ξυπνούς, αφήνει ελεύθερο το θυμό και την επιθυμία, μεταβάλλοντας τη μεν επιθυμία στην άδολη ειδονή του θείου έρωτα και στο αμόλυντο θέλγητρο, το δε θυμό σε πνευματικό ζήλο και φλογερία κατάπαυστη κίνηση και σε μανία γεμάτη σοφροσύνη.

Εικόνα της άναρχης βασιλείας είναι η σταθερότητα του νου σχετικά με την αληθινή γνώση και η αυθαρσία της αισθήσεως σχετικά με την αρετή, όταν η ψυχή και το σώμα είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους μόνο με το θείο νόμο του πνεύματος κατά την πνευματική μεταβολή της αισθήσεως σε νου. Στην κατάσταση αυτή τα διαπερνά συνεχώς η αϊκίνητη και ζωντανή ενέργεια του λόγου και απουσιάζει ολότελα κάθε ανομοιότητα προς το θείο. Οι ειδονοί λένε πως είναι επιθυμία που ενεργείται, αν βέβαια είναι παρόν αυτό που αυτή θεώρησε αγαθό. Ο θυμός είναι μια κίνηση μανίας που μελετούμε, ενώ η μανία είναι θυμός που ενεργείται. Εκείνος λοιπόν που υπόταξε στο λογικό αυτές τις δυνάμεις, θα δει να μεταβάλλεται η επιθυμία του σε ειδονή κατά την άχραντη ένωση της ψυχής με το θείο μέσω της χάρης, ενώ ο θυμός σε καθαρή φλόγα που θα φρουρεί αυτή την ειδονή και σε μανία φρόνιμη που θα αποσπά τελείως από τα όντα τη δύναμη που θέλγει την έφεση της ψυχής. Έως ότου λοιπόν ζει μέσα μας ο κόσμος και η εκούσια σχέση της ψυχής προς τα υλικά, δεν πρέπει να δίνουμε ελευθερία σε αυτές τις δύο δυνάμεις, μην τυχόν αναμειχθούν με τα αισθητά σαν ομόφυλοι τους, πολεμήσουν την ψυχή και τη συλλάβουν, εχμαλωτισμένοι από τα πάθη, όπως κατέλαβαν παλιά την Ιερουσαλήμ οι Βαβυλώνιοι. Γιατί ο λόγος της γραφής, με τον αιώνα κατά τον οποίο ο νόμος όριζε να μένουν στη δουλεία οι αλόφιλοι υπηρέτες, υποδήλωσε την προαιρετική σχέση της ψυχής προς τον κόσμο τούτο, δηλαδή προς την παρούσα ζωή, φανερώνοντας τα νοούμενα με την ιστορική διήγηση. Το κακό έχει αρχή. Αρχή του είναι η παραφύση κίνηση εκ μέρους μας. Το αγαθό όμως δεν έχει αρχή, γιατί υπάρχει πριν από κάθε αιώνα και χρόνο το αγαθό από τη φύση του. Το αγαθό είναι νοητό, το οποίο μόνο πρέπει να νοούμε. Το κακό δεν είναι νοητό, το οποίο μόνο δεν πρέπει να νοούμε. Το αγαθό μπορεί να εκφραστεί και αυτό μόνο πρέπει να λέμε. Επίσης το αγαθό γίνεται, γιατί αν και από τη φύση του είναι αγέννητο, ανέχεται από φιλανθρωπία να γίνεται από μας κατά χάρη, για να οδηγεί στη θέωση όσους το πράττουμε και το λέμε. Το αγαθό το κάνουμε και μάλιστα αυτό μόνο πρέπει να γίνεται. Το κακό δεν το κάνουμε και αυτό μόνο πρέπει να μην γίνεται. Το κακό είναι φθαρτό, γιατί ακριβώς η φύση του κακού είναι φθορά και δεν έχει καθόλου και καμιά ύπαρξη. Το αγαθό είναι άφθαρτο, γιατί υπάρχει πάντοτε και δεν πάβει ποτέ να υπάρχει και φρουρεί όλους όσοι το αποκτούν. Αυτό λοιπόν το αγαθό το ζητούμε με το λογιστικό, το ποθούμε με το επιθυμητικό. Με το θυμικό το φυλάγουμε ασύλλητο, με την αίσθηση το κρατούμε με γνώση καθαρό και χωριστό από τα αντίθετά του. Με τη φωνή το λέμε και το κάνουμε φανερό σ' όσους το αγνοούν και με την παραγωγή το αυξάνουμε ή καλύτερα εμείς αυξανόμαστε με αυτό. Ο θεωρητικός νους που βασιλεύει πάνω στα νοήματα και θεάματα των όντων και πάνω στις κινήσεις τους πρέπει να είναι σε μια κατάσταση άγονη ως προς την κακία. Δηλαδή, μήτε να συλλαμβάνει καθόλου, μήτε να γεννά την κακία. Στηριγμένος αυτά πρέπει να κινείται γύρω από τη θεωρία, μην τυχόν κάνοντας πνευματικά την εξέταση των όντων, πέσει ασυναίσθητα στην εξουσία κάποιου πονηρού πνεύματος από εκείνα που νοθεύουν την αγνή μελέτη της καρδιάς με κάποιο αισθητό πράγμα. Εκείνος που έχει προσβληθεί από κοινοδοξία για την αρετή του ή τη γνώση του, αυτό στρέφοντας μάταια σαν τον Αβεσσαλόμ τα μαλλιά της Ιησέως, επιδεικνύει τον ηθικό βίο του επιτιδευμένο και μειχτό, σαν διπλής καταγωγής σημείωνο, για να εξαπατά όσους τον βλέπουν. Και πετώντας εξαιτίας του στα σύννεφα, πιστεύει ότι θα υποτάξει τον πνευματικό του πατέρα που τον γέννησε.

η οποία να τον έλκει κάτω από εκεί που τον ανεβάζει η έπαρση. Αυτόν από φιλανθρωπία τον πεθεί και πεθαμένο ο διδάσκαλος που τον γέννησε πνευματικά, ως φιλόθεος και μιμούμενος στο Θεό, γιατί δεν θέλει τον θάνατο του αμαρτωλού όσο το να μετανοήσει και να ζήσει. Αρχή και τέλος της σωτηρίας του καθενός είναι η σοφία, η οποία αρχίζει γεννώντας πρώτα το φόβο και έπειτα, καθώς τελειοποιείται, δημιουργώντας τον πόθο. Ή μάλλον, αυτή γίνεται για μας κατ' οικονομία στην αρχή φόβος για να κόψει από την κακία τον εραστή της, και στο τέλος γίνεται για τον εαυτό της πόθος για να γεμίσει με χαρά εκείνους που αντάλλαξαν τα πάντα με τη συμβίωση μαζί της. Η σοφία είναι και φόβος για εκείνους που δεν την επιθυμούν, που γίνεται με την αποφυγή στέρηση. Είναι και πόθος που τον βρίσκομαι σαν έξι απολαυστικής ενέργειας σε εκείνους που την αγαπούν. Γιατί η σοφία, ελευθερώνοντας με την απειλή της κολάσεως τον άνθρωπο από τα πάθη, προκαλεί φόβο, αλλά δημιουργεί και πόθο με την απόκτηση των αρετών, συνηθίζοντας το νου να βλέπει τα μέλλοντα. Κάθε εξομολόγηση κάνει ταπεινή την ψυχή. Η μία εξομολόγηση τη διδάσκει ότι δικαιώθηκε με τη χάρη του Θεού και η άλλη ότι είναι ένοχη ενώπιον του Θεού για αμαρτίες από τη ράθυμη προαίρεσή της. Δύο σκοπούς έχει η εξομολόγηση. Ο ένας είναι να ευχαριστήσουμε το Θεό για τα αγαθά που μας έχει χαρίσει. Ο άλλος γίνεται για έλεγχο και εξέταση εκείνων που κακώς πράξαμε. Γιατί η εξομολόγηση λέγεται και η απαρίθμηση των θείων ευεργεσιών με ευχαριστία από όσους ευεργετήθηκαν, αλλά και η φανέρωση των σφαλμάτων τους από τους ενόχους. Και οι δύο τρόποι φέρνουν ταπείνωση, γιατί και εκείνος που ευχαριστεί για τα καλά και εκείνος που εξετάζει τον εαυτό του για τα κακά που έπραξε ταπεινώνονται. Ο πρώτος κρίνει τον εαυτό του ανάξιο για τα καλά που του έδωσε ο Θεός. Ο δεύτερος παρακαλεί να λάβει την άφεση των αμαρτιών του. Το πάθος της υπερηφάνειας αποτελείται από δύο άγνοιες, και δύο άγνοιες ενωμένες μαζί αποτελούν μια φρόνηση συγκεχημένη. Γιατί υπερήφανος είναι μόνο εκείνος που αγνόησε και τη Θεία Βοήθεια και την ανθρώπινη ασθένεια. Άρα λοιπόν η υπερηφάνεια είναι στέρηση θείας και ανθρώπινης γνώσεως. Γιατί με δύο αρνήσεις των αληθινών άκρων γίνεται μία και ψεύτικη κατάφαση. Η καινοδοξία είναι απομάκρυση από το θείο σκοπό και μετάβαση σε άλλο σκοπό, διαφορετικό από το θείο. Καινόδοξος δηλαδή είναι εκείνος που εργάζεται την αρετή για χάρη της δικής του δόξας και όχι του Θεού, και με τους σκόπους του εξαγοράζει τους ανυπόστατους επένους των ανθρώπων. Ο ανθρωπάρισκος ενδιαφέρεται μόνο για την εξωτερική συμπεριφορά και βέβαια και για τους λόγους του κόλακα. Θέλει με τη συμπεριφορά να κλέβει την όραση και με τον κόλακα την ακοή εκείνων που ευχαριστούνται και καταπλήσονται μόνο από όσα ακούνε και όσα βλέπουν και που μόνο με την αίσθηση ορίζουν την αρετή. Λέμε λοιπόν ότι η ανθρωπαρέσκεια είναι η επίδειξη που κάνει κάποιος της δίθεν αρετής του με πράξεις και λόγους. Υποκρισία είναι η προσποίηση φιλίας ή το μίσος που καλύπτεται με ψεύτικο σχήμα φιλίας, ή η έκθρα που εκδηλώνεται με μορφή συμπάθειας, ή ο φθόνος που μιμείται την αγάπη, ή ο βίος που στολίζεται με πλαστή και όχι αληθινή αρετή, ή είναι προσποίηση δικαιοσύνης που διατηρείται μόνο από την ιδέα ότι υπάρχει, ή απάτη που φαίνεται σαν αλήθεια, την οποία μεταχειρίζονται εκείνοι που μιμούνται την πανουργία του φιδιού με τους ύπουλους τρόπους του.

Η αιτία των όντων και των αγαθών που υπάρχουν σε αυτά είναι ο Θεός. Εκείνος λοιπόν που επέρεται για την αρετή του ή τη γνώση του και δεν επεκτείνει την επίγνωση της ασθένειάς του σε όλο το μήκος της κατά χάρη αρετής και προκοπής του, αυτός οπωσδήποτε δεν ξέφυγε το κακό της υπερηφάνειας. Εκείνος που για δική του δόξα κάνει το καλό, αυτός προτιμά τον εαυτό του από το Θεό και έχει διαπεραστεί από το καρφί της χαινοδοξίας. Εκείνος που πράττει ή μιλάει για την αρετή για να το δουν οι

άνθρωποι, αυτός θεώρησε ανώτερη την ανθρώπινη αναγνώριση από τη θεϊκή και ασθενή από το πάθος της ανθρωπαρέσκειας. Εκείνος που μόνο χρωμάτισε ύπουλα τα ήθη του με τη σεμνότητα της αρετής για να εξαπατήσει τους άλλους και σκεπάζει την πονηρή του προαίρεση με το φαινομενικό σχήμα της ευλάβειας, αυτός εξαγοράζει την αρετή με το δόλο της υποκρισίας. Αυτός λοιπόν σε άλλα πράγματα έστρεψε τον σκοπό των έργων του και όχι προς την αιτία τους. Κανένας από τους πονηρούς δαίμονες δεν εμποδίζει ποτέ την προθυμία του εναρέτου, αλλά μάλλον περιορίζει με δόλο της ελλείψης των αρετών και υπαγορεύει την επίτασή τους, προθυμούμενος μαζί με τον αγωνιστή. Θέλει να κάνει τον ασκητή να στρέψει όλη του την έγνοια στον εαυτό του και αφού χάσει το σωστό μέτρο της μεσότητας, χωρίς να καταλάβει να βαδίζει σε άλλο τέρμα από εκείνο που σκόπευε. Οι δαίμονες ούτε τη σοφροσύνη μισούν, ούτε την νηστεία αποστρέφονται, ούτε τη διανομή των χρημάτων, ούτε τη φιλοξενία, ούτε την ψαλμωδία, ούτε την ιερή ανάγνωση, ούτε τον ησυχαστικό βίο, ούτε την πιο υψηλή διδασκαλία, ούτε την χαμεκητία, ούτε την αγρυπνία, ούτε όλα όσα χαρακτηρίζουν τον κατά Θεόν βίο, έως ότου συγκλίνουν σε αυτούς ο σκοπός και η αιτία των αγαθών αυτών πράξεων. Τους άλλους δαίμονες, αφού ο ασκητής τους νικήσει ίσως γρηγορότερα, αποφεύγει τη βλάβη που προέρχεται από αυτούς. Εκείνους όμως τους δαίμονες που φαίνονται ότι συνεργάζονται στον δρόμο της αρετής και ότι θέλουν να χτίζουν μαζί του και αυτόν τον ναό του Κυρίου, ποιος άραγε νους από τους πολύ υψηλούς μπορεί να τους καταλάβει, χωρίς το λόγο που είναι ζωντανός και δραστικός και εισχωρεί βαθιά ως το σημείο να διαχωρίζει την ψυχή από το πνεύμα, δηλαδή να διακρίνει ποια έργα και ποια νοήματα είναι ψυχικά, δηλαδή φυσικές εκδηλώσεις και κινήσεις της αρετής, και ποια είναι πνευματικά, δηλαδή είναι υπερφύση και αποτελούν γνωρίσματα του Θεού, δίνοντας όμως στην ανθρώπινη φύση κατά χάρη από το Θεό. Ο λόγος μπορεί να αναγνωρίζει αν η αρθρώση και η μυελή, δηλαδή οι πνευματικοί λόγοι και οι τρόποι της αρετής, είναι συντεριασμένοι αρμονικά και όχι ορμονικά, και διακρίνει τις ενθυμίσεις με τις καρδιές των ενιών, δηλαδή τις αφανείς μέσα στο βάθος σχέσης με όσα αναφέρθηκαν και τις αόρατες αιτίες τους μέσα στην ψυχή. Για τον λόγο δεν υπάρχει κάτι κρυφό μέσα μας, που νομίζουμε ότι του διαφεύγουμε. Είναι όλα ανεξαιρέτως φανερά και όσα πράξαμε και όσα σκεφτήκαμε, ακόμη και εκείνα που θα πράξουμε και θα σκεφτούμε. Διαχωρισμό της ψυχής από το πνεύμα εννοεί τη διαφορά της προελεύσεως των αρετών. Είναι εκείνες των οποίων τους λόγους έχουμε εκφύσεως μέσα μας και εκείνες που δίνει το πνεύμα, των οποίων δεχόμαστε δωρεάν τη χάρη. Αυτές, κρίνοντάς τις διαστέλει καθαρά ο λόγος. Ενθυμίσεις και έννοιες τις οποίες διακρίνει ο λόγος, λέει ότι είναι οι σχέσεις της ψυχής προς τους θείους λόγους και λογισμούς και οι αιτίες αυτών των σχέσεων. Γιατί η ενθύμηση κινεί τη μνήμη, στοιχείο της οποίας είναι η σχέση, ενώ η έννοια αποβλέπει στο τέρμα το οποίο χαρακτηρίζει ως αιτία. Αν ο Θεός ουσιαστικά είναι γνώση και πριν από κάθε γνώση προηγείται νους, στον οποίο και υπόκειται αυτή εκφύσεως, άρα ο Θεός είναι πάνω από τη γνώση. Γιατί και από κάθε νου, στον οποίο υπόκειται εκφύσεως οποιαδήποτε γνώση, είναι ανώτερος υπεράπειρες φορές. Ποιος άραγε είναι εκείνος ο οποίος, αν δεν έχει έννοικο το θείο λόγο στο βάθος της καρδιάς του, θα μπορέσει να αποφύγει τις κρυφές πανουργίες της υποκρισίας των δαιμόνων εναντίον μας? Πώς θα μπορέσει να σταθεί ολομόναχος με τον εαυτό του, χωρίς καμιά σχέση με αυτούς, και να οικοδομήσει το ναό του Κυρίου όπως ο Μέγας Ζωροβάβελ και ο Ιησούς και οι άρχοντες των φυλών, που φώναζαν ξεκάθαρα και με μεγάλη φωνή στους απατεώνες δαίμονες της υπερηφάνειας και της χενοδοξίας και της ανθρωπαρέσκειας και της υποκρισίας? Δεν θα οικοδομήσουμε εμείς κι εσείς από κοινού το ναό στον Κύριο το Θεό μας? Εμείς μόνοι μας θα οικοδομήσουμε στον Κύριο του Ισραήλ? Γιατί πρέπει να ξέρει ότι η σχέση με αυτούς επιφέρει την καταστροφή και τον αφανισμό όλης της οικοδομής και σωριάζει κάτω όλη τη χάρη της ευπρέπειας των θείων αφιερωμάτων. Κανένας δεν μπορεί, αν έχει κάποιον από τους δαίμονες που είπαμε ως συνεργάτη στην αρετή, να οικοδομήσει ναό στον Κύριο. Γιατί δεν έχει σαν σκοπό των έργων του το Θεό, στον οποίο αντενίζοντας
τη φέρνει σε πέρας, αλλά το πάθος που μέσω αυτής προκαλεί. Οι δαίμονες που μας πολεμούν με την έλλειψη είναι αυτοί που διδάσκουν την πορνεία, τη μέθη, τη φιλαργυρία και το φθόνο. Εκείνοι που μας πολεμούν με την υπερβολή είναι εκείνοι που διδάσκουν την ίεση, την καινοδοξία και την υπερηφάνεια και μέσω των δεξιών μας παραδίδουν κρυφά στα αριστερά. Στα πονηρά πνεύματα τα οποία μας προσβάλλουν αοράτως με πλαστή πνευματική φιλία και κρυφά θέλουν να μας προκαλέσουν διαμέσου του αγαθού το θάνατο της αμαρτίας και γι' αυτό μας λένε «Ας οικοδομήσουμε μαζί σας το ναό του Κυρίου σας». Μακάρι εμείς να απαντούσαμε πάντοτε «Δεν θα οικοδομήσουμε εμείς και εσείς από κοινού το ναό στον Κύριο το Θεό μας. Εμείς μόνοι μας θα οικοδομήσουμε στον Κύριο του Ισραήλ». Εμείς μόνοι μας, γιατί αφού ελευθερωθήκαμε και ξεφύγαμε από τα πονηρά πνεύματα που μας πολεμούν με την έλλειψη της αρετής, δεν θέλουμε φουσκώνοντας με τις υπερβολές μας να ξαναπιαστούμε και να πέσουμε μια πτώση πολύ χειρότερη από την πρώτη. Στην πρώτη είχαμε εύκολη ελπίδα επιστροφής μας, αφού συγχωρεθούμε λόγω της αδυναμίας μας. Στη δεύτερη όμως, ή δεν έχουμε καθόλου ελπίδα ή θα είναι δύσκολη, γιατί γινόμαστε μισητοί με την υπερηφάνειά μας και προσπαθώντας από το δεξιό να κάνουμε κάτι ακόμη δεξιότερο. Και πάλι όμως δεν είμαστε μόνοι μας. Έχουμε τους Αγίους Αγγέλους Βοηθούς στο καλό ή μάλλον τον ίδιο το Θεό που μας φανερώνει τον εαυτό Του με τα έργα της δικαιοσύνης και οικοδομεί εμάς ναό Άγιο για τον εαυτό Του ελεύθερο από κάθε πάθος.

φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Πάθη και αρετές. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης.

0: Διαβάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.
1: Κεφάλαιο δεύτερο. Η υπερηφάνεια είναι πολύμορφη.

Η κρυφή υπερηφάνεια. Μου είπατε, γέροντα, ότι έχω κρυφή υπερηφάνεια. Ποια είναι η κρυφή υπερηφάνεια? Είναι η εσωτερική υπερηφάνεια. Και η εσωτερική υπερηφάνεια είναι πολύ χειρότερη από την εξωτερική. Γέροντα, τι διαφορά έχει η εξωτερική από την εσωτερική υπερηφάνεια? Η εξωτερική υπερηφάνεια φαίνεται και θεραπεύεται εύκολα. Ο άνθρωπος που έχει εξωτερική υπερηφάνεια φαίνεται και από τα ρούχα του και από το περπάτημά του και από την ομιλία του. Και έτσι μπορεί κανείς να του πει καμιά κουβέντα και να βοηθηθεί. Ενώ η κρυφή υπερηφάνεια είναι πολύ ύπουλη και γι' αυτό δύσκολα θεραπεύεται. Κρύβεται και δεν τη βλέπουν οι άλλοι. Μόνο ένας πεπειραμένος μπορεί να την καταλάβει. Η κρυφή υπερηφάνεια συνήθως υπάρχει στους πνευματικούς ανθρώπους. Και τότε, ενώ έχουν εξωτερικά σχήματα ταπεινά, σχήματα ευλαβίας, μέσα τους κρύβουν του κόσμου την υπερηφάνεια. Βλέπεις, ντύνεται στα κουρέλια το ταγκαλάκι. Γέροντα, ο άνθρωπος που έχει κρυφή υπερηφάνεια την καταλαβαίνει? Αν παρακολουθεί τον εαυτό του, την καταλαβαίνει. Γέροντα, έχω το λογισμό ότι αυτός που έχει κρυφή υπερηφάνεια δεν νιώθει μέσα του ανάπαυση. Ανάπαυση θεϊκή δεν νιώθει. Ούτε γνώρισε ποτέ τη θεϊκή ανάπαυση. Αλλά αναπαύει το λογισμό του. Τι θα με βοηθήσει, γέροντα, να καταλάβω αν έχω κρυφή υπερηφάνεια και να αγωνιστώ να τη διώξω? Αν κάνεις, ας υποθέσουμε, ένα πνευματικό αγώνα και σου λέει ο λογισμός ότι κάνεις κάτι σπουδαίο, είσαι ενάρετη κλπ, σίγουρα υπάρχει μέσα σου υπερηφάνεια, αλλά την κρύβεις. Αν λοιπόν προσέξεις, θα δεις ότι νιώθεις μια ικανοποίηση ψεύτικη. Για να φύγει η κρυφή υπερηφάνεια, πρέπει να συγχαθείς αυτό το ψεύτικο και να το πετάξεις. Αυτούς που έχουν εξωτερική υπερηφάνεια τους ηχαίνονται οι άλλοι και έτσι μπορούν να διορθωθούν, ενώ όσοι έχουν εσωτερική κρυφή υπερηφάνεια πρέπει οι ίδιοι να συγχαθούν τον εαυτό τους για να απαλλαγούν από αυτήν. Αλλά και όταν δίνεις τους άλλους το δικαίωμα να σου κάνουν παρατηρήσεις, αυτό θα σε βοηθήσει, γιατί θα βγει έξω η κρυφή υπερηφάνεια, θα φανερωθεί και σιγά σιγά θα φύγει.

Γέροντα, άλλο πάθος είναι η υπερηφάνεια και άλλο ο εγωισμός. Η υπερηφάνεια, ο εγωισμός, η καινοδοξία κλπ. Εκτός από την έπαρση που είναι εωσφορικός βαθμός, είναι το ίδιο πάθος με μικρές διαφορές και διαβαθμίσεις. Ο εγωισμός είναι το αναρχικό παιδί της υπερηφανίας. Δεν το βάζει κάτω. Επιμένει. Όπως όμως τα δέντρα που δεν λυγίζουν σπάζουν τελικά από τον αέρα, έτσι και ο άνθρωπος που έχει εγωισμό, επειδή δεν κάμπτεται, σπάζει τελικά τα μούτρα του. Μεγάλο κακό ο εγωισμός. Ενώ και ανάπαυση δεν έχει ο εγωιστής, πάλι επιμένει. Δεν βλέπεις ο Άριος? Όταν η μητέρα του του είπε, «Καλά, τόσοι λένε ότι σφάλεις, δεν το καταλαβαίνεις?» «Ναι, το ξέρω», της απάντησε. «Αλλά πώς να υποταχθώ σε αυτούς?» Ο εγωισμός του δεν τον άφηνε να παραδεχθεί το λάθος του. Και δεν τον απασχολούσε, γέροντα, που είχε παρασύρει τόσο κόσμο στην αίρεση? Όχι, δεν τον απασχολούσε. «Αν παραδεχθώ ότι σφάλω», έλεγε, «θα εξευτελιστώ και στους οπαδούς μου». Και όσο καταλάβαινε ότι κάνει λάθος, άλλο τόσο ζοριζόταν να τους πείσει ότι είχε δίκαιο. Φοβερό πράγμα ο εγωισμός. Σε τι διαφέρει, γέροντα, ο εγωιστής από τον υπερήφανο? Ο εγωιστής έχει θέλημα, πείσμα, ενώ ο υπερήφανος μπορεί να μην έχει ούτε θέλημα, ούτε πείσμα. Ας πούμε ένα παράδειγμα. Στην εκκλησία προσκυνάτε τις εικόνες με μια σειρά. Η κάθε μια ξέρει τη σειρά της. Μια αδελφή, αν έχει εγωισμό και της πάρει κάποια άλλη τη σειρά, θα κατεβάσει τα μούτρα και μπορεί να μην πάει ούτε να προσκυνήσει. Αφού προσκύνησε εκείνη πριν από μένα, θα πει, «Δεν πάω να προσκυνήσω». Ενώ αν έχει υπερηφάνεια, πάλι θα πειραχθεί, αλλά δεν θα αντιδράσει έτσι. Μπορεί μάλιστα να πει και στις επόμενες, δήθεν με ευγένεια, «Περάστε, παίρνα κι εσύ, παίρνα κι εσύ». Τι να κάνω, γέροντα, όταν πληγώνεται ο εγωισμός μου? Όταν πληγώνεται ο εγωισμός σου, μην τον περιθάλπεις, άφησέ τον να πεθάνει. Αν πεθάνει ο εγωισμός σου, θα αναστηθεί η ψυχή σου. Και πώς πεθαίνει, γέροντα, ο εγωισμός? Πρέπει να θάψουμε το εγώ μας, να σαπίσει και να γίνει κοπριά, για να αναπτυχθεί η ταπείνωση και η αγάπη.

Γέροντα, γιατί υπερηφανεύομαι εύκολα? Για να υπερηφανεύεσαι εύκολα σημαίνει ότι έχεις μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου. Πιστεύεις ότι κάτι είσαι. Δεν μπορεί να υπερηφανευτεί κανείς αν δεν πιστεύει ότι κάτι είναι. Αφού λοιπόν πιστεύεις ότι είσαι σπουδαία, μετά με το παραμικρό υπερηφανεύεσαι σαν τους υπερτασικούς που μόλις λίγο στενοχωρηθούν αμέσως ανεβάζουν πίεση. Γέροντα, έχει παγώσει πάλι η καρδιά μου. Γιατί φτάνω σε αυτή την κατάσταση? Γιατί αφήνεις το κεφάλι σου ξεβίδωτο και παίρνει αέρα το μυαλό σου. Εγώ βάζω τάπα, τη βιδώνω, αλλά εσύ την πετάς. Τώρα χρειάζεται να βάλουμε τάπα μεγάλη και να τη βιδώσουμε γερά γερά. Ξέρεις πόσα θα σου έδινε ο Χριστός αν δεν είχες αυτό το ελάττωμα? Όταν δεν προσέχουμε, έρχεται ο διάβολος ύπουλα. Μας τρυπάει το κεφάλι με το σουβλί του, την ίηση. Μας το φουσκώνει σαν μπαλόνι και μας σηκώνει στον αέρα. Γέροντα, ένας που έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του, δεν είναι εύκολο να δει το καλό που έχει ο άλλος. Έτσι είναι. Αυτός που έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του παραμένει μέσα στην αντάρα της υπερηφανίας και δεν έχει ούτε πνευματική υγεία ούτε ορατότητα, οπότε δεν μπορεί να δει τα χαρίσματα του άλλου. Αλλά γιατί να έχει κανείς μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του? Πώς θα έρθουν οι θείες ιδέες αν δεν πετάξει τη δική του μεγάλη ιδέα? Αν πάρει το κατσαβίδι ο Χριστός, λίγο τη βιδούλα να στρίψει, μπανταλομάρες θα λέμε. Τι ιδέα να έχεις λοιπόν για τον εαυτό σου? Αυτός που έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του είναι εκτός του εαυτού του, παράφρον. Χρειάζεται να κατεβεί, να προσγειωθεί για να βρει τον εαυτό του. Αλλιώς θα γυρίζει στα σύννεφα και θα ξοδεύει τη βενζίνη στον αέρα.

η αυτοπεποίθηση. Γέροντα, τι σημαίνει εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον, εις μάτιν εκοπίασαν οι οικοδομούντες? Αυτό αναφέρεται στην αυτοπεποίθηση του ανθρώπου. Βλέπεις και στην ακολουθία του μεγάλου σχήματος, όταν ο υποψήφιος μοναχός ερωτάται «Ταύτα πάντα υπομένεις?» απαντά «Ναι, του Θεού συνεργούντος». Δεν λέει «Ναι, εγώ μόνος μου θα υπομείνω». Όταν ο άνθρωπος δεν βάζει σε όλα μπροστά τον Θεό, αλλά λέει «Εγώ μόνος μου θα κάνω αυτό, εγώ με τις δικές μου δυνάμεις θα κάνω εκείνο», τότε και τα μούτρα του τρώει και τίποτε δεν κάνει. Γέροντα, στενοχωρώ πολύ τις αδελφές. Άλλα μου λένε να κάνω, άλλα κάνω. Από την αυτοπεποίθηση το παθαίνεις. Εσύ νομίζεις ότι πιάνεις πουλιά στον αέρα, ενώ πιάνεις αέρα. Σηκώνεις το χέρι σου και νομίζεις ότι έπιασες ένα πουλί. Το έπιασα, λες, αλλά το χέρι σου είναι άδειο. Σηκώνεις και το άλλο σου χέρι, το έπιασα, λες, αλλά και πάλι το χέρι σου είναι άδειο. Να βλέπεις πρώτα αν είναι γεμάτο το χέρι σου και ύστερα να λες το έπιασα. Γέροντα, οι αδελφές μου λένε ότι δυσκολεύονται μαζί μου επειδή επιμένω στη γνώμη μου. Εγώ όμως δεν το καταλαβαίνω πάντοτε. Ξέρεις τι συμβαίνει με σένα? Όταν σχηματίζεις μια γνώμη για κάτι, δεν λες «Μου πέρασε αυτός ο λογισμός, δεν ξέρω αν είναι σωστός», αλλά πιστεύεις ότι η γνώμη σου είναι πάντοτε σωστή και επιμένεις. Κάνεις σαν εκείνη την οικοκυρά που της αγόρασε ο άνδρας της ένα χταπόδι να μαγειρέψει, αλλά του έλειπε το ένα πλοκάμι. «Το μαγείρεψες», της λέει, «το χταπόδι. Έβρασε?» «Ποιο χταπόδι?» λέει εκείνη. «Το επταπόδι». «Όχι, το οκταπόδι. Όχι, το επταπόδι», νευρίασε στο τέλος ο άνδρας της από την επιμονή της και την πέταξε στο πηγάδι. Αλλά και από εκεί έδειχνε με τα δάχτυλά της «Επτά, επτά, επτά». «Κοίταξε, να λες τον λογισμό σου, αλλά να μην επιμένεις». Όμως, γέροντα, πολλές φορές βλέπω ότι η δική μου γνώμη είναι καλύτερη από τη γνώμη των αδελφών με τις οποίες συνεργάζομαι. Από την αυτοπεποίθηση που έχεις βλέπεις έτσι τα πράγματα. Να προσέξεις πολύ, γιατί όποιος έχει πολύ λογική και κρίση με εγωισμό και αυτοπεποίθηση μπορεί να φτάσει να μην παραδέχεται κανέναν. Πώς θα απαλλαγώ από την αυτοπεποίθηση? Αν γνωρίσεις τον εαυτό σου, θα δεις ότι δεν έχεις τίποτε δικό σου και τίποτε δεν μπορείς να κάνεις χωρίς τη βοήθεια του Θεού. Αν λοιπόν καταλάβεις πως ό,τι καλό κάνεις είναι από τον Θεό και όσες χαζομάρες κάνεις είναι δικές σου, τότε θα πάψεις να έχεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου και θα απαλλαγείς από την αυτοπεποίθηση.

Γέροντα, όποιος έχει υπερηφάνεια πάντοτε λέει το καλό που κάνει. Και να το πει και να μην το πει, το έχει μέσα του κρυφό καμάρι. Να, αυτές τις μέρες ήρθε κάποιος να με δει. Μου μιλούσε συνέχεια για τον εαυτό του και κάθε τόσο πρόσθεται: «Εις δόξαν Θεού τα λέω». Έλεγε, «Εις δόξαν Θεού τα λέω». Με τρόπο του είπα: «Μήπως μπαίνει λίγο και η δόξα η δική σου?» «Α, όχι», μου λέει, «όλα εις δόξαν Θεού». Και τελικά δεν είχε έρθει να μου πει κάτι που τον απασχολούσε, αλλά να μου διηγηθεί τα κατορθώματά του εις δόξαν Θεού, ενώ στην πραγματικότητα όλα τα έλεγε για τη δόξα τη δική του. Πάντως, όταν ο άνθρωπος κάνει γνωστό το καλό που κάνει και υπερηφανεύεται, πάντοτε το χάνει. Τότε και κουράζεται άσκοπα και κολλάζεται. Κάποιος που επρόκειτο να γίνει ιερέας πήγε σε ένα απομονωμένο μοναστήρι να καθίσει 40 μέρες πριν από τη χειροτονία του. Στις 38 όμως μέρες παρουσιάστηκε κάποια ανάγκη και χρειάστηκε να κατεβεί στον κόσμο. Μετά έκανε το παν να επιστρέψει για να μείνει ακόμη 2 μέρες, γιατί πώς θα έλεγε ότι κάθισε στην έρημο 40 μέρες πριν από τη χειροτονία του? Βλέπεις, και ο Μωυσής 40 μέρες κάθισε στο Σινά πριν πάρει τις 10 εντολές. Έλεγε μετά παντού: «Εγώ πριν από τη χειροτονία μου κάθισα στην ησυχία 40 μέρες. Έτσι έρχεται η χάρης. 1000 φορές να καθόταν 20 μέρες ή 15, ή να μην καθόταν ούτε μια μέρα, για να μην καυχέται ότι κάθισε 40 μέρες. Τότε περισσότερη χάρη θα είχε». Γέροντα, ο Απόστολος Παύλος λέει: «Ο καυχόμενος εν Κυρίω καυχάστο». Αυτή η καύχηση μπορεί να έχει υπερηφάνεια? Όχι. Πώς να έχει υπερηφάνεια? Αυτό έχει μια δοξολογία, μια ευχαριστία στο Θεό. Αν θεωρούμε μεγάλη τιμή και ευεργεσία που οικονόμησε ο καλός Θεός να είμαστε χριστιανοί, αυτή η καύχηση δεν έχει υπερηφάνεια. Όταν κάποιος, ας υποθέσουμε, θεωρεί ευλογία και χαίρεται που ο Θεός οικονόμησε να έχει καλούς ευλαβείς γονείς, αυτό δεν σημαίνει ότι καμαρώνει κοσμικά, αλλά ότι έχει ευγνωμοσύνη προς το Θεό.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Πάθη και αρετές. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

Μαρίνος Κοντάρας, ένα διήγημα από τις νησιώτικες ιστορίες του Αργύρη Εφταλιώτη. Τα αγαπούσα τα ταξιδάκια από τα νιάτα μου. Έμπαινα στην πάρκα, έπαιρνα μαζί μου τα παραγάδια και τις αποτονιές και αν ήθελα να ψαρέψω, ψάρευα. Αν δεν είχα όρεξη για ψάρεμα και φυσούσε και αγέρι, έστεινα την αντένα, άνοιγα το πανί, τραβούσα κατά το πέλαγο, άραζα όπου με έφερνε η τύχη στην αντικρινή την ακρογιαλιά και έβγαινα έξω να δω τίποτα καινούριο. Μια μέρα ο μπάτης με έβγαλε στο νεροχώρι. Πού είναι αυτό το νεροχώρι, θα το μάθετε, σαν πάτε να δείτε το Κλωρονήσι. Σα βγήκα στη σκάλα, είπα, ας πάω να ανάψω και ένα κερί στον Άη Νικόλα, του χωριού τον Άγιο. Πηγαίνοντας στον ανήφορο, τι να δω, ένα λείψανο. Το βγάζαν από ένα σπιτάκι στην άκρη του χωριού και το κουβαλούσανε στην εκκλησιά. Κακό σημάδι, είπα. Δόξα να έχει ο Θεός, ήτανε γριάς λείψανο. Μισοσήκωναν και τον κακόμοιρο το γέρο της από πίσω, γιατί δεν μπορούσε πια να περπατήσει κι αυτός. Ακολουθούσαν και μερικές άλλες γριές και 2-3 άντρες. Έσμιξα μαζί τους κι εγώ. Μπήκαμε στην εκκλησιά. Όμορφη διασκέδαση, έλεγα μέσα, να βγεις για Σεριάνη και να κατατίσεις σε λείψανο και να γυρεύεις να κοιμηθείς ύστερα κι όλο να το βλέπεις μπροστά σου. Άλλη εκκλησιά το χωριό δεν είχε από τον Άη Νικόλα. Ήτανε μικρή, χαμηλή και θεοσκότεινη εκκλησιά. Πρέπει να ήταν ως 100 χρονό κτίριο. Μήτε κολόνες μέσα, μήτε τρούλος από πάνω. Σκεπασμένη και αυτή με δώμα, καθώς τα σπίτια. Λίγα παραθυράκια και στρωμένη με χώμα μοναχό. Τα καφάσια του γενεκονίτη πυκνά πυκνά και κατάμαυρα, καθώς και τα στασίδια. Το τέμπλο όμως καριδόξυλο, καλοδουλεμένο, ανέβαινε ως κοντά στη στέγη. Εκεί έβλεπε το βιός. Το κόγισμα του Άη Νικόλα είχε μεγαλύτερο μερίδιο και από την Παναγιά. Η καντήλα του ήταν ένας θεόρατος βόλος ασήμι. Τα στεφάνια και τα άλλα στολίδια του αμέτρητα. Τι καΐκια μαλαματοκαπνισμένα, τι χρυσές άγκουρες. Άλλο παρά το πρόσωπό του δεν έβλεπες από τα σήμι και από το μάλαμα. Ώσπου να ρίξω μερικές ματιές γύρω μου, βάλανε στη μέση το λείψανο. Πάβουνε μια στιγμή οι ψαλμοδίες και δεν άκουγες παρά το μικρό τρίξιμο των λαμπάδων και των κεριών. Κρύα στιγμή. Σαν άρχισε ο παπάς την ακολουθία του, γύρισα να δω και τον γέρο. Παράξενος γέρος. Έτρεμε χεροπόδαρος και τον εβαστούσανε σαν να ήταν σηκωμένος από βαριά αρρώστια. Κίτρινος, αψηλός, όσο κι αν έσκυβε, φρύδια μεγάλα που έπεφταν απάνω στα μάτια του, χείλη ολότρεμα, κάτασπρα μαλλιά και μουστάκια. Όμορφος γέρος, μα και τη χάλη. Σε μισή ώρα βγήκαμε στο κημητήριο, στο πλάγι της εκκλησιάς. Ακόμα μερικές στιγμές και έπεφταν οι πρώτες πιαριές μέσα στο λάκκο. Εδώ ο γέρος δεν μπόρεσε να βαστάξει. Έγειρε απάνω στα χόρτα, μουρμούρισε κάτι και πια δεν ξαναμίλησε. Του χύνουνε νερά, τον ανασηκώνουν τίποτης. Τον εφαίνουνε στο κελί του παπά. Εκεί μισανοίγει τα μάτια του. Ρίχτει μια ματιά στην εικόνα του Άη Νικόλα και μένει ολόξερος. Πέθανε και ο γέρος. Βγήκα έξω, τι να κάνω. Ξεκίνησα κατά τη σκάλα. Πριν να κατεβώ, το ξέραν όλοι πως πέθανε ο γερομαρίνος Κοντάρας από το κακό του που έχασε την αγαπημένη του τη λεμονή. Παίρνω ένα σκαμνί και καθίζω κοντά στο γυαλό. Και εκεί που έπινα τον αργυλέ μου, έρχεται ο καπετάν Θανάσης και με καλωσορίζει. Συχνά ήρχονταν αντικρί και μας έφερνε ψάρια και τον εγνώριζα. Τον κερνώ μια μαστίχα, γλυκάθηκε και καλοκάθησε. Το ξέρα πως ένα ποτήρι για αυτόνα δεν ήταν τίποτης, του παράγγειλα κι άλλο. Και τότες αρχίσανε να μιλούν οι πιωμένες μαστίχες για να έρθουν κι άλλες. Δεν τα έφερνε στενά ποτέ στο από ομιλίες ο καπετάν Θανάσης. Τώρα την αφορμή την είχε ακόμα πιο πρόχειρη. Το γερομαρίνο Κοντάρα, το μοσκονησιώτικο, το θαλασσοπούλι, που μια φορά τον τρόμαζε η Ανατολή
Ας τα πούμε από την αρχή, μου κάνει ο καπετάνιος και αρχινά. Ήμουνα μωρό παιδί, μούτσος στην βομπάρδα του καπετάν Μανώλη. Θεός χωρέστο με. Σαν ήρθε μια μέρα του Μαρίνου κοντάρα το πέραμα. Θεός ξέρει πού θε τον κυνηγούσαν. Και τρύπος εδώ μέσα να κρυφτεί. Όλο μπλεγμένος βρίσκονταν. Αν δεν ήτανε για φωνικό, ήτανε για κλεψιά. Ήρθε με 5-6 κταπόδια πλωμένα στη βάρκα του και με μερικά στρίδια και αχινούς. Τάχατες για δουλειά ήρθε. Ανοικονόμητος άνθρωπος. Πάντα ματωμένος ήταν ο λάζος του. Κάποτες και με το δικό του το αίμα. Σαν μεθούσε και έκοβε τα ποντίκια του να δείξει παλικαριά. Ήταν όμως και παλικάρι ο δαίμονας και όμορφο παλικάρι. Σαν άραξε η βάρκα του εκεί κάτω, βγαίνει όξο και τραβάει ίσια κατά τα μπέλη του Γρηγόρη του Φυσέκη. Πηδάει από τον τοίχο, γεμίζει την ποδιά του στα φύλλα και γυρίζει πίσω, σαν να ήταν εκείνος. Βγαίνοντας τον Τζακόμιο νοικοκύρης. Αυτός ήταν τότε ο παλικαράς του χωριού μας, ένας τρομερός φωνακλάς. Πατάει λοιπόν τις φωνές, άμα είδε τον κλέφτη. Ο κοντάρας γυλάει και κοινάει κατά τη βάρκα του. Ο Φυσέκης τρέχει κατόπι του. Ακούν τις φωνές και γειτόνι και μαζεύονται ένας-ένας τους. Ο Μαρίνος τώρα κάθονταν αξένιαστος μέσα στη βάρκα και έτρωγε τα σταφύλια με τους συντρόφους του. Οι δικοί μας άναψαν. Πετιέται μέσα στη βάρκα και κάνουνε να τον βιάσουν. Αυτό σηκώνεται, σαλτέρνει έξω απάνω στον άμμο, παίρνει το λάζο και τους λέει. «Μωρέ διαόλοι, δεν ξέρετε πως εγώ είμαι ο Μαρίνος ο Κοντάρας?» Τότε μούδιασαν όλοι τους. Ο Φυσέκης όμως δεν του ερχότανε να τραβηχτεί κι αυτός έτσι και να τον πειράζουν ύστερα οι δικοί του. Του λέει λοιπόν «Και εμένα με λένε Γλιγόρη Φυσέκη και ας σου βαστάει να μετρηθείς με τα μένα. Ρίξ το λάζο και έβγα να παλέψουμε εδώ στον άμμο». Ο Μαρίνος κοίταξε καλά τον Γλιγόρη στα μάτια και χαμογέλασε. Βγάζει το γυαλέκι του, το πετάει χάμω με το μαχαίρι και αρχίζει να περπατεί γύρω και να κουνάει τις χέρες του, σαν άμπαινε σε χορό. Το ίδιο έκαμε και ο Γλιγόρης. «Κι όποιος πέσει, κερνά όλη την παρέα απόψε. Ως το πρωί», αποκρίνεται ο Μαρίνος. «Και τα παιχνίδια, και τα παιχνίδια». Αγριοματιάζονται και χύνονται ο ένας απάνω στον άλλον. Η δουλειά έγινε ώσπου να πεις αμήν. Ο κοντάρας πιάνει το Φυσέκι από τη μέση και τον εστρώνει ανάσκελα. «Φτάνει σου Γλιγόρη και έφαγε χώμα η ράχη σου», του φωνάζουν οι δικοί μας. Ο Γλιγόρης σηκώνεται, τεινάζεται, βάζει το γελέκι του και συλλογέται πως καλύτερα θα ήτανε να χάνε μοναχά τα σταφύλια. Το βράδυ του Θεοχάρη το καπελιό γέμισε χουβαρτάδες. Όλο το χωριό μαζεύτηκε απ' έξω να δει τον ξακουσμένο τον κοντάρα. Αυτός που σαν βρισκόταν σε δουλειά, γινότανε θεριό, τώρα φαινότανε σαν άγγελος. Μόνο τα μοσκονίσια βγάζουνε τέτοια χαριτωμένα παλικάρια. Μπόγι, κυπαρίσι, μέση, δαχτυλίδι. Μάτια μεγάλα και όμορφα, σαν κοπέλας, μαύρο μουστάκι, αγκίστρι. Τον εθαμάζανε όλοι καθώς καθότανε στο σκαμνί και έπινε στην υγειά του Γλιγόρη. Τον εφώναζε άδερφο πιτό τώρα και πενούσε τα γλυκά του τα σταφύλια. Ο Γλιγόρης τον καμάρωνε που τον είχε φίλο και ας τον έριξε και κάτω. «Αφεντικό, στέγνωσε ο λαιμός μου και έχω να σου πω κι άλλα, γιατί βλέπω και θες να τα μάθεις», μου κάνει τώρα ο καπετάν Θανάσης. Έρχεται τρίτο ποτήρι. Το πίνει μονορούφι και ξαναρχινά. Στείλανε να φέρουν τα βιολιά από το μεγαλοχώρι. Ώσπου να έρθουν τα βιολιά, αυτοί σκάρωσαν κέφι. Ήρθαν τα παιχνίδια, άρχισε το τραγούδι, βγήκαν τα μαντήλια, ο χορός πήγαινε γαϊτάνι. Ο Μαρίνος τους σήκωσε όλους με τη σειρά. Σαν περάσανε μεσάνυχτα, βγαίνουνε και στην πατινάδα. Ίσχες του Φυσέκη το σπίτι πήγαν. Αυτός τότε κατοικούσε στις μητριάς του μαζί με την αδερφή του. Ο Γλιγόρης και καλά να βγει να κεράσει η λεμονή. Σηκώνεται το κορίτσι από τον πρώτο ύπνο του και στολίζεται. Ο λόγος του αδερφού της ήτανε νόμος. Έφερνε και κάποιον με την παρέα και τον εμάτιαζε για γαμπρό. Βγαίνει το λοιπόν η λεμονή στολισμένη και έρχεται με το δίσκο.
18 χρονών κοπέλα, μαυρομάτα και ξανθομαλούσα. Ξέχασαν όλοι τους το ζεύκι άμα την είδανε. Μα εκείνος που πήγε να τα χάσει ήταν ο Μαρίνος ο Κοντάρας. Έστριβε και όλο έστριβε το μουστάκι του. Έκανε πως δεν έβλεπε και τα μάτια του όλο απάνω στην κοπέλα ήτανε. Ο Γλυγόρης, απόνειρος άνθρωπος, δεν παρατήρησε τίποτε εισάτοπο. Είχε και μια εμπιστοσύνη στην αδερφή του που μήτε τον έξ από εδώ δεν φοβότανε. Κι αν αγαπάς, το καμάρωνε που την κοίταζαν έτσι. Φεύγει το κορίτσι, ξανάρχεται, ξαναφεύγει, ως το πρωί την είχανε στο ποδάρι. Έμπα, έβγα και κέρνα. Τα τραγούδια και οι χοροί ξαναρχίσανε, μα ο Μαρίνος όρεξη πια για τρέλες δεν είχε. Έκανε πως τάχα της παράπιε, κάθισε σε μια κόχη και δός του το στριβε. Θαρούσες πως ο σατανάς ανέβηκε από την κόλαση και του κρυφομιλούσε, τόσο ανήσυχος φαίνονταν. Κατά τα ξημερώματα τον παίρνει ο Φυσέκης από το χέρι και τον τραβάει στο χορό πάλι. «Γλίγορα σας αποκοιμίζει το κρασί εσάς τους θαλασσινούς», του λέει. Ο Μαρίνος ήθελε να ξεσκάσει και δεν αντιστάθηκε. Βγάζει το μαντίλι και ξαναρχινάει το χορό, σαν δαιμονισμένος. Ύστερα το ρίχνει και στο τραγούδι. Πετάει ένα τάλαρο του βιολιτζή και του λέει ποιο σκοπό θέλει. Τότε στραγουδήθηκαν πρώτη φορά τα λόγια εκείνα που τα ακούμε ως σήμερα στις χαρές. Έχεις μαύρα μάτια και ξανθά μαλλιά και στο μάγουλό σου μια χρυσή νελιά. Ξέρεις το γύρισμα του σκοπού, να το συλλογέσαι μονάχα σε λολένι. Σαν έπαψε το τραγούδι πέφτει πάλι στη συλλογή και εκεί που κάθονταν έτσι γυρίζει άξαφνα και του λέει του Φυσέκη. «Αχ, δέβαστο Γλυγόρη μου, μια φορά ακόμα να μας κεράσει και φεύγω». Ο Γλυγόρης μεθυσμένος τώρα στουπί, λέει της λεμονής και έρχεται. «Εδώ είναι που γέννηκε το κακό». Ο Μαρίνος σηκώνεται, παίρνει το ποτήρι και βλέποντας την κοπέλα της μιλεί και λέει, σαν να ήταν μοναχός του μπροστά της. «Εμπήκαμε στα μπέλη σου να βρω γλυκό σταφύλι, δεν έβρικα γλυκότερο σαν το δικό σου χείλι». Και καθώς που το έλεγε έσκυψε να την εφηλήσει κιόλας. Μια τέτοια προσβολή ήταν πρωτάκουστο πράγμα μέσα στο τιμημένο το χωριό μας. Το κορίτσι κοκκίνησε και χάθηκε από μπροστά μας. Πήγε όξο και έκλαιγε σαν μωρό παιδί. Η μητριά βγαίνει στη μέση πρώτη φορά και πατάει τις φωνές του Γλυγόρη. Η συντροφιά όλη σώπασε. Έφυγαν τα παιχνίδια, ακολούθησαν κι άλλοι ένας-ένας τους. Ο Γλυγόρης αναξύπνησε από όνειρο, βλέπει γύρω του μια στιγμή, ύστερα συνεφέρνει και τραβάει κατά πάνω του Μαρίνου. Ο άγγελος τώρα έγινε θεριό πάλι, βγάζει το λάζο και ρίχνει μια ματιά του Γλυγόρη σαν δαίμονας. Χύνονται 2-3 απάνω του, αρπούν το μαχαίρι από το χέρι του, τον παίρνουν όξο μαζί τους και φεύγουν. Τον εσήκωσαν και τον πήγανε στη βάρκα του. Όσοι κατεβαίνοντας πέρασαν από τα σπίτια τους, μπήκαν και πήρανε μαζί τους άλλος πιστόλι, άλλος μαχαίρι, άλλος τσικούρι. Στάθηκαν όλοι σαν τακτική μια αράδα στη σκάλα και του φωνάζανε να φύγει αμέσως με τους ναύτες του. Αλλιώς θα πάνε όλοι αφόντο. Ο Μαρίνος είχε λίγους μαζί του και αυτοί μεθυσμένοι. Παίρνει το κοντάρι και κάνοντας αβάρα τους λέει πικρογελώντας «Καλή αντάμωση» και σέργει κατά το πέλαγο. Σε λιγάκι φτάνει ο Γλυγόρης Φυσέκης με ένα τρομπόνι. Σαν είδε πως η βάρκα ήταν φευγάτη σκύλιασε. Πήδηξε στο νερό για να τρέξει κατόπι της. Μεθυσμένα πράγματα. Τον έβγαλαν όξο και τον πήγανε σπίτι του. Ο Γεροθανάσης εδώ μου γνέφει πάλι. Σαν να ξαναδρώσισε το λαιμό του ξανάρχισε. «Αφεντικό, ως τώρα ήταν ξεφάντωμα, από τώρα γίνεται ρομάντζο. Αυτά δεν τα είδα, μα τ' άκουσα πολλές φορές από τον ίδιο τον Μακαρίτη». Ο Μαρίνος σαν τραβούσε για το πέλαγο ήταν αγριεμένος από το λιοντάρι. Σαν έμεινε σιωπηλός λίγη ώρα, γυρίζει και λέει στους ναύτες του. «Ρε παιδιά, εγώ σας γλίτωσα ως τώρα από πολλές σκούρες δουλειές. Θα με γλιτώσετε κι εσείς από μια τώρα. Αυτή την κοπέλα εγώ θα την κλέψω και θα την πάρω γυναίκα μου. Εγώ γύρισα βρεσής ανατολή και νησιά και γύρευα γυναίκα που να μου καίγει την καρδιά και δεν την έβρισκα
και τώρα που τη βρήκα θα την αφήσω. Ή την παίρνω, ή μα τον Άι Νικόλα, θα σκοτωθούμε κι οι δυο μας». Τα παιδιά ήξεραν πως ο Μαρίνος Κοντάρας δεν χωράτευε. «Μα αν δεν σε θέλει το κορίτσι», ρωτάει ένας τους. «Αν δεν με θέλει», λέει, «μωρέ πίτα, και δεν έβλεπες πως κοκκινίζε σαν την έβλεπα. Ε, Κολοκύθα, μιλάς κι εσύ σαν να μην είδες ποτέ σου γυναίκα. Τώρα ας τραβήξουμε στον κάβο Αντικρή». Το βράδυ κατεβαίνουμε στα θέρμα και αράζουμε. Εγώ θα βγω μοναχός μου ντυμένος σαν ζητιάνος. Εσείς θα περιμένετε στο γυαλό. Και έτσι και έγινε. Το βράδυ, ό,τι άρχιζε να σκοτεινιάζει, χτυπούσε στην πόρτα του Φυσέκη ένας ζητιάνος. Ο Γλυγόρης γλέντιζε στο καπελιό. Τα παιχνίδια δεν ήταν ακόμα φευγάτα. Η γριά μορολογούσε στη γειτονιά. Το κορίτσι καθόταν μοναχός σπίτι και τίμαζε το φαΐ. Όλη τη μέρα την πέρασε η λεμονή ντροπιασμένη. Τα μάτια της ήταν κόκκινα από το κλάμα. Ας είναι καλά τα κορίτσια της γειτονιάς που την αγαπούσαν και πήγανε μια-μια και της έταξαν πως ποτές δεν θα την ψεγαδιάσουνε με λόγια ή με τραγούδια, γιατί δεν ήταν δική της η ατιμιά. Το κορίτσι παρηγορέθηκε και ήρθε στο νου του το βράδυ. Και άρχισε να συλλογέται. Τι καλύτερα μαθές θα ήτανε να δείχτε την αγάπη του σαν άνθρωπος ευλογημένος. Με 2-3 λόγια θα γύριζε τα μυαλά του Γλυγόρη. Τώρα πάει πια. Μήτε θα τον ξαναδεί, μήτε θα τον ξανακούσει. Τότε ήταν που χτύπησε η πόρτα. «Ποιος είναι?» ρωτάει από μέσα η κοπέλα. «Ο Άγιος Θεός να συγχωρέσει τα πεθαμένα σου κόρη μου. Κόσμο ακούγω και κόσμο δεν βλέπω. Λυπήσουμε και δώσ' μου το ψυχικό σου». Ανοίγει η πόρτα και απλώνει το χέρι της η κοπέλα με ένα κομμάτι ψωμί. «Ο Θεός να συγχωρέσει τα πεθαμένα σου», μουρμουρίζει πάλι ο Μαρίνος και χύνεται μέσα. Η λεμονή τον ένιωσε αμέσως και λιγοθύμησε. Δεν είχε να χάνει καιρό ο Μαρίνος. Ρίχνει μια ματιά γύρω, βγάζει το μαντίλι, της δένει το στόμα, την παίρνει στον ώμο, περνά την αυλή, πηδάει από τον πίσω τοίχο μέσα σε κάτι χαλάσματα, από εκεί σε ένα χωράφι, από αυτό το χωράφι σε ένα άλλο, καθίζει εκεί κάτω από ένα δέντρο, την περεχά μανθόνερο που το είχε μαζί του, αυτή μισανοίγει τα μάτια της, βλέπει ο Μαρίνος πως δεν έχει φόβο, της ξαναδένει το στόμα κίσια στη βάρκα. Τα παιδιά περιμένανε με το κουπί στο χέρι. Σε μια ώρα βρεθήκανε στο καλοχώρι. Πηγαίνοντας εκεί το κορίτσι συνέφερε, μα ο Θεός το ξέρει τι χάλι το είχε. Ο Μαρίνος την είχε σαν μάνα το πρωτογέννητό της. Της είπε, της έταξε, την καλόπιασε. Λόγο σκληρό δεν της ξεστόμησε. Κάμωμα σκληρό δεν της έκαμε. Άρχισε σιγά σιγά η κοπέλα να ανασένει πιο ήσυχα. Σαν να της έλεγε κάτι η καρδιά της που τον ησύχαζε λιγάκι το νου της. Άξαφνα συλλογέται το σπίτι της, τον αδερφό της, το χωριό της. Την τροπή, αχ την τροπή του τραγουδιού που θα της βγάλουνε. Λιγοθυμάει πάλι, πάλι ανθόνερο και βάσανα. Σαν ήρθε λιγάκι στο νου της, ο Μαρίνος που το κατάλαβε τι την έτρωγε, αρχίζει πάλι να της γλυκομιλεί και να της λέει πως μήτε θα την αγγίξει ώσπου να βλογηθούνε. Μήτε θα βλογηθούνε ώσπου να πει εκείνη το ναι. Και μάρτυροι τα παλικάρια του. Φτάνανε στο καλοχώρι και ακόμα δεν άνοιξε το στόμα της η λεμονή να πει λέξη. Της θυμίζει ο Μαρίνος πως δεν μένει ώρα για συλλογή, γιατί φτάσαμε. Αρχίζει τότε η κοπέλα τα κλάματα και καθώς άπλωνα το γάτζο να πιαστούν και να ξεμπαρκαλιστούν στην ακρογιαλιά, παραπίσω από το λιμάνι έκαμε κουράγιο η κοπέλα και του λέει «Άμου το κάνει όρκο μπροστά στην Παναγιά και στον Άγιο Νικόλα και μπροστά στον παπά, πως η ζωή σου τώρα και μπρος θα είναι ήμερη και γλυκιά σαν τα λόγια που μου είπες, πως θα αφήσεις τη θάλασσα και το λάζο και θα γυρίσεις στο χωριό μας μαζί με τον παπά για να μαρτυρήσει πως με πήρες στα χέρια του τιμημένη και μείνεις μαζί μου για πάντα, σου λέω το ναι». Ο Μαρίνος δεν ήθελε τίποτε άλλο, ήταν αποφασισμένος να τάξει το κάθε της για την αγάπη της. Βγαίνουν όξο, περνούν από τους σκοτεινούς δρόμους και πάνε στην εκκλησιά του καλοχωριού. Βρίσκουν το κελί, κράζουν τον εφημέριο, του ξηγούν τι τρέχει. Ο παπάς λέει στην αρχή όχι.
μα αν είδε πως εδώ έχει και λάζους, τι να κάνει. Βάζει το πετραχίδι του και τους παντρεύει. Πριν τους επλογήσει, έγινε και ο όρκος δύο φορές.

άσχεξε όλα. Άμα μπήκε σπίτι, πάει ίσια στον αδερφό της κοπέλας που κάθονταν εκείνη την ώρα και ακουμπούσε τα μαγουλά του στα δυο του χέρια, με τους αγώνες στα γόνατα, κοιτάζοντας άγρια σαν τρελός και του λέει: «Παιδί μου, η ευχή του Θεού να είναι μαζί σου. Μη φοβάσαι καθόλου. Η αδερφή σου αυτή την ώρα είναι αγνή και τιμημένη, καθώς ήταν τη στιγμή που γεννήθηκε. Εκείνος που την πήρε είναι άλλος άνθρωπος τώρα. Να ο όρκος του. Αν δεν ξέρεις γράμματα, να σου τον διαβάσω. Ορκίζομαι στο Βαγγέλιο και στον Άγιο Νικόλα, μεγάλη χάρη του, πως από αυτήν την ώρα που παίρνω τη λεμονή του Μαστροβασίλη από τον νεροχώρι για γυναίκα μου, ως το τέλος της ζωής μου, αφήσω τη θάλασσα, δεν θα αγγίξω μαχαίρι, θα ζήσω κοντά της στο νεροχώρι, δεν θα της ξεστομίσω ποτέ πικρό λόγο, μόνο θα ζήσω και θα πεθάνω μαζί της ειρηνικά και αγαπημένα. Μαρίνος Κοντάρας». Ο Φυσέκης άφρισε. Ο παπάς μεγαλάνθρωπος που είδε και αυτός κόσμο στον καιρό του, τους προστάζει όλους να φύγουν από κοντά τους. Μια ώρα μείνανε μοναχοί. Ο Γλυγόρης να μουγκρίζει και να δέρνεται και ο παπάς να του ψάλει. Σαν άρχισε να γλυκοχαράζει, ακούγαν απ' έξω λιγότερες φωνές και πιότερες ομιλίες. Και σαν χτυπούσε ο ήλιος στο κορφοβούνι εκειδά, ο παπάς, ο Γλυγόρης και όλο το συγγενολόγι με μερικούς γειτόνους και με τα παιχνίδια μπροστά κατεβαίνανε στο γυαλό να ανεβάσουν το γαμπρό και την ύφη. Σαν είδανε βιολιά και χαρές ο Μαρίνος και οι δικοί του, αρχίσανε να κλαίνε σαν μωρά παιδιά από τη χαρά τους. Η λεμονή δεν βάσταξε πάλι και λίγο θύμισε. Τώρα τη στόχησε ο Γλυγόρης τανθό νερό. Τη συνέφερε και την έβγαλε έξω. Όλο το χωριό μαζεύτηκε κάτω. Ανεβήκανε όλοι με το τραγούδι της νύφης. «Δεν θα ξεχάσω ποτέ στα νέβασμα εκείνο». Πήγαμε πρώτα στον Άγιο Νικόλα. Εκεί έταξε ο Μαρίνος να κάνει τη βάρκα του ασημένιο καντήλι. Θα το είδες εκεί σήμερα αυτό το καντήλι. Σαν προσκύνησαν πήγανε σπίτι. Μαζεύονται γυναίκες, στολίζουν την ύφη, αρχινάει ο γάμος. Ανάποδος γάμος. Πρώτα το στεφάνωμα και ύστερα οι χαρές. Μερόνυχτα βάσταξε το ξεφάντωμα. Μπήκα κι εγώ στο χορό τότες, παιδί αμούστακο, πρώτη φορά. Γι' αυτό και τα θυμούμε τόσο καλά. Μα πού να σου τα διηγηθώ όλα, αφεντικό. Εδώ παρακάλεσα το γερό Θανάση να μην μου πει άλλα σήμερα, γιατί πέρασε η ώρα και πρέπει να ξεκινήσω. Τον κέρασα λοιπόν ένα ποτήρι και τον καλοβράδιασα. Μα δεν τ' άκουσες όλα, αφεντικό. Δεν άκουσες τι άνθρωπος έγινε ύστερα το αγγελοκάμωτο, εκείνο το θεριό. Τη καλοτυχιά που την είχε με τη λεμονή του και με το αμπελάκι που τους έδωσε ο Γλυγόρης. Δεν σου είπα πως για χρόνια μήτε να ψαρέψει δεν ήθελε. Ώσπου ήρθε ο παπάς του καλοχωριού που τους είχε στεφανωμένος και είπε πως ήρθε στον ύπνο του ο Άγιος Νικόλας, θυμωμένος που δεν ψάρευε πια ο Μαρίνος. Και τότες άρχισε να παίρνει κάποτε στο πεζόβολο και να βγάζει ψάρια της γυναικούλας του. Τι τα θες, αφεντικό, 50 χρόνια έζησαν έτσι αγαπημένα και έτσι πεθάνανε σήμερα. Ένα καημό τον είχανε μοναχά, που δεν κάνανε και παιδιά. Μα κάθε άλλο καλό του κόσμου το είχανε. Ήτανε Θεού θέλημα να σώσει την ψυχή του ένα κορίτσι, μια γυναίκα. Κι ύστερα λένε πως μας κολλάζουν οι γυναίκες. Μα είναι βλέπεις γυναίκες και γυναίκες, αφεντικό. Δες τώρα τη δική μου τη στρίγλα και πες μου αν δεν κάμω φρόνημα που περνώ τη βραδιά μου στο καπελιό. Καλό βράδυ, καπετάνιο μου. Πρέπει να πάω να ανάψω ένα κερί και να φύγω, γιατί θα θυμώσει και εμένα η γυναίκα μου αν πολύ αργήσω. Κι έτσι σηκώθηκα και έφυγα. Ξαναπηγαίνω στην εκκλησιά. Ήθελε ακόμα καμιά ώρα να βασιλέψει ο ήλιος. Όλα ησυχία στο κημητήριο. Η θύρα κλεισμένη, μήτε παπάς, μήτε νεκροθάκτης. Ανοίγω, μπαίνω μέσα, πηγαίνω κατά τον τάφο της Θεία Λεμονής. Βρίσκω δύο τάφους τώρα πλάγι-πλάγι, και απάνω τους σταυρό καπωμένο με τα ξύνη και με το φτιάρι. Έσκυψα μπρος τους δύο τάφους και παρακάλεσα το Θεό να γεμίσει τον κόσμο τέτοια τέρια που αρχινούν τη ζωή τους αγκαλιασμένα και κατεβαίνουν στο χώμα χέρι με χέρι.

Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων του Ζαν Κλοντ Λαρσέ, διδάκτορος θεολογίας. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Κριτσοτάκης.

Από το βιβλίο «Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων». Η πορνεία. Το πάθος της πορνείας συνίσταται στην παθολογική χρήση της σεξουαλικότητας. Θα προτιμήσουμε την χρήση της γενικής προέλευσης λέξης σεξουαλικότητα έναντι των ελληνικών όρων γενετήσιο ένστικτο, ερωτική διάθεση κλπ. Από τον άνθρωπο. Πριν από κάθε άλλη θεώρηση πρέπει να διευκρινίσουμε με σαφήνεια ότι η χρήση της σεξουαλικότητας δεν είναι με κανένα τρόπο και πουθενά έμφυτη στην ανθρώπινη φύση και εμφανίζεται στην ανθρωπότητα μόνο ως συνέπεια του αμαρτήματος των πρώτων γονέων μας. Μόνο αφού αποστράφηκαν το Θεό, ο Αδάμ και η Εύα επεθύμησαν ο ένας τον άλλον και ενώθηκαν σεξουαλικά, διδάσκουν οι πατέρες αναφερόμενοι στις ενδείξεις της Αγίας Γραφής. Να γιατί ο Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός προσδιορίζει «Η παρθενία άνωθεν και εξ αρχής εμφυτεύθη τη φύση των ανθρώπων. Εκ παρθένου γάρ γης ο άνθρωπος πεπλαστούργεται, εκ μόνου Αδάμ η Εύα έκτιστε, εν παραδείσο παρθενία επολιτεύεται. Ότε δια της παραβάσεως θάνατος εις τον κόσμον εισήλθε, τότε έγνω Αδάμ την γυναίκα αυτού και συνέλαβε τι εγέννησε». Παρόμοια διδάσκει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. «Μετά την παρακοήν, μετά την έκπτωσιν την εκ του παραδείσου, ο Αδάμ έγνω έβαν την γυναίκα αυτού. Προγάρ της παρακοής αγγελικών εμιμούν το βοίον, ώστε εξ αρχής και εκ προημίων τα της παρθενίας αρχήν ελάμβανε». Στην κατάσταση της ανθρωπότητας που ακολουθεί την πτώση των προπατώρων, κανόνας τελειότητας παραμένει η παρθενία. Εν τούτης, η χρήση της σεξουαλικότητας στο πλαίσιο του γάμου με κανένα τρόπο και πουθενά δεν καταδικάζεται. Επιτρέπει τη διαιώνιση του ανθρωπίνου γένους στη νέα κατάσταση που βρίσκεται και για το λόγο αυτό ευλογείται από τον Θεό. Οι πατέρες, ακολουθώντας το παράδειγμα του Χριστού που ευλόγησε με την παρουσία του το γάμο στην Κανά, καθώς και τις αποστολικές διδασκαλίες, αναγνωρίζουν την πλήρη νομιμότητα της χρήσης της σεξουαλικότητας στο γάμο και αναγνωρίζουν επιπλέον την αξία της. Θεωρούν ότι και αυτή καλείται στον ίδιο αγιασμό, όπως και οι υπόλοιπες λειτουργίες της ανθρώπινης ύπαρξης. Στο πλαίσιο του γάμου, το πάθος της πορνείας δεν έγινε λοιπόν στη χρήση της σεξουαλικής λειτουργίας, αλλά στην κατάχρηση και τη διαστραμμένη χρήση της. Η έννοια της κατάχρησης, όπως συχνά τη συναντάμε στις πατερικές διδαχές, έχει ποιοτική έννοια και όχι ποσοτική χρειά. Σημαίνει εδώ, όπως και αλλού, κακή χρήση της θεωρούμενης λειτουργίας, διαστροφή, χρήση, αντίθεση στη φυσική σκοπιμότητα και γι' αυτό παραφύση και ανάρμοστη χρήση, με άλλα λόγια παθολογική. Να γιατί ο Άγιος Μάξιμος εκφράζεται με πιο συγκεκριμένο τρόπο, κάνοντας λόγο για το πάθος αυτό και για τα υπόλοιπα. Ουδέν εν της ούση κακών, η μη υπαράχρησης ή της επισημαίνει εκ του νου αμελίας περί την φυσική γεωργία. Φυσική γεωργία είναι καλλιέργεια της φύσης. Ο Άγιος Ισάκος Ήρος, όταν υπενθυμίζει το πάθος της πορνείας, αναπτύσσει μία παρόμοια άποψη και υπογραμμίζει επομένως την ευθύνη του ανθρώπου στον έλεγχο των φυσικών κινήσεών του. Όταν της κινηθεί ούχ η φυσική δύναμη σε αυτόν εξερθήν εκ του όρου της φύσεως και γενέστε έξω εκ των αφιλωμένων βιάζεται, αλλά η προσθήκη ειν ποιούμεν επί τη φύση διά των αφορμών του θελήματος. Ο γάρ Θεός πάντα όσα επίησε καλός και εμέτρος επίησε και όσον το μέτρον της αναλογίας των φυσικός διάβαζε φυσικών, ορθώς εν ημίν φυλάτεται, το σου των εφυσικές κινήσεις ούδιν αντεβιάσαστε ημάς, εκ της οδού εξερθήν, αλλά μόνον εν εφτάκτης κινήσεις ή κινείται το σώμα. Υπάρχει κατάχρηση ή ακριβέστερα κακή χρήση όταν ο άνθρωπος κάνει χρήση της σεξουαλικότητας αποβλέποντας μόνο την αναφερόμενη σε αυτήν ειδονή. Όταν καθιστά την ειδονή σκοπό της δραστηριότητός του στο συγκεκριμένο τομέα.
Η στοχοθεσία αυτή είναι διαστροφική και παθολογική για αρκετούς λόγους. Κατά πρώτον, αρνείται ένα από τους πρωταρχικούς σκοπούς της σεξουαλικής λειτουργίας, τον προφανέστατο και αποτυπωμένο στην ίδια τη φύση, την τεκνογονία. Να γιατί ο Άγιος Μάξιμος παρατηρεί ότι κατά γενικό τρόπο η κακία εστίν η εσφαμένη χρήση των νοημάτων ή επακολουθεί η παράχρηση των πραγμάτων. Και αναφέρει ως παράδειγμα ότι επί της γυναικός η ορθή χρήση της συνουσίας ο σκοπός εστί της παιδοποιίας. Οούν εις την ειδονήν αποβλεψάμενος εσφάλι περί την χρήση, το μη καλόν ως καλόν γισάμενος, οούν τι ούτως παραχρείται γυναική συνουσιαζόμενος. Ωστόσο, ο σκοπός που μόλις αναφέραμε, μολονότι ουσιαστικός, δεν είναι ούτε ο μοναδικός, ούτε ο πλέον σημαντικός. Στο ανθρώπινο είδος, η τεκνογωνία μπορεί να εμφανίζεται περισσότερο ως φυσικό αποτέλεσμα της συνουσίας παρά ως ο ίδιος ο σκοπός της. Η σεξουαλική ένωση είναι κατά πρώτον ο ένας από τους τρόπους ένωσης άνδρα και γυναικός, μία από τις εκδηλώσεις της αμοιβαίας αγάπης τους, που μεταφέρει την αγάπη σε ένα ορισμένο επίπεδο της ύπαρξής τους, το σωματικό. Η αγάπη συνιστά τον πρώτο σκοπό της συνέβρεσης, καθώς ο άνθρωπος μπορεί να εισπράξει πολλές πνευματικές ευεργεσίες από αυτή, παράλληλα με τους υπόλοιπους τρόπους της συζυγικής ένωσης. Πρέπει ωστόσο να οριστεί με ακρίβεια ότι η θεώρηση της συζυγικής αγάπης γίνεται μέσα από την χριστιανική προοπτική. Είναι η ένωση των δύο προσώπων, δηλαδή δύο υπάξεων που κατανοούνται αφενός μεν στην ολοκλήρωσή τους και αφετέρου στην πνευματική τους φύση, εν Χριστώ και για την Βασιλεία. Η ένωση επισφραγίζεται ως προς τη φύση και το σκοπό της με τη χορήγηση της χάρης του Αγίου Πνεύματος μέσα από το μυστήριο του γάμου. Η συγκεκριμένη αντίληψη υποτάσσει τη συνουσία, όπως και σε όλους τους υπόλοιπους τρόπους, η ένωση των συζύγων στην πνευματική διάσταση της ύπαρξής τους και της αγάπης τους. Η σεξουαλική ένωση οφείλει κατά αυτόν τον τρόπο να προηγείται οντολογικά μέσω της πνευματικής ένωσης, η οποία της παρέχει το νόημα και την αξία της. Μόνο κατά το λόγο τούτο μπορεί να σέβεται το σκοπό της, όπως και αυτόν της φύσης των όντων τα οποία οδηγεί σε κοινωνία. Όταν η συνέβρεση βιώνεται ανεξάρτητα από το πνευματικό της περιεχόμενο και γίνεται μόνο για την αισθητή ειδονή που πορίζει, τότε αναπόφευκτα ακροτηριάζει τον άνθρωπο, διαταράσσοντας τη φυσιολογική τάξη της σχέσης του με τον Θεό, τον εαυτό του και τον συνάνθρωπό του. Πρώτον, η επιθυμία της σεξουαλικής ειδονής κατά αποκλειστικότητα που χαρακτηρίζει την πορνεία κινητοποιεί την επιθυμητική δύναμη του ανθρώπου και την αποστρέφει από το Θεό, ο οποίος έπρεπε να αποτελεί τον ουσιαστικό στόχο του. Σκοτισμένος από την πνευματική ειδονή που το πάθος του προσφέρει, ο άνθρωπος στερείται της πνευματικής απόλαυσης των ανώτερων αγαθών της Βασιλείας. Η πορνεία, όπως όλα τα άλλα πάθη, βλέπουμε ότι οδηγεί στην ανατροπή των αξιών στο υψηλότερο επίπεδο, οδηγεί το Θεό σε δεύτερο επίπεδο, τον γυσμονεί και τον αρνείται πθέτοντας τη θέση του την ειδονή των αισθητών. Κατά γενικό τρόπο προσπερνά με τη σάρκα το πνεύμα στην ύπαρξη του εμπαθούς. Η επιθυμία, γράφει ο Άγιος Μάξιμος, της μιας και μόνης αφετίστε και απαθούς αιτίας και φύσεως ποιουμένη, τα μεταυτήν ερασμιότερα και δια τούτο την σάρκα προτιμωτέραν τη θεμένη του πνεύματος και της των νοουμένων δόξιστε και λατμπρότητος επί τερπέστεραν εργαζομένη την των φαινομένων απόλαυση. Όπως και οι υπόλοιποι τρόποι ένωση στη φυσιολογική της λειτουργία, η σεξουαλικότητα διαβγάζεται εν το Θεό και επιταγεί στο επίπεδό της και κατά αναλογία την ένωση του Χριστού και της Εκκλησίας, φάνοντας έτσι στο νόημα του μυστηρίου, διότι η σεξουαλικότητα αγιάζεται με το μυστήριο του γάμου, ολοκληρώνεται και μεταμορφώνεται πνευματικά με την αγάπη των συζύγων που ζουν εν Χριστώ. Αντίθετα, στην πορνεία γίνεται εμπόδιο στη συνάντηση του ανθρώπου με τον Θεό. Πάβει να αποτελεί έκφραση σε ένα ορισμένο επίπεδο της αγάπης, η οποία στηρίζεται στο Άγιο Πνεύμα και επομένως να συνιστά κατά κάποιο τρόπο πνευματική πράξη ως καθοδηγουμένη από το Άγιο Πνεύμα. Τότε η σεξουαλικότητα καθίσταται καθαρά σε αρχική πράξη, συστρεφωμένη γύρω από τον εαυτό της, σκοτεινή και αδιαφανή σε κάθε υπέρβαση. Η ειδονή που πορίζεται ως αυτός σκοπός γίνεται απόγειτο για τον άνθρωπο. Το απόγειτο αυτό αποκλείει το Θεό και καταλαμβάνει τη θέση του. Με την πορνεία ο άνθρωπος γίνεται είδωλο της απόλαυσης. Δεύτερον, από τότε ο άνθρωπος δεν βλέπει πλέον το κέντρο της ύπαρξής του στην εικόνα του Θεού, της οποίας είναι φορέας,
αλλά στις σεξουαλικές του λειτουργίες. Κατά κάποιο τρόπο υποβιβάζεται και περιορίζεται σε αυτές. Αντίστοιχα, είδαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο ότι ο γαστρίμαργος, κυριευόμενος από το δικό του πάθος, υποβιβάζει τον εαυτό του στις γευστικές και πεπτικές λειτουργίες του. Συνεπώς, ο άνθρωπος βρίσκεται εκτός κέντρου και ζει εκτός εαυτού, απαξενωμένος, αλωτριωμένος. Η σεξουαλική λειτουργία έρχεται να καταλάβει θέση υπερβολική και μάλιστα αποκλειστική στον άνθρωπο και υποκαθιστά την αγάπη με την ζωώδη και ενστικτόδη επιθυμία. Αυτό σημαίνει γιατί η λειτουργία αυτή δεν είναι υποταγμένη στην πνευματική αγάπη όπως οφείλει να είναι. Όπως παρατηρεί ο Άγιος Βασίλειος Αγγύρας, ο άνθρωπος θέτει την ψυχή του στο άρμα του σώματός του. «Εσάρκες διδονών τα οικεία πραγματευσάμενοι, τα σεν αυτές ψυχές το καταφτάς πάθη δουλευούσας ενώσωσιν, ακολούθημα των σαρκός κακών γινόμενε ψυχέ. Η τάξη των δυνάμεων του ανθρώπου αναστατώνεται. Η ύπαρξή του βιώνει μια βαθιά ανισορροπία στον βαθμό που ο νους, η θέληση, η ευαισθησία και η διάθεση πάβουν να υπηρετούν το πνεύμα, να πληροφορούνται και να καθοδηγούνται από αυτό. Γίνονται πλέον υπηρέτες της σεξουαλικής επιθυμίας στην αναζήτηση της ειδονής. Ο άνθρωπος κυβερνιέται από το ένστικτο και εξομοιώνεται προς τα ζώα. Με την πορνεία, πολλές σωματικές λειτουργίες βρίσκονται μακριά από το φυσιολογικό σκοπό τους, καθώς γίνονται όργανα της σεξουαλικής ειδονής. Η σημασία και το νόημα του βλέμματος που διαδραματίζει την επιτέλεση του συγκεκριμένου πάθους θεμελιώδη ρόλο προσφέρει ένα ιδιαίτερο διδακτικό παράδειγμα στην προσέγγιση του θέματος. Στην περίπτωση της παραφύσης χρήσης της διαστραμμένης ασκήσης της αντιγκυπτικής δύναμης, ο Άγιος Ιωάννης Κασιανός δείχνει επαρκώς πως προκύπτει ο παθολογικός χαρακτήρας. Παρατηρεί ότι η καρδιά που βλέπει με επιθυμία, νοσή και ευθύρεται από το βέρος της σεξουαλικής επιθυμίας, καθώς νοθεύει το δώρο του βλέμματος που παραχωρείται από το δημιουργό του, θέτοντάς το στην υπηρεσία πονηρών πράξεων. Μπορούμε να πούμε ότι το σώμα κάτω από την επίρρεια της πορνείας βρίσκεται συνολικά σε εκτροπή από τη φυσική ενταλέχειά του. Υπενθυμίζουμε ότι το σώμα του ανθρώπου καλείται, όπως και η ψυχή, να ενωθεί με το Θεό μέσω της αρετής και να αγιαστεί, θεωθεί, δοξαστεί και να εκφράσει από αυτό τον κόσμο τη δόξα του Θεού και τις απαρχίες της Βασιλείας. Ο αραβόνας του Πνεύματος στη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας και την πατρική παράδοση μέσω της μεταμορφωτικής παρουσίας του Αγίου Πνεύματος αυτό. Οκείδατε, γράφει ο Απόστολος Παύλος, ότι το σώμα ημών αός του ενημήν Αγίου Πνεύματος εστίν, ου έχετε από Θεού και ου καίστε αυτόν. Δοξάσατε δι των Θεών εντός σώματι ημών. Σύμφωνα με τη διδασκαλία του Αποστόλου, είναι σαφές ότι ο φυσικός και ψυχολογικός προορισμός του σώματος είναι να αφιερωθεί στο Θεό, να δοξάσει τον Θεό και να είναι πνευματοφόρο. Τα ίδια ισχύουν για την ψυχή με την οποία το σώμα είναι ενωμένο. Επιβεβαιώνοντας από την άλλη πλευρά ότι το σώμα ούτε πορνεία, ο Απόστολος Παύλος δηλώνει καθαρά ότι ο άνθρωπος κάνει παραφύση και ανάρμοστη χρήση του όταν το παραδίδει στο πάθος της πορνείας. Υποβιβάζοντας το σώμα του σε εργαλείο της σεξουαλικής ειδονής, ο άνθρωπος αρνείται και πάγει την πνευματική του διάσταση και τον υπερπατικό προορισμό του, περιφρονεί την εικόνα του Θεού σύμφωνα με την οποία πληλάστηκε και γίνεται τελικά εκλαθών, επιγείσμονας της ανθρωπίνης φύσεως. Βιαβηλώνει το εκφύσεως νερό και θεόμορφο κατά πατή των ναών του Θεού, κάνει το ναό του Αγίου Πνεύματος και τόπο προσευχής ένα κρυσφύγητο αχρίων και φαύλων μετατρέπει σε πόρνο αυτό που μαζί με την ψυχή καλούνται να συναυθούν και να συναρμαστούν με τον Χριστό στην Εκκλησία και μέσα στο γάμο που είναι εικόνα αυτής. Ο πόρνος αγνοεί το θέγμα του Θεού σε ό,τι αφορά τη χρήση του σώματός του. Συνεπώς, εις το ίδιο σώμα αμαρτάνει και αθετεί τον Θεόν τον κεδόντα το πνεύμα αυτού του Άγιου νησί μας. Η πορνεία μπορεί να θεωρείται ως πηγή θανάτου για όλη την ύπαρξη. Όσο διάστημα οδηγεί τον άνθρωπο να απαρνείται την ίδια του τη φύση και να απορρίπτει εκείνον που του δίνει ύπαρξη, νόημα και ζωή. Οι προηγούμενες θεωρήσεις περί του ανθρώπινου σώμα δεν πρέπει να μας κάνουν να αγγισμονήσουμε ότι αυτό δεν παρεμβαίνει πάντα στο πάθος της πορνείας ή ισοδύναμα, ότι συχνότερα εισέρχεται σε δεύτερο χρόνο και φάση. Η ανθρώπινη σεξουαλικότητα είναι ψυχική υφής πριν να είναι φυσικής. Ο Κλήμης ο Αλεξανδρέας παρατηρεί ότι η όρεξη ούτου σώματος εστί καν
δια το σώμα αυτή γίνεται. Το σώμα συχνότατα οδηγείται στην αμαρτία από μια επιθυμία που γεννιέται στην καρδιά και αναπτύσσεται έως ότου προκαλέσει τη μετάβαση στη φυσική πράξη. Η σφοδρή επιθυμία της καρδιάς μοιάζει σαν να περιέχει ήδη εν σπέρματι όλο το πάθος και σαν να το εκφράζει ήδη πλήρως. Και αν αληθεύει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η επιθυμία μπορεί να υποκινείται και να γεννάται στην ψυχή από σωματικές κινήσεις και οθήσεις, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι και εδώ ακόμα η ψυχή διατηρεί την πρωτοβουλία στον βαθμό που διαθέτει δύναμη να δέχεται την ανάπτυξη αυτών των δυνάμεων οθήσεων ή αντίθετα να αρνείται να δώσει συνέχεια σε αυτές. Ανεξάρτητα από την έκφραση των πραγμάτων, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι το πάθος της πορνείας μπορεί να επιτεκείται με τη σκέψη μέσω της συντονίας των αναπαραστάσεων και πιο συγκεκριμένα των εικόνων. Ο Άγιος Μάξιμος γράφει ότι ως περ το σώμα έχει κόσμον τα πράγματα, έτσι και ο νους έχει κόσμον τα νοήματα. Και ως περ το σώμα πορνεύει μετά σώματος της γυναικός, ούτω και ο νους πορνεύει μετά του νοήματος της γυναικός δια της φαντασίας του ιδίου σώματος. Την γάν μορφήν του ιδίου σώματος βλέπει μιγημένην μετά της μορφής της γυναικός κατά διάνοιαν. Και επί των άλλων αμαρτημάτων ομοίως, άπεργα πράττει το σώμα κατ' ενέργειαν εις τον κόσμο των πραγμάτων, ταύτα πράττει και ο νους εις τον κόσμο των νοημάτων. Όταν οι παραστάσεις δεν προσφέρονται από τις αισθήσεις ή τη μνήμη, μπορεί να επινοούνται από τη φαντασία με την όθηση της επιθυμίας. Τούτο μπορεί να αποτελέσει αφορμή για πραγματικές φαντασιώσεις ή παραστήσεις. Ιδιαίτερα με τη συμβολή της δύναμης μιας πολύ ισχυρής επιθυμίας ή με άμεση δαιμονική εισήγηση και υποβολή. Ο δαίμονας της πορνείας παρατηρεί ο Ευάγριος λέγεται αυτήν την ψυχήν την άρρηματα και πάγει να ακούειν ποιή ως ορωμένου δήθεν και παρόντος του πράγματος. Πορνεία λοιπόν οδηγεί αυτόν στον οποίον κατοικεί να ζει σε ένα κόσμο ειδόλων και φαντασμάτων. Τον βυθίζει σε χώρο μη πραγματικό. Τον παραδίδει σε παραγκήρημα και σε δαιμονικές δυνάμεις. Η αγάπη είναι άγγιγμα προς τον άλλο και ελεύθερο δώσιμο εαυτού. Καθένα από τα δύο πρόσωπα που ενώνονται δίνεται σε τον άλλον και το αλαμβάνει σε σχέση αμοιβαιότητας. Μέσα από αυτή την κοινωνία ο καθένας πρωτίζει και ανοίγεται σε κάθε συνιστόσα της ύπαρξής του και μέχρι το άπειρο θείο στο βαθμό που όπως οφείλεται η αγάπη τρέφεται με την χάρη του Αγίου Πνεύματος και βρίσκει το σκοπό της μέσα στην Βασιλεία. Αντίθετα η πορνεία είναι φύλαυτη διάθεση και αποκαλύπτει εγωιστική αγάπη του εαυτού. Ανακυκλώνει στον εαυτό του αυτόν που κυριεύει και τον αποκλεί εντελώς από τον άλλον. Εμποδίζει κάθε αμοιβαιότητα καθώς κάτω από την επιρροή της ο εμπαθής δεν βλέπει τίποτε άλλο εκτός από το συμφέρον του. Δεν δίνει τίποτε στον άλλο ενώ θέλει αποκλειστικά να λαμβάνει από αυτόν με την προϋπόθεση ότι ανταποκρίνεται στις εμπαθείς επιθυμίες της. Ό,τι τυχόν λαμβάνει το θεωρεί μάλλον κατάληξη της δικής της επιθυμίας παρά δώρο του άλλου. Ο εμπαθής μεταχειρίζεται τον άλλο για τον εαυτό του. Ο άλλος αποτελεί για αυτόν ένα απλό μεσολαβητή μεταξύ αυτού και του εαυτού του. Η πορνεία λοιπόν εχμαλωτίζει τον άνθρωπο στο εγώ της, πιο αυστηρά και περιοριστικά στον κόσμο που δεν αναπνέει και είναι κλειστός και απομονωμένος στη αρχική σεξουαλικότητά του. Τα ένστικτα και τα είδωλά του και τον αποκλεί εντελώς από τους άπειρους κόσμους της αγάπης και του πνεύματος. Τρίτον, όταν η πορνεία αποτελεί ειδονή μιας φανταστικής παράστασης και εικόνας του άλλου, αυτός δεν υπάρχει ως πρόσωπο ή ως πλησίον, αλλά ως φαντασιακό αντικείμενο κατανοούμενο με την προβολή των επιθυμιών του εμπαθούς. Μια τέτοια φανταστιακή θεώρηση του άλλου έχει κάποια επίπτωση στον τρόπο με τον οποίο εμπαθείς ενδεχομένως θεωρεί τα υλικά όντα που αντιστοιχούν στο πάθος του μέσα στην πραγματικότητα. Αναπόφευκτα θα υπάρξει μια επιβολή του φαντασιακού στο πραγματικό με αποτέλεσμα τη θέαση ενός πραγματικού αλλοιωμένου από το φανταστικό. Η θέαση του άλλου στην πραγματικότητα δεν είναι μόνο νοθευμένη και στρεβλή με το τέχνασμα και το σόφισμα κάποιου φανταστικού που θα προηγεί το αυτής, δηλαδή της θέασης. Όταν το πάθος επιτελείται στα πλαίσια άμεσης σχέσης με ένα πρόσωπο λυκό και παρόν, λειτουργεί μειωτικά για το πρόσωπο. Μέσα στην πορνεία ο άλλος δεν συναντάται ως πρόσωπο, δεν κατανοείται στην πνευματική του διάσταση, στη θεμελιώδη πραγματικότητα του κατοικώνα Θεού, δημιουργήματος. Υποβιβάζεται σε αυτό που στην εξωτερική του εμφάνιση είναι επιδεικτικό να απαντήσει στην ειδονική επιθυμία του εμπαθούς.
Καθίστα το απλό όργανο ειδονής και αντικείμενο για τον εμπαθή. Σε ορισμένες περιπτώσεις η εσωτερικότητά του δεν ομολογείται, καθώς και κάθε διάσταση της ύπαρξής του που υπερβαίνει το σεξουαλικό επίπεδο, όπως ιδιαίτερα αυτές της συνείδησής του, της ανώτερης ευαισθησίας και της θέγησης. Ο εμπαθής από την άλλη πλευρά αγνοεί την ελευθερία του άλλου, στον βαθμό μάλιστα που έχει υπόψη μόνο την ικανοποίηση της δικής του επιθυμίας, η οποία συχνότητα παρουσιάζεται σε αυτόν ως απόλυτη ανάγκη, αγνοεί την επιθυμία του άλλου. Ως αποτέλεσμα όλων αυτών, ο άλλος δεν αναγνωρίζεται πλέον ούτε η διαφορετικότητά του, ούτε ο μοναδικός χαρακτήρας της προσωπικής ιδιοσυστασίας του είναι σεβαστή. Αυτά μπορούν να αποκαλυφθούν μόνο μέσω από την έκφραση της ελευθερίας του και την εκδήλωση των ανώτερων σφαιρών της ύπαρξής του. Τούτο συμβαίνει καθώς λόγω της πορνείας οι ανθρώπινες υπάρξεις περιορίζονται στη γενικότατη και ζωώδη διάσταση της αρχικής σεξουαλικότητας και γίνονται πρακτικά πανομοιότυπες και απαράλλακτες με αντικείμενα. Φαίνεται λοιπόν ότι κάτω από την επίρρεια της πορνείας ο άνθρωπος βλέπει τον πλησίον όπως δεν είναι. Δεν τον βλέπει όπως είναι. Με άλλα λόγια, αποκτά φαντασιακή και παραγερματική θέαση εκείνον που το πάθος τον οδηγεί να συναντήσει. Από τότε όλες οι σχέσεις του με αυτούς είναι εντελώς διαστραμμένες. Ο παθολογικός ή παθογόνος χαρακτήρας της πορνείας έχει δειχθεί επαρκώς στα διάφορα επίπεδα, ώστε να αντιληφθούμε καλά ότι οι πατέρες την αξιολογούν συχνά ως νόσο και βλέπουν σε αυτή μια μορφή μανίας και αφροσύνης. Ο Μέγας Βασίλειος, υπενθυμίζοντας ιδιαίτερα ότι η ψυχή εμπλέκεται στο πάθος, αυτό γράφει: επιθυμία νόσος εστί ψυχής. Ο Άγιος Ιωάννης Κασιανός λέγει ότι η καρδία που βλέπει με επιθυμία νοσεί και είναι τραυματισμένη από το πάθος. Σε άλλο σημείο αξιολογεί το ίδιο πάθος ως κακοήθη νόσο ή απλά νόσο και κάνει λόγο για το νοσούντα νου εξαιτίας των προσβολών της. Για να δηλώσει το πάθος αυτό, ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσιος ομιλεί για την νόσο της ειδονής. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος την χαρακτηρίζει, όπως ο Άγιος Ιωάννης Κασιανός, ως κακοήθη νόσο και λέγει από την πλευρά του: οφθαλμία χαλεπή μοιχεία των οφθαλμών εστί το νόσημα, ούτων του σώματος αλλά πρώτερων των της ψυχής. Συχνότερα η πορνεία θεωρείται ως μορφή μανίας. Ο Μέγας Βασίλειος βλέπει στις εκδηλώσεις του πάθους πάντα ως γλιτώσας έργα και παραφόρου ψυχής. Και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακας γράφει: έστιν εν της ειδιπαθέσιν έκνουν την α και εξαιστικότητα των πάσχοντα απεργαζόμενων. Λογικής και αλόγου ουσίας εν εφέσιδη είναι εκεί με μεθυσμένον. Ο ίδιος λέγει ακόμη: ο δε της πορνείας δαίμων, πολλάκις των γεμόνα νου σκοτήσας και επί ανθρώπων ποιήν εκεί να παρασκευάζει άπερ οι εξαιστικότες. Οι παράφρονες δηλαδή, οι άφρονες, οι ανόητοι, οι αιμανείς μόνον εργάζονται. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος καταγίνεται να δείξει πως το πάθος εξαπατά τη διάνοια του ανθρώπου και σκοτίζει, διαγείρει, γυμμένεται και ενοχλεί την ψυχή του. Όταν γάρ υπό ασεργούς επιθυμίας αλλό η ψυχή καθάπερν έφος και αχλής τους του σώματος οφθαλμούς ούτω της διανοίας των προορατικών προκαταλαβούσα εκείνη ουδένα αφήει συνειδήν περαιτέρω. Αλλά υπό της επιβολής εκείνης τυραννηθήσα λοιπόν ευκαταγόνιστος υπό της αμαρτίας γίνεται και καθάπερ τείχος αθυρίδωτος πρώτων οφθαλμών εγερθείς ούκ αφήσει την ακτίνα της δικαιοσύνης ελάμψε τη διανία των λογισμών των ατόπων της επιθυμίας πάντοθεν αυτήν επιτυχισάντων. Και απαντά αυτό τότε η πορνεύομένη γενή πρώτων οφθαλμών, πρώτης διανίας πρώτων οφθαλμών εστόσα και φαινομένη, και ως περί υπεπειρωμένη καν εν σταθερά με συμβρία υπ' αυτού του ουρανού το μέσον εστικότες όσιν, ού παραδέχονται το φως εγκεκλεισμένων αυτής των ομάτων, ούτω δί και ούτη, καν μοίρια πάντοθεν αυτής ενυχή σωτήρια δόγματα, το πάθη τούτο προκατηλημένη την ψυχήν, πάση της τιού της λόγης αποφράτουσε την ακοήν. Ο ίδιος Άγιος σε άλλο σημείο χαρακτηρίζει την τρεφή και την απόλαυση στις οποίες αποσκοπεί η πορνεία ως μητέρα παραφοράς. Οι πατερικές διδαχές σχετικά με την πορνεία οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τρία είναι τα κύρια παθολογικά αποτελέσματα του συγκεκριμένου πάθους. Όπως είχαμε ήδη τη δυνατότητα να παρατηρήσουμε στα αποσπάσματα που παρατέθηκαν παραπάνω. Πρώτον, η αταξία και η ταραχή της ψυχής που συνοδεύουν την επιτέρηση της πορνείας από τη γέννηση της επιθυμίας μέχρι την ικανοποίηση των κορεσμών της. Δεύτερον,
Η ανησυχία που ακολουθεί το πάθος από την αρχή. Στην αναζήτηση του αντικειμένου του και στην επεξεργασία των μέσων που επιτρέπουν να το φτάσει με οτιδήποτε συνεπάγεται αυτό, ιδιαίτερα την αβεβαιότητα, την αγωνιώδη αναμονή του αντικειμένου και το φόβο της απώλειάς του. Παρόμοια ανησυχία ακολουθεί την ικανοποίηση της επιθυμίας. Η ειδονία εξαφανίζεται σχεδόν αμέσως μετά την εμφάνισή της, εγκαταλείποντας στην ψυχή μία πικρή γεύση. Η έντασή της είναι τόσο μεγαλύτερη όσο ο άνθρωπος είχε καταστήσει την ειδονία απόλυτο μέγεθος και όσο ανέμενε από αυτή την τέλεια και πλήρη ικανοποίηση. Ο εμπαθής παρουσιάζει τότε το αίσθημα της στέρησης, συνοδευόμενο από αγωνία και ακόμη μερικές φορές από θλίψη και αδημονία. Πιστεύει ότι θα μπορέσει να θεραπεύσει την κατάσταση της ψωδίνης που βιώνει υπό την επίρρεια του πάθους του με την ανανέωση της ειδονής. Κατά αυτόν τον τρόπο η μόλις ικανοποιηθήσα επιθυμία ξαναγεννιέται εξ αρχής μαζί με τις αντίστοιχες ανησυχίες. Η ανησυχία είναι τόσο μεγαλύτερη όσο η επιτέλεση του πάθους συντηρεί και ενισχύει τη δύναμη της επιθυμίας που την εκφράζει, ενώ ταυτόχρονα αυξάνει τη σημασία που αποδίδεται στην ειδονή. Αυτό αφενός μεν καθιστά τις δυσκολίες που αναπόφευκτα συναντώνται για την ανανέωση της ικανοποίησης της επιθυμίας πιο επώδυνες και μάλιστα τόσες φορές όσες το απαιτεί το πάθος, και αφετέρου δε καθιστά οδυνηρότερη τη διάψευση της ελπίδας που προκύπτει από την απόκληση μεταξύ της ειδονής που ανέμεινε ο εμπαθής και αυτής που η ικανοποίηση της επιθυμίας του απέφερε. Τρίτον, ο σκοτισμός του νου, της διάνοιας της συνείδησης και η απώλεια της κρίσης. Πέρα από τα τρία κύρια αυτά αποτελέσματα, το πάθος έχει ως συνέπειες την άμβληση και ενάρκωση του νου και την επιβάρυνση της ψυχής. Ασκεί σε όποιον το κυριεύει πραγματική τυραννία, μεγαλύτερη από όλα τα υπόλοιπα πάθη εξαιτίας της ασυνήθης της ισχύως του. Γράφει επί τούτου ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις: «Πολλών όντων παθών άτους λογισμούς των ανθρώπων καταγωνίζεται, ουδεμίαν καθημών ισχύν έτερον πάθος έχει το σάφτην ως προς την όσον της ειδονής εξισούστε. Για το λόγο αυτό δύσμαχος και δυσανταγαναγώνιστος πολέμιος ημών η ειδονή εστί». Ένας άλλος λόγος είναι η επιληπτική ταχύτητα δράσης του δαίμονα που προτρέπει στην πορνεία. Καταστρέφει τις αρετές όπως και όλα τα υπόλοιπα πάθη, γεννά στην ψυχή αντίστοιχα όλων των ειδών τις πονηρές διαθέσεις και στάσεις και ειδικότερα την απουσία του φόβου του Θεού, την απέχθεια για την προσευχή, την αγάπη του εαυτού, την αναισθησία, την προσκόλληση στον κόσμο, την απελπισία. Σημειώνουμε για να ολοκληρώσουμε ότι το πάθος της πορνείας ευνοείται στη γέννηση, τη διατήρηση και την ανάπτυξή του κυρίως από τρεις τύπους εμπαθούς συμπεριφοράς: την υπερηφάνεια και τη ματαιοδοξία, την κατάκριση του πλησίον, την αυθονία τροφής και ύπνου.

Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων του Ζαν Κλοντ Λαρσέ, διδάκτορος θεολογίας. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Κριτσοτάκης.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

Ο γάμος του Μιχάλη. Ήρθε και το Πάσχα του καλοκαιριού, η μέρα της Παναγίας. Ο Παπαγιάννης, λίαν πρωί, χτύπησε την καμπάνα της εκκλησίας. Έκανε με μεγάλη χαρά τη λειτουργία και έβγαλε έναν πύρινο λόγο. «Αγαπητοί μου χριστιανοί, τιμούμε σήμερον τη μάνα μας την Παναγιά. Και είναι μάνα μας, γιατί είμαστε όλοι αδελφοί του Κυρίου. Είμαστε κατ' υιοθεσίαν παιδιά του Θεού του Ζώντος. Ταύτα λέγει ένας Άγιος της Εκκλησίας μας, ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Ω, πως η πηγή της ζωής πεθαίνοντας πηγαίνει προς τη ζωή. Ω, πως την ιερή ψυχή, καθώς αποχωρίζεται από το σώμα που δέχτηκε τον Θεό, την υποδέχεται με τα ίδια του τα χέρια ο Δημιουργός του Παντός, τιμώντας καθώς πρέπει εκείνην που, ενώ κατά την φύση της ήταν δούλη, σύμφωνα με το ανεξερεύνητο πέλαγος της φιλανθρωπίας του και κατά το σχέδιό του, την έκανε μητέρα του και σαρκώθηκε αληθινά και όχι ψεύτικα. Παρακολουθούσαν, όπως λέει η παράδοση, τα παριστάμενα τάγματα των αγγέλων και περίμεναν τον αποχωρισμό σου από τους ανθρώπους. Σε μετέφεραν από την γη στον ουρανό άγγελοι μαζί με αρχαγγέλους. Βλέποντας την άνοδό σου, τρόμαξαν τα ακάθαρτα πνεύματα που βρίσκονται μεταξύ γης και ουρανού. Κατά τη διάβασή σου αυτή, ο μεν αέρας ευλογείται, ο δε εθέρας ψηλά αγιάζεται. Χαίροντας υποδέχεται ο ουρανός την ψυχή σου. Εσένα με ιερούς ύμνους και ολόφωτες λαμπάδες χαρούμενης γιορτής σε προϋπαντούνε οι ουράνιες δυνάμεις. Εκεί σε περιτριγυρίζουν οι εξουσίες, σε δοξολογούν οι αρχές, σε ανυμνούν οι θρόνοι, χαίρονται απορώντας τα χερουβίμ, δοξάζουν τα σεραφείμ. Εσένα που έγινες η φυσική μητέρα του Κυρίου μας χάρη στην πραγματική φιλανθρωπία του. Γιατί δεν ανέβηκες ως τον ουρανό όπως ο Ηλίας, ούτε ανυρπάγεις μέχρι τον τρίτο ουρανό όπως ο Παύλος, αλλά έφτασες ως τον ίδιο τον βασιλικό θρόνο του Υιού σου, όπου τον βλέπεις με τα μάτια σου και χαίρεσαι και στέκεις δίπλα του με πολύ και ανίποτη παρησία. Είσαι για τους αγγέλους και όλες τις υπερκόσμιες δυνάμεις άφατη ευφροσύνη, για τους πατριάρχες χαρά χωρίς τέλος, για τους δικαίους ανεκλάλητη ευχαρίστηση, για τους προφήτες διαρκής αγαλίαση. Τον κόσμο ευλογείς, τα σύμπαντα αγιάζεις, για τους αποκαμωμένους είσαι ανάσα, για τους πενθούντες παρηγοριά, για τους αρρώστους γιατριά, για τους θαλασσοδαρμένους λιμάνι, για τους αμαρτωλούς συγχώρεση, για τους θλιμμένους καλοσυνάτο στήριγμα και για όσους σε αναζητούν η πρόθυμη βοήθεια. Και συμπληρώνω κι εγώ, χωριανή μου, πως και για μας τους κριτικούς που περάσαμε τόσα χρόνια σκλαβιάς, η έτοιμη βοήθεια και προστασία μας ήταν η Παναγία. Και τώρα είναι που είμαστε μια ανάσα από τη λευτεριά μας, με τη βοήθεια βέβαια και των άξιων τέκνων της πατρίδας μας, όπως είναι ο Μαθιός και ο Σύφης Μανουσογεωργάκης, οι οπλαρχηγοί μας και οι υπόλοιποι από τον τόπο μας που πολέμησαν για τη λευτεριά, τις πρεσβείες της Θεοτόκου σώσον ημάς, Κύριε. Ύστερα, από άμβονος, είπε πως η πομπή για το γάμο του γιού του στην Πόμπια θα ξεκινήσει την Κυριακή 17 του Αυγούστου μετά τη λειτουργία από το προάβλιο του ναού και κάλεσε όσους χωριανούς δεν είχαν ειδοποιηθεί από τον καλεστή να παρευρεθούν. Σαν τέλεψε η λειτουργία, παρέθεσε τράπεζα με ψάρια ψητά και άλλα εδέσματα που ήταν όμως νηστίσιμα, καθώς συνέπεσε η μέρα να είναι Παρασκευή. Κάθισαν φίλοι και γνωστοί όλοι 20 άτομα. Το ίδιο βράδυ στην Πόμπια, στο σπίτι της Νύφης, μαζεύτηκαν οι κοπελιές του χωριού και κατάστεναν τα πρικιά. Τα ετοίμαζαν για να τα μεταφέρουν στο σπίτι που θα στέγαζε το ζευγάρι. Όταν τελείωσαν, φόρτωσαν τα υφαντά, τα κεντήματα και τα πλεχτά σε άλογα και με τη συνοδεία λιράρι τα πήγαν στο σπίτι των Μελόνυμφων. Από όλων τα χείλη,
Ακούστηκαν ευχές σαν έστρωσαν το κρεβάτι, όπου θα κοιμόταν η νύφη με το γαμπρό, με τα κεντητά σεντόνια και τα υπόλοιπα. «Έλα να πιούμε ένα κρασί με τη μεγάλη κούπα, ας είναι καλορίζικη τσι νύφης μας η προύκα. Ρίζει να τσιπετάξετε απάνω στα μπρικιάτζι, για να ριζοβλαστώσουνε και τα παιδόγκονάτζι». Πριν νυχτώσει την ίδια μέρα, ήρθε η Πελαγία, η αδελφή του γαμπρού, με τον άντρα της από το τυμπάκι. Έμοιαζε καταπληκτικά με τη μάνα της την Παπαδιά, ίδια μαλλιά, ίδια χείλη, τα ίδια πράσινα μάτια. Το Σάββατο, παραμονή του γάμου, ήρθε και ο Μανούσος, ο μεγάλος γιος του παπά, από τον Κρουσόνα με σφαχτάρια και τυροκομικά. Μαζί του, η γυναίκα του και το σόι της, όλοι μαζί 10 άτομα. Το βραδάκι κατέφτασαν και τα αδέλφια του Σταυρουλογιώργη, ο Ηράκλης και ο Μινάς, με άλλα σφαχτά. Ο ίδιος ήταν ακόμα στο Μαλεβίζι με τους μισούς άντρες του, περιμένοντας τις εξελίξεις. Σαν ξημέρωσε η Κυριακή και τέλεψε η λειτουργιά στην εκκλησία, άρχισαν να μαζεύονται οι χωριανοί και οι καλεσμένοι. Ήρθαν και από άλλα διπλανά χωριά και περίμεναν στο προάβλιο για την αναχώρηση μαζί με τον γαμπρό. Ήρθε και ο καπετανοδημήτρης από την οδηγήτρια, αφού τον είχε καλέσει ο παπάς για τον γάμο πριν πάει εκεί. Τον Μιχάλη τον είχαν στολίσει και ξυρίσει οι φίλοι του και στεκόταν όμορφος και χαμογελαστός, περιμένοντας να αναχωρήσει με τους υπόλοιπους για το κοντινό χωριό της νύφης. Οι πρώτοι που αναχώρησαν για την Πόμπια ήταν ο Σύφης, που θα γινόταν και κουμπάρος με τον Μαθιό. Μαζί τους τα αδέλφια του Σταυρουλογιώργη και μερικοί νέοι του χωριού που δεν είχαν ακόμα παντρευτεί. Ήθελαν να πάνε στο χωριό της νύφης πρώτη για να τις πούν τα ευχάριστα, σύμφωνα με το έθιμο, πως ο γαμπρός δεν αθέτησε την υπόσχεσή του και έρχεται σε λίγο για να την παντρευτεί. Αυτοί αποτελούσαν το λεγόμενο ψίκι. Σαν έφτασαν, πρώτος ο Σύφης χτύπησε την πόρτα και η νύφη, που περίμενε στολισμένη από τις φίλες της, του άνοιξε και άκουσε το ευχάριστο νέο. Τότε του έδωσε μία κουλούρα ξομπλιαστή με όμορφα περίτεχνα ξόμπλια που είχε ζυμωθεί τις προηγούμενες μέρες από τις νοικοκυρές του χωριού. Πήγε και στο άλογο και του πέρασε στο κεφάλι ένα άσπρο κεντητό μαντίλι με κρόσια. Και ακολούθησε τον Σύφη και τους υπόλοιπους με τη συνοδεία της για την εκκλησία, εκεί που θα γινόταν το μυστήριο. Ο Σύφης, ως πρώτος του χορού, της είπε και μία μαντινάδα: «Νύφη, το ζάλο σου άνοιξε, γιατί ο γαμπρός νημένη, να του τη δώσει στην καρδιά με πέπλο στολισμένη». Κι ύστερα έλεγαν όλοι μαζί: «Ανοίξετε το ζάλο σας να δείτε το γαμπρό μας, τέτοιος γουρό βασιλικό δεν έχει στο χωριό μας». Σε μία στροφή του χωριού πριν την εκκλησία περίμενε ο γαμπρός την νύφη μαζί με τους καλεσμένους τους δικούς του. Μόλις συναντήθηκαν και έδωσαν το ερωτικό φιλί, άρχισαν οι πυροβολισμοί, στην αρχή τρεις συμβολίζοντας την Αγία Τριάδα. Τους περισσότερους έριξαν ο Ηράκλης με τον Μινά, τα αδέλφια του Σταυρουλογιώργη, που δεν ήθελαν να ξεχάσουν τη μυρωδιά του μπαρουτιού και τον ήχο της σφαίρας. Ο πατέρας του γαμπρού από δίπλα ευλόγησε λέγοντας: «Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Ακολούθησαν ζητοκραυγές και χειροκροτήματα. Σαν πέρασαν στην εκκλησία, άλλες μαντινάδες ακούστηκαν: «Άνοιξε πόρτα της εκκλησιάς, πόρτα του παραδείσου, να κατεβούν οι άγγελοι την νύφη να βλοήσουν. Ω Παναγία Δέσποινα με τον μονογενή σου, στα ντρόινο που γίνεται να δώσεις την ευχή σου». Ο Παπαγιάννης δεν προλάβαινε να σκουπίζει τα μάτια του. Το ίδιο και η Παπαδιά. Σαν βλογήθηκε το αντρόγινο και του ευχήθηκαν οι καλεσμένοι, άρχισε το γλέντι στην πλατεία. Φαγητά για 1000 άτομα είχαν ετοιμαστεί και τα τραπέζια με τις τάβλες είχαν γεμίσει τον χώρο. Δύο λιράριδες ονομαστοί της περιοχής είχαν αρχίσει να παίζουν σκοπούς μόλις βγήκε από την εκκλησία το ζευγάρι. Οι νεόνυμφοι πέρασαν πρώτα από το σπίτι τους και ο γαμπρός χάραξε έναν σταυρό στην πόρτα και η νύφη, αφού έχισε μέλι, έσπασε ένα ρόδι για να γίνει ο γάμος γλυκό σαν το μέλι και καρπερός σαν το ρόδι.
Ένα τραπέζι μεγάλο είχε στρωθεί και για τους στρατιώτες του Κόρακα που τον συνόδευαν, αφού ήταν ο ίδιος από αυτό το χωριό και τον τελευταίο καιρό έμενε πότε στον Σίβα και πότε στην Πόμπια. Αυτοί πέρασαν από την εκκλησία με τον αρχηγό τους και ευχήθηκαν στους δύο νέους βίων ανθόσπαρτων. Πολλοί ήταν γνωστοί με τον Μιχάλη αλλά και με τα αδέλφια αφού είχαν πολεμήσει μαζί στις Αρχάνες. Ο Μανολιός που ήρθε με τη γυναίκα του ήταν πιο σοβαρός από όλους. Δεν είχε ανοίξει το στόμα του ούτε έστω και για μία μαντινάδα. Έδωσε τις ευχές του και ακολουθούσε την ψηλή συμβία του με ύφος πετυχημένου επιχειρηματία. Ο καπετανοδημήτρης πίσω του συνόδευε τη χείρα πεθερά του Μανώλη και συμπλήρωνε την παρέα. Σαν να ήταν μια οικογένεια. Όμως, σαν προχώρησε το γλέντι και άρχισαν να ρέουν τα κρασιά και οι ρακές, άρχισε και ο Μανολιός να βγαίνει από το καβούκι του. Στην αρχή χτυπούσε παλαμάκια. Μετά άρχισε τα όπα. Κι ύστερα, αφού απαγκιστρώθηκε από το χέρι της γυναίκας του, που τον κρατούσε σφιχτά, πήγε μπροστά στους λιράριδες και άρχισε τις μαντινάδες. «Εξέφυγα από την ψηλή που με είχε μαγκανίσει. Να πω για το αντρόγινο 1000 χρόνια να ζήσει. Να ζήσετε σαν τα βουνά της Κρήτης που έχουν χιόνια. Και εύχομαι να κάνετε πολλά παιδιά και γκόνια. Να ζήσετε σαν τα βουνά Μιχάλη και Ελπίδα, που τόσες αρετές πολλές σ' άλλη καμιά δεν είδα». Χτυπούσε με τα χέρια τα στιβάνια του και σκεφτόταν την επόμενη μαντινάδα. Μα ήρθε η γυναίκα του και με διακριτικό τρόπο τον αγκάλιασε και κάτι του ψιθύρισε στο αυτί. Και αυτός, αφού χαιρέτησε τον κόσμο που τον χειροκροτούσε, κάθισε σαν καλό παιδί στο τραπέζι του, μην μπορώντας να κάνει αλλιώς. Φαίνεται νωρίς άρχισαν τα όργανα του έγγαμου βίου του. Ήθελε και ψηλή γυναίκα που τον περνούσε 10 πύχες. Σηκώθηκε το ζευγάρι και χόρεψε με τον κουμπάρο και την κουμπάρα, τη Μαρίνα, την αραβωνιαστικιά του Σύφη. Και τους χειροκρότησαν όλοι. Η κριτική ομορφιά σε όλο της το μεγαλείο. Ύστερα κάλεσαν και το Μαθιό με την Ερήνη, όπως την φώναξαν, για να μην ακουστεί άσχημα στον κόσμο το παλιό της όνομα. Όμως ο Μαθιός, που την έλεγε πάντα με το όνομα που την αγάπησε, της είπε δυνατά, αδιαφορώντας για το τι θα πει ο κόσμος: «Έλα νεριμάν να χορέψουμε». Χόρεψαν σούστα τα ζευγάρια και ύστερα συρτά. Οι κοπελιές έκλεψαν την παράσταση. Η νεριμάν όμως είχε κάτι το διαφορετικό. Είχε τραβήξει όλων τα βλέμματα. Η καθημάς Ανατολή συνάντησε την Κρήτη. Ένας πιο αργός ρυθμός και ένα φιδίσιο κορμί μαγνήτησε τα βλέμματα. Σαν τέλειωσε ο χορός, τράβηξε τον Μαθιό σιγανά προς το τραπέζι τους, μη θέλοντας να είναι το επίκεντρο και να επισκιάζει την ύφη. Χόρεψαν οι παπάδες, χόρεψαν και οι στρατιώτες με τον αρχηγό τους και το γλέντι είχε φτάσει στο αποκορύφωμα. Μόλις όμως ο ήλιος άρχισε να κρύβεται πίσω από το βουνό, άρχισε να δει και αυτό σιγά σιγά. Ένας ακόμη γάμος είχε τελειώσει, γράφοντας με χρυσά γράμματα ένα ευχάριστο τέλος. Ο Σύφης με τον Μαθιό και οι υπόλοιποι γύρισαν στο Πετροκεφάλι ευχαριστημένοι και χαρούμενοι, αναμένοντας τώρα και τους δικούς τους γάμους που δεν θα αργούσαν να γίνουν.

Η χειροτονία. Στη σπηλιά με τα θαύματα, οι ένικοι ανήμεναν τη μέρα που ο Ιγνάτιος θα έπαιρνε τον πρώτο βαθμό της ιεροσύνης και θα γινόταν ιεροδιάκονος και ιερομόναχος στη συνέχεια. Ο δεσπότης και ασκητής Αγαθάγγελος συμφώνησε με τον γέροντα να γίνει την Κυριακή μετά της Παναγίας. Γιόρτασαν τη μεγάλη γιορτή του καλοκαιριού οι δύο ασκητάδες με πανηγυρική θεία λειτουργία. Είχαν έρθει από την περιοχή και 5 ασκητές, αλλά όχι ο Αγαθάγγελος. Σαν τέλειωσε η ακολουθία, κάθισαν στην τράπεζα και έφαγαν το λιτό μα νόστιμο φαγητό που ο γέροντας είχε ετοιμάσει με τον Ιγνάτιο. Πανηγυρικό το κλίμα και έπιασαν συζητήσεις πνευματικές. Στην παρέα ήταν και ο Σιλουανός, ο κοντός καλόγερος με τα θαμνώδη γένια. Θέλοντας να ενισχύσει τον Ιγνάτιο στην πνευματική του ζωή και στα ιερατικά καθήκοντα που θα ακολουθούσαν, άρχισε να διηγείται διάφορες ιστορίες που έζησε στις μικρές εκκλησίες σε τούτα τα βουνά. «Πάντα παρόν ο Θεός μας, αδελφοί μου, ποτέ δεν μας άφησε. Ιγνάτιε, αδελφέ μας, ο Χριστός σε προώρησε για λειτουργό Του. Θα ζήσεις άπειρες πνευματικές στιγμές στο ιερό θυσιαστήριό Του. Πάντα θα σε στηρίζει η Παναγία μας και σε αυτήν να καταφεύγεις σε κάθε δυσκολία. Οι προσευχές όλων μας θα σε συνοδεύουν. Να εύχεσαι και για μας, ούτως ώστε ο ένας να στηρίζει τον άλλον για να είναι πάντα ο Κύριος παρόν». Άκουσε τις ευχές και των άλλων μοναχών, του Νικάνορα, του Αλίπιου, του Ιλαρίωνα και του Φιλόθεου, σαν να είχε πάρει ο καθένας τη μυρωδιά των βοτάνων του τόπου. Άλλος μύριζε φασκόμηλο, άλλος τη μάρη, άλλος μαλωτήρα, όπως λέγεται στην τοπική διάλεκτο το τσάι του βουνού, και άλλος του δίκταμου, ο θαμνογέννης Σιλουανός όλων αυτών. Τούτοι οι Άγιοι ασκητές είχαν γίνει ένα με το τοπίο και ό,τι περιέχει η χλωρίδα του. Σαν έφυγαν, ο γέροντας πήγε στο κελί του και προσευχήθηκε θερμά να τα φέρει ο Θεός όλα καλά και να γίνει η χειροτονία χωρίς εμπόδια. «Ας έχομαι, Χριστέ μου, όσα χρειάζονται για να σε δοξάζομαι και να σε λειτουργούμε. Με ρίμνησε και για τον δούλο σου Ιγνάτιο, όπως μέχρι σήμερον έκανες. Ας έχει τα απαραίτητα για τη χειροτονία, πρεσβείες της Θεοτόκου και των Αγίων σου». Την επόμενη ήρθαν δύο ασκητές και έφεραν μία ιερατική στολή που οικονομία Θεού ποιος ξέρει πως βρέθηκε στα χέρια τους. «Γέροντα, από τα ψηλά σπηλιάρια», του είπε ένας που λεγόταν Αναστάσιος, ενώ

ότι η στολή ήταν από τους ασκητές που μένουν στις πιο ψηλές και απότομες σπηλιές του άγριου τόπου. Τα υπόλοιπα του ιερέα θα τα φέρει ο γέροντας Μάρκος, έτσι μας είπε, και παράγγειλε να σου πούμε πως εύχεται να γίνει γρήγορα και η δεύτερη χειροτονία. Θα γίνει, να του πείτε, αν θέλει ο Θεός, στην αρχή της συνδίκτου. Την 1η του Σεπτέμβρη, που είναι η αρχή του εκκλησιαστικού έτους. Θα χαρούμε να τον ξαναδούμε και να μας δώσει την ευλογία του. «Μου δώκε και λίγο λιβάνι και κεριά να σε δώκω», του είπε ο άλλος, που είχε μία διαφορετική προφορά και λεγόταν Μακάριος. «Ας είναι ευλογημένο», του είπε ο γέροντας και τα πήρε. Έφυγαν οι ασκητάδες και πέρασε η μέρα με την προετοιμασία για την αυριανή τελετή. Τακτοποίησαν οι δύο ένικοι τον χώρο και καθάρισαν την εκκλησία, τις εικόνες και το ιερό βήμα με περίσσια όρεξη. Ύστερα, μετά τον Εσπερινό, προσευχήθηκαν μπροστά στην εικόνα της Παναγίας, κάνοντας μετάνοιες και αποσύρθηκαν στα κελιά τους. Το βράδυ ο Ιγνάτιος, σαν έκλεισε τα μάτια του, βρέθηκε σε μία ολόλαμπρη πολιτεία και θαύμαζε τα παλάτια της και την ανεκλάλητη ομορφιά της. Περπατούσε ανάμεσα σε ανθρώπους φωτεινούς και χαρούμενους. Τότε είδε τη μάνα του να στέκεται σε μία πόρτα, σαν να τον περίμενε. Πιο ψηλά στο παραθύρι ήταν ο πατέρας του και ο παππούς του. «Μάνα μου!» κράβγασε και έτρεξε κοντά της. «Παιδί μου, αγγελί μου, τώρα είσαι ο Ιγνάτιος του Θεού. Για το χατήρι σου κοίταξε που μας έβαλε ο Θεός, να τον υπηρετήσεις με όλη σου την καρδιά και την αγάπη». Ύστερα κοίταξε ψηλά και είδε τον Χριστό σαν ήλιο να σκεπάζει με το φως του τα πάντα. Είχε τόση γλυκύτητα το πρόσωπό του, ώστε παρακαλούσε να μείνει για πάντα εκεί. Μα χάθηκαν όλα ξαφνικά και ξύπνησε, αν και δεν ήταν σίγουρος πως είχε κοιμηθεί. Σαν να είχε ταξιδέψει η ψυχή του και ξαναγύρισε. Ένιωσε όμως εκείνη τη γλύκα που κι άλλες φορές την είχε νιώσει όποτε τον είχε επισκεφθεί η χάρη του Θεού. Δεν είχε όρεξη πια για ύπνο, μα ήθελε να πέσει στα γόνατα και να ευχαριστήσει τον Δημιουργό για την τόση μεγάλη τιμή που του είχε κάνει, νιώθοντας πως δεν ήταν άξιος για αυτήν. Μέχρι το πρωί προσευχόταν με δάκρυα πολλά και με λόγια όμορφα που ερχόταν στο νου του. «Κύριε Ιησού Χριστέ μου, ο Υιός του Πατρός, ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ευλογημένος και δοξασμένος είσαι εσύ και υπερήμνητος και υπερενετός, το θεϊκό απάβγασμα και το γλυκύ αποτύπωμα του Θεού Πατρός, ο αναβαλόμενος φως ως ημάτιον, το κάλος το μακάριο. Δόξασαι ο Θεός, ο μεγάλος και φοβερός, που σε τρέμουν τα σύμπαντα, που όλα σε ευλαβούνται, που δίνεις χαρά στα πέρατα. Η αγάπη αθάνατη του Πατέρα, το πολύκαρπο κλαδί, το φορτωμένο με όλες τις ευεργεσίες, του Παρακλήτου η ανάπαυση, ο Θεός μου και άνθρωπος, η ωραιότητα των ωραίων, ο Άγιος και ο Μακάριος, ο Αχώρητος και Ακατάληπτος. Δόξα σε σένα, Κύριε ο Θεός μου. Δόξα σε ο Θεός που συντηρείς ολόκληρη την κτήση, την ορατή και την αόρατη, που συγκρατείς και κυβερνάς και τρέφεις και ποτίζεις τα γέννητα αναρρύθμιτα των έργων και των δημιουργημάτων σου. Σε υμνώ και σε δοξάζω, αιώνιε Θεέ, λόγε, με τον άναρχο πατέρα σου και το ζωοποιόν σου πνεύμα, ήρθες, Κύριε, στο ελάχιστο πλάσμα σου, εσύ ο γλυκής και ωραίος, ήρθες και έφρανες τον δούλο σου, η ζωή, η χαρά, η ευωδία των τιμίων αγγέλων. Κύριε, θυμίσουμε στη δόξα σου, θυμίσουμε στην ομορφιά του παραδείσου, θυμίσουμε στον ουρανό όταν θα ψάλλονται τα άσματα των ασμάτων, ο καθήμενος. Θυμίσουμε στον ουρανό όταν θα ψάλλονται τα άσματα των ασμάτων, ο καθήμενος σε χερουβίμ και σεραφείμ. Κάνε με, Κύριε, άξιο να λειτουργώ στο θυσιαστήριό σου. Κύριε, με δάκρυα στο ζητώ,
Δείξε μου έλεος, Χριστέ μου, Κύριε Ιησού. Όσο θα έχω μέσα μου πνοή, μη φύγεις από δίπλα μου. Έχισε ποταμούς δακρύων μέχρι το πρωί, που ο γέροντας, περνώντας έξω από το κελί του, τον βρήκε στα γόνατα. Πόσο χαιρόταν όταν τον έβλεπε σε αυτήν την κατάσταση. Τον έβλεπε ανακατεμένο με το φως και ήξερε εξ αρχής πως τον είχε διαλέξει η Παναγία και αυτή ποτέ δεν έκανε λάθος. «Ετοιμάσου, παιδί μου, σπουδαία μέρα σήμερα», του είπε. Σηκώθηκε ο αγγελής και ασπάστηκε το χέρι του γέροντά του και αυτός τον ασπάστηκε στο κεφάλι. Μόλις κατέβηκαν στο ναό και προσκύνησαν τις εικόνες, άρχισαν να έρχονται οι ασκητές. Όπως όταν έγινε μοναχός, επαναλήφθηκε το ίδιο σκηνικό. Σε λίγο έφτασε και ο αγαθάγγελος. Τον καλωσόρισαν όλοι και έτρεξαν να του φιλήσουν το χέρι, μα αυτός από συνήθεια το τραβούσε πίσω. Έκανε μετάνοια στον γέροντα πιάνοντάς του το χέρι για να το ασπαστεί, μα δεν τον άφησε. «Ας αρχίξω με, αδερφή μου», είπε και ξεκίνησε με το ευλογητός και τα υπόλοιπα του όρθρου και κατόπιν της Θείας Λειτουργίας. Οι ασκητές ήταν στο ψαλτήρι και σαν άγγελοι έστελναν ύμνους στον Θεό. Μαζί με τον δεσπότη Αγαθάγγελο συλλειτουργούσαν ο γέροντας Ονούφριος με άλλον έναν ιερομόναχο, τον Ανανία. Στο τέλος, με την εκφώνηση «και έστε τα ελέη», οδήγησαν τον Ιγνάτιο μπροστά στον Αγαθάγγελο που έστεκε στην ωραία πύλη και εκείνος του διάβασε διάφορες ευχές. Ύστερα, σαν του έβαλε το ωράριο και τα επιμάνικα στο κάθε ένα, αναφωνούσε «Άξιος». Όλοι οι παρευρισκόμενοι αναφωνούσαν πάλι «Άξιος» και οι ψάλτες τρεις φορές το έψαλαν το «Άξιος». Ύστερα ο αγαθάγγελος τον έστρεψε προς τους ασκητές και είπε «Αυτή η αλλίωση της δεξιάς του Κυρίου». Αμέσως μετά ακούστηκε «Της Θεός Μέγας όσο Θεός ημών». Στο τέλος ο Ιγνάτιος αναφώνησε το «Ορθή μεταλαβώντες», αφού μαζί με τους υπόλοιπους λειτουργούς συμμετείχε των αχράντων μυστηρίων για πρώτη φορά ως ιερωμένος. Ο μικρός αγγελής τώρα ήταν διάκονος και μετά από λίγες μέρες θα γινόταν ιερέας. Θα γινόταν λειτουργός του Χριστού που τόσο αγαπούσε από παιδί. Και δεν πέρασαν πολλές μέρες γι' αυτό. Ήρθε η πρώτη μέρα του Σεπτέμβρη και επαναλήφθηκε το ίδιο σκηνικό όπως και στη χειροτονία του σε ιεροδιάκονο, μόνο που αυτήν τη φορά ήρθαν περισσότεροι. Γέμισε το κρυφό μοναστήρι με τους ασκητάδες της περιοχής. Ο ασκητής Μάρκος ήρθε λίαν πρωί, βαθιά νύχτα ήταν ακόμα, όταν οι δύο ένικοι κατεβαίνοντας για το μεσονυκτικό τον βρήκαν να προσεύχεται ήδη στο ναό. Είχε φέρει και τα υπόλοιπα άμφια που χρειάζονταν για τη χειροτονία. Όταν τον είδε ο γέροντας, άστραψε το πρόσωπό του. Αμέσως πήρε μεγάλη χαρά συναντώντας αυτόν τον κορυφαίο ασκητή. Σαν να τον ακολουθούσε η Θεία Χάρη όπου και να πήγαινε. Φως, χαρά, ευωδία αναδυόταν από μέσα του. Παρηγορητικός ο λόγος του, αγαπητική η διάθεσή του, όμορφη η παρουσία του. Ένα χαμόγελο άνθιζε πάντα στα χείλη του που το μετέδιδε και στους γύρω του. Σε αυτόν τον γέροντα έβλεπες όλες τις χάρες μαζεμένες. Όχι ότι στους άλλους δεν υπήρχαν, αλλά στον ίδιο ήταν σε υπερβολικό βαθμό. Ίσως επειδή ζούσε κάθε τόσο με πνευματικές και υπερκόσμιες καταστάσεις, να κατοικούσε μέσα του μόνιμα το Άγιο Πνεύμα και να πληρούσε όλα τα γύρω του. Φαίνεται ότι είχε συμπαθήσει τον Ιγνάτιο από τότε που τον συνάντησε ή μπορεί και πριν τον συναντήσει να είχε πληροφορία άνωθεν. Ήρθε και ο ασκητής επίσκοπος Αγαθάγγελος και ξεκίνησε η ακολουθία. Τώρα συλλειτουργούσαν αρκετοί ιερομόναχοι. 5 είχαν πλαισιώσει τον δεσπότη. Ο μέλλον πρεσβύτερος Ιγνάτιος, μετά το χερουβικό, ήρθε με τη συνοδεία 2 ιερομονάχων μπροστά στον αρχιερέα που τον ευλόγησε. Ύστερα υποβασταζόμενος από τους 2 πρεσβυτέρους, έκαναν 3 φορές το γύρο της Αγίας Τραπέζης και προσκύνησε τα 4 σημεία της.
Από τους ψάλτες ασκητές ακουγόταν το «Άγιοι μάρτυρες, οι καλώς αθλήσαντες και στεφανοθέντες» και το «Ισαΐα χόρευε». Και πάλι ερχόμενος μπροστά στον αρχιερέα, έκανε μετάνοια και πήρε ευλογία ασπαζόμενο στο χέρι του και στη συνέχεια τις εικόνες του τέμπλου. Έβαλε το χέρι του ο Αγαθάγγελος πάνω στο κεφάλι του χειροτονούμενου, λέγοντας ευχές και παρακαλώντας τον Άναρχο Θεό να δώσει τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος στο νέο πρεσβύτερο, ώστε να γίνει άξιος να παραστέκεται στο θυσιαστήριο και να κηρύττει το Ευαγγέλιο της Βασιλείας του. Ακούστηκε πάλι το άξιος κάθε φορά που ο δεσπότης του φορούσε κάποιο κομμάτι από τα προβλεπόμενα της ιερατικής στολής, αφού είχε γονατίσει μπροστά στην Αγία Τράπεζα. Μετά το επιτραχύλιο, τη ζώνη και το φελόνιο και το άξιος των παρακολουθούντων ασκητών, τον έστρεψε προς αυτούς λέγοντας «Αυτή η αλλίωση της δεξιάς του υψίστου». Ακούστηκε τρεις φορές το «Της Θεός Μέγας ως ο Θεός ημών». Κι ύστερα, ασπαζόμενος και ευλογούμενος ο νέος ιερομόναχος, πήρε τον Άγιον Άρτον πρώτος από τους παρευρισκομένους. Σαν τελείωσε η ακολουθία, όλοι πέρασαν και του ευχήθηκαν, ασπαζόμενοι το χέρι του, καθώς είχε ακόμα την επίσκεψη του Αγίου Πνεύματος, θέλοντας να πάρουν λίγη από τη χάρη. Ο μικρός ένικος τώρα ήταν πρεσβύτερος και λειτουργός του Θεού. Ο γέροντάς του ήταν φανερό πως βρισκόταν ανάμεσα στον ουρανό και τη γη. Πολλά δάκρυα έριξε σε όλη τη διάρκεια της χειροτονίας. Πολλές ευχές βγήκαν νοερά από μέσα του. Δεν σταματούσε να ευχαριστεί και να δοξάζει τον Θεό γι' αυτό. «Νίν απολύει στον δούλο σου, δέσποτα», ψιθύριζε κάθε τόσο. Τώρα μπορούσε να πεθάνει, αφού ο Θεός δεν εγκατέλειψε τούτο το ιερό μέρος χωρίς λειτουργό και εισάκουσε τις προσευχές του. Αξίωσε τον ταπεινό του συνοδοιπόρο να γίνει πρεσβύτερος. Δίπλα στον Ιγνάτιο δεχόταν και αυτός τις ευχές των ασκητάδων και έλαμπε από χαρά. Κεράσματα πολλά και πλούσια υπήρχαν σήμερα. Έφεραν ερχόμενος και ο καθένας από λίγα. Πόσο ευλογημένα όλα! Πόση χάρη απλόχερα έπεσε από τον ουρανό. Ένας ασκητής που δεν ήταν γνωστός, ψηλός και επιβλητικός γέροντας, επέβλεπε και βοηθούσε την όλη διαδικασία. Μέχρι και κρασί είχε προβλέψει να υπάρχει. Έφερνε ακούραστα ό,τι του ζητούσαν. Κανείς δεν ήξερε το όνομά του. Πάτερ τον φώναζαν σαν ήθελαν κάτι. Όταν τέλειωσε η όλη διαδικασία, ο γέροντας τον αναζήτησε για να τον ευχαριστήσει. Δεν ήξερε το όνομά του, αν και του φαινόταν οικείος πολύ. Όμως πουθενά δεν τον βρήκε και υπέθεσε πως θα είχε φύγει νωρίτερα. Ο γέροντας Μάρκος όμως τον έκανε να καταλάβει ποιος ήταν ο παριστάμενος όταν άκουσε να λέει στον Ιγνάτιο κάποια στιγμή «Είδες ευλογημένο μου παιδί, και τα ουράνια συμμετείχαν στη χαρά σου και διακονούσαν στην τράπεζα σήμερα με μεγάλη χαρά». Τότε άνοιξαν οι οφθαλμοί του και σαν αστραπή πέρασε από το μυαλό του ένα όνομα. Ο Όσιος γέροντας της σπηλιάς, ο Ιγνάτιος, ο παλιός ηγούμενος, αυτός ήταν. Δεν είπε όμως τίποτα, απλώς χαμογέλασε και θόλωσαν τα μάτια του από χαρά. Ούτε ο Ιγνάτιος ρώτησε κάτι και αυτός χαμογελαστός και χαρούμενος. Σαν όλα να τα καταλάβαινε αλλά να μην τα ανέλυε στο μυαλό του. Μυστήρια πράγματα. Πρώτος ήρθε ο ασκητής Μάρκος, τελευταίος έφυγε, υποσχόμενος πως θα έρχεται τακτικά στη λειτουργία που θα κάνει ο νέος ιερομόναχος. Ο Αγαθάγγελος είχε φύγει πιο πριν, σαν να ντρεπόταν που τον είχαν όλοι πρωτοτιμόμενο, σαν να μην ήθελε την τιμή από ανθρώπους, αλλά μονάχα από τον Θεό. Ο γέροντας Μάρκος ήθελε μάλλον να του μιλήσει, αφού κατάλαβε ότι τον απασχολούσε αυτό το ζήτημα. Τον παρακάλεσε να περάσει από μία σπηλιά στα ψηλότερα, όπου υπήρχε ένας πολύ άγιος γέροντας, για να πάρει την ευχή του. «Νάρθεις να σε πάω. Έχει κι αυτός αρχιεροσύνη», του είπε. «Μα έχουν περάσει τα χρόνια του και δεν μπορεί να μετακινηθεί. Να πάρεις την ευλογία του και να αφαιθεί στο έλεος του Θεού χωρίς να λυπάσαι». Σαν έμειναν οι δύο ένικοι της σπηλιάς μόνοι, ο γέροντας
πριν αποσυρθεί στο μικρό του κελάκι, σταύρωσε τον Ιγνάτιο λέγοντας «Ο Θεός να σε ευλογεί, παιδί μου». Ύστερα και οι δυο τους πήγαν στα κελιά τους μέχρι να έρθει η ώρα του Εσπερινού.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

0: παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται. Μια εκπομπή βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Αντωνίου Δαφέρμου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.
1: Ο Βαρελάς.

Ο Βαρελάς ήταν ο ειδικός τεχνίτης που κατασκεύαζε βαρέλια. Λεγόταν και βαρελαντζής ή βαγενάς ή βαρελοποιός. Το βαρέλι προέρχεται από την ιταλική λέξη μπαρέλα. Είναι ένα δοχείο μεγάλο ή μικρό κυλινδρικό που γίνεται από ξύλινες κυρτές σανίδες, οι οποίες συγκρατούνται με μεταλλικά στεφάνια, πλατύτερα στη μέση και στενότερα στα άκρα, για την αποθήκευση κυρίως κρασιού. Το βαρέλι λέγεται και βουτσί, από το οποίο παράγεται το βιτίο.

Εργαλεία που χρησιμοποιούσε ο Βαρελάς ήταν τα σφυριά, βαρύ και ελαφρύ, τα σκαρπέλα, το αμόνι, το πριόνι, η πλάνη ή ροκάνι, το σκεπάρνι, το τρυπάνι ή αλλιώς αρίδι, το καβουροσκέπαρνο, η τανάλια και άλλα. Για να φτιάξει το βαρέλι έπαιρνε κορμούς δέντρων από δρύ, καστανιά, βελανιδιά ή καρυδιά. Τους έκοβε σε σανίδες με μήκος ανάλογο με το ύψος του βαρελιού. Πλάτους 15 εκατοστών και πάχους 3 εκατοστών περίπου. Μετά τις ξέρενε στον ήλιο, άναβε φωτιά και τις ζέστενε μέχρι να μαλακώσουν για να μπορεί να δώσει την απαιτούμενη κυρτότητα που χρειάζεται η κατασκευή του βαρελιού. Οι σανίδες αυτές ονομάζονται ντόγες. Τις πελεκούσε μετά για να πάρουν το σχήμα που ήθελε. Έπειτα έφτιαχνε τους πάτους, φρούδια ή φουντιά του βαρελιού πάνω και κάτω. Με ένα μεγάλο διαβήτη ή με ένα κορδόνι χάραζε ένα κύκλο που ήταν το περίγραμμα του βαρελιού. Από το μέγεθος του κύκλου συνυπολόγιζε με το ύψος πόσες σοκάδες κρασί θα χωρούσε το βαρέλι. Αφού είχε ετοιμάσει τις ντόγες και τους πάτους, χάραζε με το σκαρπέλο έναν κύκλο, ομόκεντρο, σε κάθε πιάτο. Πάνω σε αυτό τον αυλακωτό κύκλο τοποθετούσε τη μία σανίδα δίπλα στην άλλη. Τις χτυπούσε να κάτσουν στο αυλάκι. Έβαζε ανάμεσα στις ντόγες ένα χόρτο, αφράτο, αυτό που χρησιμοποιούν οι καρεκλάδες για να πλέκουν τις καρέκλες. Ύστερα τοποθετούσε το πρώτο στεφάνι, τσέρκουλο, που ήταν σιδερένιο, δεμένο γερά με περτσίνια για να μην ανοίγει. Το χτυπούσε γερά με ένα ειδικό σκεπάρνι και όταν έσφυγαν καλά και ήταν στη θέση τους τα σανίδια, τοποθετούσε το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο, κάνοντας πάντα την ίδια διαδικασία. Τα τσέρκια μπορεί να ήταν από 6 έως 12, ανάλογα με το μέγεθος του βαρελιού. Σαν έφτανε στην κορυφή του βαρελιού, τοποθετούσε τον δεύτερο κυκλικό πάτο και το τελευταίο στεφάνι. Το κατέβαζε και αυτό, το χτυπούσε να δέσουν καλά οι ντόγες και έκανε και έναν έλεγχο στα υπόλοιπα τσέρκουλα. Μετά άνοιγε με το αρίδι μια τρύπα στο κάτω μέρος του πάτου και τοποθετούσε την κάνουλα, αλλιώς βρύση, σε μια από τις πλαϊνές ντόγες στη μέση του βαρελιού και απέναντι από την κάνουλα άνοιγε μια άλλη τρύπα μεγαλύτερη που να χωρεί ένα μεγάλο χωνί για να γεμίζει το βαρέλι. Η τρύπα αυτή έκλεινε με ένα πόμα από φελό, άρτικα ή αγκινανοράβδι. Ύστερα το γέμιζε με νερό για να το δοκιμάσει, να δει αν τρέχει. Το βαρέλι ήταν έτοιμο, έπαιρνε τη θέση του πάνω σε ένα άλλο και περίμενε τον αγοραστή.

τα βαρέλια χωρούσαν από 50 μέχρι 1000 οκάδες. Υπήρχαν και τα βαρέλια γίγαντες που χωρούσαν 450 σταμνιά. Αν το σταμνί χωρούσε 10 οκάδες, το βαρέλι χωρούσε 4.500 οκάδες. Τέτοια βαρέλια είχαν πρόβλημα μεταφοράς και τοποθέτησης στο υπόγειο. Τα συναντάμε κυρίως στα μοναστήρια. Τα κρασοβάρελα τα τοποθετούσαν σε δροσερά, αεριζόμενα υπόγεια. Ο βαρελάς έφτιαχνε ακόμη βαρελάκια για σαρδέλες, μπακαλιάρο, τυριά, τουρσί, αλλά και σκεύη οικιακής χρήσης, όπως παγούρια, καρδάρες, τσότρες και άλλα. Τα βαρέλια είναι γνωστά από τα ομοιρικά χρόνια, την εποχή του Παμπώνηρου Οδυσσέα, την εποχή των Ρωμαίων, τα χρόνια του Χριστού που έκανε το θαύμα στο γάμο της Κανά και έκανε το νερό κρασί, αλλά και σήμερα που ο παπάς ευλογεί τον Σίτων, τον Ίνων και το Έλεον. Τα βαρέλια πρέπει να έχουν πάντα κρασί για να κρατήσουν εκατοντάδες χρόνια.

Αν τύχαινε να ξυδιάσει το κρασί στο βαρέλι, έπιανε το Γιώργο μεγάλη στεναχώρια. Όχι τόσο για το κρασί, όσο για το βαρέλι. Πήγαινε το βαρέλι στον βαρελαντζή. Αυτός το άνοιγε. Το έκαιγε εσωτερικά με φωτιά. Μετά το έκλεινε. Έβραζε θρύμπα και το ξέπλαινε καλά. Κατά τον Αύγουστο φέρνουν βιομηχανοποιημένα βαρέλια από άλλες περιοχές της Ελλάδος, αλλά δεν έχουν καμία σχέση με τα χειροποίητα, τα παλιά, τα δρύινα. Φέρνουν και βαρέλια που είχαν ουίσκι ή κονιάκ. Ορισμένοι μερακλείδες εινοπαραγωγοί που κληρονόμησαν δρύινα ή καριδένια βαρέλια τα φυλάσσουν ως κόριο οφθαλμού, γιατί ξέρουν ότι τα ξύλινα δρυγένια βαρέλια κάνουν το καλύτερο κρασί, κρατάνε εκατοντάδες χρόνια και γιατί ο ίνος εφραίνει καρδία. Στο λιμάνι του παλιού Ρεθύμνου υπήρχαν αρκετά βαρελάδικα που κατασκεύαζαν χιλιάδες βαρέλια για να βάζουν τα κύτρα, δεδομένου ότι ο νομός Ρεθύμνου ήταν ο πρώτος νομός της Κρήτης στην παραγωγή κύτρου. Η προκυμαία ήταν πάντα γεμάτη κυτροβάρελα και καθημερινά φόρτωναν καράβια με κύτρα για την Ευρώπη. Οι βαρελάδες αυτοί, οι συμπαθητικοί άνθρωποι, κάθε μέρα γίνονται και λιγότεροι. Τα πλαστικά και σιδερένια βαρέλια αντικατέστησαν τα ξύλινα. Τα κρασιά, η τσικουδιά και το ξύδι, αντί να αποθηκεύονται σε δρύινα βαρέλια, αποθηκεύονται σε πλαστικά δοχεία, τα οποία τους προκαλούν ποιοτική και γευστική αλλίωση. Ας πούμε όμως και μία μαντινάδα με θέμα το βαρέλι. 10 βαρέλια στη σειρά έχω κρασί πιωμένο, να παγουδιάνω το ζευντά που μου έχεις ανοιγμένο.

Ας διαβάσουμε τώρα μια ιστορία για έναν βαρελά, έτσι όπως μας την παρέδωσε ο κύριος Βαγγέλης Μητράκος από την όμορφη Καρδίτσα. Πήρε στα χέρια του το ξύλο του δάσους. Το κοίταξε καθώς ο παππούς κοιτάζει το εγγόνι που αφήνεται στην αγκαλιά του. Το χάιδεψε σφιχτά για να νιώσει τις φλέβες του ξύλου κάτω από την τραχιά παλάμη του. Ανάσανε βαθιά για να μυρίσει το ρετσίνι του και να πάρει τα μυστικά της καρδιάς. Στοργικά, με φροντίδα, γνώση και υπομονή, το πελέκησε για να του δώσει σχήμα και μορφή. Τ' άφησε να παγιάσει, να ηρεμήσει, να γίνει φιλικό και συνεργάσιμο. Και όταν ήρθε ο Αύγουστος, βαρελάδες και γαϊδάρι, Αύγουστο έχουνε τη χάρη. Κάθισε κατά γης μπροστά στα αργαστήρι και με τα σοφά του χέρια έβαλε τις αδερφούλες τις ανίδες, τις δόγες, σε τάξη. Τους πέρασε στεφάνια, σιδερένια, τσέρκια, στη μέση και στο λαιμό. Δαχτυλίδια αραβώνων πες, για να μείνουν για πάντα μαζί στη ζωή και στο θάνατο. Με ένα μεγάλο ξύλινο σφυρί χτυπούσε τις άταχτες για να γυρίσουν πίσω στη θέση τους. Και εκείνες, χωρίς να του θυμώνουν, υπάκουαν αμέσως. Ήξεραν πως το έκανε από αγάπη και έγνοια, πως το έκανε για το καλό τους και για το καλό του βαρελιού και του κρασιού. Για να είναι το βαρέλι στεριωμένο καλά, να μην αφήνει το κρασί να φεύγει από την αγκαλιά του και να το κρατά γλυκόπιωτο και ζωντανό, ώσπου ο νοικοκύρης του να πιει και την τελευταία γουλιά. Δούλευε ο βαρελάς, προσιλωμένος ευλαβικά, κι είχε την ηρεμία και τη χαρά του ανθρώπου που ξέρει τι κάνει, γιατί το κάνει και πώς το κάνει. Δύσκολη και επίπονη δουλειά, πατροπαράδοτη από γενιά σε γενιά μέχρι πίσω στα βάθη του χρόνου. Κι όταν το έργο θα έχει τελέψει, θα έρθει τότε η στιγμή που τα ξύλινα παιδιά του βαρελά θα πάρουν το δρόμο της ξενιτιάς. Σε πανηγύρια, σε μαγαζιά των πόλεων και σε παζάρια θα βρουν αγοραστές. Θα μπουν σε δροσερά και σκοτεινά υπόγεια και θα γεμίσουν το Σεπτέμβρη με μούστο γλυκό, νευρικό και ατίθασο. Σιγά σιγά θα τον δαμάσουν. Θα ορκιστούν αιώνια αγάπη και αφοσίωση στο πιωτό του Διονύσου. Θα περάσουν μέσα στο αίμα του αμπελιού τις θύμησες από το δάσος που μεγάλωσαν. Το θρόισμα της βελανιδιάς, του κέδρου, της οξιάς και της καστανιάς. Τη φωνή της κίσας, το σβέλτο πήδημα του σκύρου στα κλαδιά. Τους λευκούς χειμώνες και τα γαλάζια καλοκαίρια. Το αγκομαχητό του ξυλοκόπου, το στάλισμα του κοπαδιού κάτω από τα δέντρα, το γέλιο μιας γυναίκας που μάζευε το τσάι και τη ρίγανη. Το κρασί θα ακούει τις ιστορίες του ξύλου και θα καταλαγιάζει ο θυμός της ψυχής του. Σιγά σιγά θα γλυκάνει το πρόσωπό του, τα μάτια του θα νιστάξουν και θα αποκοιμηθεί βαθιά στην αγκαλιά του βαρελιού. Όταν ξυπνήσει με το καλό, κάπου εκεί του Αγίου Δημητρίου, χαρούμενο και ανυπόμονο θα περάσει ορμητικά το στενό λαιμό της κάνουλας και θα φιλιώσει με τις μποτήλιες, τις κανάτες, τα κατρούτσα και τα ποτήρια. Θα ακούσει σωρό πενέματα για την ομορφιά και την οστιμάδα του και μέσα από χείλη ζεστά και ανυπόμονα θα γίνει ένα με το αίμα του ανθρώπου. Θα φέρει χαρά, γέλιο και τραγούδι. Θα γιατρέψει πόνους. Θα παρηγορήσει θανάτους και χωρισμούς. Θα αδερφώσει καρδιές και θα ξορκίσει μακριά τις έννοιες. Θα μπει στην εκκλησιά
και θα ακούσει από το δισκοπότηρο το πίεται εξ αυτού πάντες, και πάλι μέσα στην εκκλησιά θα αδερφώσει μέσα στο πανέρι στις μέρες της γιορτής αυτός ο ίνος με τον σίτον και το έλεον, και θα αξιωθεί της ευχής και πλήθυνον αυτά εν τη Αγία Εκκλησία τη πόλη, τη κόμη και την ίσο ταύτην εν της οίκης των εορταζόντων και εις τον κόσμο σου άπαντα, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον. Και όλα τελικά θα έχουν ξεκινήσει από τα χέρια εκείνου του ανθρώπου, του Βαρελά, που ένα μεσημέρι καλοκαιριού συντέριαζε τις ξύλινες ανίδες έξω από ένα παλιό εργαστήρι βαρελιών που είχε απ' έξω κρεμασμένη μια πινακίδα. Βαρέλια από κέδρο για μερακλίδες, χτυπώντας τες στοργικά με ένα μεγάλο ξύλινο σφύριγμα.

παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται. Μια εκπομπή βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Αντωνίου Δαφέρμου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενεία ημών, ένε και εν του ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μη σήμερον και άφεση μη τα οφειλήματα ημών. Όχι και εμείς αφίε μεν τις οφειλέτες ημών και εμείς ενέχεις ημάς πειρασμών, αλλά ρίσει ημάς από ό,τι πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία με κογινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιό με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν οποιόν σε ποιείς από σαν δικαιωθήσεν της λόγης σου και νικής το κρινεσθέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες την ελήφθη και εν αμαρτίες και κήσισέ με. Ημίτηρ μου ιδούγαρ αλήθεια ανοιγάψα στα άδειεκ τα κρύφε της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιέων αλευκανθήσω με, ακουτείς με αγαλίες και αφροσύνη αγαλιάς νουστέα ταπεινωμένα, απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα στα ανομίας με εξάλειψον, καρδίαν καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέας εγκαίριτος ως εγκάτης μου, μη απορρίψεις με από το προσώπου και το πνεύμα στο Άγιο, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλία στην σωτηρίου και πνεύμα τιμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμου στα σοδούσια σε βίσε πει επιστρέψου. Συρίσε με εξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιά στη γλώσσα μου δικαιοσύνη σου, Κύριε. Τα χείλη μου ανοίξει, είχε το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα στη σία νεδοκάνω, λοκαυτώματα ουκ ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία τετριμένη και ταπεινωμένη, ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινο Κύριε, τη ευδοκία στην Σιών, και οικοδομηθεί το τατή Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου συν επί το θυσιαστήριο ω Μόσχου.
0: Μακάρι η άμμο μη εν οδό, η πορευόμενη εν όμο Κυρίου. Μακάρι οι εξερευνώντε τα μαρτύρια αυτού, εν όλη η καρδία εξητήσου συν αυτών. Ου γάρ οι εργαζόμενοι την ανομίαν εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν. Σύ εν ετήλω τας εντολά σου του φυλάξεστε σφόδρα. Όφελον κατευθυνθείσαν εωδή μου του φυλάξεστε τα δικαιώματά σου. Τότε ουμή εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τας εντολά σου. Εξομολογήσω με εσύ εν ευθύτη τη καρδίας εν το με μαθηκένε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματα σου φυλάξω, μη με εγκαταλείπεις έως φόδρα, εν τίνει κατορθώσει νεότερος την οδόν αυτού, εν το φυλάσεστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε, μη απόσημε από τον εντολό σου. Εν την καρδία έκρυψα τα λόγια σου, όπως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγγυλα πάντα τα κρίματα του στόματός μου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδολεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασή σου μελετήσω, ουκ επιλύσω με τον λόγον σου. Ανταπόδω στο δούλο σου, ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου, του επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησας υπερηφάνης, επικατάρατοι οι εκκλίνοντες από τον εντολό σου. Περίελε απ' εμού όνειδος και εξουδένωσιν, ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησαν. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου ειδωλέσχει εν της δικαιώμασή σου. Και γάρ τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί και συμβουλίε μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφι η ψυχή μου, ζήσον με κατά τον λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησόν με και αδολεσχίσω εν της θαυμασίη σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακιδείας, βεβαίωσον με εν της λόγη σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και το νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμην και τα κρίματά σου ουκ επελαθόμην. Εκολύθην της μαρτυρίης σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδραμον, όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησον με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με εν τη τρίβω των εντολών σου, ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλέον αξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου, του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου εις τον φόβο σου. Περίελε των ονειδισμών μου, ον υπόπτευσα, ότι τα κρίματα σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου, εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επ' εμέ το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά τον λόγον σου. Και αποκριθήσομαι της ονειδίζουσή με λόγον, ότι ήλπισα επί της λόγη σου. Και μη περιέλεις εκ του στόματος μου λόγον αληθείας έως φόδρα, ότι επί της κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμην εν πλατισμό, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν εν της μαρτυρίης σου εναντίον βασιλέων και ουκ ισχυνόμην. Και εμελέτων εν τες εντολές σου ας ηγάπησας φόδρα. Και ήρα τας χείρας μου προς τα σεντολά σου ας ηγάπησα και ειδωλέσχουν εν της δικαιώμασή σου. Μνήστητη των λόγων σου το δούλο σου, όν επίλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσεν εν τη ταπεινώση μου, ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανοι παρινόμουν έως φόδρα, από του νόμου σου ουκ εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απαιώνος, Κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλυμπανόντων των νόμων σου. Ψαλτά ίσαν μη τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην εν νυχτή του ονόματός σου, Κύριε, και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγενήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου η Κύριε, είπα του φυλάξαστε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμην τα σοντού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ου καταράχθην, του φυλάξαστε τα σεντολά σου. Σχοινία αμαρτωλών περιεπλάκησάν μη και τα του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογήστε σοι επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα σεντολά σου. Του ελέου σου, Κύριε, πλήρης η γη, τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά τον λόγο σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώσιν δίδαξόν με, ότι τες εντολές σου επίστευσα. Πρότου με ταπεινωθήνε, εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιό σου εφύλαξα. Χριστός εισή, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα σεντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθόν μη ότι εταπείνωσάς με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπερ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επίησαν με και έπλασαν με, συνέτησον με και μαθήσω με τα συντολά σου. Η φοβούμενη είσαι όψοντέ με και εφρανθήσω με ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δί το έλεό σου, του παρακαλέσε με κατά το λόγιόν σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη η εκτριμή σου και ζήσω με ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανη, ότι αδίκως οι νόμοι σαν εις εμέ, εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψάτω σαν με οι φοβούμενοι είσαι και οι γινώσκονται στα μαρτύριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασή σου όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις τον σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις του λόγου σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου, λέγοντες πότε παρεκαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκώσεν πάγνη τα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Πώς εισήν ημέρε του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν, διηγήσαν το μη παράνομη αδολεσχίας, αλλούχ ως ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια αδίκως κατεδίωξαν με βοήθησόν μη. Παραβραχήν συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ουκ κατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεό σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό, εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γην και διαμένει. Τι διατάξει σου διαμένει μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμην εν τη ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ουμή επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτής έζησάς με.
1: Σώσι μη εγώ σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα μαρτωλή το απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελείας είδων πέρας πλατεία ή εντολής φόδρα. Όσοι γάψα τον νόμο σου Κύριε όλη την ημέρα μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχρούς μου εσώφησας με την εντολή σου ότι στον αιώνα εμή εστί. Υπερπάντας τους διδάσκοντας με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα εκ πάσης οδούς πονηράς και κύκλωσα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου υπερμέλη το στόματί μου από τον εντολό συνήκα δια τούτο εμείς απάσας οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως τα στρίβης μου, όμωσα και αίσθησα του φυλάξας τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα Κύριε ζήσω με κατά το λόγον σου, τα εκούσια του στόματός με ευδόκησον δι, Κύριε και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου ουκ επελαθώμη. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ το εντολό σου ουκ επλανήθην, εκκληρονόμησε τα μαρτύριά σου στον αιώνα, ό,τι αγαλίαμα της καρδίας με εισή. Έκλεινα την καρδία μου του πίστα δικαιώματά σου στον αιώνα διαντάμιψην, παρανόμους εμή εισήσα τον δε νόμο σου ηγάπησα, βοηθός μου αντιλήπτορ μου εισή, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλίνατε επ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσω με και μη κατεσχύνεις με από της προσδοκίας μου. Βοήθησό μη και σωθήσω με και μελετήσω εν δικαιωμασί σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ό,τι άδικο το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμι πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάψα τα μαρτύριά σου, καθήλωσον εκ του φόβου σας άρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην, επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδός με τις αδικούσιμε, έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών, μη σηκωφαντισάτο σαν με υπερήφανη, η οφθαλμή με εξέλιπον εις σωτηριών σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου, Πίσω μετά των δούλων σου κατά το έλεος και τα δικαιώματά σου δίδαξό με. Δούλος σου ημί εγώ στην αιτησό με και γνώσω με τα μαρτυριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάψα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα σεντολά σου κατορθούμι πάσαν οδόν άδικον εμίμησα. Θαυμαστά τα μαρτυριά σου και τούτο εξερεύνησαν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτίη και συνετήν υπείου στο στόμα μου. Ήνυξα και ήρκησα πνεύμα ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα

Ο δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου και η αλήθεια σφόδρα, εξέτηξέ με ο ζήλος σου και επελάθοντο το λόγον σου η εχθρή μου, πεπειρωμένο το λόγιον σου σφόδρα και ο δούλος σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και έξουδε ενωμένος στα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου στον αιώνα συνέτησό με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσό μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα, συσώσω με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφτασα εν αωρία και εκέκραξα εις τους λόγους σου, επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεος σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν οι καταδιωκόντες με ανομία, από δε του νόμου σε μακρύνθησαν. Εγγύηση Κύριε και πάσε ο δε σου αλήθεια. Καταρχάς έγνω εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα θεμελίωσα σε αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ό,τι του νόμου σου κεπελαθώμη. Κρίνω την κρίση μου και λύτρωσέ με δια του λόγου σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ό,τι τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Η κτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί οι εκδιώκοντές με και θλίβοντές με εκ των μαρτυρίων σου ούκ εξέκλυναν. Είδον ασυνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου εφυλάξαντο. Είδε ότα εντολά σου γάψα Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή τον λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα κρίματά σου τη δικαιοσύνη σου. Άρχοντες κατεδίωξά με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου ως ο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία νεμίσησα. Και ευδελιξάμην το δε νόμο σου ηγάπησα. Επτάχης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώση το νόμο σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου Κύριε και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου ότι πάσε ο δε μου ενώπιόν σου Κύριε. Εγισά του ιδέησής μου ενώπιόν σου Κύριε κατά το λόγιό σου συνέτησό με. Εισέρθη το αξίωμά μου ενώπιόν σου Κύριε κατά το λόγιό σου ρίσε με. Εξερέξονται τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθένξεται η γλώσσα μου τα λόγιά σου ότι πάσε εν εντολές σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ σου του σώσον με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμιν. Επεπόδισα το σωτήριόν σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλό ζήτησα των δούλων σου ότι τα σεντολά σου και πελαθόμιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριο Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ο ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί τα πάντα γέν των δημάς τους ανθρώπους, και δια την μετέραν σωτηρία κατερθώντα εκ των ουρανών εισαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπερημών υποντίπηλα και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανερθώντα στους ουρανούς και καθεζόμουν εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόντα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου και έστε τέλος και στο πνεύμα το Άγιον το Κύριον το ζωοποιών το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το σύμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμουν το λαλίσα διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη τίτες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και έκης τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων.
Δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, και εμείς αφήμε τις οφειλές ημών.

0: Και μη ενέξει μας πειρασμών, αλλά ρίσει μας από ό,τι πονηρούν.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ο νευρίσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλι ο νευρίσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράζους Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι την ημέρα εκείνη τη φοβερά, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σον ελαίο φεδρίνουσα, ουγαρίδας ποτέ προσέ, επελεύσε τη φωνή μου, η λέγουσα, ειδού νυμφίο σου, βλέπε ουν ψυχή μου, μείνεις τάξης και μείνεις έξωθεν, κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό εν ελαίο πίον και δόηση τον υφώνα τον θείο της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητο τείχος το της σωτηρίας ο χείρωμα Θεοτό και Παρθένη και τεύομεν τας των αντίων βουλάς διασκέδασον του λαού στη λύπνη χαρά μετάβαλε την πόλη σου περιτύχησον το βασιλεί συμμάχησον το κόσμο σου ανακάλυσον. Τους ευσεβείς κρατέωσον υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε ότι εσύ η Θεοτόκε η ελπίσιμον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Ο εμπαντή καιρό και πάση ώραν ουρανό και πηγής προσκυνούμε σε δοξαζόν Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπραχνος, ο τους δικαίους αγαπών της αμαρτωλούς ελαίων. Ο πάντας καλών προσωτηρίας επαγγελίας των μελών αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών διούρα ταύτα συντεύξης. Και ήθινον τη ζωή ημών πρόσταση εντολά σου, τα ψυχά σου αγίασον, τα σώματα άγνησον, του λογισμού διόρθωσον, τα σενεία κάθαρον. Και ρίση μα από πάση λήψεω κακών και οδύνη, τύχησον ημά αγί σου αγγέληση, έτη παρεμβολή αυτών φρουρούμενη, και οδηγούμεν καταντήσομεν στην ενότητα τη πίστεω και στην επίγνωση τη απροσίτη σου δόξη, ότι ευλογητό ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως το Σεραπίπ να διαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού έφη μας και ελεήσε ημάς. Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας και αργολογίας μίμηδος, πνεύμα δε σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης, χάρισέ μη το σοδούλο. Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δώρισέ μη του ωράν τα αιμά πτέσματα και μη κατακρίνειν των αδελφών μου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δώρισέ μη του ωράν τα αιμά πτέσματα και μη κατακρίνει τον αδελφόν μου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ Μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και εις επίστασε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλο σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορο Θεός των δυνάμεων και πάσης αρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αείδιον φως, παρό ουκ έστι παραλλαγή ή τροπής αποσχίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ πρόσδεξε τας οικεσίας ημών, ας κατά τον παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σών νυκτηρμών θαρούντες, εκρυπαρών προσέ χιλέων ποιούμεθα, και άφες ημίν τα πλημελήματα ημών, τα εν έργο και εν λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος. και δώρησε ημίν εν αγρύπνο καρδία και νυφούση διανία πάσαν του παρόντος βίου τη νύκτα ημάς διελθύν απεκδεχομένου στην παρουσίαν της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού, ή να μη αναπεπτοκότες και υπνούντες, αλλά εκγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν διεργασία των εντολών αυτού, ευρεθόμεν και έτοιμοι εις την χαράν και εις τον θείο νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθομεν ένθα ο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ειδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον. Σιγαρί το αληθινόν φως, το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε υμνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα αείμεθυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια, ο νου και στην αριθμός. Τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ, ότι ούσιν απ' όλες σας ημάς τες ανομίες ημών. Αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κειμένους ημάς ήγυρας εις το δοξολογήσε το κράτος σου. Διόδη σοπούμεν την ανίκανσό σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμεν απερισπάστος άδυντε και ψάλιν και εξομολογήστε σύ το εν πάση και υπό πάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε Χριστό το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μη στα όρια οθενήξει η βοήθειά μου, η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος τον ουρανό και τη γη. Μη δόησεις άλλον τον πόδα μου, μηδέν ιστάξει ο φυλάς ο Σεϊδούν, ιστάξει ουδέ υπνός ο φυλάς τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξ, Κύριος, και έπιση επιχείρα δεξιάν σου, ημέρας ο ήλιος σου συγκάφησε ουδέ σελήν τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού φυλάξει την ψυχή σου, ο Κύριος, Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την εξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογεί τον Κύριο πάντες η δούλη Κυρίου, η εστώτες εν οίκο Κυρίου εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξίνε πάρα τα σχήρα σημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον, ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας τον ουρανό και τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών. Και μη ενέξει μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσει μας από ό,τι πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Μνήστητη Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εμβίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαραν αμάρτητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθη σοφία, φιλανθρώπο, πάντα οικοδομών και το συμφέρον πάσην από νέμο μόν δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τα ψυχά στο δούλον σου, εν σίγα την ελπίδα, ανέθεντο το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τα στοιχά στο δούλον σου ένθα ούκα εστυπώνω σου λύπιου στεναχμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμή. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεοτό και Παρθένε, εσύ γαρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και ημείς προστασία σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπέρ ημών, και τα σκύπτα της βασιλείας τεσές ηκεσίες κρατείνονται, διό ανυμνούντες βοόμενση χαίρε και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Μνήστητη Κύριε των επελπίδη Αναστάσεω ζωή αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκούσιον και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους απαιώνος Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυσιν. Σιγαρή η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου, Χριστέ ο Θεός ημών. Και εσύ την δόξα να αναπέμπομε συν το ανάρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε η να σώσει διεσούτας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπην σου.
0: Αμήν, ελέησον ημάς, Κύριε ελέησον ημάς, πασίγαρ απολογίας απορούντες, ταύτιση την ηκεσίαν ως δεσπότη αμαρτωλή προσφέρομεν. Ελέησον ημάς.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε ελέησον ημάς, επισήγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστής ημείς φόθρα μη δαιμνηστής των ανομιών ημών, αλλά επίβλεψον και νήνος εύσπλαγνος και λύτρωσε ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαός σου, πάντες έργα χειρός σου και το όνομά σου επικεκλείμεθα.
0: Και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων αμήν, της εσπλαγνίας την πυλην άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτό και ελπίζονται σε μια στοχίσομεν, Χριστή με διά σου τον περιστάσεων.
1: Σίγαρη σωτηρία του γένους των χριστιανών.
0: Αμήν, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στον Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελαιός σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετιδεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετιδεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετιδεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών γένους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτόν, και του φίλου Χρήστου ημών στρατού.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετιδεόμεθα υπερ ελέους ζωής ειρήνης υγείας, σωτηρίας επισκέψεως συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και ευρισκομένων εν τη πόλη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών αφιερωτών πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Με τη δεόμεθα και υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν, την πόλην, την ίσον και χώραν ταύτην, και πάσαν πόλην, ίσον και χώραν, από λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον για να έστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετιδεώμεθα και υπέρ του εις ακούσε Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο Σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος, γένου ημίν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς.
0: Αμήν.
1: Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίνκιαη, και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίς ημών δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Οσίου Πατρός ημών Νίκονος του μετανοείτε, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών γένους.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρίστου στρατού.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτό.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εποχουμένων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
0: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Μακαρίζομεν τους ευσεβείς άρχοντας.
0: Κύριε ελέησον.
1: Τους ορθοδόξους αρχιερείς.
0: Κύριε ελέησον.
1: Τους κτήτωρας πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντας τους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και πέρα αυτόν το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
0: Αμήν.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τες ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και η έστας ασθενείας ημών, ανεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν τους ουρανείς αγιεστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατασκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι σήμεται μου η. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτέ με παρεκάλεσαν. Οι τίμασε ενώπιον μου τράπεζαν εξαναντία των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελαίο την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με οσύ κράτηστον. Και το έλεο σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου ει μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτή οι οικουμένοι και πάντε οι κατοικούντε εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσαν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασαν αυτήν. Τις αναβίσετε εις το όρος Κυρίου ή τις στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσή και καθαρός την καρδία, ως ουκ έλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκ όμως εν επί δόλο των πλησίων αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρά Κυρίου και ελεημοσύνην παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούντον τον Κύριον, ζητούντον το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Της εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμου. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Της εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστιν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα, εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κύριο περί πάντων όν ανταπέδω και έμει. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως, εγώ δούλος σως, και Υιός της παιδίσχυς σου διέριξα στους δεσμούς μου. Συ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρει δε Κύριε, ο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιών του αγράντου σου σώματος και αίματος, μήτε εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχουν το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου πώς ανεδεστώ ο ανάξιος, εάν γαρτολιμήσωση προσελθύνσιν της αξίης, οχητών με ελέγχει. ότι ουκ έστη του δείπνου και κατάκριση προξενήσω ότι πολύ αμαρτήτω μου ψυχή, καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μην, πολλά τα πλήθη των αιμών Θεοτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχή και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεση νο έπραξα την όν μόνη ευλογημένη. Κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει, θείον δε πίνουν αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Προτού μετασχήν της φρικόδους θυσίας του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου.
0: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και αοράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ότι η υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τη θύση υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων μόν και το οικείο σου αίματι αναπλάσας την φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ου σου επεμή και εισάκουσον των ρημάτων μου, ήμαρτον γαρ Κύριε ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ουκ ημι άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργησα γάρ σου την αγαθότητα, τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σε Κύριε ανεξίκακος όν μακρό θυμώστη και πολυέλεος, ου παρέδοκάς με συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σιγαρυπάς φιλάνθρωπε δία του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού εστε επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου γάρ βούλη δέσποτα το πλάσματος όν απολέστε χειρών. Ουδέ ευδοκείς επ' απολύ ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Δύο καγό, ή και ανάξιο σημεί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξαστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και την συν αχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σων γεγονός. Ουκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος, τη δέσια με τρίτο ευσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξε ούγκα με φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον και άρων μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτίαν αίρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένος προς εαυτόν καλών και αναπάβων ομοί ελθών, καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν και καθάρισον με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, ειναν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο Σώματί σου και το αίματι. Και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου. Μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχή δε και σώματι, εκ του αναξίους αυτών μεταλαμβάνειν, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγώ συν πάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών ονητήμασας της αγαπός εις Κύριε, εν εις δεδοξασμένος υπάρχης εις τους αιώνας. Αμήν. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτός θείο και πείνω μη διακρίνον το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου αλλά της ικτυρμή σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι ο τρόγων μου τη σάρκα και πείνων μου το αίμα εν ημί με ένικα εγώ εν αυτό σπλαχνίστη τιούν Κύριε και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν αλλά ποιήσον με τεμού κατά το ελαιό σου και γενέστομοι τα άγια ταύτα ησίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και αγιασμών ψυχής και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εντιμέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης διόρθωτος συμβίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου, και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκη μη άξιος σου δε ικανός ή να μου υπό την στέγην εις έλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσε εστίν, και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν, αλλος εξ ύψους διημάνσε ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρία σου καινήν τη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξω εν το σπηλαίο και φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώματι εισελθήν, και ως ούκ απηξίωσα συσελθήν και συνδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ούκα πόσο την ομοίαν μη πόρνη και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίσιτη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένος ή και απτωμένο σου, και ως ούκ ευδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούνσε, μη δε μου ευδελίξει το ρηπαρότερον εκείνης στόμα και εναργέστερον, μη δε τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέραν μου γλώσσαν, αλλά γενέστομη ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν, ου γάρ ως καταφρονών προσέρχομαι εσύ, Χριστέ ο Θεός, αλλός θαρών τη αφάτου σου αγαθότητη και είναι αμή επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέομαι σου ως μόνος, ως Άγιος, Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον και ρίζουσον τον φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλειπτον απεμουποίησον και γεννούμι βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και τις εκ των δεξιών σου παραστάσεις μετά των Αγίων σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απεώνωση ευαρεστησάντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό τη στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούληση ως φιλάνθρωπος εκείνεν εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσω τα σπήλας, ασύ μόνο σε δημιούργησας και εισέρχει με τα φιλανθρωπία σου σπέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών, πιστεύω ως τούτο ποιήσεις ου γάρ πόρνην προσελθούσαν συ με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνην απεβάλλου μετανοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα, κατέλειπες ο ίν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σών φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απέραντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση λάστητη και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίω δούλο σου τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σοι εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμαση ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάση μου τες αισθήσεσαι. Και τη πρεσβεία της ασπόρος και εις άσης επαναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας, της μητρός σου, της μόνης ακατεσχήντου ελπίδους και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ερώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των εσκοτεινών και πονηρών πνευμάτων. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος πάρει δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σίγαρε ο Θεός ελέους και εκθυρμών και φιλανθρωπίας και συν δόξαν αναπέμπομεν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από βδελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εισιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ μη παρησίαν λέγειν, άβε βούλευμε Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δίπιν και λέγειν, ή μαρτών υπέρ την πόρνην, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήνθε τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνην ουκα πόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε με βδελιξιλόγε, σους δε πάρε σχέμι πόδας και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων ως πολυτιμή το μύρο τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη πάρε σχέμι. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ουλανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέρος. Το μένα κατεργαστό μου, έσγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα, γεγραμμένα σι την χάνει. Είδε την ταπείνωσήν μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτίας πάσας, άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, εις ζωούτε και θεούτε, πας ο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρι πας δεσποτά μου, πας ο τρόγων μου τη σάρκα, πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω, αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γάρθιων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ου μενουν νουκέστη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ειναγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος η προσήλθον, ως οράς με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύω του λαβίμεν με, και των σών ζωοπαρόχων και αμέπτων μυστηρίων με τα σχήνα κατακρίτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με της εισχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώση, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη, νυν με προσερχόμενόση. Είδα σότερο ότι άλλος, ως εγώ ουκ έπτεσέσι, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανοίας, ομιλείς αυτής πολλάκης, ως περφίλη σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρών τεσές πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτος όν και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν η βάτος πάλε, η αφλέκτος και ομένη, την είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρωτος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδιήγητων το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε πνεύματος Θείου επελεύση και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, τους ύλους, την λόχην, των θάνατων νέκροσών μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύ σου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών, τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρο σου και ζωηφόρο αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι εν δόξου σου αναλείψει τη σαρκός Θεώσας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός αξίωσόν με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος δοχείων καμέτης αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνεν την οικουμένην εν δικαιοσύνη ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ εν εφέλεστο ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτος δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιό σας και χανανέαν ελεή σας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας. Άνοιξόν μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενόν σου ως την πόρνην και την εμόρουν. Η μεν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχαιρός την ία συνέλαβεν η δε του σούσα χράν του πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων το σώμα τολμών δέξαστε μη κατεφλεχθήν, αλλά δέξε με ως περαι εκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες, της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι Σύ, αληθώς, ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο να αμαρτουλούς όσων πρώτος είμαι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι ουν σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία και αξίωσόν με ακατακρίτως μετασχήν των αχράντου σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων.
1: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνία, πλαστουριέμι φλέξες με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γάρ της εχθρή σου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο ο Ιούδας, αλλών σωληστής ομολογών συμνίστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γάρεστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεοί με και τρέφει, Θεοί το πνεύμα το δενούν τρέφην ξένος. Έθελξα σπόθα με Χριστέ και ηλίωσα στο Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτας αμαρτίας μου, και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, ή να τας δύο σκυρτών, μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου, πόσο σε λεύσομαι ο ανάξιος. Εάν γαρτολμήσω συνεισελθήνη στον ημφώνα, όχι τόν με ελέγχει. Ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον Κύριε των τρύπων της ψυχής μου και σώσουμε ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός μου, μη κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα, δια το ανάξιον είναι με, άλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχίστη και σώματος, και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμή δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδαν της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έθεου κοινωνών με παράλαβε, ου μη γάρ της εχθρής σου το μυστήριον είπω, ου φίλη μας ειδώσου καθάπερα ο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογός υμνίσθητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός,

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: όσο το κάνει αυτό και λειτουργήσει. Πράγματα που μπορούμε να δημιουργήσουμε εδώ στο σήμερα. Και άφεση μην το αφήνουμε τα ειδικά και εμεί αφήνουμε τι αφιλέτε μα. Και μη συνέντηση μα του πειρασμών, αλλά ρίσε η μα από το όνειρο.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του πατρό και του ιού και του αγίου πνεύματο. Νίκαια και αίθιε στου αιώνα των αιώνων.
0: Αμήν σώσον, Κύριε των λαών σου και ευλόγησο την κληρονομία σου νίκα στις βασιλεύσεις κατά βαρβάρων των δομένων και των σώων φυλάθων δια του σταυρού του πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα. Ο ισορτής εν το σταυρό εκουσίως τη επωνύμα σου και νη πολιτεία του συκτηρμού σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφραμεν εν τη δυνάμει σου τους πίστους βασιλείς ημών, νίκας κορυγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχειν την συν όπλον ειρήνης αήθη των τρόπων. Και νίκαια είχε εις τους αιώνας των αιώνων να μην προστασία φοβερά και κατέσχει δε μη παρήγει σε καθήτας ηγεσία ημών πανήμι και Θεοτόχε. Στηρίξε ορθοδόξων πολιτείαν σώζεως ο κέλεσε το βασιλεύει και χορήγει αυτής ουρανώθων την νίκη διότι έπηκε στον Θεόν όνειρ το γημέρι.
1: Κλέησου ημάς ο Θεός κατ' ωμέγα Θεός σου δεόμεθα σου υπάρξον και ελέησον και δεόμεθα υπέτων ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών και δεόμεθα υπέτων και επισκόπου ημών ευγενείου ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην δόξα να πέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίνκια ίκιος αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν εν ονόματι Κύριε Λόγης ο Πάτερ.
1: Δόξα δι' Αγία και ομοσία και ζωπιό και δι' αιρέτου Τριάδη πάντεν ίνκια ίκιος αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Κύριε τι επιθύμησαν εκδίβαντε έθνε πολλοί εφανίσταν τέπε με. Πολύ λέγουσε την ψυχή μου και έστασε τη ρία αυτό αν το Θεό αυτό. Σίδε Κύριε αντιλήπτορ μου η δόξα μου και ψών κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον και κράτσα και επίκουσε με εξόδους αγιώθου. Εγώ δε κοιμήθη και ύπνος εξεγέρθη ότι Κύριος αντιλήψε δέμ. Που φοβηθήσω με από μυριάδων λόγω των Κύπρων συνεπιθεμένων. Ανάστα, Κύριε, σώσον με Θεός μου, και Σύε Πάταξας πάντας, τους εφαίνοντάς τους Ματέως, οδόν τους αμαρτωλών συνέντευξη. Του Κυρίου Σωτηρία και των λαών της ευλογίας, εγώ κοιμήθη και ύπνον σε εξηγέθηνα την Κυρίως αντιλήψετε μου. Κύριε, δι' το θυμό σου ελέγξε με μη δεύτη οργή σου παιδεύσε μου, ότι τα βέλη σου είναι πάγης άνω και απεστηρίξα σε πεμέ την χείρα σου. Που και στην ίαση εν της αρχή μου από προσώπου της οργής σου, που και στην ειρήνη της οσθέης μου από προσώπου των αμαρτιών, ότι η ανομία μου υπέρ ήταν την κεφαλή μου, όσοι χορτίων βαρύε βαρύθησαν επ' εμέ, προσώδησαν και εσάμπησαν εν ολοπές μου από προσώπου της απλωσύνης, εταλαιπώρησε και κατεχάθηκαν εν στέλους όλων την ημέρα σου και προπάθουν από ρεπό, ότι έτσι ο έβλε εγκρίσησαν επ' εγμάτων και ότι στην ίαση εν της αρχή μου, εκάκωθηκε ταπεινόφινο σπόδρα οριόμενο του στραγμού τη καρδία. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιμία μου και ο στραγμό μου από σου κατεκρίνει. Η καρδία με τράφει με την υπέμη ισχύ μου και το φω των οφθαλμών μου και αυτό και έσυ με θεμούν. Οι φίλοι μου και οι πλησίων με εξαναντία μου ήγησαν και έζησαν και οι έγιστά μου που μακρόθεν έζησαν. Και εξαβιάζουν να ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά μου, γάλα στι ματαιότητε και τον ποιότητα σε όλη την ημέρα να μελέτησε. Εγώ δε σου το φω σου κύκλων και όσοι άλλα σου κανείγουν το στόμα αυτού. Και γεννώνουν όσοι άνθρωπο σου κακούν και ούτε έφεραν το στοματί αυτού ελεγμού σου. Ότι επί σύ, Κύριε, επί σα ή σα ακούσε, Κύριε Θεός μου. Ότι είπα μη παντέ χαρό σε μια χρήμη και να σε ρεφτεί από όλα αυτά τα μέρη με ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και η αυγή δόν μου να πληρώνουμε στη διευπαντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγκαιρώ και περιμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Η δεύτερη μου ζώση και κρατέωνε υπέρ εμένη την πληθή της ανημισούντες με αδίκτως. Ή ανταποδιδώντας μη κακά αντιεγαθών εν διαβαλών με που τα παιδεία με αναγκαιρώσει. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστήσω απαιμού πρόσκυψε στη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αμπαστείς απ' εμού, πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσέω χρήση, ελείψησε εσύ ψυχή μου, πως απλώς εις άνξον εν κύρι μου και αβάτω και ανήκω. Ούτως εν το αγιώθυνση του ειδήν την δυναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσον ζωρεός υπερ ζωάς τα χείλη μου επενέσου είσαι. ούτως ευλογήσωσε εν τη ζωή μου και το όνομα τη ορατασκήνεται. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστή η ψυχή μου και χίλια γαλλιάσεις εν έτσι το στόμα. Η εμνήμονε πόνος από τις τρομπής μου αγγισόφρησε με λεπτορισέ, ότε γενικής βοηθός μου και εν τη σκέπτων περίγνω σε γαλλιάσου. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμ και αντελάβω τη δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτια εσύσαν την ψυχή μου, εις ελέσουν εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσοντες χείρας ρομφέας, μερίδες αλλοπέχων έσουν. Ο δε βασιλεύς εφρανθίστε το Θεό, εφερεθίστε πάσο, μύρον αυτό, την εφράγιστον αγαπών των άδειων. Εν της όρφρης εμιλέ τον Ισέο, τα γενικής βοηθός μου, και της πέπτων περίγων στο γαλλιάσου μου. Κολλήθη η ψυχή μου πίσω σου, εμ δε αντελάβω τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα, και νύχια ή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα, και νύχια ή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός, ο Κυρίας μου ημέρας εκέκραξε και ενηθεί εναντίον σου. Εις ελθέτερο ποιός σου προσευχή μου πίνω το βούσου στην δεησύνη, ότι εκπλήστη κακόνη ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε. Προσελοχίστη με το καταβενόν των τους λάθων, γεννήθρωση άνθρωπος αβοήθητος εν εκρής ελεύθερος. Ως η τραυματία καθέβλεμε σεν τάφο μου και μνήσεις έρθει και αυτή ισχυρό σου απόστησα. Έθεν το με λάθο κατ' οτάθο εν σκοτεινής και ισχυά θανάτου. Επεμέ, πεστρίχθη ο θυμό σου και πάντα με θεωρισμού σου, επίλεγε σε πεμέ. Εμάκρυνα στου γνωστού μου, επεμού, έθεντα με φλέγγι με αυτή. Παρεχώθη και ούτε ξεπορεχώδη μου, θα μείνει σε σαν από το χιλιέ. Εκεί έκραξα προ εκεί όλη την ημέρα, διέπεδασα προ τα σχήρα μου. Μη τι νεκρή πίση στα δμάσια, ή ιατρή αναστήσου σου και εξομολογήσοντε. Μη διηγήσε τέτοιε το τάφο του ελαιό σου και την αλήθειά σου διαφορία. Μη γνωστήσετε εντός πότε τα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου εκεί ευκαιρισμένη. Κάπου ο χρός έκυριε και έκραξε και το πρωί προσευχή προφάσιο. Μια την Κύρια από την ψυχή να προστρέψει το προσωπικό σου θεμού. Το πώς μη εγώ και εγώ ψευνότητός μου σοφίζεται ταπεινός μου και εξεπορήθη. Επεμέδει ήρθαν οι ορχές σου, προβερισμοί σου εξεπεραξάνε. Έχει γλωσσάνος ή υδρώνει την ημέρα που ριέσουν με άμα. Εμάθυνα σαν πενούφιμων και πλησίων και του γνώστου μου από τα λεωφορεία του. Κύριε ο Θεό, ο κυρίω Μιζέρα, σε κέκραξε φέρνει και εναντίον σου, που σε θέτω να πληρώσει προσευχή που στην αντόδοση του δέσου. Ευλόγη η ψυχή μου των κυρίων και πάντα θα εντόσουν το όνομα του άλλου να φύγει. Ευλόγη η ψυχή μου των κυρίων και μη επιλαμβάνουν πάσα στι ανταποδόσει αυτού. Τον ευλατεύονται πάσα στο σανομία σου, τον ιόμουν πάσα στο νόσο. Τον μικρούμενον εκφοράσαν σε ο ίδιος υποστεφανούντας εν ελέη και εκτιμής. Τον εμπιπλώντα εν εγαθίστε εκτιμία σου, αν εκτιμιστήσετε ως αετού είναι όντως. Ποιόν ελεύνος είναι σου κυρίως και κρίμα πάσμα σαν εκτουμένης. Εγνώρισα τα σωτός αυτού του μου εισή, και τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο κυρίως μακρόθωμος και πολυέμιος, ο Χριστέλος οργιστήσετε ουδέης των αιώνων μήνη. Που κατά τα σανομία σημών επίησαν οι μήνου δε κατά τα σαμαρτία σημών αντά τα κεμινή. Ότι κατά το ύψο του ουρανού από τη γη σε κρατέω σε κύριο στο έλεγχο αυτού του έπειτα σκοπουμένου αυτών. Καθώσον ο πέφτη είναι ένα τολέα κοδισμών εμάχρινο να θυμών τα σανομία σημών. Καθώ η κλήρη πατηρίου σορτήρισε κυρίω στο σκοπουμένου αυτών. Ότι αυτό έγνω το πλάσμα ημών εμπρίστη ότι ακούσεσαι. Άνθρωπος ως υπόρκος ημερέ αυτού ως άνθρωπος του άνθρωπου ούτως εξανθείς. Ότι πνεύμα του ήλθεν εν αυτό και ούτε υπάρξει και ούτε επιγνώσε θέτει τον τόπον αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος ο πρισκοπημένος αυτών και η δικαιοσύνη αυτού δε ποιήσιον της φυλάσσης την διαθήκη αυτού και μνημένη στον εντολόν αυτού του ποιήσε αυτάς. Κυρίως εν το ουράνο εγκλημάσε τον

0: Κυριεύσουμε με το πνεύμα των ενήτερων του καρδίων. Εμπνεί στην ημέρα των αρχαίων, η μελέτη σαν βάσο τη έργη του εμπίμα και των χειρών σε μελέτα. Διεπέτασα προσέτα χείρα με την ψυχή μα γενικώ. Τα χείλη σαν το σώμα μου κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μια αποστρέψει στο πρόσωπό σου απαιμούν και ομοιωθήσα με τι καταβαίνουν στην βάθο. Αφού στον πίσω όλο το πρωί το ελαιό σου και επισύρτησα. Γνώρισα τον Κύριο εγώ να μην χορέψω με την προσήρα την ψυχή μου. Εξέλιμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εγκατεύθυνε. Δίδαξω όλο το πριν το θελήμά σου, τη σύγει ο Θεός μου. Το πνεύμα σου θα γάθω να οδηγήσει με ευγή ευθεία. Ένε και το όνομα τόσο, Κύριε, ζήσε με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάψε, κρύψε την ψυχή μου και εν το ελέγξε, ξελοφρέψε, εχθρούς μου. Και απολύσει πάντα σου, στρίγοντας την ψυχή μου, και εγώ το δοσυνή. Σ' άκουσον, Κύριε, είναι δικαιοσύνη σου και μη σέρφησες κρίση μετά τον δούλος. Σ' άκουσον, Κύριε, είναι δικαιοσύνη σου και μη σέρφησες κρίση μετά τον δούλος. Το πνεύμα σε το αγαθόν οδηγήσει με υγεία ευθεία. Δώσε, Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύμα, την περίκεια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, κυρίσιμον, Κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ημίς Κυρίου δεηθώμεν, υπέτσις άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, Κυρίου δεηθώμεν, υπέτσις ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, εστατείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του Αγίου Οικοτότου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του Κύριου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του Φιλοχρήστου στρατού του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της πόλεως και νωρίας ταύτης πάσης πόλεως χώρας των πίστικούντων αυτές του Κυρίου δεηθώμεν, ευκασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης, η καιρών υλικών του Κυρίου δεηθώμεν, πεπλέον των οδηπορούν των όσων των καπνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν, πεπλουριστήν ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν, αντιλαβούς όσων λέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας εχράνου υπερπλογημένης εν δόξου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων δημονεύσαντε σε αυτούς και αντίλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νύν

και τρόπον μέτοχος και θρόνον διάδοχος των Αποστόλων γενόμενος, την πράξη νεύρες Θεού, πνεύστε εις θεωρίας επίβασιν, δια τούτο το λόγον της αληθείας ορθοτόμων και τη πίστη εν ύφλης

0: σώσουν, λέησουν και διαφύλαξουν ημάς ο Θεός της η χάρη. Παναγία σε χράντε, υπερευλογημένη εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων κοιμονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα, ότι σών το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Λέτων ανιστής των αρχηγών της ζωής επί σταυρού κρεμαμένων, έλεγε, ημι Θεός υπήρχες σταρκωθείς, ως ειν ημι σταυρωθείς, ουκ αν ο ίδιος θα σακτεί.

Κεραίαν εξούσεμνη τέθεντα, επί ξύλου κρεμάμενον μέσον των καρκούργων, ορώσα τα σπλάχνα ήργης και μητρικός, θρυλούσα εγώ ασημιτέκνον εμού, της η θεία και άφατος,

Τα σωτηρία να βλέσω τη γη. Εν πάντα δίσω με το πριν ξύλο να γύμνωσε. Που περτιγέψει ο εχθρό, η σφαίρη να εκρώσει. Του σταυρού δε το ξύλο τη ζωή στο ένδυμα. Ανθρώποι σφαίρουν επάγει επί τη γη. Και κόσμος όλος σε πλήση πάσης χαράς, ονοδόντες υψούμενον, Θεού εν πίστη λαϊ, συμφώνος εκ βοήσομεν, πλήρης τον όξο.

Της υπερκοσμίου τάξεως νυν αμπληζόμενος, ως ιερά και θεία κεφαλή, ουρανόθεν επίπλα έψον, και τους πιστούς υμνών.

Λόγος ευθύπων του μυστηρίου παραλαμβάνεται το βλαστό γαρτροκρίνητον ιερέα. Μυστηρεύουσι δε πρόεδρε.

0: Βάσα έφρυξε, μόνε σωτήρης πάντων απολύτρωση.
1: Δόξα εσύ ο Θεός ημών, δόξα εσύ. Απλώς ασκήρευνος είσαι τύπου σταυρών των τίμιων, των ημίσνην εκτυπούντες εμφρόνος.

Αν επιστρόφος του μαρτυρίου των βαδίζοντες τα προσκόμματα της πλάνης μέσα. Οι ευπλέης ανθρωπόροι επίησαν και κατήντησαν προς καταπάρσεις τας θείας εφρενόμες.

φωνάζε. Ο μεν κόσμος αγάλεται δεχόμενος τη λύτρωση. Τα δεσπλάκνα μου φλέγονται, ο ρώσι σου τη στάση.

0: αντιλάβου όσων ελέησαν και διαφύλαξαν ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας εχράντου υπεραλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων κοιμονεύσεντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεσα. Σιγανή ο βασιλεύς Συρής και στήρ των ψυχών ημών και στην δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίχε αΐ και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ως Ιεράρχη Τίμιον και Αθλητήν Στερότατον Ιφουμένη αξίως γερέρισε Κύρια Κυπριανέα Ίδημε και τη ύμνης δοξάζει την Αγία Σου μνήμηνε τούσα πάντοτε πνευμάτων άφεσιν δια Σου δωρηθήνε της μέλκουσιν.
2: Αλληλούια, Αλληλούια.
1: Τον σοφόν Ιεράρχην τιμήσομεν ως ποιμένα σοφόν και διδάσκαλον ότι εξακανθών πλάνη σύνθησεν ως περόδων τερπνότατον και ημάς τους πιστούς κατεμύρισεν ή αμάτων οδμές και βολές θαυμάτων ως τεψάλιν ημάς του Δαβίδ την Οδύν.
2: Αλληλούια, Αλληλούια.
1: Τη Δευτέρα του αυτού μηνός μνήμη του Αγίου Ρωμάρτυρος Κυπριανού και Ιουστίνης της Παρθένου. Αλγή σατανάς των πάλε φίλων βλέπων ξύφη φιλούντα συν αντίν Ιουστίνη μύθι δευτερή συν Ιουστίνη Κυπριανός. Η αυτή μέρα μνήμητος ο Πατρός ημών Θεοφίλου του ομολογητού. Ο Άγιος Δωμάτης Γεώργιος ο Ίστο Καρατζού μαρτυρήσας εν έτης λιωστό 794 ξύβη τελειούτε. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

Αντιλάβουν, σώσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας εχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δέσποινης ημών Θεοτόκτια η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και ανήλως.

0: Σι δόξα πρέπει, Κύριε Θεός ημών, και σε την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Δόξα σε το δείξαν το φως, δόξα εν υψίστης Θεό και πηγή σιρήνην ανθρώπους ευλογία. Υμνούμε, σε ευλογούμε, σε προσκυνούμε, σε δοξολογούμε, σε ευχαριστούμε, σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύσε, πουράνε, Θεέ, Πάτρε, Παντοκράτορ. Κύριε Ιέμονο, γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο Αμνός, του Θεού, ο Υιός, του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την λέηση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Κάθε κάστην ημέρα ευλογήσωσε και ελέησον το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνα. Κύριε καταφυγία γεννήθηση μήνων γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτών σου. Κύριε, πρόσε κατεύθυνον, διδαξών με το ποιητό το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρά σε πηγή ζωή σε το φωτίσω ψώμεθα φως, παράτηνον το ελαιό σου της γινός που είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν ημέρα ταύτη, εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός, Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών και ερετών και δεδοξασμένου το όνομά σου εις τους αιώνας, αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σε θυμάς, καθά περιχνήσαμε επισέ. Ευλογητός, Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός, δέσποτα συνετισών τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγια φωτισόν της δικαιωμασίου σου. Κύριε το έλεγχο σου στον αιώνα, τρέχον κυρό σου μη παρήγης. Συμπρεπή έλα, συμπρεπή ύμνο, συλλόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι. Νίν και αΐν, και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.
1: Πληρώσουμε την αιωθυνήν δέησιν ημών του Κυρίου.
2: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς.

0: σκήντα ειρηνικό και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθο.
1: Πάσχου Κύριε.
0: Σπαναγία Σοκράντη, υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους,

Εκουσίως δέσποτα, η Παρθένος και μύτη σου, τέκνον εμπόα, τέκνον γλυκύτατον, λίγα σαν δίκος προσφέρεις στο γιατρό.

0: η εσπλακνία σου.
1: Και την αλήθεια σου καθεκάστη.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυχαία ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσι και τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχωρέψου τας ανομίας ημίν. Άγιε επισκέψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και του ονοματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυχαία ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν εις ουρανείς, αγιαστήτω το όνομά σου, εν φέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άτον ημών των επιρρούσιων, ως ημίν σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίε με τις οφειλέτες ημών και μη εις

0: και το Άγιο Πνεύμα τους, νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Και τρόπον μέτοχος και θρόνον διάτροχος των Αποστόλων και νόμενος στην πράξη να ευρεθεί.

Ειρήνης και εξωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του

0: του και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, εις Υιόν τον εν αυτό του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε με ίσον.
0: Περ των ευσεβών και ορθών.

και τρόπον μέτοχος και θρόνον διάδοχος των Αποστόλων γενόμενος την πράξη νεύρες Θεού ο πνεύστε εις θεωρίας επίβαση δια τούτο το λόγο της αληθείας ορθοτόμων και τη πίστη εν ύφλης

0: Καλώς οι παραγόντες ή μετακτήσεις.
1: Αγίος της Κύριος, Αγίος Αθάνατος,
0: Αγίος Αθάνατος,

ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος ότι Χριστός Ιησούς ήρθεν εις τον κόσμο αμαρτωλούσον.

Όπως υπό του κράτου σου πάντοτε φυλατώμενης η δόξα να αναπέμπουμε τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίδια και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Δεύτερο, Κύριε Δεύτερο, δίσαξτε μέσα και σε

Τουρκική στάθμη και αντιπαθμίσια στην Ω δεσπότη των απάντων, είναι ο μόνο κύριο Θεό που μπορεί να σκοτώσει. Σε αυτήν την περίπτωση, είναι ο μόνο άγιο που μπορεί να σκοτώσει. Γιατί η συνδύση που μπορεί να σκοτώσει. Παραστηρίζει την κοιτάξα του σώμα και θύμιο αίμα. Σίγουρα που Σε αυτό το

Ερχόμενον με τα δόξης, κρίνεζόντας και νεκρούς, που της βασιλείας σου και στετέλας, και εις το πνεύμα το Αγίον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον,

Φιλάνθρωπος Θεός, ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέψει μην την Θείαν χάρη και τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν. Περτουρίστην είναι ημάς από πάσης λήψεως, οργής, κυρδίας.

0: Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
1: Ο ευλογόντος ευλογούνται σε Κύριε και για όλους τους εψήφιοι επιθόντες όλους τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία στο πλήρωμα της Εκκλησίας φύλακα. Κυρίες και ευλογόντες την ευπρέπεια του έτους έφτους εν δόξου τα ηχθείς την άμ. Και μην καταλήψει μας αφήντας επισέρει το κόσμο της Εκκλησίας ερεύσης άξουμα ως θατό και πατήσει το λαό σου από πάσα δρόσια και δίκη παγόρη μαντέλιο. Άμπτυξε και το βέλος του πατρός των φώτων.

δεύτερον και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσει μας, αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευκόντων Αγίων, Πατέρα ημών, Ιησού Χριστέ Θεός, ελέησε.

Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Οκτωβρίου, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Κυπριανού και Ιουστίνης της Παρθένου. Ο Κυπριανός ζούσε στην Αντιόχεια κατά τους χρόνους του Δεκίου περί το 250. Ήταν πλούσιος και από γενιά αρχοντική, άκρος καταρτισμένος στη φιλοσοφία και στις τέχνες της μαγείας. Την ίδια εποχή ζούσε στην Αντιόχεια η Ιούστα, νεαρά Παρθένος, εκθαμβωτικού κάλους, κόρη του Εδεσίου, ιερέα των ειδώλων. Η Ιούστα άκουσε μια μέρα το κήρυγμα του διακόνου Πραηλίου που ήρθε να διαδώσει το λόγο της αιωνίου ζωής στο λαό και τόση εντύπωση της έκαναν τα λόγια του που πίστεψε αμέσως με όλη της την ψυχή στον Χριστό. Η πίστη και η αγάπη της προς τον Θεό σε τέτοιο βαθμό την μεταμόρφωσαν που προσηλύτησε τη μητέρα της η οποία με τη σειρά της έπεισε τον σύζυγό της και έτσι πήγαν και οι τρεις στον επίσκοπο Οπτάτιο και ζήτησαν να βαπτιστούν. Στη συνέχεια η Ιούστα αποφάσισε να αφιερώσει τη ζωή της στον Κύριο και να περάσει όλη την υπόλοιπη ζωή της εν Παρθενία με νηστεία και προσευχή. Ένας νεαρός ιδωλολάτρης ονόματι Αγλαΐδας ερωτεύθηκε σφοδρά την Ιούστα. Καθώς όλες του οι απόπειρες αποκρούονταν, απελπισμένος στράφηκε στον Κυπριανό, ζητώντας του να ανάψει με τα τεχνάσματα της μαγικής τέχνης στο σώμα της κόρης ερωτική επιθυμία. Αφού μελέτησε τα βιβλία του ο Κυπριανός, επικαλέστηκε τα δαιμόνια, τις υπηρεσίες των οποίων είχε εξασφαλίσει. Τίποτε όμως δεν στάθηκε δυνατό να προκαλέσει λάγνο πόθο στην κόρη, τόσο ένθερμος ήταν ο αίρος της για τον ουράνιο νυμφίο. Τρεις φορές έστειλε τα δαιμόνια στην Ιούστα και τις τρεις φορές ιτήθηκαν από τη χάρη του Χριστού και το σημείο του Σταυρού. Αναγνώρισε τότε ο Κυπριανός ότι η πίστη των χριστιανών ήταν πιο δυνατή από όλα τα τεχνάσματα της δαιμονικής του τέχνης. Πίστεψε και εκείνος στο Θεό, πήγε στον επίσκοπο Άνθιμο και βαπτίστηκε. Εγκατέλειψε τη σκοτεινή τέχνη του και έκαψε δημοσίως τα βιβλία της μαγείας. Στη συνέχεια έγινε επίσκοπος και χειροτώνησε την Ιούστα διακόνισσα, δίδοντάς της το όνομα Ιουστίνα. Όταν ο αυτοκράτορας Δέκιος άρχισε τον διωγμό των χριστιανών, τους συνέλαβαν και τους δύο και τους πήγαν στη Δαμασκό για να τους υποβάλουν σε βασανιστήρια. Τους μετέφεραν κατόπιν στην Νικομίδια, όπου με διαταγή του αυτοκράτορος αποκεφαλίστηκαν. Μνήμη της Αγίας Δαμάρεως, της πρώτης εν Αθήνες γυναικός, της ασπαστήσης την εις Χριστόν πίστην δια του κηρύγματος του Αποστόλου Παύλου. Μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Θεοδόρου του Γαβρά. Ο Άγιος Θεόδωρος γεννήθηκε από γονείς ευγενείς και ευσεβής στην Άτρα, κομμόπολη του θέματος της Χαλδίας, κατά τον 11ο αιώνα. Οι γονείς του είχαν αξιώματα και πρωτεία στην περιοχή, που την εποχή εκείνη ζούσε υπό τη συνεχή απειλή των Σελτζούκων Τούρκων. Επικεφαλής ενός στρατού που τον αποτελούσαν αποκλειστικά ντόπιοι στρατιώτες, χωρίς καμιά βοήθεια από τη βασιλεύουσα, κατόρθωσε ο Θεόδωρος, χάρη στην θρηλυκή ανδρεία και στρατηγική του ιδιοφυΐα, να διώξει τους Τούρκους από το θέμα της Χαλδίας και να αναχαιτήσει τους Γεωργιανούς που απειλούσαν την Τραπεζούντα. Μετά από συνεννοήσεις και διαπραγματεύσεις με τον βασιλέα Αλέξιο I Κομνηνό, κυβερνούσε πλέον την περιοχή ως ημιαυτόνομος ηγεμόνας. Στην προσπάθειά του να κερδίσει εδάφη από τους Σελτζούκους, πέρασε στην επίθεση. Στη μάχη όμως της Θεοδοσίου Πόλεως, εχμαλωτίστηκε από τους Τούρκους. Ο αρχηγός τους θαύμασε το θάρρος του και του υποσχέθηκε να του χαρίσει τη ζωή και τιμές βασιλικές, αναπαρανιόταν την πίστη του. Ο γενναίος Θεόδωρος αγαλίασε από χαρά, βλέποντας ότι είχε φτάσει η στιγμή που περίμενε εδώ και πολύ καιρό. Ανέκραξε εις επίκοον όλων όσοι ήταν εκεί παρόντες ότι τίποτε δεν μπορούσε να τον αποσπάσει από την αγάπη του για τον Χριστό και ότι το να υποφέρει βασάνους ένεκεν του ονόματός του ήταν η μεγαλύτερη τιμή που θα μπορούσε ποτέ να αξιωθεί. Τον υπέβαλαν σε φρικτά βασανιστήρια, αλλά ο Άγιος έμεινε ακλόνητος ως αν το όρος Σιών.
με φωνή στεντόρια ευχαριστούσε τον Χριστό που τον καταξίωσε να εισέλθει στο στάδιο της αθλήσεως και να γίνει θυσία ευπρόσδεκτος ενώπιον του. Βλέποντας τη χαρά του μάρτυρος και μην μπορώντας να αντέξει τις υμνοδίες του προς τη Θεία Χάρη, ο Τούρκος Εμμύρης παραφρόνησε από την οργή του και διέταξε να του κόψουν τη γλώσσα, να του εξορίξουν τα μάτια, να τον γδάρουν και τέλος να τον πετάξουν σε πυρωμένο καμίνι. Κανένα από τα μαρτύρια αυτά δεν μπόρεσε να μειώσει τη χαρά του Αγίου Θεοδόρου που πρόσφερε κάθε μέλος του σώματός του ως τίμια θυσία στον Δημιουργό του ουρανού και της γης. Όταν τον έριξαν στην Κάμινο, μιμούμενος τους τρεις παιδες στην Βαβυλώνα, καλούσε και εκείνος τους πάντες και τα πάντα να υμνήσουν μαζί του και να ενέσουν τον Κύριο και έτσι παρέδωσε την ψυχή του ισχύρας του Θεού του Ζώντος. Θαύμασε ο Εμμύρης τη γενναιότητα του μάρτυρα και περιέκλεισε την τιμία κεφαλή του σε ένα αγγείο και κοσμημένο με χρυσό. Το πάντιμο αυτό λείψανο μεταφέρθηκε κατόπιν στην Τραπεζούντα, κατατέθηκε στο ναό που ανήγειρε στη μνήμη του μάρτυρα ο ανιψιός του Αγίου, ο πρωτοσέβαστος και της πόλεως κυβερνήτης Κωνσταντίνος Γαβράς. Εκεί η τιμία κάρα του μάρτυρα επετέλεσε πολλά θαύματα.

Ο Άγιος Νεομάρτης Γεώργιος, ο εκ Φιλαδελφίας, ξύφη τελειούτε, εν έτη 1794. Ο Γεώργιος ασκούσε το επάγγελμα του Σαμαρά στην Κωμόπολη Καρατζασού. Αρνήθηκε να πληρώσει ένα πρόστιμο και τον πήγαν στον Τούρκο δικαστή, στον οποίο ο Γεώργιος δήλωσε πως είναι μουσουλμάνος. Μετά από λίγες μέρες ήλθε στον εαυτόν του, μετενόησε και κλαίγοντας πικρά έφυγε και πήγε στο Άγιον Όρος. Εκεί εγκαταβίωσε πολλά χρόνια σε μετάνοια και άσκηση, η συνείδησή του όμως πάντα τον έλεγχε. Πήρε την ευλογία ενός πνευματικού και επέστρεψε στο χωριό για να επανορθώσει την άρνησή του με δημόσια ομολογία της πίστεώς του στον Χριστό και το μαρτύριο. Ούτε οι κουλακίες ούτε οι απειλές του δικαστή κατάφεραν να κλονίσουν την απόφασή του. Έμεινε ο Άγιος στη φυλακή 8 ημέρες υποφέροντας δεινά βασανιστήρια. Κατόπιν τον αποκεφάλισαν και εξεδίμησε προς τους χορούς των Αγίων. Τη αυτή η μέρα μνήμη της Οσίας Άννης του Κασίν. Η Οσία Άννα γεννήθηκε το 1278. Ήταν απόγονος του πρίγκιπα μάρτυρος Μιχαήλ του Τσερνίγκοφ. Το 1294 παντρεύτηκε τον Άγιο πρίγκιπα Μιχαήλ του Τφέρ και απέκτησαν 4 γιους και μια θυγατέρα. Πολλά δεινά συνέβησαν στα χρόνια που ο Μιχαήλ ήταν στην εξουσία. Πανόλης, ξηρασίες, πυρκαγιές. Χειρότερο όμως όλων υπήρξε η καταπίεση από τους Τατάρους. Όταν έμαθε ότι ο σύζυγός της δολοφονήθηκε από την Χρυσή Ορδή, η πριγκίπισσα Άννα έκλαψε πικρά, υπέμεινε όμως με θάρρος τη χειρία της. Τα βάσανά της ωστόσο δεν σταμάτησαν εκεί. Το 1327 οι Τάταροι κατέστειλαν τη μεγαλύτερη μέχρι τότε εξέγερση των Ρώσων και κατέστρεψαν το Τφέρ. Η Άννα διέφυγε και οι δύο γιοι της, Αλέξανδρος και Θεόδωρος, πήγαν απεσταλμένοι στη Χρυσή Ορδή όπου και θανατώθηκαν. Η πριγκίπισσα αποσύρθηκε τότε στη μονή της κοιμήσεως της Θεοτόκου του Κασίν και έλαβε το μοναχικό σχήμα με το όνομα Εφροσύνη, όπου και εκοιμήθη εν ειρήνη το έτος 1368. 200 χρόνια αργότερα και ενώ η μνήμη της είχε περιέλθει σε λίθη, εμφανίστηκε στον εκκλησιάρχη της μονής φορώντας το μεγάλο μοναχικό σχήμα, τον θεράπευσε από την αρρώστια του και του φανέρωσε ότι χάρη στις προσευχές της γλίτωσε η πόλη από δεινά και δοκιμασίες. Έψαξαν τότε οι μοναχοί να βρουν το λειψανό της, το οποίο βρέθηκε άφθορο και στη συνέχεια επετέλεσε πολλά θαύματα. Ωστόσο, μόλις το 1909 αναγνωρίστηκε επισήμως ως Αγία από τη Ρωσική Εκκλησία.

του Οσίου Κασιανού του Γρεκού, θαυματουργού εν Ουγγλίτς. Συγγενής του τελευταίου αυτοκράτορα του Βυζαντίου, του Κωνσταντίνου Ενδεκάτου Παλαιολόγου, ο Όσιος Κασιανός, του οποίου το κατακόσμων όνομα ήταν Κωνσταντίνος, έφτασε στη Ρωσία το 1473 με τη συνοδεία της βασιλόπεδος Σοφίας Παλαιολογίνας, που πήγε εκεί για να παντρευτεί τον πρίγκιπα Ιβάν III Βασίλιεβιτς. Ενώ στα άλλα μέλη της συνοδείας αποδόθηκαν τίτλοι και υψηλά αξιώματα στη ρωσική αυλή, ο Κωνσταντίνος αρκέστηκε στον τίτλο του Βογιάρου δίπλα στον αρχιεπίσκοπο Ιωάσαφ του Ροστόφ. Όταν το 1489 αποσύρθηκε ο Ιωάσαφ στη μονή που ίδρυσε ο Άγιος Θεράπων, στις όχθες της Λευκής Λίμνης, ο Κωνσταντίνος τον συνόδευσε δίχως να έχει πρόθεση να γίνει μοναχός. Όμως, την πρώτη του κιόλας νύχτα στο μοναστήρι του παρουσιάστηκε ο Άγιος Μαρτινιανός, τον φοβέρισε με το ραβδί του και απέτησε να μην χρονοτριβήσει άλλο και να απαρνηθεί τα εγκόσμια. Την οπτασία αυτή επιβεβαίωσε και ο αρχιεπίσκοπος Ιωάσαφ και ο Κωνσταντίνος εκάρη μοναχός με το όνομα Κασιανός. Κανένα κοπιώδες ή εξευτελιστικό διακόνημα δεν ήταν δύσκολο για τον πρώην πρίγκιπα που ξεπερνούσε όλους τους συμμοναστές αδελφούς του στην υπακοή και στην αγάπη της προσευχής. Διατηρούσε αλληλογραφία με τον φίλο του ως Ιωνίλο τη Σόρα, ο οποίος τον ενθάρρυνε να ασπαστεί τον ησυχαστικό βίο. Το 1492 εγκαταστάθηκε κοντά στον ποταμό Ούτσμα στην περιοχή του Ουγγλίτς για να ζήσει εκεί μόνος μόνο το Θεό. Βγήκε ωστόσο από το ησυχαστήριό του για να επισκεφθεί στη φυλακή τον φίλο και προστάτη του, πρίγκιπα Ιωάννη και τους υιούς του. Στους μαθητές που συγκεντρώθηκαν γύρω του, ο Όσιος Κασιανός τόνιζε κυρίως την υπακοή, την ελεημοσύνη προς τους πτωχούς και το μνημόσυνο των κεκοιμημένων. Γενόμενος στα πάντα της πάση, εκοιμήθη εν ειρήνη στις 2 Οκτωβρίου 1504. Αργότερα παρουσιάστηκε πολλές φορές για να θεραπεύσει μοναχούς ή για να προστατεύσει τη μονή του.

των Αγίων Μαρτύρων Δαβίδ και Κωνσταντίνου, πριγκίπων της Γεωργίας. Οι πρίγκιπες Δαβίδ και Κωνσταντίνος κατάγονταν από τη βασιλική οικογένεια που κυβερνούσε τη Δυτική Γεωργία εξ ονόματος του Αυτοκράτορα του Βυζαντίου και είχαν αποφασίσει να ζήσουν εν Παρθενία, αφιερωμένοι στο Θεό, διατηρώντας ωστόσο την ευθύνη της διακυβερνήσεως της χώρας. Όταν το 736 οι Άραβες επιχείρησαν να εισβάλλουν στη Γεωργία για να ολοκληρώσουν τις κατακτήσεις τους, οι δύο αδελφοί

0: μέρες τους βασάνιζαν και μετά τους ξαναπήγαν στον Χαλίφη, αλλά και αυτή η ανάκριση απεδείχθη εξίσου μάταιη. Τότε ο Μαρουάν διέταξε να κρεμάσουν τους δύο πρίγκιπες ανάποδα και να τους μαστιγώσουν. Μόλις τέλειωσε το μαρτύριο αυτό, τους έδεσαν πέτρες στο λαιμό και τους έριξαν στον ποταμό Φάση. Λίγο αργότερα, τρεις στήλοι φωτός εμφανίστηκαν πάνω από τα κύματα και τα σώματα των Αγίων Μαρτύρων ήρθαν ξανά στην επιφάνεια, απαλλαγμένα από τα δεσμά τους και φωτεινά ως σαν οφθαλμοί ηλίου. Οι υπηρέτες τους ενταφίασαν τα λείψανα στην κρύπτη ενός ερυπωμένου ναού. Τον 10ο αιώνα έγινε ανακομιδή των τιμίων λειψάνων και κατάθεσή τους σε ναό κτισμένο στη μνήμη τους. Τεστον σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα. Παραγωγή Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γεναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γεναράκη.

2 Οκτωβρίου. Διεθνής ημέρα μη βίας. Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού. Σαν σήμερα το 1869 γεννιέται ο Μαχάτμα Γκάντι, Ινδός πολιτικός, στοχαστής και επαναστάτης ακτιβιστής. Υπήρξε η κεντρική μορφή του εθνικού κινήματος για την Ινδική ανεξαρτησία και εμπνευστής της μεθόδου παθητικής αντίστασης χωρίς τη χρήση βίας έναντι των καταπιεστών. Τα γενέθλια του Γκάντι στις 2 Οκτωβρίου εορτάζονται στην Ινδία ως μία από τις σημαντικότερες εθνικές αργίες και παγκοσμίως ως η Παγκόσμια ημέρα μη

Το 1912 οι Κρήτες βουλευτές γίνονται δεκτοί από την Ελληνική Βουλή έπειτα από πολύμινη προσπάθεια να μετάσχουν και αυτοί στις εργασίες της ώστε να επισπευστεί η ένωση της νήσου με την Ελλάδα.

0: Σαν σήμερα, το 1914, ο Σπύρος Σπυρομήλιος, Έλληνας αξιωματικός της χωροφυλακής και βουλευτής, ο οποίος διακρίθηκε για τη συμμετοχή του στον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897, το Μακεδονικό αγώνα, τους Βαλκανικούς πολέμους και τον Βορειοϋπηρετικό αγώνα, κηρύσσει την αυτονομία της Βορείου Ηπείρου.
1: Το 1828 το γαλλικό εκστρατευτικό σώμα εκδιώκει τα τελευταία τουρκο-αιγυπτιακά στρατεύματα του Ιμπραήμ από την Πελοπόννησο.

0: 1941 αρχίζει η πολιορκία της Μόσχας από τους Γερμανούς, γνωστή με την κωδική ονομασία επιχείρηση Τυφώνας ή πιο γνωστή ως επιχείρηση Μπαρμπαρόσα.
1: Σαν σήμερα, το 1967, στην Ελλάδα καθιερώνεται εξαετής υποχρεωτική εκπαίδευση και 2 βαθμίδες εκπαίδευσης. Επίσης, καθιερώνεται η καθαρέβουσα ως γλωσσικό όργανο στην παιδεία.

Ξέρετε, για την Εκκλησία μας ο ναός δεν είναι μόνο το σπίτι του Θεού, όπως συνηθίζουμε να λέμε, αλλά είναι και το σπίτι του λαού του Θεού. Πάρα πολλές φορές θα ακούσετε ή θα ζήσετε κάτι το οποίο συνιστά πνευματική εμπειρία. Μπαίνω, λέει, σε κάποιον ναό, και το λέει πολλές φορές και ένας άνθρωπος που δεν πάει και στην εκκλησία ιδιαιτέρως, και με το που μπαίνω και κάθομαι 2 λεπτά, σαν να παίρνεις ένα σφουγγάρι και να μου σβήνεις όλες τις έννοιες, τις σκοτούρες που έχω. Προσκυνάω τις εικόνες, κάθομαι για λίγο και ησυχάζει η ψυχή μου. Αυτή τη φράση, αυτή την μετάγγιση της εμπειρίας αυτής, την έχουμε ακούσει και την ακούμε από εκατοντάδες και χιλιάδες ανθρώπους. Ο κάθε άνθρωπος που μπαίνει σε ένα ναό, επίγειο, χειροποίητο, αντιλαμβάνεται ότι εδώ δεν έχουμε μόνο τείχους, δεν έχουμε μόνο ζωγραφιές στους τείχους, δεν έχουμε ίσως και κάποια εκκλησιαστικά έπιπλα ωραία, ξυλόγλυπτα, με μια καλή αισθητική ίσως, αλλά έχουμε κάτι πολύ παραπάνω. Και δεν είναι τυχαίο ότι η εκκλησία έχει ειδικές ακολουθίες για να ανοίγει ναούς, τα θυρανίξια, και για να εγγενιάζει ναούς. Και μέσα στις Αγίες Τράπεζες των Εκκλησιών φυτεύει λείψανα Αγίων της Εκκλησίας, μαρτύρων της Εκκλησίας, και ουσιαστικά ζωοποιεί, κάνει ζωντανό αυτό το σπίτι του Θεού και του λαού του Θεού, και το κάνει να έχει ενεργή τη Θεία Χάρη μέσα του. Βλέπετε, οι ευχές που διαβάζουμε στα εγγένεια των ναών είναι τέτοιες που έχουν διαρκώς την επίκληση του Αγίου Πνεύματος για να εγγενιάσει το Άγιο Πνεύμα το ναό του Θεού. Αυτός ο χώρος που οι πρόγονοί σας αφιέρωσαν στον Άγιο Στέφανο και στον αρχιεχτή αυτή η εκκλησία, οσιοποιείται, ιεροποιείται. Γιατί αφιερώνεται στο Θεό. Και ο ίδιος ο Θεός αναλαμβάνει μέρημνα για τους ναούς του. Και τι κάνει? Εμπνέει στις ψυχές των ανθρώπων αισθήματα αγάπης, όχι μόνο για το Θεό, αλλά και για όλα τα υλικά στοιχεία των ναών, τις εικόνες, τα καθίσματα, τα καντήλια, τα πάντα που υπάρχουν μέσα στον ναό, που όλα αυτά όμως εξυπηρετούν κάτι πάρα πολύ σπουδαίο. Το να μπαίνει ο άνθρωπος εδώ φορτωμένος από λάθη, από πάθη, από έννοιες, από άγχη, από σκοτούρες, και να βγαίνει όχι μόνο ανάλαφρος, αλλά χαριτωμένος, αγγίζοντας πολλές φορές μια εικόνα με τα χείλη μας. Τι γίνεται? Παίρνουμε χάρη από τον εικονιζόμενο Άγιο. Στεκόμενοι μέσα στο ναό, κάτω από τη σκέπη του Παντοκράτορα, ατενίζοντας την Παντοβασίλισσα, την Παναγία μας που είναι στην κόγχη του ιερού, αλλά και γύρω γύρω όλους τους Αγίους, ουσιαστικά επικοινωνούμε μαζί τους. Και με ένα βλέμμα κάνεις προσευχή σε έναν Άγιο. Μόνο που θα δεις εκεί πέρα τον Άγιο Παντελεήμονα, αυθορμήτως μέσα σου θα ζητήσεις και για σένα τις ιατρίες του, τα θαύματά του, και αυθορμήτως βιώνεις κοινωνία με τους Αγίους. Μόνο που θα στρέψεις το βλέμμα σου στη Λειψανοθήκη του Αγίου Στεφάνου και θα έχεις το Άγιο του Λείψανο ή του Αγίου Ελευθερίου,
αυτομάτως έρχεσαι σε επικοινωνία με τους Αγίους. Και όλα αυτά επιτελούνται μέσα σε αυτόν τον χώρο, για τον οποίο, επαναλαμβάνω, ο Θεός εμπνέει τις ψυχές των ανθρώπων να δείχνουν αγάπη και φροντίδα. Γι' αυτό και στην Εκκλησία μας, αγαπητέ μου Πάτερ Αυγουστίνε, τα έργα όλα τα εκκλησιαστικά, πάντοτε, αυτό είναι η παράδοσή μας και μακάρι να μην φύγουμε ποτέ από αυτή την παράδοση, δεν γίνονται από μια κρατική μέρημνα, ας πούμε να μας δώσουν 2-3 πακέτα ΕΣΠΑ, να μας φτιάξουν το ναό έτοιμο και να μας πούν περάστε να μπείτε μέσα, αλλά ο κάθε ναός είναι Άγιος γιατί έχει τη χάρη του Θεού, αλλά έχει και κάτι ακόμη παραπάνω. Έχει τον ιδρώτα, την προσευχή και τον οβολό του απλού λαού του Θεού. Και αυτή η συμμετοχή του απλού λαού του Θεού στο να φτιάξει περικαλείς ναούς σε εποχές που οι άνθρωποι ήταν φτωχοί, δίναν το καλύτερο που είχαν για την Εκκλησία. Για να φτιαχτεί ο ναός, για να μπουν καρέκλες, προσκυνητάρια και όλα όσα είναι απαραίτητα. Σε αυτές τις δυσκολίες οι άνθρωποι δίναν τα πάντα στο Θεό, μέσα από την προσφορά τους στο ναό του Θεού. Αυτό είναι κάτι που καθιστά διπλά ιερό τον κάθε ναό, γιατί έχει τη χάρη του Θεού, αλλά έχει και την αγάπη του λαού προς το Θεό, που αυτό κάνει ακόμη πιο δυνατή, θα λέγαμε, την ενέργεια της Θείας Χάριτος που υπάρχει μέσα στους ναούς της Εκκλησίας μας. Βλέπουμε λοιπόν το λαό μας να ζει σε παράγκες, και εγώ προέρχομαι από μικρασιατική γειτονιά. Στην Καλυθέα που μεγάλωσα είχαμε ποντίους και μικρασιάτες. Ήρθαν οι άνθρωποι σε παράγκες και φτιάξαν μεγάλους ναούς, ωραίους ναούς, και τους κάνανε περίτεχνους με πέτρα τη στιγμή που εκείνοι είχαν τσίγκους για να μείνουν μέσα. Βλέπεις λοιπόν αυτό το θαύμα της πίστης του λαού του Θεού, και βλέπεις ότι η Εκκλησία όχι απλώς το παρατηρεί, αλλά το μακαρίζει. Πάντοτε σε κάθε ακολουθία μνημονεύουμε τους κτήτορες των ναών. Θα το έχετε προσέξει. Υπέρ των μακαρίων και δήμων κτητόρων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης. Σε κάθε Θεία Λειτουργία αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Και μέσα σε αυτούς τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου του Θεού είναι όλοι όσοι συμμετέχουν. Παπάδες, ψάλτες, επίτροποι, η απλή γυναίκα που θα μπει να σβήσει τα κεράκια, να βοηθήσει την νεοκόρο, ο απλός άνθρωπος που θα έρθει να βάλει ένα κραφί στον τοίχο, που χρειάζεται εκείνη την ώρα ένας άνθρωπος να το κάνει αυτό το πράγμα, ο άλλος που θα μπει να καθαρίσει, αυτός που θα βοηθήσει στην περιφορά του επιταφείου, στο να κάνουμε όλα όσα γίνονται μέσα σε αυτή την ζωντάνια της Εκκλησίας, όλοι αυτοί είναι οι αγαπώντες την ευπρέπεια του ίδιου του Θεού. Και τι λέμε στο Θεό? Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει. Εσύ, λέει, αυτούς που σου αποδίδουν δόξα με το να συμμετέχουν σε όλη αυτή την ευπρέπεια του οίκου του Θεού, εσύ να τους δοξάσεις και εσύ με το δικό σου τρόπο, με τη θεϊκή σου δύναμη. Και έρχεται τώρα σε αυτή την εποχή που όλα θέλουμε να τα χαμηλώνουμε, να τα αποιεροποιούμε, να τα ευτελίζουμε. Ένας λογισμός: μα καλά, έχει ο Θεός ανάγκη από ασημένια καντήλια? Έχει ο Θεός ανάγκη από καρέκλες σκαλιστές? Έχει ο Θεός ανάγκη από ωραία άμφια στην Αγία Τράπεζα και ωραίες χρυσοκέντητες ποδιές που βγαίνουν στα πανηγύρια έτσι μπροστά στο τέμπλο και στα προσκυνητάρια? Έχει ο Θεός ανάγκη από ερκοντίσιον που θέλουμε στην Εκκλησία μας, από θέρμανση το χειμώνα, από ωραίο φωτισμό
τέτοιο που δεν σε κάνει να αισθάνεσαι ότι είσαι πάνω σε μια ράμπα και σε φωτίζουν, αλλά που σου γλυκαίνει την ψυχή, που σε κατανύσει. Ασφαλώς όχι. Αλλά επειδή ο Θεός ξέρει ότι τα έχουμε εμείς ανάγκη, γιατί δεν είμαστε μόνο πνεύμα, αλλά είμαστε και σώμα, και το σώμα θέλει και να καθίσει, θέλει και τη δροσιά, θέλει και τη ζέστη, θέλει και να μυρίσει καλό λιβάνι, θέλει και να ακούσει καλό ψάλτη, θέλει και να δει ωραία αγιογράφηση και ωραίο ναό αφιερωμένο στο Θεό. Επειδή ξέρει ο Θεός ότι εμείς τα έχουμε ανάγκη, τι κάνει? Μακαρίζει και ευλογεί όλους αυτούς που συντελούν στο να υπάρχουν αυτά. Έτσι λοιπόν, όταν ο Ιούδας πάει στο Χριστό εκείνη την ημέρα που πήγε μια γυναίκα αμαρτωλή και του ρίξε πολύτιμο μύρο στα πόδια και του έπλυνε τα πόδια και τα σκούπισε με τα μαλλιά της και μαζί με το μύρο έβαλε και τα δάκρυά της, και πάει ο Ιούδας που είχε το νου του στο χρήμα, αυτό ήταν το πάθος του, και του λέει του Χριστού: μα καλά, ήταν ανάγκη αυτό το πολύτιμο μύρο να το ρίξουμε στα πόδια σου? Έτσι κι αλλιώς εσύ δεν το έχεις ανάγκη, έχουμε τόσους φτωχούς να ταΐσουμε. Δεν το αφήνει αναπάντητο ο Χριστός, ούτε μπαίνει στην παγίδα. Πώς ήταν δυνατόν άλλωστε θεάνθρωπος, τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, να υποκύψει σε αυτόν τον πονηρό λογισμό και καλά της φιλανθρωπίας? Και τι του λέει? Αυτό που έκανε αυτή η γυναίκα, λέει, θα μείνει, λέει, και θα μνημονεύεται. Αυτή το έκανε από αγάπη, λέει, για τον ενταφιασμό μου. Πριν φτάσω στον τάφο, εκείνη με μυρώνει με τα μοίρα της αγάπης της. Τους φτωχούς θα τους έχετε πάντοτε, λέει, ανάμεσά σας. Σαν να λέει, θέλω να σας δω, θα δίνετε στους φτωχούς? Ή απλά το τσιγκουνεύεστε τώρα που το ρίξε στα πόδια μου αυτή η γυναίκα το πολύτιμο μύρο? Δίνοντας απάντηση μια και καλή. Και βλέπουμε και τον Χριστό να δίνει δρόμο για το πώς διαχειριζόμαστε αυτά τα πράγματα, αλλά και όλους τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Ο Μέγας Βασίλειος ήταν ασκητής. Τόσο πολύ υποπίαζε το σώμα του, το κακοποιούσε, την άσκηση και την κακοπάθεια, που έφυγε πολύ νωρίς, 40 τόσο χρονών έφυγε. Αλλά στη λατρεία τα ήθελε όλα πλούσια, όλα αρχοντικά, και τα άμφια του ήταν καλά και όλα. Γιατί ήξερε ότι αυτά είναι για το Θεό και για το λαό του Θεού που τα είχε ανάγκη και τα έχει ανάγκη. Για θυμηθείτε, οι Ρώσοι όταν κατέβηκαν ως βάρβαροι, λαός άγριος, ως μέλλοντες κατακτητές κατέβαιναν, ως απειλή για τη βασιλεύουσα, και στείλαν ανθρώπους στην Κωνσταντινούπολη και τους δέχθηκαν οι αυτοκράτορες. Τι τους έκανε και γίναν χριστιανοί, θυμάται κανείς? Τους βάλανε, λέει, στην Αγία Σοφιά, και μάλιστα σε ώρα Θείας Λειτουργίας, και με όλη αυτή τη μυσταγωγία, την πνευματική και τη μεγαλοπρέπεια που υπήρχε, είπαν οι Ρώσοι, που συγκινήθηκε η ψυχή τους, δεν ξέρουμε αν πατάμε στη γη ή στον ουρανό. Και πήραν απόφαση οι απεσταλμένοι τότε του αρχηγού τους να βαπτιστούν Ορθόδοξοι, γιατί μόνο εκεί αισθάνθηκαν αυτό το πράγμα. Όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας για τον εαυτό τους δεν κράταγαν τίποτε, και για το Θεό δίναν τα πάντα. Εδώ πιο κάτω στον Πειραιά, την εποχή της κατοχής, το έχω πει και σε άλλες ομιλίες, αλλά έχει σχέση με το θέμα μας, ήταν ένας άνθρωπος, είχε παιδιά, οικογένεια, κάμποσα παιδάκια,
είχε ένα ντενικελάδι, αλλά είχε μία ευλαβική συνήθεια. Άναβε ένα καντήλι, αλλά άναβε και ένα ξεχωριστό στην Παναγία κάθε μέρα. Ακίνητο. Και του λέει η γυναίκα του, «Μάνα, άντρα μου», λέει, «μήπως να αφήσουμε το καντήλι της Παναγίας τουλάχιστον. Θα τελειώσει το λάδι, θα πεθάνουν τα παιδιά μας». Ήταν ο χειμώνας του 41 που είχαν αρχίσει και πρίζονταν οι άνθρωποι από την ασιτία και πέθαιναν στους δρόμους και τους μαζεύαν με τα κάρα. Και ξέρετε τι είπε αυτός ο άνθρωπος? «Το λάδι θα το δώσω στην Παναγία», λέει. «Και αν η Παναγία επιτρέψει να πεθάνουν τα παιδιά μας κι εμείς, αυτό θα είναι το θέλημα του Θεού». Τρέλα με τη λογική. Αλλά αυτός αυτό έκανε. Το αποτέλεσμα, αυτός ο Ντενικές κράτησε μέχρι την απελευθέρωση. Και το καντήλι άναβε και στο φαγητό βάζανε και μάλιστα έδινε ο άντρας κρυφά και σε κάποιους γείτονες μπουκαλάκια για να έχουν και εκείνοι να φάνε. Και τι δείχνει αυτό? Ότι ό,τι κάνουμε από αγάπη και φιλότιμο για το Θεό, για τη λατρεία του Θεού, φέρνει μεγάλη ευλογία. Έτσι λοιπόν οι προγονείς σας ήρθαν εδώ και κατέθεσαν την αγάπη της καρδιάς τους για να είμαστε εμείς σήμερα σε αυτό το ναό. Και εσείς προσφέρετε, είμαι σίγουρος, και θα προσφέρετε πάλι και πάλι και πάλι ό,τι χρειάζεται ή δυνατόν, όχι να κάνετε περικαλή και περικαλέστερο αυτό το ναό, αλλά να τον επεκτείνετε κιόλας και να φτιάξετε κι άλλους ναούς. Και αυτό είναι ένα θαύμα και το βλέπουμε στην εποχή μας. Τούτη εδώ η Ελλαδίτσα, η φτωχή, με όλα τα κακά και τα στραβά που έχουμε κι εμείς ως λαός, συντηρούμε και φτιάχνουμε ναούς ανατινικουμένοι, χωρίς κεφάλαια, χωρίς τίποτε. Πηγαίνετε στην Ιεραποστολή κάτω να δείτε, όλα από εδώ πέρα. Ένα σύλλογος, μια ενορία, ένα μοναστήρι. Φτιάχνουνε για κάποιους άλλους ανθρώπους ένα ναό να μπουν και να στεγάσουν τη λατρεία τους, τη λαχτάρα που έχει η ψυχή τους για τον Τριαδικό Θεό. Και γι' αυτό, να ξέρετε, ο Θεός δεν μας εγκαταλείπει και δεν θα μας εγκαταλείψει ποτέ. Και είναι όντως αξιομακάριστοι όλοι όσοι προσφέρουν στο ναό. Γι' αυτό και όταν κάνουμε τα εγγένεια εδώ πέρα, έχει εγγενιαστεί ο ναός σας, τι κάνουμε? Τα χαρτάκια με τα ονόματα όλων όσων δώσανε ό,τι πίστευαν για να γίνει ο ναός, τα φυτεύουμε μαζί με τα λείψανα των Αγίων Μαρτύρων σε ένα χώρο ειδικό μέσα στην Αγία Τράπεζα. Ενώ δεν μπορείς να τα διαβάσεις εκεί μέσα, κλείνει και με καπάκι αυτό. Αλλά αυτά τα ονόματα μένουν μέσα, γιατί άλλοι τα μνημονεύουν. Στην ουράνια Θεία Λειτουργία. Αυτή είναι η πεποίθηση της Εκκλησίας. Έτσι λοιπόν, σας ευλογεί ο Θεός και θα σας ευλογεί και να στέκεστε πάντοτε κοντά στην Εκκλησία και να αγαπάτε τους ναούς. Η εποχή μας θέλει να βάζουμε το μυαλό και να λέμε θα κάνουμε φιλανθρωπία, δεν θα κάνω κόλυβα, δεν θα κάνω μνημόσυνα, δεν θα φέρω πρόσφορο, δεν θα φέρω λιβάνι, δεν θα πάρω ένα καντήλι για την Παναγιά, αλλά εγώ θα κάνω φιλανθρωπία. Γιατί το κάνουμε αυτό? Είναι πολύ καλή φιλανθρωπία. Για να μας βγάλουν από μέσα μας αυτό το αίσθημα απόδοσης, αγάπης και λατρείας στον Τριαδικό Θεό και τιμής στην Παναγία και τους Αγίους. Δεν αρέσει στον πονηρό να υπάρχει αυτή η ευλάβεια. Γιατί όταν υπάρχει η ευλάβεια και έχουμε αίσθηση ότι αυτός ο χώρος είναι ιερός και αν είναι δυνατόν, αν δεν υπάρχει σφουγγαρόπανο, θα πέσω με τη γλώσσα μου να το καθαρίσω. Αν δεν έχουμε αυτή την αίσθηση, μας έχει κερδίσει ο πονηρός. Γιατί θα είμαστε χριστιανοί του μυαλού ή του εύκολου συναισθήματος. Και το μυαλό που υπερλειτουργεί, το έχουμε κάψει. Ο διάβολος το επηρεάζει εύκολα με τους λογισμούς που βάζει και το συναίσθημα ξέρει
να το πηγαίνει από το ζεστό στο κρύο, από τη μια στιγμή στην άλλη. Εκεί που έρχομαι και διακονώ στο ναό και βοηθάω και στέκομαι δίπλα στον παπά, αν ο παπάς για κάποιο λόγο έχει ξυπνήσει ανάποδα μια μέρα, δεν με κανακέψει όπως έχω μάθει, δεν ξαναπατάω σε αυτό το ναό. Αυτό είναι το συνέστημα. Θα το έχετε ακούσει, θα έχετε δει τέτοια περιστατικά, έτσι, που εγώ προσφέρω, εγώ κάνω, εγώ ράνω, έχω κάνει εκείνο, να και αυτό το καντήλι εγώ το έκανα και αυτό τον πολυέλαιο εγώ τον έκανα, και εκείνος μου είπε δεν μπορώ τώρα. Σιγά. Κι όμως, ο διάβολος έτσι μας θέλει. Ή με ένα συνέστημα που αλλάζει από τη μια στιγμή στην άλλη, ή με πολλές σκέψεις που έρχεται με κατάλληλους λογισμούς και τις επηρεάζει. Ο Θεός πώς μας θέλει? Να στεκόμαστε με ευλάβεια, με συνέστηση ότι ο τόπος που πατάμε είναι Άγιος, όπως πήγε ο Μωυσής και έβγαλε τα πόδια του, λέει, μπροστά στη φλεγόμενη βάτων, γιατί είναι Άγιος ο τόπος, και να στεκόμαστε με συνέστηση αυτής της ιερότητας και να αγαπάμε αυτός ο Άγιος τόπος να είναι όπως αξίζει στο Θεό. Και ταυτόχρονα να λαμβάνουμε και μια μεγάλη μέρημνα για έναν άλλο ναό του Θεού, τον οποίο πολλές φορές τον παραμελούμε. Όχι μόνο αυτόν, αλλά και τον εαυτό μας. Εμείς ναός Θεού εστέ ζώντος. Εσείς είστε ναός ενός ζωντανού Θεού. Καθώς είπε ο Θεός, ότι ενοικήσω εν αυτής και περιπατήσω και έσω με αυτόν Θεός και αυτοί έσον δε μη λαός. Εσείς είστε ναός ενός ζωντανού Θεού, που είπε ότι εγώ θα μπω μέσα τους και θα περπατάω μέσα σε αυτούς, μαζί με αυτούς, και εγώ θα είμαι Θεός τους και αυτοί θα είναι λαός μου. Αυτοί που είναι οι αγαπώντες στην ευπρέπεια του οίκου του Θεού είναι αυτοί που προαναφέραμε, που μας χάρισαν αυτούς τους ναούς και που μας τους χαρίζουν με τη συντήρηση και τον καλοπισμό τους και όλα όσα πρέπει να γίνουν, και ταυτόχρονα είναι και όλοι όσοι αντιμετωπίζουν τον εαυτό τους ως ναό του Θεού, ως ένα δώρο του Θεού σε μας, το οποίο πρέπει να το διαχειριστούμε με τον κατάλληλο τρόπο, έχοντας συνέστηση της ιερότητας που έχει ο εαυτός μας, η ψυχή και το σώμα μας. Αυτό το ναό του Θεού, τι λέτε, τον αγαπάμε οι περισσότεροι? Το σώμα, το κακοποιούμε με τα πάθη, με τα λάθη, με τις παρεκτροπές. Για άλλα έχει πλάσει ο Θεός τα μέλη μας και σε άλλη χρήση τα χρησιμοποιούμε. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Το κακοποιούμε με τις καταχρήσεις μας. Θυμάμαι τον Άγιο Κρήτης, τον Ειρηναίο, τον πρώην, ο οποίος είναι στο κρεβάτι του πόνου, αλλά είναι φωτεινός. Σε μια ομιλία που είχα πάει πριν λίγα χρόνια, όταν ήταν ακόμη στα καλά του, βιαζόταν η γερόντισσα της Χρυσοπηγής να τελειώσουμε με τις ερωτήσεις, για να πάμε στην τράπεζα που είχαν ετοιμάσει οι μοναχές, έτσι με πολύ έτσι αγάπη, και θα κρύωνε το φαγητό. Και έλεγε ο Σεβασμιότατος Κρήτης ο Ειρηναίος, δεν ζούμε για να τρώμε, τρώμε για να ζούμε. Και μόλις έλεγε η γερόντισσα, θα κρυώσει το φαγητό, είχε την αγωνία, ήταν οικοδέσποινα. Δεν ζούμε για να τρώμε, το είπε 10 φορές. Ερωτήσεις, άλλες ερωτήσεις, γιατί είχε την αγωνία να τραφεί και η ψυχή. Εμείς το σώμα το κακοποιούμε, τρώμε, πίνουμε, γλεντάμε, αφινόμαστε στις ειδονές.
Το κακοποιούμε με το να το θέλουμε να το κρατήσουμε νεανικό μέχρι τα 98 μας. Το κακοποιούμε με το να το βάφουμε, να το τραβάμε, να το... Ξέρετε τώρα όλα αυτά, να το φουσκώνουμε. Λες και είναι μια κούκλα πλαστική που τη δείχνουμε στη βιτρίνα να την αγοράσουμε. Και ταυτόχρονα κακοποιούμε και την ψυχή μας. Αυτό το αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου ισχύει και για την εσωτερική ευπρέπεια του ναού του Θεού που είναι ο εαυτός μας, ψυχή και σώμα. Και αν προσέχει κανείς την ιερότητα αυτού του ναού, είναι σίγουρο ότι θα προσέξει και την ιερότητα του εαυτού μας, που μας τον χάρισε ο Θεός, και θα σκεφτεί πολύ καλά πώς θα διαχειριστεί και την ψυχή και το σώμα. Αν κανείς πάλι προσέχει την ψυχή του, σίγουρα δεν προσέχει και το ναό του Θεού. Αυτά τα δύο είναι αλληλένδετα. Γι' αυτό και ο Χριστός μακαρίζει αυτή τη γυναίκα την αμαρτωλή που ρίχνει πολύτιμο μύρο. Δεν είναι μόνο μια εξωτερική πράξη αφιέρωσης στο Θεό. Είναι και μια εσωτερική πράξη. Μια διάθεση κατάλληλη αγάπης, λατρείας, τιμής και προσκύνησης. Αυτή την ευπρέπεια του οίκου του Θεού, του χειροποίητου και του αχειροποίητου που είμαστε εμείς, οφείλουμε να την προσέχουμε πάρα πολύ και να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας προς την κατεύθυνση αυτή τη διπλή. Και έξω να προσέχουμε το ναό του Θεού, αλλά και μέσα να προσέχουμε το ναό του Θεού. Ειδικά στην εποχή μας, το ξέρετε, πόσα σκουπίδια βάζουμε μέσα στο ναό του Θεού που είναι το σώμα μας και η ψυχή μας, για φανταστείτε εδώ να μην είχε πόρτες και παράθυρα και να φύσαγε ο αέρας και να βάζε ό,τι χαρτιά υπάρχουν έξω, από τσίγαρα, πακέτα, φύλλα, κλαριά, τι θα ήταν εδώ μέσα? Ένα χούρι, ένα στάβλος. Θα μπαίναν και τα πουλιά, θα μπαίναν και τα σκυλιά, θα μπαίναν και οι γάτες και δεν θα θέλαμε να μπούμε εμείς. Κάτι παρόμοιο γίνεται και στην ψυχή μας, που αφήνουμε τις θηρίδες ανοιχτές και μπαίνουν όχι μόνο οι εφάμαρτες εικόνες, έχω λαπάει το ναό μας αυτό, αλλά και όλες οι μολυσματικές ασθένειες της υπέρχρησης του μυαλού και οι μολυσματικές ασθένειες της υπερβολικής σημασίας στα συναισθήματα. Μπαίνουν λοιπόν μέσα στο ναό του Θεού που είμαστε εμείς όλα τα σκουπίδια της εποχής. Τα σκουπίδια που σας λένε να είστε χριστιανοί, αλλά ταυτόχρονα αντί να κοιτάζετε ο καθένας τον εαυτό του, να καθαρίζετε, να προοδεύει πνευματικά, τι να κάνουμε? Να είμαστε σαν κάτι, ήταν κάτι ανεμιστήρες παλιά που γυρνάγανε έτσι και ακουγόντουσαν, δεν ήταν αθόρυβοι, και ακουγόταν ένα... Το έχετε ακούσει? Κάπως έτσι κάνουμε εμείς μέσα στην εκκλησία. Αντί να δούμε εδώ μέσα τι έχουμε, κοιτάζουμε γύρω γύρω και κάνουμε και κρίνουμε ο ένας τον άλλον, από τους παπάδες μέχρι τους συναδελφούς μας εδώ μέσα, τους ανθρώπους που είναι εδώ. Αυτό τι είναι? Σκουπίδια που μπαίνουν στην ψυχή και την κάνουν στάβλο. Τι άλλο? Σκουπίδια που μας λένε θα πηγαίνεις και στην εκκλησία, θα διαβάζεις και τη Σολομονική, θα ρίχνεις και τα χαρτιά, θα διαβάζεις και τα άστρα. Καλή ευχή, κάνει και λίγο γιόγκα. Σκουπίδια. Αφύλακτος ο ναός του Θεού, όχι ευπρεπισμένος, γεμάτος σκουπίδια. Γεμάτος σκουπίδια από το ίντερνετ, χριστιανικά σκουπίδια. Δεν με συμφέρει γιατί ακούγομαι στο ίντερνετ, εύχομαι να μην είμαι σκουπίδι κι εγώ αυτά που λέω. Αλλά πόσα ακούμε να βγαίνει ο καθένας και να λέει ό,τι του κατέβει στο κεφάλι, να ασχολείται επί παντός επιστητού.
και να γεμίζει τους λογισμούς των ανθρώπων με σκουπίδια. Εμείς είμαστε αυτοί που πρέπει να είμαστε οι αγαπώντες στην ευπρέπεια του οίκου, του ενημίνου. Και πρέπει να έχουμε εγρήγορση, να έχουμε πόρτες και παράθυρα και να τα κλείνουμε κιόλας αν χρειάζεται. Μην αφήνετε τον εαυτό σας, γιατί δεν θα γεμίσετε από αμαρτωλές εικόνες μόνο. Θα γεμίσετε από απιστία, από λιγοπιστία, από πνεύμα κατάκρισης και θα φεύγει η χάρη του Θεού. Βλέπετε, ο καθένας γίνεται ένας πάπας μόνος του μέσα στην Ορθοδοξία. Τι λέει ο Παπαγιώργης αυτό? Α, εγώ είμαι του Παπαγιώργη. Τι λέει ο Παπαγουστίνος το άλλο? Α, εγώ είμαι του Παπαγουστίνου. Πού είναι η Εκκλησία, πού είναι ο Επίσκοπος, πού είναι τίποτε? Καταργούνται όλα. Γιατί έχουμε αφήσει πόρτες και παράθυρα ανοιχτά και έχει χαθεί το μέτρο. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκους. Και ναι, Κύριε, να αγιάσεις όλους όσους από μας προσέχουμε και τον εν ημίν οίκο του Θεού και κατ' επέκταση τον χειροποίητο οίκο του Θεού, στον οποίο καλούμαστε να ζούμε μέσα σε Αυτόν. Εν εκκλησίες ευλογείται το Θεό. Έτσι λέμε. Μέσα εδώ στις εκκλησίες θα είμαστε. Να είναι πρώτα αυτό το σπίτι μας και μετά το άλλο. Να μην είμαστε επισκέπτες στο ναό του Θεού. Να είμαστε κατοικούντες και μένοντες. Τι λέει ο προφήτης Δαβίδ? Εξελεξάμην παραρριπτήστε εν το οίκο του Θεού μου μάλλον ή εκείν με εν σκηνόμαση αμαρτωλών. Θα προτιμούσα, λέει, διαλέγω να με έχουν παραπεταμένο μέσα στον οίκο του Θεού μου πολύ περισσότερο από το να κατοικώ, λέει, στις επάβλεις των αμαρτωλών. Αυτό να είναι, αν θέλετε, το σύνθημα της ζωής μας. Και ξέρετε που φαίνεται πόσο χριστιανοί είμαστε? Στο πόσο η καρδιά μας θέλει να δίδει στο Θεό. Χρήματα, αισθήματα, σκέψεις αγαθές, τα πάντα, κόπο σωματικό. Και αυτός που δίνει στο Θεό με την καρδιά του, αυτός που παίρνει τα βήματά του και έρχεται μες στον Εσπερινό, αντί να κάτσει στα σύριαλ, να έρθει στον Εσπερινό. Μα είμαι κουρασμένος από τη δουλειά. Και αν κάτσει τον καναπέ θα ξεκουραστείς? Ίσα ίσα οι γιατροί λένε περπάτα λίγο, να ξεμουδιάσετε, να κάνετε ένα κόπο, να πάτε στον Εσπερινό. Δόξα τω Θεώ γίνονται στις εκκλησίες, βαράνε οι καμπάνες, και να κάτσεις 5-10 λεπτά όσο μπορείς. Αυτός ο κόπος, όταν γίνει ευλογημένη συνήθεια, γεμίζει χάρη τον άνθρωπο. Και τότε να δείτε για πότε ο αγώνας ο πνευματικός του καθενός από μας καρποφορεί. Εμείς με το ζόρι τραβάμε τα βήματά μας στη Θεία Λειτουργία και καμιά φορά και προς το τέλος εκεί πέρα, κάνα μισάωρο πριν τελειώσει, γιατί θέλουμε να φτιάξουμε το μαλλί, θέλουμε να σιδερώσουμε το πουκάμισο, θέλουμε εκείνο, τάλλο. Να δούμε και την πρωινή ενημέρωση, να σκρολάρουμε στο κινητό και περνάει η ώρα και ο Θεός μπορεί να περιμένει. Ο Θεός περιμένει, αλλά εμείς χάνουμε χρόνο. Και σε έναν αγώνα δρόμου δεν κερδίζει αυτός που λέει ας περιμένει το τέρμα, κερδίζει αυτός που σπέβδει, αυτός που προπονείται και για να τρέξει στον τελικό και δίνει όλες του τις δυνάμεις. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκους. Συ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Αυτό είναι η προσευχή μας και αυτήν καταθέτω ως επίλογο. Μακάρι να είμαστε σε αυτή την ευλογημένη κατηγορία των ανθρώπων που αγαπούν την ευπρέπεια του οίκου του Θεού, τόσο αυτού νου εδώ, του κτιστού, του χειροποίητου, όσο και του ακτίστου, που είναι του αχειροποίητου, συγγνώμη, που είναι ο ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος. Ο εαυτός μας, όπως μας έχει πλάσει ο Θεός, με τρόπο μυστηριώδη. Κανείς δεν μπορεί να φτιάξει έναν Παπαγιώργη, έναν Παπαγουστίνο, ένα Γιάννη, μια Μαρία, μια Ελένη, ένα Δημήτρη, ένα Κώστα. Κανένας. Όλοι οι επιστήμονες, όλα τα μηχανήματα του κόσμου δεν μπορούν να φτιάξουν έναν ανεπανάληπτο άνθρωπο όπως έχει φτιάξει ο Θεός.
Αυτός είναι ναός του Θεού και πρέπει να τον προσέχουμε αυτόν που έχει φτιάξει ο Θεός, όπως και τον άλλο που φτιάχνουμε εμείς οι άνθρωποι, για να πορευόμαστε στον δρόμο τον όμορφο, στον δρόμο τον ορθό, στον δρόμο της πίστης και της παράδοσής μας. Να είστε ευλογημένοι και να σας αξιώσει ο Θεός να γιορτάσετε και τα 200 και τα 300 χρόνια. Και λέω και για σας, γιατί δεν ανάγκη να ζήσετε 200 και 300 χρόνια. Μαζί με σας πανηγυρίζουν και όλοι όσοι φύγανε, αλλά μόχθησαν για αυτό το ναό. Μέσα από τις προσευχές σας έρχονται και αυτοί και νιώθουν και καταλαβαίνουν τι γίνεται εδώ πέρα με τρόπο που ο Θεός ξέρει και ενωνόμαστε και γινόμαστε μία πίμνη, ένας πιμήνι. Να είστε καλά, ο Θεός να σας ευλογεί. Βοήθειά μας, ο Άγιος Στέφανος. Πάτερ Αυγουστίνε, συγχαρητήρια και πάντα να έχετε δύναμη να διακονείτε έτσι με όρεξη το λαό του Θεού.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
2: Το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανακοινώνει ότι η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής αρχίζει τα μαθήματά της την 6 Οκτωβρίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 6.30 μετά μεσημβρίας, με την τέλεση του αγιασμού από τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κύριο Ευγένιο. Οι εγγραφές αρχίζουν στις 14 Σεπτεμβρίου 2026 και θα λήξουν στις 29 Οκτωβρίου 2026. Θα γίνονται στην έδρα της σχολής, οδός Αλκιβιάδου 6, κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη, από ώρας 6.30 μετά μεσημβρίας έως 8.30 μετά μεσημβρίας. Πληροφορίες, Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, τηλέφωνο 2810-3214-74, κύριο Κωνσταντίνο Σταυρουλάκη Ταμεία, τηλέφωνο 69-56-99-81-20, κύριο Χρήστο Σολάκη Γραμματέα, τηλέφωνο 69-77-63-07-92, κύριο Αντώνιο Πλαΐτη Διευθυντή, τηλέφωνο 69-77-15-00-78. Email emi.yak.sbm@gmail.com. Επίσης, ανακοινώνεται ότι για την εγγραφή των πρωτοετών υποψηφίων μαθητών θα χρειαστούν, εκτός της αιτήσεώς τους, και δύο φωτογραφίες.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

με την ευλογία της αυτού Θεοτάτης Παναγιώτητος Κυρίου Κυρίου Βαρθολομαίου στο Κέντρο Κοινωνικής και Πολιτισμικής Διακονίας Θεομήτωρ της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου θα πραγματοποιηθεί το 4ο Συνέδριο Βιοηθικής του Οικουμενικού Πατριαρχείου με θέμα την υπογεννητικότητα. Το συνέδριο θα διαρκέσει από τις 2 έως τις 4 Οκτωβρίου 2026.

Ανακοίνωση. Η Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης σας προσκαλεί την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και ώρα 6 το απόγευμα στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου Ηρακλείου στην επετειακή εκδήλωση «Ορατόριο» για την 60η επέτειο από την επανακομιδή της τιμίας κάρας του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης από την Βενετία. 1966-2026. Η χοροδία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης θα παρουσιάσει ένα εκκλησιαστικό, επενετικό και οικετήριο μουσικό έργο αφιερωμένο στους θεοκήρυκες Αποστόλους Τίτο και Παύλο σε κείμενα και μουσική του πρωτοπρεσβυτέρου του Οικουμενικού Θρόνου Εδεσιμολογιωτάτου, πατρός Ευαγγέλου Παχιγιαννάκη και υπό την διεύθυνση του κυρίου Αντωνίου Πλαΐτη, άρχοντα υμνοδού της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας.

0: Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.
1: Η ενορία γενεσίου της Θεοτόκου Αμουδάρας Μαλεβιζίου ανακοινώνει ότι και φέτος για πολλωστή χρονιά θα συνεχιστούν οι συνάξεις ερμηνείας της Αγίας Γραφής από τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Κνωσού, κύριο Μεθόδιο, στην αίθουσα της ενορίας μας, παραπλεύρος του Ιερού Ναού. Κάθε Δευτέρα απόγευμα, στις 5, για την περίοδο του χειμερινού ωραρίου και στις 6 για την περίοδο θερινού ωραρίου. Η έναρξη των συνάξεων θα γίνει τη Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 18:00 μετά μεσημβρία.

Κατά Λουκάν, κεφάλαιον έκτον. Εγένετο δε εν Σαββάτο δευτεροπρώτο διαπορεύεστε αυτόν δια των σπορίμων. Και έτειλον οι μαθητέ αυτού του στάχειας και ίσθιον ψώχοντες τες χερσί. Την έσδε των Φαρισαίων είπων αυτής. Τι ποιείτε, όουκα εξεστιποιήνεν τη Σάβαση. Και αποκριθείς προς αυτούς είπεν ο Ιησούς. Ουδέ τούτο ανέγνωτε ο επίησε Δαβίδ, οπότε πείνασεν αυτός και οι μεταυτουόντες. Όσοι σήλθε εις τον οίκον του Θεού και τους άρτους της προθέσεως έλαβε και έφαγε και έδωκε και της μεταυτού, ουσούκο ξεστιφαγήν ήμι μόνος τους ιερείς. Και έλεγεν αυτής ότι Κύριος εστίν ο Υιός του ανθρώπου και του Σαββάτου. Εγένετο δε και εν εταίρο Σαββάτου εισελθήν αυτόν εις την συναγωγήν και διδάσκην. Και είναι και άνθρωπος και η χείρα αυτού η δεξιά ειν ξηρά. Παρετήρουν δε οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι ή εν το Σαββάτο θεραπεύσει, ή να έβρωση κατηγορίαν αυτού. Αυτός δε είδη τους διαλογισμούς αυτών και είπε το ανθρώπο των ξηράν έχοντι την χείραν. Έγειρε και στήθη στο μέσον. Ο δε Αναστάς έστι, είπε νουν ο Ιησούς προς αυτούς. Επερωτήσω ημάς, τι έξεθη τη Σάβασιν, αγαθοποιήσε ή κακοποιήσε, ψυχήν σώσε ή αποκτήνε. Και περιβλεψάμενος πάντα σ' αυτούς είπεν αυτό. Έκτινον την χείρα σου. Ο δε επίησε και αποκατεστάθη η χείρα αυτού ως οι άλλοι. Αυτοί δε επλήστης Ανανίας και διελάλουν προς αλλήλους τι αν ποιήσει αν το Ιησού. Εγένετο δε εν τες ημέρες ταύτες εξήλθεν εις το όρος προσεύξαστε και ειν διανυκτερεύων εν την προσευχή του Θεού. Και ότε εγένετο ημέρα προσεφώνησε τους μαθητάς αυτού και εκλεξάμενος από αυτόν δώδεκα, ους και αποστόλους ονόμασε, Σίμωνα ον και ονόμασε Πέτρον και Ανδρέαν των αδελφών αυτού, Ιάκωβον και Ιωάννην, Φίλιππον και Βαρθολομαίον, Ματθαίον και Θωμάν, Ιάκωβον τον του Αλφαίου και Σίμωνα τον καλούμενον Ζηλωτήν, Ιούδαν Ιακώβου και Ιούδαν Ισκαριώτην, ως και γένετο προδότης, και καταβάσμεταυτόν αυτόν έστι επί τόπου παιδινού, και όχλος μαθητών αυτού και πλήθος πολλοί του λαού από πάσης της Ιουδαίας και Ιερουσαλήμ και της παραλίου Τύρου και Σιδώνος ή ήλθον ακούσε αυτού και η Αθήνα από τον νόσον αυτών και οι οχλούμενοι από πνευμάτων ακαθάρτων και εθεραπεύοντου. Και πάσο όχλος εζήτη άπτεσθε αυτού ότι δύναμις παρά αυτού εξήρχετο και ιάτο πάντας. Και αυτός επάρα στους οφθαλμούς αυτού εις τους μαθητάς αυτού έλεγε «Μακάρι η πτωχή, ότι η μετέρα εστίν η βασιλεία του Θεού. Μακάρι οι πεινώντες νύν ότι χορταστήσεστε. Μακάρι οι κλαίοντες νύν ότι γελάσετε. Μακάρι οι εστέ όταν μισήσωσιν ημάς οι άνθρωποι και όταν αφορήσωσιν ημάς και ονειδήσωση και εκβάλωση

άλλην, και από το έροντό σου το ημάτιον και των χιτών να μην κολλήσεις. Παντίδε το ετούντι σε δίδου, και από το έροντος τα σά μη απέτη. Και καθώς θέλετε ή να ποιώσιν ημίν οι άνθρωποι και ημείς ποιείτε αυτής ομοίως. Και ή αγαπάτε τους αγαπώντας ημάς, ποια ημίν χάρις εστί, και γάρι αμαρτωλή τους αγαπώντας αυτούς αγαπώσει. Και αν αγαθοποιείτε τους αγαθοποιούντας ημάς, ποια ημίν χάρις εστί, και γάρι αμαρτωλή το αυτό ποιούσι. Και αν δανείζετε παρόν ελπίζετε απολαβήν, ποια ημίν χάρις εστί. Και γάρ αμαρτωλή αμαρτωλής δανείζουσιν ή να απολάβωσι τα ίσα. Κλην αγαπάτε τους εχθρούς ημών και αγαθοποιείτε και δανείζετε μηδέν απελπίζοντες, και έστε ο μισθός ημών πολλής, και έσεστε η ύψης του, ότι αυτός Χριστός εστίν επί τους αχαρίστους και πονηρούς. Γίνεστε ουν ικτήρμονες, καθώς και ο πατήρ ημών ικτήρμον εστί. Και μη κρίνετε και ου μη κριθείτε. Μη καταδικάζετε και ου μη καταδικαστείτε. Απολύετε και απολυθήσεστε. Δίδωτε και δοθήσετε ημίν, μέτρων καλών, πεπιεσμένων και σεσαλευμένων και υπερεκχυνόμενων δώσουσιν στον κόλπον ημών. Το γάρ αυτό μέτρο μετρείτε, αντιμετρηθήσετε ημίν. Είπε δε παραβολήν αυτής, μη τη δίνετε τυφλός τυφλών οδηγήν, ουχή αμφότεροι εις βόθινον πεσούνται, ουκ έστι μαθητής υπέρ των διδάσκαλων αυτού. Καρτηθισμένος δε πάσεστε ως ο διδάσκαλος αυτού. Τι δε βλέπεις το κάρφωστο εν το οφθαλμό του αδελφού σου, την δε δοκόν την εν το ιδίου οφθαλμό ου κατανοείς. Ή πως δύνασε λέγειν το αδελφό σου αδελφέ, άφεσε εκβάλω το κάρφωστο εν το οφθαλμό σου, αυτός την εν το οφθαλμό σου δοκόν ου βλέπων. Υποκριτά, έκβαλε πρώτον την δοκόν εκ του οφθαλμού σου, και τότε διαβλέψεις εκβαλήν το κάρφωστο εν το οφθαλμό του αδελφού σου. Ούγαρεστι δένδρων καλών ποιούν καρπών σαπρών, ουδέ δένδρων σαπρών ποιούν καρπών καλών. Έκαστον γαρδένδρων εκ του ιδίου καρπού γινώσκεται. Ούγαρ εξ ακανθών συλλέγου συσίκα, ουδέ εκβάτου τριγώσει τα φιλίν. Ο αγαθός άνθρωπος εκ του αγαθού θησαυρού της καρδίας αυτού προφέρει το αγαθόν. Και ο πονηρός άνθρωπος εκ του πονηρού θησαυρού της καρδίας αυτού προφέρει το πονηρόν. Εκ γάρ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί το στόμα αυτού. Τι δε με καλείτε, Κύριε, Κύριε, και ού ποιείτε αλέγω. Πάσο ερχόμενος προς με και ακούν μου των λόγων και ποιών αυτούς. Υποδείξω ημίν τίνι εστίν όμοιος. Όμοιος εστίν ανθρώπο οικοδομούντι οικίαν, ως και έσκαψε και εβάθινε και έθηκε θεμέλιον επί την πέτραν. Πλημμύρας δε γενωμένης προσέριξεν ο ποταμός τη οικία εκείνη και ούκ ίσχυσε σαλεύσε αυτήν. Τε θεμελίω το γάρ επί την πέτραν. Ουδέ ακούσας και μη ποιήσας, όμοιος εστίν ανθρώπο οικοδομής αντιοικίαν επί την γην χωρίς θεμελίου. Ή προσέριξεν ο ποταμός και ευθύς έπεσε και εγένεται το ρήγμα της οικίας εκείνης μέγα. Κεφάλαιο έκτο. Το δεύτερο Σάββατο μετά το πρώτο του Πάσχα συνέβη να περνάει ο Ιησούς μέσα από σπαρμένα χωράφια. Οι μαθητές του έκοβαν στάχια, τα έτριβαν με τα χέρια και έτρωγαν τους σπόρους. Κάποιοι Φαρισαίοι τότε τους είπαν, «Γιατί κάνετε κάτι που δεν επιτρέπεται από τον νόμο να γίνεται το Σάββατο?» Και ο Ιησούς τους απάντησε, «Ούτε κι αυτό δεν το διαβάσατε στη γραφή που έκανε ο Δαβίδ όταν πείνασαν αυτός και οι συντροφοί του. Μπήκε στο ναό του Θεού, πήρε και έφαγε και έδωσε και στους άντρες του, τους άρτους της προθέσεως, που δεν επιτρέπεται από τον νόμο να φάνε παρά μόνο οι ιερείς». Και τους είπε καταλήγοντας, «Ο Υιός του ανθρώπου εξουσιάζει και το Σάββατο». Ένα άλλο Σάββατο μπήκε ο Ιησούς στη συναγωγή και δίδασκε. Εκεί ήταν ένας άνθρωπος με παράλυτο το δεξί του χέρι. Οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι λοιπόν πρόσεχαν να δουν αν θα θεραπεύσει κανέναν το Σάββατο για να βρουν αφορμή να τον κατηγορήσουν. Ο Ιησούς που γνώριζε τους διαλογισμούς τους είπε στον άνθρωπο με το παράλυτο χέρι, «Σήκω και στάσου στη μέση». Εκείνος σηκώθηκε και στάθηκε. Τότε ο Ιησούς είπε στους γραμματείς και στους Φαρισαίους, «Θα σας κάνω ένα ερώτημα. Τι επιτρέπει ο νόμος να κάνει κανείς το Σάββατο? Να κάνει καλό ή να κάνει κακό? Να σώσει μια ζωή ή να την αφήσει να χαθεί?» Και αφού έριξε τη ματιά του σ' όλους αυτούς γύρω,
είπε στον Παπά.

έντωσε το χέρι σου. Αυτός το έκανε και το χέρι του έγινε καλά σαν το άλλο. Εκείνοι τότε έγιναν έξω φρενών και συζητούσαν μεταξύ τους τι θα έπρεπε να κάνουν εναντίον του Ιησού. Εκείνες τις ημέρες ανέβηκε ο Ιησούς στο βουνό για να προσευχηθεί. Όλη τη νύχτα προσευχόταν στο Θεό. Όταν ξημέρωσε, φώναξε κοντά του τους μαθητές του και από αυτούς διάλεξε 12, τους οποίους ονόμασε Αποστόλους. Το Σίμωνα, που του έδωσε το όνομα Πέτρος, και τον αδελφό του, τον Ανδρέα. Τον Ιάκωβο, τον Ιωάννη, τον Φίλιππο, τον Βαρθολομαίο, τον Ματθαίο, τον Θωμά, τον Ιάκωβο, γιο του Αλφαίου, τον Σίμωνα που λεγόταν Ζηλωτής, τον Ιούδα, γιο του Ιακώβου, και τον Ιούδα τον Ισκαριώτη, αυτόν που έγινε προδότης. Ο Ιησούς με τους μαθητές του κατέβηκε από το βουνό και στάθηκε σε μια πεδιάδα. Ένα μεγάλο πλήθος μαθητών του, καθώς και πολλής λαός από όλη την Ιουδαία, από την Ιερουσαλήμ και τις παραλιακές πόλεις της Τύρου και της Σιδώνας, είχαν πάει εκεί για να τον ακούσουν και για να θεραπευτούν από τις αρρώστιες τους. Ήρθαν ακόμα και όσοι υπέφεραν από ακάθαρτα πνεύματα. Όλοι αυτοί θεραπεύτηκαν. Όλος ο κόσμος προσπαθούσε να τον αγγίξει, γιατί μια δύναμη έβγαινε από πάνω του και θεράπευε τους πάντες. Τότε ο Ιησούς στράφηκε προς τους μαθητές του και τους είπε: «Μακάριοι εσείς οι φτωχοί, γιατί δική σας είναι η Βασιλεία του Θεού. Μακάριοι εσείς που τώρα πεινάτε, γιατί θα σας χορτάσει ο Θεός. Μακάριοι εσείς που τώρα κλαίτε, γιατί θα χαρείτε. Μακάρι είστε άμα σας μισήσουν οι άνθρωποι και σας διώξουν από τις συναγωγές και σας χλεβάσουν και δυσφημίσουν το όνομά σας εξαιτίας του Υιού του ανθρώπου. Χαρείτε όταν συμβεί αυτό και από χαρά σκυρτίστε, γιατί ο Θεός θα σας ανταμείψει με το παραπάνω στον ουρανό. Τα ίδια έκαναν και οι προγονείς τους τους προφήτες. Αλίμονο όμως εσάς τους πλουσίους, γιατί την αμοιβή σας την έχετε πάρει ήδη σε αυτόν τον κόσμο. Αλίμονο σε εσάς που τώρα είστε χορτάτοι, γιατί θα πεινάσετε. Αλίμονο σε εσάς που τώρα γελάτε, γιατί θα δρυνήσετε και θα κλάψετε. Αλίμονο αν όλοι οι άνθρωποι σας επαινούν, γιατί το ίδιο έκαναν και οι πρόγονοί τους στους ψευδοπροφήτες. Σε εσάς όμως που μ' ακούτε λέω, αγαπάτε τους εχθρούς σας. Ευεργετείτε όσους σας μισούν. Δίνετε ευχές σε όσους σας δίνουν κατάρες. Προσεύχεστε για αυτούς που σας κακομεταχειρίζονται. Σ' όποιον σε χαστοκίζει στο ένα μάγουλο, γύρισε και το άλλο. Κι αν κάποιος σου πάρει το πανοφόρι, μην τον εμποδίσεις να πάρει και το πουκάμισο. Σ' όποιον σου ζητάει κάτι, δίνε το. Κι αν κάποιος σου πάρει αυτό που σου ανήκει, μη ζητάς να σου το επιστρέψει. Όπως θέλετε να σας συμπεριφέρονται οι άνθρωποι, έτσι ακριβώς να συμπεριφέρεστε κι εσείς αυτούς. Γιατί αν αγαπάτε αυτούς που σας αγαπούν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό, αφού και οι αμαρτωλοί αγαπούν αυτούς που τους αγαπούν. Κι αν κάνετε καλό σε αυτούς που σας κάνουν καλό, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό, και οι αμαρτωλοί το ίδιο κάνουν. Αν δανείζετε σε όσους ελπίζετε να σας τα επιστρέψουν, ποια εύνοια περιμένετε από το Θεό, και οι αμαρτωλοί δανείζουν στους ομοίους τους για να τα πάρουν πίσω. Αντίθετα, εσείς να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να κάνετε το καλό και να δανείζετε, χωρίς να περιμένετε να πάρετε πίσω τίποτα. Έτσι, ο Θεός που είναι καλός ακόμα και με τους αχάριστους και τους κακούς, θα σας ανταμείψει με το παραπάνω και θα σας κάνει παιδιά του. Να είστε λοιπόν σπλαχνικοί, όπως σπλαχνικός είναι και ο Θεός Πατέρας σας. Μην κρίνετε τους συνανθρώπους σας για να μην σας κρίνει και εσάς ο Θεός. Μην τους καταδικάζετε για να μην σας καταδικάσει και εσάς ο Θεός. Συγχωρείτε για να σας συγχωρήσει και εσάς ο Θεός. Δίνετε για να σας δώσει και εσάς ο Θεός. Η δωρεά του θα είναι πλούσια
άφθονη, τέλεια και ξέχυλη. Γιατί ό,τι μέτρο χρησιμοποιείτε για τους άλλους, το ίδιο θα χρησιμοποιήσει και για σας ο Θεός. Επίσης τους είπε ο Ιησούς και μια παρομοίωση. Μπορεί ένας τυφλός να οδηγήσει έναν άλλο τυφλό? Δεν θα πέσουν και οι δύο στο χαντάκι? Ένας μαθητής δεν μπορεί να είναι πάνω από το δασκαλό του. Όποιος όμως καταρτιστεί τέλεια, μπορεί να φτάσει το δασκαλό του. Γιατί βλέπεις το σκουπιδάκι στο μάτι του αδελφού σου και δεν νιώθεις ολόκληρο δοκάρι που είναι στο δικό σου μάτι? Πώς μπορείς να λες στον αδελφό σου, αδελφέ, άφησε να βγάλω το σκουπιδάκι από το μάτι σου, όταν εσύ ο ίδιος δεν βλέπεις ολόκληρο δοκάρι στο μάτι σου? Υποκριτή, βγάλε πρώτα από το μάτι σου το δοκάρι και τότε θα δεις καθαρά και θα μπορέσεις να βγάλεις το σκουπιδάκι από το μάτι του αδελφού σου. Ένα καλό δέντρο δεν κάνει άχρηστο καρπό. Ούτε πάλι ένα άχρηστο δέντρο μπορεί να κάνει καλό καρπό. Κάθε δέντρο αναγνωρίζεται από τον καρπό που παράγει. Δεν μαζεύουμε σίκα από τα αγκάθια, ούτε τριγάμε σταφύλια από τα βάτα. Ο καλός άνθρωπος βγάζει το καλό από το αγαθό απόθεμα της καρδιάς του και ο κακός από το κακό απόθεμα της καρδιάς του βγάζει το κακό. Γιατί το στόμα του ανθρώπου μιλάει από το περίσσευμα της καρδιάς. Γιατί με προσφωνείτε, Κύριε, Κύριε, και δεν εφαρμόζετε αυτά που σας λέω? Όποιος έρχεται σε μένα και ακούει τα λόγια μου και τα εφαρμόζει, θα σας δείξω με ποιον μοιάζει. Μοιάζει με έναν που για να χτίσει το σπίτι του έσκαψε βαθιά και έβαλε τα θεμέλια πάνω σε ένα βράχο. Έτσι όταν έγινε πλημμύρα και έπεσαν ποτάμι τα νερά πάνω στο σπίτι, δεν μπόρεσαν να το σαλέψουν, γιατί είχε θεμελιωθεί πάνω στο βράχο. Αντίθετα, αυτός που ακούει τα λόγια μου και δεν τα εφαρμόζει, μοιάζει με έναν που έχτισε το σπίτι του πάνω στο χώμα, χωρίς θεμέλια. Μόλις έπεσαν ποτάμι τα νερά πάνω στο σπίτι, γκρεμίστηκε και η ζημιά που έπαθε ήταν μεγάλη.

Στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Βιώματα, παιδικές αναμνήσεις, έμετρο σε κριτική διάλεκτο με τον κύριο Κωνσταντίνο Μαρκατάτο. Θαυμαστά ακούσματα με την κυρία Ειρήνη Περατσάκη. Πριν από 100 χρόνια, Μικρά Ασία με τον κύριο Λικούργο Μαρκούδη. Παιδαγωγική ανθρωπολογία Μεγάλου Βασιλείου με τον κύριο Παρασκευά Λεκέα. Ο Άγιος του Πόντου Γεώργιος Καρσλίδης με την κυρία Σύρμος Γιάβρου. Ακολουθεί η εκπομπή «Το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου» στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Εν το φωτίσω ψώμεθα φως με τον κύριο Νόντα Σκοπετέα.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

αναθυμιές μιας εποχής και παραδοσιακά επαγγέλματα. Έμετρο 15 σύλλαβο, ακατάληκτο, σε κριτική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.

ό,τι πρέπει οι χωριανοί να μάθουν, να κατέχουν, το διαλαλούσε δυνατά υπόψη να το έχουν. Ο Ντελάλης ή Κυρίκας ή Διαλαλητής. Όπου υπήρχε χωριό υπήρχε και Ντελάλης. Πολύ σκυρή φωνή είχενε, μακρόσυρτη καθάρια, εφώναζε ενημέρωνε όλους τους χωριανούς του ότι καινούριο γίνονταν και πρέπει να το μάθουν. Εγύριζε όλο το χωριό, από γειτονιά σε σπίτι και διαλαλούσε δυνατά ό,τι του υπαγορεύαν. Ο φωτογράφος ήφταξε στου Γιώργη τον Ντουκιάνη, κόπιασε με τη μηχανή κι όλους σας ανημένη. Όλοι σας στη δικολογιά, παππούδες και κοπέλια, δά σας εβάλει μέσα αυτό σε μια φωτογραφία. Μαχώρια αν θέλει ο κάθαης φωτογραφίες βγάνει. Θόρια του λέει έπαε ξάνιζε το πουλάκι. Ακόμη παίρνει και μικές φωτογραφίες, σι μεγενθύνει όσο θες και σας κορνιζάρει. Άλλη φορά εφώναζε, ευροντοδιαλαλούσε. Ακούτε δά να σας επώ ο πρόεδρος μηνά σας, ότι θα αρχίξει αύριο να έχει οδοποιία. Θα σκάψω με ποτοσαμί απ' την πηγή από κάτω, μακρύ χαντάκι για να μπει κουτούτο για να φέρνει νερό μες στη δεξαμενή να τρέχει ποτσιβρίσες. Ήβαζε την παλάμη του δίπλα από το στόμα, γη και τσιδιό και μια βολά αλάργο να πηγαίνει, ο ήχος απου ήβγαινε μέσα από τα σωθικά του. Η πληρωμή που παίρνε πολλά φτηνιάρι ήταν. Εμπόριανε ένα-δυο κρασά αρακί να τον κεράσουν στον καφενέ κι ολόχαρος, πάντα τον εκείνος.

σέρνει το γαϊδουράκι του με φόρτωμα κοφίνια, γεμάτο ζαρζαβατικά, φρέσικα κι όλο φτύνια. Ο Μανάβης. Απ' τα παλιά επαγγέλματα ήτανε κι ο Μανάβης, πλανόδιος μικροπολιτής που τα χωριά γυρνούσε. Είχε στο γαϊδουράκι του κοφίνια φορτωμένα, γεμάτα ζαρζαβατικά φρούτα και μια ντενέκα. Σ' όποια χωριά δε βάνανε και δεν καλλιεργούσαν, περβόλια για δεν είχανε νερό να τα ποτίζουν, σ' αυτά ο Μανάβης πήγαινε και εκαλοπουλούσε πάντοτε τη μαναβική απούχε στα κοφίνια. Σαν ήμπαινε η άνοιξη και βγαίναν οι ντομάτες, κολοκυθάκια, πιπεριές, αγκούρια, αγκινάρες, οι μελιτζάνες, τα κουκιά, τα βλήτα και καρότα, πατάτες, μπάμιες, έλινο, φασούλια, τα μαρούλια και ό,τι φρούτο πρώιμο τόχαινε στα κοφίνια. Ζήγιζε με το τερεζί που είχαινε τη χούφτα, λεκάνη από μέταλλο και τρεις αλυσιδούλες, είχε μια κινητή εγκοπή και ράβδο από κάτω. Πάνω της γράφει τα κιλά γραμμές μικές μεγάλες, λαβή από πάνω παπόκια την κράθη ο Μανάβης. Το γαϊδουράκι ήσερνε από το χαλινάρι και αρχήνιξε και φώναζε για τη μαναβική του. Μόλις εμπήκε στο χωριό να τον ακούσουν όλοι. Άνοιγαν οι αυλόπορτες και βγαίναν οι κεράδες να δουν και να αγοράσουν τα ψώνια της εβδομάδος. Ό,τι κι αν του ζητούσανε τα έβαζε στη χούφτα. Ευθύωνε το τερεζί εκαλοζήγιζέντα. Συνήθως η συναλλαγή γινόταν με το λάδι. Μες στο χωνί το φχέρενε κι ήμπαινε στην τενέκα. Όλα τα ζαρζαβατικά ήταν φρεσκοκομμένα, καθάρια δίχω λίπασμα, ούτε τα ναραντισμένα. Κοπράκια πύρι είχανε και πεντανό στιμάτα. Αγαπητός συχωριανές, πιστός στα ραντεβού του, μα πάντα τον περίμεναν με ανυπομονησία και ψώνιζαν χωρίς ποτέ να κάνουνε παζάρι. Το Χριστουγέννο τις γιορτές επούλιαν ο Μανάβης μανταρινοπορτάκαλα, λάχανα, κουνουπίδια. Ήτανε δύσκολη δουλειά. Χειμώνα, καλοκαίρι, στο δρόμο ευρισκότανε για να εξυπηρετήσει τους ανθρώπους με τα τυπικά, μα και αυτός να ζήσει.

Όσα δεν έχω τρόφιμα στο σπίτι να φυλάσω, τα έχει ο Μπακάλης ευτυχώς για να τα αγοράσω. Ο Μπακάλης. Μέχρι πιο πριν και στις αρχές προπερασμένου αιώνα, σ' όλη στη Κρήτη στα χωριά ετρώγαν ό,τι βγάζαν, που οι ίδιοι τα παρήγαγαν και τάχαν στερεμένα μέσα στη αποθήκεντος, καλά προφυλαγμένα. Όσπρια, δημητριακά, ελιές, κρασί και λάδι, διάφορα τυροκομικά κρέατα που εφτιάχναν, απάκι, τα λουκάνικα, σίγλινα σε κουρούπια και ακόμη τα κυπευτικά, τα λιγοστά, τα φρούτα. Ανοίχτηκαν αμαξωτή και η επικοινωνία γινόταν με αυτοκίνητα και άλλαξε η ζωή τους. Πουλούσαν δημητριακά σταφίδα και το λάδι και από εις αγοράζανε ό,τι είχαν ανάγκη. Και τσά και το επάγγελμα προήρθε του Μπακάλη. Έφερνε τρόφιμα πολλά που στο χωριό δεν είχαν και ανάλογα τα πουλιανε με χρήματα γυλάδι, στάρι, κρυθάρι, γύτα γη και με αυγά ακόμη. Τα τρόφιμα που ήφερνε και στο χωριό πουλούσε ήταν ρύζι, τα παστά, ζάχαρη, μακαρούνια, καφές, κοσέρβες διάφορες, μπισκότα, καραμέλες, μέλι, πελτέ, μπαχαρικά, σπίρτο, τσικαλμαλίνες και καθαρό πετρέλαιο πανάβανε τσιλάμπες. Λουκούμια για τον καφενέ, βανίλια και φιστίκι, χύμα το ούζο και κονιάκ, σουμάδα, κανελάδα. Μαστίχες κι όλον το γλυκό που ήταν οι σοκολάτες. Συνήθως τρεις ζυγαριές απούσε ο Μπακάλης. Η πλάστιγκα που ζύγιζε πολύ βαριά φορτία, ο καμπανός σιωβεζινές απούχενε δύο χούφτες. Στη μια εμπαίναν τα κιλά, γραμμάρια κι άλλη, ήταν μεγάλη και βαθιά, που μπαίνανε τα ψώνια και ακόμη την ελέγανε η πιο πολύ παλάντζα. Όλα τα τρόφιμά βάζε μέσα σε χαρτοσακούλες αλλά και σε λαδόκολες ανάλογα τα ψώνια. Αν το χωριό ήταν μικρό, ένα μπακάλι κόχε, αλλά στα μεγαλύτερα υπήρχαν δύο και τρία. Την ταχυνή το μαγαζί ίνιζε ο Μπακάλης και όλη τη μέρα δούλευε για να εξυπηρετήσει. Την πελετία απούχαινε και ερχότανε το βράδυ. Με το μοροσκοτίνιασμα το πετραμάξι ανάβει για να μπορεί και με το φως συναλλαγές να κάνει. Και μόνο κάθε Κυριακή το μαγαζί εκράτα κλειστό, γιατί στην εκκλησά αριστερόταν ψάλτης. Να κάτσει να ξεκουραστεί και ερχόταν η Δευτέρα να ξαναπιάσει τη δουλειά του δίνε μου και πάρε.

παίρνει τη γύρι, το κερί, την πρόπολη, το μέλι και το βασιλικό πολτό, Θεέ μου, ποιος δεν τα θέλει. Ο μελισσοκόμος ή μελισσουργός. Στην Κρήτη η αυτοφυής πλούσια η πανίδα την ευνοεί το κλίμα της που ποικιλόμορφη είναι. Αυτό και σαν συνέπεια από τα αρχαία χρόνια να θεί σε όλο το νησί η μελισσοκομεία. Στα πάρεργα επαγγέλματα που υπήρχαν στην Κρήτη και ένα από τα αρχαιότερα είναι ο μελισσοκόμος. Κύριο μέσο είχενε πάντοτε τη γυψέλη όπου διαμορφωνόταν μέσα εις τους αιώνες και πήρε τη σημερινή μορφή της η κυψέλη. Δύο λογιόταν τότε σας στην Κρήτη οι κυψέλες. Μητσό πιθάρι βάνανε, το κάνανε κυψέλη, πύλινη πλάκα στρογγυλή το σκέπαζε από πάνω. Μελισσοβράχι το έλεγαν κι είχε στο κάτω μέρος τρύπα όπου οι μέλισσες σποκιά εμπαινοβιένα. Στο πάνω μέρος του βραχιού ξύλα τοποθετούσαν πελεκιτά λεπτά γερά μικρόχανε αυλάκι, παραλληλόγραμμάτανε και ανάλογα εβάζαν από κανόνια τα έλεγαν όλοι μελισσοκόμοι. Κομμάτι στερεώνανε στο μεσακό κανόνι και ρήθρας από είχαινε μέσα σε αυτή το γόνο και από εις μέσα ύβαναν και κάθιζε το σμήνος. Απ' την κυψέλη που πήραν κυρίθρα με το γόνο, δίπλα-δίπλα την έβαζαν στη νέα την κυψέλη. Οι τρύπεστος απέναντι κι έτσι εμπαινοβιέναν, οι μέλισσες ελεύθερα από τη μια στην άλλη, αλλιώς το σμήνο θα φεύγε οι μέλισσες τσιπρώτης. Διάλεγαν μια εργάτρια στη νέα την κυψέλη, την έκαναν βασίλισσα και αμέσως την ταΐζαν με το βασιλικό πολτό και άρχιζε τη δουλειά της. Αυγά αμέσως γένανε, αφού οι κυφίνες πρώτα τη γονιμοποιούσανε και αύξανε το σμήνος. Κάθε κυψέλη είχανε και τη βασίλισσά της. Άλλοι κυψέλη είχανε από πλεχτό κοφίνι που μέσα κι όξο τόχριζαν κοπρά από τα βούγια. Καπάκι προστατευτικό το σκέπαζε από πάνω και τα κανόνια του βάζαν να γίνουν οι κυρίθρες. Κομμάτι πάλι βάλανε κυρίθρα με το γόνο και σμήνος από μέλισσες στο μεσακό κανόνι. Στο κάτω μέρος είχαινε τρύπα που μπαινοβιέναν από εκιά οι μέλισσες που το έλεγαν πορτάκι. Μελισσοκόφινο αυτό όλοι το ονοματίζαν. Ετότες ο μελισσουργός προβλήματα δεν είχε, ασθένειες ή φάρμακα, ούτε τα ζέτζης. Το μόνο που κάνανε πάντα για προστασία εσφάζανε μια όρνηθα, την κόβαν κομματάκια. Μέσα στο μελισσόκηπο, σε βίσαλα απάνω, εβάναν τα κομμάτια της σε διάφορα σημεία, που πάνω μπόλικο ψακί απάνω στα κομμάτια. Οι σφίγγες από τη μυρωδιά απού βγανε το κρέας, μα και οι σβούροι προπαντός μόλις τρώγαν το κρέας, δε λόγω εψοφούσανε και οι μέλισσες γλιτώναν. Αν δεν το έκαναν τσιωνά, τσιμέλισσε σκοτώνα. Ο τριγητής γινότανε Αύγουστο γη Σεπτέμβρη, όπως γίνεται σήμερα και σπάνια το Μάη. Απ' τα κανόνια άφηνε την πίτα που νομίζει πως φτάνανε στις μέλισσες για να ξεχειμονιάσουν. Τσιπίτες παίρνει αμάλαγες που ήταν γεμάτες μέλι, στο σπίτι του τσιπήγαινε για επεξεργασία. Τσιμάλαζε πολύ καλά να σπάσουν τα κελιά τους και από μέσα τσίβαζε σε μεγαλοκοφίνι. Από κάτω μελοπίθαρο ήβανε για να τρέχει αργά το μέλι καθαρό μέχρι όλο να σουρώσει. Κοφίνι μελοπίθαρο τα σκέπαζε από πάνω με το μελισσοσέντονο μέσα να μην περνούνε σκόνες, αράχνες, τα μυαρά μύγες και μελιτάκι. Ο ντενεκαλοσύρωνε ήπαιρνε τσιχυρίθρες που ήταν όλες ποκερί που η μέλισσα παράγει. Τσίβραζε μέσα σε νερό σε σίγλα γη καζάνι και όλο το μέλι ήβγαινε από τα σπαστά κελιά τους. Αμέσως πάνω στο νερό αφού πιο αλαφρύ ήταν έπλεγε όλο το κερί και μόλις τα κρυώσει το έπαιρνε ο μελισσουργός και τα κρυβοπουλούσε. Σε μια κουρούπα το ζουμί που βράσαν οι κυρίθρες το φκέρεσε, το σκέπασε, μαυρότανε το χρώμα.
Χούμελι το ονομάζανε, πολύ γλυκό στη γεύση. Την έτρωγαν με το ψωμί ή με το παξιμάδι που μέσα το βουτούσανε απόλαυση μεγάλη και ακόμη το περίχυναν πάνω στις τηγανίτες. Ποκιά ευγήκη παραμιά που λένε την ακόμη, πως λαχταρά τη Χούμελη μελισουργός κι αν είναι. Το μέλι και την πρόπολη κερί μα και τη γύρι και το βασιλικό πολτό ξαφέρει το γεμάτον ήπαιρνε ο μελισουργός μέσα από την Κυψέλη. Συνήθως ζει η μέλισσα 35 μέρες και όλο ανανεώνονται αφού η βασίλισσά τους γεννά συνέχεια αυγά. Αυτή είναι η δουλειά της. 4 χρόνια ή πιο πολύ μπορεί αυτή να ζήσει με το βασιλικό πορτό που οι μέλισσες τη θρέφουν. Πολλά καθήκοντα άλλαζε η μέλισσα όσο ζούσε. Εδούλευε συνέχεια, σταματημό δεν είχε. Από καθαριότητα, φτιάξιμο τσικυρίθρας, να γίνει ανοιχνεύτρια, νερό να κουβαλήσει, να φέρει γύρι και μετά την επεξεργασία, να αποθηκεύσει στα κελιά το μέλι στην κυρίθρα. Τάισμα της βασίλισσας ετάιζε το γόνο και στρατιώτης φύλακα και άλλα πολλά ακόμη. Τα εργαλεία που συχνά εχρησιμοποιούσε, όταν ερχόταν σε επαφή αυτός με την Κυψέλη, του ήταν απαραίτητα κοντά του να τα έχει. Το καπνιστήρι που αλλιώς ήβγαζε και επέτα, εζάλιζε τσιμέλισσες να μην τον ετζιμπούνε, που καβαλίνες ή βουτσές βάναν στο καπνιστήρι. Ξερές και ακόμα δροσερό κέντρο ή κυπαρίσι και ήβγαινε μπόλικος καπνός τούφες πυκνές επέτα. Για προστασία είχανε ακόμη άλλα 3. Μουριόνι που ήταν διχτυωτό, κνησάρα και πυρούνα.

αναθυμιές μιας εποχής και παραδοσιακά επαγγέλματα. Έμετρο 15 σύλλαβο, ακατάληκτο, σε κριτική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Σας καλωσορίζω στη ραδιοφωνική μας εκπομπή «Θαυμαστά ακούσματα». Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η θεολόγος Περατσάκη Ειρήνη στους 99,7.

θεματολογία της εκπομπής μας σχετίζεται με τα θαύματα που έκανε ο Ιησούς Χριστός, έτσι όπως εξιστορούνται στα βιβλία της Καινής Διαθήκης.

Στη σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με ένα ακόμα θεραπευτικό θαύμα, το οποίο αναφέρεται με μικρές διαφοροποιήσεις και από τους τρεις συνοπτικούς. Το θαύμα του τυφλού Ζητιάνου στην Ιεριχώ θα το αναλύσουμε συνθετικά σήμερα, αλλά η περικοπή θα είναι παρμένη από τον Ευαγγελιστή Λουκά.

Στο σημείο αυτό, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την ανάγνωση της Ευαγγελικής περικοπής από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Εγένετο δε εν το εγγύζειν αυτός εις Ιεριχώ, τυφλός της εκάθητο παρά την οδόν προσετών. Ακούσας δε όχλου διαπορευωμένου, επινθάνετο, τι ή ταύτα. Απήγγειλαν δεν αυτό, ότι Ιησούς ο Ναζωραίος παρέρχεται. Και εβόησε λέγον, Ιησού, Ιε Δαβίδ, ελέησόν με. Και οι προάγοντες επετίμουν αυτό, ή να σιωπήσει. Αυτός δε, πολλό μάλλον έκραζεν, Ιε Δαβίδ, ελέησόν με. Σταθείς δε ο Ιησούς, εκέλευσεν αυτόν, αχθήνει προς αυτόν. Εγγύσαντος δε αυτού, επιρώτησεν αυτόν λέγον, «Τι σι θέλεις πίσω?» Ο δε είπε, «Κύριε, ή να αναβλέψω». Και ο Ιησούς είπεν αυτό, «Ανάβλεψον, η πίστη σου σε σωκέσε». Και παραχρήμα ανέβλεψε, και οι κολούθοι αυτό δοξάζουν το Θεόν. Και πάσο λαός, ειδών, έδωκεν ένων το Θεό.

Τώρα θα συνεχίσουμε με την ελεύθερη απόδοση της περικοπής στα νέα ελληνικά. Όταν ο Ιησούς πλησίαζε προς την Ιεριχώ, κάποιος τυφλός καθόταν στον δρόμο και ζητιάνευε. Ο τυφλός, όταν άκουσε τον θόρυβο του λαού που περνούσε από εκεί, τους ρωτούσε τι συνέβαινε. Τότε του είπαν ότι περνάει ο Ιησούς ο Ναζωραίος. Τότε φώναξε δυνατά ο τυφλός: «Ιησού, Ιέ του Δαβίδ, ελέησέ με». Όμως οι άνθρωποι που περνούσαν από μπροστά του τον επέπλυταν για να σιωπήσει. Αυτός όμως φώναζε ακόμα περισσότερο: «Ιέ του Δαβίδ, ελέησέ με». Ο δε Ιησούς σταμάτησε και διέταξε να τον φέρουν προς αυτόν. Όταν πλησίασε, τον ρώτησε: «Τι θέλεις να σου κάνω?» Εκείνος με τη σειρά του είπε: «Κύριε, θέλω να αποκτήσω το φως μου». Και ο Ιησούς του είπε: «Απόκτησε το φως σου. Η πίστη σου σε έσωσε». Και αμέσως απέκτησε το φως του και τον ακολουθούσε δοξάζοντας το Θεό. Και όλος ο λαός, όταν είδε το θαύμα αυτό, δόξασε το Θεό.

Στη συνέχεια, θα προχωρήσουμε με την ερμηνευτική ανάλυση και επεξεργασία του θαύματος. Η θεραπεία του τυφλού στην Ιεριχώ αναφέρεται και από τους τρεις συνοπτικούς Μάρκο, Ματθαίο και Λουκά. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος αναφέρει δύο τυφλούς στη διήγησή του, ενώ ο Μάρκος και Λουκάς αναφέρουν μόνο έναν. Μάλιστα, ο Μάρκος μνημονεύει και το όνομα του τυφλού, Βαρτίμεος, ο γιος του Τίμεου, θέλοντας να δηλώσει ότι αυτός ήταν πολύ γνωστός στην περιοχή και η θεραπεία του εντυπωσίασε όσους έμαθαν για αυτήν. Αναλυτικότερα, στους δύο πρώτους στίχους γίνεται περιγραφή της κατάστασης που επικρατούσε από το σημείο που περνούσε ο Κύριος. Το κείμενο αναφέρει πως την ώρα που περνούσε ο Ιησούς υπήρχε οχλαγωγία από το συγκεντρωμένο πλήθος. Αυτό συμβαίνει σε κάθε εποχή. Άνθρωποι ανήμποροι ή σε ανάγκη να κάθονται στο δρόμο σε πολυσύχναστα σημεία να ζητούν βοήθεια από τους περαστικούς. Ο άνθρωπος που επαιτούσε για βοήθεια είχε διπλή ιδιότητα. Ήταν φτωχός και τυφλός. Χαρακτηρισμός που φανερώνει τον άριστο συμβολισμό της τότε ανθρωπότητας, η οποία ήταν τυφλή πνευματικά και φτωχή ηθικά. Γι' αυτό ήρθε ο Χριστός για να τη σώσει. Έπειτα, αφού ο τυφλός ρώτησε για ποιον άνθρωπο γίνεται τόση φασαρία, τον ενημέρωσαν πως ήταν ο Ιησούς Χριστός. Ο τυφλός όμως δείχνει ότι δεν αγνοεί τα περί του ερχόμενου Μεσσία, διότι ενώ του είπαν για τον Ιησού τον Αζωραίο, αυτός φώναζε «Ιησού, Ιε του Δαβίδ, σπλαχνίσουμε». Το γεγονός δε ότι του είπε «Ελέησόν με» αποδεικνύει ότι είχε γι' αυτόν κάποια ιερή έννοια και δεν τον θεωρούσε έναν απλό άνθρωπο. Γι' αυτό και του ζητούσε το έλεος. Όμως τον επόμενο στίχο έλαβε την επιτίμηση και επέδειξε επιμονή. Οι παρευρισκόμενοι θεώρησαν ότι η στάση του εκδήλωνε αυθάδεια, ζητώντας ελεημοσύνη από ένα πρόσωπο τόσο σημαντικό. Παρόλα αυτά, είναι αξιοθαύμαστη η επιμονή του τυφλού, που δεν πτωείται από την αποδοκιμασία, αλλά η βαθιά πίστη του τον παρακινεί να φωνάξει ακόμα περισσότερο. Αυτή η φωνή ήταν που έκανε τον Ιησού να σταθεί, διακόπτοντας την πορεία του και ζητώντας να τον φέρουν κοντά του. Έπειτα ο Κύριος ρωτάει τι ζητάει ο ζητιάνος από αυτόν. Χαρακτηριστική ερώτηση που κάνει ο Ιησούς στους ανθρώπους που ζητούν τη βοήθειά του. Όπως έχουμε πει και σε άλλη εκπομπή, η ερώτηση γίνεται όχι επειδή ο Κύριος δεν γνωρίζει την απάντηση, αλλά συγκεκριμένα επειδή θέλει να ξεκαθαριστεί πως αυτός ο ζητιάνος δεν ζητάει χρήματα, αλλά βοήθεια, και πως ο Κύριος του παράσχει θεραπεία, επαναφέροντας το φως του. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό όμως για μας? Ότι ο Χριστός γνωρίζει τις ανάγκες μας. Θέλει να του τις αναφέρουμε στην προσευχή μας, ώστε όταν θεραπεύονται να τον ευγνωμονούμε. Η μεγάλη ανάγκη του ανθρώπου αυτού ήταν να αποκτήσει το φως του. Αν είχε την όρασή του, θα εργαζόταν και θα αντιμετώπιζε και το πρόβλημα της φτώχειας. Η πεποίθησή του στηριζόταν στα όσα είχε ακούσει για τα θαύματα και εν τέλει δικαιώθηκε. Το σημερινό θαύμα κλείνει με τη βαθιά πίστη που μπορεί να μας σώσει. Η ομολογία και παραδοχή του τυφλού ότι ο Ιησούς είναι απόγονος του Δαβίδ, ο αναμενόμενος Μεσσίας, τον αξίωσε να αναβλέψει και μάλιστα να ακούσει την επιδοκιμασία του Κυρίου. «Η πίστη σου σε έσωσε», του είπε. Απάντησε ο Κύριος, «Ανάβλεψον». Διότι ποιος από τους προφήτες θεράπευε έτσι, με τέτοια εξουσία? Γι' αυτό και η εντολή έγινε στο φως της μέρας, σε έναν τυφλό, προερχόμενη από το αληθινό φως. Ακολούθησε η δοξολογία του Θεού, όχι μόνο εκ μέρους του πρώην τυφλού, αλλά και όσων ήταν παρόντες και έλαβαν γνώση του θαύματος. Σε αντίθεση με άλλες περιπτώσεις κατά τις οποίες ο Κύριος έδινε εντολή να μην μπουν σε κανένα για τη θεραπεία τους, εδώ επιτρέπει στον τυφλό να εκδηλώσει δημόσια την ευγνωμοσύνη του και στο πλήθος να εκφράζει ζωηρά τον θαυμασμό και τη χαρά του, διότι ο χρόνος των επιφυλάξεων παρήλθε ήδη και μετά από λίγο ο Χριστός
θα αντιμετωπίσει το πάθος του.

Κλείνοντας τη σημερινή μας εκπομπή, ας αναλογιστούμε ότι όλοι μας, σε διάφορες στιγμές της ζωής μας, συναντάμε ανθρώπους με ποικίλες ανάγκες. Γι' αυτό, ας μην εγκλωβιζόμαστε στο δικό μας άτομο, αλλά ας ανοίξουμε την καρδιά μας, τον εαυτό μας, στον άνθρωπο που ζητάει τη βοήθειά μας, είτε αυτή είναι υλική, είτε πνευματική. Ο τυφλός της σημερινής Ευαγγελικής Περικοπής συμβολίζει τους ταπεινούς και καταφρονεμένους του κόσμου τούτου, αλλά ακόμη και την πνευματική κατάσταση του εαυτού μας, η οποία δυστυχώς έχει μειωμένη όραση. Ο Θεός δεν αδιαφορεί σε κανέναν μας. Αρκεί όμως και εμείς να ζητάμε πράγματα προς το συμφέρον της ψυχής μας. Με την αργοπορία εκτέλεσης του αιτήματός μας, γυμνάζεται η πίστη μας, η ελπίδα και η υπομονή μας. Τέλος, ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για την προσέλκυση της Θείας Πρόνοιας είναι η διαρκής υπέρβαση της αμαρτίας με την βοήθεια των θεραπευτικών μυστηρίων, της Θείας Ευχαριστίας και της Εξομολογήσεως.

Θαυμαστά ακούσματα. Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Τα γλυκά του κουταλιού ήταν σε πρώτη ζήτηση στον Τσεσμέ. Νεράτζι, σταφύλι γεμιστό με αμύγδαλο, κυδόνι, σίκο, καρπούζι, καρότο, λεμονάκι, μανταρινάκι, κεράσι, φιστίκι, μελιτζανάκι και άλλα. Από γλυκά ταψιού είχαν τον μπακλαβά και το κανταΐφι που τα έφτιαχναν με τσικουλόλαδο, με γλυκόριζα που την έφεραν με καμήλες από την Ανατολή και ροδοζάχαρη που την παρήγαγαν στα χωριά. Τις τηγανίτες τις ορόπιαζαν με πετιμέζι και είχαν και ένα γλυκό που το έλεγαν τρεμούλα. Τη μουσταλευριά την ξέραναν για το χειμώνα, ενώ ήταν περίφημο το παγωτό τους, το διάσημο ντοντουρμά από μαστίχα και ανθόγαλα. Τα ποτά τα έφτιαχναν στο σπίτι. Κάθε οικογένεια είχε τον αποστακτήρα της για το ούζο και τη ρακή. Τα λικέρα από βύσσινο ή δαμάσκινο τα έφτιαχναν μόνες τους οι νοικοκυρές. Από αναψυκτικά έφτιαχναν βυσσινάδα ή σουμάδα από αμύγδαλα που τα έφερναν από τυχείο για τους αραβώνες και τους γάμους. Και έφτιαχναν επίσης ένα σπουδαίο μαύρο κρασί, μπρούσκο, από μια ποικιλία σταφυλιών που έχει εξαφανιστεί. Τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά το τραπέζι ήταν φορτωμένο με φαγητά, γλυκά και ποτά και η πόρτα του σπιτιού έμενε ανοιχτή για τον κόσμο να κοπιάσει. Ανήμερα Πρωτοχρονιάς έστελναν γλυκά σε φίλους και συγγενείς Έλληνες και Τούρκους για το καλό του χρόνου. Τη μέρα εκείνη έτρωγαν εορταστικά και τα ζώα που τους έδιναν και ένα κομμάτι γλυκό, γιατί θα περνούσε ο Άι Βασίλης να τα ρωτήσει αν είναι ευχαριστημένα. Το ψωμί ζυμωνόταν διαφορετικά, πιο αφράτο,

πιο νόστιμο. Τη Σμυρναίκη Βασιλόπιτα με το μαχλέπι τη στόλιζαν με λουλουδάκια από ζυμάρι και στις πιατέλες υψώνονταν οι κουραμπιέδες, τα μελομακάρονα, οι δίπλες, τα αμυγδαλωτά, οι μπακλαβάδες. Τη νύχτα εκείνη οι νοικοκυρές έβαζαν κάτω από το εικονοστάσι γλυκά και νερό για να πιει και να φάει ο Άι Βασίλης όταν κατεβεί.

Την Τσικνοπέμπτη μαγείρευαν το λουκουμπί λαφ από σπιτικές χυλοπίτες, μπόλικο κιμά, σάλτσα ντομάτα και τυρί, περιγυμένες με καυτό βούτυρο. Οπωσδήποτε τη μέρα εκείνη έπρεπε να υπάρχει τυρόπιτα και γλυκό κανταΐφι που δεν έλειπε σχεδόν από κανένα σπίτι. Του Αγίου Φιλίππου έφτιαχναν επίσης λουκουμπί λαφ με κιμά ή σκέτα με τυρί. Κατά τη Σαρακοστή κρατούσαν όλοι, μαζί και τα παιδιά, αυστηρή νηστεία. Έτρωγαν λαδερά, μύδο πύλαφο, σουπιές κοκκινιστές, τουρσιά, ρεβιθοκεφτέδες, βολβούς, νερόβραστα μακαρόνια και όσπρια και την Κυριακή των Βαΐων οπωσδήποτε ψάρι, φρέσκο ή παστό, συνήθως κολλιό. Το Πάσχα έφτιαχναν τα γνωστά σμυρναίικα τσουρέκια και κουλουράκια, που όση ώρα ζύμωναν έψελναν. Τη Μεγάλη Πέμπτη έβαφαν τα κόκκινα αυγά με βρασμένα φύλλα παπαρούνας. Τη Μεγάλη Παρασκευή έτρωγαν φακές με ξύδι σε ανάμνηση του όξους που πότισαν τον Χριστό πάνω στο Σταυρό, και ανήμερα έτρωγαν αρνί ή κατσίκι μαγειρεμένο στο τσουκάλι ή στο φούρνο. Η μαγειρίτσα ήταν άγνωστη και το σουβλιστό αρνί απαγορευμένο για να μην προκαλούν τους Τούρκους με τον καπνό και τη μυρουδιά. Τη νύχτα μετά την Ανάσταση έτρωγαν σούπα από κρέας με αυγολέμονο και εντόστια τηγανισμένα με αυγά και φρέσκια μυζήθρα. Πολλές από τις συνήθειες αυτές διατηρήθηκαν για πολλά χρόνια με την έλευση των προσφύγων στην Ελλάδα και από τη δεύτερη γενιά, που όμως έχουν αρχίσει να ξεθοριάζουν, με αποτέλεσμα να εξαφανίζονται από την τρίτη γενιά πλέον.

Από τα Αλάτσατα μπορούσε κανείς να φτάσει στη Σμύρνη μέσα σε λίγες ώρες με καΐκι, με μια διαδρομή που περνούσε από το Τσεσμέ. Το Τσεσμέ απήχε μόνο 10 χιλιόμετρα από τα Αλάτσατα και 40 χιλιόμετρα απήχε από τα Βουρλά. Το κλίμα στο χωριό ήταν υγιεινό και ξηρό. Ούτε φοβερή ζέστη το καλοκαίρι, ούτε πολύ κρύο το χειμώνα. Ταχυδρομείο τότε δεν υπήρχε. Ένας έφυπος διανομέας στεκόταν δύο φορές την εβδομάδα σε κάποιο σημείο και αφού φυσούσε μέσα από ένα κέρας, μαζευόταν ο κόσμος και παραλάμβανε τα γράμματά του που μπορεί να περιείχαν και κάποια δολάρια από τους ξενιτεμένους. Χαρακτηριστικό στοιχείο της υψηλής πνευματικής στάθμης στην περιοχή είναι ότι μαζί με τα γράμματα ο διανομέας έφερνε στην τσάντα του και τη διάπλαση των Παίδων, το ιστορικό περιοδικό του Γρηγόριου Ξενόπουλου για τους νεαρούς αλατσατιανούς συνδρομητές. Οι εφημερίδες έφταναν από Τυχείο. Επειδή όμως δεν υπήρχε κάθε μέρα καράβι από τον Πειραιά για Τυχείο, έφταναν μπαγιάτικες ύστερα από 2-3 μέρες. Ένα μικρό αγόρι ήταν ο Εφημεριδοπόλης, που γύριζε όλα τα Αλάτσατα διαλαλώντας την πραμάτια του. Οι Πατρίς και ο Ελεύθερος Τύπος, και οι δύο δενιζελικές εφημερίδες.

0: πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Μια παραγωγή της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.

Παιδαγωγική Ανθρωπολογία Μεγάλου Βασιλείου. Ο Παρασκευάς Λεκέας διαβάζει από το ομώνυμο και βραβευμένο από την Εταιρεία Χριστιανικών Γραμμάτων έργο του Βασιλείου Χαρόνη.

Χαίρετε αγαπητοί μας ακροατές. Στις προηγούμενες εκπομπές έχουμε ξεκινήσει να μιλάμε για την νηστεία. Μας είπε ο Μέγας Βασίλειος για την ιστορία της νηστείας, ότι η νηστεία άρχισε από τον Παράδεισο, ότι είναι παλαιότερη από τον νόμο, ότι ο Μωυσής μας είπε νήστευε, ότι η νηστεία ήταν χαρακτηριστικό των προφητών και των Αγίων. Ενίστεψαν ο Κύριος και ο Απόστολος Παύλος, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ενίστευε διαρκώς. Στη συνέχεια μας μίλησε για τη διάρκεια της νηστείας της Μεγάλης Σαρακοστής, κατά την εποχή του. Μετά μας εξήγησε ποια είναι η αληθινή νηστεία, βασιζόμενος σε σχετικές πληροφορίες από την Αγία Γραφή. Μας είπε επίσης ότι είναι απαραίτητη και η νηστεία των παθών. Και μετά μας περιέγραψε τα σωματικά χαρακτηριστικά του νηστευτή. Μας μίλησε στη συνέχεια για τους κανόνες της νηστείας. Πρέπει να νηστεύουμε, είπε, με μέτρο. Επίσης πρέπει η νηστεία να ικανοποιεί τις ανάγκες εκάστου. Στη συνέχεια μας εξήγησε ότι την νηστεία την ορίζει ο πνευματικός και μας μίλησε για το τι πρέπει να λαμβάνει υπόψη το πνευματικός γι' αυτό. Να τρώμε, μας είπε, όσα μας παραθέτουν, αποφεύγοντας την τρυφή, την απόλαυση δηλαδή. Και επίσης μας είπε τι να κάνουμε όταν η νηστεία μας εμποδίζει να επιτελέσουμε το έργο μας. Ας συνεχίσουμε για το λήμα νηστεία. Είναι επικίνδυνο το να εκτελούμε το δικό μας θέλημα νηστεύοντας υπερβολικά,

Ερώτησης 128. Το θέλοντι εγκρατεύεστε υπέρ δύναμην, ώστε και εις την προκειμένην εντολήν εμποδίζεστε ή δυσυγχωρήν. Δηλαδή, εάν κάποιος θέλει να εγκρατεύεται πάνω από τις δυνάμεις του, με αποτέλεσμα να εμποδίζεται λόγω σωματικής αδυναμίας να εκτελέσει την εντολή που του δόθηκε, πρέπει να του το επιτρέπουμε? Απάντηση. Το ερώτημα ου κυρίως φαίνεται μη πεποιημένον. Η γάρ εγκράτεια ου καν αποχεία λόγων βρωμάτων εστίν, ενή συμβαίνει ή υπό του Αποστόλου κατηγορουμένη αφηδεία σώματος, αλλά εν τελεία αναχωρήσει των ιδίων θελημάτων. Όσον δε έχει κίνδυνον δια το ίδιον θέλημα της εντολής του Κυρίου εκπεσίν, δήλων εκ των υπό του Αποστόλου ηρημένων υπόντος, ποιούνται στα θελήματα της σαρκός και των διανιών και είμεν τέκνα φύση οργής. Δηλαδή, το ερώτημα μου φαίνεται ότι δεν αναφέρεται στην ουσία του θέματος, γιατί η εγκράτεια δεν συνίσταται στην αποχή από τις υλικές τροφές, από την οποία προέρχεται η εξάντληση και η ταλαιπωρία του σώματος που καταδικάζεται από τον Απόστολο Παύλο προς Κολασαείς 2,23, αλλά στην απάρνηση των θελημάτων μας. Πόσο δε είναι επικίνδυνο να μην εκτελέσει κανείς την εντολή του Κυρίου για να γίνει το δικό του θέλημα, είναι φανερό από τους λόγους του Αποστόλου Παύλου που είπε: «Εμείς οι Ιουδαίοι επράταμε τα θελήματα του σαρκικού ανθρώπου και των σκοτισμένων από τα πάθη διανοιών μας και ήμασταν τότε από τη φύση μας τέκνα οργής». Προς Εφεσίους 2,3.

περί του ότι πρέπει να αποφεύγονται οι υπερβολές. Λέει, εγκρατείας δε ο κάλλιστος όρος και κανόν ούτως έστω, το μήτε προς τρυφήν, μήτε προς κακοπάθιαν τη σαρκός βλέπειν, αλλά φεύγειν εν εκατέρω την αμετρίαν, ή να μήτε πολυσαρκούσα ταράσιτε, μήτε νοσόδης γενωμένη αδυνατή προς την των εντολών εργασίαν. Ή σιγάρ εξεκατέρων η βλάβη τη ψυχή προσγίνεται και το ανυπότακτον είναι την σάρκα, διευεξίας αποσκυρτώσαν εις ατόπους ορμάς, και όταν πάρετώστε και εκλελημένη και ακίνητος υπό αλγιδόνων συνέχεται. Ού γαράγει σχολήν η ψυχή εν τη αυτή του σώματος καταστάσει, προς τα άνω βλέπειν ελευθερίως, αλλά κατά πάσαν ανάγκην προς την της οδύνης αίσθησιν ασχολείται και επικλίνεται συνταπεινουμένη τη κακοπαθία του σώματος. Δηλαδή, στη μετάφραση μας είπε, ο καλύτερος όρος και το καλύτερο μέτρο εγκράτειας ας είναι το να μην αποβλέπουμε ούτε στην απόλαυση ούτε στην κακοπάθεια του σώματος, αλλά να αποφεύγουμε την έλλειψη του μέτρου, την υπερβολή δηλαδή, και προς τη μια και προς την άλλη κατεύθυνση, ώστε το σώμα μας ούτε από την παχυσαρκία να διαταράσσεται, ούτε από την καχεξία να δυνατεί να εκτελεί τις εντολές του Θεού και του Ηγουμένου. Γιατί η ψυχή βλάπτεται εξίσου και από τις δύο ακρότητες, και από την ανυποταξία της σάρκας και από την ευρωστία εξαιτίας της οποίας σκυρτάει από άτοπες ορμές και όταν πάλι είναι χαλαρή και παραλυμένη και αδρανής υποφέρει από πόνους. Γιατί με αυτή την κατάσταση του σώματος η ψυχή δεν είναι απερίσπαστη να βλέπει προς τα άνω, προς τον ουρανό δηλαδή, ελεύθερα, αλλά αναγκαστικά απορροφάται από την αίσθηση του πόνου και ασχολείται συνεχώς με αυτόν, ταπεινωμένη από την κακοπάθεια του σώματος. Να χαιρόμαστε όταν νηστεύουμε. Λέει, μέλλον τίνιν νηστεύειν μη σκυθροπάσεις Ιουδαϊκός, αλλά ευαγγελικός σε αυτόν καταφέδρινον, μη πενθών της γαστρός την ένδιαν, αλλά συνειδόμενος τη ψυχή των πνευματικών απολαύσεων. Δια της νηστείας κατά των παθών λαβώνται στα νικητήρια τους της εγκρατείας στεφάνους αναδυσόμεθα. Δηλαδή, όταν λοιπόν πρόκειται να νηστέψεις, μη γίνεις σκυθροπός σαν τους Ιουδαίους, αλλά ευαγγελικά λάμπρινε τον εαυτό σου. Ματθαίον 6:16-17. Δηλαδή, να μην πενθείς για τη στέρηση της κοιλιάς, αλλά να χαίρεσαι ολόψυχα για τις πνευματικές απολαύσεις. Αφού με την νηστεία πάρουμε τα νικητήρια εναντίον των παθών, ας φορέσουμε τα στεφάνια της εγκράτειας.

Νηστεία χωρίς τη θέλησή μας είναι επικίνδυνη. Ερώτησης 130. Πώς χρή νηστεύειν όταν χρία γέννηται νηστείας προστί των εις θεοσέβειαν επιζητουμένων, ως αναγκαζόμενων ή μεταπροθυμίας, δηλαδή πώς πρέπει να νηστεύουμε όταν η νηστεία είναι απαραίτητη για κάποιο θεοσεβή σκοπό, από ανάγκη ή με προθυμία. Απόκρισης. Του Κυρίου λέγοντος «Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνην, παν το συντελούν εις θεοσέβειαν μη μετεπιθυμίας σκε σπουδής γινόμενων επικίνδυνων, ώστε τον μεν νηστεύοντα μη προθύμως τούτο ποιήν ούκα κίνδυνον, το δε νηστεύειν εν καιρό χρίαστη αύθης αναγκαίων, το αποστόλου μετά των άλλων αυτού κατορθωμάτων και τούτο προς διδασκαλίαν ημετέραν διηγησαμένου το εν νηστείες πολλάκης». Δηλαδή, επειδή ο Κύριος είπε «Μακάρι όσοι πεινούν και διψούν τη δικαιοσύνη», Ματθαίου 5,6, «κάθε τι που συντελεί στη θεοσέβεια και δεν γίνεται με προθυμία και ζήλο είναι επικίνδυνο, ώστε είναι επικίνδυνο να νηστεύει κανείς χωρίς ζήλο, ενώ το να νηστεύει όταν υπάρχει τέτοια ανάγκη είναι επιβεβλημένο, γιατί ο Απόστολος Παύλος μαζί με τα άλλα κατορθώματά του για να μας διδάξει ανέφερε και το «με νηστείες και στερήσεις πολλές εκπλήρωσα την αποστολή μου». Β' προς Κορινθίους 11:27.

Η υπερβολική νηστεία δείχνει αυταρέσκεια και κοινοδοξία. Ερώτηση σε 138η. Ή χρή επιτρέπεστε εν αδελφότητη τεινά πλέον τον άλλον νηστεύειν ή αγρυπνήν κατά το ίδιον θέλημα. Δηλαδή, εάν είναι ανάγκη να νηστεύει κανείς ή να αγρυπνεί στη μοναστική αδελφότητα περισσότερο από τους άλλους σύμφωνα με το θέλημά του. Απόκρισης. Του Κυρίου υπόντος ότι καταβέβηκα εκ του ουρανού, ούχι να ποιώ το θέλημα το αιμών, αλλά το θέλημα του πέμψαντος με πατρός, παν όπερ αντις, κατά το ίδιον θέλημα ποιεί, τούτο, του μεν ποιούντος εστιν ίδιον, της δε θεοσεβίας αλότριον, και φόβος μήποτε ακούσει παρά του Θεού περί ούδο κι ποιήν. Προσέ η αποστροφή αυτού, και εσύ άρξης αυτού, και το εν συγκρίσει δε τον άλλον το πλέον θέλην, και εν αυτής της καλής φιλονικίας πάθος εστίν από κοινοδοξία συμβαίνων. Ο προαπόστολος απειγορευμένων δεικνύς φυσίν. Ουγάρ τολμόμεν εγκρίνε ή συγκρίνε εαυτούς της ή των εαυτούς συνισθανόντων. Διόπερ αφεμένους των ιδίων θελημάτων και του θέλην δοκίν υπέρ τους λοιπούς ποιήν τι, πίθεστε το αποστόλο χρή παρενούντι και λέγοντι. Είτε εστίετε, είτε πίνετε, είτε τι ποιείτε, πάντα εις δόξαν Θεού ποιείτε. Φιλονική αγάρ και κοινοδοξία και αυταρέσκεια παντελώς αλότρια των καλών αγώνα νομίμως αγωνιζομένων. Διό φυσί ποτέ μεν μη γενόμεθα κοινόδοξη, ποτέ δε ή της δοκή φιλόνικος είναι ημείς τη αυτήν συνήθειαν ουκ έχομεν ουδέ εκκλησία του Θεού. Και άλλοτε οφείλομεν ημείς μη εαυτής αρέσκην εις επιφέρει εντρεπτικότερον και γάρο Χριστός ούχε αυτό ήρεσεν. Ή δε της ήεται χρήζην του πλείωνος, είτε εν νηστεία, είτε εν αγρυπνία, είτε εν οδήποτε άλλο, αποκαλυπτέτο της την κοινήν επιμέλειαν πεπιστευμένης την υπόθεσιν αυτήν. Διήν νομίζει του πλείωνος χρήζην και το παραυτόν δοκιμαστέν παραφυλατέτο. Ας δούμε τη μετάφραση. Επειδή ο Κύριος είπε «Έχω κατεβεί από τον ουρανό, όχι για να κάνω το δικό μου θέλημα, αλλά το θέλημα του Πατέρα μου που με έστειλε», Ιωάννη 6:38, «Ό,τι κάνει κανείς σύμφωνα με το θέλημά του, αυτό είναι χαρακτηριστικό αυτού που το κάνει, αλλά είναι ξένο προς τη θεοσέβεια. Και υπάρχει φόβος μήπως ακούσει από το Θεό για αυτό που του φαίνεται καλό να κάνει, θα εξαρτάται από σένα και εσύ θα είσαι ο Κύριός του». Γένεσης 3,16. «Και το να θέλεις δε το περισσότερο σε σύγκριση με τους άλλους, ακόμη και σε αυτά τα καλά πράγματα, είναι πάθος που χαρακτηρίζει τη φιλονικία που προέρχεται από την κενοδοξία, τη ματαιοδοξία δηλαδή. Αυτό δε είναι απαγορευμένο, όπως αποφαίνεται ο Απόστολος Παύλος που λέει «Δεν τολμούμε να συναριθμίσουμε ή να συγκρίνουμε τους εαυτούς μας με μερικούς που συσταίνουν τους εαυτούς τους ως σπουδαίους». Β' Κορινθίους 10,12. Γι' αυτό, αφού αφήσουμε τα δικά μας θελήματα και την επιθυμία να φαινόμαστε ότι κάνουμε κάτι περισσότερο από τους άλλους, πρέπει να υπακούσουμε στον Απόστολο Παύλο που προτρέπει και λέει «Είτε τρώτε, είτε πίνετε, είτε οτιδήποτε κάνετε, όλα να τα κάνετε για τη δόξα του Θεού». Α' Κορινθίους 10,31. Γιατί η φιλονικία, η ματαιοδοξία και η αυταρέσκεια είναι εντελώς ξένα προς εκείνους που αγωνίζονται νόμιμα τον καλόν αγώνα. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος «Άλλοτε μεν, ας μη γινόμαστε κενόδοξοι». Γαλάτας 5:26. «Άλλοτε δε, εάν κάποιος θέλει να φαίνεται ότι είναι φιλόνικος, ας μάθει ότι εμείς δεν έχουμε τέτοια συνήθεια ούτε οι άλλες εκκλησίες του Θεού». Α' Κορινθίους 11:16. «Και άλλοτε, εμείς οφείλουμε να μην επιζητούμε ό,τι αρέσει στον εαυτό μας». Και προσθέτει πιο κατηγορηματικά, γιατί ο Χριστός δεν επιζητούσε ό,τι ήταν αρεστό στον εαυτό του. Προς Ρωμαίους 15:1-3. «Εάν όμως νομίζει κανείς ότι έχει ανάγκη μεγαλύτερης νηστείας ή αγρυπνίας ή ουδήποτε άλλου, ας αποκαλύψει σε εκείνους που έχουν αναλάβει την επιμέλεια της αδελφότητας τους λόγους για τους οποίους νομίζει ότι χρειάζεται το περισσότερο και αστηρεί την απόφασή τους». Η διατροφή
θα αποβλέπεις την ικανοποίηση των αναγκών και όχι των επιθυμιών. Λέει, έστω τίνην η χρήσης τη χρία σύμμετρος και ο ίνος μήτε βδελικτός έστω ή προς θεραπείαν παραλαμβάνει το, μήτε σπουδαζέστο χωρίς ανάγκης και τα άλλα πάντα ως αυτός τες χρίες μήτες επιθυμίες υπηρετεί το των ασκουμένων. Δηλαδή, ας είναι λοιπόν η χρήση της τροφής ανάλογη με την ανάγκη του σώματος και το κρασί ούτε να το αποφεύγουμε ως ηχαμερό ή αν χρησιμοποιείται για θεραπεία α προς Τιμόθεον 5,23 ούτε να το επιζητούμε χωρίς ανάγκη και όλα τα άλλα να εξυπηρετούν τις ανάγκες και όχι τις επιθυμίες αυτών που ασκούνται πνευματικά. Εδώ σημειώνει ο επιμελητής, ο κύριος Χαρόνης, ότι το ανωτέρω κείμενο αναφέρεται κυρίως στους μοναχούς. Ενδιαφέρει όμως εξίσου και τους λαϊκούς, αφού και αυτοί οφείλουν να ασκούνται πνευματικά. Θαυμάζει πάντως κανείς τη σύνεση και τη λογική σκέψη του σοφού ιεράρχη.

«Να μην νηστεύουμε φαρισαϊκά», λέει ο Μέγας Βασίλειος. «Υποκριτής εστίν ο εν θεάτρο αλότριων πρόσωπων υπελθών, δούλος ον πολλάκης το του δεσπότου και ιδιώτης το του βασιλέως. Ούτω και εν το βίο τούτο ως περεπί ορχήστρας της εαυτών ζωής οι πολλοί θεατρίζουσιν, άλλα μεν εν τη καρδία φέροντες, άλλα δε εν τη επιφανία της ανθρώπης δεικνύοντες. Μία φάνιζε ούν το πρόσωπον, ή ως ή, τι ούτως φαίνου, μη κατασχηματίζουσε αυτόν προς το σκυθροπόν, την εκ του δοκίν εγκρατήσει είναι δόξαν θυρώμενος. Ούτε γάρ ευποιίας σαλπιζομένης όφελος και νηστείας δημοσιευωμένης κέρδος ουδέν. Τα γάρ επιδεικτικώς γινόμενα ού προς τον αιώνα τον μέλλοντα τον καρπόν εκτείνει, αλιστόν των ανθρώπων έπαινων καταστρέφει, πρόσδραμε τίνιν φεδρός τη δωρεά της νηστείας». Δηλαδή, υποκριτής είναι εκείνος που υποδύεται ξένο πρόσωπο στο θέατρο, ενώ είναι δούλος, πολλές φορές υποδύεται το πρόσωπο του Κυρίου, και ενώ είναι κοινός πολίτης, υποδύεται το πρόσωπο του βασιλιά. Έτσι και στη ζωή αυτή. Οι πιο πολλοί παίζουν θέατρο, σαν να το παίζουν στη σκηνή της δικής του ζωής, έχοντας άλλα στην καρδιά και επιδεικνύοντας άλλα φανερά στους ανθρώπους. Μην αλλοιώνεις λοιπόν το πρόσωπό σου. Όποιος είσαι, τέτοιος να φαίνεσαι. Μην υποκρίνεσαι το σκυθροπό, κυνηγώντας τη δόξα με το να φαίνεσαι ότι είσαι εγκρατής, γιατί από ευεργεσία που διατυμπανίζεται δεν προέρχεται κανένα όφελος και όποιος νηστεύει για να διαφημιστεί δεν κερδίζει τίποτε, γιατί αυτά που γίνονται επιδεικτικά δεν αποδίδουν τον καρπό στη μέλουσα ζωή, αλλά τον καταστρέφουν με τον έπαινο των ανθρώπων. Τρέξε λοιπόν με χαρά στη δωρεά της νηστείας.

Η νηστεία των μοναχών. Η νηστεία θα είναι κοινή στη μοναστική αδελφότητα. Ερώτηση 129. Ο πολλά νηστεύων, εν δε τη μεταλήψη μη δυνάμενος ανέχεστε του βρώματος του κοινού, τι μάλλον ελέστε οφείλει, νηστεύειν μετά των αδελφών και εστίν μετά αυτών, ή δια το αμέτρος νηστεύειν άλλων βρωμάτων έχειν χρίαν εν τη μεταλήψη. Δηλαδή, όποιος νηστεύει πολύ, αλλά δεν μπορεί να υποφέρει την κοινή τροφή των γευμάτων, τι πρέπει να προτιμήσει, να νηστεύει μαζί με τους αδελφούς μοναχούς και να τρώει μαζί τους, ή επειδή νηστεύει χωρίς μέτρο να χρησιμοποιεί άλλη τροφή κατά τα γεύματα. Απόκρισης. Νηστείας καιρός ούτω θέλημα εκάστου, αληχρία των εις θεοσέβη ανικόντων, καθώς και πράξεις των Αποστόλων εις το Ρούσι και παρά του εκλεκτού Δαβίδ μανθάνομεν, εάν ούν της κατά λόγων τιού τον νηστεύει και του δίναστε πάντως καταξιούτε, πιστός γάρ ο επαγγυλάμενος. Δηλαδή, ο χρόνος της νηστείας δεν ορίζεται από το θέλημα του καθενός, αλλά από την ανάγκη εκείνων που ασπάστηκαν τη θεοσεβή ζωή, καθώς διηγούνται οι πράξεις των Αποστόλων, πράξεις 13, 2 έως 3, και καθώς μαθαίνουμε από τον εκλεκτό συγγραφέα Δαβίδ, Ψαλμός 34, στίχος 13. Εάν λοιπόν νηστεύει κανείς σύμφωνα με αυτό τον κανόνα, αξιώνεται να μπορεί να νηστεύει όπως όλοι οι μοναχοί, γιατί είναι αξιόπιστος εκείνος, ο Κύριος δηλαδή, που μας υποσχέθηκε ότι θα μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών με τη βοήθειά Του. Προς Εβραίους 10,23. Περί του ότι ο μοναχός αποφεύγει την ποικιλία και την πλεισμονή. Λέει, βρωμάτων μέντι διαφοράν ουδαμός επιζητήν οφείλει ο ασκητής και προσποιήσει δίθεν εγκρατείας εξαλλαγήνε δεσμάτων. Τούτο γάρ ανατροπή της κοινής ευταξίας εστί και σκανδάλων υπόθεσης και του ουέ κληρονόμος γίνεται ο ενσυστήματι ασκητικό ότι αυτάς αιτίας ταραχής ενδιδούς. Αλλά καν το προσέψιμα τούτο το ταριχευτών το παρά των Αγίων Πατέρων εγκριθέν αντ άλλου τεινός αρτήματος ελάχιστον της βρώμασιν επιβάλλεσθε συμπεπλεγμένον το λοιπό εδέσματι του ύδατος ή των λαχάνων υπάρχει. Μη προφάσει δήθεν καινοδόξου. Εθελοευλαβίας ως κρέα παρετούμενος. Επιζητήτω των εδεσμάτων τα τιμιότερα και χριστότερα. Αλλά το αποζέματι του ελαχίστου τεμάχους των ψωμών απαρατηρήτως από βρέχων προσφερέστο με τα πάσης ευχαριστίας. Το γάρ ελάχιστον εκείνο τμήμα εις το σου τον πλήθος ύδατος ή σπερματόδους ή τύχη βρώματος εμβληθέν ούτρυφης εστί κατηγόρημα, αλλά ακριβεστάτη των ασκητών και ταλέπορος όντως εγκράτεια. Χρή τίνιν τα τιάφτα μη παρατηρήν τον της οσιότητος ασκητήν, ούγαρ των τιούτων απεχόμεθα Ιουδαίζοντες, αλλά της τρυφής την πλεισμονήν φεύγοντες. Δηλαδή στη μετάφραση μας είπε, ο ασκητής βέβαια δεν πρέπει καθόλου να επιζητεί ποικιλία φαγητών και με πρόφαση την εγκράτεια αλλαγή γευμάτων, γιατί αυτό ανατρέπει την κοινή καλή τάξη και γίνεται αφορμή σκανδάλων. Αυτός δε που προκαλεί στη μοναστική αδελφότητα μια τέτοια ταραχή γίνεται κληρονόμος του ουέ, του αλίμονο, δηλαδή της οργής του Θεού. Αλλά κι αν το παστομένο αυτό φαγητό που ενέκριναν οι Άγιοι Πατέρες αντί για καρύκευμα, για νοστιμιά δηλαδή, είναι πολύ λίγο για να συμπληρώσει το γεύμα μαζί με το νερό και τα λάχανα, ας μη προφασίζεται ματαιόδοξη δήθεν θεληματική ευλάβεια και επιζητεί αντί για το κρέας που εγκαταλείπει τα ακριβότερα και νοστιμότερα φαγητά, αλλά ας βρέχει χωρίς επίδειξη το μικρό κομμάτι ψωμιού στο πυκνό ρόφημα και ας το καταναλώνει, ευχαριστώντας θερμά το Θεό. Γιατί το μικρό εκείνο κομμάτι ψωμί, αν τύχει και ρηχτεί σε μεγάλη ποσότητα νερού ή ως πρίων βραστών, δεν δείχνει απόλαυση. Αλλά είναι πραγματικά πολύ αυστηρή και επίπονη ασκητική εγκράτεια. Πρέπει λοιπόν τα πράγματα αυτού του είδους να μην τα προσέχει ο όσιος, ο ευσεβής δηλαδή ασκητής, γιατί απέχουμε από κάτι τέτοια όχι επειδή ακολουθούμε τις Ιουδαϊκές συνήθειες, αλλά επειδή αποφεύγουμε την υπερβολική απόλαυση.

παράλογες απαιτήσεις των κοσμικών από τους μοναχούς στο θέμα της νηστείας. Λέει, σκόπισον δε και έτερον, όπερ πάσχην σύνηθες της το παρόντι βίο προσέχουσιν, η νίκα αν τα περί τους ασκητάς εξετάζωσιν. Επιδάν γάρο ασκητής εκ μακράς της ενδίας, υπερίδιν το σώμα τροφή, καλώς έχειν υγίσετο, καθάπερα σώματον τε και άειλον, ή ου μετέχειν τροφής ή της ελαχής της θέλουση. Καν είδωση των ασκητήν, μη πάντη του σώματος αφιδός έχοντα, αλλά μεριγούν την ή την υπάρχουσαν ένδιαν θεραπεύοντα, λιδωρούσι και διαβάλουσι και πωλησί του την άσκελε λεμάργος αποκαλούσι, την κατά του ενός ύβριν και παρηνίαν επί τους πάντας εκτείνοντες, ου λογιζόμενοι ότι αυτή μεν δεις, ένι δε αυτών και τρεις της ημέρας σιτούμενοι σιτίων τα παχύτατα και ποιότατα απείρουται όγκου κρεών εμφορούμενοι και ίνου πλήθος άμετρων εγχαιόμενοι, ούτως επί τας τραπέζας και χήνασιν ως περσκύλακες με τα μακράν ένδιαν των δεσμών αφεθέντες. Ιδέ γε κατά αλήθεια να σκητέ τροφείτε ξηρωτάτη κέχριντε και ολίγον εχούσι συνασθενία το τρόφιμον και παραπάσαν την ημέραν άπαξ. Ιγέ τάξη διαζήν εγνοκώτες και τούτο μετρίος και επιστημόνος ιτούμενη οικότος παρά των καιρών της ιτήσεως την χρίαν μετευπαρεσιάστου του συνειδότος χορηγούσι το σώματι. Διατί τούτο προσήκη μη την ελευθερία νημών κρίνεστε υπό άλλη συνειδήσεως. Ή γαρ ημείς χάρη τη μετέχομεν, τι βλασφημούμεθα υπέρ όν ημείς ευχαριστούμεν, την ένδιαν και την τη στροφή ευτέλιαν μετά το σάφτη εφροσύνη ερούμενη, μεθώσει ουδέ εκείνη την υπέρλαμπρον και επαντοδαπή τη πολυόψου τραπέζη Παρασκευήν. Ας δούμε τη μετάφραση. Μας είπε ο Μέγας Βασίλειος, σκέψου δε και κάτι άλλο που παθαίνουν συνήθως οι άνθρωποι του κόσμου όταν εξετάζουν τον τρόπο ζωής των ασκητών. Όταν δηλαδή ο ασκητής μετά από μακροχρόνιες στερήσεις θεωρήσει ότι είναι καλό να στερήξει το σώμα του με τροφή, θέλουν σαν να είναι ασώματος και άειλος ή να μην τρώει καθόλου ή να τρώει ελάχιστα. Και αν δουν τον ασκητή να μην περιφρονεί εξ ολοκλήρου το σώμα, αλλά να ικανοποιεί κατά ένα μέρος την ανάγκη που υπάρχει, κακολογούν και συκοφαντούν και μερικούς τους ονομάζουν πολυφαγάδες και λέμαργους, γενικεύοντας έτσι την ύβρη εναντίον του ενός και την κακή συμπεριφορά σε όλους τους ασκητές, χωρίς να σκέπτονται ότι αυτοί μεν τρώνε δύο και μερικοί και τρεις φορές την ημέρα πολύ παχές και λιπαρές τροφές και κάνουν υπερβολική χρήση κρεάτων και πίνουν χωρίς μέτρο άφθονο κρασί και χάσκουν πάνω από τα τραπέζια, όπως οι σκύλοι, που ύστερα από μακραίες στερήσεις αφέθηκαν ελεύθεροι. Ενώ οι αληθινοί ασκητές χρησιμοποιούν ξηρά και ελάχιστα θρεπτική τροφή και μία φορά την ημέρα, και αυτοί, οι μοναχοί δηλαδή, βέβαια, επειδή έμαθαν να ζουν με πειθαρχία και να τρέφονται μέτρια και με σύνεση, δικαιολογημένα κατά την ώρα του φαγητού ικανοποιούν την ανάγκη του σώματος με καθαρή τη συνείδηση. Γι' αυτό βέβαια δεν πρέπει να κρίνεται η ελευθερία μας από άλλη συνείδηση. Γιατί εάν εμείς τρεφόμαστε ευχαριστώντας το Θεό, γιατί βριζόμαστε για όσα εμείς ευχαριστούμε το Θεό? Εμείς που προτιμούμε τη στέρηση και τη μέτρια τροφή με τόση χαρά, μήπως εκείνοι δεν απολαμβάνουν ούτε τα λαμπρά και πολυπίκυλα γεύματα που προετοιμάζονται με όλα τα μυστικά της μαγειρικής τέχνης? Αγαπητοί μας ακροατές, στο σημείο αυτό τελείωσε ο χρόνος της εκπομπής. Θα συνεχίσουμε και στην επόμενη εκπομπή με το ίδιο λήμα, την νηστεία. Μέχρι τότε να είστε καλά. Χαίρετε.

Παιδαγωγική Ανθρωπολογία Μεγάλου Βασιλείου. Ο Παρασκευάς Λεκέας διαβάζει από το ομώνυμο και βραβευμένο από την Εταιρεία Χριστιανικών Γραμμάτων έργο του Βασιλείου Χαρόνη.

0: Ο Άγιος του Πόντου, Γεώργιος Χασλίδης. Ο μεγάλος ασκητής των δακρύων, της προσφυγιάς και της ελπίδας. Μία ταπεινή αναφορά του Ράδιο Ελπίδα στη θεάρεστη ζωή και τις διδαχές του Οσίου Γεωργίου του Χασλίδη. Επιμέλεια και παρουσίαση Σύρμου Ζιάβρου.
1: Καλησπέρα σας αγαπητοί μας ακροατές. Είμαστε και πάλι μαζί να συνεχίσουμε την εκπομπή, την αφιερωμένη στον Όσιο Γεώργιο Χασλίδη. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ακούσουμε την διήγηση ενός από τα πολλά πνευματικά τέκνα του Οσίου Γέροντα, όπως ακούμε τόσο καιρό τώρα. Ένας κύριος λοιπόν από τη Δράμα, που πήγε να εξομολογηθεί στον Όσιο Γέροντα, άρχισε να του λέει: «Εγώ Γέροντα ήρθα να εξομολογηθώ, αλλά δεν έχω σοβαρές αμαρτίες. Ούτε κλέβω, ούτε αδικό, ούτε βρίζω, ούτε σκότωσα κανέναν. Εγώ έκανα μόνος μου και με τη δουλειά μου περιουσία, σπίτια για μένα και για τα παιδιά μου, και βοηθάω και κόσμο. Τις προάλλες, μόλις έμαθα για κάποιον που είχε μεγάλη ανάγκη στο σπίτι του, πήγα ψώνισα πολλά πράγματα και του τα πήγα στο καφενείο που πίνει τον καφέ του. Όσοι ήταν εκεί εκείνη την ώρα μου είπαν μπράβο και άλλα παρόμοια. Κάνω και άλλα και το λέω στους γνωστούς μου, αν μπορούν να κάνουν και αυτοί το ίδιο. Αλλά οι άνθρωποι Γέροντα είναι αγνώμονες και κάποιες φορές συγχύζομαι από αυτό και δεν θέλω τις πολλές συναναστροφές με τέτοιους ανθρώπους. Αλλά η γυναίκα μου επέμενε να έρθω να εξομολογηθώ». Όσιος Γέροντας τον άκουσε και αφού έμεινε σκεπτικός για λίγο, άρχισε να του λέει: «Άκουσε να δεις παιδί μου, αφού η γυναίκα σου σε έστειλε να εξομολογηθείς και μου λες ότι δεν έχεις αμαρτία, αυτό που μου είπες όμως τώρα, με τόση περηφάνεια και τόση ματαιοδοξία, να ξέρεις ότι δεν είναι καλό. Είναι αμαρτία. Γιατί ξέρεις, η ματαιοδοξία και η υπερηφάνεια προέρχονται από την ίδια ζύμη, έχουν την ίδια ρίζα, μόνο οι ενέργειες και τα συμπτώματά τους είναι διαφορετικά. Η ματαιοδοξία θέλει να αποσπάσει τον έπαινο των ανθρώπων και για το σκοπό αυτό συχνά υποτιμά τον εαυτό της και προσπαθεί να ευχαριστήσει τους άλλους. Η υπερηφάνεια όμως, αν και αγαπά και αυτή τους επαίνους, τους περιφρονεί και τους υποτιμά όλους. Η υπερηφάνεια μόνο από το Θεό θεραπεύεται, παιδί μου. Αυτό σημαίνει πως εσωτερικές θλίψεις που θεραπεύουν την υπερηφάνεια στέλνονται ή παραχωρούνται από το Θεό, αφού ο υπερήφανος άνθρωπος δεν δέχεται τίποτα από τους άλλους. Ο ταπεινός άνθρωπος όμως τα υπομένει όλα, πιστεύοντας μάλιστα και ομολογώντας πως του αξίζουν. Αν κάνεις κάποιο καλό, κάνε το μόνο για το Θεό. Μη δίνεις προσοχή αν κάποιος έδειξε αγνωμοσύνη. Την ανταπόδοσή σου μην την περιμένεις εδώ, αλλά στον ουρανό από τον Κύριο. Αν την περιμένεις εδώ, θα ματαιοπονήσεις και θα στενοχωρηθείς. Να φυλάγεσαι από το γονγκισμό όπου και αν στρέφεται. Ο γονγκισμός είναι χειρότερος και πιο βλαβερός από κάθε άλλη αμαρτία. Πιο ωφέλιμο και πιο ειρηνικό είναι σε κάθε περίπτωση να δέχεσαι πάνω σου το σφάλμα σου και να μην το ρίχνεις σε άλλους. Ιδιαίτερα όμως πρέπει να προσέχεις ώστε να μην γογγίζεις εναντίον της πρόνοιας του Θεού, που με τις μεσητείες της Παναγίας μας ρυθμίζει όλα τα πράγματα για το καλό και για την ωφέλεια της ψυχής μας. Επειδή όμως είμαστε λιπόψυχοι, συχνά ταραζόμαστε, συγχυζόμαστε και θλιβόμαστε αλόγιστα για κάτι που τελικά έχει σχεδιαστεί για πνευματική μας ωφέλεια. Η φιλαυτία μας παρεμβαίνει και αντιτίθεται σε κάθε καλή πράξη που θέλουμε να κάνουμε. Τη φθείρει, τη χαλάει, ιδιαίτερα όμως δεν μας αφήνει να προσευχηθούμε καθαρά στο Θεό. Η σύγχυση, παιδί μου, από όπου και αν προέρχεται, ό,τι λογής κι αν είναι, είναι σημάδι κρυφής υπερηφάνειας και φανερώνει την απειρία και αδεξιότητα του ανθρώπου στην επιτέλεση του έργου του. Πρέπει όλοι μας, παιδί μου, να φροντίζουμε τον εαυτό μας, την ψυχή μας, την προσωπική μας πνευματική κατάσταση. Όπως λέει ο Απόστολος, όλοι μας θα δώσουμε λόγο στο Θεό. Η σύγχυσή μας, να ξέρεις, προέρχεται από το γεγονός πως ρέπουμε στο να διδάσκουμε τους άλλους και να προσπαθούμε όχι μόνο να τους πείσουμε, αλλά να τους αλλάξουμε, να τους αποδείξουμε με επιχειρήματα αυτό που εμείς θέλουμε. Δεν γίνεται, παιδί μου, να αποφύγεις τους ματαιόδοξους και άλλους κακούς λογισμούς. Πρέπει μόνο να τους πολεμήσεις και με τη βοήθεια του Θεού να τους απομακρύνεις. Αν δεν μπορείς να συζητήσεις ειρηνικά με τον αδελφό σου, να ξέρεις πως δεν θα μπορέσεις να κάνεις ούτε με άγγελο στον παράδεισο. Και αιτία είναι η υπερηφάνεια. Όλα τα προβλήματα δημιουργούνται από την υπερηφάνεια. Η υπερηφάνεια είναι η κύρια πηγή για τις αμαρτίες, τη θλίψη και τις δυστυχία μας. Όπως μου λες και εσύ, ότι κάνεις πολλά πράγματα, αλλά οι άλλοι δεν το αναγνωρίζουν. Όπου υπάρχει περίπτωση, έστω και κατά διάνοια, παιδί μου, εκεί υπάρχει πτώση. Εκεί να ξέρεις ότι προηγήθηκε η υπερηφάνεια. Η υπερηφάνεια στερεί τον άνθρωπο περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, τόσο από τα καλά έργα, όσο και από τη βοήθεια του Θεού. Όπου δεν υπάρχει φως, να ξέρεις, κυριαρχεί το σκοτάδι. Όπου δεν υπάρχει ταπείνωση, τη θέση της παίρνει υπερηφάνεια. Γι' αυτό, παιδί μου, σου λέω ότι η έπαρση και η υπερηφάνεια οδηγούν στην καταστροφή. Μπορούν να πάρουν τον άνθρωπο από τα ύψη των αρετών και να τον ρίξουν στην άβυσσο των παθών και της κακίας. Μην προσπαθείς λοιπόν να πετάξεις για να φτάσεις στον ουρανό. Καλύτερα προσπάθησε να μπεις εκεί με ταπείνωση. Η χειρότερη αμαρτία είναι να κυριαρχήσει πάνω μας η υπερηφάνεια και η άκρατη αυτοπεποίθηση. Ο Θεός, παιδί μου, ανέχεται όλες τις αμαρτίες του ανθρώπου. Εκείνο που παραπονιέται και γογγίζει όμως, εκείνον δεν τον αφήνει ατιμόρυτο. Η έπαρση είναι ένα φαρμακερό βέλος του εχθρού που τραυματίζει την καρδιά μας κρυφά, παιδί μου. Ο σπόρος του πάθους αυτού φυτεύεται ύπουλα. Σιγά σιγά αναπτύσσεται, εξελίσσεται σε ένα φαρισαίο και αργότερα καταλήγει σε πλήρη υπερηφάνεια. Φτάνει δηλαδή στο βασίλειο των δαιμόνων. Να έχεις εγρήγορση, παιδί μου. Να προσέχεις, ώστε ο ύπουλος λογισμός της υπερηφάνειας να μην γλιστρήσει μέσα σου, γιατί θα σου πει αμέσως πως εσύ ζεις πιο καλά και πιο ενάρετα από τους άλλους. Είναι τόσο πονηρός και επικίνδυνος που ούτε θα τον καταλάβεις καθόλου. Από ένα μικροσκοπικό σπόρο που θα πέσει στην καρδιά σου θα αναπτυχθεί ένας γιγάντιος φαρισαίος και θα σε οδηγήσει σε αλαζονία. Είναι καλύτερα, παιδί μου, να είσαι αμαρτωλός με μετάνοια ενώπιον του Κυρίου παρά δίκαιος και υπερήφανος. Μην νομίσεις πως κάθε υπερήφανη σκέψη και γνώμη για τον εαυτό σου είναι μικρή αμαρτία. Μετανόησε αμέσως. Ζήτα συγχώρεση από το Θεό και τη βοήθειά Του για να απαλλαγείς από το ολέθριο αυτό πάθος. Αν δεν σε περίμεναν πειρασμοί και δεν αναγνώριζες τις αδυναμίες σου, αλλά έβλεπες μόνο πόσο έχεις βελτιωθεί πνευματικά και στήριζες όλες τις ελπίδες για τη σωτηρία σου στη βελτίωσή σου αυτή, τότε θα μπορούσε να σε καταλάβει η επάρατη έπαρση και να σε οδηγήσει σε μεγάλη και θεράπευτη πλάνη. Όταν ο εχθρός δεν μπορεί να κατακτήσει κάποιον με πάθη και αδυναμίες, σπέρνει στο μυαλό του την έπαρση και την αλαζονία που τον οδηγούν στο σκοτισμό του νου και στην πλάνη. Πρόσεξε, παιδί μου, να μην δεχθείς πολύ υψηλόφρονες σκέψεις για τον εαυτό σου, γιατί τότε η χάρη του Θεού αποσύρεται και μαζί της και η βοήθειά του. Και τότε γινόμαστε δούλοι των παθών και αθύρματα των πονηρών δαιμόνων για τιμωρία μας. Η υπακοή, παιδί μου, οδηγεί στην ταπείνωση και με αυτήν αναγνωρίζουμε την πραγματική μας κατάσταση και αξία και απομακρυνόμαστε από την έπαρση. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να γνωρίσουμε τον εαυτό μας, παιδί μου, παρά μόνο η κοινωνία μας με τους άλλους. Να δεχόμαστε από αυτούς κατηγόριες και ελέγχους σαν θεραπεία στις πνευματικές πληγές μας και να μην τους κατηγορούμε, αλλά να ενοχοποιούμε τον εαυτό μας για έλλειψη υπομονής. Εκείνους αντίθετα πρέπει να τους ευγνωμονούμε, γιατί με την πρόνοια του Θεού έγιναν αιτία να γνωρίσουμε τις πνευματικές αδυναμίες μας. Και όταν με τη χάρη του Θεού αποκτήσουμε ηρεμία, ας προσέξουμε μη μας πειράξουν υψηλόφρονοι λογισμοί, γιατί διαφορετικά θα πέσουμε πάλι σε πειρασμούς και θα υποφέρουμε. Οι εχθροί, παιδί μου, δεν κοιμούνται. Φοβούνται πολύ όμως την ταπείνωση. Όπου υπάρχει σύγχυση, όχι μόνο δεν υπάρχει ωφέλεια, αλλά αντίθετα, προκύπτει μέγιστη βλάβη. Η σύγχυση είναι το άρμα του διαβόλου, παιδί μου. Δεν αφήνει κανέναν να διάσει την καρδιά του στο Θεό με μετάνοια. Γι' αυτό, όταν σε πιάνει λιποψυχία, φρόντισε να εντοπίσεις την πηγή της. Η λιποψυχία προέρχεται μάλλον από φιλαυτία, που δεν ανέχεται να δέχεται προσβολές και προκαλεί σύγχυση. Βλέπεις να προκύπτει κάποιο όφελος από τη σύγχυση που σε πιάνει μετά από κάποια πτώση σου? Δεν θα ήταν καλύτερα να ταπεινωθείς και να μετανοήσεις? Με τη μετάνοια, παιδί μου, θα προκύψει ειρήνη, ενώ η σύγχυση θα σου φέρει ταραχή.

Αγωνιστούμε, παιδί μου, να ξεριζώσουμε τη ρίζα των κακών, την υπερηφάνεια, τα κλαδιά θα πέσουν από μόνα τους. Για να διαπιστώσουμε πραγματικά τις αδυναμίες μας και να ταπεινωθούμε, πρέπει να αγωνιστούμε πολύ, ώστε να αποκτήσουμε μεγάλη εμπειρία. Η εμπειρία, παιδί μου, δεν αποκτάται γρήγορα, αλλά σιγά-σιγά. Θέλει χρόνο πολύ. Οι πτώσεις μας μας συγκρατούν από μόνες τους στην αλαζονία και μας ταπεινώνουν. Μπροστά στο Θεό είναι καλύτερα να είμαστε αμαρτωλοί που μετανοούν παρά να είμαστε δίκαιοι που υπερηφανεύονται. Διώξε λοιπόν, παιδί μου, μακριά σου τη μετεοδοξία, γιατί φθείρει και καταστρέφει κάθε καλό έργο που κάνεις. Η υπερηφάνειά σου φτάνει στο ύψιστο σημείο της όταν εμείς οι ίδιοι δεν την αντιλαμβανόμαστε. Όταν όμως την αντιληφθούμε και μετανοούμε με συντριβή, ο Κύριος δεν θα τη λογιάσει για αμαρτία, παιδί μου. Αυτό να το ξέρεις. Ο υπερήφανος άνθρωπος είναι πολύ δύσκολο να ζητήσει συγγνώμη. Το ίδιο συμβαίνει και με τον Σατανά. Μισεί τη συγγνώμη. Το να είναι κανείς διαρκώς οργισμένος και παραπονούμενος είναι ένδειξη υπερήφανης ψυχής. Να ταπεινώνεσαι, παιδί μου, να έχεις αυτομεμψία και ο Κύριος είναι δυνατός και πρόθυμος να σε παρηγορήσει και να σε βοηθήσει. Το πάθος της καινοδοξίας ξεριζώνει την πίστη από την καρδιά του ανθρώπου. Βάλ το καλά στο μυαλό σου αυτό. Το αίσθημα αυταρέσκειας κλείνει τα πνευματικά μάτια και τότε ο άνθρωπος δεν βλέπει την πραγματικότητα αλλά κάτι άλλο. Η προσπάθεια που κάνει κανείς, παιδί μου, για να δικαιώσει τον εαυτό του δεν ηρεμεί τη συνείδηση. Το μόνο που κερδίζει έτσι είναι να προκαλέσει μεγαλύτερη σύγχυση. Μην κατηγορείς κανέναν. Το κακό βρίσκεται μέσα μας. Αφού ομολογήσουμε πως είμαστε οφειλέτες στο Θεό, δεν πρέπει να γανακτούμε με τις επιτιμήσεις, τις προσβολές και τις μομφές που δεχόμαστε. Όλα αυτά, να ξέρεις, όχι μόνο μας βοηθούν να εξασφαλίσουμε το χρέος που πρέπει να πληρώσουμε, αλλά λειτουργούν και ως φάρμακα που με τη βοήθεια του Θεού θεραπεύουν την καταραμένη και φοβερή αρρώστια της υπερηφάνειας. Ας κοιτάξουμε γύρω μας προσεκτικά. Δεν ταραζόμαστε και δεν συγχυζόμαστε όταν μας κυριεύει η φιλαυτία και ο εγωκεντρισμός. Δεν θα ήταν καλύτερα να αφήσουμε κατά μέρος την υπερηφάνεια και να τρέχουμε με υπομονή στον προκείμενον ημίν αγώνα, όπως λέει και ο Απόστολος? Όπως και αν έχουν τα πράγματα, παιδί μου, η σύγχυση προέρχεται από το διάβολο, από τον οποίο εύχομαι να μας προστατέψει και να μας γλιτώσει ο Κύριος. Ναι, παιδί μου, πίσω από την υπερηφάνεια, στα ίχνη της, ακολουθεί πάντα το πάθος της πορνείας. Οι ποιητές και οι καλλιτέχνες που ευχαριστιούνται και αναβρύνονται μόνο με τους επένους που δέχονται για την τέχνη τους, μοιάζουν με εκείνους που πλησιάζουν στην πύλη του βασιλικού παλατιού, αλλά δεν μπαίνουν στη γαμήλια γιορτή, μόλο που είναι καλεσμένοι. Δεν υπάρχει ευγενής υπερηφάνεια, παιδί μου. Μόνο δαιμονική υπερηφάνεια υπάρχει. Ποιον βλέπει με ηλαρό μάτι και ευαρέσκεια ο Κύριος? Μόνο τον ταπεινό και ησύχιο άνθρωπο. Κύριε, ας γίνει το θέλημά σου σε μένα τον αμαρτωλό, λέμε. Για την μέλουσα ζωή μας έχει δοθεί υπόσχεση πως θα βρούμε ανάπαυση. Εδώ στη γη όμως θα αγωνιστούμε, θα δοκιμαστούμε. Και μακάριος είναι ο άνθρωπος που υπομένει όλα αυτά για να μπορέσει να φτάσει στη βασιλεία των ουρανών. Είχε δίκιο λοιπόν η γυναίκα σου που σου είπε να έρθεις να εξομολογηθείς. Γιατί μπορεί να μην έχεις σκοτώσει, να μην έχεις κλέψει, αλλά η αμαρτία αυτή που έχεις, το αίσθημα της υπερηφάνειας, είναι πολύ κακό, παιδί μου. Γι' αυτό θα πρέπει τώρα πια να αρχίσεις να προσεύχεσαι για να πολεμήσεις αυτή την αμαρτία της υπερηφάνειας. Η προσευχή θα σε βοηθήσει.

0: Και αφού το είδες και το καταλαβαίνεις τώρα πια και μετανιώνεις για αυτό που κάνεις, σου εύχομαι από εδώ και πέρα η ζωή σου με προσευχή και αγάπη και ταπείνωση να σε οδηγήσουν στο δρόμο του Θεού. Και σε αυτό εδώ το σημείο θα διακόψουμε και τη σημερινή μας εκπομπή και με τη βοήθεια του Θεού και τις ευλογίες του Αγίου Ιωάννου του Καρσλίδη θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή μας. Χαίρετε.
1: Ο Άγιος του Πόντου, Γεώργιος Καρσλίδης. Ο μεγάλος ασκητής των δακρύων, της προσφυγιάς και της ελπίδας. Μία ταπεινή αναφορά του Ράδιο Ελπίδα στη θεάρεστη ζωή και τις διδαχές του Οσίου Γεωργίου του Καρσλίδη. Επιμέλεια και παρουσίαση Σύρμο Ζιάβρου.

Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είναι το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου, στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ευχαριστούμε πολύ το ραδιοφωνικό σταθμό, το διευθυντή του, πατέρα Χρυσόστομο Νικάκη, τον υποδιευθυντή του, πατέρα Ιωάννη Νικολάου, που μας έχουν δώσει αυτό το βήμα. Με πολύ χαρά ανταποκρινόμαστε και ερχόμαστε σε επικοινωνία μαζί σας κάθε εβδομάδα. Ευχαριστούμε πολύ και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που φροντίζει τον ήχο. Και για τη σημερινή εκπομπή, που είναι από τις πρώτες της νέας χρονιάς, επιλέξαμε να επιστρέψουμε στις ρίζες. Η πρώτη εκπομπή που γράψαμε ήταν με παραδοσιακή μουσική. Η όλη αυτή η προσπάθεια ξεκίνησε από μια ιδέα που είχε ο πατήρ Ιωάννης Νικολάου και μας το είπε. Ήτανε ένα δύσκολο εγχείρημα, αλλά τελικά κύλησε. Δίνει χαρά και στα παιδιά. Ελπίζουμε να δίνει χαρά και σε εσάς που ακούτε. Η πρώτη εκπομπή λοιπόν που γράψαμε, είχαν έρθει εδώ πολλά παιδιά στο στούντιο. Ήτανε και λίγο δύσκολο έτσι να συντονιστούμε για πρώτη φορά. Όμως τελικά ήταν ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Αφιερωμένη στην παραδοσιακή μας μουσική. Ήταν εδώ ο κύριος Μανώλης Αλούστρος, που είναι ο διευθυντής του παραδοσιακού συνόλου, του οργανικού και του φωνητικού. Και πολλά παιδιά μας είπανε πολλά τραγούδια και επιλέξαμε κάποια από αυτά να τα ξαναπαίξουμε σήμερα. Έχουν ηχογραφηθεί ζωντανά εδώ στο στούντιο του ραδιοφωνικού σταθμού και είπαμε έτσι να πούμε καλώς ήρθες στο νέο χρόνο με κάποια τραγούδια από εκείνη την πρώτη εκπομπή που γράψαμε. Αρχίζουμε λοιπόν με το τραγούδι του Διγενή, ένα παραδοσιακό ριζίτικο που όλοι το ξέρουμε.

Το τραγούδι του Διγενή είναι ένα από τα παλαιότερα τραγούδια της Κρήτης και ο Διγενής Ακρίτας είναι η προσωποποίηση του αγωνιζόμενου έθνους μας. Τα ριζίτικα της Κρήτης είναι η μελωδική και ποιητική ανάσα του λαού μας στις καταπιέσεις και στους αγώνες για την ελευθερία. Ένας από τους σημαντικούς σκοπούς της ίδρυσης των μουσικών σχολείων είναι η σωστή διδασκαλία της παραδοσιακής μουσικής. Έτσι, η παραδοσιακή μας μουσική απέκτησε επίσημο φορέα διδασκαλίας και έκφρασης. Η δουλειά που γίνεται στα μουσικά σχολεία σε αυτό το τομέα είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί διασώζεται η κληρονομιά μας και όχι μόνο διασώζεται, αναβιώνει, ξαναζεί μέσα από τα παιδιά που τη διδάσκονται και παίζουν αυτά τα τραγούδια, τραγουδούν αυτά τα τραγούδια, τα κάνουν δικά τους και αυτό είναι μια συνέχεια, είναι κάτι παραπάνω από μια βιωματική μάθηση, είναι τρόπο ζωής. Η μουσική είναι ζωντανή, είναι εδώ, δεν είναι κάτι κρύο και ξεχασμένο στην παράδοση, είναι κάτι ζωντανό που το τραγουδάμε, το παίζουμε σήμερα και μέσα από αυτό εκφραζόμαστε κι εμείς. Πάμε να ακούσουμε άλλο ένα ριζίτικο που πάλι το έχουμε ηχογραφήσει εδώ στο στούντιο με τα παιδιά του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου. Σε ψηλό βουνό, ριζίτικο της Τάβλας. Αυτό τώρα είναι ένα υπέροχο ριζίτικο τραγούδι, όλοι το ξέρουμε, που θεωρούνταν ο εθνικός ύμνος της Κρήτης. Αλληγορικό το κείμενο, ο κρητικός λαός εικονίζεται ως ένας αετός που κάθεται σε ψηλό βουνό, σε ριζιμιό χαράκι και προσδοκά την ελευθερία.

Είναι το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Η Λίλη Δάκα είναι στο μικρόφωνο και έχουμε ανατρέξει στην πρώτη εκπομπή που γράψαμε όταν ξεκίνησε όλη αυτή η προσπάθεια. Εκπομπή που ήταν αφιερωμένη στην παραδοσιακή μουσική. Συνεχίζουμε τώρα με παραδοσιακή μουσική λίγο διαφορετικού ύφους. Το Μερακλίδικο πουλί θα ακούσουμε στη συνέχεια. Είναι παραδοσιακή μελωδία της Κρήτης που διασκευάστηκε σε τραγούδι της Ταβέρνας και με αυτή τη μορφή έχει καταγραφεί στη δισκογραφία. Επαναλαμβάνω, πρόκειται για ζωντανή ηχογράφηση που έγινε εδώ στο στούντιο με τα παιδιά και καθηγητές από το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου. Το Μερακλίδικο πουλί.

Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε εντάσσεται στα αστικά τραγούδια της Κρήτης, τα λεγόμενα τα Μπαχανιώτικα. Τα τραγούδια αυτά δημιουργήθηκαν από τις γόνιμες πολιτιστικές ανταλλαγές και επιδράσεις των ξεριζωμένων από τις πατρογονικές τους εστίες μικρασιατών προσφύγων και των γηγενών Κρητών. Μετά από τη μικρασιατική τραγωδία, χιλιάδες πρόσφυγες από την περιοχή της Μύρνης κατέφυγαν στην Κρήτη. Το σύνολο των προσφύγων που δέχτηκε η Κρήτη ήταν 8.270 οικογένειες που μεταφράζονται σε 33.900 ψυχές. Εγκαταστάθηκαν κυρίως στις πόλεις, εκτός από ορισμένους που εγκαταστάθηκαν κυρίως στο Μονοφάτσι. Στο Ρέθυμνο, η ανάμιξη των μικρασιατών προσφύγων με τους Ρεθεμιώτες επέφερε την πολιτισμική ζήμωση από την οποία προέκυψε ένα ιδιαίτερο είδος τραγουδιών, τα αστικά τραγούδια Ρεθυμνίων και Μικρασιατών, όπως επισημαίνει ο πρωτοψάλτης και καθηγητής μουσικής στην Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, κύριος Ανδρέας Γιακουμάκης. Τα αστικά τραγούδια της Δυτικής Κρήτης ή τα Μπαχανιώτικα, όπως και αλλιώς ονομάζονται, ακούστηκαν για πρώτη φορά στις ακτές της Μικράς Ασίας και πιο συγκεκριμένα στη Σμύρνη, στις αρχές του 20ου αιώνα και μέχρι το Μεσοπόλεμο. Μεταφέρθηκαν όμως στην Κρήτη, όπου αναμίχθηκαν με τη μουσική παράδοση του νησιού και ενσωματώθηκαν σε αυτήν, δημιουργώντας έτσι μια ιδιαίτερη ομάδα τραγουδιών, όπως σημειώνει ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης, κύριος Νικολακάκης Γεώργιος. Τα Μπαχανιώτικα τραγούδια επηρέασαν τη νεότερη δημιουργία της παραδοσιακής μουσικής του νησιού, αφού έχουν ακολουθήσει συνθέσεις στις οποίες είναι φανερό ότι οι δημιουργοί τους επηρεάστηκαν από το ύφος των συγκεκριμένων τραγουδιών. Πάμε να τραγουδήσουμε άλλο ένα τραγούδι από αυτή την κατηγορία, που είναι πασίγνωστο και πολύ αγαπητό, «Όσο βαρούν τα σίδερα». Θα μας το τραγουδήσει ο Κώστας Τζαγάκης με τη συνοδεία πάλι της χοροδίας μας και του ορχιστρικού συνόλου. «Τόσο βαρούν τα σίδερα» είναι μια παραδοσιακή μελωδία των αρχών του αιώνα που κατέγραψε στη δισκογραφία ο Στέλιος Φουσταλιεράκης με τη φωνή του Ιωάννη Μπερνιδάκη το 1938. Οι στίχοι περιλαμβάνουν παραλλαγές από παλαιότερο σμυρναίκο τραγούδι του προηγούμενου αιώνα που ηχογραφήθηκε στην Κωνσταντινούπολη γύρω στο 1910 με τίτλο «Βαρύτερα από τα σίδερα». Πάμε να το ακούσουμε.

Πλησιάζοντας να σας αποχαιρετήσουμε σιγά σιγά μέσα από αυτή την εκπομπή έτσι της μνήμης που αναφέρεται στην πρώτη εκπομπή που ηχογραφήσαμε με τα παιδιά και τους καθηγητές του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου, πάμε να ακούσουμε τις Καστρινές Κοντιλιές από τα παιδιά μας και από τους καθηγητές μας, και είμαι σίγουρη ότι θα σας έρθει η όρεξη να σηκωθείτε να χορέψετε.

Και κάπου εδώ, με αυτή την αναφορά στις ρίζες μας, στην παραδοσιακή μας μουσική, αλλά και στην πρώτη εκπομπή που ηχογραφήσαμε για το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, θα σας αποχαιρετήσουμε. Ήταν το σύνολο ελληνικής παραδοσιακής μουσικής του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου, σύνολο οργανικό και φωνητικό, υπό τη διεύθυνση του κυρίου Μανώλη Σαλούστρου. Ευχόμαστε ξανά καλή χρονιά, με υγεία, με κάθε καλό, και ευχόμαστε να έχουμε πολλές τέτοιες ωραίες εκπομπές σε αυτή τη πολύ φιλόξενη συχνότητα. Να ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά τον πατέρα Χρυσόστομο Νικάκη, τον πατέρα Ιωάννη Νικολάου, το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που φροντίζει τον ήχο. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλες και όλοι καλά.

0: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Της ελπίδας στο ακρονίμιο. Μέρος δεύτερο και τελευταίο.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμον ελήλυθα, ή να πάσω πιστεύων εις εμέν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ είμαι το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμεί ού μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλέξη το φως της ζωής. Τα λόγια του Χριστού μας από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμάτου. Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Πάντα στο ξεκίνημα, στις πρώτες ανάσες να φανερώνουν το σκοπό που δεν είναι άλλος από το να ρίχνετε με τη χάρη του Θεού λίγο από το άπλετο φως του στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας, που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας πληθαίνουν.

Και είναι αυτή μια συνεχής αγωνία μας, μιας και όπως έχουμε ξαναπεί, ηχογραφήσεις γίνονται αρκετούς καιρούς πριν οι εκπομπές βγουν στον αέρα που λέμε, μπορεί και μήνες ολόκληρους κάποιες φορές. Έχουμε έναν πρώτο φόβο, μήπως ακούγονται όλα αυτά με δεδομένα γεγονότα που τρέχουν κάπως ανεπίκαιρα εκτός πραγματικότητας και των ραγδαίων εξελίξεων. Έρχονται οι σελίδες από το Θείο Λόγο και τα αιώνια ρήματα να θυμίσουν σε όλους μας ότι ο Λόγος του Κυρίου είναι ζών και ενεργής. Δεν χρειάζεται επικαιροποίηση το μετανοήτε του. Αυτό το μετανοείται, αυτή η προτροπή, αυτή η θεία εντολή είναι η συνθήκη, η βάση, το θεμέλιο και το μόνο που πρέπει να επικαιροποιείται.

Τι πιο επίκαιρο από τον λόγο του Αποστόλου Παύλου. Ώρα ημάς ήδη εξύπνου εγερθήνε. Εκεί στην προς Ρωμαίους. Οι νύξ προέκοψεν, η δε ημέρα ήγγικεν. Αποθόμεθα ούν τα έργα του σκότους και ενδυσόμεθα τα όπλα του φωτός, ως εν ημέρα ευσχημόνος περιπατήσουμεν. Αυτό θα είναι και το κριτήριό μας, αδελφοί μου. Έτσι θα κριθούμε. Θα λογαριαστεί δηλαδή αν αγαπήσαμε το φως που ήρθε στον κόσμο ή προτιμήσαμε το σκοτάδι. Και υπάρχει και η επεξήγηση και η αποκρυπτογράφηση αυτού του κριτηρίου λίγο πιο κάτω εκεί στο κατά Ιωάννην πάλι. Πας γάρο φαύλα πράσων, μισεί το φως και ουκ έρχεται προς το φως ή να μη ελεγχθεί τα έργα αυτού. Ο δε ποιών την αλήθεια έρχεται προς το φως ή να φανερωθεί αυτού τα έργα ότι εν Θεώ εστίν ηργασμένα. Και εκπορεύσονται οι τα αγαθά ποιήσαντες, οι ποιητές του νόμου δηλαδή, εις ανάστασιν ζωής, οι δε τα φαύλα πράξαντες, εις ανάστασιν κρίσεως.

και στο ψαλτήρι το βιβλίο των πονεμένων, των θλιμμένων, όποια σελίδα του κι αν ανοίξει κανείς, θα πάρει φως, θα λάβει ελπίδα εκεί στον υπέροχο 22ο ψαλμό. Πόσο σοφά οι πατέρες φρόντισαν αυτόν τον ψαλμό να τον συμπεριλάβουν και στην ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Τίποτα δεν έχει γίνει τυχαία παρά μόνο Θεοφωτίστος. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει. Εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επίδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με. Την ψυχήν μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης, ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι σύ με τεμού ή. Η ράβδος σου και η βακτηρία σου αύτε με παρεκάλεσαν. Η ράβδος και η βακτηρία. Δύο ξύλα. Το ένα να στηρίζει, το ένα να χαρίζει ελπίδα και το άλλο να παιδαγωγεί. Τι λένε οι πατέρες πως αυτή η ράβδος και αυτή η βακτηρία σχηματίζει εκείνον το σταυρό που χαρίζει ο Κύριος τον καθένα μας, λέγοντάς του το «Όστις θέλει ο πίσω μου, ακολουθήν».

Και είναι οι μπροστάριδες αυτής της εκπομπής, οι πρόμαχοί της, οι άνθρωποι της Οδύνης μα και της Ελπίδας, εκείνοι που με νεκρωμένα πολλές φορές τα σωματικά τους μέλη πετούν πανελεύθεροι σε ουράνια λιμάνια εκεί, έχουν αγκυροβολήσει την αιώνια ελπίδα τους και περνούν συχνά κάνοντας αυτό το δρομολόγιο και από εδώ σε κάθε ξεκίνημα εκπομπής να μας ενισχύσουν. Έχουμε ανάγκη από αυτούς τους βιωματικούς εκπροσώπους της πίστης μας. Αυτούς που δεν έχουν περίλαμπρα βιογραφικά γεμάτα από σπουδές και τετιμημένες περγαμηνές, μα έχουν μέσα στην ψυχή τους καλά φυλαγμένο το νόμο του Κυρίου. Έχουν στον πυρήνα της καρδιάς τους, εκεί ακριβώς στο κέντρο γραμμένο, το όνομα του Ιησού με πύρινα γράμματα, μεταδίδοντες εν απλότητη της ταπεινής συναπαγόμενη, μη τα υψηλά φρονούντες. Δεν χρειαζόμαστε, αδελφοί μου, αυτόν τον εγκεφαλικό και φιλελεύθερο ενίοτε τρόπο του θεολογίν. Η πίστη μας είναι ριζωμένη τόσο βαθιά και τίποτα δεν μπορεί να την διαστρεβλώσει, τίποτα και κανείς. Ούτε οι ανανεωτές, ούτε αυτοί που έχουν βαλθεί με τις ορθολογιστικές τους εξηγήσεις να φανερώσουν εντός εισαγωγικών την αλήθεια της Εκκλησίας. Αυτήν δεν μπορούμε να την ψηλαφίσουμε δια της ψηλής διανοήσεως, όπως έλεγε ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης. Μόνο με το βίωμα μπορούμε να την προσεγγίσουμε για να εισέλθουμε στην πολιτεία του ζώντος Θεού. Την αγάπη μας λοιπόν σε αυτούς τους ανθρώπους, την αγάπη μας στους συνεργάτες της εκπομπής μας που μοχθούν ώστε να υπάρχουν πολλές παράμετροι προς δόξαν Θεού και ωφέλεια ψυχών και στο ομότιτλο ιστολογιό μας. Εκεί θα βρείτε ηχητικό αρχείο εκπομπών πολλών περασμένων ετών, εξαιρετικά οπτικοποιημένες εκπομπές στο διαδίκτυο, στο YouTube. Πολλά από αυτά που εδώ ακούγονται βγαλμένα και γραμμένα μέσα από την ψυχή μας, έτσι όπως περιβάλλονται από τους θεοφωτίστους λόγους των Αγγέλων εν σώματι. Θα βρείτε πληροφορίες για ημέρες και ώρες μετάδοσης της εκπομπής μας, όλα τα ευλογημένα ραδιοφωνικά καταφύγια των Ιερών Μητροπόλεων, των ψηφιακών ραδιοφώνων, των ραδιοφώνων της Ομογένειας, την αγάπη μας και τις ευχές μας στους αδελφούς μας που είναι εκεί στα ξένα, πιο συγκεκριμένα στους ακροατές του Ελλάς FM στη Νέα Υόρκη που μας ακούν κάθε Κυριακή. Στο ιστολόγιο μας θα βρείτε επίσης και πληροφορίες για τα βιβλία μας που βγαίνουν στη σκιά του προμάχου Ορθοδοξίας. Το Ιεραποστολικό Σωματείο του προμάχου Ορθοδοξίας που διακονεί από το μικρό του πνευματικό αμπελάκι στον ασύνορο Ευαγγελικό Αμπελώνα του Χριστού μας. Χρισταγάπητο έργο η πνευματική ελεημοσύνη, εφάμιλο αν όχι ανώτερο της ηλικής. Στο σωματείο αυτό, σε αυτή την ιεραποστολική ορθόδοξη χριστιανική συναλληλία, γίνεται κάτι αληθινά, ίσως και πρωτόγνωρο. Δεν ζητούνται ούτε προβλέπονται στο καταστατικό του συνδρομές. Η μοναδική συνδρομή είναι η αγορά ενός βιβλίου. Και όλα τα έσοδα από τα βιβλία του προμάχου διατίθενται αποκλειστικά και μόνο στην πνευματική ελεημοσύνη. Με αυτόν τον τρόπο δηλαδή, τον πνευματικό ανταποδοτικό, έπειτα εκδίδονται και αποστέλλονται όπου καρδιά χριστιανική ορθόδοξη χτυπά, δωρεάν καλέσθητες εκδόσεις παρακλητικών και οικετρίων κανόνων του Χριστού μας,
και των Αγίων του και κυρίως οι χαιρετισμοί της υπεραγίας μητέρας μας Θεοτόκου. Έως σήμερα λοιπόν 1.000.000 βιβλιαριδίων και παραπάνω από τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας έχουν διανεμηθεί δωρεάν. Όποιο βιβλίο λοιπόν αγοράζεται στη σκιά του Προμάχου Ορθοδοξίας, να το γνωρίζετε αδελφοί μου ότι πέραν της όποιας ψυχοφέλειας αποκομίζεται από αυτό, έχει μια αντανάκλαση στην έκδοση και στη δωρεάν αποστολή πνευματικού υλικού σε αναγκεμένους πνευματικά αδελφούς μας. Γι' αυτό το λόγο μιλάμε και συχνά για αυτό το έργο και για αυτή την θεοβλόγητη, πιστεύουμε, πνευματική ανταποδοτικότητα. Μπορείτε λοιπόν να ενισχύσετε το έργο του Προμάχου Ορθοδοξίας και να γίνετε συνεργάτες και συνδιακονητές. Πληροφορίες υπάρχουν και στην ομότιτλη διαδικτυακή τοποθεσία. Promachos.gr

επενδυτική επιθυμία σε έναν νέον άνδρα, 42 ετών, του οποίου το όνομα ήταν Ξενοφώντας. Όταν πήγα ήταν σε κακή κατάσταση. Ο καρκίνος με τις ραγδαίες μεταστάσεις τον είχε προσβάλει και στο κεφάλι. Οι μέρες του μετρημένες. Ήταν μόνος στο θάλαμο. Το διπλανό κρεβάτι ήταν άδειο και έτσι βρεθήκαμε μόνοι μας. Και μου είπε τα εξής για το πώς πίστεψε αφού υπήρξε, όπως το τόνισε, ένας σκληρός άθεος και άπιστος. Ήρθα εδώ πριν από 35 περίπου μέρες, σε αυτό το δωμάτιο των δύο κλινών. Δίπλα μου ήταν ήδη κάποιος άλλος άρρωστος, μεγάλος στην ηλικία, 80 ετών περίπου. Αυτός ο άρρωστος πάτερ μου, παρά τους φοβερούς πόνους που είχε στα κόκαλα, εκεί τον είχε προσβάλει. Ο καρκίνος συνεχώς αναφωνούσε «Δόξασαι ο Θεός, δόξασαι ο Θεός». Στη συνέχεια έλεγε και πολλές άλλες προσευχές που εγώ, ανεκκλησίαστος και άθεος, τις άκουγα για πρώτη φορά. Κι όμως, πολλές φορές μετά από τις προσευχές του ηρεμούσε και εγώ δεν ξέρω με ποιο τρόπο τον έπαιρνε ένας γλυκύτατος ύπνος. Ύστερα από 2-3 ώρες ξυπνούσε από τους αφόρητους πόνους για να ξαναρχίσει και πάλι το «Χριστέ μου, σε ευχαριστώ, δόξα στο όνομά σου, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός». Εγώ μούγκριζα από τους πόνους και αυτός ο συνασθενής μου με τους αφόρητους πόνους δοξολογούσε τον Θεό. Εγώ βλαστημούσα τον Χριστό και την Παναγία και αυτός μακάριζε τον Θεό. Τον ευχαριστούσε για τον καρκίνο που του έδωσε και τους πόνους που είχε. Τότε εγώ αγανακτούσα όχι μόνο από τους πόνους τους φρικτούς που είχα, αλλά και γιατί έβλεπα αυτόν τον συνασθενή μου να δοξολογεί συνεχώς τον Θεό. Αυτός έπαιρνε σχεδόν κάθε μέρα την Θεία Μεταλαβιά και εγώ ο άθλιος ξερνούσα από αηδία. Σκάσε επιτέλους να λες συνεχώς δόξασαι ο Θεός. Δεν βλέπεις πως αυτός ο Θεός που εσύ τον δοξολογείς, αυτός μας βασανίζει τόσο σκληρά. Θεός είναι αυτός. Δεν υπάρχει. Όχι. Δεν υπάρχει. Και εκείνος με γλυκύτητα απαντούσε. Υπάρχει παιδί μου. Υπάρχει και είναι στοργικός πατέρας, διότι με την αρρώστια και τους πόνους μας καθαρίζει από τις πολλές μας αμαρτίες. Όπως αν ασχολιώσουν με καμιά σκληρή δουλειά όπου τα ρούχα σου και το σώμα σου θα βρωμούσαν κυριολεκτικώς, θα χρειαζόσουν μια σκληρή βούρτσα για να καθαριστείς καλά και εσύ και το σώμα σου και τα ρούχα σου, κατά τον ίδιο τρόπο και ο Θεός χρησιμοποιεί την αρρώστια σαν ευεργετικό καθαρισμό της ψυχής για να την προετοιμάσει για τη Βασιλεία των Ουρανών. Οι απαντήσεις του με εκνεύριζαν ακόμη περισσότερο και βλαστημούσα θεούς και δαίμονες. Δυστυχώς οι αντιδράσεις μου ήταν αρνητικές. Με το να φωνάζω «Δεν υπάρχει Θεός, δεν πιστεύω σε τίποτα, ούτε στο Θεό, ούτε σε αυτά τα κολοκύθια που μου λες περί βασιλείας του Θεού σου». Θυμάμαι τις τελευταίες του λέξεις. «Περίμενε και θα δεις με τα μάτια σου πως χωρίζεται η ψυχή από το σώμα ενός χριστιανού που πιστεύει. Είμαι αμαρτωλός, αλλά το έλεος του θα με σώσει. Περίμενε, θα δεις και θα πιστέψεις». Και η μέρα αυτή έφτασε. Από το νοσοκομείο θέλησαν να βάλουν ένα παραβάν, όπως ήταν καθήκον τους, αλλά εγώ διαμαρτυρήθηκα. Τους είπα «Όχι, γιατί θέλω να δω πως αυτός ο γέρος θα πεθάνει». Τον έβλεπα λοιπόν να δοξολογεί συνεχώς τον Θεό. Πότε έλεγε κάποια χαίρε για την Παναγία, που αργότερα έμαθα ότι λέγονται χαιρετισμοί. Κατόπιν σιγοέψαλε το Θεωτό και Παρθένε, το «από των πολλών μου αμαρτιών, το άξιον εστί», κάνοντας συγχρόνως και πολλές φορές το σημείο του Σταυρού. Σήκωσε κάποια στιγμή τα χέρια και είπε «Καλώς τον άγγελό μου, σε ευχαριστώ που ήλθες με τόση λαμπρά συνοδεία να παραλάβεις την ψυχή μου, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ». Ανασηκώθηκε λίγο, ξανασήκωσε τα χέρια του ψηλά, έκαμε το σημείο του Σταυρού, σταύρωσε τα χεράκια του στο στήθος του και κοιμήθηκε. Ξαφνικά το δωμάτιο πλημμύρισε από φως, λες και μπήκαν μέσα 10 ήλιοι και περισσότεροι, τόσο που φωτίστηκε το δωμάτιο. Ναι, εγώ ο άπιστος, ο άθεος, ο ηλιστής, ο ξυπασμένος, ομολογώ ότι όχι μόνο έλαμψε το δωμάτιο, αλλά και μια ωραιότατη μυρωδιά απλώθηκε σε αυτό, ακόμη και σε ολόκληρο τον διάδρομο. Και μάλιστα όσοι ήσαν ξυπνητοί και μπορούσαν, έτρεχαν εδώ και εκεί για να διαπιστώσουν από πού ερχόταν η παράξενη αυτή μυρωδιά. Έτσι, πάτερ μου, πίστεψα.

Γι' αυτό και φώναξα για εξομολόγο ύστερα από τρεις ημέρες. Την άλλη μέρα όμως τα έβαλα με τους δικούς μου, τη μάνα μου και τον πατέρα μου. Ύστερα με τα δυο μεγαλύτερα αδέλφια μου, με τη γυναίκα μου, με τους συγγενείς και τους φίλους. Και τους φώναζα και τους έλεγα: «Γιατί δεν μου μιλήσατε ποτέ για τον Θεό, την Παναγία και τους Αγίους? Γιατί δεν με οδηγήσατε ποτέ στην Εκκλησία? Γιατί δεν μου είπατε ότι υπάρχει Θεός και υπάρχει και θάνατος? Και κάποτε αυτή η ψυχή θα χωριστεί από το σώμα για να δώσει τον λόγο της. Γιατί με σπρώξατε με τη συμπεριφορά σας στην αθεία? Γιατί δεν με εμποδίσατε να βλαστημώ, να κλέβω, να απατώ, να θυμώνω, να πεισμώνω, να λέω χιλιάδες ψέματα, να αδικώ, να πορνεύω? Εσείς με μάθατε να είμαι πονηρός, καχύποπτος, ζηλιάρης, λέμαργος, φιλάργυρος, κακός. Γιατί δεν μου διδάξατε την αρετή? Γιατί δεν μου διδάξατε την αγάπη? Γιατί δεν μου μιλήσατε ποτέ για τον Χριστό? Γιατί από αυτή τη στιγμή μέχρι που να πεθάνω θα μου μιλάτε μόνο για τον Θεό? Τον Χριστό, την Παναγία, τους Αγγέλους, τους Αγίους, για τίποτε άλλο?» Έρχονταν οι δικοί μου, οι συγγενείς, φίλοι, γνωστοί, και τους ρωτούσα τον καθένα, χωριστά ή όλους μαζί: «Έχετε να μου πείτε κάτι σημαντικό για τον Θεό? Διότι αυτόν θα συναντήσω. Λέγετε, εάν δεν ξέρετε να μάθετε, οι μέρες περνάνε και εγώ θα φύγω». Και σε έναν δύο επισκέπτες: «Αν δεν ξέρεις ή αν δεν πιστεύεις, να φύγεις». Τώρα πιστεύω με όλη μου την καρδιά και θέλω να εξομολογηθώ όλες τις αμαρτίες μου από μικρό παιδί. Ήταν σταθερός και αμήλικτος με τον παλαιό εαυτό του ο Ξενοφών. Και το έλεος του Θεού ήταν μεγάλο, πολύ μεγάλο. Εξομολογήθηκε με ειλικρίνεια. Κοινώνησε 2-3 φορές και ύστερα από πάλι μερικών ημερών με τον καρκίνο. Έφυγε εν πλήρη μετανοία. Μεζέουσα την πίστη, ειρηνικά, οσιακά, δοξολογώντας κι αυτός τον Θεό. Είναι το πρώτο κείμενο που ακούστηκε σε αυτήν την εκπομπή πριν από 12 χρόνια. Και ήρθε η ώρα σήμερα να το ξαναδιαβάσουμε και να θυμηθούμε, να μνημονεύσουμε την ψυχή τόσο του Ξενοφόντος όσο και εκείνου, του Γέροντος, που κοιμήθηκε ουσιακά. Το λιγότερο επώδυνο, η απόλαυση του λίγου χρόνου που μας απομένει, αυτά είναι που πολλές φορές κυριαρχούν στο μυαλό όσων αντιμετωπίζουν πλέον ψηλαφυτά τον πόνο και τον θάνατο. Και εσύ, αδελφέ μου, ταλέπορε αυτέ μου, που τώρα κουνάς με θλίψη το κεφάλι και λυπάσαι διαδικτυακά, δεν έχει συνειδητοποιήσει ακόμα πως αυτή η πρόσκαιρη ευδαιμονία είναι πλέον για τους περισσότερους, για τη συντριπτική πλειονότητα τουλάχιστον των Ορθοδόξων Χριστιανών, του νέου Ισραήλ, το αποκλειστικό ζητούμενο. Και αυτό έχει ως άμεση συνέπεια το να υπάρχει κατάρρευση στα πρώτα τρικυμισμένα κύματα του πόνου και της δοκιμασίας. Και ας μιλούν άλλοι βιωματικά, όπως ο αδελφός μας, της 11ης ώρας, ο Μακαρίτης, ο Ξενοφώντας, για ευεργεσία του πόνου και για τον πόνο που διδάσκει. Ο πανευμήχανος Κύριος πάντοτε βρίσκει τον τρόπο να θέσει νου και να διδάξει, αδελφοί μου, να σμιλεύσει ψυχές και να τις μαλακώσει. Και βρίσκει τότε τρόπους να προειδοποιήσει τις ψυχές πως έφτασε η 11η ώρα που μπορεί να υπερπολαπλασιαστεί και να γίνει αυτό το παμπόθητο αιώνιο. Το φως. Με ένα βιβλίο γραμμένο από ανθρώπους, με χιλιοτρυπημένα χέρια από τις θεραπείες, με ένα βιβλίο γραμμένο από τους δικούς τους ανθρώπους, τους γονείς, τα παιδιά. Με ένα ομίλημα από εκείνους που συμπορεύτηκαν με την ασθένεια, την ανίατη, τη δυσίατη, την γιατρεμένη. Σε μια σελίδα χαρτιού, σε μια διαδικτυακή όαση, σε έναν ραδιοφωνικό άμβονα
σε ένα δωμάτιο ψυχρό, στη διάρκεια μιας θεραπείας ή μιας χημειοθεραπείας. Αυτά τα δωμάτια, πόσες ψυχές έχουν σώσει, αδελφοί μου. Πόσο φως βρίσκει κανείς εκεί μέσα. Τόποι ευλογημένοι. Έσταξαν διαμαντένια δάκρυα στο πάτωμά τους και ανέβηκαν προσευχές που τρύπησαν τα ταβάνια τους και έφτασαν στο θρόνο του Δεσπότη Χριστού και καρδιές που συνεχώς πλαταίνουν για να χωρούν όλο και περισσότερο. Χάριν συντομίας πολλές φορές αυτές οι μέρες οι μεγάλες λέγονται από όσους τις πορεύονται μέρες χ, μ, θ. Ένα ιδιότυπο ακρονίμιο, τόσο γνωστό για κάποιους, τόσο φοβιστικό και απευκταίο για άλλους, που ίσως και να ανακαλύφθηκε χάριν συντομίας ή χάριν εξορκισμού του κακού της παλιοαρρώστιας. Δεν είναι μόνο τα ακρονίμια αυτά που μοιάζουν να φτιάχτηκαν όχι χάριν συντομίας μας, σαν μυστικά περάσματα ανώδυνης διαφυγής. Είναι και η σιωπή και η λησμονιά και ένα λευκό χαρτί που παραμένει άγραφο. Γιατί δεν βαστά τις περισσότερες φορές ο πονεμένος που μένει πίσω να συμπληρώσει με θύμησες και χαμόγελα που ναι γίνονται δίστομες ρομφές σαν η αγέραστη μνήμη θα βγάζει ξανά στην επιφάνεια μιας πένθυμης γαλήνης. Είπαμε όμως πως αυτές οι εκπομπές έβαλαν σκοπό αυτό το χ, μ, θ να το αλλάξουν. Πάνε 7 χρόνια από τότε που ταξιδέψαμε στο φως ενός σπάνιου βιβλίου. Μια μάνα να σκορπάει ελπίδα και φως, θυμούμενη τον στεφανωμένο από την Αγία Υπομονή 18χρονο γιο της, που ταξίδεψε στην αληθινή ζωή περνώντας πρώτα από αυτές τις γειτονιές του Σταυρού, τα δωμάτια των χημειοθεραπείων. Θα επιστρέψουμε μαζί της, μαζί με την αδελφή μας, την κυρία Μαργαρίτα Σακελάρη, σε εκείνες τις γειτονιές. Να μακαρίσουμε ψυχές, αιώνια χαμογελαστές και φωτεινές, ψυχές που αγίασαν στο πέρασμά τους εκείνα τα δωμάτια των χ, μ, θ. Ο Βασίλης, ο Αντώνης, η Μαρία από το πρώτο μέρος. Η συντροφιά η μεγάλη του ουρανού, μια ξεχωριστή χωρία Αγίων της Υπομονής με κωδικό και ακρονίμιο το Χ, Μ, Θ. Όχι όμως δεν παραπέμπει στην χημειοθεραπεία. Είπαμε για τις επιλογές που μας γεννήθηκαν διαβάζοντας αυτές τις θύμησες. Χ, μη, θήτα. Χριστός, μόνο θαύμα. Χριστός, μόνη θεραπεία. Χριστός μαζί. Θαρσίτε. Αρχίζουμε λοιπόν να ξανά ξεφυλίζουμε το ταξίδι στο φως. Μια μαρτυρία ελπίδας στη σκιά της δοκιμασίας της Μαργαρίτας Σακελάρη από τις εκδόσεις ΕΝΠΛΟ. Φτάνει και η μέρα για την επόμενη θεραπεία. Γνωστές κινήσεις πλέον ξέρουμε. Εντρυφήσαμε. Δωμάτιο 218. 6 Φεβρουαρίου, συγκάτοικος ο Δημήτρης, μεσήλικας, καρκίνος των πνεύμων, αγώνας. Είναι η θεραπεία που δεν μας βαραίνει. Μόλις έχουμε αποφύγει το άγνωστο, επίσης μετά την μικροεπέμβαση που έγινε δεν έχουμε πια αγωνία για την αντοχή των φλεβών, οι ώρες κυλούν ήρεμες,
Ο Ηρακλής συντροφεύει τις περισσότερες από αυτές τον Βασίλη. Το θεραπευτικό σχήμα δεν έχει αλλάξει. Αυτό θα συμβεί στην επόμενη είσοδό μας. Αφήνω το δωμάτιο, κατευθύνομαι στο σαλόνι του ορόφου, ακουμπώ σε ένα κάθισμα, παρατηρώ τους ανθρώπους. Πηγαίνω, έρχονται, στέκονται, χειρονομούν, φωνάζουν, σωπαίνουν. Με κάποιους γνωριζόμαστε. Έχουμε μοιραστεί κάτι, μια ελπίδα, έναν πόνο, έναν στεναγμό. Μου αρέσει να τους παρατηρώ μελετώντας τους. Είναι τόσες οι άπραγες ώρες μιας μέρας στο νοσοκομείο που αυτό είναι μια ενασχόληση. Δεν έχεις βέβαια καμιά κριτική διάθεση, αλλά την ανάγκη να γνωρίσεις καλύτερα ανθρώπους με τους οποίους συμπορεύεσαι σε τόσο ιδιαίτερους χώρους. Ίσως κάτι να πάρεις, ίσως κάτι να δώσεις. Είναι τόσο μεγάλη δύναμη αυτής της ασθένειας. Είναι τόσο μεγάλη η δυσκολία της που επηρεάζει όλες σου τις δραστηριότητες, τις συμπεριφορές, τις αντιδράσεις. Μέσα σε αυτόν τον κικαιώνα, πολλοί στρέφονται στη θρησκεία. Για κάποιο διάστημα έχουν την βεβαιότητα πως θα γίνει ένα θαύμα. Συνήθως διαψεύδονται. Τότε απελπίζονται, χάνουν και την πίστη τους ή μυρολατρικά ομολογούν «Τον αγάπησε ο Θεός και τον πήρε» ή «Έτσι ήθελε ο Θεός». Στην πρώτη φράση, εκεί που η αγάπη κάνει επιλογές και διακρίσεις, φανερώνεται ένας άδικος Θεός που η επίσκεψη της αγάπης του συνοδεύεται με πόνο και θάνατο. Στη δεύτερη υπάρχει περισσότερη αλήθεια, υποταγή στο θέλημα του Θεού, στην οποία όμως ενυπάρχει υιοθέτηση της οριστικής αδυναμίας του ανθρώπου και αποδοχή της προκαθορισμένης προαιώνιας πορείας μας, που μια ανώτερη άγνωστη δύναμη έχει ρυθμίσει ακόμα και τις λεπτομέρειές της. Μπορεί πάλι να πεις, όταν η έκβαση δεν είναι η επιθυμητή, τίποτα δεν υπάρχει, επένδυσα σε ένα ψέμα, απευθύνθηκα σε ένα ψέμα, και αν υπάρχει κάτι που κατευθύνει τους νόμους του σύμπαντος, σιγά μην ενδιαφέρεται για μένα. Χωρίς την άλλη ανάγνωση και την άλλη γνώση, κινδυνεύεις να χαθείς σε πνευματικές ερημίες. Η κατάθλιψη θερίζει στην εποχή μας. Ο Δημήτρης με τη γυναίκα του μιλούν συνεχώς για την οικογένειά τους, για τα παιδιά τους, για τις επιτυχίες τους. Έχουν τρία κορίτσια, καμαρώνουν όπως κάθε γονιός για τα παιδιά του. Το μικρότερό τους είναι στην αρχή της εφηβείας, το μεγαλύτερο προς το τέλος της. Από αυτή τη θεραπεία, συνεχίζει η πρεσβυτέρα Μαργαρίτα Σακελάρη, από αυτή τη θεραπεία κρατώ την ήρεμη συζήτηση. Το δεύτερο βράδυ της παραμονής μας στο νοσοκομείο με τον Βασίλη. Είχαν φύγει οι επισκέψεις, είχαν τελειώσει οι ωροί, είχαμε καλή διάθεση. Κατεβήκαμε στην είσοδο, είμαστε μόνοι με τον νυχτερινό φύλακα να μας επιτηρεί. Η βροχή ήταν πολύ δυνατή, ακουγόταν έντονα ο ήχος της όπως χτυπούσε τα τζάμια ή έπεφτε στο πλακόστρωτο. Έτσι είχες και το αίσθημα της ασφάλειας πιο έντονο. Μιλήσαμε για αυτήν την άλλη γνώση και την άλλη ανάγνωση, για τη ζωή και την ασθένεια και την υγεία. Μάλλον ο Βασίλης μου μίλησε και εγώ μαθήτευσα στη διαφορά. Ο συνομιλητής μου δεν ήταν ένα παιδί που μόλις είχε χάσει όλα τα προνόμια της ηλικίας του, αλλά ένας νέος που μόλις είχε κερδίσει όλα τα προνόμια της ζωής. Η φωνή του ήταν σταθερή, ολοφάνερη η αυτοκυριαρχία του, καθώς μου εξηγούσε την αξία αυτής της εμπειρίας. Κατάλαβα πόσο ελεύθερος ήταν, πόσο γνήσια ήταν η ελευθερία του. Κατάλαβα πως το παιδί μου δεν είχε καμιά δέσμευση και προσκόλληση στα σχήματα του κόσμου που έρχονται και παρέρχονται. Δεν είχε κανένα παράπονο για την ατυχία του. Κανένα γιατί δεν θόλωνε την ψυχή του. Είχε εγκαρτέρηση αλλά και δύναμη. Είχε καθαρότητα αλλά και γνώση. Χωρίς καμιά παρέτηση, αλλά ήταν έτοιμος για κάθε ενδεχόμενο. Δεν με δυσκόλεψε με ρωτήσεις. Μου άφησε στη μνήμη έναν ακόμα λόγο που να αναλογεί στη σπάνια ομορφιά του. Μια ακόμη επιβεβαίωση της μόνιμης σκέψης μου ότι ολοκλήρωσε σε λίγα χρόνια την αληθινή του ταυτότητα. Και παραδόθηκε, ολοκληρωμένος πια, στη φωτιά της δοκιμασίας που τον καθάρισε και τον λάμπρινε ως πολύτιμο σκεύος. Σκεύος που μπορεί να κουβαλήσει το θεϊκό αποτύπωμα. Θαύμασα την ενέργεια του Θεού. Προσευχήθηκα να μην χαθεί τίποτε
από αυτή την γνώση. Διαβάζουμε διάσπαρτα αποσπάσματα από το βιβλίο «Ταξίδι στο φως» της πρεσβυτέρας Μαργαρίτας Σακελάρη. Το επόμενο πρωί, παγωμένο χάραμα, αναχωρήσαμε. Συγκάτοικός μας ήταν πάλι ο κύριος Δημήτρης, δωμάτιο 217, πρώτο στην πτέρυγα. Οι γιατροί αντιμετώπισαν με ισχυρά αναλγητικά τον πόνο και προγραμμάτισαν για τις επόμενες μέρες μια ισχυρή δόση ακτινοβολίας για μια πιο μακρόχρονη αντιμετώπιση του. Προηγήθηκαν βέβαια εξετάσεις που εστίασαν και προσδιόρισαν με ακρίβεια τα σημεία που ο μεταστατικός πλέον καρκίνος είχε προσβάλει στην σπονδυλική στήλη, γιατί ναι, αυτό τελικά είχε συμβεί. Αργότερα μάθαμε πως στη διάρκεια εκείνης της θεραπείας ο Βασίλης, απευθυνόμενος σε μια γιατρό, δήλωσε «Λίγο καιρό θα είμαι ακόμα μαζί σας». Αμήχανη αντίδραση, φυσιολογική άλλωστε. «Γιατί το λες αυτό?» «Το γνωρίζω, βλέπω την πορεία μου. Πώς μπορείς να στέκεσαι χωρίς καμιά ελπίδα, ψύχρεμος και χαμογελαστός? Πώς μπορείς να μην ξεσπάς, να μην θυμώνεις, με κάποιον τρόπο τέλος πάντων, να δείχνεις την απελπισία σου?» Η γιατρός δήλωσε πως δεν ήθελε να ξαναμπεί σε αυτό το δωμάτιο. Δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει τα μάτια ενός τόσο νέου ανθρώπου που έλεγε απερίφραστα πως ετοιμάζεται να ζήσει μια άλλη βιωτή. Ήταν η πρώτη φορά εξαιτίας της εμφάνισης ενός τόσο ισχυρού πόνου που δεν βιαζόμασταν να επιστρέψουμε. Αλλά έτσι κι αλλιώς μας περίμενε μια δυσάρεστη έκπληξη σχετικά με τον χρόνο της παραμονής μας, κάτι που δεν άλλαξε μέχρι το τέλος. Αυξάνονταν οι μέρες νοσηλείας από 3 σε 5. Αυτό επηρέασε κάπως τη διάθεση του Βασίλη. Το μάθαμε την τρίτη μέρα, αλλά και όλους μας. Και η ενημέρωση επίσης ήταν καταιγιστική, λόγω της νεαρής ηλικίας, αλλά και της επιθετικότητας του συγκεκριμένου όγκου, θα επιδεινωθεί γρήγορα η κατάσταση. Αν αντέξει ως το Πάσχα, ίσως δεν πονέσει πολύ. Αν αντέξει ως το καλοκαίρι όμως. Και ο Βασίλης άντεξε. Πρωί 3 Μαρτίου, ημέρα Σάββατο, ένας παγωμένος ήλιος φωτίζει τον χώρο αναμονής του δευτέρου ορόφου. Μπαίνει από τα μεγάλα παράθυρα. Προσπαθεί να φωλιάσει στην καρδιά μου. Μια μάνα με πλησιάζει. Έχει να μου πει για ένα θαυματουργό βότανο, να μου μιλήσει για την ελπίδα. Το παιδί της παλεύει με καλύτερες προοπτικές από το δικό μου. Νομίζω τα κατάφερε. Έχω ακούσει πολλές συμβουλές για τέτοια βότανα, όπως νομίζω και όσοι βρίσκονται σε παρόμοια θέση. Και τώρα ακούω προσεκτικά, με σεβασμό, στη συνομιλήτριά μου και τον κοινό μας σταυρό. Αχ, καρδιά μου, για δες που καταχωνιάστηκαν οι προοπτικές μας. Σε τι πορείες αλόφρονες ξοδεύουμε τις μέρες μας, σε εικόνες που ντύθηκαν τη ζωή μας, σε δαίμονες που στήσανε καρτέρι στον καθημερινό, σημερινό, συνηθισμένο αγώνα μας και ανατρέψανε τη χαρά μας και την ειρήνη μας. Για δες που και τον σπαραγμό μας τον παίρνουμε και τον κάνουμε ανήφορο να μας βγάλει σε ποθητούς προορισμούς και όχι χάσμα που άνοιξε να πλακώσει όση δύναμη μας απέμεινε. Πλησιάζει ο Ηρακλής. Δεν μπορεί να είναι έτσι. Δεν μπορεί τόσο γρήγορα. Κι όμως έτσι είναι. Δέξου το και κράτησέ μου το χέρι. Φέρε μου το δικό σου να το κρατήσω. Τώρα νιώθεις πως κάπου εδώ σταματούν όλα, αλλά η ζωή αδιατάρακτα συνεχίζει το μέτρημα του ήλιου. Η χημειοθεραπεία λοιπόν, δωμάτιο 217. Κρεβάτι δίπλα στο παράθυρο, να μπαίνει το φως χωρίς περιστροφές, χωρίς σκίες. Να μου γνέφει, να του αφαιθώ, να γλυκαίνει την ψυχή μου. Μια φίλη που είχε καιρό να εμφανιστεί μας επισκέπτεται ξανά. Μου δίνει χαρά η παρουσία της. Είναι 20 του Μάρτη. Τα πρωινά έχουν την υγρασία της πρώιμης άνοιξης. Η φύση έχει λίγο καιρό που γέμισε με χρώματα. Η ζωή ανθίζει στις λεπτομέρειές της. Όταν ξημερώνει αναζητώ τα μάτια του Βασίλη. Όταν νυχτώνει κρυφακούω την ανάσα του. Σαν λαθρεπιβάτη στη ζωή του παρακολουθώ την εξέλιξή της. Ίσως άλλωστε να ήμουν πάντα αυτό.
Τώρα μοιράζομαι τα βράδια της παραμονής στο νοσοκομείο με τα άλλα παιδιά. Έτσι ξεκουράζομαι περισσότερο και εκεί να νιώθουν πως έχουν περισσότερη συμμετοχή σε ένα δύσκολο κομμάτι αυτό της διανυκτέρευσης δίπλα σε έναν ασθενή. Ο παππούς δίπλα μας, ο κύριος Νίκος από την Εύβοια, είναι ήρεμος και αμίλητος. Νομίζω πως παρακολουθεί την οικογένειά μας και περνάει καλά. Είναι μεγάλος και η ασθένεια, από ό,τι λένε οι γιατροί, δεν βρίσκει πρόσφορο έδαφος για να εξελιχθεί γρήγορα. Τα παιδιά του που τον επισκέπτονται είναι επίσης ευγενικά και καλοδιάθετα. Γενικά δεν συναντήσαμε απροσπέλαστες καρδιές, εγκλωβισμένες στον πόνο τους, αποξενωμένες. Συναντήσαμε απλούς και εύκολους ανθρώπους, έτοιμους να μοιραστούν τον πόνο τους και να ακούσουν τον δικό μας. Ίσως γιατί είχαμε πρόσβαση σε χώρο κοινού. Οι μέρες είναι πολλές τελικά, αλλά οι παρενέργειες λιγότερες. Η μεγάλη εξάντληση, μία από τις παρενέργειες, σαφώς επιτείνεται και από την εξέλιξη της νόσου. Η επιδείνωση επιβραδύνεται από τα ισχυρά σκευάσματα που υποτίθεται την πολεμούν, αλλά συμβαίνει. Οι συχνές αιματολογικές εξετάσεις δείχνουν πως ο οργανισμός αντέχει ακόμα τον βομβαρδισμό των φαρμάκων. Χωρίς εκπλήξεις, με τις αναμενόμενες δυσκολίες, κύλησε και αυτή η χημειοθεραπεία. Παραμονή του Ευαγγελισμού, ημέρα Σάββατο, η εξοδός μας. Φτάνει η αγγελική παρουσία να πείσει την πανάμωμη κόρη να μην διστάσει, να δεχτεί τη θεϊκή εντολή, ιδού η δούλη Κυρίου. Πώς να τολμήσω να αρνηθώ αυτό που μου αναλογεί, πώς να τολμήσω να αγνοήσω το κεκριμένο μυστήριο που βρίσκεται στην οδυνηρή ασθένεια. Ο Ευαγγελισμός, η ευχάριστη αγγελία της Θεοτόκου, κουβαλάει πολύ οδύνη. Και η οδύνη μας σίγουρα κουβαλάει έναν ευαγγελισμό ή τον επανευαγγελισμό μας στην καθολική σωτηρία. Οι θρησκευτικές γιορτές περνούν από τη ζωή μας σαν σκιά και σαν φως. Για παράδειγμα, είναι πολύ δύσκολη περίοδος των εορτών του 12ημέρου για τους ανθρώπους που υποφέρουν. Αλλά γιατί να μην παίρνω το μήνυμα? Και το μήνυμα είναι φως. Κάθε γιορτή και σταθμός να μελούζει το φως της, να μην αποκάμνω, να συνειδητοποιώ τη δυσκολία. Αν η γιορτή, όπως τη γιορτάζουμε στα σπίτια μας, έχει συνδεθεί με το εύθραυστο κοσμικό μας περίβλημα την ώρα του πόνου και μένουμε γυμνοί και ανυπεράσπιστοι και μας κυκλώνουν οι σκιές της. Και αυτό σημαίνει πως το μήνυμα των γιορτών πέρασε από τη ζωή μας σαν σκιά. Οι σκιές στο φως διαλύονται και εν προκειμένου το φως είναι η οδυνηρή μας καθημερινότητα, που η σχόλη μιας γιορτής είναι εντελώς ανεπαρκής, για να μην πω ανεπιθύμητη. Αν όμως οι γιορτές μιλήσουν με την αξεπέραστη γλώσσα τους και κατανοηθούν όπως τους ταιριάζει, τότε το φως τους λούζει και διαλύει τις σκιές των πόνων μας και ακόμη και το πιο θανατερό αγκαλιασμά τους διαλύεται μπροστά στη λάμψη εκείνης της χαράς και εκείνης της καλής αγγελίας που φέρνει κάθε γιορτή. Ευαγγελίζου γη χαράν μεγάλην, ευαγγελίζου ψυχή μου, γιατί άνθρωπος γίνεται Θεός, ή να Θεόν τον Αδάμ απεργάσεται. Μια σκιά είναι ο θάνατος. Το φως της Ανάστασης τον καταργεί. Ο Βασίλης νιώθει κουρασμένος και ζαλισμένος. Προσπαθούμε να απαλύνουμε την ταλαιπωρία του, αλλά οι δυνατότητές μας είναι περιορισμένες. Προσαρμοζόμαστε ξανά. Το διάλειμμά μας θα είναι μεγαλύτερο αυτή τη φορά, γιατί μεσολαβεί η Μεγάλη Εβδομάδα και ζητήσαμε να γίνει η θεραπεία η ένατη, λίγο αργότερα, και το δέχτηκαν. Έτσι θα ξαναμπούμε την Τρίτη του Πάσχα.

17 Απριλίου, δωμάτιο 222. Ένατη χημειοθεραπεία. Αυτή τη φορά στο συγκάτοικό μας θα δώσουμε παρατσούκλι, θα τον πούμε μορφή. Μεσήλικας νωρίς τον επισκέφτηκε η δυσκολία. Θα φύγει, όπως άλλωστε οι περισσότεροι συγκατοικοί μας παραμονές Χριστουγέννων, έχοντας μέχρι το τέλος στο μυαλό του τον μικρό. Είναι ευχάριστος, διασκεδαστικός. Ο μικρός περνάει καλά μαζί του. Ποιος ενοχλεί? Αυτός θα βάλουμε την κοιλιά μου μπροστά, λέει, και την προτάσει ως ασπίδα ενάντια στους εχθρούς, επισκέπτες του Βασίλη. Είναι και αστήρευτος το χιούμορ του. Όμως κάποια στιγμή η μορφή λυγίζει. Φοβάται και νευριάζει. Και τότε αναλαμβάνει ο Βασίλης. Τον ενθαρρύνει και τον ηρεμεί. «Μόνο εσύ με έπεισες», λέει ο κύριος Γιάννης. «Ναι, παιδί μου, μόνο εσύ. Γιατί είσαι δυνατός, ακμαίος το πνεύμα. Οι στιγμές είναι χαλαρές, αλλά κρύβουν ένταση. Με το προσωπικό του νοσοκομείου έχουμε πλέον μια οικειότητα. 7 μήνες πηγαίνω ερχόμαστε. Κάποιον μάθαμε και τις προσωπικές διαδρομές. Οι στιγμές είναι χαλαρές, αλλά πρόσμενα βγάζουν την έντασή τους. Η άνοιξη ενέχει την ελπίδα, όπως και η νεότητα. Είναι φυσικό του συστατικό. Η ελπίδα θα πεθάνει τελευταία, αλλά η αγάπη ποτέ. Θα μείνει αιώνια και αγέραστη. Γιατί η αγάπη είναι η πραγματοποίηση κάθε ελπίδας. Το τέλος κάθε προορισμού. Η ελπίδα είναι ένας σταθμός. Η σταθμή στο ταξίδι μας. Η τροφοδοσία μας. Αλλά η αγάπη είναι το τέλος του ταξιδιού. Η ολοκλήρωση του ανθρώπινου προσώπου. Η θέωσή του. Και αν ο Βασίλης έχει χάσει κάθε ελπίδα να θεραπευτεί, έχει λάβει την αγάπη. Έχει δώσει την αγάπη, έχει ζήσει στην αγάπη.

0: Δωμάτιο 219. Είναι τετράκλινο, αλλά υπάρχει μόνο ένας ακόμα ασθενής εκτός από εμάς. Ένας παλιός μας γνώριμος, ο Αντώνης. Ένας νεαρός άνδρας που είναι κτυπημένος από τον ίδιο με το παιδί μας τύπο καρκίνου. Είναι εκείνος που τον είχαν καταδικάσει γιατροί όταν μιλούσαμε ενθουσιασμό για τη βελτίωση του Βασίλη. Δυσκολεύεται με την αναπνοή, χρησιμοποιεί συχνά οξυγόνο, δυσκολεύεται και με την κίνηση και πονάει. Τις νύχτες που υποφέρει πάντα, τις νύχτες όλα τα άσχημα μεγαλώνουν. Ελπίζει ότι το φως της μέρας θα ελαφρύνει τον πόνο και την δύσπνοια. Η μέρα τον διαψεύδει, όμως το φως είναι πάντα ένα άνοιγμα. Την καρδιά την πλακώνει η απουσία του. Το κρεβάτι του Βασίλη είναι αντικριστά στο δικό του, αλλά ο Βασίλης δεν τον κοιτάζει. Τα μάτια του δεν τον συναντούν. Ο λόγος του δεν του απευθύνεται. Μια άμυνα να δράσει προστατευτικά, να περιτυχήσει το παιδί μου για να μην του στοιχήσει μια ακόμη απουσία. Δύο θεραπείες μαζί στο παρελθόν και κάποιες μοιρασμένες σκέψεις ήταν αρκετές για να δεθούν οι καρδιές. Δεν είναι πάντα καλό να δένονται οι καρδιές. Η μητέρα του είναι εδώ, προσπαθεί να ανακουφίσει το παιδί της, αλλά δεν τα καταφέρνει. Ελπίζει και κλαίει, φλιαρεί για να κρύψει την απελπισία της. Κυλώ το αναπηρικό καροτσάκι μέχρι το ασανσέρ. Στο άνοιγμα της πόρτας του, να, ο κύριός μου. Ο πατήρ Ιωσήφ μόλις έχει τελειώσει τη Θεία Λειτουργία που τελεί κάθε Σάββατο μεσημέρι στο παρεκκλήσι του νοσοκομείου, αφιερωμένο πού αλλού, στους Αγίους Αναργύρους, και μεταφέρει τον Θείο Μαργαρίτη στους ασθενείς να λάβουν ό,τι χρειάζεται η ψυχή και το σώμα. Συλλογίζομαι το στόμεν καλός, αλλά πώς Κύριε. Ο Βασίλης μεταλαμβάνει των αχράντων μυστηρίων εκεί στην είσοδο του ασανσέρ και το ειρηνικό του χαμόγελο απλώνεται και κυριεύει τον χώρο. Γίνεται οσμήν ευωδίας πνευματικής. Να οσμίζομαι όταν ανακαλώ μια ακόμη μαρτυρία της παρούσης ζωής που έχει την αναφορά της στο επέκεινα. Ο Αντώνης έφυγε. Πονέσαμε πολύ για τον Αντώνη, ήταν ένας από εμάς. Είμαστε μαζί σε αυτή την πορεία. Ξέραμε γι' αυτόν, μας είχε ανοίξει την καρδιά του την σπάνια, την παιδική, την γενναία. Ο Αντώνης έζησε σε έναν κόσμο που δεν ήταν φιλικός μαζί του. Δεν ενθάρρυνε την νιώτη του, δεν είδε τα όνειρά του. Και τώρα εκείνος ταξίδεψε. Το παλικάρι, το πονεμένο και στην υγεία και στην ασθένεια, δεν χρειαζόταν να παλέψει άλλο για τη ζωή. Ταξίδεψε με μια πίστη κληρονομημένη από μια γιαγιά που του έμαθε πως για τους συντριμμένους αυτού του κόσμου υπάρχει μια πόρτα, η ίδια η συντριβή τους, που τους ανοίγει διάπλατα τον παράδεισο. Δωμάτιο 218. Μια ακόμη διανυκτέρευση. Χαμηλωμένο φως. Το διπλανό κρεβάτι δίπλα στο παράθυρο είναι άδειο. Θα γύρω λίγο τη νύχτα. Από πάνω τοποθετημένες, ανέγγιχτες. Φύλακες και παρατηρητές της οδύνης μας στέκονται οι εικονίτσες του Αντώνη. Αυτό ήταν το τελευταίο του κρεβάτι σε αυτό το δωμάτιο. Στο ίδιο κρεβάτι, στο ίδιο δωμάτιο τον πρωτογνωρίσαμε. Δωμάτιο 218. Κατέχεις αυτά που σφραγίσανε τη γνώση μας. Και ανοίξανε τους ορίζοντές μας, έγινε στο πέρασμα, η διάβαση, ο τόπος της λυτρωτικής εξόδου, μαρτύριο και μαρτυρία ζωής. Οι εικόνες του Αντώνη εύχομαι να γίνανε για αυτόν τα πρόσωπα που τον υποδέχτηκαν. Η υποδοχή τους να είναι το αντίτιμο της τιμής που τους απέδωσε. Υπήρχαν ήρεμα βράδια, υπήρχαν δύσκολα βράδια. Σταθερά πάντως η κατάσταση επιδεινωνόταν. Η τελευταία εξέταση κατέδειξε την ευστοχία της ιατρικής πρόβλεψης. Όλα εξελίσσονται. Και η νύχτα θα κυλήσει. Η τελευταία μας νύχτα δίπλα σου. Μείναμε ανήμποροι θεατές, άλλοτε αντέχοντας και άλλοτε μη αντέχοντας το έργο. Εκείνη τη νύχτα δεν μας μίλησες πια, δεν μοιράστηκες κάτι έστω την πιο απλή καθημερινή λέξη. Βλέφαρα κλειστά, η δυσκολία που φανέρωνε πως το τέλος ήταν πολύ κοντά, κι όμως ήμασταν εκεί. Μας ένιωθες, Μας ένιωθες. Τα παιδιά σου κρατούσαν το χέρι, σου ψιθύριζαν. Δεν τόλμησα να σου ζητήσω να περιμένεις λίγο ακόμα. Δεν τόλμησα να σου παραπονεθώ. Και δεν ήξερα πού να ακουμπήσω το λιγμό μου. Ήρθε και η στιγμή που δεν ήξερα πώς να κρατηθώ, κι όμως ήμουν εκεί. Και όταν σιώπησα, κατάλαβα ότι περπάτησα σε τεντωμένο σκηνί και κρατήθηκα και προσευχήθηκα. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Κύριε, Κύριε, τι θα κάνω. Ελέησέ με». Βγαίνω από το δωμάτιο. Στέκομαι σε έναν χώρο αναμονής όπου έχω σταθεί αμέτρητες φορές. Λίγο πριν το ξημέρωμα, σκοτάδι πυκνό, μοναχική φιγούρα να διαβαίνω νοερά το σύνορο και να επιστρέφω. Λίγα μέτρα πιο πέρα ο Βασίλης μας ετοιμάζεται. Το κάθε βήμα είναι κόπος, ένας ολόκληρος ανήφορος είναι, μια ηκεσία να μην προχωρήσει τίποτα, μια ηκεσία να τελειώσουν όλα. Τα παιδιά μπαίνουν-βγαίνουν, δεν έχω το κουράγιο να ρωτήσω για τις αντοχές τους. Καταλαβαινόμαστε, χαράζει. Ξημερώνει. Αδύναμο φως εισχωρεί στο δωμάτιο. Φωτίζει το αποκαμωμένο σώμα σου, το κουρασμένο πρόσωπό σου. Μια μεγάλη μάσκα οξυγόνου σε βοηθά στις τελευταίες αδύναμες αναπνοές, στους τελευταίους αδύναμους χτύπους της καρδούλας σου. Τρίτη, 21 Αυγούστου, 7 και 17 το πρωί, παραδίνεσαι και λυτρώνεσαι. Παραδίνεσαι στον πλάστη σου και του παραδίνεις ό,τι δεν μπορεί να αγγίξει η φθορά. Όλα τα ταλάντα που σου εμπιστεύτηκε τα πολλαπλασίασες και λυτρώνεσαι από τον προσωπικό σου Γολγοθά που ανέδειξε το μεγάλο σου πρόσωπο. Μικρέ μου γε, το πρόσωπο που φανέρωσες καθώς περπάτησες ανάμεσά μας για να μας ξεπεράσεις. Εσύ ο ύστερος που έγινες πρώτος. Στεκόμαστε εκεί σιωπηλοί να σε κοιτάμε οι τρεις μας. Αγκαλιαζόμαστε. Κλαίμε δυνατά. Ξέρουμε πως κλαίμε για μας που σε χάσαμε. Είναι το ξέσπασμα των συναισθημάτων μας, του πόνου μας για την απώλειά σου, για την οδυνηρή απουσία σου που θα είναι διαρκώς παρούσα. Έπειτα σε χαιρετάμε, με τον τρόπο του ο καθένας μας. Σου ζητώ να μην μας εγκαταλείψεις ποτέ. Και τώρα που η αγάπη που διακόνησες θα γίνεται η πιο αυθεντική εμπειρία σου, να την κάνεις και δική μας εμπειρία. Και τώρα που όλα σου τα χαρίσματα θα ολοκληρώνονται μέσα στην αένα η παρουσία της αλήθειας, θα ξέρεις πως όλα αυτά που αγκάλιασες από τα πρώτα σου ψελίσματα είναι ο κρυμμένος θησαυρός που για χάρη του υπέμεινες ως το τέλος. Ο υπομείνασης τέλος ούτω σωθήσεται. Καλό ταξίδι. Καλό παράδεισο. Όταν το παιδί μου εισέρχεται στο ναό, κοιτάζω την πλατιτέρα. Τη μάνα που ένωσε τη γη με τον ουρανό. Εκεί στην κόγχη του ιερού να στέκεται, πανόργια, ιερή παρουσία. Και καρτερώ τον λόγο της να στηριχτώ. Η γλυκύτητά της με γαλινεύει. Γαλήνιος στέκεται εκεί, ανάμεσα στο πλήθος, ο Βασίλης μας. Τίποτα πια δεν μπορεί να τον πονέσει, να τον πληγώσει, να ταράξει τη μακαριότητά του. Στέκεται εκεί, όπως άραγε το είχε σκεφτεί. Στέκεται εκεί έτοιμος να αναπέμψει την τελευταία προσευχή του. Να την πάρει ο αγγελός του για να ανέβει ανεμπόδιστη στο θρόνο του Δημιουργού του, που προσλαμβάνει τώρα ως δίκαιο όφλημα την ψυχή του. Και εσύ, Κύριέ μου, είσαι εδώ και η ειρήνη σου μας άγγιξε θοπευτικά να μην πονέσει την πληγή μας, σιγά σιγά να την κλείσει ξεκινώντας από τα κατάβαθά της για να μην επικίνδυνα ανοίξει ξανά. Καρτεράμε, Κύριε, το άνοιγμα του ουρανού. Ξέρουμε πως μόνο εσύ δεν θα προδώσεις τη μαρτυρία μας. Περπατάμε στη ζωή με μόνο καύχημά μας την οδύνη μας. Το μόνο μας επίτευγμα είναι ότι μπορούμε να αντέχουμε τον λόγο σου, μα και πάλι εσύ μας αξιώνεις να τον αντέχουμε. Ευδόκησε, Κύριε, να μην εκπέσουμε των προνομίων του Γολγοθά. Έχουμε ήδη τον προπορευόμενό μας. Ταξίδι στο φως, η συγκλονιστική γραφή της πρεσβυτέρας Μαργαρίτας Σακελάρη, μια μαρτυρία ελπίδας στη σκιά της δοκιμασίας. Έφτασε στο τέλος και το δεύτερο μέρος αυτής της σειράς των εκπομπών με τον τίτλο «Της ελπίδας του ακρονίμιου». Δεν είναι μόνο τα ακρονίμια αυτά που μοιάζουν να φτιάχτηκαν όχι χάριν συντομίας μας, αν μυστικά περάσματα ανώδυνης διαφυγής, το χ, μη, θήτα. Είναι και η σιωπή και η λησμονιά και ένα λευκό χαρτί που παραμένει άγραφο, γιατί δεν βαστά τις περισσότερες φορές ο πονεμένος που μένει πίσω να συμπληρώσει με θύμησες και χαμόγελα που γίνονται δίστομες ρομφαίες, σαν η αγέραστη μνήμη τα βγάζει ξανά στην επιφάνεια μιας πένθυμης γαλήνης. Είπαμε όμως πως αυτές οι εκπομπές έβαλαν σκοπό αυτά τα αρχικά, το χ, μη, θήτα, να τα αλλάξουν. Ταξιδέψαμε στο φως ενός σπάνιου βιβλίου με μια γενναία ψυχή να σκορπάει ελπίδα και φως και αιώνιο. Με τις θύμησες από τον στεφανωμένο από την Αγία Υπομονή 18χρονο γιο της, που ταξίδεψε μαζί με τους υπόλοιπους στην αληθινή ζωή, περνώντας πρώτα από αυτές τις γειτονιές και αυτά τα δωμάτια του Σταυρού. Επιστρέψαμε σε εκείνα τα δωμάτια, σε αυτές τις δύο εκπομπές, να μακαρίσουμε ψυχές. Είναι μακάριες αυτές οι θύμησες, όχι μακάβριες. Ξεριζώστε αυτό το βήτα, αδελφοί μου. Ας το ξεριζώσουμε. Να μακαρίσουμε αυτές τις ψυχές που είναι αιώνια χαμογελαστές και φωτεινές, που αγίασαν στο πέρασμά τους εκείνα τα δωμάτια των χημειοθεραπείων. Ο Βασίλης, ο Δημήτρης, ο Αντώνης, η Μαρία, ο Ξενοφώντας. Η συντροφιά η μεγάλη του ουρανού, μια ξεχωριστή χωρία Αγίων της Υπομονής, με κωδικό και ακρονίμιο το χ, μη, θήτα, χωρίς όμως να φανερώνει αυτό την χημειοθεραπεία. Χ, μη, θήτα, Χριστός μόνο θαύμα. Χ, μη, θήτα, Χριστός μόνη θεραπεία. Χ, μη, θήτα, της ελπίδας το ακρονίμιο. Χριστός μαζί θα αρσείτε. Να έχουμε τις ευχές όλων αυτών που αγίασε η υπομονή. Και η μητέρα μας, η κυρία Θεοτόκος, να μεσητεύει στον Χριστό μας, ώστε εκείνος να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας. Και έτσι να οδηγηθούμε ξανά στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κύριο.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Πάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Πάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Πάντος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάστη της αμαρτής μου, Δέσποτα σηκώσον τα συνομής μην, Άγιε επίσκεψε κύες τα συστηνίες μου, Ένε και πνευματός σου Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επίουσων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφείλματα ημών, ως και εμείς αφήνουν τους οφλέτες ημών, και μη σε ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανακοινώνει ότι η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής αρχίζει τα μαθήματά της την 6η Οκτωβρίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 6.30 μετά μεσημβρίας, με την τέλεση του αγιασμού από τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κύριο Κύριο Ευγένιο. Οι εγγραφές αρχίζουν στις 14 Σεπτεμβρίου 2026 και θα λήξουν στις 29 Οκτωβρίου 2026. Θα γίνονται στην έδρα της σχολής, οδός Αλκιβιάδου 6, κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη, από ώρας 6.30 μετά μεσημβρίας έως 8.30 μετά μεσημβρίας. Πληροφορίες, Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, τηλέφωνο 2810-3214-74, κύριο Κωνσταντίνο Σταυρουλάκη Ταμεία, τηλέφωνο 69-56-99-81-20, κύριο Χρήστο Σολάκη Γραμματέα, τηλέφωνο 69-77-63-07-92, κύριο Αντώνιο Πλαΐτη Διευθυντή, τηλέφωνο 69-77-15-00-78. Email emi.yak.sbm@gmail.com. Επίσης, ανακοινώνεται ότι για την εγγραφή των πρωτοετών υποψηφίων μαθητών θα χρειαστούν, εκτός της αιτήσεώς τους, και δύο φωτογραφίες.

με την ευλογία της αυτού Θεοτάτης Παναγιώτητος Κυρίου Κυρίου Βαρθολομαίου στο Κέντρο Κοινωνικής και Πολιτισμικής Διακονίας Θεομήτωρ της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου θα πραγματοποιηθεί το 4ο Συνέδριο Βιοηθικής του Οικουμενικού Πατριαρχείου με θέμα την υπογεννητικότητα. Το συνέδριο θα διαρκέσει από τις 2 έως τις 4 Οκτωβρίου 2026.

Ανακοίνωση. Η Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης σας προσκαλεί την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και ώρα 6 το απόγευμα στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου Ηρακλείου στην επετειακή εκδήλωση «Ορατόριο» για την 60η επέτειο από την επανακομιδή της τιμίας κάρας του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης, από την Βενετία 1966-2026. Η χοροδία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης θα παρουσιάσει ένα εκκλησιαστικό, επενετικό και οικετήριο μουσικό έργο αφιερωμένο στους Θεοκήρυκες Αποστόλους Τίτο και Παύλο σε κείμενα και μουσική του Πρωτοπρεσβυτέρου του Οικουμενικού Θρόνου, εδεσιμολογιωτάτου Πατρός Ευαγγέλου Παχιγιαννάκη και υπό την διεύθυνση του κυρίου Αντωνίου Πλαΐτη, άρχοντα υμνοδού της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας.

0: Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.
1: Η ενορία γενεσίου της Θεοτόκου Αμμουδάρας Μαλεβιζίου ανακοινώνει ότι και φέτος για πολλωστή χρονιά θα συνεχιστούν οι συνάξεις ερμηνείας της Αγίας Γραφής από τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Γνωσού κύριο Μεθόδιο στην αίθουσα της ενορίας μας παραπλεύρος του Ιερού Ναού κάθε Δευτέρα απόγευμα στις 5 για την περίοδο του χειμερινού ωραρίου και στις 6 για την περίοδο θερινού ωραρίου. Η έναρξη των συνάξεων θα γίνει τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 18:00 μετά μεσημβρία.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ιερών Ψαλτήριων. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Πορτάκης.

Ψαλμός 55. Ελέησόν με ο Θεός, ότι κατυπάτησέ με άνθρωπος όλην την ημέραν, πολεμών έθλιψέ με. Κατεπάτησαν με οι εχθροί μου όλη την ημέραν, ότι πολλοί πολεμούντες με από ύψους. Ημέρας

την ζωή μου εξήγηλάς, έθου τα δάκρυά μου ενώπιόν σου, ως και εν την επαγγελία σου. Επιστρέψουσιν οι εχθροί μου εις τα οπίσουν, ενίαν ημέραν επικαλέσω μέσε, ιδού έγνων ότι Θεός μου εισύ. Επί το Θεό εν έσω ρήμα, επί το Κυρίο εν έσω λόγων. Επί το Θεό ήλπισα, ού φοβηθήσω με τι ποιήσιμοι άνθρωπος. Εν εμή ο Θεός ευχέ, ας αποδώσω εν έσεώ σου. Ότι ερήσω την ψυχή μου εκ θανάτου, τους οφθαλμούς μου από δακρύων και τους πόδος μου από ολισθήματος, του ευαρεστής ενώπιον Κυρίου εν φωτί ζώντων.

Ψαλμός 56. Ελέησον με ο Θεός, ελέησον με, ότι επί σύ πέπιθεν η ψυχή μου και εντιστιά τον δερίγο σου ελπιώ, έως σου παρέλθει η ανομία. Και κράξομαι προς τον Θεόν τον ύψιστον, τον Θεόν τον ευεργετήσαντά με. Εξαπέστειλεν εξ ουρανού και έσωσέ με, έδωκεν ισόν ειδός τους καταπατούντας με. Εξαπέστειλεν ο Θεός το έλεος αυτού και την αλήθεια αυτού, και ρίσατο την ψυχή μου εκ μέσος κύμνων, εκοιμήθην τεταραγμένος. Ιοί ανθρώπων, οι δόντες αυτών όπλα και βέλη, και η γλώσσα αυτών μάχερα οξία. Υψώθητε επί τους ουρανούς ο Θεός, και επί πάσαν την γίνη δόξα σου. Παγίδα ετοίμασαν τη σποσή μου, και κατέκαμψαν την ψυχή μου, όριξαν από προσώπου μου βόθρον, και ενέπεσον εις αυτούν. Ετοίμη η καρδία μου ο Θεός, ετοίμη η καρδία μου, άσομη και ψαλώ εν τη δόξη μου. Εξεγέρθητη η δόξα μου, εξεγέρθητη ψαλτήριον και κιθάρα, εξεγερθήσω με όρθρο. Εξομολογήσω μέση εν λαΐς Κύριε, ψαλώσει εν έθνεση, ότι εμεγαλύνθει ως των ουρανών το ελαιό σου και έως των εφελών η αλήθειά σου. Υψώθητη επί τους ουρανούς ο Θεός και επί πάσαν τη γην η δόξα σου.

Ψαλμός 57. Η αληθώς άρα δικαιοσύνην λαλείται, ευθείας κρίνεται η ιή των ανθρώπων. Και γάρεν καρδία ανομίαν εργάζεστε εν τη γη, αδικίαν εχείρες ημών συμπλέκουση. Απειλοτριώθησαν οι αμαρτωλοί από μήτρας, επλανήθησαν από γαστρός, ελάλησαν ψευδί. Θυμός αυτής κατά την ομοίωσιν του Όφεως, ως η ασπίδος κοφής και βιούσις τα ότα αυτής. Ήτης ούκης ακούσετε φωνής επαδόντων, φαρμάκουτε φαρμακευωμένου παρασοφού. Ο Θεός συντρίψει τους οδόντας αυτών εν το στόματι αυτών, τας μήλας των λεόντων συνέθλασεν ο Κύριος. Εξουδενωθήσονται ως είδωρ διαπορευόμενου, εν δεν ήτο τόξον αυτού έως σου ασθενήσουσι. Ο σιτηρός τακής αντα

νερεθίσονται. Έπεσε πύρε επ' αυτούς και ουκίδων των ήλιων. Πρωτούσιν οι ένετας ακάνθας ημών την ράμνουν, όσοι ζώντας, όσοι ενοργοί κατεπίεται αυτούς. Εφρανθίσετε δίκαιος, όταν ήδη εκδίκησιν τας χείρας αυτού νύψετε εν το αίματι του αμαρτωλού. Κερί άνθρωπος, ή άρα εστί καρπός το δικαίου, άρα εστίν ο Θεός, κρίνον αυτούς εν τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Ψαλμός 58. Εξελούμε εκ των εχθόλμων ο Θεός και εκ των επανισταμένων επεμέλητρος εν με. Ρίσε με εκ των εργαζομένων την ανομίαν και εξ ανδρών αιμάτων σώσον με. Ότι ιδού εθύρευσαν την ψυχή μου, επέθεντο επεμέ κρατεί, ούτε η ανομία μου, ούτε η αμαρτία μου, Κύριε. Άνευ ανομίας έδραμον και κατεύθυνα, εξεγέρθητη η συνάντησήν μου και είδε. Και εσύ, Κύριε, ο Θεός των δυνάμειων, ο Θεός του Ισραήλ, πρόσχες του επισκέψαστε πάντα τα έθνη. Μη εκτηρήσεις πάντα στους εργαζομένους την ανομίαν. Επιστρέψουσιν εις εσπέραν και λοιμώξουσιν ως κύον και κυκλώσουσιν πόλην. Ιδού αυτοί απευθέξονται εν το στόματι αυτών και ρομφέα εν τε σκύλεσιν αυτών ότι τι σήκουσε. Και εσύ, Κύριε, εκγελάσεις αυτούς, εξουδενώσεις πάντα τα έθνη. Το κράτος μου προσέ φυλάξω, ότι εσύ ο Θεός αντιλήπτορ μου ή. Ο Θεός μου, το έλεος αυτού προφθάσιμε. Ο Θεός μου, δείξι μη εν της εχθρής μου. Μη αποκτήνεις αυτούς, μη ποτέ επιλάθονται του νόμου σου. Διασκόρπισον αυτούς εν τη δυνάμη σου και κατάγαγε αυτούς ο υπερασπιστής μου, Κύριε. Αμαρτία στόματος αυτών, λόγος χειλαίων αυτών και συλληφθήτωσαν εν τη υπερηφανία αυτών και εξαράς και ψεύδους διαγγελίσονται συντέλεια. Εν οργή συντελείας και ου μη υπάρξωση και γνώσονται ότι Θεός δεσπόζει του Ιακώβ και των περάτων της γης. Επιστρέψουσιν εις εσπέραν και λοιμώξουσι ως κύον και κυκλώσουσι πόλη. Αυτοί διασκορπιστήσονται του φαγήν, εάν δε μη χορταστώσει και γοντζήσουσι. Εγώ δε άσομαι τη δυνάμη σου και αγαλιάσομαι το πρωί το ελαιό σου, ότι γεννήθης αντιλήπτορ μου και καταφυγή μου εν ημέρα θλίψεώς μου. Βοηθός μου ή, σύ ψαλώ, ότι σύ ο Θεός αντιλήπτορ μου ή, ο Θεός μου, το έλεος μου.

Ψαλμός 59. Ο Θεός απόσω ημάς και καθήλες ημάς, οργίστης και εκτήρησας ημάς. Συνέσισα στη γην και συνετάραξα σ' αυτήν. Ίασε τα συντρίμματα αυτής ότι εσαλεύθη. Έδειξα στο λαό σου σκληρά, επότισας ημάς ίνων κατανήξεως. Έδωκας της φοβουμένης σε σημείωση του φυγήν από προσώπου τόξου. Όπως αν ριστός είναι η αγαπητή σου, σώσον τη δεξιά σου και επάκουσον μου. Ο Θεός ελάλησεν εν το Αγίο αυτού, αγαλιάσομαι και διαμεριώ σήκημα και την κοιλάδαν των σκηνών διαμετρήσου. Εμός εστί Γαλαάδ και εμός εστί Μανασής και Εφραίμ κρατέωσης της κεφαλής μου, Ιούδας βασιλεύς μου, Μωάβ Λέβης της ελπίδος μου, επί την Ιδουμέαν εκτενώ το υπόδημά μου, εμή αλόφιλοι υπετάγησαν. Τι απάξει με εις πόλην περιοχής, ή τις οδηγήσεις με έως της Ιδουμέας, ουχής ή ο Θεός ο αποσάμενος ημάς, και ούκ εξελεύσει ο Θεός εν τες δυνάμεσιν ημών. Δώσει μην βοήθειαν εκθλίψεως και ματέα σωτηρία ανθρώπου. Εν το Θεό ποιήσω μεν δύναμην, και αυτός εξουδενώσει τους θλίβοντας ημάς.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Οι τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Αγαπητοί ακροατές, στην σημερινή μας εκπομπή θα έχουμε μία ιστορική αναδρομή στην ιστορία της Αγίας Πόλης της Ιερουσαλήμ.

Η Αγία Πόλη Ιερουσαλήμ είναι η μεγαλύτερη πόλη του Ισραήλ. Βρίσκεται σε υψόμετρο 720 έως 790 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της Μεσογείου θάλασσας και 1150 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της Νεκράς θάλασσας. Στην Αγία Γραφή έχουμε σχετικές αναφορές, όπως τις οδές των αναβαθμών στους ψαλμούς. Ιερουσαλήμ, οικοδομουμένη ως πόλης, εκεί γάρ ανέβησανε φιλέ, φιλέ Κυρίου. Επίσης, και ότε ο Ιησούς έγινε το ετών 12, αναβάντων αυτών εις Ιεροσόλυμα. Η Αγία Πόλη είναι χτισμένη πάνω στους τέσσερις λόφους, Σιών, Μωρία, Άκρα και Βαζεθά. Κατά άλλους όμως, η Αγία Πόλη είναι χτισμένη πάνω σε 7 λόφους. 3 του όρους των Ελαιών, Σκοπός, Νόμη, Μικρή Γαλιλαία και Σκανδάλου, η Μεσαία Ρίτζ μεταξύ των Κοιλάδων των Κέδρων και Τυροποέν, το όρος Όφεν, ο Βράχος γύρω από τον οποίο χτίστηκε η φρουρά της Άντων.

Ας γνωρίσουμε όμως το Λόφος Ιών. Ονομάζεται Λόφος Ιών γιατί η Ιερουσαλήμ, όπως είπαμε, είναι χτισμένη πάνω σε λόφους. Βρίσκεται έξω από το τείχος στο νοτιοδυτικό μέρος της παλαιάς πόλεως Ιερουσαλήμ. Το λόφο αυτό οχύρωσε ο Δαβίδ. Από την Καριαθιαρίμ έφερε την σκηνή του μαρτυρίου και την έστησε εδώ. Για τους Εβραίους, Σιών σημαίνει όλη την Ιερουσαλήμ. Είναι λέξεις συνώνυμες. Τη Σιών εξέλεξε ο Θεός ως κατοικητήριο. Γνωστός εν τη Ιουδαία ο Θεός και το κατοικητήριο αυτού εν Σιών. Και ό,τι εξελέξα το Κύριος στην Σιών, ηρετήσα το αυτήν εις κατοικίαν εαυτό. Λέγεται και όρος Άγιον. Για τους Ορθοδόξους η φράση Νέα Σιών σημαίνει την Εκκλησία του Θεού, την Εκκλησία των Ιεροσολύμων. Στον λόφο Σιών μπορούμε να δούμε το υπερό στο οποίο έγιναν ο μυστικός δείπνος, ο ιερός νηπτήρας, η εμφάνιση του Χριστού στους Αποστόλους, η ψηλάφιση του Θωμά, η Πεντηκοστή, η επανασυγκρότηση της Εκκλησίας και η Αποστολική Σύνοδος.

αλλά ας γνωρίσουμε και το όρος Μορία, περιοχή όπου από την Βυρσαβέ, την Σιχέμ, μετά τριήμερο πορεία μετέβει ο Αβραάμ για να θυσιάσει τον Ισαάκ. Κατά ραβινική θεωρία ήταν το όρος όπου έκτισε αργότερα ο Σολομών το ναό του Θεού. Τούτο αναφέρει ο Ιώσυπος, το Ταργούμ και ο Ιερώνυμος. Είναι όμως συζητήσιμο, διότι οι Εβδομήκοντα ονομάζουν το όρος Μορία γη υψηλή, το οποίο διέκρινε ο Αβραάμ από μακριά. Ο λόφος όπου εκτίστη ο ναός είναι χαμηλού ύψους και δεν διακρίνεται από μακριά.

Η Αγία Πόλη Ιερουσαλήμ θεωρείται μεγάλο θρησκευτικό κέντρο και για τις τρεις θρησκείες: χριστιανισμό, ιουδαϊσμό και μουσουλμανισμό. Η παλιά πόλη περιβάλλεται από τείχη και διαιρείται σε τέσσερις συνοικίες: την χριστιανική, την αρμένικη, τη μουσουλμανική και την εβραϊκή.

Η Ιερουσαλήμ, αγαπητοί ακροατές, έχει ιστορία πάνω από 3.000 χρόνια. Χτίστηκε από τον αρχιερέα Μελχισεδέκ γύρω στο 1500 π.Χ. Οι αρχαιότεροι κάτοικοί της ήταν οι Εβουσαίοι, οι οποίοι διώχθηκαν από τον Ιησού του Ναβί. Στο πέρασμα των αιώνων πήρε διάφορες ονομασίες. Πρώτα ονομάστηκε Σαλήμ, που σημαίνει πόλη της ειρήνης. Μετέπειτα Ιεβούς, από την φυλή των Ιεβουσαίων, που ήταν απόγονοι των Χαναναίων. Ο Ηρόδοτος ο Αλικαρνασσεύς, στο έργο του «Ιστορία», την ονόμασε «Κάδη την πόλη μεγάλη». Ο Αυτοκράτορας Αδριανός την ονόμασε «Ελία Καπιτολίνα», προς τιμή του Καπιτολίου Διός. Ονομάστηκε «Πόλης Δαβίδ», επί της βασιλείας του Ιδίου. Ονομάστηκε Ιερουσαλήμ από το Ιεβούς και Σαλήμ, που σημαίνει ειρήνη, αφού έμελε από αυτήν να διαχυθεί σε ολόκληρο τον κόσμο το Ευαγγέλιο της ειρήνης. Σήμερα είναι γνωστή και με το όνομα Σιών και Αγία Πόλη. Οι Άραβες την ονομάζουν Αλ-Κουτς, δηλαδή Αγία. Ονομάστηκε και ο ομφαλός της γης από τον προφήτη Εζεκιήλ. Στο πέρασμα των χρόνων η Ιερουσαλήμ γνώρισε 20 πολιορκίες και 2 φορές καταστράφηκε ολοκληρωτικά. Την πρώτη φορά το 586 π.Χ. από τον Ναβουχοδονόσορα και τη δεύτερη από τον Ρωμαίο στρατηγό Τίτο το 70 μετά Χριστόν. Τα τείχη που σώζονται μέχρι σήμερα επανεκτίστηκαν από τον Σουλεϊμάν τον Μεγαλοπρεπή το 1542 μετά Χριστόν και έχουν πλάτος 6 πόδια και ύψος 80 πόδια.

Για να μπορέσουμε όμως να ιστορίσουμε τους σταθμούς, τους ιστορικούς της πόλεως Ιερουσαλήμ και της γης Ισραήλ, θα πρέπει να γνωρίσουμε την χρονολογία των πρώτων προσώπων που έπαιξαν ρόλο στη ζωή της. Σύντομα και αναλυτικά όμως, έχουμε τις εξής χρονολογίες. Μελχισεδέκ, σύγχρονος του Αβραάμ. Αβραάμ, περί το 2159 π.Χ. Ισαάκ, περί το 2059 π.Χ. Ιακώβ, περί το 1999. Κάθοδος στην Αίγυπτο, περί το 1869, και έξοδος από την Αίγυπτο, περί το 1439 π.Χ. πάντα. Η γέννηση του Μωυσέως, το 1519. Ο Σαούλ απέθανε το 993 π.Χ. Ο Δαβίδε γεννήθη το 1023, βασιλιάς έγινε το 993 και απέθανε το 953 π.Χ. Ο Σολομών βασίλευσε 40 χρόνια. Εγεννήθη το 961 περίπου και απέθανε το 913. Αυτή βέβαια είναι κατά προσέγγιση συν πλην 20 έτη οι χρονολογίες από Αβραάμ έως του Σολομώντα. Άλλοι βέβαια χρονολογούν διαφόρως με μια προσέγγιση συν πλην 40 χρόνια. Εμείς εδώ στην εκπομπή μας ακολουθούμε τη σημείωση αυτή τη στιγμή του Λίαν αγαπητού συγγραφέως και ιεροκήρυκα Δημητρίου Κόχορη από το βιβλίο του, όπως έχουμε πει, «Εκεί όπου εσκήνωσε ο Χριστός». Με βάση λοιπόν όσα ανωτέρω παρατέθηκαν, θα πρέπει να χρονολογήσουμε όσα αφορούν πρόσωπα και πράγματα της πόλεως Ιερουσαλήμ ως εξής, για να τα καταλάβουμε. Μελχισεδέκ και Αβραάμ το 2160 π.Χ. περίπου. Μελχισεδέκ ήταν βασιλεύς της πόλεως Σαλήμ. Το όνομα απαντά σε αιγυπτιακά έγγραφα του 19ου έως 18ου αιώνος π.Χ. Βρίσκεται με το όνομα Ούρου Σαλήμ και εβραϊκά Ιερέ Σαλήμ. Επί Μελχισεδέκ εκυβερνάτο από αυτόν και εκαλεί το Σαλήμ, δηλαδή ειρήνη. Μελχισεδέκ σημαίνει βασιλεύς δικαιοσύνης. Κατελήφθη από τους Εβουσαίους και ονομάστη Ιεβούς. Πολλοί θεωρούν το όνομα Ιερουσαλήμ ως σύνθετο από το Ιεβούς και Σαλήμ. Χάρη όμως ευφωνίας προφέρεται Ιερουσαλήμ, όμως το Ούρου ή Ιρέ απαντάται στο βιβλίο της Γενέσεως ως Ιεωβά Ιρέ, που σημαίνει «ο Θεός θα δει» ή «όρασης Θεού». Κατά τους Εβραιομαθείς το Ιερουσαλήμ προέρχεται από το Ιρέ και Σαλήμ και σημαίνει «όρασης» ή «τόπος ειρήνης». Στην Αγία Γραφή έχει πολλά ονόματα όπως Σαλήμ, Ιεβούς, Ιερουσαλήμ, Σιών, Πόλης Δαβίδ, Καδίτης, Ελία, Καπιτολίνα, Αγία Πόλης.

Ας κάνουμε λοιπόν και εμείς τώρα ένα διαχωρισμό προ Χριστού και μετά Χριστόν και ας δούμε τις ιστορικές χρονολογίες. Προ Χριστού λοιπόν, η σταθμή. 2160 έως 2100, όπως προείπαμε, βασιλεύς ο Μελχισεδέκ. 2039, θυσία του Ισαάκ στο όρος Μορία. 1900 έως 1800, αναφέρεται σε Αιγυπτιακά έγγραφα. 1500, κυριεύεται από τους Ιεβουσαίους. Το 1400, βασιλεύς κάποιος Άμπτι Τσίπα. Το 903 έως 920, κατακτάται από τον Δαβίδ. Μεταφέρει την κύβωτό της Διαθήκης. Ανακηρύσσεται πρωτεύουσα του ενιαίου Ισραηλιτικού κράτους. Το 959 χτίζεται ο ναός του Σολομώντος. Το 926 διασπάται το Ισραήλ σε δύο βασίλεια. Το 931 έως 913 καταλαμβάνεται από τον Φαραώ Σουσακίμ. Το 701 πολιορκείται από τον Ασσύριο βασιλέα Σεναχηρίμ. Το 606 ο Ναβουχοδονόσορ εχμαλωτίζει τον Ισραήλ. Το 597 οι Βαβυλώνοι καθυποτάσσουν την Ιερουσαλήμ και εχμαλωτίζουν 10.000 Εβραίους στη Βαβυλώνα. Μεταφέρουν εκεί και πολλά σκεύη του ναού. Το 587 αποστατεί ο τελευταίος βασιλεύς των Εβραίων, ο Σεδεκίας. Οι πόλεις και ο ναός καταστρέφονται και μεγάλο τμήμα του λαού φέρεται για 70 χρόνια εχμάλωτο στη Βαβυλώνα. Το 538 ο Κύρος επιτρέπει την επιστροφή των Εβραίων στην εστία τους και την επανοικοδόμηση του ναού. Το 332 μετά τη λήξη της περσικής κατοχής υποτάσσεται από τον Μέγα Αλέξανδρο. Μετά το θάνατό του υπήχθη στους Πτολεμαίους και έπειτα στους Σελευκίδας, οι οποίοι επέτρεψαν τη λατρεία του Ιαβέ. Το 168 π.Χ. αντίοχος ο τέταρτος ο Επιφανής απαγορεύει τη λατρεία του Ιαβέ και βεβηλώνει τον ναό. 167 έως 166 επαναστατούν οι Μακαβαίοι. 63 π.Χ. καταλαμβάνεται από τους Ρωμαίους.

Ας προχωρήσουμε τώρα σε ιστορικές χρονολογίες από Ηρώδου έως εγγύς Χριστού. 63 π.Χ. οι Ρωμαίοι άνευ αντιστάσεως κατακτούν την πόλη. Το 47 π.Χ. ο Κέσαρ επιτρέπει την επανοικοδόμηση των τυχών. Το 37 π.Χ. ο Μέγας Ηρώδης με τη βοήθεια των Ρωμαίων κατακτά την πόλη. Την εξοραίζει με οικοδομήματα ελληνορωμαϊκού χαρακτήρος, με θέατρο και αμφιθέατρο και κατασκευάζει οχυρά και πύργους. Το 20 π.Χ. αρχίζει η επανοικοδόμηση του ναού. Χριστιανική Ιερουσαλήμ από Χριστού έως 66 μετά Χριστόν. Το 01 γεννάται ο Χριστός. 33 μετά Χριστόν έχουμε τη Σταύρωση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, την Ανάσταση, την Πεντηκοστή, κατά την οποία επανασυγκροτείται η Εκκλησία του Χριστού μας και την Ανάληψη. 49 μετά Χριστόν, Αποστολική Σύνοδος Ιεροσολύμων, προεδρεύει ο αδελφόθεος Ιάκωβος, λύεται το ζήτημα της περιτομής των εξεθνών χριστιανών και της εισδοχής των στην Εκκλησία, οι οποίοι αποτελούν τον Νέο Ισραήλ. Τώρα από 66 έως 637 μετά Χριστόν. Το 66 μετά Χριστόν επαναστατούν οι Εβραίοι. Το 70 μετά Χριστόν έχουμε την καταστροφή της πόλεως από τον Τίτο, ολοκληρωτική καταστροφή και του ναού. Οι χριστιανοί διαγγέλου Χριστού, αναφέρει ο Επιφάνιος, ειδοποιούνται περί της καταστροφής και καταφεύγουν στην ελληνική πέλα της Περσίας. Για την καταστροφή του ναού και της πόλεως προείπε ο Θεός τον Σολομώντα και ο ίδιος ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. 106 μετά Χριστόν, κατά το διωγμό εναντίον των χριστιανών, μαρτυρεί ο Σίμων ο αδελφόθεος σε ηλικία 120 ετών. Ο Αυτοκράτορ Αδριανός το 135 μετά Χριστόν ξαναχτίζει την πόλη επί των Ερυπείων. Την ονομάζει, όπως είπαμε, Ελία Καπιτολίνα. Ίδρυσης λοιπόν της Εκκλησίας Ελίας. Το 190 μετά Χριστόν, επίσκοπος Ελίας ο Νάρκησος εγείρεται το θέμα εορτασμού του Πάσχα μεταξύ Ανατολής και Δύσεως. Επιλύεται το 325 μετά Χριστόν με την παρέμβαση του Μεγάλου Κωνσταντίνου κατά την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Το 220 μετά Χριστόν, επίσκοπος Αλέξανδρος ιδρύει σχολή και βιβλιοθήκη. Εμαρτύρησε το 251 μετά Χριστόν. Η Επισκοπή Ελίας στήθεται υπό τον Μητροπολίτη Κεσαρίας της Παλαιστίνης. Το 312 έως 326 μετά Χριστόν, ο Μέγας Κωνσταντίνος καθιστά πρωτεύουσα της Αχανούς Αυτοκρατορίας την Κωνσταντινούπολη. Η Παλαιστίνη γίνεται Βυζαντινή επαρχία. Ο Αυτοκράτορ προστατεύει τους Αγίους Τόπους και με τη μητέρα του Αγία Ελένη χτίζουν πολυαρίθμους και σπουδαίους ναούς όπως της Αναστάσεως, της Γεννήσεως, της Γεσθημανή και άλλους. Έγινε η αποκάλυψη του Παναγίου Τάφου και η έβρεση βέβαια του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Το 370 έως 440 μετά Χριστόν επίσκεψης Αγίων Τόπων υπό της Εθερίας. Με τα οδηπορικά της παρέχονται σπουδαίες πληροφορίες για τη ζωή της τότε Εκκλησίας. Έχουμε την ίδρυση μοναστικών ταγμάτων εξ Αιγύπτου από τον Ιλαρίωνα, μαθητή του Αγίου Αντωνίου. Είναι οι σπουδαίοι που είχαμε αναφέρει και στην προηγούμενη μας εκπομπή. Θεωρούνται η πρώτη μορφή της αγιοταφικής αδελφότητος. Το 346 μετά Χριστόν, πρώτος ο Μάξιμος Ιεροσολύμων και ακολούθως ο Κύριλλος Ιεροσολύμων διεκδικούν λόγο αποστολικότητος πρωτίου έναντι του Κεσαρίας Ακακίου. Διεκδικείται ο τίτλος Πατριάρχου και Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Το 451 μετά Χριστόν έχουμε την ανακήρυξη της Ιερουσαλήμ ως Πατριαρχείο στην πέμπτη θέση μετά τους Ρώμης, Κωνσταντινούπολεως, Αλεξανδρίας, Αντιοχίας. Κανόν 36 της Πενθέκτης. Το 543 μετά Χριστόν ίδρυσης υπό Ιουστινιανού του Ναού των Ισοδίων της Θεοτόκου πλησίων του τόπου του Ναού του Σολομώντας. Η Παλαιστίνη κατακτάται από τους Πέρσας το 614 μετά Χριστόν, οι οποίοι καταστρέφουν το Ναό της Αναστάσεως.
εχμαλωτίζουν τον Πατριάρχη Ζαχαρία και μεταφέρουν ως λάφυρο τον Τίμιο Σταυρό στην Περσία. Ο αυτοκράτορ Ηράκλειος το 629 μετά Χριστόν εκστρατεύει κατά των Περσών, ελευθερώνει τον Πατριάρχη Ζαχαρία και επαναφέρει τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό, τον υψώνει στις 14 Σεπτεμβρίου. Η Παλαιστίνη το 637 μετά Χριστόν κατακτάται από τους Άραβας, οι οποίοι επέφεραν μεγάλες καταστροφές στην πόλη και στα πανάγια προσκυνήματα. Ο Χαλίφης Ομάρ διετήρησε ως Πατριάρχη τον Σοφρόνιο και εξισφάλισε διειδική συμφωνία τα δικαιώματά του επί των Αγίων Τόπων.

Ιερουσαλήμ, χρόνοι δουλείας αυτή τη φορά. Το 711 έως το 720 έχουμε διωγμούς για βίαιο εξισλαμισμό των χριστιανών. Καταστρέφεται ο ναός της Αναστάσεως από τον Χαλίφη Αλ Χακίμ 996 με 1010 μετά Χριστόν. Το 1025 έως 1041, κατόπιν συμφωνίας των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων με τους Άραβας, πάβουν οι διωγμοί και ο εξισλαμισμός. Επανοικοδομούνται οι ναοί. Το 1078 οι Σελτζούκοι καταλαμβάνουν την Αγία Πόλη. Το 1099 μετά Χριστό αντιδρούν οι Δυτικοί και οι Σταυροφόροι κατακτούν και ιδιοποιούνται τους Αγίους Τόπους. Ιδρύεται Λατινικό κράτος. Το 1254 έως 1291 οι Μαμελούκοι Οθωμανοί εκδιώκουν τους Σταυροφόρους και γίνονται κύριοι της Παλαιστίνης. Το 1517 εκδιώκονται οι Μαμελούκοι της Αιγύπτου και τα Ιεροσόλυμα βρίσκονται υπό την εξουσία των Σουλτάνων της Κωνσταντινούπολης μέχρι το 1917. Το 1525 εγκαθίστανται στο προσκύνημα του Παναγίου Τάφου Φραγκισκανοί, εγκαθίστανται στο σπήλαιο της Γεννήσεως. Το 1808 καταστρέφεται ο Ναός της Αναστάσεως. Επανοικοδομείται μέσα σε ένα έτος το 1809. Το 1917, μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, τα Ηνωμένα Έθνη αναθέτουν τη διοίκηση της Παλαιστίνης στη Μεγάλη Βρετανία. Το 1948 ιδρύεται το κράτος του Ισραήλ. Και τέλος, το 1967, μετά τον Πόλεμο των Έξι Ημερών με τα Αραβικά κράτη, το Ισραήλ καταλαμβάνει την Ιερουσαλήμ και το μεγαλύτερο μέρος της Παλαιστίνης.

Αγαπητοί ακροατές, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε αυτή την αναγκαία ιστορική αναδρομή, αναχρονολογία πάνω στην ιστορία της Ιερουσαλήμ. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τι συνέβη στην Αγία Πόλη Ιερουσαλήμ πριν προχωρήσουμε αναλυτικά στα Άγια και Ιερά προσκυνήματά της. Χάριτι του Παναγίου και Ζωδόχου Τάφου, να είστε καλά. Γεια και χαρά σας.

οι τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

αλυσμόνητες πατρίδες. Ένα νοερό ραδιοφωνικό ταξίδι στις αλυσμόνητες πατρίδες του ελληνισμού. Οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, με άρωμα και χρώμα της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια μνήμης και γνώσης. Με τη Φανή Δημητριάδου.

Αγαπητοί ακροατές της εκπομπής, της ραδιοφωνικής εκπομπής Αλυσμόνητες Πατρίδες, χαίρετε. Στη σημερινή μας εκπομπή θα συνεχίσουμε την αναφορά μας σε κάποια ίση έθιμα λαογραφικά της Μικράς Ασίας. Σε προηγούμενη εκπομπή μας μιλήσαμε για την βάπτιση και για το γάμο. Σήμερα θα συνεχίσουμε μια αναφορά για πώς αντιμετωπίζανε τις αρρώστιες, τον θάνατο και διάφορα άλλα γεγονότα στην καθημερινή ζωή τους. Στις αρρώστιες, όταν ήταν θέματα υγείας, αν το πρόβλημα δεν ήταν πολύ σοβαρό, αναλάμβαναν οι πρακτικοί του χωριού. Χαρακτηριστικό είναι πως δύσκολα ακόμα και γιατρός θα έκανε διάγνωση, γιατί όπως αναφέρεται, ακόμη και όταν πονούσε η κοιλιά τους, έλεγαν «η καρδιά μου πονάει». Σε δύσκολες περιπτώσεις τους, μεταφέρανε στο αντάπαζαρ. Όσοι κατόρθωναν να περάσουν το όριο ηλικίας των 60 ετών, γιατί αυτοί θεωρούσαν ότι οι 60 χρονών την εποχή εκείνη θεωρούταν γέροι, λέγανε πως από εκεί και έπειτα η ζωή τους θα ήταν ευκολότερη. Ο πρώτος λόγος είναι πως δεν ήταν αρκετά δυνατοί πλέον για να χρησιμοποιηθούν από τους Τούρκους, όσο και να προσφέρουν τη βοήθειά τους σε δύσκολες εργασίες της οικογένειας. Εξάλλου, τόσο τις ανδρικές δουλειές όσο και τις γυναικείες, όπως είδαμε και από το θεσμό του γάμου, υποχρεούταν να τις κάνουν τα νέα ζευγάρια. Οι γεροντότεροι απολάβαναν το σοβασμό και την περιποίηση. Και όπως είδαμε και αναφέραμε και στα έθιμα του γάμου, όταν παντρευόταν ο γιος και παίρναν την νύφη στο σπίτι τους, αναλάβανε η νύφη όλα τα του σπιτιού, ακόμη και τους έπλαινε και τα πόδια. Οι γεροντότεροι, βέβαια, αργότερα είχαν και το οικονομικό θέμα, δηλαδή κρατούσαν τα χρήματα της οικογένειας, τα είχε ο πατέρας, η μητέρα, και από αυτούν ζητούσαν χρήματα για κάποια πράγματα που θέλανε να αγοράσουν για μέσα στο σπίτι. Στις οικογένειες που τα οικονομικά προβλήματα ήταν μεγάλα, οι άνθρωποι δούλευαν για το προστοζήν ως τα βαθιά τους γεράματα. Οι γεροντότεροι περνούσαν τον περισσότερο καιρό τους στο καφενείο, σχολιάζοντας τα του χωριού, ενώ οι ηλικιωμένες γυναίκες πρόσεχαν τα εγγόνια τους για να μπορεί το ζευγάρι να εργαστεί στις αγροτικές και στις γεωργικές τους καλλιέργειες. Πάντως, η ήσυχη ζωή στα γεράματα ήταν ευχή για όλους, μιας και η φράση «καλότυχος γονιός στα γεράματα» προσδιορίζει και την καλότυχη γυροκόμηση, μα και το σωστό ήθος των παιδιών τους. Όλη η οικογένεια έμενε μαζί. Ο παππούς, η γιαγιά, οι γονείς και τα παιδιά. Η ίστατη στιγμή του ανθρώπου, είτε από ατύχημα είτε από γυρατιά, συνοδευόταν με πένθος. Οι γυναίκες βάφαν τα ρούχα τότε μαύρα και δεν έκοβαν τα μαλλιά τους, ενώ οι άνδρες έμεναν αξίριστοι για 40 ημέρες. Συγγενείς και φίλοι συνόδευαν το νεκρό στο νεκροταφείο, ενώ το Πάσχα βάφανε αυγά, αλλά τα βάφανε μαύρα και δήλωναν το πένθος τους. Τώρα θα αναφέρουμε πώς περνούσαν τις γιορτές. Στην τόσο κουραστική ζωή τους, οι γιορτές και τα πανηγύρια ήταν όαση χαράς. Μαζευόντουσαν όλοι στα τσαϊράκια, μια αλάνα που την είχαν διαμορφώσει έτσι ώστε να μπορούν να διασκεδάζουν, και εκεί στείνανε το γλέντι. Μουσική, χορός και ποτό. Τα πανηγύρια αυτά συνεχίστηκαν τόσο στη Μικρά Ασία όσο και στη μετεκατάστασή τους στην Ελλάδα. Γιόρταζαν
και έκαναν πανηγυρική εορτή του Αγίου Γεωργίου έξω από το χωριό. Ακουγότανε μουσικά όργανα, χορός και όλοι οι χωρικοί έπαιρναν μέρος στο πανηγύρι και γιόρταζαν τη μνήμη του Αγίου. Επιτροπή την προηγούμενη της εορτής το πρωί καθάριζαν το ναό, τα προάβλια, τα πάντα καθαρίζανε όλοι μαζί και μετά στολίζανε τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους με δάφνες και με ό,τι λουλούδια είχαν αφήσει εκείνη την εποχή. Γιατί την επόμενη μέρα θα ξεκινήσει η λειτουργία και όλα πρέπει να ήταν έτοιμα. Όμως όλη αυτή τη διοργάνωση ήταν σύσσωμο το χωριό. Βοηθούσε, όλοι βοηθούσαν για το καλό, για να πάνε με κατάνοιξη και με θρησκευτική ευλάβεια να γιορτάσουν τον Άγιο. Μετά, αφού τελείωνε η Θεία Λειτουργία στο ναό, ξεκινούσε η παρασκευή του γεύματος. Οι νέοι έσφαζαν τα ζώα, οι γέροντες απλά ήταν παρατηρητές και οι γυναίκες φτιάχνανε τα διάφορα εδέσματα και γεμίζαν το τραπέζι με φαγητά, γλυκά και παντού υπήρχαν φωνές, αλαλαγμοί, κουβαλούσανε κλαδιά από την εκκλησία με τη δάφνη και οι νεότεροι και οι νέοι σε ηλικία χόρευαν και τραγουδούσανε γύρω από το τραπέζι. Το τραπέζι το στόλιζαν με δάφνες ή με λουλούδια που υπήρχαν στους αγρούς. Τα ήθη και τα έθιμα δεν ξεχάστηκαν. Ακόμη και στους νέους τόπους που παραβρέθηκαν οι άνθρωποι. Ό,τι γιόρταζαν στην Μικρά Ασία, το γιόρταζαν και όταν επαναπατρίστηκαν στην Ελλάδα. Γιορτές των Χριστουγέννων, οι γυναίκες καθάριζαν το σπίτι, οι άνδρες έσφαζαν το ζώο και ετοίμαζαν τα κρέατα για τη μεγάλη γιορτή, γιατί το χωριό όλο νίστευε. Και τα κάλαντα τα έλεγαν οι μεγάλοι και όχι τα παιδιά. Και την άλλη μέρα που ήταν η ημέρα των Χριστουγέννων, αφού εκκλησιαζόταν όλο το χωριό στην εκκλησία και κοινωνούσε, ακολουθούσαν πλούσια τραπεζώματα. Όλες οι γιορτές του 12ήμερου τις γιορτάζαν ευλαβικά. Όλες οι γιορτές ήταν σε οικογενειακό ή σε ευρύτερα συγγενικό περιβάλλον και τηρούνταν από όλους οι νηστείες. Στις απόκριες, μικροί και μεγάλοι μασκαρευόντουσαν και γλεντούσαν, από σπίτι σε σπίτι πηγαίνανε. Και γιατί την επόμενη μέρα που ήταν η καθαρή Δευτέρα ξεκινούσε η μεγάλη νηστεία και σταματούσαν όλες οι χορευτικές και συνήθειες και όλες οι γιορτές. Γιατί περιμένανε μετά το Πάσχα. Την μεγάλη γιορτή του Πάσχα σημαντική ήταν η συμμετοχή των γυναικών. Τα σπίτια έπρεπε να είναι πανέτοιμα για την Ανάσταση, ενώ ταυτόχρονα έπρεπε να τελεστούν όλα τα έθιμα και οι χριστουγεννιάτικες παραδόσεις. Τη Μεγάλη Πέμπτη βάφανε τα αυγά και το βράδυ ξενυχτούσαν τον νεκρό Χριστό. Τη Μεγάλη Παρασκευή οι νέες στόλιζαν τον επιτάφιο και οι γριές μυρολογούσαν.
όλη την ημέρα στην εκκλησία. Το Μεγάλο Σάββατο στους φούρνους έψιναν τα τσουρέκια και τα κουλούρια και την ημέρα της Ανάστασης περιέφεραν την εικόνα της Ανάστασης από το σημείο όπου πέρασε ο επιτάφιος και, και την περιφέρανε σε όλους τους τόπους και σε όλες τις γειτονιές. Πήγαιναν το Άγιο Φως και στα νεκροταφεία και το μεσημέρι άρχιζε ο μεγάλος εορτασμός με μουσική, χορό και άφθονο φαγοπότη μετά από την περίοδο της μεγάλης νηστείας. Και γιόρτασαν, το συνήθισαν να γιορτάζουν με τους πεθαμένους τους. Σε ένα χώρο που ήταν κατάλληλα διαμορφωμένο, κάναν και πολλές αθλητικές εκδηλώσεις και παιχνίδια. Μια πολύ μεγάλη αθλητική εκδήλωση που κάνανε και ήταν πολύ διαδεδομένο στην Μικρά Ασία ήταν η πάλι. Μαζευόντουσαν μόνο άνδρες και εκεί οι παλαιστές, παιχλιβάνιδες, αλείβονταν με λάδι και αγωνίζονταν με έπαθλο κάποιο ζώο. Τα παιχνίδια των παιδιών ήταν το γνωστό κρυφτό και κυνηγητό. Άλλα πήγαιναν σε γειτονιές, μαζευόντουσαν μια σειρά αγόρια, μια σειρά κορίτσια και πηγαινορχόντουσαν λέγοντας και κάποιο τραγούδι. Ακόμη παίζανε το τζαμί. Δύο ομάδες προσπαθούσαν να ρίξουν πρώτα με το τόπι ένα πύργο τζαμί από κεραμίδια και στη συνέχεια να το ξαναστήσουν δίχως η αντίπαλη ομάδα να τους πετύχει με το τόπι. Άλλα γνωστά παιχνίδια ήταν η τσανταλίνα και τα σκαμιάκια. Στα αγροτικά σπίτια, την εποχή του θέρους, έπλεκαν με τους κορμούς και τα κεφάλια των σταχιών κάτι σαν ομοιώματα σταυρών και τα κρέμαγαν στους τοίχους. Το πίστευαν για γούρι για να μην λείπει ποτέ το σιτάρι από το σπίτι. Οι τσοπάνιδες το είχαν σε καλό να μοιράζουν στους συγχωριανούς τους το πρώτο γάλα από τα ζώα τους όταν πρωτογεννούσαν. Οι λαμβάνοντες εύχονταν υγεία στα ζώα και πλούσια συγκομιθή από γάλα όλο το χρόνο. Όταν ο Μάρτης έφτανε στο τέλος του, ύστερα από τα κρύα και τους χιονιάδες του χειμώνα, τα παιδιά φώναζαν με ικανοποίηση «Μπουρτ Μάρτ έλα Απρίλ», δηλαδή «Δεν σε φοβόμαστε πια». Αν κανένα φτωχό παιδάκι είχε ημεραλοπία, ήταν μια ασθένεια, πίστευαν πως ήπιε κατά λάθος νερό που έπιναν οι κότες. Το φάρμακο ήταν πολύ απλό. Μόλις έδιε ο ήλιος, έβαζαν το άρρωστο παιδάκι μέσα σε ένα κοφίνι, το άναβαν κεριά στο μέτωπο και ο πιο δυνατός άντρας το μετέφερε στους μαχαλάδες στον ώμο του και από πίσω όλα τα παιδιά της γειτονιάς φώναζαν «Του καημένου του Γιαννέλη έχει ορνηθοφουλιά και κλαίγει». Σε όλες σχεδόν τις εκκλησίες υπήρχε το εικόνισμα του Αγίου Νικήτα. Τον Άγιο Νικήτα τιμούσαν ένα χωριό οι Κοδωνιάτες και τον προσκυνούσαν με ιδιαίτερη ευλάβεια γιατί νικούσε όλα τα κακά. Το θέρος, όταν οι θεριστάδες θέριζαν το πρώτο δεμάτι και έβλεπαν να έρχεται το αφεντικό, το έστειναν όρθιο. Αυτό σήμαινε πως έπρεπε να δοθεί μεγάλο δώρο. Το ποσό το διέθεταν για γλέντι που έπαιρναν μέρος όλοι οι θεριστάδες. Στο τέλος του θερισμού έσφαζαν ερήφιο για όλο το συγκρότημα των θεριστάδων και επακολουθούσε γλέντι. Όταν ένα μέλος της οικογένειας ήταν βασκαμένο, κυρίως παιδιά, τότε το θυμιάτιζαν με λουλούδια του Χριστού που τα φύλαγαν σε ένα σακουλάκι στα εικονίσματα. Όσο πιο
πολύ θόρυβο έκαναν τα καιόμενα ξηρά φύλλα, τόσο πιο πολύ βασκαμένο ήταν το άτομο αυτό. Με το θυμιατό έκαναν σταυροειδείς κινήσεις πάνω από το κεφάλι του βασκαμένου και κάτω από τις μασχάλες και τα πόδια. Έπειτα, μέσα σε μια πράσινη πύλινη κούπα, έριχναν λίγο νερό και μέσα σε αυτό το περιεχόμενο του καμένου θυμιάματος για να σβήσουν οι στάχτες.

Στις 19 Μάρτη έβγαιναν έξω και κοιμόντουσαν στο ύπαιθρο τη νύχτα όλα τα ζώα μαζί με τους παραγιούς. Όταν χυνόταν στο τραπέζι ή στο πάτωμα κρασί, αυτό σήμαινε μπερεκέτη. Όταν χυνόταν λάδι ή ρακί, σήμαινε γρουσουζιά. Γι' αυτό πάνω από το ρακί έριχναν πάντα λίγη ζάχαρη. Όταν στο σπίτι φώναζαν τη νύχτα, έντομα περίμεναν μεγάλη ευτυχία. Στην τοποθεσία Γιουρούκηδες, κοντά στο κεραμιδαριό και μέσα στη θάλασσα, υπάρχει ένας μεγάλος βράχος που ο κόσμος τον είχε βαφτίσει Βουβάλα, λόγω του όγκου του. Όταν τη μέρα του προφήτη Ηλία το πρωί σκέπαζαν τη Βουβάλα τα κύματα και γινόταν ύφαλος, τότε η χρονιά θα ήταν βροχερή. Και όταν η κορυφή της Βουβάλας ήταν έξω από το νερό, η χρονιά θα ήταν ξηρή. Η Βουβάλα ήταν ο μετεωρολογικός σταθμός τους. Το 1922, με τη Μικρασιατική καταστροφή και την προσφυγιά που ολοκληρώνεται το 1924 με την ανταλλαγή των πληθυσμών, δημιουργείται στη χώρα μας η πιο τεράστια εθνική και κοινωνική αναστάτωση της νεότερης ιστορίας μας. Οι πρόσφυγες είχαν φέρει μαζί τους και τα τραγούδια τους. Τα μικρασιάτικα τραγούδια ήταν πολίτικα, σμινέικα ή βαλιώτικα. Πιο πολύ το περιεχόμενό τους έμοιαζε με τα δημοτικά. Τα όργανα που χρησιμοποιούσαν ήταν βιολοσάντουρα, σάζι, ούτι, μπουζούκι, όχι όμως νταούλια και κλαρίνα. Είχαν το ούτι, ήταν μικρασιατικό λαϊκό έγχορδο μουσικό όργανο. Το ίδιο το σάζι, η ζήλια ήταν μεταλλικά κρόταλα, σε σχήμα μικρών δίσκων για συνοδεία λαϊκού χωριού ή τραγουδιού. Και το σαντούρι ήταν επίσης έγχορδο μουσικό όργανο. Τα τραγούδια τους ήταν ένα είδος ρεμπέτικου τραγουδιού. Η Σμύρνη υπήρξε το σταυροδρόμι εκείνο το οποίο συναντήθηκαν οι μουσικές της Ανατολής και της Δύσης. Οι ερχίστες, τις λεγόμενες εστουντιαδίνες, έπαιζαν ευρωπαϊκή, λαϊκή και τουρκική μουσική. Η πιο γνωστή εστουντιαδίνα δημιουργήθηκε το 1898, η οποία ονομάστηκε Πολιτάκια. Το ρεμπέτικο τραγούδι είναι ένα είδος ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, το οποίο αρχικά εξέφρασε κοινωνικές ομάδες που ζούσαν στις φτωχογειτονιές των αστικών κέντρων. Το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας θα κάνουμε μια αναφορά το πώς γιόρταζαν το Πάσχα στη Σμύρνη. Η γιορτή της Ανάστασης, συμπίπτοντας χρονικά με την Άνοιξη, αποτελούσε για όλη τη Μικρά Ασία κορύφωση όχι μόνο του εκκλησιαστικού αλλά και του ανοιξιάτικου λατρευτικού κύκλου. Η χαρά της Ανάστασης, η οποία συναντούσε τη φυσική αγαλίαση της Άνοιξης, είχε δημιουργήσει παραδόσεις και έθιμα θρησκευτικού περιεχομένου που περιλάμβαναν τελετουργίες συμβολικού χαρακτήρα που σχετίζονταν κυρίως με τη γονιμότητα. Τη Μεγάλη Παρασκευή οι ανήπατρες κοπέλες έπρεπε να μαζέψουν τα λουλούδια από όλες τις γειτονιές και τους κήπους και θα στόλιζαν τον επιτάφιο. Από την Μεγάλη Τετάρτη οι γυναίκες ζήμωναν επτάζημα και τσουρέγια. Συνήθως την ίδια μέρα έφτιαχναν και το προζύμι για το ζύμωμα του ψωμίου όλης της χρονιάς. Τη Μεγάλη Πέμπτη έβαφαν τα αυγά. Η παράδοση τα ήθελε κόκκινα στο χρώμα της θυσίας του Χριστού και της χαρμόσυνης αναμονής. Πολλές νοικοκυρές έβαφαν τα αυγά με κρεμμύδι. Έβαζαν φλούδες κρεμμυδιών στον πάτο μιας κατσαρόλας, από πάνω μια

0: στρώσει αυγά. Από πάνω πάλι φλούδες και πάλι αυγά μέχρι να γεμίσει η κατσαρόλα. Πρόσθεταν νερό και τα έβραζαν σε σιγανή φωτιά μέχρι να πάρουν τα αυγά χρώμα. Το πρώτο αυγό που έβαφαν το τοποθετούσαν στο εικονοστάσι. Πολλοί το κρατούσαν ως φυλαχτό και το φύλαγαν μέχρι να γίνει ο κρόκος του σαν και χρυμπάρι. Οι αγορές της Σμύρνης γέμιζαν από τη Μεγάλη Δευτέρα με κοπάδια αρνιών που συνήθως τα έφερναν οι έμποροι με το σιδηρόδρομο από την Καπαδοκία. Οι Σμυρνοί αγόραζαν συνήθως δύο αρνιά, ένα για τη Λαμπρή και ένα για τη γιορτή του Αγίου Γεωργίου. Το πασχαλινό αρνί δεν συνήθιζαν να το σουβλίζουν. Το γέμιζαν με ρύζι, αμύγδαλα και κουκουνάρι και το έβαζαν στη χόβολη από βραδύς για να ψηθεί σιγά σιγά ως το πρωί. Όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα οι γυναίκες άσπριζαν και καθάριζαν το σπίτι. Έπρεπε να λάμπει από καθαριότητα για να υποδεχτούν τον Αναστάντα Χριστόν. Το Πάσχα για όλη τη Μικρά Ασία αποτελούσε ένα κορυφαίο θρησκευτικό γεγονός που ήταν ταυτισμένο με την Άνοιξη και την εποχή της γονιμότητας και της ευημερίας. Υπήρχαν και τραγούδια που λέγανε τη Μεγάλη Παρασκευή στην Εκκλησία, κάτω στα Ιεροσόλυμα και του Χριστού τον Τάφο, εκεί καθόντα Παναγιά μόνον και μοναχή της. Τα προσευχάς της έκανε για το μοναγενή της. Φωνή εξήλθε εξ ουρανού και από αρχαγγέλου στόμα. Σώνουν κυράμι προσευχές, σώνουν και οι μετανοίες. Βγαίνει στην πόρτα η Παναγιά να δει και να ρωτήσει. Βλέπει τον ουρανό θελό και τα άστρα βουρκωμένα και το φεγγάρι της αυγής το αίμα βουτυγμένο. Βλέπει τον Γιάννη και έρχεται κλαμμένο πικραμένο. «Τι έχεις Γιάννη μου και έρχεσαι κλαμμένος πικραμένος, το δάσκαλό μου πιάσανε και στα χαλκιά τον πάνε και στου Πιλάτου την αυλή εκείν το τυρανάνε». Σαν τ' άκουσε η Παναγιά, πέφτει λιποθυμάει, κρύο νερό της περιχούν τρία κανάτια μόσχο και τρία το ροδόσταμο ώσπου να συνεφέρει. Και πάνω που συνέφερε αυτόν το λόγο λέει «Πού είναι η Μάρθα και η Μαρτσία και του Λάζαρο η μάνα, του Ιακώβη η αδελφή και οι τέσσερις αντάμα, να πάμε να τον έβρουμε προτού τον εσταυρώσουν, προτού τον βάλουν τα καρφιά και τον εφαρμακώσουν». Σε αυτό το σημείο θα πούμε κάποιες συνταγές του Πάσχα που τα κάνανε στη Σμύρνη και μοσκοβολούσε ο τόπος. Τσουρέκια πασχαλινά. Υλικά, 2 κιλά αλεύρι δυνατό για τσουρέκια, 200 γραμμάρια μαγιά νοπή, 1 φλιτζάνι νερό χλιαρό, 3,5 φλιτζάνια ζάχαρη, 1 κουταλάκι αλάτι, 1 κουταλάκι μαχλέπι αλεσμένο. Μπορούμε να βάλουμε και λίγη μαστίχα κοπανισμένη. 2 κουταλιές σπορέλαιο. 10 αυγά. 1 φλιτζάνι γάλα χλιαρό. 2 φλιτζάνια βούτυρο λιωμένο. 1 κρόκος αυγού, αμύγδαλα σε φέτες. Εκτέλεση. Διαλύουμε τη μαγιά στο χλιαρό νερό και προσθέτουμε αλεύρι μέχρι να γίνει ένας πηχτός χυλός. Αφήνουμε το μείγμα σκεπασμένο σε ζεστό μέρος να φουσκώσει. Σε μια λεκάνη ρίχνουμε τη ζάχαρη και το αλάτι. τα μυρωδικά, το σπορέλαιο, το χλιαρό γάλα και τα αυγά. Και δουλεύουμε το μείγμα με τα χέρια, ώστε να διαλυθούν καλά οι κρόκοι. Προσθέτουμε τη μαγιά και δουλεύουμε καλά τη ζύμη μας. Ρίχνουμε το αλεύρι θυματικά και το αναμειγνύουμε με τα υπόλοιπα υλικά μέχρι να το απορροφήσουν. Παίρνουμε το λιωμένο βούτυρο και με το χέρι μας ρίχνουμε λίγο-λίγο στη ζύμη, τυπλώνοντάς τις αρκετές φορές, χωρίς να τη ζυμώσουμε μέχρι να τελειώσει το βούτυρο. Η ζύμη μας πρέπει να είναι ζεστή, απαλή και ελαφρά βουτυρωμένη και όχι ταλαιπωρημένη από το ζύμωμα. Κατόπιν τη σκεπάζουμε και την αφήνουμε σε ζεστό μέρος περίπου 1 έως 2 ώρες μέχρι να διπλασιαστεί ο όγκος της. Αν πιέσουμε τη ζύμη ελαφρά με το δάχτυλό μας και μείνει το αποτύπωμά μας, τότε η ζύμη μας είναι έτοιμη. Την πλάθουμε τότε σε πλεξίδες, τοποθετούμε τα τσουρέκια σε βουτυρωμένο ταψί και τα αλείφουμε με κρόκο αυγού, τον οποίο αραιώνουμε με λίγο νερό. Τα αφήνουμε να φουσκώσουν για περίπου 30 λεπτά. Τα διακοσμούμε με λεπτές φέτες ασπρισμένα αμύγδαλα και τα ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για 20 λεπτά περίπου. Μαγειρίτσα. Μία σηκωταριά αρνιού και λίγο κρέας από το λαιμό. Ένα ματσάκι φρέσκια κρεμμυδάκια, τα οποία θα είναι πολύ καλά ψιλοκομμένα. Ένα τέταρτο του φλιτζανιού ρύζι γλασέ. 2 αυγά. 1 μαρούλι ψιλοκομμένο, 1 λεμόνι το χυμό του, αλάτι, πιπέρι και 1 φλιτζανάκι λάδι. Εκτέλεση. Κόβουμε τη σηκωταριά σε κομματάκια. Τα ρίχνουμε σε βραστό νερό, τα αφήνουμε να ζεματιστούν λίγο και τα στραγγίζουμε. Σε κατσαρόλα σοτάρουμε στο λάδι τα κρεμμυδάκια με τον άνηθο, ρίχνουμε τη σηκωταριά και ανακατεύουμε προσθέτοντας και το μαρούλι. Συμπληρώνουμε νερό, σκεπάζουμε την κατσαρόλα και αφήνουμε να βράσουν για 45 λεπτά περίπου. Στη συνέχεια προσθέτουμε το ρύζι, το αλάτι, το πιπέρι και βράζουμε για 10 λεπτά ακόμη. Αν χρειαστεί, προσθέτουμε λίγο ζεστό νερό. Χτυπάμε τα αυγά και το λεμόνι αυγολέμονο, κατεβάζουμε την κατσαρόλα από τη φωτιά και ρίχνουμε το αυγολέμονο στο φαγητό, ανακατεύοντας γρήγορα. Καλή σας επιτυχία. Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ελπίδα και της εκπομπής Αλυσμόνητες Πατρίδες, σε αυτό το σημείο φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Έως την επόμενη εκπομπή, να έχετε πίστη και ελπίδα. Χαίρετε!
1: αλυσμόνητες πατρίδες. Ένα νοερό ραδιοφωνικό ταξίδι στις αλυσμόνητες πατρίδες του ελληνισμού. Οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, με άρωμα και χρώμα της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια μνήμης και γνώσης. Με τη Φανή Δημητριάδου.

Περί υγείας λόγος. Επιμέλεια, παρουσίαση, Νίκος Τσικριτσάκης, νοσηλευτής.

0: Και σήμερα είμαστε μαζί. Είμαι ο Νίκος Τσεκριτσάκης. Ακούτε την εκπομπή περί υγείας λόγος στο ραδιόφωνο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Ξεκινάμε την εκπομπή μας με ένα ενδιαφέρον θέμα που θέμα των ημερών ουσιαστικά. Καινούρια σχολική χρονιά. Ξεκινάνε τα παιδιά, ξεκινάνε οι δασκάλοι, ξεκινάνε τα τρεξίματα για τους γονείς. Και εκεί θα πρέπει να δούμε πώς και με ποιο τρόπο θα διαχειριστούμε όλα αυτά. Σήμερα θα έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας την κυρία Παπαδάκη Εμμανουέλα. Είναι κοινωνική λειτουργός, η οποία θα μας γύσει απορίες και θα μας δώσει παραδείγματα για το πώς να χειριστούμε όλα αυτά που προείπαμε. Να καλωσορίσουμε λοιπόν στην παρέα μας την κυρία Παπαδάκη Εμμανουέλα. Εμμανουέλα, χαιρόμαστε που σε έχουμε και σήμερα μαζί μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Τσεκριτσάκη για την τιμή που μου κάνετε. Είναι μεγάλη μου η χαρά να βρίσκομαι πάλι κοντά σας.
0: Όπως έχουμε πει, τα σχολεία ανοίγουν, όλοι οι γονείς ανησυχούν για τα παιδιά τους, για το πώς θα το αντιμετωπίσουν, τι θα αντιμετωπίσουν και τι θα γίνει με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Εσείς τι θα μας συμβουλεύατε για το ξεκίνημα του σχολείου, τι θα πρέπει να προσέξουμε εμείς ως γονείς?
1: Αρχικά κύριε Τσεκριτσάκη, θα ήθελα να ευχηθώ τόσο σε εσάς όσο και τους ακροατές σας μια καλή σχολική χρονιά με υπομονή και επιμονή. Τώρα θα χτυπήσουν τα κουδούνια. Η πρώτη μέρα στο σχολείο είναι μια δύσκολη εμπειρία τόσο για τους γονείς όσο και για τα παιδιά, ειδικά όταν πρόκειται για την πρώτη φορά. Ο αποχωρισμός από τους γονείς, ο φόβος του άγνωστου, η νέα κατάσταση που θα βρεθούν όλοι τους, η απώλεια της μοναδικότητας ειδικά των μικρών παιδιών που είχε στο σπίτι, πολλά νέα πρόσωπα που πρέπει να μάθει και να τα μάθει και να μάθει να συνεργάζεται μαζί τους, η γνώση που θα πρέπει να κοπιάσει και να εργαστεί για να ενσωματωθεί και αυτό σε μια ομάδα νέων πραγμάτων. Όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια μεγάλη δυσκολία τόσο για το παιδί, αλλά και για τους ενήλικες. Είναι πρακτικά και συναισθηματικά πολύ δύσκολο. Γι' αυτό λοιπόν κάθε αρχή και δύσκολη, που έλεγαν και οι παλιοί. Ο χρόνος προσαρμογής κάθε παιδιού ποικίλει, οπότε θα πρέπει να τους δώσουμε τόσο σε κάθε έναν το χρόνο που του αναλογεί. Να μην πιέζουμε καταστάσεις και να έχουμε υπομονή. Αρχικά θα έλεγα ότι θα πρέπει εμείς σαν γονείς να καταπολεμήσουμε τους δικούς μας φόβους, το δικό μας άγχος του αποχωρισμού του παιδιού, της νέας μας καθημερινότητας, γιατί σίγουρα σκεφτόμαστε θα φύγει το παιδί μου και πώς θα είναι με τα άλλα τα παιδιά και θα συνεργάζεται, θα τα καταφέρει μόνο του, αν χτυπήσει κι εγώ δεν είμαι εκεί. Ξέρετε, μικρά καθημερινά πράγματα, όλα αυτά μας αγχώνουν και μας φαίνονται μεγάλα.
0: Όλοι όσοι έχουμε πάει πρώτη φορά τα παιδιά μας σχολείο, αυτό ακριβώς το έχουμε αισθανθεί. Όμως εδώ, πώς θα μας το λέγατε, τι θα μας λέγατε να κάνουμε για να βοηθήσουμε το παιδί να ξεκινήσει και να φύγει από αυτό το άγχος, το πού πάω, τι κάνω, είμαι μόνο μου, ο μπαμπάς δεν είναι εδώ, η μαμά δεν είναι εδώ, τα άλλα παιδάκια δεν τα ξέρω.
1: Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να διατηρήσουμε εμείς οι γονείς την ψυχραιμία. Θα πρέπει εμείς οι γονείς να έχουμε μια σταθερή βάση και να έχουμε σταθερές και αποφασιστικές κινήσεις. Το παιδί μας πλέον πρέπει να βλέπουμε ότι μεγαλώνει και πρέπει να το κάνουμε αυτόνομο, κύριε Τσικριτσάκη. Πρέπει να μπορεί μόνο του αύριο μεθαύριο να σταθεί στην κοινωνία. Και από εδώ ξεκινάμε. Γι' αυτό λοιπόν καλό θα ήταν να έχουμε πραγματοποιήσει έτσι μερικές επισκέψεις στα σχολεία. σχολεία. Καθένας μας ξέρει σε ποιο σχολείο θα πάει το παιδάκι του. Δεν είναι κακό να περάσουμε μια βόλτα με το αυτοκίνητο, να του δείξουμε. Αχ, να το σχολείο σου. Κοίταξε, έχει μεγάλη αυλή, πολλές τάξεις. Τι λες, σε ποια να σε βάλουνε, πού θα πας, πω, τι ωραίο που φαίνεται. Να του το οροποιήσουμε. Να φανταστεί, να μπει και αυτό στη διαδικασία, να φανταστεί, αχ, θα πάω αύριο, μεθαύριο, τι να βρω, εδώ γίνεται μεγάλο σχολείο, μεγάλο κηλικείο. Πολύ βοηθητικό θα ήταν εμείς οι ίδιοι να το συνοδεύσουμε στην πρώτη μέρα στο σχολείο. Ξέρω ότι πολλοί γονείς δουλεύουν, αλλά είναι πολύ ενθαρρυντικό για τα παιδιά να του δώσουμε έτσι θάρρος, αυτοπεποίθηση. Η μαμά να το πάει, εδώ θα είμαι παιδί μου, μία αγκαλιά, ένα φιλί, μην αγχώνεσαι, εμείς είμαστε, κοίταξε, δεν είσαι μόνος σου, είναι κι άλλα παιδάκια, θα κάνεις φίλους, να έρθουμε, να το θυμίσουμε, θα έρθουμε εδώ, μόλις χτυπήσει το κουδούνι εμείς εδώ θα είμαστε, θα σπάρουμε, θα επιστρέψουμε στο σπίτι μας, κοίταξε, θα έχει κηλικείο, κοίταξε, έχει μεγάλη αυλή, θα παίζεις, θα έχεις φίλους. Πρέπει λίγο να κάνουμε υπομονή σε αυτό το νέο ξεκίνημα των παιδιών και να τους μιλάμε. Να τους μιλάμε μαζί τους για το τι όμορφο έγινε σήμερα, πώς πέρασες, τι σε στεναχώρησε, να τα ενθαρρύνουμε να μιλάνε. Να του δίνουμε κίνητρα για το σχολείο, τονίζοντας όλα αυτά τα θετικά. Ωραία αυλή, μεγάλο, φίλους πολλούς, μεγάλωσες, θα πας εκδρομή, με το σχολείο πας εκδρομή, όλα τα θετικά. Ό,τι θετικό έχει ένα σχολείο.
0: Ποια διαφορά έχει και πώς θα πρέπει να χειριστούμε το κομμάτι του, ανάλογα το που πάει, που ξεκινάει ξανά το παιδί, πάει... Τη μεταβολή που έχει ανάμεσα στα σχολεία, δηλαδή το να πας το παιδί πρώτη φορά στο νήπιο είναι ένα θέμα ομολογουμένως, έχει όλα αυτά που λες, αλλά πώς θα πρέπει να διαχειριστούμε το κομμάτι φύγαμε από το νήπιο, πήγαμε στο δημοτικό, φεύγουμε από το δημοτικό, από ένα προστατευμένο περιβάλλον σχετικά, και αλλάζουμε πάλι φίλους και πάμε γυμνάσιο, αλλά ακόμα χειρότερα το πώς θα αλλάξουμε από το γυμνάσιο για να πάμε στο λύκειο, σε μια περίοδο που είναι η εφηβεία στη μέση, με όλα αυτά που συμβαίνουν στη σημερινή εποχή, με όλα αυτά τα ερεθίσματα που δέχονται τα παιδιά, με όλο αυτό το πανικό που ίσως προκαλεί και σε αυτά και σε εμάς.
1: Κοιτάξτε, σίγουρα δεν μπορούμε να προετοιμάσουμε το ίδιο ένα παιδί που θα πάει στο παιδικό με ένα παιδί που θα πάει στο γυμνάσιο ή στο λύκειο. Σίγουρα τα μικρά παιδιά έχουν μεγαλύτερες ανάγκες και αυτό είναι γιατί είναι η πρώτη του φορά που θα πάει σε ένα καινούριο πλαίσιο με κανόνες, δεν ξέρει τίποτα. Πιο πολύ είναι το άγχος αποχωρισμού που έχουν να διαχειριστούν τα μικρά παιδιά από τους γονείς τους και από την οικογένεια, από τους να διαχειριστούν ότι έχουν να μάθουν κανόνες. Ενώ τα μεγαλύτερα παιδιά, τα παιδιά της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ή της δευτεροβάθμιας έχουν και αυτά να διαχειριστούν άλλα πράγματα. Τα παιδιά της πρωτοβάθμιας, δηλαδή θα πρέπει τα παιδάκια τα μικρά να τους ενισχύσουμε λίγο αυτό, να τα ενδυναμώσουμε με το συναίσθημα. Τα μεγαλύτερα τώρα όλα χρειάζονται. Όλα χρειάζονται φροντίδα. Όλα χρειάζονται έναν δικό τους τρόπο. Τα παιδιά ειδικά μετάβαση από το δημοτικό στο γυμνάσιο είναι πολύ σημαντική. Υπάρχουν μεγάλες αλλαγές που το παιδί θα πρέπει να τις δει. Πρέπει να του μιλάμε. Τώρα θα έχεις καθηγητές. Δεν θα έχεις ένα δάσκαλο. Θα έχεις πολλούς καθηγητές. Ίσως το παιδί να θέλει να αλλάξει τρόπο ντυσίματος. Να φύγει από το κλασικό παραδοσιακό της τσάντας του δημοτικού σχολείου που είχαμε. Να θέλει να αλλάξει ένα look. Θα πρέπει να έχουμε υπομονή, να συζητάμε μαζί τους, να μην αγχωνόμαστε και να δείχνουμε κατανόηση, ανοχή και υπομονή σε αυτή τη μεταβατική φάση. Υποχρεώσεις αυξάνονται των παιδιών, το άγχος τους μεγαλώνει, ειδικά όσο πλησιάζουν οι Πανελλήνιες. Σαν γονείς πρέπει να μιλάμε μαζί τους και να συναισθανόμαστε αυτά που περνάνε, το δικό τους άγχος, και αυτά έχουν άγχος, και να τους θυμίζουμε ότι είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ όποτε θέλετε εσείς να μας ακούσουν, να μιλήσουμε, να συζητήσουμε. Απλά με υπομονή χρειάζεται και η συζήτηση. Όποτε αυτά θέλουν να συζητάμε ή οτιδήποτε προκύψει σαν γονείς, η συζήτηση. Όλα αυτά γίνονται με τις συζητήσεις. Πρέπει να έχουμε υπομονή όμως, γιατί το άγχος των Πανελληνίων είναι πολύ μεγάλο. Τα παιδιά πιέζονται πάρα πολύ. Το γνωρίζουμε πολύ καλά, ειδικά φροντιστήρια έχουν είτε πίεση από το φροντιστήριο είτε πίεση από το σχολείο, οπότε λίγο υπομονή οι γονείς θα πρέπει να δείξουμε.
0: Και εσείς, σαν κοινωνική λειτουργός, τι μας συμβουλεύετε στο κομμάτι της σχολικής χρονιάς, πώς θα πρέπει να το διαχειριστούμε το σχολείο του παιδιού μας, το κομμάτι της προσαρμογής και όλα αυτά?
1: Κοιτάξτε, σίγουρα η αρχή χρειάζεται ένα πρόγραμμα. Όλοι οι γονείς, μεγάλοι και μικροί, θα πρέπει να μπούμε σε ένα πρόγραμμα. Κανόνας του κοιμάμαι νωρίς, ξυπνάω νωρίς, για να προλαβαίνουν να ετοιμάζονται το πρωί τους. Θα πρέπει να υπάρχει ένα πρόγραμμα. Οι ώρες που είναι το διάβασμα, ποιες ώρες υπάρχει το εξωσχολικό, οι ώρες πρέπει υποχρεωτικά μέσα στο πρόγραμμα πρέπει να υπάρχουν, οι ώρες του παιχνιδιού, τόσο για τα μικρά όσο και για τα μεγάλα, ποιες ώρες θα βλέπουν την τηλεόραση στο ίντερνετ, μία ώρα, δύο ώρες, ανάλογος στην ηλικία του παιδιού. Πολύ βασικό κανόνας είναι, αφήνουμε πλέον το παιδί μας να αυτονομηθεί. Η τσάντα είναι δική του υπόθεση, δική του ιστορία. Αυτό θα πρέπει να αναλάβει, να την τακτοποιεί, να την φτιάχνει. Δεν θα αναλαμβάνουμε εμείς την ευθύνη να φτιάχνουμε την τσάντα του παιδιού. Ξέχασα, μαμά, ξέχασα. Δεν πρόσεχα σήμερα στο μάθημα και ξέχασα. Δεν ξέρω τι έχουμε για αύριο. Δεν χρειάζεται να αναλάβουμε οι γονείς, να ψάχνουμε τι και πώς. Δική σου ευθύνη. Θα πας αύριο αδιάβαστος. Θα υποστείς τις συνέπειες. Θα πρέπει λίγο να το αφήσουμε να αυτονομηθεί το παιδί. Δεν χρειάζεται να το πιέζουμε. Του υπενθυμίζουμε ξανά ότι το σχολείο είναι για να μάθει όλα αυτά τα πράγματα. Μέσα σε αυτό είναι και να φτιάχνει την τσάντα του, να αυτονομείται. Δεν είναι μόνο η μάθηση. Και ένα πολύ σημαντικό λάθος που κάνουμε, κύριε Τσικριτσάκη, είναι το θέμα της δασκάλας. Η δασκάλα είναι ένα πολύ σημαντικό. Πρέπει εμείς οι γονείς να την έχουμε ξυψώσει στα μάτια των παιδιών μας. Μπορεί να αντιμετωπίζουμε διάφορα μικρά θέματα ή το παιδί να έρχεται να την κατηγορεί που η δασκάλα με φώναξε. Δεν χρειάζεται. Η δασκάλα είναι αυτή που φροντίζει για το σχολείο. Αν έχουμε εμείς προβλήματα, καλό είναι να τα λύνουμε με τη δασκάλα και όχι να την μειώνουμε στα μάτια των παιδιών. Θα πρέπει να εξυψώνουμε τη δασκάλα, να τονίζουμε ότι η δασκάλα είναι εκεί και είναι υπεύθυνη στο να φροντίζει για τη λειτουργία της τάξης και του σχολείου και ό,τι χρειάζεται θα απευθύνεται στη δασκάλα. Να του τονίζουμε ότι η δασκάλα του είναι η καλύτερη του κόσμου. Μπορεί να μην ισχύει, μπορεί να μην είναι έτσι τα πράγματα, αλλά εμείς αυτό το νόημα πρέπει να δώσουμε. Και οτιδήποτε έχουμε, ίση προς ίση, ενήλικας προς ενήλικας, να απευθυνθούμε στη δασκάλα.
0: Τα παλιότερα χρόνια.
1: Αυτά νομίζω είναι τρία βασικά πραγματάκια, τρεις σημαντικές συμβουλές για την ομαλή λειτουργία και την ομαλή διεκπεραίωση των πραγμάτων.
0: Τα παλιότερα χρόνια ομολογουμένως υπήρχε μεγαλύτερος σεβασμός, θεωρώ, βλέποντας και από εμάς, στους δασκάλους, στους καθηγητές μας, πίσω και φόβος λίγο βέβαια, όμως τα τελευταία χρόνια έχουμε χάσει λίγο αυτό το κομμάτι και δεν ξέρω το κατά πόσο βοηθάει και το παιδί αλλά και τους γονείς στο να περάσουν κάποια πράγματα, κάποιες αρχές, κάποιο σεβασμό. Πολύ καλά τέτοιο, όμως θα ήθελα να πούμε και ένα κομμάτι ένα θέμα λίγο πιο ευαίσθητο για το πώς το χειριζόμαστε. Πάει το παιδί μου σχολείο. Πάει το παιδί μου σχολείο σήμερα, έρχεται με κλάματα. Τι έγινε, με πείραξαν. Ξαναπάει, ναι. Τα τελευταία χρόνια ζούμε ένα, πώς να το πω, μία μορφή bullying, να το πούμε έτσι, ίσως η λέξη είναι λίγο βαριά παλιότερα. Αλλά πάντα υπήρχε και αυτός που πείραζε τα υπόλοιπα παιδάκια, που τραβούσε τα μαλλιά, μιλάμε για νηπιαγωγείο, και που χτυπούσε, που. Εμείς, σαν γονείς, πώς διαχειριζόμαστε και προφυλάσσουμε το παιδί μας από αυτές τις καταστάσεις πριν συμβούν, πώς το προετοιμάζουμε?
1: Κοιτάξτε, κύριε Τσικριτσάκη, δεν ξέρω αν έχετε εσείς μικρά παιδιά. Πάντως όλα τα παιδιά, είτε κάθε οικογένεια, όλα τα παιδιά μεταξύ τους, εκεί που είναι αγαπημένα, αγκαλιασμένα, μπορεί να τσακωθούν. Δεν είναι κάτι κακό. Σε όλους μας νομίζω έχει συμβεί. Το θέμα είναι ο απλός τσακωσμός από το bullying έχει διαφορά. Έχει διαφορά του εκφοβισμού και να σε συνέχεια να σε χτυπάω επίτηδες, από το ότι πάνω στο παιχνίδι κατά λάθος σε χτύπησα ή και εμένα γιατί μου πήρες τη γόμα και σε έσπρωξα. Είναι λεπτά σημεία αυτά τα οποία πρέπει να εξεταστούν. Το καλύτερο και το ιδανικότερο είναι ο δάσκαλος, γι' αυτό λέμε ο δάσκαλος. Τι έγινε, ποια είναι τα πραγματικά γεγονότα. Αν έγινε κατά λάθος, αν κάποιο παιδάκι σε χτύπησε κατά λάθος, θα πρέπει να το συγχωρήσουμε. Γιατί και εμείς αύριο μεθαύριο κατά λάθος κάτι θα κάνουμε. Είμαστε άνθρωποι και αυτά είναι. Πάνω στο παιχνίδι δεν πρόσεξα και το όσπρωξα. Έτρεχα να προλάβω να πιάσω την μπάλα και χτύπησα τη Γεωργίτσα, τον Κώστα. Αλλά δεν το έκανα επίτηδες, το έκανα κατά λάθος. Νομίζω ότι όλοι μας συγχωρούμε το κατά λάθος. Το επίτηδες είναι το ένα πρόβλημα. Και πάλι, τα παιδιά συνήθως είναι αυτά που δεν φταίνε. Θα πρέπει να εξετάσουμε αυτό το παιδάκι που το κάνει επίτηδες. Γιατί το κάνει? Το κάνει γιατί δεν έχει παρέα και θέλει να προσεγγίσει κάποιον? Το κάνει γιατί από την οικογένεια έτσι έχει μάθει? Είναι μεγάλα, πολλά τα ερωτηματικά. Το θέμα ότι σαν γονείς εμείς οφείλουμε να ενημερώσουμε τους δασκάλους. Συνέβη αυτό, χτυπήσανε σήμερα το παιδί μου. Τι έγινε, φταίει το δικό μου το παιδί και το χτυπήσανε ή... έγινε κατά λάθος, είναι ένα παιδάκι που υπάρχει κάποιο πρόβλημα και διαταράσει την ομαλή λειτουργία του σχολικού πλαισίου? Τι είναι? Είναι πολλά, πολλά. Στην πραγματικότητα βέβαια κάθε γονέας το παιδί του σκέφτεται και γιατί εμένα μου χτύπησε. Παιδάκια είναι όμως, και αν από τα παλιά τα χρόνια χτυπούσαμε, πέφταμε, εντάξει, μου έβαλε σήμερα η Μαρία κατά λάθος, με έσπρωξε. Δεν χρειάζεται να τραβάμε κάποια πράγματα. Με όμορφο τρόπο να μιλήσουμε στο παιδί μας. Έκανες εσύ κάτι? Όχι. Έγινε κατά λάθος, στο έκανε επίτηδες, το ανέφερε στη δασκάλα. Τέτοιες ερωτήσεις. Και βέβαια εννοείται ότι όταν συνεχίζονται είναι καλύτερο οι γονείς να μην βάζουμε τα παιδιά σε αυτή τη διαδικασία. Οι μεγαλύτεροι που έχουμε μεγαλύτερη υπομονή και μπορούμε και συζητάμε να δούμε ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Πολύ ωραία και πολύ καλά. Μία τελευταία ερώτηση, γιατί ο χρόνος κυλάει, κυλάει γρήγορα. Παρόλο την ενδιαφέρουσα συζήτηση που έχουμε, πώς σε ένα παιδί του νηπιαγωγείου κυρίως, γιατί από εκεί ξεκινάμε, θα μπορέσουμε να εξηγήσουμε ότι υπάρχει η διαφορετικότητα, ότι δεν θα πρέπει το διαφορετικό να το κοροϊδέψουμε. Είμαστε σε μια εποχή που στο σχολείο δεν είναι μόνο το, δεν είναι το σχολείο που ήταν του χωριού μας, που ήταν τα ξαδέρφια μας, που ήταν οι συμπεθέροι μας. Υπάρχουν, είναι μια πολυπολιτισμική κοινωνία πλέον. Είναι παιδιά με προβλήματα υγείας, είναι διάφορα πράγματα. Με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε ώστε να περάσουμε στο παιδί μας αυτό που είπαμε πριν. Mm-hmm. Το bullying, όχι αυτή τη φορά να το δέχεται, αλλά να μην το κάνει.
1: Κοιτάξτε, κύριε Τσικριτσάκη, τα παιδιά είναι πιο δεκτικά στις νέες καταστάσεις. Συνήθως όλα αυτά τα θέματα τα έχουμε εμείς οι γονείς. Εμείς οι γονείς έχουμε τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις. Εμείς οι γονείς έχουμε το άγχος, το φόβο του άγνωστου, της αρρώστιας, προκατάληψη για το διαφορετικό. Αυτά τα έχουμε εμείς οι μεγάλοι. Εμείς οι μεγάλοι χρειάζεται να τα βάλουμε στην άκρη. Τα παιδιά τα αποδέχονται και αν δεν τα αποδέχονται, τα αποδέχονται, απλά πρέπει να τους μιλάμε, να μιλάμε. Αλλά αν εγώ δεν έχω αποδεχτεί τη διαφορετικότητα, πώς θα μιλήσω στο παιδί μου, τι θα πω? Θα πω ότι το παιδάκι που χρειάζεται, έχει μια μικρή κινητικότητα, έχει μια ιδιαιτερότητα στο να ακούει, στο να μιλάει, στο να κινείται. Αν εγώ ο ίδιος δεν έχω αποδεχτεί αυτή τη διαφορετικότητα, πώς θα μιλήσω στο παιδί μου? Πρέπει λοιπόν πρώτα εγώ ο ίδιος ο γονέας να αποδεχτώ κάποια πράγματα, ότι η κοινωνία μας έχει αλλάξει, ότι πλέον υπάρχουν πολυπολιτισμικοί, είτε αυτά είναι παιδάκια από ξένες χώρες, είτε αυτά είναι παιδάκια με ιδιαιτερότητες. Εγώ ο ίδιος πρέπει να το αποδεχτώ και θα πρέπει να το αγκαλιάσω. Και αν θα το αγκαλιάσω εγώ ο γονέας, θα μπορέσω να το μεταφέρω στο παιδί μου και να το αγκαλιάσει και το παιδί μου. Όλα λοιπόν ξεκινάνε από εμάς τους ενήλικες. Όταν ο δάσκαλος δεν αποδέχεται ένα παιδάκι που έχει έρθει από μια ξένη χώρα, πώς θα μπορέσει να το εντάξει μέσα στην ομαδούλα? Πώς τα υπόλοιπα τα παιδιά, όταν βλέπει τα πρότυπα, που για μας πρότυπα για αυτά τα παιδιά είναι ο δάσκαλος, ο γονέας. Εμείς οι μεγάλοι λοιπόν κάνουμε τη διαφορά. Εμείς οι μεγάλοι έχουμε τη δύναμη να περάσουμε στα παιδιά μας αυτές τις αλλαγές, αυτές τις και την καινούργια τάξη πραγμάτων. Υπάρχει διαφορετικότητα, υπάρχουν παιδάκια που έχουν ιδιαιτερότητες. Είναι παιδάκι όμως και αυτό θέλει να παίξει. Πρέπει να προσαρμοστούμε και ναι, να το αποδεχτούμε, να παίξει μαζί του. Όλα χρειάζονται. Το παιχνίδι, τα παιδιά θέλουν παιχνίδι. Μέσα από το παιχνίδι μπορούν να περάσουν τα πάντα. Τα πάντα μπορούν να περάσουν.
0: Εξαιρετικά, εξαιρετικά. Κυρία Παπαδάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ σας
0: μας
1: ευχαριστώ
0: αφιερώς.
1: Και εσάς και τους ακροατές
0: σας ευχαριστώ.
1: Υπάρχουν πολλά πολλά θέματα που μπορούμε να συζητήσουμε. Η σημερινή κοινωνία κατακλείζεται από πολλά πολλά πράγματα που είναι απλά καθημερινά και δεν χρειάζεται μόνο συζήτηση.
0: Ωραία.
1: Να τα ακούμε, να συζητάμε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα επαναλάβουμε εκπομπή όπως και δίποτε, γιατί
1: να είστε καλά,
0: χρειάζεται,
1: κύριε Κρυσάκη.
0: Υπάρχουν όντως πολλά θέματα.
1: Σας
0: ευχαριστώ
1: πολύ,
0: εγώ.
1: Ευχαρίστως, είμαι ανοιχτή στις προτάσεις σας.
0: Να είστε καλά, καλό σας μεσημέρι.
1: Να είστε καλά,
0: γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Με αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα κήγησε και σήμερα η εκπομπή μας. Ήρθε η ώρα να σας αφήσουμε. Θα είμαστε και πάλι μαζί την επόμενη εβδομάδα, ίδια μέρα και ίδια ώρα. Είμαι ο Νίκος Τσικριτσάκης. Ακούσατε την εκπομπή «Περί υγείας λόγος» στο ραδιόφωνο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

περί υγείας λόγος. Επιμέλεια, παρουσίαση, Νίκος Τσικριτσάκης, νοσηλευτής.

0: Αγαπητοί ακροατές, στις δύο προηγούμενες εκπομπές μιλήσαμε για τη δύναμη της μετάνοιας και ότι έχουμε ανάγκη πνευματικού οδηγού, δηλαδή εξομολόγου. Σήμερα στην εκπομπή μας αυτή θα πούμε τι λέει ο Γέροντας Παΐσιος για την εργασία που κάνει ο πνευματικός στις ψυχές. «Σαν μαραγκός», λέει ο Γέροντας, «σαν μαραγκός δούλευα και στριμμένα, κακοπελέκητα δηλαδή ξύλα. Χρειαζόταν όμως υπομονή, γιατί αυτά τα στριμμένα, τα πλανίζεις από εδώ, σηκώνουν αντιξυλιά, τα πλανίζεις από εκεί και σηκώνουν πάλι αντιξυλιά. Τα έτριβα λοιπόν με το διπλό λεπίδι από τη μια μεριά κόντρα, τα έτριβα λίγο από την άλλη και έτσι τα έφερνα σε λογαριασμό. Γίνονταν μάλιστα πολύ όμορφα. Θέλω να πω, και οι άνθρωποι που έχουν δύσκολο χαρακτήρα έχουν μέσα τους δυνάμεις και αν αφαιθούν να τους δουλέψεις μπορούν να κάνουν άλματα στην πνευματική ζωή, αλλά χρειάζεται να διαθέσεις αρκετό χρόνο. Ύστερα, ποτέ δεν χρησιμοποιούσα μεγάλες πρόκες για να σφίξω δυο στραβές σανίδες, αλλά πρώτα τις πλάνιζα, τις έφερνα σε λογαριασμό και τις ένωνα με ένα καρφάκι. Δεν τις ζόριζα για να σφίξουν, γιατί όταν τις στραβές σανίδες προσπαθούμε να τις κάνουμε να εφαρμόσουν με μεγάλες πρόκες θα σκιστούν και πάλι θα βγουν από τη ζορισμένη εφαρμογή τους. Οπότε τι καταλάβαμε?
1: Δηλαδή, όταν έχει κανείς να κάνει με ψυχές χρειάζεται διάκριση και ξανά διάκριση.
0: Στην πνευματική ζωή δεν υπάρχει μια συνταγή, ένας κανόνας. Η κάθε ψυχή έχει τη δική της ποιότητα και χωρητικότητα. Υπάρχουν δοχεία με μεγάλη χωρητικότητα και δοχεία με μικρή χωρητικότητα. Άλλα είναι πλαστικά και δεν αντέχουν πολύ και άλλα είναι μεταλλικά και αντέχουν. Όταν ο πνευματικός γνωρίσει την ποιότητα και τη χωρητικότητα της ψυχής, ενεργεί ανάλογα με τις δυνατότητες και με την κληρονομικότητα που έχει και με την πρόοδο που έχει κάνει. Η συμπεριφορά του είναι ανάλογη με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο εξομολογούμενος, με την αμαρτία που έκανε και ένα σωρό άλλα. Επίσης, θέλει προσοχή να μην βασίζεται κανείς σε αυτό που βλέπει εξωτερικά σε έναν άνθρωπο και να μην πιστεύει εύκολα αυτά που του λένε και βγάζει συμπεράσματα. Μερικές σανίδες, ενώ φαίνονται κατάγερες απ' έξω, μέσα είναι όλο ίνες. Όταν πλανιστεί το χνούδι που έχουν απ' έξω, τότε δείχνουν τι είναι. Άλλες πάλι, ενώ απ' έξω φαίνονται άχρηστες, μέσα είναι γερές και ανθεκτικές. Ο χειρισμός της ψυχής, αγαπητοί, είναι λεπτός. Στις συνταγές δεν πρέπει να γίνονται λάθη. Ο κάθε οργανισμός, βλέπετε, έχει ανάγκη από τη βιταμίνη που του λείπει και η κάθε πάθηση από τα ανάλογα φάρμακα.
1: Υπάρχουν πολλοί που λένε πως δεν τους αναπαύει ο πνευματικός τους. Τι λέει γι' αυτό ο Γέροντας?
0: Για να μην αναπαύεται κάποιος, μήπως θέει και ο ίδιος? Μήπως ζητά να τον αναπαύει ο πνευματικός στο θέλημά του? Κάποιος, ας υποθέσουμε, αδιαφορεί για την οικογένειά του και έχουν συνέχεια φασαρίες και τσακώματα με τη γυναίκα του. Θέλει να τη χωρίσει και έρχεται και μου κάνει παράπονα με την απέτηση να πάρω το μέρος του για να διαλύσει την οικογένειά του. Αν του πω «εσύ φταίς για όλα», αν δεν συναισθανθεί την ενοχή του θα πει ότι δεν τον ανέπαυσα. Λένε δηλαδή μερικοί «δεν με ανέπαυσε ο πνευματικός», γιατί δεν τους λέει να κάνουν αυτό που θέλουν. Αν ο πνευματικός δικαιολογεί τα πάθη του κάθε ενός, μπορεί να τους αναπαύσει όλους, αλλά δεν βοηθούνται έτσι οι άνθρωποι. Γιατί αν είναι να αναπαύουμε τον καθένα στα πάθη του, τότε ας αναπαύσουμε και τον διάβολο. Σκοπός είναι πώς θα αναπαυθούμε στον παράδεισο, όχι πώς θα αναπαυθούμε στη γη. Για να μπορέσει να βοηθήσει ο πνευματικός δύο ανθρώπους που έχουν την οποιαδήποτε σχέση, πρέπει να έχει επικοινωνία και με τους δύο. Ύστερα να βάλει τον καθένα στη θέση του, να μην δικαιώσει κανένα. Να πει στον καθένα τα κουσούρια του, οπότε πελεκέται το ένα στραβό, πελεκέται και το άλλο και έτσι συμφωνούν και συνεννοούνται.
1: Λένε, κύριε Γιάννη, πως κάποτε ένας νεαρός αναστατωμένος και απελπισμένος πήγε στο γέροντα Παΐσιο και του είπε: «Γέροντα, δεν πρόκειται να διορθωθώ. Μου είπε ο πνευματικός μου πως αυτά που κάνω είναι κληρονομικά». Εκείνος τι του απάντησε?
0: Η περίπτωση αφορά και πολλούς από μας. Ο γέροντας γι' αυτό λέει: «Όταν μου πει κάποιος πως έχει πολλά προβλήματα, του λέω: αυτό συμβαίνει γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Για να αλλάξεις πρέπει να κάνεις εκείνο και εκείνο». Έχει λόγο χάρη κάποιος ένα λογισμό που τον βασανίζει και δεν κοιμάται. Παίρνει χάπια για το στομάχι του ή το κεφάλι του και έρχεται και μου λέει: «Να κόψω τα χάπια». Όχι, του λέω, να μην κόψεις τα χάπια. Να πετάξεις το λογισμό που σε βασανίζει και ύστερα να τα κόψεις. Αν δεν πετάξεις το λογισμό, έτσι θα πας, θα ταλαιπωρείσαι. Γιατί τι θα ωφελήσει να κόψει τα χάπια όταν κρατάει μέσα του το λογισμό που τον βασανίζει? Το πράγμα θέλει πολύ προσοχή. Κάνει κάποιος ένα σφάλμα και πέφτει στην απελπισία. Εκείνη τη στιγμή μπορεί να τον παρηγορήσεις, αλλά για να μην βλαφτεί χρειάζεται και το δικό του φιλότιμο. Μια φορά ήρθε και με βρήκε ένα νέο παιδί απελπισμένο, γιατί έπεφτε σε σαρκική αμαρτία και δεν μπορούσε να απαλλαγεί από αυτό το πάθος. Είχε πάει σε δυο πνευματικούς που προσπάθησαν με αυστηρό τρόπο να το βοηθήσουν να καταλάβει ότι είναι βαρύ αυτό που κάνει. Το παιδί απελπίστηκε. «Αφού ξέρω ότι αυτό που κάνω είναι αμαρτία», είπε, «και δεν μπορώ να το σταματήσω και να διορθωθώ, θα κόψω κάθε σχέση μου με το Θεό». Όταν άκουσα το πρόβλημά του, το πόνεσα το καημένο και του είπα: «Κοίταξε, ευλογημένο, ποτέ να μην ξεκινάς τον αγώνα σου από αυτά που δεν μπορείς να κάνεις, αλλά από αυτά που μπορείς να κάνεις. Για να δούμε τι μπορείς να κάνεις και να αρχίσεις από αυτά. Μπορείς να εκκλησιάζεσαι κάθε Κυριακή?» «Μπορώ», μου λέει. «Μπορείς να νηστεύεις κάθε Τετάρτη και Παρασκευή?» «Μπορώ, πάτερ». «Μπορεί να δίνεις ελεημοσύνη, να επισκέπτεσαι αρρώστους και να τους βοηθάς?» «Μπορώ». «Μπορείς να προσεύχεσαι κάθε μέρα όμως, έστω κι αν αμάρτησες, και να λες: Θεέ μου, σώσε την ψυχή μου?» «Ναι, γέροντα», μου λέει. «Άρχισε λοιπόν», του λέω, «από σήμερα να κάνεις όλα αυτά που μπορείς και ο παντοδύναμος Θεός θα κάνει το ένα που δεν μπορείς». Το καημένο ηρέμησε και συνέχεια έλεγε: «Σε ευχαριστώ, πάτερ. Είσαι, βλέπεις, φιλότιμο και ο καλός Θεός το βοήθησε».

0: Είναι γεγονός πως η ανοχή και η αγάπη κάνουν τον ανεδί πιο ανεδί, τον κακό πιο κακό. Η καλοσύνη δηλαδή βλάπτει τον αμετανόητο.
1: Όταν βλέπω, λέει ο γέροντας, όταν βλέπω ότι μια ψυχή είναι ευαίσθητη ή συγκλονίζεται ολόκληρη από τη συνέστηση του σφάλματός της, τι να πω? Τότε την παρηγορώ για να μην πέσει στην απελπισία. Η περίπτωση χρειάζεται να δείξεις καλοσύνη. Όταν όμως βλέπω πέτρα την καρδιά, τότε μιλώ αυστηρά για να την ταρακουνήσω. Αν ένας προχωράει προς τον γκρεμό και του λέω «προχώρα, πολύ καλά πας», δεν κάνω έγκλημα. Το κακό με μερικούς είναι που δεν πιστεύουν όταν τους λες να μην ανησυχούν και βασανίζονται. Μπορεί κάποιος να αμαρτάνει, αλλά αν μετανοεί, κλαίει, ζητάει συγχώρηση, αγωνίζεται να διορθωθεί, τότε υπάρχει αναγνώριση και πρέπει και ο πνευματικός να συγχωράει. Αν όμως δεν μετανοεί και συνεχίζει την τακτική του, δεν μπορεί αυτός που έχει την ευθύνη της ψυχής του να γελάει. Η καλοσύνη τον αμετανόητο τον βλάπτει.
0: Είναι δυνατόν? Πρέπει κανείς να κρύβει μια αμαρτία του από τον πνευματικό του?
1: Ναι, αλλά και αν ξέρει ο πνευματικός την αμαρτία του ή κάτι καταλαβαίνει, δεν συμφέρει, ούτε θα τον ωφελήσει να του το πει. Πολλές φορές βλέπω στον αγώνα του άλλου κάτι. Καταλαβαίνω ή ξέρω τι έχει κάνει. Όμως από σεβασμό δεν του λέω τίποτε, αν δεν μου το πει ο ίδιος. Το θεωρώ εκβιασμό, ατιμία να του το πω, τη στιγμή που εκείνος δεν θέλει μόνος του να το φανερώσει. Είναι λεπτό το θέμα, γιατί θα τον ρεζιλέψεις. Πώς να βιάσεις τον άλλο? Υπάρχει ελευθερία και την ελευθερία του άλλου πρέπει να τη σεβόμαστε. Αν βέβαια δω ότι κινδυνεύει και δεν πρόκειται να βοηθηθεί από αλλού ή ότι έχει άγνοια και κάπου θα σπάσει τα μούτρα του, θα καταστραφεί, τότε θα κοιτάξω με τρόπο να του το πω. Είναι καλύτερα να δίνεις τον άλλο να καταλαβαίνει που φταίει, εφόσον το ζητήσει, και να χτυπά μόνος του τον παλαιό του άνθρωπο, γιατί έτσι πονά λιγότερο. Βλέπεις, και ένα παιδάκι όταν πέσει μόνο του και χτυπήσει, κλαίει λιγότερο από ό,τι κλαίει αν πέσει γιατί το έσπρωξε ένα άλλο παιδί. Για να πει κανείς τον άλλο να κάνει κάτι, πρέπει αυτός που θα το ακούσει να είναι ταπεινός και αυτός που θα το πει να είναι 10 φορές πιο ταπεινός και να προσπαθεί να το εφαρμόζει αυτό που θα πει. Θα κάνω 1,5 εγώ για να πω στον άλλο να κάνει 1 και πάλι θα σκεφτώ αν το πω. Δεν βοηθάει να κάνεις στον άλλο το δάσκαλο και να τον ελέγξεις για τις συνήθειές του αν εκείνος δεν σου δώσει το δικαίωμα. Είναι σαν να μπει κάποιος στο κελί μου και να μου αλλάξει τα πράγματα, να μου βάλει το κανδύλι εδώ, το κρεβάτι εκεί, να κρεμάσει το κομποστίνι αλλού χωρίς να με ρωτήσει.
0: Πρέπει, κύριε Γαριφαλάκη, ο πνευματικός να αγαπάει πολύ τον εξομολογούμενο, έτσι δεν είναι?
1: Και βέβαια, ο καλός πνευματικός αγαπάει και πονάει κάθε ψυχή, γιατί γνωρίζει τη μεγάλη αξία της. Τη βοηθάει στη μετάνοια, την ξαλαφρώνει με την εξομολόγηση, την ελευθερώνει από το άγχος,

0: Πόσο λυπάμαι που η ώρα πέρασε. Θα μας πείτε, Γυριζάνη, τα μηνύματα και αυτής της εκπομπής?
1: Ναι, ακούστε τα. Πρέπει να διώξουμε από μέσα μας τους κακούς λογισμούς για να μην ταλαιπωρούμαστε. Δεν πρέπει να απελπιζόμαστε όταν αμαρτάνουμε, αφού υπάρχει Εκκλησία, πνευματικός, μετάνοια και εξομολόγηση. Πρέπει να σεβόμαστε την ελευθερία του άλλου και μόνο όταν δούμε πώς κινδυνεύει να επεμβαίνουμε στα της ζωής του. Και ο καλός πνευματικός είναι αποφασισμένος να πάει ακόμη και στην κόλαση για την αγάπη των πνευματικών του παιδιών. Αξίζει και εμείς να τον σεβόμαστε και να τον αγαπάμε. Όμως, αγαπητοί ακροατές, εδώ τελειώσαμε και για απόψε. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς που ήσασταν συντονισμένοι στο σταθμό μας. Ευχαριστούμε και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και την κυρία Ολυμπία που βοήθησε με τον τρόπο της για να τελειώσουμε αυτή την εκπομπή. Ας έχουμε την ευλογία, την ευχή του Γέροντα. Καλό σας βράδυ.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Είδωρ Αλόμενον. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε την εκπομπή Είδωρ Αλλόμενων, θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης, που επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Θεμιστοκλής Μουρτζανός. Στη ρύθμιση του ήχου είναι σήμερα κοντά μας η κυρία Ελπίδα Σκορδίλη. Συνεχίζουμε την αναφορά μας στον Ευαγγελιστή Ιωάννη και στο προήμιο του Ευαγγελίου του, που κάνει αναφορά στον Λόγο του Θεού, ένα θεολογικότατο κείμενο, ίσως μοναδικό μέσα στην Καινή Διαθήκη, το οποίο μας απασχολεί σε αυτή την πρώτη σειρά των εκπομπών μας που αναφέρονται στον κόσμο της Καινής Διαθήκης και σε μηνύματα που έχουν σχέση και με την θεολογική πραγματικότητα τόσο της Εκκλησίας όσο και της εποχής μας, αν είναι δόκιμη η διάκριση ανάμεσα στην θεολογία της Εκκλησίας και της πραγματικότητας της εποχής, αγαπητοί ακροατές. Βεβαίως, ίσως είναι κάτι που φαίνεται αυτονόητο και φαντάζει αυτονόητο στα αυτιά όλων μας. Άλλο είναι η Εκκλησία, άλλο είναι ο κόσμος και η εποχή μας. Πολλές φορές μάλιστα η Εκκλησία θεωρείται ότι είναι εκτός της εποχής και της πραγματικότητάς μας. Όμως, ο θεολογικός λόγος της Εκκλησίας μας, αγαπητοί ακροατές, όπως πιστεύουμε ότι ήδη έχει φανεί μέσα από αυτήν την πρώτη σειρά εκπομπών, είναι ένας λόγος που έχει επικαιρότητα, είναι ένας λόγος που αγγίζει τον άνθρωπο κάθε εποχής, είναι ένας λόγος που δεν είναι εσχατολογικός μόνο, δεν αναφέρεται δηλαδή στην άλλη ζωή, αλλά είναι ιστορικός λόγος, δηλαδή λόγος που μεταμορφώνει την ανθρώπινη ιστορία και όχι μόνο το παρελθόν του ανθρώπου, αλλά και το παρόν και βεβαίως το μέλλον. Είναι η προσδοκία των εσχάτων εν το παρόντι αιώνι. Δηλαδή, περιμένουμε το μέλλον, την δευτέρα παρουσία του Κυρίου μας, την Βασιλεία του Θεού, προγευόμενη, ζώντας τη φανέρωσή της, σε αυτήν εδώ τη ζωή, στο χρόνο που μιλάμε, στο χρόνο που ζούμε, στο χρόνο που ζήσαμε και στο χρόνο που θα ζήσουμε. Γι' αυτό το λόγο δεν υπάρχει διάκριση ανάμεσα στην θεολογία και την καθημερινότητα την ανθρώπινη, αγαπητοί ακροατές, αλλά η θεολογία μεταμορφώνει και αγιάζει την καθημερινότητα, γιατί η θεολογία είναι ο λόγος περί του λόγου, ο λόγος περί του Θεού και η βίωση του λόγου του Θεού, που δεν είναι, να το πούμε έτσι, κάτι θεωρητικό, αλλά είναι κάτι που μεταμορφώνει την ανθρώπινη ύπαρξη. Και αν γνωρίζαμε πραγματικά ποια είναι η πίστη μας, δεν θα μέναμε σε ηθικολογίες ή στην οτροπία ότι πρέπει να αλλάξουμε εξωτερικά ως άνθρωποι, αλλά θα κάναμε ένα άλμα πνευματικό. Ως είδωρ αλλόμενον θα βιώναμε, δηλαδή αγαπητοί ακροατές, την αναζήτηση και την νοσταλγία για τον Λόγο του Θεού, για τη σχέση μας με τον Κύριό μας, που είναι μια σχέση καρδιακή, όχι στα λόγια, αλλά σε ολόκληρη την ύπαρξή μας, γιατί ο Κύριός μας είναι η αρχή, η μέση και το τέλος κάθε ανθρώπου, κάθε υπάρξεως σε αυτήν εδώ τη ζωή. Συνεχίζουμε λοιπόν στην σημερινή μας εκπομπή την αναφορά μας στο προήμιο του Ευαγγελιστή Ιωάννη, στο Ευαγγελιό του, και συγκεκριμένα αφού μιλήσαμε για το δικαίωμα της υιοθεσίας, την εξουσία της υιοθεσίας στην προηγούμενη εκπομπή, θα συνεχίσουμε σήμερα με τον στίχο 13 για να ολοκληρώσουμε ένα κομμάτι το οποίο είναι αρκετά σπουδαίο και κυρίως δηλώνει ότι είναι πραγματικά η πίστη μας πριν περάσουμε στην σάρκωση του λόγου. Ή ουκ εξαιμάτων, ουδέ εκθελήματος σαρκός, ουδέ εκθελήματος ανδρός, αλ εκ Θεού εγεννήθησαν. Όσοι δηλαδή είναι παιδιά του Θεού, γεννήθηκαν από το Θεό και όχι από γυναίκα σέμα, ούτε από επιθυμία ανθρώπινη ή επιθυμία άνδρα. Παράξενα τα λόγια αυτά, αγαπητοί ακροατές. Παράξενα από την άποψη ότι τα παιδιά του Θεού, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, γεννήθηκαν από τον ίδιο το Θεό και όχι από το αίμα της γυναίκας, ούτε από την ανθρώπινη επιθυμία, ούτε από την επιθυμία, το θέλημα
του άνδρα. Τι θέλει να πει? Θέλει να δείξει ότι ο άνθρωπος που γίνεται παιδί του Θεού δεν γεννιέται με φυσικό τρόπο, ότι υπερβαίνει τη φύση όπως ο Χριστός? Όχι, αγαπητοί ακροατές, άλλο εννοεί εδώ ο Ευαγγελιστής. Ας δούμε καταρχάς τι σημαίνει εκθελήματος σαρκός, εκθελήματος ανδρός και εξαιμάτων ότι γεννιέται ο άνθρωπος. Εννοεί εδώ τον φυσικό τρόπο της γεννήσεως του ανθρώπου. Ο άνθρωπος, αγαπητοί ακροατές, είναι καρπός, δημιούργημα του άνδρα και της γυναίκας, της φύσεως δηλαδή. Γεννιέται από το αίμα της γυναίκας και αυτό είναι μια εικόνα φυσική από την γέννηση ενός ανθρώπου. Μάλιστα ο άνθρωπος κυοφορείται επί 9 μήνες μέσα στην κοιλιά της γυναικός και ουσιαστικά παίρνει το αίμα, ζει από το αίμα, τρέφεται από το αίμα με τον ομφάλιο λόρο, το αίμα της γυναίκας. Δηλαδή ζει, μεγαλώνει, αναπτύσσεται στην κοιλιά της μητέρας του από το αίμα της γυναίκας. Δεν είναι όμως μόνο γέννημα του αίματος της γυναίκας ο άνθρωπος. Είναι και γέννημα του θελήματος του ανδρός, δηλαδή της επιθυμίας του άνδρα. Ο άνδρας και η γυναίκα συνεργάζονται για να γεννηθεί ο νέος άνθρωπος. Δηλαδή ο άνθρωπος διαιωνίζει το είδος του με γνώμονα το θέλημα ή αλλιώς την επιθυμία. Και αυτή η επιθυμία, αυτό το θέλημα, αγαπητοί ακροατές, είναι μια φυσική κατάσταση στον άνθρωπο. Αυτό που και οι πατέρες της Εκκλησίας μας αναφέρουν, βεβαίως χαρακτηρίζοντας αυτήν την επιθυμία μεταπτωτική κατάσταση. Αλλά δεν είναι του παρόντος να συζητήσουμε για την πτώση την ανθρώπινη. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι ο άνθρωπος έχει μέσα στην φύση του από τον Θεό, όπως λέει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ότι διέσπηρε και ενέσπηρε την ειδονή στον άνθρωπο ο Θεός, και για να διονυστεί το είδος, αλλά και για να είναι ο ένας κοντά στον άλλον. Και επομένως κάθε δημιουργική πράξη του ανθρώπου που συνεπάγεται την γέννηση μιας νέας υπάρξεως, ενός νέου ανθρώπου, τον ερχομένο νέου ανθρώπου στον κόσμο, είναι αποτέλεσμα της ανθρώπινης επιθυμίας, του ανθρωπίνου θελήματος. Τι σημαίνει αυτό, αγαπητοί ακροατές? Ίσως φαντάζει λίγο δύσκολο στο να το κατανοήσουμε, ότι κανένας άνθρωπος, κανένα κτίσμα δηλαδή, γιατί δεν είμαστε θεοί, αλλά είμαστε υπάρξεις δημιουργημένες από τον Θεό, δεν μπορεί να γεννηθεί άνευ του φυσικού νόμου που περιλαμβάνει το αίμα της γυναίκας και την επιθυμία, το θέλημα του ανδρός. Αυτή είναι η φύση η ανθρώπινη και αυτός είναι ο τρόπος που γεννιέται φυσικά ο άνθρωπος. Συνεργάζονται αυτοί οι δύο παράγοντες. Να επιμείνουμε λιγάκι σε αυτή την έννοια του θελήματος του ανδρός ή του θελήματος του ανθρώπου, αν θέλετε, γενικά. Το ανθρώπινο θέλημα, αγαπητοί ακροατές, είναι, όπως λένε οι πατέρες, φυσικό αλλά και ταυτόχρονα προαιρετικό. Τι σημαίνει αυτό? Υπάρχει ένα φυσικό ένστικτο μέσα στον άνθρωπο, το οποίο εκφράζεται ως θέλημα. Αυτό το φυσικό ένστικτο είναι που οδηγεί τον άνθρωπο στην λήψη της τροφής, στον ύπνο, στα λεγόμενα αδιάβλητα πάθη, όπως τα ονομάζουμε, τα οποία τα είχε και ο ίδιος ο Κύριός μας. Δηλαδή να πεινά, να διψά, να κουράζεται, να αισθάνεται τον πόνο, να υποφέρει δηλαδή, να χαμογελά, αλλά και να νιώθει την θλίψη και ούτω καθεξής. Αυτό το θέλημα, αγαπητοί ακροατές, δεν είναι αμαρτωλό. Δηλαδή, σε αυτό το θέλημα δεν υπάρχει αμαρτία από την άποψη ότι είναι η εικόνα του Θεού. Υπάρχει αυτό, με αυτόν τον τρόπο ο άνθρωπος. Έτσι είναι ο άνθρωπος. Θα πεινάσει, θα διψάσει, θα κλάψει, θα κουραστεί, θα έχει ανάγκη από τον ύπνο, θα έχει ανάγκη από την κοινωνία. Αυτό από μόνο του δεν είναι αμαρτωλό ούτε κακό.
Και βεβαίως, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας, και μέσα σε αυτό το θέλημα είναι και το ένστικτο, το αναπαραγωγικό, δηλαδή ο άνθρωπος πρέπει να διαιωνίσει το είδος του. Δηλαδή, είναι φυσικό το ένστικτο αυτό της κοινωνίας και της δημιουργίας, το οποίο από μόνο του δεν έχει τίποτα το κακό. Ίσα ίσα έχει την ευλογία του Θεού. Έχει την ευλογία του Θεού από την άποψη ότι είναι αναγκαστικό αυτό το ένστικτο για τον άνθρωπο. Δηλαδή δεν μπορεί να διαιωνιστεί ο άνθρωπος, να έχει κοινωνία ο άνθρωπος με τον συνάνθρωπό του, χωρίς να χρησιμοποιήσει αυτό το ένστικτο, τουλάχιστον πριν τον ερχομό του Κυρίου μας. Υπάρχει όμως και ένα άλλο θέλημα, το γνωμικό ή της προαιρέσεως, όπως το ονομάζουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας, αγαπητοί ακροατές. Τι σημαίνει γνωμικό θέλημα? Σημαίνει η επιλογή η ανθρώπινη, η οποία υπάρχει και λειτουργεί με βάση την συνείδηση του ανθρώπου, αλλά και την σχέση του με τον Θεό. Αυτό το γνωμικό θέλημα ή η προαίρεση, η ανθρώπινη, αγαπητοί ακροατές, δεν είναι αναγκαστική επιβολή κάποιου νόμου στον άνθρωπο, αλλά προϊόν της συνειδήσεως, του χαρακτήρα, της καλλιεργίας, της πίστης, της σχέσης της οντολογικής, όπως πάλι λένε οι πατέρες, του ανθρώπου με το Θεό. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εδώ το γνωμικό θέλημα επιβάλλεται και στο φυσικό τις περισσότερες φορές, και εδώ είναι που το γνωμικό θέλημα κυριαρχείται και, να το πούμε έτσι, ρέπει προς την αμαρτία. Θα το πούμε πιο πρακτικά. Γνωμικό θέλημα είναι η γαστριμαργία. Φυσικό θέλημα είναι η πείνα και η δίψα. Φυσικό θέλημα είναι η κοινωνία του ανθρώπου με τον συνάνθρωπο. Γνωμικό θέλημα είναι η εκμετάλλευση του ανθρώπου από τον συνάνθρωπο. Για να το εξηγήσουμε και λίγο πιο πρακτικά, αγαπητοί ακροατές. Δεν είναι κακό να πεινάς και να διψάς. Είναι μέσα στην φύση του ανθρώπου αυτό. Έρχεται όμως η γνώμη, η προαίρεση, που μπορεί να καταστήσει την πείνα και τη δίψα από ένα στοιχείο της ζωής, να το καταστήσει ζωή για τον άνθρωπο. Δηλαδή, αυτό που ο λαός μας λέει πρακτικά: δεν τρώμε για να ζούμε, αλλά ζούμε για να τρώμε. Το ζούμε για να τρώμε είναι καρπός και συνέπεια, αγαπητοί ακροατές, του γνωμικού θελήματος του ανθρώπου, της λεμαργίας και της γαστριμαργίας του. Που ο άνθρωπος τι γίνεται? Από το να είναι ένας απλός καταναλωτής τροφής για να ζήσει, ζει μονάχα για να καταναλώνει τροφή. Αντί να πίνει νερό ή οτιδήποτε άλλο έχει στη διάθεσή του να πιει, γίνεται μέθυσος, δηλαδή χρησιμοποιεί το δώρο του Θεού, την ανάγκη τη φυσική, και την κάνει στάση ζωής μέσα από το γνωμικό του θέλημα. Να πούμε και κάτι άλλο. Αντί να χρησιμοποιήσει το φυσικό ένστικτο της διαιωνίσεως του είδους, που συνεπάγεται όμως και την κοινωνία με τον συνάνθρωπο, εν εκ εν τούτου καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα και προσκολληθήσεται προς τη γυναίκα αυτού και έσονται οι δύο εις σάρκα μίαν και ούς ο Θεός συνέζευξεν άνθρωπος μη χωριζέτο, εγκαταλείπει δηλαδή ο άνθρωπος τον πατέρα και τη μητέρα του και βρίσκει κοινή ζωή με την γυναίκα του, με μία γυναίκα, ο άνθρωπος τι κάνει? Θεωρεί ότι είναι δικαίωμά του, να το γνωμικό θέλημα, να έχει πολλές γυναίκες, και το αντίστροφο, η γυναίκα να έχει πολλούς άνδρες. Θεωρείται φυσικό πλέον δικαίωμα το γνωμικό θέλημα του ανθρώπου. Και θα θυμόσαστε την ιστορία του Κυρίου με την Σαμαρίτιδα, που λέει, τη ρωτάει ο Χριστός και της λέει, φέρε τον άνδρα σου εδώ, και απαντά ότι δεν έχω άνδρα. Και της απαντά ο Κύριος με τη σειρά του, βεβαίως δεν έχεις, διότι πέντε είχες και αυτόν που έχεις τώρα δεν είναι δικό σου. Δηλαδή,
Να το γνωμικό θέλημα ποιο είναι. Αυτό το οποίο οδηγεί τον άνθρωπο στην αμαρτωλότητα και κάνει την αμαρτία στάση ζωής.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή Είδωρ Αλλόμενων, θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης. Είπαμε προηγουμένως για αυτή τη διάκριση ανάμεσα στο φυσικό και στο γνωμικό θέλημα, το θέλημα της προαιρέσεως που κάνουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας και την οποία συναντούμε στο 13ο στίχο από το προήμιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου. Η αμαρτία, αγαπητοί ακροατές, εμπεριέχεται πλέον μετά την πτώση και στο φυσικό θέλημα και στο γνωμικό θέλημα, αλλά κυρίως στο γνωμικό θέλημα, το οποίο ουσιαστικά υποτάσσει την φύση του ανθρώπου. Ο ερχομός του Χριστού στον κόσμο δίνει πλέον μια άλλη προοπτική και μια άλλη διάσταση στον άνθρωπο, στην ίδια την ανθρώπινη ύπαρξη. Η πίστη στο Χριστό γίνεται τόσο δυνατή και δίδει τόση δύναμη στον άνθρωπο, ώστε τον βοηθά με τον πνευματικό αγώνα να υποτάξει το γνωμικό θέλημα στο θέλημα του Θεού και ταυτόχρονα να μεταμορφώσει την φύση την ανθρώπινη, να την αγιάσει, αλλά και να της δώσει πλέον άλλη διάσταση. Και έτσι βλέπουμε ότι μέσα στην ασκητική ζωή ακόμη και το φυσικό θέλημα του ανθρώπου ουσιαστικά υποτάσσεται στη σχέση με το Θεό. Ο ασκητής νηστεύει και μάλιστα υπερβολικά. Η Αγία Μαρία η Αιγυπτία, για παράδειγμα, πέρασε με 3 ψωμιά 7 χρόνια. Το ίδιο και ο Μέγας Αντώνιος, είναι γεμάτα τα βιβλία του γεροντικού από τέτοιου είδους αναφορές. Βλέπουμε ότι η αίσθηση της κοινωνίας, ότι ο άνθρωπος χρειάζεται τον συνάνθρωπο για να προχωρήσει στη ζωή του, υπερβαίνεται στην ασκητική ζωή της Εκκλησίας. Ο βίος της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας δεν πρέπει να λείπει ούτε από το σπίτι, ούτε από την καρδιά κανενός από μας, γιατί ακριβώς μας δηλώνει το βαθύτερο νόημα της πνευματικής μας πορείας και της σχέσης μας με το Θεό. Έτσι ο ασκητής, αγαπητοί ακροατές, ζει στην έρημο, χωρίς κοινωνία με ανθρώπους, αλλά ζώντας την κοινωνία με το Θεό, υποτάσσοντας ακόμα και την φυσική προαίρεση του ανθρώπου στη σχέση με το Θεό. Αλλά και εμείς, για να μην μιλούμε μονάχα για τους ασκητές και τους ερημίτες, πλάθοντας ιδανικά πρότυπα στη ζωή μας, τι κάνουμε, αγαπητοί ακροατές? Νηστεύουμε. Δηλαδή περιορίζουμε τις φυσικές μας ανάγκες και το φυσικό μας θέλημα με βάση τη σχέση μας με το Θεό. Και δεν είναι θέμα σωματικής ασκήσεως μονάχα, είναι θέμα κυρίως πνευματικής ασκήσεως. Νηστεύω γιατί αγαπώ τον Θεό και γιατί αυτή είναι η εντολή του Θεού. Άρα το γνωμικό μου θέλημα, το οποίο αγιάζεται από τη σχέση με τον Θεό, επιβάλλεται στο φυσικό μου θέλημα, που είναι το να τρώω ελεύθερα από οτιδήποτε βρω. Παράλληλα εγκρατευόμαστε, δηλαδή απέχουμε από την σάρκα και τις επιθυμίες της. Γιατί? Ακριβώς διότι έχουμε την κοινωνία με το Θεό, σχολάζουμε εν την προσευχή, όπως μας λέει ο Απόστολος Παύλος. Και ούτω καθεξής, είναι πολλές οι αρετές και η άσκηση μέσα στη ζωή της Εκκλησίας μας που καλείται ο κάθε πιστός, αγαπητοί ακροατές, να βιώσει, να αγωνιστεί, να ζήσει, ο καθένας μας. Και να υποτάξει ταυτόχρονα αυτό το γνωμικό του θέλημα στη σχέση με το Θεό και ταυτόχρονα και το φυσικό θέλημα να μεταμορφωθεί μέσα από αυτή τη σχέση με το Θεό, μέσα από την άσκηση τελικά που δίνει ζωή. Να επανέλθουμε όμως στον Ευαγγελιστή Ιωάννη. Δεν γεννιούνται οι άνθρωποι που γίνονται παιδιά του Θεού, οι χριστιανοί δηλαδή, αγαπητοί ακροατές, ούτε εξ αιμάτων, ούτε εκ θελήματος ανδρός, αλλά ούτε και εκ θελήματος σαρκός. Εδώ είναι ένα σημείο στο οποίο αξίζει για λίγο να σταθούμε. Τι σημαίνει εκ θελήματος σαρκός? Δηλαδή εδώ πέρα δεν μιλούμε απλώς για ένα φυσικό θέλημα, αγαπητοί ακροατές, το ένστικτο, τον τρόπο της διόνυσης του ανθρώπου, τον τρόπο της γέννησης ενός καινούριου ανθρώπου, αλλά και για το θέλημα ολόκληρο, το σαρκικό τώρα πλέον, δηλαδή την υποταγή του γνωμικού θελήματος για το οποίο μιλήσαμε προηγουμένως στην αμαρτία και την κατάσταση του ανθρώπου να γίνεται σάρκα. Δια το είναι αυτού σάρκας, όπως λέει ο λόγος του Θεού αλλού, ότι πολλές φορές γινόμαστε σάρκες, δηλαδή το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι η κοσμική μας ύπαρξη, το κοσμικό μας θέλημα, το εγωκεντρικό μας θέλημα. Και καθώς γινόμαστε σάρκες, αποκτούμε και κυβερνιόμαστε από το θέλημα της σαρκός, το εγωιστικό θέλημα, την επιθυμία αυτού του θελήματος που γίνεται τρόπος ζωής. Αυτό είναι που ονομάζουμε και εκοσμίκευση τελικά, αγαπητοί ακροατές. Εκοσμίκευση, ένας όρος ιδιαίτερα σύγχρονος και προβληματισμός που γεννά αυτός ο όρος για την Εκκλησία. Να μην εκοσμίκευθούμε, λέμε. Τι σημαίνει αυτό? Να μην κυβερνιόμαστε από το θέλημα της σαρκός, δηλαδή να μην έχει νόημα η ζωή μας μονάχα με την ικανοποίηση των φυσικών γνωμικών που τελικά γίνονται σαρκικές επιθυμίες και κάνουμε ό,τι μας λέει ο εαυτός μας, το θέλημά μας και όχι το θέλημα του Θεού. «Εκ Θεού εγεννήθησαν», μας λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος γεννιέται από τον Θεό τώρα πλέον, υποτάσσει, αγωνίζεται να υποτάξει και το φυσικό του θέλημα και το γνωμικό του θέλημα και κατά συνέπεια όλο το σαρκικό του θέλημα στο θέλημα του Θεού. Είναι το αληθινό παιδί του Θεού. Κατά το βάπτισμα, αγαπητοί ακροατές, όλοι οι χριστιανοί αποκτούμε αυτήν την εξουσία του να γίνουμε παιδιά του Θεού, δηλαδή να έχουμε το δικαίωμα να αγωνιστούμε και να υποτάξουμε και το φυσικό και το γνωμικό μας θέλημα και κατά επέκταση και το σαρκικό μας αυτό συνολικό θέλημα στο θέλημα του Θεού και να ζούμε εν μακαριότητη και ευτυχία εφαρμόζοντας στη ζωή μας το θέλημα και τις εντολές του Θεού. Αλλά για το σαρκικό θέλημα, αγαπητοί ακροατές, και τη σχέση μας την οντολογική τώρα πλέον με τον Θεό θα μιλήσουμε την ερχόμενη φορά όταν θα κάνουμε λόγο για αυτή την περίφημη φράση του Ευαγγελιστού Ιωάννου «Και ο λόγος σάρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ημίν». Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την κυρία Ελπίδα Σκορδίλη που ρύθμισε τον ήχο και όλους εσάς που μας ακούσατε και να ανανεώσουμε την ραδιοφωνική μας συνάντηση για την ερχόμενη εβδομάδα, αν θέλει ο Θεός. Χαίρετε.
1: Είδωρ αλόμενον. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Τη σωτηρία των ψυχών ημών του κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Λέει.
0: Πέρ τη ειρήνη του σήμαντο κόσμου, τη θεία των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και τη των πάντων ενώσεω του κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Ελέησο.
0: Πέρ του Αγίου Οικουτούτου και των μεταπίστεω ευλαβία και φόβου Θεού Ισιών των εναυτών του κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Ελέησο.
0: Πέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου τη Εν Χριστώ Διακονία παντό του κλήρου και του λαού του κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Ελέησο.
0: Πέρ τη πόλεω ταύτη πασή πόλεω χώρα και των πιστικών των εναυτέ του κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Ελέησο.
0: Περευκρασία αέρων εφορία των καρπών τη γη και καιρών ειρηνικών του κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Ελέησο.
0: Περπλεών των αντιπορούν των νοσούν των καμνών των εχμαλώδων και τη σωτηρία αυτών του κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Λέησο.
0: Περτουριστή νέοι μας από πάσης λήψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Λέησο.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητη.
1: Κύριε Λέησο.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτού και αλλήλου σε πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αή και

Θεός Ιλαρών Αγίας Δόξης Θεών του Πατρός, Ουρανία Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, Ελκόντες Επικοινωνίου Δύο Συνεδούς της Φώσης Περινών, ημών ομάν Πατέρα Αλλιών και Άγιο Πνεύμα Θεών, άξιος εν πάση καιρής, μην τις φωνές Θεσίες, ή αιχαιού ζωήν δούς διακόσμους συνδοξάζει.

0: Εντάξει, όσον γίνεται εις πέρα τα αυτού αιμαρτού της φιλοξενεί ημάς, ευλογητός ο Κύριος Θεός των Πατέρων ημών, και ενεκόν του δοξισμένων το όνομά σου τους όνος. Αμήν. Γίνεται ο Κύριος το λόγος ημάς, καθά έπρεπε και εσύ με επισκέπτει. Ευλογητός ο Κύριος, δεν ξέρω τι να βγάζουν. Ευλογητός ο Δεύτερος, δεν ξέρω τι να βγάζουν. Ευλογητός ο Άγιος, δεν ξέρω τι να γίνεται ενός με έναν αδέρφη του Σου Μιχαλής. Σε πρέπει έρθει, πρέπει να σου δώσει πρέπει. Το αποτελεί του Δεύτερου Πνεύματος, πριν και έξω. Αιώνα. Αμήν.
1: Κυρώσαμε την εσπερινή δέησιν ημών του Κυρίου.
2: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
2: Κύριε ελέησον.
1: Την εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνική και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
2: Παράσκου Κύριε.
1: Αγγελων ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και του σωμάτων ημών.

0: Είναι πολύ σαν δούλο του δέσποτα κατά το ρήμα σου ειρήνη, ότι είδε είναι αυθαλμή με το σωτηριό σου, ετοίμασε κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φω αποκάλυψη των εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, άγιος ισχυρός, άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, άγιος ισχυρός, άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, άγιος ισχυρός, άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρία και Υιό και Αγίο Πνεύμα, πτηνή και αή, και ισόνα στον αιώνα να μην. Ο Αγία Τηριά ελέησον ημάς. Κύριε λάστα τη αμαρτία ημών, δέσποτα συγχώρεσαν τη ανομία ημών. Άγιο πίστη και ψυχία τη θανία ημών, ένα για το όνομα σου. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα Πατρία και Υιό και Αγίο Πνεύμα, και νίκη έχει ισόνα στον αιώνα. Αμήν. Πάτερ ημών ο εντη ουρανή, αγιστεί το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου και ενθεί το θέλημά σου. Όσο εν ουρανό και επί τη γη, τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μη σήμερον. Και άφησε μη τα βλήματα ημών. Ως και εμείς εθέμε τις υπελέτες ημών και εμείς ενέξει μας του περασμών. Αλλά ρίσουμε ως που του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πεδρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αίγιους αιώνας των αιώνων.

0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός, ο Δεόμεθα σου επάξουν και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτσι Δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου. Και Δεόμεθα υπέρ των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, διακόνων, μοναχών και πάσε Χριστό ημών αδελφότητος. Και Δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων σου, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, ευλαβών, προσυνητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης. Και Δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ημνής των κτητόρων του Αγίου Ναουτούτου και υπερπάντων των προαναπασαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βοσκημένων και πανταχού Ορθοδόξων. Και Δεόμεθα και υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίου και πανσέπτων ναού του το κοπιών των ψαλώντων και υπέρ του περιεστώτου λαού των επεκδεχομένων του παρασουμέγα και πλούσιων έλεος. Και ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και ο αιώνας των αιώνων. Σοφία, ο ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αίγιος αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μου, δόξα σοι Χριστός, ο Θεός, αληθινός Θεός ημών, της πρεσβείας της Παναχράντου και Πανοπόμου Υγείας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού Προστασίας των Τιμίων Επουρανίων, δυνάμενων σωμάτων, οικεσίας του Τιμίων Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, Τίτου Αποστόλου Πρώτου Επισκόπου της Κρήτης Νίκονος, του Μετανοήτε των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Πατρός ημών, Διονυσίου, του Αργοπαγίτου, ούτε μνήμην επιτελούμε και πάντα των Αγίων ελεήσει και σώσε ημάς ο αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Εσπέρας.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανακοινώνει ότι η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής αρχίζει τα μαθήματά της την 6η Οκτωβρίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 6.30 μετά μεσημβρίας, με την τέλεση του αγιασμού από τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κύριο Ευγένιο. Οι εγγραφές αρχίζουν στις 14 Σεπτεμβρίου 2026 και θα λήξουν στις 29 Οκτωβρίου 2026. Θα γίνονται στην έδρα της σχολής, οδός Αλκιβιάδου 6, κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη, από ώρας 6.30 μετά μεσημβρίας έως 8.30 μετά μεσημβρίας. Πληροφορίες, Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, τηλέφωνο 2810-3214-74, κύριο Κωνσταντίνο Σταυρουλάκη Ταμεία, τηλέφωνο 69-56-99-81-20, κύριο Χρήστο Σολάκη Γραμματέα, τηλέφωνο 69-77-63-07-92, κύριο Αντώνιο Πλαΐτη Διευθυντή, τηλέφωνο 69-77-15-00-78. Email emi.yak.sbm@gmail.com. Επίσης, ανακοινώνεται ότι για την εγγραφή των πρωτοετών υποψηφίων μαθητών θα χρειαστούν, εκτός της αιτήσεώς τους, και δύο φωτογραφίες.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακουτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

με την ευλογία της αυτού Θεοτάτης Παναγιώτητος Κυρίου Κυρίου Βαρθολομαίου στο Κέντρο Κοινωνικής και Πολιτισμικής Διακονίας Θεομήτωρ της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου θα πραγματοποιηθεί το 4ο Συνέδριο Βιοηθικής του Οικουμενικού Πατριαρχείου με θέμα την υπογεννητικότητα. Το συνέδριο θα διαρκέσει από τις 2 έως τις 4 Οκτωβρίου 2026.

0: Ανακοίνωση. Η Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης σας προσκαλεί την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και ώρα 6 το απόγευμα στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου Ηρακλείου στην επετειακή εκδήλωση «Ορατόριο» για την 60η επέτειο από την επανακομιδή της τιμίας κάρας του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης από την Βενετία, 1966-2026. Η χοροδία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης θα παρουσιάσει ένα εκκλησιαστικό, επενετικό και οικετήριο μουσικό έργο αφιερωμένο στους Θεοκήρυγες Αποστόλους Τίτο και Παύλο σε κείμενα και μουσική του Πρωτοπρεσβυτέρου του Οικουμενικού Θρόνου, εδεσιμολογιωτάτου Πατρός Ευαγγέλου Παχυγιαννάκη και υπό την διεύθυνση του κυρίου Αντωνίου Πλαΐτη, άρχοντα υμνοδού της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας. Η ενορία γενεσίου της Θεοτόκου Αμουδάρας Μαλεβιζίου ανακοινώνει ότι και φέτος για πολλωστή χρονιά θα συνεχιστούν οι συνάξεις ερμηνείας της Αγίας Γραφής από τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Κνωσού κύριο Μεθόδιο στην αίθουσα της ενορίας μας παραπλεύρος του Ιερού Ναού κάθε Δευτέρα απόγευμα στις 5 για την περίοδο του χειμερινού ωραρίου και στις 6 για την περίοδο θερινού ωραρίου. Η έναρξη των συνάξεων θα γίνει τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 6 μετά μεσημβρία.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

σαν σήμερα. Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο. Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη και η Βασιλική Τζουανάκη. Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

2 Οκτωβρίου. Διεθνής ημέρα μη βίας. Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού. Σαν σήμερα το 1869 γεννιέται ο Μαχάτμα Γκάντι, Ινδός πολιτικός, στοχαστής και επαναστάτης ακτιβιστής. Υπήρξε η κεντρική μορφή του εθνικού κινήματος για την Ινδική ανεξαρτησία και εμπνευστής της μεθόδου παθητικής αντίστασης χωρίς τη χρήση βίας έναντι των καταπιεστών. Τα γενέθλια του Γκάντι στις 2 Οκτωβρίου εορτάζονται στην Ινδία ως μία από τις σημαντικότερες εθνικές αργίες και παγκοσμίως ως η Παγκόσμια ημέρα μη βίας.

Το 1912 οι Κρήτες βουλευτές γίνονται δεκτοί από την Ελληνική Βουλή έπειτα από πολύμηνη προσπάθεια να μετάσχουν και αυτοί στις εργασίες της ώστε να επισπευστεί η ένωση της νήσου με την Ελλάδα.

0: Σαν σήμερα, το 1914, ο Σπύρος Σπυρομήλιος, Έλληνας αξιωματικός της χωροφυλακής και βουλευτής, ο οποίος διακρίθηκε για τη συμμετοχή του στον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897, το Μακεδονικό αγώνα, τους Βαλκανικούς πολέμους και τον Βορειοϋπηρετικό αγώνα, κηρύσσει την αυτονομία της Βορείου Ηπείρου.
1: Το 1828 το γαλλικό εκστρατευτικό σώμα εκδιώκει τα τελευταία τουρκο-αιγυπτιακά στρατεύματα του Ιμπραήμ από την Πελοπόννησο.

0: Το 1941 αρχίζει η πολιορκία της Μόσχας από τους Γερμανούς, γνωστή με την κωδική ονομασία επιχείρηση Τυφώνας ή πιο γνωστή ως επιχείρηση Μπαρμπαρόσα.
1: Σαν σήμερα, το 1967, στην Ελλάδα καθιερώνεται εξαετής υποχρεωτική εκπαίδευση και δύο βαθμίδες εκπαίδευσης. Επίσης, καθιερώνεται η καθαρέβουσα ως γλωσσικό όργανο στην παιδεία.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο. Παρουσίασαν η Αμαλία Γεναράκη και η Βασιλική Τζοανάκη.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

σήμερα εδώ πέρα για να μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο εμένα προσωπικά με έχει απασχολήσει πάρα πολύ στη ζωή μου και με απασχολεί ακόμη, δεν το έχω λύσει. Ένα θέμα το οποίο ακόμη δουλεύει μέσα μου και υπάρχει και ζητάει την ταυτοποίησή του. Αλλά νομίζω από την εμπειρία μου με τον κόσμο και τους ανθρώπους ότι είναι ένα θέμα κοινό για τους περισσότερους, δηλαδή το πώς κανείς μπορεί να μάθει να παραδίδεται σε αυτή τη ροή της ζωής, σε αυτό που ονομάζουμε εμείς την Εκκλησία ως πρόνοια του Θεού. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Ενώ μπορεί κουβεντιάζοντάς στην παρέα μας και μεταξύ μας να λέμε ότι ωραία ακούγεται, ας το κάνουμε, ας πούμε, ας το προσπαθήσω να αφαιθώ στη ροή των πραγμάτων, η αλήθεια είναι ότι δεν αφινόμαστε εύκολα. Αντιθέτως, στείλουμε τα ποδάρια μας στη ροή και δυσκολεύουμε αφάνταστα τα πράγματα, δηλαδή δυσκολεύουμε αφάνταστα τον εαυτό μας. Αυτός είναι ο οποίος δυσκολεύεται. Και όταν δυσκολεύεται ο εαυτός μας, έχει άμεσο αποτέλεσμα να δυσκολεύουμε και τον διπλανό μας. Και όλοι μαζί να δυσκολεύουμε την κοινωνία. Και μετά όλοι μαζί να δυσκολεύουμε τον πλανήτη. Έτσι πάντα πράγματα. Διότι εάν εγώ δεν έχω καταφέρει και δεν έχω επιφέρει μια εσωτερική ειρήνη μέσα μου, αυτό έχει άμεσο αντίκτυπο στους άμεσα καθημερινά συνδυόντες μαζί μου. Δηλαδή αυτούς που έχω την άμεση επαφή, την άμεση εμπειρία. Τον άντρα, τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου, τους φίλους μου, τη δουλειά μου, την εργασία μου, τους συναδέλφους μου, τους υφισταμένους μου, αν είμαι προϊστάμενος, τους προϊσταμένους και το καθεξής. Και ενώ λοιπόν ακούγεται έτσι εύκολο και θα λέγαμε δημιουργεί μια έλξη στο να το βιώσει κανείς, να μάθει δηλαδή να αφήνεται, να αποδέχεται την πραγματικότητα, να συμφιλιώνεται με την πραγματικότητα και να ρέει μέσα σε αυτή την πρόνοια που λέμε του Θεού ή τη ροή της ζωής των πραγμάτων, ωστόσο δυσκολευόμαστε πάρα πολύ. Και θα δούμε ποιοι είναι οι λόγοι που δυσκολευόμαστε, ποια είναι τα αποτελέσματα αυτής της αδυναμίας μας να συμφιλειωθούμε με τη ροή των γεγονότων στη ζωή μας και της πραγματικότητας και αν υπάρχει κάποια δυνατότητα να βγούμε μέσα από αυτή την άρνηση και να καταφέρουμε αυτό που λέμε την αποδοχή της ροής των γεγονότων μέσα στη ζωή. Θα ξεκινήσουμε όμως με μία μικρή εισαγωγή. Η εισαγωγή που θέλω να σας κάνω είναι ότι θα πρέπει να καταλάβουμε για ποιο λόγο υπάρχει αυτό το τεράστιο άγχος μας να ελέγχουμε τη ζωή μας. Ένα από τα πιο έτσι δυνατά, ας πούμε, και οδυνηρές εμπειρίες άγχους είναι οι άνθρωποι ότι θέλουμε διαρκώς να ελέγχουμε τη ζωή μας. Θέλουμε όλα να τα προσδιορίσουμε, θέλουμε όλα να τα καθορίσουμε. Θέλουμε όλα να είναι προγραμματισμένα, όλα να είναι σε κουτάκια, να έχουν ταμπέλες. Όλα να μπορούμε εμείς να τα ορίζουμε και να τα ελέγχουμε. Αυτό είναι τεράστιο άγχος των καθημερινών ανθρώπων. Δηλαδή δεν μπορούν να ζήσουν. Τους τρομάζει η ρευστότητα της ζωής, τους τρομάζει η αβεβαιότητα. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε από πού πηγάζει αυτό το άγχος. Το άγχος λοιπόν αυτό πηγάζει από το γεγονός ότι ο άνθρωπος, όπως λέει και η ορθόδοξη θεολογία μας, είναι κτιστός. Δηλαδή είναι θνητός. Ποια είναι τα στοιχεία της κτιστότητας και της θνητότητας? Τα στοιχεία της κτιστότητας, δηλαδή ότι είμαστε κτίσματα, δημιουργήματα, είναι ότι είμαστε ρευστοί. Ότι είμαστε μεταβλητοί. Είναι αυτό που έλεγε ο μεγάλος Ηράκλητος, που έλεγε ότι τα πάντα ρεί, τα πάντα ρέουν, τα πάντα αλλάζουν και ότι ποτέ δεν μπορεί ο ίδιος άνθρωπος να μπει μέσα στο ίδιο ποτάμι. Ποτέ. Και ο άνθρωπος έχει αλλάξει στο αμέσως επόμενο λεπτό και το ποτάμι δεν είναι το ίδιο στη ροή του. Δεν είναι το ίδιο νερό. Ποτέ λοιπόν δεν μπορεί ο ίδιος άνθρωπος να μπει μέσα στο ίδιο ποτάμι. Αυτό έχει να κάνει με μια ρευστότητα του βίου μας. Έχει να κάνει με μια μεταβλητότητα. Επίσης, στοιχείο της πιστότητας είναι και ένα άλλο. Είναι το απροσδόκητο, το ξαφνικό της ζωής. Το ανεπάντετο, το ανεξέλεγκτο. Αυτό που έρχεται εκεί που δεν το περιμένεις. Και που, εκεί που αισθάνεσαι ότι όλα τα έχεις οργανώσει και όλα τα έχεις τακτοποιήσει στη ζωή σου, έρχεται ένα γεγονός και τα ανατρέπει όλα. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να συμβεί αυτό στη ζωή μας. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να προγραμματίσει το γάμο σου και να οδηγηθεί σε μια τραγωδία. Θυμάστε τα παιδιά
πριν από λίγο καιρό, πριν ένα χρόνο, πώς είναι, ούτε στις λιγότερο. Αραβωνιάστηκαν και αρπώνουν στο Ηράκλειο και σκοτώθηκαν έξω εκεί στην Αγία Πελαγία πάνω ψηλά. Αυτό είναι ένα ακραίο τραγικό γεγονός. Καθημερινά όμως ζούμε τέτοιες ανατροπές στη ζωή μας. Διαρκώς ανατρέπονται οι προγραμματισμοί μας. Ο σοφός λαός που έχει μια εμπειρία λέει ότι όταν εμείς κάνουμε σχέδια, ο Θεός γελάει. Αυτό είναι μια βιωμένη αλήθεια. Δηλαδή ο λαός έχει βιώσει, ο άνθρωπος έχει βιώσει μια εμπειρία πια. Ότι εγώ μπορεί να προγραμματίσω, να αισθάνομαι ότι τα έχω καθορίσει όλα υπέροχα και να έρθει ένα γεγονός που μου τα ανατρέπει όλα. Τελείως. Ρευστότητα λοιπόν, μεταβλητότητα. Το ανεπάντεκο της ζωής. Και ο θάνατος βέβαια. Ο οποίος θάνατος, μην αυταπατάστε, δεν είναι μόνο το τέλος το βιολογικό που θα έρθει μια στιγμή στη ζωή μας. Ο θάνατος, με το θάνατο ο άνθρωπος παίζει κάθε μέρα. Ο θάνατος είναι καθημερινός, είναι ο χρόνος, είναι ο χώρος που μας περιορίζει, που μας ορίζει. Κάθε μέρα βιώνουμε μικρούς θανάτους. Η στιγμή που ζούμε τώρα έχει πεθάνει. Δεν μπορεί να ξαναέλθει. Όσο και αν το ξανακάνουμε το ίδιο στήσιμο εδώ, ποτέ δεν θα είναι το ίδιο. Θα είναι κάτι διαφορετικό. Κάθε μέρα ουσιαστικά ζούμε σε ένα ατελείωτο νεκροταφείο δολοφονημένων στιγμών. Που οι περισσότεροι, και εδώ είναι το τραγικό βέβαια, δεν τις ζούμε. Είμαστε απόντες από τη ζωή μας. Είναι παρόν ένας χρόνος ο οποίος κυλάει διαρκώς, αλλά εμείς δεν είμαστε παρόντες σε αυτόν τον χρόνο. Παρατηρητές στη ζωή μας και αν είμαστε. Δεν είμαστε όμως πρωταγωνιστές. Λίγοι άνθρωποι είναι παρόντες στην εξέλιξη της ζωής τους. Οι περισσότεροι είτε ζουν με το παρελθόν τους, δηλαδή σε μια ενοχή διαρκή μέσα, γιατί να γίνουν στα πράγματα, γιατί να μην τα κάνω αλλιώς, αν το έκανα αυτό θα ήταν διαφορετικά, ή ζουν σε ένα άγχος χαοτικό του μέλλοντος. Φαντασιώνονται και δημιουργούν λογισμούς το πώς θα γίνουν τα πράγματα, φτιάχνουν σενάρια στο μυαλό τους και υποφέρουν από τα σενάρια, τα οποία είναι φαντασιακά. Τα οποία τις περισσότερες φορές, ξέρετε, αυτά τα οποία σκεφτόμαστε δεν γίνονται, έτσι. Τις περισσότερες φορές η προβολή στο μέλλον είναι μια προβολή φόβου και ανασφάλειας. Δηλαδή αυτό που φανταζόμαστε και μάλιστα επειδή ο νους ο αθεράπευτος κατά τους πατέρες της Εκκλησίας είναι νους καταστροφολογικός. Δηλαδή δημιουργεί καταστροφικά σενάρια. Οπότε τις περισσότερες φορές αυτό που φαντάζεται μπροστά φαντάζεται καταστροφικά. Ρωτήστε εδώ αν ρωτήσουμε μεταξύ μας τον εαυτό μας. Όλοι μας και εξομολογούμε, θα δούμε ότι αυτά που συνήθως φανταζόμαστε είναι καταστροφικά, έτσι. Υποφέρουμε από αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αυτές οι συνθήκες, δηλαδή ότι ο θάνατος υπάρχει διαρκώς στη ζωή μας, μας απειλεί, κάνουμε στιγμές, τον αντάλλο, όλα αυτά δημιουργούν μια συνθήκη ανασφάλεια στον άνθρωπο, ο οποίος τον αναγκάζουν να δημιουργήσει μηχανισμούς, ο εγώ δηλαδή, για να επιβιώσει από αυτό τον τραγικό φόβο. Προσπαθεί να δημιουργήσει μηχανισμούς που θα ελέγξει τα πάντα στη ζωή του. Έτσι λοιπόν δημιουργείται αυτή η ανάγκη του ελέγχου, καθορισμού των πάντων. Και εμείς φανήκε παράξενο ότι ακόμα και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι, πολλοί από εμάς οι οποίοι λένε ότι είμαστε άνθρωποι της Εκκλησίας ή γενικότερα της θρησκείας, και ότι προσπαθούμε να μπούμε και να ζήσουμε την κατά Χριστό ζωή, την κατά Θεό ζωή. Και μέσα εκεί στην πραγματικότητα, αν δούμε βαθύτερα τη ζωή μας, θα δείτε ότι και εκεί παίζεται ένα παιχνίδι ελέγχου. Ελέγχου τι? Ελέγχου του Θεού. Δηλαδή, ουσιαστικά, μέσα από μια προσπάθεια αρετών, προσπαθούμε τι να κάνουμε, να ελέγξουμε τον ίδιο τον Θεό. Δηλαδή, νηστεύω, προσεύχομαι, πάω στην Εκκλησία, και όλα αυτά τα χρησιμοποιώ για να ζητήσω πράγματα από τον Θεό, ζητάω να ελέγξω. Γι' αυτό και είναι μεγάλη απορία μου όταν τα πράγματα δεν πάνε έτσι όπως εγώ τα περιμένω ή έτσι όπως εγώ τα φαντάζομαι ή εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε να γίνουν, που αμέσως σε σπάω απέναντι στον Θεό. Διότι θεωρώ ότι είναι υποχρεωμένος κατά κάποιο τρόπο να διαμορφώσει το θέλημά του σύμφωνα με τα δικά μου σχέδια. Να διαμορφώσει την άποψή του σύμφωνα με τη δική μου κατανόηση περί ζωής. Ενώ ξέρουμε στην πραγματικότητα ότι η επιθυμία
κοινωνία μας το μεγαλύτερο ποσοστό είναι καταστροφική, έτσι. Απλά την ώρα που ζητάμε κάτι δεν το καταλαβαίνουμε αυτό. Το καταλαβαίνουμε πολύ μετά, πολύ αργότερα. Γι' αυτό όταν πάμε χρόνια μετά πίσω, εάν πάμε χρόνια μπροστά, συγγνώμη, κοιτώντας πίσω, θα δείτε ότι γυρνάμε και λένε δόξα τω Θεώ που δεν έγιναν τα πράγματα έτσι που εγώ τα υπολόγισα. Γιατί δεν καταστροφήκα. Τη στιγμή που εμείς ζητάμε κάτι αυτό, δεν το καταλαβαίνουμε. Εμείς θεωρούμε ότι η λύση είναι αυτή που πιστεύει το δικό μας μυαλό. Η προοπτική είναι μόνο αυτή που φανταζόμαστε εμείς. Πολλές φορές λοιπόν τότε ο Θεός τι κάνει, σωπαίνει. Τότε εμείς αρχίζουμε να διαμαρτυρόμαστε. Αλλά στην πραγματικότητα αυτή η σιωπή είναι μια άλλου είδους ομιλία του Θεού. Δηλαδή απαντάει μέσα στη σιωπή. Και απαντάει μέσα στη σιωπή του για να δώσει τη δυνατότητα να οριμάσουμε, να προοδεύσουμε, να αναπτυχθούμε, να εξελιχθούμε και να δούμε μόνοι μας ότι αυτό που ζητούσαμε κάποτε ήταν τραγικό για την ύπαρξή μας. Δεν ήταν δηλαδή ωφέλιμο για την ύπαρξή μας. Αυτά λοιπόν τα δεδομένα λοιπόν που είπαμε δημιουργούν αυτή την ανασφάλεια. Και ο άνθρωπος για να μπορέσει τώρα από μέσα του να αντιμετωπίσει αυτή την ανασφάλεια και αυτό το φόβο της θνητότητας, δημιουργεί κάποια θα λέγαμε υποκατάστατα της απώλειας υψηλού νοήματος. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει χωρίς υψηλό νόημα. Δεν μπορεί να ζήσει. Εμείς εκεί ξέρουμε δεν μπορεί να ζήσει χωρίς Θεό. Αυτή η δίψα του ανθρώπου για το τέλειο, που πάντα δεν το συναντάει βέβαια, του φαίνονται όλα εγκληματικά και όλα λειψά, είναι μια δίψα του Θεού στην πραγματικότητα. Της τελειότητας. Επειδή λοιπόν αυτό δεν μπορεί να το βρει, δημιουργεί υποκατάστατα. Και υποκατάστατα τι είναι, τα πάθη. Τα πάθη του ανθρώπου που πολλές φορές και μέσα στην Εκκλησία τα κατηγορούμε έτσι, με ένα στόμφο και μια επιθετικότητα, πολλές φορές κατηγοριοποιώντας και επικρίνοντας τους ανθρώπους, στην πραγματικότητα δεν είναι τίποτα άλλο παρά παραμορφωμένες ανάγκες του ανθρώπου. Ανάγκες βασικές, δομικές του ανθρώπου που δεν μπόρεσαν να βρουν τη σωστή εκδήλωση. Ποιες είναι οι βασικές ανάγκες του ανθρώπου? Πρώτον, είναι να αγαπάει. Δεύτερον, να αγαπηθεί. Σημαντικό. Να αγαπήσει, να αγαπηθεί. Τρίτον, η δημιουργία. Τέταρτον, η έκφραση. Πέμπτον, η σύνδεση με άλλους. Και έκτο, η σύνδεση με τον άλλον. Με κεφαλαίο, το υψηλό νόημα, το Θεόδο. Έτσι. Εάν αυτές οι ανάγκες δεν εξυπηρετούνται και ο άνθρωπος δεν γεμίζει, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να προσπαθεί στη θέση του να βάλει υποκατάσταση και τότε γεννήτα πάθη. Γι' αυτό και δεν είναι εύκολο ένας άνθρωπος να φύγει από τα πάθη. Διότι το πάθος εξυπηρετεί μία ανάγκη. Με λάθος τρόπο, με λάθος. Καταστροφικό, καταστροφικό. Αλλά εξυπηρετεί μία ανάγκη. Και αυτός για να μπορέσει να ζήσει χωρίς το πάθος του τζόγου, του αλκοόλ, της πανσεξουαλικότητας, της ματαιοδοξίας, του ναρκισισμού και όλο τον άλλο μπορεί κανείς να πει, ας πούμε, έτσι, του καταναλωτισμού και άλλα πολλά, για να μπορέσει να ζήσει χωρίς αυτό θα πρέπει να βάλει κάτι άλλο στη θέση του. Εμείς λοιπόν λέμε βάλε το Θεό, βάλε το υψηλό νόημα, βάλε το Χριστό. Αν δεν βάλεις αυτό το νόημα δεν μπορείς. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που έλεγε, ξέρετε, ο πρίγκιπας της ελληνικής ροκ, ο Παύλος ο Σιδηρόπουλος, ο οποίος έλεγε ότι πρέζες υπάρχουν πολλές, αλλά μόνο η ηρωίνη σκοτώνει. Η πρέζα στη ζωή είναι πάρα πολλές. Πρέζα είναι το φαΐ, πρέζα είναι και η ταχύτητα, πρέζα είναι και η μόδα, πρέζα είναι και ο πανσεξουαλισμός. Πρέζα είναι τόσα πράγματα. Ψυχική πρέζα. Ψυχική πρέζα. Το φαγητό και αν είναι πρέζα, έτσι. Τεράστια, γι' αυτό βλέπετε. Φέρω κι εγώ από την πρέζα. Λοιπόν.
βλέπετε ότι πάρα πολλοί κόσμος λέει, Πάτερ, πάσω από ένα σύνδρομο. Λέει, ποιο είναι το σύνδρομο? Σου λέει, έχω μπερδέψει την πόρτα της τουαλέτας του ψυγείου. Γιατί το φαΐ, ξέρετε, έχει μέσα μια διαδικασία αγχολητική, ηρεμιστική. Οι πιο πολλοί δεν τρώμε γιατί πεινάμε. Έτσι. Όπως πολλά πράγματα δεν κάνουμε επειδή τα έχουμε πραγματικά ανάγκη. Είναι μορφές φρέζας, δηλαδή παραμύθας. Τι σημαίνει? Τα ναρκωτικά στην γλώσσα του δρόμου το ονομάζουν παραμύθα, δηλαδή παραμυθία, δηλαδή παραμύθι, παρηγοριά. Παρηγοριά. Παρηγοριά στους χριστόντους. Στην οδύνη της υπάρξης. Στη θλίψη. Σε αυτές τις παραμορφωμένες ανέκφραστες ανάγκες που με συμπιέζουν, που με συμπλήφουν. Οπότε ο κόσμος βρίσκεται τις παρηγοριές. Και η θρησκεία μπορεί να γίνει τέτοια. Η θρησκεία για πολλοί κόσμο. Αυτοί που βλέπετε που φανατίζονται, που είναι ριστικοί με τον κόσμο, που επιτίθονται εύκολα, που ειδωρούν εύκολα τους άλλους, που σημαίνει δηλαδή ότι δεν τα έχουν βρει με τον εαυτό τους. Αυτοί χρησιμοποιούν ένα τέτοιο τρόπο την Εκκλησία και τον Χριστό και τη θρησκεία και την πίστη. Καταπραϊνδικό. Γι' αυτό μπορούμε να πούμε κάτι άλλο στο τέλος, αν θέλετε, που θα μείνουν έτσι λίγα λεπτά για να κουβεντιάσουμε. Τώρα, γιατί άραγε δεν μπορούμε να αφαιθούμε? Ποιος είναι ο λόγος που δυσκολευόμαστε πάρα πολύ στο να αφαιθούμε? Το πρώτο είναι ότι μπερδεύουμε πάρα πολύ την έννοια της παράδοσης με την έννοια της παρέτησης. Δηλαδή, νομίζουμε ότι το να παραδίδεται κανείς στη ροή και στην πρόνοια του Θεού σημαίνει ότι παρετούμε από την ενεργό δράση. Ότι ουσιαστικά τι μου λες, να μην κάνω δηλαδή τίποτα στη ζωή μου, να τα δέχομαι όλα όπως έρχονται, εγώ να μην συμμετέχω, να μην πρωταγωνιστώ στη ζωή μέσα. Η απάντηση έρχεται από έναν Άγιο της Εκκλησίας, ένα σύγχρονο Άγιο της Εκκλησίας, πάρα πολύ παρεξηγημένο και πάρα πολύ υπερδευμένο, τον Άγιο Παΐσιο. Δεν έχουμε διαλύσει τον άνθρωπο. Είναι, πιστεύω, δηλαδή, το τελευταίο ετών, ο πιο άγιος, ο οποίος έχει υποστεί όλο αυτό το marketing, όλη αυτή την εμπεριωματοποίηση σε περιοδικά, σε εφημερίδες, σε ό,τι φανταστείτε. Λοιπόν, ο οποίος ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος, μια σπουδαία προσωπικότητα, ένας άγιος άνθρωπος, ο οποίος τι έλεγε? Έλεγε ότι εάν, λέει, είσαι σε μία έρημο και δεν έχεις νερό να πιείς, μην περιμένεις ο Θεός να σου δώσει νερό, εάν εσύ ο ίδιος δεν σκάψεις, δεν ψάξεις και δεν υδρώσεις. Εάν ψάξεις, υδρώσεις, προσπαθήσεις και δεν βρεις νερό, τότε πολύ πιθανό ο Θεός να σου παρουσιάσει. Αλλά είναι αδύνατο να σου παρουσιάσει αν εσύ ο ίδιος δεν αγωνιστείς. Οπότε η παράδοση και το άθλημα δεν είναι μία αδυναμία του ανθρώπου. Δεν είναι ότι ζητάμε μια απενεργοποίηση της προσπάθειας του ανθρώπου. Ενεργό, πράττω, αλλά αναγνωρίζω συγχρόνως ότι δεν μπορώ όλα να τα ελέγξω. Ότι δεν είναι δυνατόν όλα να τα προγραμματίσω. Κάνω αυτό που μπορώ. Αυτό που δίναμε σε κάθε φορά. Γιατί προσέξτε, δεν μπορούμε πάντα τα ίδια πράγματα σε όλες τις φάσεις της ζωής μας. Ένα πάθος, μια αδυναμία, κάτι το οποίο δεν μπορούσαμε να ελέγξουμε και να ξεπεράσουμε στα 19 μας, μπορεί στα 30 να το έχουμε λύσει. Ή να μας έχει λύσει, βέβαια. Ένα γεγονός το οποίο δεν μπορούσαμε να διαχειριστούμε, ας πούμε, στη μέση ηλικία, μπορεί να το λύσουμε στην τρίτη ηλικία. Έχουμε και αυτό. Ένα γεγονός το οποίο δεν είμαστε έτοιμοι καν να το κατανοήσουμε, μπορεί να το ερμηνεύσουμε. Και μάλιστα πολλές φορές να πούμε καλά. Δεν το καταλάβαινα πριν. Όχι. Γιατί δεν είναι που δεν το καταλάβαινες νοητικά. Νοητικά το καταλάβαινες. Διανοητικά το καταλάβαινες. Και το εννοούσες. Αλλά δεν άντεχε. Δεν είχε την οριμότητα, την ψυχική αντοχή να το εφαρμόσεις. Ξέρετε, οι περισσότερες μητέρες που πάνε στις σχολές γονέων και ακούνε μαθήματα, έτσι, τα οποία είναι πάρα πολύ ωφέλιμα και σας προτρέπω να το κάνετε αυτό και να παρακολουθείτε κύκλους σχολέων γονέων και μαθημάτων για γονείς και ο καθεξής, είναι πολύ σημαντικά να ξέρουμε. Οι περισσότεροι όταν φεύγουν από αυτά τα μαθήματα, υπάρχει ένα ποσοστό που νιώθει τελείως χάλια.
Δηλαδή νιώθει ότι είναι ανίκανη μητέρα. Είναι χάλια. Το θέμα δεν είναι όμως να βάλω μια ταμπέλα στον εαυτό μου και να τον κατηγορήσω και να τον προσδιορίσω έτσι καταδικαστικά με μια ετικέτα. Το θέμα είναι να καταλάβω ότι δεν υπολείφομαι σε κατανόηση και σε γνώση. Πάρα πολλοί άνθρωποι και πάρα πολλές γυναίκες και μητέρες ξέρουν πάρα πολύ καλά τι πρέπει να κάνουν για τα παιδιά τους. Αλλά δεν αντέχουν στην πραγματικότητα. Δηλαδή, όταν έρθει η ώρα και είναι πιεσμένες από την πραγματικότητα της ζωής, από τα εσωτερικά τους προβλήματα, από τις δυσκολίες μέσα στο ζευγάρι και όλα αυτά, και έρθουν αντιμέτωποι με τη ροή του γεγονότο, δεν μπορούν να τα αποκριθούν πάντοτε καλά. Έτσι. Το δεύτερο είναι ότι δεν πρέπει να ισοπεδώνουμε, δηλαδή, και θα το πω αυτό και στο τέλος, ότι θα πρέπει να μάθουμε ότι αυτό το ή καλός ή κακός, καλή μητέρα ή κακή μητέρα, δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Υπάρχουν στιγμές που φερόμαστε πολύ καλά και στιγμές που τα κάνουμε χάλια. Υπάρχουν στιγμές που μπορούμε να ανταποκριθούμε και στιγμές που δεν αντέχουμε να ανταποκριθούμε. Και πρέπει να συμφιλειωνόμαστε με όλες τις πλευρές και εκφάνσεις του εαυτού μας. Αγαπητικά, στοργικά, με αποδοχή. Γιατί και το κομμάτι αυτό το οποίο επιτυγχάνει είναι δικό μας και μπράβο του, αλλά και το κομμάτι το οποίο αποτυγχάνει και αυτό δικό μας και χρειάζεται την αγκαλιά μας. Γιατί αν δεν το αποδεχθούμε αυτό το σκοτεινό, αποτυχημένο κομμάτι μας εμείς οι ίδιοι, δεν θα μπορέσει κανείς να το αποδεχθεί. Γιατί ζητάμε να μας αποδεχθούν, αλλά στην πραγματικότητα το ερώτημα είναι προς τα εμάς, μέσα μας. Κατά πόσο εγώ έχω αποδεχθεί τον εαυτό μου για να μπορέσουν και οι άλλοι να τον αποδεχθούν. Γιατί αν εγώ γνωρίζω τι θέλω και ποιος είμαι, τότε να ξέρω ότι και οι άλλοι αργά ή γρήγορα θα το αποδεχθούν. Άνθρωποι με ιδιαιτερότητες, άνθρωποι με ένα ταπεραμέντο πολύ διαφορετικό, μπόρεσαν και έζησαν και έγιναν και αποδεχθεί από την κοινωνία, ακόμα και με ακραίες συμπεριφορές. Γιατί? Γιατί πίστευαν σε αυτό που ήταν, γιατί είχαν αποδεχθεί το κομμάτι του εαυτού τους, γιατί ήξεραν τι είναι. Όταν γνωρίζεις ποιος είσαι και τι είσαι και αποδέχεις τον εαυτό σου, αργά ή γρήγορα θα σε αποδεχθούν όλοι. Έτσι. Το δεύτερο που μας δυσκολεύει πάρα πολύ στο να μπορέσουμε να αφαιρθούμε στη ροή των γεγονών της ζωής είναι ότι αρκετοί από εμάς αισθανόμαστε ότι το να αφαιρθούμε στη ζωή δηλώνει μία ότι είναι σημάδι αδυναμία, δηλαδή ότι αυτό είναι για τους αδύναμους ανθρώπους. Στην πραγματικότητα δεν είναι καμία αδυναμία. Στην πραγματικότητα είναι μία ρεαλιστική τελείως μία ρεαλιστική κίνηση την οποία ουσιαστικά τι κάνω, αποδέχομαι αυτό που είπαμε προηγουμένως. Ότι ναι, δεν μπορώ να τα ελέγξω όλα. Το τρίτο είναι ότι καθημερινά προσπαθούμε να δημιουργήσουμε στη ζωή μας άμυνες και μηχανισμούς ώστε να μην βιώσουμε τον πόνο. Δηλαδή λένε οι στοικοί, πάρα πολύ ωραία οι στοικοί φιλόσοφοι, λένε ότι εάν θέλεις να μην σου τύχουν αρρώστιες, εάν θέλεις να μην σου τύχει θάνατος, φτώχεια ή δυστυχίες, τότε απλά δεν θα ζήσεις. Δεν υπάρχει τέτοια ζωή. Δεν είμαστε θεοί, είμαστε άνθρωποι. Θα αρρωστήσουμε, θα πονέσουμε, θα μας τύχουν θάνατοι στη ζωή μας, θα μας τύχουν δυσκολίες στη ζωή μας. Δεν υπάρχει κανείς βίος που να μην έχει μέσα και αυτό. Το να αρνείσαι τον πόνο, ουσιαστικά αρνείσαι την πραγματικότητα της ζωής. Έχει ένα πάρα πολύ ωραίο απόσπασμα από τη ζωή του Γιάννη του Τσαρούχη, που λέει ότι ο Γιάννης Τσαρούχης όταν ήταν σε προπορημένη ηλικία ο μεγάλος δημοσιογράφος, άρρωστος πλέον, πολύ προπορημένη ηλικία, και μια κυρία η οποία τον πρόσεχε, και αυτός ένα πρωί θέλει στην αρχή έξω να κάνει ένα περίπατο στην πλάκα των Αθηνών. Και έκανε όμως πάρα πολύ κρύο και φοβόταν η κυρία που τον είχε από τη φροντίδα της μην αρρωστήσει, μην χειροτερέψει, επιδεινωθεί η κατάσταση και πεθάνει. Καθώς λοιπόν έβαλε το παλτό του και έβαλε την τραγιάσκα του και ήταν έτοιμος να βγει έξω από την πόρτα του σπιτιού για να κάνει τον περίπατο αυτό στο κρύο, στην κρύα Αθήνα και πλάκα, του λέει η κυρία του, πού πάτε κύριε Τσαρούχη? Λέει, πάω μια γότα. Λέει, ναι, αλλά αν βγείτε έξω θα πεθάνετε. Και τι γυρνάει, τη λέει. Τη λέει ότι και για να μην πεθάνω, να μην ζήσω. Έτσι δηλαδή.
βεβαίως και η ζωή μέσα έχει πόνο. Αλλά δεν μπορώ να μην δέχομαι και αυτά

θα μας συμβεί το δύσκολο, θα μας οδηγήσει στο καλύτερο. Είναι αλληλένδετα αυτά τα πράγματα. Τώρα, το άλλο, ένα τέταρτο που θέλω να πω, είναι ότι μέσα μας από την υγρή ηλικία έχουμε εκπαιδευτεί με έναν τρόπο σκέψης. Έχουμε αυτοματισμούς σκέψης, έχουμε αντιλήψεις μέσα μας, στο νου μας, αυτόματες, οι οποίες αντιλαμβάνονται και καθορίζουν και έχουν μια συγκεκριμένη άποψη περί της ζωής και των πραγμάτων. Και αν κουβεντιάζουν τον κόσμο, θα δεις ότι ο καθένας έχει λίγο διαφορετικές, διαφοροποιούνται αυτές. Κάθε φορά λοιπόν που η ζωή δεν κυλάει έτσι που εμείς φανταζόμαστε ή που μας έχουν μάθει να φανταζόμαστε ή να προβάλλουμε, αυτό φέρνει μια αντίδραση. Γιατί θεωρούμε ότι τα πράγματα πρέπει να πηγαίνουν με την αντίληψη, την κατανόηση που έχουμε εμείς περί της ζωής και των πραγμάτων. Ένα όμως που δεν είναι έτσι στην πραγματικότητα της ζωής. Και θα δείτε ότι αυτά που στην ουσία μας δίδαξαν στη ζωή μας ήταν αυτά που εμείς δεν περιμέναμε. Αυτά που δεν είχαμε προγραμματίσει. Τα απρογραμμάτιστα. Αυτά που κάνουμε εμείς δεν φανταζόμαστε ότι μπορεί να συμβούν. Αυτά μας δίδαξαν. Τα άλλα τα οποία τα περιμέναμε λίγο πολύ δεν μας έδωσαν και κάτι ιδιαίτερο. Τώρα, αυτή η άρνηση, τι αποτελέσματα έχει αυτή η άρνηση? Δηλαδή αυτή η αδυναμία μας να αποδεχθούμε αυτή τη ροή της ζωής. Το πρώτο είναι ότι δημιουργείται, δηλαδή εάν διαρκώς παραπονιέσαι για αυτό που σου λείπει, για αυτό που δεν ήρθε, διαμαρτύρεσαι για αυτό που υπάρχει και δεν σου αρέσει και θες όλο να ήταν αλλιώς τα πράγματα και διαφορετικά, στην πραγματικότητα κάνεις μια παρέτηση απέναντι σε αυτό που υπάρχει και δεν το απολαμβάνεις και δεν το βελτιώνεις. Δηλαδή καταστρέφουμε την απόλαυση αυτού που έχουμε για κάτι που θα έπρεπε να έχουμε. Καταστρέφουμε τη βελτίωση αυτού που έχουμε για κάτι που θα έπρεπε να γίνει. Στην πραγματικότητα χάνουμε αυτό το οποίο μας ανοίγει, αυτό που έχουμε, αυτό που υπάρχει. Το οποίο ξέρετε, αυτό που υπάρχει είναι μια σχέση, είναι μια δουλειά, είναι ένα χάρισμα, είναι μια ικανότητά μας, ό,τι είναι αυτό το ρεσφάνο, είναι μια αδυναμία μας, είναι ένα πάθος μας. Ό,τι είναι αυτό το ρεσφάνο, ξέρετε ότι επιδέχεται πάρα πολλής βελτίωσης. Αλλά εάν εγώ είμαι απόμονα από αυτό, δηλαδή το αρνούμε στην πραγματικότητα, γιατί να είναι έτσι τα πράγματα, γιατί να μην είναι αλλιώς, δεν μπορώ και να το βελτιώσω. Δεν μπορώ να το αναπτύξω, στην ουσία δεν μπορώ να το απολαύσω. Γι' αυτό και πάρα πολλοί άνθρωποι μετά από χρόνια, ας πούμε, αντιλαμβάνονται ότι, ξέρετε, είχα ένα υπέροχο παιδί που δεν το είχα ανακαλύψει. Γιατί δεν ήταν στα μέτρα μου, γιατί δεν ήταν αυτό που εγώ περίμενα, γιατί δεν εξυπηρετούσε τις δικές μου προσδοκίες, δεν έγινε γιατρός και δικηγόρος, δεν έγινε αυτό που περίμενα εγώ, δεν παντρεύτηκε αυτό που ήθελα εγώ, δεν έμεινε εκεί που ήθελα εγώ. Λοιπόν, και κάποια στιγμή όταν περάσουν τα χρόνια και πάψουν οι συγκρούσεις και έρθει πιο κοντά με αυτό το παιδί, θα δεις ότι είναι υπέρα του πλάσμα. Στο οποίο εσύ διαρκώς ήσουν σε μια σύγκρουση που δεν σε άφηνε να το γνωρίσεις. Το ίδιο και το σύζυγό σου. Ή τη σύντροφό σου. Έχουν έρθει άνθρωποι, έτσι, γιατί σε έναν ιερέα, οι άνθρωποι δεν πάνε ποτέ να πούνε τα καλά τους. Δεν πάει και να πει, γεια σας, πάτε μου πολύ καλά. Έτσι, έχει πάτε με χάλια. Αλλά εντάξει, υπάρχουν βέβαια και ένα marketing, υπάρχει αυτή η κατηγορία. Ναι. Γιατί δεν έχουν τίποτα, έχουν λύσει όλα στη ζωή τους, δεν κάνουν ποτέ λάθος, δεν έχουν πληγώσει κανένα ποτέ στη ζωή τους. Αντιθέτως, τους πληγώνουν, είναι τα θύματα πάντα της ιστορίας. Δηλαδή, εκεί πέρα στα κοριά τα δικά μας, γενικότερα στους ανθρώπους απλούς, ας πούμε, και τους στο Ηράκλειο. Τώρα μην νομίζετε ότι οι περισσότεροι που πάνε να κάνουν μια εξομολόγηση, μην φαντάζεστε ότι την εξομολόγηση διαβάζετε στα βιβλία και στα γεωλογικά και σε αυτά, έτσι. Υπάρχουν και τέτοιες, ξέρω εγώ τέτοιες νόμιζα.

0: θα συναντώ συνέχεια μπροστά μου, ο κόσμος δεν ασχολείται πολύ με την αυτογνωσία. Ούτε ασχολείται πολύ να βρει τον εαυτό του, να τον κοιτάξει, να τον διορθώσει, να τον αναπτύξει, να τον εξελίξει. Έτσι, γι' αυτό σας λέω ότι περισσότεροι είναι άγγελοι. Έτσι, είναι άγγελοι. Και άμα τους πεις, ας πούμε, αν έχετε κάτι, αυτή το κάτι που τους λες, δεν το ερμηνεύουν να κάτι σας απασχολεί. Το ερμηνεύουν, σου λέει, έχω, πώς δεν έχω. Πει από αυτό το γιατρό, με χάλια από μέσα. Χάλια μου. Όχι, δεν μπορώ να περπατήσω. Ένας παπάς, να ξέρετε ότι στην πραγματικότητα του αναφέρονται όλα τα ιατρικά να κοινοθέντα. Ξέρεις, ο κοντζόπτος βύσει, ποιος έχει φλέμματα. Το πράγμα μου πρέπει να είναι από πετσέτα. Μη χάλια, είμαι λίγο πράσινα, αυτή να πάρει να σου λέει η πίεση δεν είναι καλά, το ποιος ανέχει τον ζάχαρό του, αυτό. Έχει κάτι να πείτε, λέει, ας πω πάρει λίγο χάλια, είναι ζάχαρό, δεν μπορεί να... Ναι. Ο κόσμος έτσι θα βλέπει απλά τα πράγματα. Περισσότερος. Λοιπόν, οπότε αν διαρκώς δεν μπορείς να εστιάσεις αυτό που έχεις, δεν μπορείς και να το χαρίσεις και να το βελτιώσεις. Το δεύτερο είναι ότι στη μανία μας μέσα να ελέγξουμε τα πάντα, ουσιαστικά σταματάμε και ακυρώνουμε τη διαδικασία εκμάθησης. Δηλαδή η ζωή είναι μια διαδικασία που μαθαίνεις. Εάν δεν αφήσεις τον εαυτό σου να ρέει μέσα στη διαδικασία της ζωής, τον αποκόβεις από τεράστια μαθήματα, εξέλιξη που μπορεί να λάβεις και πνευματική ορίμανση. Έτσι, τον αποκόβεις παντελώς, δεν τον αφήνεις να μάθει. Είναι σαν αυτό που κάνουν οι γονείς στα παιδιά τους, που διαρκώς προσπαθούν να μην τα αφήσουν να κάνουν λάθη. Αυτό το μέτρο λάθος. Το να μην αφήνεις τον άλλο να κάνει λάθος. Διότι το να αποκλείς καταρχήν από μια τεράστια εμπειρία και μια γνώση και μια πληροφορία περί της ζωής, και το άλλο είναι το να χρηστεύεις, διότι δεν αναπτύσσεις τους μηχανισμούς εκείνους και τις ικανότητες εκείνες οι οποίες θα τον μάθουν να ανταποκρίνεται στις δυσκολίες, αποτυχίες της ζωής. Και έτσι τα περισσότερα παιδιά δεν ξέρουν να διαχειριστούν την αποτυχία τους. Δεν ξέρουν να διαχειριστούν το λάθος, την ήττα στη ζωή. Δεν γνωρίζουν, δεν έχουν αναπτύξει τους μηχανισμούς αυτούς, διότι έχουμε γονείς οι οποίοι είναι ελικόπτερα. Πετούν πάνω από τα παιδιά και όποτε δουν την Παναγία, επεμβαίνουν. Επεμβαίνουν διαρκώς. Να μην πληγωθεί, να μην τσιτωθεί, να μην το προσβάλλουν, να μην το κάνουν, να μην το δείξουν. Διαρκώς αυτό το πράγμα. Το οποίο ουσιαστικά καταστρέφει τη διαδικασία της ορίμανσης. Δηλαδή τη διαδικασία να μάθει την τέχνη της ζωής. Άλλο είμαι δίπλα στο παιδί μου και του μαθαίνω τη ζωή, αλλά είμαι δίπλα. Δεν πάω μπροστά σαν την πολιτόζα και ισοπεδώνω τα πάντα. Δίπλα. Και τον αφήνω να προχωράει. Και του μαθαίνω, του λέω. Έτσι. Και άλλο αυτό το άγχος, το δικό μας, έτσι, να μην πονέσει κανείς, να μην γίνει λάθος, να τα ελέγξουμε όλα, να τα προσδιορίσουμε όλα. Και στο τέλος, βέβαια, αυτό ουσιαστικά ακυρώνει την ίδια τη ζωή. Αυτό τι άλλο επιφέρει. Επιφέρει και μια απογοήτευση. Διότι όταν τα πράγματα δεν τα αποδέχεσαι όπως κινούσε τη ζωή, πρώτον απογοητεύεσαι εσύ ο ίδιος. Και δεύτερον, επιρρύπτεις ευθύνες διαρκώς στους άλλους. Δεν αποδέχεις την πραγματικότητα και σου φταίνει διαρκώς οι άλλοι που δεν είναι τα πράγματα έτσι που εσύ τα φαντάζεσαι. Ένα φοβερό πρόβλημα, ξέρετε, και μέσα στις δικές μας σχέσεις, προσωπικές μας σχέσεις, είναι ότι δεν μπορούμε να αποδεχτούμε τον άλλο που είναι. Δεν μπορούμε να τον αποδεχτούμε. Εμείς θεωρούμε ότι ο άλλος πρέπει να είναι ο Θεός μας. Πρέπει να είναι ο θεραπευτής μας. Πρέπει να είναι ο λυτρωτής μας. Πρέπει να είναι ο άψογος και ο τέλειος που πάντα θα έχει χρόνο για μας, που πάντα θα μας καταλαβαίνει, που πάντα θα ξαπερνάει μαζί μας. Η πραγματικότητα ζωής δεν είναι έτσι. Ο άλλος είναι αδύναμος, ευάλωτος, ραγισμένος, θροισμένος. Έχει τα πάθη του, τις αδυναμίες του, τα εσωτερικά του προβλήματα. Συνειδηπόροι είμαστε. Συνειδηπόροι είμαστε. Δεν παντρευθήκαμε για να λύσουμε τα προβλήματά μας. Ούτε παντρευθήκαμε τον Ιωσαφάτ. Έτσι. Για να λυθεί. Λοιπόν, έναν άνθρωπο. βέβαια, όταν είσαι βέβαια σε μια διαδικασία, ξέρετε, του έρωτος, ο οποίος είναι μια εξταρτική διαδικασία, βλέπεις τον άγγελο, λες, ο Θεός. Είσαι ο Θεός, είσαι ο άγγελος. Δεν είναι τυχαία αυτά τα οποία χρησιμοποιούν τα επίθετα. Δεν είναι τυχαία. Είναι η ανάγκη μας. Γιατί να σου πει τέτοιο, είσαι ο Θεός μου, είσαι ο άγγελός μου, είσαι το παν. Γιατί? Διότι στον έρωτα τα βλέπεις όλα εξειδικευμένα, τέλεια, μοναδικά. Δεν βλέπεις αδυναμίες, δεν βλέπεις λάθη, δεν βλέπεις τίποτα. Και αν βλέπεις, τα αγαπάς και αυτά, τα θέλεις και αυτά. Και μετά περνάει ένα-δύο χρόνια, σου φεύγει αυτό, γιατί αυτό είναι μια καταρά διαδικασία νευρολογική. Κρατήσει 2 μήνες, 3 μήνες, 7 μήνες, άντε ένα χρόνο το πολύ, παραπάνω δεν πάει. Και φεύγει αυτό και από εκεί το λες, ο Θεός μου, το λες και στο μυαλό σου. Και μια φορά στη Θεσσαλονίκη σε μια ομιλία είχα πει ότι ο πατήρ Δημήτρης Στανιολάη, λέω, είμαι σε ένα γρουπ υψηλές θεολογίες, λέω ότι είπε, λέω ότι τον ρώτησε σε μια συνέντευξη στη Ρουμανία, τον ρώτησαν ότι πατέρα Δημήτρη, γνωρίσετε κανένα Άγιο στη ζωή σας, και λέει, βεβαίως, κάθε βράδυ κοιμάμαι με έναν Άγιο, η γυναίκα μου. Και από κάτω οι άνθρωποι ήταν πλακάδες, έτσι. Λέει, ποιο Άγιο ρε πάτερ, εγώ εδώ πέρα δεν μπορώ. Μόλις γυρίζει με ζέμα, γυρίζω την άλλη. Οπότε η μία αποδοχή της πραγματικότητας, εμένα του άλλου, αυτό φέρνει μία ένταση και μία επίρρηψη ευθυνών διαρκώς στο άλλο πρόσωπο, από το οποίο ζητάμε να έχει την τελειότητα, η οποία δεν υπάρχει όμως αυτή. Δεν υπάρχει τελειότητα. Στην πραγματικότητα δηλαδή, η γάμη, η ωραία γάμη, αυτοί οι οποίοι κρατάνε και ο σαντάλο, είναι γάμη στην πραγματικότητα ανθρώπων που δεν ταιριάζουν. Δεν ταιριάζουν, διότι εάν έχεις την επιθυμία και δεν θα παντρευτείς την προέκταση του εαυτού σου, θα δυστυχήσεις. Θα δυστυχήσεις. Διότι φανταστείτε τώρα, ας πούμε, εγώ να είμαι υπερσυναισθηματικός άνθρωπος, να βλέπω το ποτήρι συνέχεια μισοάδιο και να είναι το ίδιο συντροφός μου. Και να έχω γυρίσει εγώ από τη δουλειά, κουρασμένη, εξαντλημένη, μου είχε πει και τίποτα ο προϊστάμενος ή συνάδελφος, να είμαι στα χάλια μου, κάθομαι εκεί πέρα και έχω κατεβάσει τα μούτρα, σκέφτομαι το ένα τ' άλλο, μπαίνει μέσα αυτός και μου λέει, τι είσαι, πώς είσαι έτσι, είμαι χάλια, δεν είμαι καλά, και λέει, και εσύ εγώ χειρότερα. Και κάθε δύο, ένα σε μια άκρη, το άλλο κατά τα κεφάλια και μυρολογούνται. Το επόμενο βήμα είναι να του βρούμε στο λιμάνι. Θα κάνω στο μέσα στο λιμάνι και αυτοκίνητο. Γι' αυτό η αντίθεση, δηλαδή, αυτό το λέει ο Άγιος Παΐσιος, λέει ότι τα ωραία της αγορέα δεν βγάζει ο Θεός, τώρα είναι αντίθετα πράγματα που αλληλοσυμπληρώνονται. Που αλληλοσυμπληρώνονται, έτσι. Γι' αυτό τα ζευγάρια τα επιτυχημένα είναι αυτά τα ζευγάρια στα οποία ο άλλος έχει αυτή τη σοφία, την αγιότητα αν θέλετε, τη μαεστρία, την τεχνική αν θέλετε, με την οποία μπορεί να διαχειρίζεται τις σκοτεινές πλευρές μας. Τα μαλώματά μας, τις εκρήξεις μας, τις δυσκολίες μας, τις σκοτεινές μας. Εκεί είναι το μυστικό. Γι' αυτό και καμιά φορά ξέρετε ότι όταν χαλάσει μια σχέση ή τέλος πάντων δεν πάνε καλά τα πράγματα ή φύγει κάποιο πρόσωπο από τη ζωή μας, ακόμη και με θάνατο, αυτό που αναπολούν είναι αυτό το πράγμα. Η ανοχή του, η αντοχή του απέναντί μας, η αγκαλιά του, το πώς μας αποδεχόταν στις δύσκολες σκοτεινές στιγμές μας. Μας λείπει ο τρόπος που μαλώναμε. Έχει ένα πάρα πολύ ωραίο ποίημα ένας πατρινός σπουδαίος ποιητής που λέει ότι όταν πεθάνουμε, λέει, θέλω να μας βάλουν κοντά τους τάφους για να έρχουμε τη νύχτα να σε βρίσκω και να μαλώνουμε. Αυτό δείχνει το πράγμα, δηλαδή το πώς κανείς αισθάνεται τον άλλο εκεί στη βαθιά κατανόηση στις πληγές του, στις δυσκολίες του, στις ιδιορυθμίες του. Και εκεί λέει, αυτοί είναι οι γάμοι που έχουν μια διάρκεια. Αυτοί όταν έχουν αυτή την τέχνη και τη μαεστρία μέσα της αποδοχής. Για να δούμε τι ώρα είναι. Α, ωραία, 2-3 λεπτά ακόμη και να κλείσουμε, ώστε να, αν θέλετε και κάτι να ρωτήσουμε, να κουβεντιάσουμε, να αφήσουμε 5-10 λεπτά, όχι παραπάνω. Και το τελευταίο είναι ποια τώρα είναι τα λάθη που κάνουμε όσον αφορά στη διαδικασία της αποδοχής. Δηλαδή τι λάθη είναι αυτά τα οποία κάνουμε και δυσκολευόμαστε πάρα πολύ. Ποιες είναι οι πρακτικές λανθασμένες. Το πρώτο είναι ότι πρέπει βαθιά μέσα μας να αποδεχθούμε ότι δεν αλλάζουν όλα τα πράγματα στη ζωή μας. Μπορεί να αλλάξει κανείς δουλειά, μπορεί να αλλάξει κανείς αυτοκίνητο, μπορεί να αλλάξει κανείς ένα σπίτι, μπορεί να αλλάξει μία πόλη ενδεχομένως που μένει, αλλά δεν μπορεί να αλλάξει την απώλεια ενός θανάτου, την έλευση μιας ασθένειας. Δεν μπορεί να αλλάξει το γεγονός ότι ο άλλος πλέον δεν είναι ερωτευμένος μαζί μας. Τεράστιο πρόβλημα αυτό. Λέει, πάτε δεν με θέλει, γιατί να κάνω το. Λέει, μα δεν μπορώ, υποφέρω, χάνω, να κάνω. Αλλά δεν σε θέλει. Να το αποδεχτείς, όσο κι αν σε πληγώνει, όσο κι αν σε πονάει, έχει τελειώσει. Πρέπει να μαθαίνουμε να κλείνουμε κιόλας. Να μαθαίνουμε να λέμε αντίο. Υπάρχει το αντίο στη ζωή μας. Όσο αρνείσαι να αποδεχθείς την πραγματικότητα, δεν σε βοηθάει αυτό να αναπτυχθείς. Αναφέρει κάπου εκεί σε ένα βιβλίο της Ιερίζα Πεδρόγους και λέει ότι υπήρχε ένας άνθρωπος που το αναγγείλανε, ήταν στο νοσοκομείο και το αναγγείλανε ότι ξέρεις αύριο, μεθαύριο, σε 2-3 μέρες τέλος πάντων θα πρέπει να σου ακροτηριάσουν το πόδι, να σου κόψουν το πόδι. Διότι έχει αυξημένο ζάχαρο το καθεξής. Και αυτό άρχισε να πανικοβάλλεται, να φωνάζει, να χτυπιέται, να αρνιέται, να δημιουργεί εντάσεις. Δεν μπορούσε να το δεχτεί, δεν μπορούσε να το αποδεχτεί αυτό το πράγμα. Ήταν αδύνατο, γιατί ένας άνθρωπος ενεργητικός, δυναμικός, όλο ζωή, με φίλους, με μια κοινωνία, ένα κύκλο του καθεξής. Τον επισκέφθηκε η Ελίζαμπεθ και προσπάθησε να τον βοηθήσει στην αυτή διαδικασία της αποδοχής. Όσο σε κάποια στιγμή του είπε, κοίταξε να δεις, όσο κι αν χτυπιέσαι, όσο κι αν φωνάζεις, όσο κι αν ορίεσαι εδώ πέρα, το πόδι θα στο κόψει τελείως. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην στο κόψουν. Οπότε αυτό που σου μένει είναι αντί να χτυπιέσαι και να φωνάζεις, το να δούμε μαζί και αν θα σε βοηθήσω, στο πώς μπορώ να ζήσω με το ένα πόδι. Τι μπορώ να κάνω και ποια μπορεί να είναι η ζωή μου. Αλλά αυτή θα είναι η πραγματικότητα. Δες λοιπόν τι μπορείς να κάνεις. Και αυτός κάποια στιγμή λοιπόν μετά από αυτό που το είπε λίγο τον σόκαρε, δημιούργησε μέσα του μια αναστροφή ας πούμε, και αποδέχτηκε. Άρχισε σιγά σιγά και μετά από μερικές μέρες, σε νέες εξετάσεις, δεν χρειάζεται τελικά να του κόψουν το πόδι. Γιατί όπως θα πω και σε λίγο, τα πράγματα αλλάζουν εκεί που δεν το περιμένουμε. Και κυρίως όταν δεν το περιμένουμε. Το δεύτερο λάθος το οποίο κάνουμε είναι ότι περιμένουμε, λέμε ας πούμε ότι περιμένω πρώτα να οριμάσω, πρώτα να έρθω σε μια πνευματική ορίμανση και μετά να μπω σε μια διαδικασία πνευματική ας πούμε. Αυτό ξέρετε είναι τεράστιο λάθος. Πρώτον, διότι εάν αφαιθείς αυτό, δηλαδή όταν θα έρθει ο καιρός, όταν θα έρθει ο καιρός, δεν θα έρθει ποτέ με αυτή την έννοια. Γιατί κανείς ποτέ δεν είναι τέλεια προετοιμασμένος. Κανείς ποτέ δεν είναι απόλυτα έτοιμος. Πάντα θα υπάρχει ένα αλλά, πάντα θα υπάρχει ένα γιατί, πάντα θα υπάρχει ένα αφού στη ζωή μας. Δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ένας τέλειος βίος ή εμείς να αισθανθούμε απόλυτα καλά. Και αν αυτό το αισθανθούμε θα κρατήσει μία μέρα, δύο μέρες, τρεις μέρες, θα αλλάξει πάλι. Είπαμε η ρευστότητα των πραγμάτων. Οπότε για να ξεκινήσω αυτό το πνευματικό ταξίδι δεν σημαίνει ότι πρέπει να φτάσω πρώτα σε μία τελειότητα, σε μία οριμότητα, σε μία κατάσταση ας πούμε α για να μπορέσω να ξεκινήσω. Το ξεκινάω και το πάω βήμα-βήμα. Η πνευματική ζωή είναι κλιμάκωση. Πρέπει να δούμε από αυτό το καταστροφικό, αγχωτικό και που παραλύει τελείως την ύπαρξη, αυτό το δίπολο άσπρο μαύρο. Ή όλα ή τίποτα. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα στη ζωή. Δεν υπάρχουν. Κανείς άνθρωπος δεν είναι απολύτως καλός. Και κανείς όμως δεν είναι απολύτως κακός. Ο ίδιος άνθρωπος, εμείς οι ίδιοι, που μπορεί να κάνουμε μια θεάρεστη πράξη ή ότι μπορεί μετά από μια ώρα να κάνουμε μια καταστροφική πράξη. Ή εμείς οι ίδιοι είμαστε. Εμείς οι ίδιοι που αγαπάμε, που έχουμε μέσα μας ποιότητες, που έχουμε ευαισθησίες, ή ότι μπορεί να βρεθούμε και πολύ σειρά. Δεν αλλάζουμε, εμείς είμαστε. Πρέπει λοιπόν να αποδεχθούμε ότι δεν είμαστε τέλειοι και έχουμε μια αντιφατικότητα, είμαστε και καλοί και κακοί, και γίνεται μια πάλι μέσα μας διαρκώς. Και αυτό που λέμε εν Χριστώ ζωή και εν οικείωση κατά Χριστώ, είναι αυτό πράγμα ότι προσπαθούμε να γεμίσουμε φως στην ύπαρξή μας. Αλλά υπάρχει το σκοτάδι μας μέσα μας. Και πρέπει να το αποδεχθούμε αυτό το πράγμα. Οπότε να βγούμε από αυτό ότι ή όλα ή τίποτα, ή άσπρο ή μαύρο. Και κάνω μικρά βήματα στη ζωή. Αρχίζω μέσα στη ζωή μου να αποδέχομαι απλά καθημερινά πράγματα. Ένα πονοκέφαλο. Ένα πονοκέφαλο, στο οποίο πολλές φορές μας παραλύει τελείως, μας εκνευρίζει, σταματάει τη ροή της ζωής μας, επιτυχόμαστε σε άλλους, γκρινιάζουμε, γινόμαστε δίστροποι, ας πούμε. Έχετε σκεφτεί ότι πίσω από εκεί μπορεί να υπάρχει μια ολόκληρη αντίληψη περί άρνησης του πόνου ή περί άρνησης του διαφορετικού, αυτού του απρόβλου που έρχεται. Γιατί ξέρετε, ζούμε και σε μια εποχή όπου δεν αποδεχόμαστε τον πόνο, θέλουμε όλα γρήγορα. Να, δηλαδή, πονάω, τεπών αμέσως. Νιώθω κάτι, παίρνω φάρμακα αμέσως. Γιατί δεν θέλω να αναμετρηθώ με τον πόνο. Με αποτέλεσμα να μην αφήνω και να μην μαθαίνω να ακούω το σώμα μου, να ακούω την ψυχή μου, να ακούω τη ζωή μου, τι θέλει να μου πει ο πόνος, τι μου φέρνει, τι έχει να μου δώσει. Και το τελευταίο που θέλω να σας πω είναι αυτό που είπαμε πριν από λίγο, ότι δεν διορθώνονται τα πράγματα στη ζωή μας και δεν αλλάζουν τα πράγματα στη ζωή μας όταν εμείς θεωρούμε ότι θα επιβληθούμε των πραγμάτων επί της ζωής και θα τα αλλάξουμε. Θα μου πείτε, δεν χρειάζεται μια προσπάθεια, χρειάζεται. Αλλά δεν μπορούμε, πρέπει να αποδεχτούμε ότι δεν μπορούμε απόλυτα να ορίσουμε τα πράγματα. Υπάρχει ένα κομμάτι που μας διαθέτει. Θα κάνω αυτό που μπορώ και θα αφήσω τα υπόλοιπα να κυλήσουν. Και θα αποδεχθώ τη ροή των πραγμάτων. Και θα αποδεχθώ το σχέδιο του Θεού. Και θα αποδεχθώ ότι υπάρχει κάτι που εμένα δεν μπορεί ο νους μου να το αντιληφθεί και να το καταλάβει. Και θα αρέω με αυτό και θα προσπαθήσω να πάρω τα μαθήματα που αυτό έχει να μου δώσει. Και κλείνω με ένα ωραίο δύο αποσπάσματα. Το ένα είναι από την Ελίζα Πετρόλους, που λέει ότι παράδοση, τον αφήνεσαι δηλαδή, σημαίνει να σηκώνομαι κάθε μέρα το πρωί και να λέω ας γίνει το θέλημά σου και όχι το θέλημά μου. Να λέμε δεν ξέρω τι πρόκειται να συμβεί σήμερα. Ναι, έχω ένα πλάνο για τη σημερινή ημέρα. Θα πάω στη δουλειά, θα κουρέψω τον καζόν κτλ. Παραδίδουμε όμως στη γνώση ότι το σχέδιό μου είναι ένα μόνο προσχέδιο εργασίας. Ένα προσχέδιο εργασίας. Δηλαδή δηλώνω και καταθέτω μία θέληση, μία βούληση. Σκέφτομαι να κάνω αυτά. Δεν μπορώ όμως απόλυτα να το ορίσω αυτό το πράγμα. Πρέπει να είμαι έτοιμος και προετοιμασμένος για το αναπάντηχο, για αυτό που μπορεί να έρθει ως έκπληξη. Καλή, κακή, εύκολη, δύσκολη, ευχάριστη, δυσάρεστη. Όλα είναι μέσα στη ροή της ζωής. Όλα είναι μέσα στην πρόνοια του Θεού. Θα υπάρξουν αλλαγές, μονοπάτια και διαδρομές που δεν τις περίμενα. Υπέροχες εκπλήξεις, ίσως και τρομακτικές εκπλήξεις όμως. Θα υπάρχουν καταστάσεις που θα με οδηγήσουν σε νέα ταξίδια. Εμπιστεύομαι ότι όλα αυτά τα τελικά θα με οδηγήσουν στο δρόμο εκείνο που η ύπαρξή μου και η ψυχή μου θα βρει την ολοκλήρωσή της. Και το άλλο είναι του γέροντος Παϊσίου που λέει ότι η εμπιστοσύνη στο Θεό είναι μια συνεχής μυστική προσευχή. Το να αφήνουμε δηλαδή στη ροή των γεγονότων και της πρόνοιας είναι μια ουσιαστικά προσευχή αυτό το πράγμα. Που φέρει αθόρυβα, λέει, τις δυνάμεις του Θεού εκεί που χρειάζονται την ώρα που χρειάζονται. Ο Άγιος Προφήρος έλεγε ότι όταν θα φτάνει στο σημείο της απότης απελπισίας, σαν κάτι θα εμφανίζεται. Θα έρθει μια έκπληξη. Εκεί που δεν το περιμένεις. εκεί που πλέον έχεις παραιτηθεί. Γιατί συνήθως όταν εμείς οι άνθρωποι θέλουμε να οδηγήσουμε τα πράγματα κάπου, τα μπουρδουκλώνουμε, τα κάνουμε χειρότερα. Το άγνος μας, η αιμονή μας τα κάνει πολύ χειρότερα. Εάν πούμε τώρα αυτή τη στιγμή ότι πρέπει, θέλω να ηρεμήσουμε όλοι, δεν θα ηρεμήσει κανείς. Γιατί ακριβώς το κάνουμε στόχο. Και ο στόχος αγχώνει. Ο στόχος έχει προσδοκία, έχει αναμονή μέσα ο στόχος. Έχει όρια χρονικά, πότε θα γίνει, δεν έγινε ακόμη, πότε θα γίνει. Μια φορά είχα πει ενός, λέω, ήταν ταραγμένος, του λέω, έλα να προσευχηθούμε, λέω, μαζί να ηρεμήσεις, κλείσε τα μάτια σου. Στάκλεισε τα μάτια του. Και έλεγα με προσευχές εκεί πέρα, κοιτούσα από το άλλο μάτι. Και κάτι λίγο γενικά ήταν άνοιξε. Δηλαδή, περίμενε. Πότε θα ηρεμήσουμε, πότε θα έρθει, πότε. Άλλοι λένε, πάτε, κάνω κουμποχίνια, αλλά δεν έχω διαθμό το άξιστο φως. Λέω, δες πρώτο φως τη λάμπας και σιγά σιγά λέω, θα φτάσει και η ώρα εκείνη. Μόλις όμως παραιτηθείς από αυτήν την αγωνία του στόχου και κάνεις τα πράγματα με μία απλότητα, συνεχίζεις να προσέξεις, αλλά με μία απλότητα, δεν περιμένεις κάτι. Δεν περιμένεις κάτι. Πάρα πολλοί διαρωτούν και λένε, πάτε, καλά, προσευχήθηκα. Δεν λέω, ξέρω εγώ να κάνεις καλά το φαγητό, τι να πω. Δεν ξέρω. Δεν είναι συνταγή αυτό το πράγμα. Δεν είναι μια συνταγή, δεν είναι μια χημεία αυτό το πράγμα. Είναι μια κατάσταση η οποία δίδεται, η οποία έρχεται. Και έρχεται όταν εσύ έχεις κατεβάσει τους διακόπτες του εγώ που επιμένει να ορίζει αυτό τα πράγματα. Έτσι. Να μην χάνεις λέει ποτέ την εμπιστοσύνη στο Θεό, να μην σφίγεσαι με τη στενή σου ανθρώπινη λογική. Να μην σφίγεσαι με τη στενή σου ανθρώπινη λογική και βασανίζεσαι και εμποδίζεις να έρθει η Θεία Βοήθεια. Η εμπιστοσύνη του εαυτού σου και της εργασίας στο Θεό μετά από την ανθρώπινη συνετή ενέργειά σου πολύ θα βοηθήσει, αλλά θα βοηθήσει πολύ και τους άλλους ανθρώπους. Οπότε κλείνοντας, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι θα πρέπει με πολύ απαλά καθημερινά βήματα να αρχίσουμε να εμπιστευόμαστε τον Θεό. Να εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας και να εμπιστευόμαστε τη ζωή. Να μην θέλουμε και να μην επιζητούμε την τελειότητα. Να μην επιζητούμε τον τέλειο απόλυτο έλεγχο. Να πάψουμε να περιμένουμε να γίνονται τα πράγματα όπως εμείς και μόνο τα φανταζόμαστε. Να αφήσουμε ένα αλλά. Να αφήσουμε ένα ίσως, να αφήσουμε μια δυνατότητα στο Θεό να επέμβει και να δημιουργήσει μια έκπληξη, κάτι, ένα σενάριο που εμείς δεν το είχαμε φανταστεί για τις υποθέσεις μας. Μην έχουμε την ψευδέστηση ότι μπορούμε να τα ελέγξουμε όλα και μην έχουμε την ψευδέστηση ότι τα ξέρουμε όλα, ότι τα γνωρίζουμε όλα. Να αφήσουμε και να πλατείνουμε την ύπαρξή μας στο θαύμα. Το θαύμα είναι αυτή η έκπληξη εκείνου που δεν περίμενες, εκείνου που δεν φανταζόσουν, εκείνου που δεν μπορούσες εσύ να ερμηνεύσεις. Είναι το αλλιώς της ζωής. Είναι ο Θεός που σου κλείνει το μάτι με έναν άλλο τρόπο που εσύ δεν μπορούσες να φανταστείς και μπορεί να έρθει μέσα από μια αποτυχία, μέσα από μια δυσκολία, μέσα από μια αναποδιά. Το ζήτημα και το αίτημα είναι να είμαστε ανοιχτοί. Εδώ θα σταματήσω εγώ και θα δώσουμε 10 λεπτά περίπου, 1-2-3 ερωτήσεις δηλαδή, οι οποίες όμως, σας παρακαλώ πάρα πολύ, να είναι πάνω στο θέμα το οποίο κουβεντιάσαμε, έτσι. Και μόνο στο θέμα το οποίο κουβεντιάσαμε, σε αυτό πάνω στο θέμα, μια-δύο ερωτησούλες. Έτσι, οι οποίες κάτι δεν καταλάβατε, κάτι θα τα διευκρινίσουμε καλύτερα, μια απορία. Ναι, δεν ξέρω, έχουμε μικρόφωνο εδώ.
1: Μπορώ να φωνάζω, δεν έχω
0: πρόβλημα. Ναι, έλα.
1: Περιγράφει μια ανθρώπινη συμπεριφορά που φαντάζομαι ισχύει για τις περισσότερες
0: φορές. Δεν βρήκαμε μάλλον ένα μικρόφωνο, βρήκαμε.
1: Δεν το προσδοκούσα, είναι αλήθεια.
0: Είδες. Δεν το περιμένεις.
2: Συμπεριφορά που φαντάζομαι ισχύει για τους περισσότερους από εμάς, ενός παραπώνου που δεν εκτιμούμε αυτά που έχουμε, δεν είναι ας πούμε καινούργια πράγματα που δεν μας έρχονται ποτέ. Αυτή η συμπεριφορά είναι μια ανθρώπινη δημιουργία, μια ανθρώπινη ανακάλυψη ή έτσι με θυμούργησε ο Παντοδύναμος. Και δεύτερον, είπατε ότι ο άνθρωπος βάζει στόχους, έχει προσδοκίες. Ο Θεός έχει στόχους και προσδοκίες από εμάς. Ευχαριστώ.
0: Ωραία, αν το ξεχάσω να το ξαναπείς, εντάξει. Γιατί είναι όλες γραμμένες. Οπότε να το ξαναπείς. Λοιπόν, το πρώτο. Ποιο ήταν το πρώτο?
2: Η ανθρώπινη συμπεριφορά παραπώνει.
0: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι ο άνθρωπος έχει φτιαχτεί, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο για τη μουρμούρα, έτσι. Αλλά σίγουρα έχει φτιαχτεί. Δηλαδή στην Εκκλησία λέμε, στην θεολογία λέμε ότι ο άνθρωπος, στη μορφή που σήμερα το ξέρουμε, είναι ο μεταπτωτικός άνθρωπος. Δηλαδή ο άνθρωπος εκπεσώνει από τον παράδεισο, από την τελειότητα, από την τέλεια μορφή. Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος μέσα του έχει μία διαρκή, ένα πόθο για να συναντάει συνέχεια το τέλειο. Από τη μέρα που θα γεννηθεί, αυτό το οποίο αναζητά είναι τελειότητα. Δηλαδή, τέλειους φίλους, τέλειους γονείς, τέλειο σχολείο, τέλειο δάση, πάντα αυτό ζητάμε. Ζητάμε πάντα τέλειες συμπεριφορές απέναντί μας, αυτό ζητάμε. Αυτό από τη μία πλευρά είναι μία εγγενής δείξα που υπάρχει όντως μέσα μας, γιατί ουσιαστικά είναι ότι ζητάμε τον ίδιο τον Θεό, δηλαδή, τον δημιουργό μας. Ζητάμε αυτή την αρχαίγονη μνήμη του παραδείσου που έχουμε μέσα μας, τις τελειότητες, ας πούμε. Αλλά συγχρόνως μπορεί να γίνει και μία νεύρωση. Συγχρόνως δηλαδή μπορεί να γίνει αυτό που λέμε μία τελειοθυρία, μία τελειομανία. Οπότε αυτό είναι μία διαδικασία πάλι μες στη ζωή μας. Να μπορέσουμε σιγά σιγά να μετατραπούμε σε όντα ευχαριστιακά και δοξολογικά. Να μπορούμε να δοξάζουμε και να ευχαριστούμε. Δεν είναι τόσο εύκολο. Έτσι. Γιατί υπάρχει μέσα μας αυτός ο καημός προς την τελειότητα, προς το τέλειο. Διότι δεν μας χωράει ο κόσμος, δεν μας χωράει το σύμπαν, δεν μας χωράνε οι καταστάσεις. Είναι αυτή η δίψα που έχουμε μέσα μας. Εάν λοιπόν αυτή η δίψα δεν γίνεται καταστροφική, αν αυτή δεν γίνεται νεύρωση, αν αυτή δεν γίνεται άγχος καταστροφικό, είναι καλό γιατί είναι μια δημιουργικότητα. Θέλεις κάτι καλύτερο. Έτσι. Δεν είναι κακό αυτό, αλλά συγχρόνως είσαι συμπληρωμένος ότι ζητάς το κάτι καλύτερο μέσα σε μια συνθήκη η οποία δεν είναι τέλεια. Άλλο ζητάω το τέλειο, άλλο ζητάω το καλύτερο. Έτσι. Αλλά συγχρόνως συμφιλιώνω με αυτό το οποίο υπάρχει. Συμφιλιώνω με αυτό το οποίο υπάρχει. Λέω, είμαι αυτός. Έχω αυτά τα καλά και αυτά τα κακά. Τι μπορώ να κάνω με αυτό το υλικό το οποίο έχω? Μπορώ να το βελτιώσω? Μπορώ να το αναπτύξω? Αν δεν μπορώ, μπορώ να ζήσω με αυτό το οποίο έχω. Το δεύτερο είναι, εάν ο Θεός ζητάει πράγματα από εμάς, έτσι. Αν έχει στόχους, ο στόχος του Θεού, αν μπορούμε να δώσουμε στον Θεό στόχο, γιατί αυτό είναι μια ανθρωπομορφική έκφραση, αν μπορούμε να δώσουμε λοιπόν στον Θεό στόχο, είναι ότι ο Θεός ήθελε να μοιραστεί την ύπαρξή του, δηλαδή αυτή την αθανασία και αιωνιότητά του, αυτή τη ζωή τη θεϊκή, με ένα άλλο πλάσμα. Αυτό είναι ο άνθρωπος και η κτήση γενικότερα. Ιδιαίτερος ο άνθρωπος. Οπότε αυτό είναι το μόνο που θέλει ο Θεός. Από εκεί και πέρα ο Θεός γνωρίζει την ανθρώπινη συνθήκη, γνωρίζει ότι είμαστε αδύναμοι, γνωρίζει ότι δεν είμαστε τέλειοι, γνωρίζει ότι μέσα μας υπάρχει ο θάνατος και όλη αυτή η εντροπία, δηλαδή αυτή η κατάσταση η οποία μας αποδυναμώνει, ρέπομαι ας πούμε προς την αποδόμηση. Τα γνωρίζει όλα αυτά, γι' αυτό και δεν ζητάει να είμαστε τέλειοι. Ζητάει να είμαστε ειλικρινείς. Δεν ζητάει την τελειότητα, ζητάει την αυθεντικότητά μας. Να είμαστε αυθεντικοί. Ζητάει την ανθρωπινότητά μας. Δηλαδή, αν δούμε στο Ευαγγέλιο, δεν ζήτησε από κανένα ο Χριστός, δεν ζήτησε από κανένα το τέλειο βίο. Την πόρη δεν ζήτησε κανένα τέλειο βίο. Ζητάει όμως την εσυναίσθηση, ζητάει τη μετάνοια, την ειλικρίνειά της. Από τον τελώνει, ζητάει τέλειο βίο. Παίρνει όμως το γεγονός ότι αυτός είναι ένας ειλικρινής άνθρωπος. Και λέει, εγώ είμαι ένας παλιοκλέφτερος, είμαι ένα τίποτα. Εγώ δεν είμαι κάτι, αλλά σ' αγαπάω, σε προσδοκώ, σε θέλω, σε επιθυμώ. Επιθυμώ την τελειότητα, επιθυμώ τη σχέση μαζί σου, αλλά εγώ δεν είμαι κάτι. Σε όλους, αν δείτε, ο Χριστός έχει εκτιμήσει την αυθεντικότητά τους, την ειλικρίνειά τους. Οπότε ο Θεός δεν ζητάει από εμάς την τελειότητα με την έννοια δηλαδή της ηθικής απόλυτης τελειότητας. Αλλά ζητάει από εμάς αυτή την αυθεντικότητα της ζωής. αυτή την αυθεντικότητα του βίου μας, τη μετάνοια που λέμε, την ειλικρίνεια. Τι είναι η μετάνοια, μια ειλικρίνεια είναι η μετάνοια. Είναι μια ειλικρίνεια. Και ειλικρίνεια, ότι παραδέχομαι τα υπαρκτικά μου όρια. Γνωρίζω ότι δεν είμαι τέλειος. Γνωρίζω ότι είμαι ελλειπής. Και αυτό φέρνει μια κατανόηση και φέρνει και μια αγάπη και φέρνει μια κατανόηση στον άλλο άνθρωπο. Έτσι. Αυτά. Άλλο θέλει κάτι. Άλλο.
3: Θα μείνω στο ίδιο θέμα για το οποίο συζητάτε. Αν αυτό που λέτε είναι ακριβώς έτσι, θα μπορούσατε να μας διευκρινίσετε αυτό που γράφετε στην Καινή Διαθήκη. Άγιοι γίνεται, ότι εγώ Άγιος είμαι. Αν αυτό δεν είναι μια προσδοκία που έχει από εμάς.
0: Και σε άλλο σημείο που λέει τέλειοι γίνεστε, καθώς τέλειος είμαι εγώ και καθεξής.
3: Και τι έννοια έχει αυτό το τέλειο και άλλο γίνεται.
0: Εκτήρημον γίνεστε, καθώς πατήρημον εκτήρημον εσύ και καθεξής. Κοιτάξτε να δείτε. Το πρώτο που πρέπει να πούμε σε αυτό είναι ότι αυτά τα χωρία όλα ερμηνεύονται με το γεγονός της συμμετοχής του ανθρώπου στην Εκκλησία. Δηλαδή, αυτό το οποίο είναι τέλειο και άγιο είναι η Εκκλησία. Δηλαδή, το μυστήριο της Εκκλησίας. Δηλαδή, η Θεία Ευχαριστία. Οπότε, μετέχοντας μέσα εκεί, μεταλαμβάνω τις τελειότητες. Η τελειότητα δεν είναι ανθρώπινο κατόρθωμα. Ούτε οι Άγιοι ήταν τέλειοι. Και οι Άγιοι είχαν λάθη. Και είχαν γράψει και λάθη και είχαν πει και λάθος πράγματα. Παραδείγματος χάρη, Άγιος Γρηγόριος Νύσης μίλησε περί αποκαταστάσεως των πάντων. Η Εκκλησία δεν το δέχτηκε και το θεώρησε λάθος. Και άλλα. Η Αγία Γραφή λέει ότι και των Αγίων άψετε μόνος. Δηλαδή δεν υπάρχει άνθρωπος τέλειος. Τέλειος είναι ο Θεός. Οπότε ζητάει από εμάς τελειότητα, δηλαδή να μετέχουμε στη δική του τελειότητα. Που είναι η Εκκλησία, που είναι η Θεία Ευχαριστία, που είναι η Θεία Κοινωνία. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι σίγουρα ο Θεός μας αποκαλείται έναν τρόπο ζωής, ο οποίος τρόπος ζωής, όντως κατά τα ανθρώπινα δεδομένα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί. Σου ζητάει να αγαπήσει τον εχθρό σου. Σου ζητάει να αγαπήσει το που σου κάνει κακό. Να συγχωρήσει το που επιβουλεύεται την ύπαρξή σου. Δηλαδή ουσιαστικά να ξεπεράσεις τα αίσθητα αυτοσυντήρησης. Και άλλα. Αυτό είναι δύσκολα πράγματα αυτά. Γι' αυτό και λένε στην Εκκλησία περιφραστά ότι αυτά επιτυχάνονται μόνο με τη χάρη του Θεού, μόνο με την ενίσχυση της βοήθειας του Θεού. Ανθρωπίνος, απολύτως ανθρωπίνος, δεν γίνεται. Εμείς λοιπόν ο Θεός μας θέτει ένα στόχο. Γιατί ξέρει ότι ο άνθρωπος έτσι λειτουργεί. Ο στόχος μας είναι να φτάσουμε εκεί. Αλλά μέχρι να φτάσουν και αν φτάσουν άλλο σύστημα. Αυτό δεν ακυρώνει όμως την προσπάθειά μου. Αν πάω στο πρώτο σκαλοπάτι, στο δεύτερο, στο τρίτο, στο τέταρτο. Αλλά υπάρχει ο στόχος για να θυμίσει πάντα που πρέπει να πάμε. Ότι πρέπει να φτάσουμε εκεί. Στο να φτάσω να μπορώ να συγχωρώ τον εχθρό μου. Αυτό δεν θα γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Δεν θα ξυπνήσω να προηγηθώ, είμαι έτοιμος να πάω να το κάνω αυτό το πράγμα. Θέλει μια προσπάθεια και θέλει και τη χάρη του Θεού. Αλλά μπορώ όμως να κάνω βήματα προς αυτό. Δηλαδή, να μην κάνω το κακό που μου έκανε. Να μην τον κατηγορώ σε όποια παρέα κάτσω. Να μην δημιουργώ ίδρυκες εναντίον του. Να μην σκέφτομαι το πρωί μέχρι το βράδυ πώς θα του κάνω κακό ή να χαίρομαι στην ιδέα της καταστροφής του. Και αυτά είναι στάδια. Έτσι. Οπότε η τελειότητα ανήκει μονάχα στο Θεό. Εμείς μετέχουμε σε αυτή τη τελειότητα. Μας καλεί λοιπόν ο Θεός. Μας καλεί ουσιαστικά να έρθουμε στην τελειότητά του, να έρθουμε στην πραότητά του, να έρθουμε στην ειρήνη του. Και αυτό δίνεται χαρισματικά, έτσι. Με τη χάρη του. Πώς ελκύει με τη χάρη του Θεού, με ρώτησες. Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Πώς ελκύει με τη χάρη του Θεού. Οι εντολές που μας έχει δώσει ο Χριστός μέσα στο Ευαγγέλιο είναι εντολές που μέσα κρύβουν τη χάρη του για μια άλλη πατέρα. Δηλαδή, στην προσπάθειά μου να αγαπήσω, να συγχωρήσω, στην προσπάθειά μου, δεν σημαίνει ότι έχω καταφέρει. Στην προσπάθειά μου να προσευχηθώ, δεν σημαίνει ότι έχω καταφέρει να φτάσω στην καθαρή προσευχή. Στην προσπάθειά μου να ελπίζω, δεν σημαίνει ότι πάντοτε ελπίζω, απογοητεύομαι κιόλας. Στην προσπάθειά μου λοιπόν αυτή, στην προσπάθεια να πλησιάσω το λόγο του, να εφαρμόσω τις εντολές του, έρχεται η χάρη του Θεού. Και με τη μετοχή μου στο σώμα της Εκκλησίας, δηλαδή στη Θεία Ευχαριστία, στη Θεία Κοινωνία, στο μυστή της εξομολόγησης, προσευχόμενος, όλα αυτά ελκύουν η χάρη του Θεού. Όταν όλα αυτά συνοδεύονται με μια βάση, η οποία είναι όλος ο χριστιανισμός, που είναι η αγάπη. Γιατί δίχως αυτή όλα αυτά είναι κενά, έτσι. Δεν έχει κανένα νόημα να μυστεύεις αν δεν αγαπάς. Αν δεν προσπαθείς να αγαπάς, να μην το λέω απόλυτα να αγαπάς, γιατί αυτό έχει ένα σύστημα απολυτότητας. Αν δεν προσπαθείς τουλάχιστον να αγαπάς. Αν δεν προσπαθείς να συγχωρείς. Και έτσι σιγά σιγά μπαίνουμε μέσα στη ζωή του Θεού και ο Θεός μπαίνει μέσα στη ζωή μας. Αρχίσουμε να ανταλλάσσουμε ζωές. Αρχίσει σιγά σιγά να γίνει συγκυρασμός μαζί του. Δηλαδή αυτός να έρθει μέσα σε εμάς και εμείς να μπαίνουμε μέσα σε αυτόν.

0: Γόνιμη γη. Το πνευματικό ταξίδι της εγκυμοσύνης. Το βιβλίο από τις εκδόσεις Ακρίτας της συγγραφέως Λάουρα Γιάνσον, βοηθού μητρότητας και θεολόγου. Επιμέλεια, παρουσίαση, Ειρήνη Περβολαράκη.
1: Αγαπητές μου ακροάτριες, αγαπητοί μου ακροατές, στην σημερινή μας εκπομπή, στην Γόνιμη Γη, θα αναφερθούμε στην 18η εβδομάδα της κοιήσεως με τίτλο «Φως».

Με το κεφάλαιο αυτό αρχίζουμε μία μικρή σειρά για τον βαθύτερο συμβολισμό της γένας. Τις επόμενες 3 εβδομάδες θα επικεντρωθούμε στη σπουδαία παραβολή που χρησιμοποιεί ο Χριστός για να μας διδάξει τα σχετικά με τη σωτηρία. Για να μπεις στην αγάπη του Θεού, μας λέει, χρειάζεται να ξαναγεννηθείς. Σε βεβαιώνω πως αν δεν γεννηθεί κάποιος ξανά, δεν μπορεί να δει τη Βασιλεία του Θεού. Από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Οι λέξεις «γεννηθεί ξανά» σηκώνουν βαρύ πολιτισμικό φορτίο και συχνά μπαίνω στον πειρασμό να τις προσπεράσω. Αλλά επειδή είμαι έγκυος, τα αυτιά μου έχουν την τάση να πιάνουν κάθε αναφορά σε γένα. Είναι σαν να ακούω τα λόγια του Χριστού για πρώτη φορά, όπως ο Νικόδημος, και η περίεργη αμεσότητά τους με εντυπωσιάζει. Χρειάζομαι και εγώ διευκρινήσεις. Πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος ηλικιωμένος πια να γεννηθεί ξανά? Μπορεί να μπει για δεύτερη φορά στην κοιλιά της μητέρας του και να γεννηθεί? Η γένα για την οποία μιλά ο Χριστός είναι μια πνευματική γέννηση που γίνεται δια του βαπτίσματος. Αλλά γιατί ο Χριστός διαλέγει το λεξιλόγιο του τοκετού για να μιλήσει για τη σωτηρία? Τι κοινό έχουν η φυσική και η πνευματική γένα? Τι είναι αυτό στον τοκετό που φανερώνει τόσο εύστοχα τη δεύτερη γένα? Τις επόμενες εβδομάδες θα ασχοληθούμε με τα ερωτήματα αυτά και θεωρώ ότι βάζοντας τη γένα και τη σωτηρία δίπλα-δίπλα, όπως έκανε ο Χριστός, κατανοώ καλύτερα την κάθε μια σε σχέση με την άλλη.

Το παιχνίδι του φωτός είναι συχνά πολύ ιδιαίτερο στη γέννα ενός παιδιού. Το ζεστό νερό ρίχνει κυματιστές αντανακλάσεις στο ταβάνι. Το λάδι γλιστρά, ο υδρότας λάμπει. Ξημερώνει η μέρα που μία γυναίκα ετοιμάζεται να γεννήσει το μωρό της. Πολλές φορές έχω στραφεί σε γυναίκες που κυλοπονάνε και ανάμεσα σε δύο συστολές, «Κοίτα», τους ψιθυρίζω και δείχνω προς το παράθυρο, καθώς το πρώτο φως τρυπώνει στο δωμάτιο. «Ξημερώνουν τα γενέθλια του μωρού σου». Σαν τις γάτες που αποζητούν την ιδιωτικότητα ενός ζεστού ντουλαπιού για να γεννήσουν τα γατάκια τους, στις πιο πολλές γυναίκες ο τοκετός ξεκινά όταν το σκοτάδι έχει απλωθεί. Και αυτές, από ένστικτο, προτιμούν να διατηρήσουν το μούχρωμα της νύχτας, χαμηλώνοντας τα φώτα. Από ψυχολογική άποψη, αυτό βοηθά την εξέλιξη του τοκετού. Η οκυτοκίνη πρέπει να συνδυαστεί με τη μελατονίνη, την ορμόνη της νύχτας, για να προκύψουν οι συσπάσεις που θα οδηγήσουν στον τοκετό. Οι υποδοχές μελατονίνης στη μήτρα έχουν πολλαπλασιαστεί κατά τις τελευταίες εβδομάδες της εγκυμοσύνης. Και έτσι, την ώρα του τοκετού, η μήτρα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στις διακυμάνσεις του φωτός. Και ενώ το σκοτάδι βοηθά, ο πολύ δυνατός φωτισμός, ιδιαίτερα από τεχνητές πηγές, μπορεί να λειτουργήσει ανασταλτικά, επειδή εμποδίζει την έκρηση μελατονίνης. Δυστυχώς, αυτό κάνει τις νοσοκομιακές συνθήκες ιδιαίτερα δυσμενείς για τον τοκετό. Και έτσι, μερικές φορές, η πελάτησα θα μου ζητήσει να σβήσω τα φώτα μετά από κάθε ιατρική διαδικασία. Άλλες φορές φέρνει μαζί της στη βαλίτσα του νοσοκομείου μάσκα ματιών.

Οι γυναίκες που γεννάνε στο σπίτι συνήθως έχουν μεγαλύτερο έλεγχο στο περιβάλλον τους. Γι' αυτό και συχνά την ώρα του τοκετού μόνος φωτισμός είναι το τζάκι και οι φλόγες των κεριών. Άλλοτε η γυναίκα επιλέγει το απόλυτο σκοτάδι, ενώ κάποιες μέες έχουν λάμπα κεφαλής για να δουλέψουν σε τέτοιες συνθήκες. Αλλά και το νεογέννητο επηρεάζεται από το φως την ώρα του τοκετού. Φανταστείτε, από την αρχή μεγαλώνει τυλιγμένο στις σκιές. Από τη 16η εβδομάδα της εγκυμοσύνης, όταν άρχισε να ανταποκρίνεται στο φως που διαπερνούσε τα σφραγισμένα του ματόκλαδα, ο κόσμος του φαινόταν σιωπηλός και θαμπός. Ακόμη και όταν πρωτάνοιξε τα μάτια, εκεί κατά τις 24 εβδομάδες, αυτό που είδαν ήταν ό,τι διαχέεται μέσα από τη σάρκα. Αν κάποιος κρατούσε ένα φακό πάνω στα τυχώματα του χώρου του, η κοκκινοπία να λαμπεί θα ήταν πιο πολύ ελκυστική αιτία για να πλώσει το χέρι παρά φωτεινή εισβολή. Τη στιγμή της γένας αναδύεται τρεμοπαίζοντας τα βλέφαρα σε έναν εντελώς καινούριο κόσμο και είναι σαν να βγαίνει σκουντουφλώντας από μια σκοτεινή σπηλιά στο φως της ημέρας. Το υποδέχεται κραυγαλαίο λευκό φως. Κάθε περίγραμμα είναι αιχμηρό. Καθώς τα μάτια προσαρμόζονται, τα πράγματα που πριν αντιλαμβανόταν ως σκιές εκτίθενται πλέον με αδιανόητη πληρότητα ενώπιον του. Γεννιέμαι, μεταξύ άλλων, σημαίνει λοιπόν βγαίνω στο φως. Ασφαλώς δεν είμαι η πρώτη που το βλέπει έτσι. Σε όλη την ιστορία της ανθρώπινης σκέψης, η γέννα και το φως είναι δίδυμες έννοιες. Για παράδειγμα, οι ρωμαϊκές θεότητες της τεκνογωνίας, Τζούνο και Ντιάνα, που υποτίθεται προστάτευαν τις επίτοκες, φέρουν και το επίθετο Λουτσίνα, φωτοφόρος. Η αντίστοιχη αρχαία ελληνική δευτερεύουσα θεότητα, η Ηλιθιία, συχνά απεικονίζεται με έναν πυρσό. Η αρχαίγονη διασύνδεση σελήνης και γυναικείας γονιμότητας είναι άλλο ένα παράδειγμα. Η πεποίθηση ότι η Πανσέλινος φέρνει μωρά επιμένει, παρότι οι έρευνες δεν αποδεικνύουν καμία σχέση. Και ο σύγχρονος ισπανικός όρος για τον τοκετό είναι «dar a luz», που σημαίνει κυριολεκτικά «φέρνω στο φως». «Φέρνω παιδιά στο φως» σημαίνει «τα εισάγω στην ομορφιά του κόσμου μας». «Μοιράζομαι μαζί τους κάτι πολύτιμο». Το φως μας είναι τόσο επιθυμητό, τόσο ηλαρό, όπως ψάλλουμε στον Εσπερινό. Στο καταχείμωνο, όταν οι ώρες της ημέρας είναι λίγες και η καταχνιά πολύ, πόσο λαχταρούμε το ηλιόφως. Τις πιο κρύες ημέρες απολαμβάνουμε τον ήλιο που λαμπειρίζει πάνω στο χιόνι και τα βράδια τα φώτα μας καλωσορίζουν στο σπίτι, φωτίζοντας χαρούμενα τα παράθυρα μέσα στον άνεμο και τη βροχή. Τους πιο ζεστούς μήνες, η Ανατολή που αντανακλά πάνω στα νερά φωτίζει διπλά και μας δίνει την εφρόσινη αίσθηση ότι είδαμε άλλη μία μέρα. Καθώς χαιρόμαστε τις τελευταίες αναλαμπές φωτός τα βράδια, το φως που σβήνει αποκαλύπτει λαμπρές επιστρώσεις του μοβ, του ροζ, του ροδακινή, του χρυσού. Τα πρόσωπα των αγαπημένων φωτίζονται αμυδρά. Κάθε ρητίδα, κάθε τόνος και έκφραση αχνοφαίνονται και οι καρδιές έρχονται κοντά. Και ποιος μπορεί να ξεχάσει τη νύχτα του Πάσχα? Αφού κυκλώσουμε την εκκλησία τρεις φορές μες στο σκοτάδι, μπαίνουμε για να βρούμε το εσωτερικό της φωτισμένο και αναστάσιμο.

Αυτός είναι ο λαμπρός κόσμος στον οποίο φέρνουμε τους γιους και τις κόρες μας. Ένας κόσμος με κατασκηνωτική πυρά. Φωτάκια στο χριστουγεννιάτικο δέντρο. Μετέωρα, φάρους, κεριά και λαμπερούς πολύτιμους λίθους. Αυτή είναι η φωτεινότητα που συναντούν την ημέρα που γεννιούνται. Αυτά είναι τα πάμφωτα μυστήρια που ατενίζουν με τα ολοκένουρια μάτια τους. Αυτή είναι η πλημμυρίδα εντυπώσεων που πρέπει να μάθουν να επεξεργάζονται. Καθόλου παράξενο λοιπόν που μας κοιτούν τόσο έντονα. Γιατί μπορεί να σκεφτούμε, το φως αναμοχλεύει τόσο την ψυχή και τα μάτια μας. Καθώς είναι εκθαμβωτικό, φαίνεται ότι εικονίζει κατά κάποιον τρόπο ένα βαθύτερο κάλος. Στη ζωή του Χριστού, το επίγειο φως παρουσιάζεται πολλές φορές ως σύμβολο του πνευματικού φωτός. Όταν γιατρεύει τον εκγενετή τυφλό, για παράδειγμα, δεν φωτίζονται μόνο τα μάτια, αλλά και η ψυχή του. Ο άνθρωπος αποκτά την όραση, αλλά και την ενόραση, ότι ο Χριστός είναι Υιός Θεού και ότι η ζωή του θα ολοκληρωθεί αν τον ακολουθήσει. Αλλά και το φυσικό σκοτάδι χρησιμεύει ως εικόνα του πνευματικού. Η συμπαντική τραγωδία της Σταύρωσης φαίνεται από το σκότος που κάλυψε τη γη από ώρας έκτης έως ώρας ενάτης, από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Και ποιο είναι αυτό το πνευματικό φως που το φυσικό μόνο να υπενυχθεί μπορεί? Δεν είναι το φως ενός άστρου που λάμπει στο διάστημα ή μια λάμπα αναμένη που φωτίζει κάτι που ήδη υπάρχει τριγύρω, αλλά το άκτιστο φως, λαμπρότητα που προϋπήρχε πριν ακόμη χωριστεί το κτιστό φως από το σκοτάδι. Είναι το ίδιο φως μέσα στο οποίο ο Θεός παρουσιάστηκε στον Μωυσή στο Σινά, σε μία βάτο που φλεγόταν αλλά δεν κατακαιγόταν. Είναι η στήλη πυρός μέσα στο σκοτάδι με την οποία ο Θεός οδήγησε τον λαό του στην ελευθερία. Είναι το απάβγασμα της δόξης του προσώπου του Χριστού, ο ήλιος της δικαιοσύνης που είπε «Εγώ είμαι το φως του κόσμου». Είναι το φέγγος των ενδυμάτων του Χριστού κατά τη μεταμόρφωση που έγιναν αστραφτερά, λευκά πολύ σαν το χιόνι, τέτοια που κανένας τεχνίτης έμπειρος δεν μπορεί να λευκάνει έτσι. Είναι η κάθοδος του Χριστού στον Άδη το Μέγα Σάββατο για να καταλύσει το βασίλειό του με τη λαμπρότητα της ζωηφόρας αγάπης του. Είναι η ανατολή ανατολών που φωτίζει τις ανθρώπινες καρδιές. Είναι φως που σαν την αυγή επισκέπτεται το σκοτάδι μας και μας ξυπνά. Σήκω πάνω, σή που κοιμάσαι και αναστήσω από την νέκρα και τον θάνατο και θα σε φωτίσει ο Χριστός. Είναι το φως των Αγίων που ενικούνται από τόση αγιότητα ώστε τα πρόσωπά τους φεγκοβολούν τη δόξα του. Είναι η δόξα που αντανακλά στους αγγέλους, όπως εκείνον που ανήγγειλε την Ανάσταση, που η όψη του ήταν σαν την αστραπή. Είναι η θερμή λάμψη του Παραδείσου, όπου η πόλη του Θεού δεν έχει ανάγκη από τον ήλιο ούτε από τη σελήνη. Η γαρδόξα του Θεού εφώτισεν αυτήν.

Σε λίγους μήνες, το μωρό μου θα κάνει το μεγάλο βήμα προς τα έξω, προς το επίγειο μονοπάτι του κάτω από τον φωτεινό ουρανό. Το ταξίδι για να βγει από το σκοτάδι της μήτρας θα είναι η πρώτη του γέννηση. Αυτή που θα κάνει εφικτή και τη δεύτερη, την πνευματική. Αλλά θα είναι και κάτι άλλο. Μια προφητική πράξη που θα συμβολίζει την κίνηση της ανθρώπινης ψυχής προς το άκτιστο φως. Η έξοδος από τη μήτρα προεικονίζει τον πνευματικό φωτισμό. Ο λαός που κάθεται στο πνευματικό σκοτάδι είδε φως μέγα και σε εκείνους που κάθονται σε χώρα και σκιά θανάτου ανέτειλε φως. Από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Ίσως αυτό να εννοούσε ο Χριστός όταν μίλησε για δεύτερη γέννα. Τα παιδιά του Θεού πρέπει να βγουν στο θείο φως, ακριβώς όπως τα παιδιά κάθε ανθρώπου φωτίζονται από το φως του ήλιου όταν γεννιούνται. Η θερμή λαμπρότητα του Θεού θα αναπαύεται πάντα πάνω στο παιδί μου, ανεξάρτητα από τον δρόμο που θα επιλέξει στη ζωή του. Είτε αναγνωρίζετε είτε όχι, η φωτεινή αγάπη του Θεού φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Ανατέλει τον ήλιο του σε πονηρούς και αγαθούς. Όπως ο τυφλός που πάσχει από ημικρανία αποστρέφεται το φως που δεν αντιλαμβάνεται, μπορεί να συμβεί, ακόμα και κάποιος που δεν γνωρίζει το φως συνεχίζει να βιώνει τα αποτελέσματά του. Ναι, έχω την ευκαιρία να στρέψω το παιδί μου ενεργά προς τον φωτεινό δρόμο. Το σώμα μου θα οδηγήσει το σώμα του προς το επίγειο φως. Με τον ίδιο τρόπο, η καρδιά μου μπορεί να στρέψει την καρδιά του προς το ουράνιο φως. Αφού δει τον ήλιο την μέρα που θα γεννηθεί, μπορώ να το οδηγήσω στο φώτισμα του βαπτίσματος και στον φωτισμό των Αγίων Μυστηρίων, της προσευχής, και τέλος στον φωτισμό της Βασιλείας, έτσι ώστε όλη του η ζωή να είναι μία πρόοδος προς την ένωση με τον Θεό.

να ντούμε και το θείο φως. Μετά τη συνάντησή του με τον Θεό, ο Μωυσής χρειάστηκε να καλύψει το φεγκοβόλο πρόσωπό του για να μην τρομοκρατήσει το λαό του. Ο Απόστολος Παύλος τυφλώθηκε προσωρινά όταν συνάντησε τον αναστημένο Ιησού πορευόμενο στο Δαμασκό. Και τα μάτια του Αγίου Σεραφείμ του Σάροφ έλαμπαν τόσο από αγιότητα, ώστε ο επισκέπτης του, ο Μωτοβίλοφ, δεν άντυχε να τον κοιτάζει κατά πρόσωπο. Στη ζωή μας, η θεϊκή ακτινοβολία φέρνει στο φως τις σκοτεινότερες γωνιές της ψυχής μας, κάνοντας ορατά τα κρυμμένα και θέτοντάς τα υπό το φως της κρίσης του Θεού. Μπορεί να είναι αυτό ακριβώς που χρειαζόμαστε. Μπορεί όμως και να αποδειχθεί εξαιρετικά άβολο. Ωστόσο, φέρνω το παιδί μου στο φως του Θεού, επειδή ξέρω ότι μόνον εκεί οι κουρασμένες ψυχές βρίσκουν τη σωτηρία. Μετά τον τοκετό λοιπόν, το επόμενο βήμα είναι ξεκάθαρο. Στις 40 ημέρες, κατά τα θέσμια της Εκκλησίας, μπορώ να το φέρω στο βάπτισμα, το λεγόμενο και φώτισμα. Η ωραία αυτή ακολουθία είναι γεμάτη με συμβολισμούς φωτός. «Εφωτίσθης», αναφωνεί ο ιερέας στο νεοφώτιστο παιδί. Στη συνέχεια, ολόκληρο το σώμα του χρύεται. Μόνον εμείς που ζούμε στην εποχή του ηλεκτρισμού μπορούμε να χάσουμε την αρχαία διασύνδεση που υπάρχει ανάμεσα στο λάδι και στο φως, αφού αυτό ήταν η κύρια πηγή φωτός όταν έπεφτε η νύχτα επί αιώνες αιώνων πριν από τον 20ο. Προς το τέλος της ακολουθίας του βαπτίσματος, το μωρό ενδύεται με καινούριο λευκό χιτώνα. «Χιτώνα μη παράσχου φωτεινών, ο αναβαλόμενος φως ο σημάτιον, πολυέλεε Χριστέ, ο Θεός ημών», ψάλλει ο χορός, καθώς δίνουν το μωρό μου. Αλλά ο συμβολισμός του φωτός δεν περιορίζεται μόνο στην ημέρα του βαπτίσματος. Μετέχω σε αυτό κάθε φορά που σταματώ για να ανάψω ένα κερί μπαίνοντας στην εκκλησία ή ένα ρεσό στον πάγκο της κουζίνας. Κάθε φορά που οι ορμόνες της εγκυμοσύνης με καταβάλουν ή ακούω ένα δυσάρεστο νέο, μπορώ να κάνω μία παύση και να ανάψω μια φλογίτσα. Αυτό δεν με βοηθά μόνο στην προσευχή. Το κερί μου συμβολίζει τη θερμή αγάπη μου προς τον Θεό. Το διάπλατο άνοιγμα της καρδιάς μου για να δεχθώ το θείο φως. Τη ζέση που τόσο επιθυμώ να αποκτήσω. Μπορεί να δυσκολεύομαι να κρατήσω την προσευχή ζωντανή στην καρδιά μου, περισσότερο από μερικές στιγμές κάθε φορά, αλλά ένα κερί καίει αδιάλειπτα από τη στιγμή που η φλόγα αγγίζει το φυτίλι του μέχρι ότου λιώσει εντελώς. Αν ανάβω καντήλι στο εικονοστάσι, η φλόγα του μπορεί να μένει αναμένη συνεχώς. Το ταπεινό του φως συμβολίζει ορατό κάλεσμα σε προσευχή στο κέντρο του σπιτιού μου.

Καθώς προετοιμαζόμαστε να εισαγάγουμε τα παιδιά μας τόσο στο επίγειο όσο και στο ουράνιο φως, ας επιτρέψουμε και στον εαυτό μας να μπει πληρέστερα σε αυτό. Ας τον ανοίξουμε διάπλατα στο φέγγος της αγάπης του, ώστε να μην μείνει ούτε μία σκοτεινή γωνιά. Ας γεννηθούμε. Αυτή τη φορά, άνωθεν.

0: γόνιμη γη. Το πνευματικό ταξίδι της εγκυμοσύνης. Το βιβλίο από τις εκδόσεις Ακρίτας της συγγραφέως Λάουρα Γιάνσον, βοηθού μητρότητας και θεολόγου. Επιμέλεια, παρουσίαση, Ειρήνη Περβολαράκη.
1: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τον Τιμόθεον. Α Τιμόθεον, κεφάλαιον πρώτον. Παύλος Απόστολος Ιησού Χριστού κατ' επιταγήν Θεού Σωτήρος ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού της Ελπίδος ημών, Τιμοθέο γνησίω τέκνο εν πίστη. Χάρις, έλεος, ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Χριστού Ιησού του Κυρίου ημών. Καθώς παρεκάλεσάσαι προς μήν εν Εφέσο, πορευόμενος εις Μακεδονίαν, ή να παραγγείλεις τη σημείετερο διδασκαλήν, μη δε προσέχειν μύθις και γενεαλογίες απεράντης, έτινες ζητήσεις παρέχουση μάλλον η οικονομίαν Θεού την εν πίστη. Το δε τέλος της παραγγελίας εστίν αγάπη καθαράς καρδίας και συνειδήσεως αγαθής, και πίστεως ανυποκρίτου, όντινες αστοχήσαντες εξετράπησαν εις ματαιολογίαν, θέλοντες είναι νομοδιδάσκαλοι, μη νοούντες μήτε αλέγουσι, μήτε περιτίνων διαβεβαιούνται. Είδαμεν δε ότι καλός ο νόμος, εάν της αυτονομήμος χρείται, ειδός τούτο, ότι δικαίω νόμος σου κείται, ανόμις δε και ανυποτάκτης, ασεβέσι και αμαρτωλής, ανοσίης και βεβήλης, πατρολόες και μητρολόες, ανδροφόνης, πόρνης, αρσενοκίτες, ανδραποδιστές, ψεύστες, επιόρκης, και ήτι έτερον τη υγιενούς η διδασκαλία αντίκειται, κατά το Ευαγγέλιον της δόξης του μακαρίου Θεού, ο επιστεύθην εγώ. Και χάριν έχω το ενδυναμώσαντε μη Χριστό Ιησού το Κυρίο ημών, ότι πιστών με ηγήσατο, θέμενος εις διακονίαν των πρώτερων όντα βλάσφημων και διώκτην και υβριστήν. Αλληλεήθην, ότι αγνοών επίησα εν απιστία, υπερεπλεώνασε δε η χάρις του Κυρίου ημών με τα πίστεως και αγάπης της εν Χριστώ Ιησού. Πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος, ότι Χριστός Ιησούς ήλθεν εις τον κόσμο να μαρτωλού σώσε, ον πρώτο σημεί εγώ. Αλλά δια τούτο ηλεήθην, ή να ενεμή πρώτο ενδείξεται Ιησούς Χριστός την πάσαν μακροθυμίαν, προς υποτύπωσιν των μελώντων πιστεύειν επ' αυτό η ζωήν αιώνιον. Το δε βασιλεί των αιώνων, αφθάρτο, αοράτο, μόνο σοφό Θεό, τιμή και δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ταύτην την παραγγελίαν παρατίθε μέση τέκνον Τιμόθεε, κατά δας προαγούσας επί σε προφητείας, ή να στρατεύει εν αυτές την καλήν στρατείαν, έχουν πίστην και αγαθήν συνείδησιν, ίντινες αποσάμενοι περί την πίστην εναβάγησαν, όνεστη Ημένεος και Αλέξανδρος, ους παρέδοκα το σατανά, ή να παιδευθώσει μη βλασφημήν. Πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τον Τιμόθεο, κεφάλαιο πρώτο. Ο Παύλος, Απόστολος του Ιησού Χριστού με εντολή του Σωτήρα μας Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού που είναι η ελπίδα μας, προς τον Τιμόθεο, το γνήσιο παιδί μου κατά την πίστη. Εύχομαι ο Θεός ο Πατέρας και ο Ιησούς Χριστός ο Κύριός μας να σου δίνουν τη χάρη, το έλεος και την ειρήνη. Όπως σε παρακάλεσα όταν έφευγα για τη Μακεδονία, το ίδιο σε παρακαλώ και τώρα, να μείνεις στην Έφεσο για να παραγγείλεις σε μερικούς να μην διαδίδουν αιρετικές διδασκαλίες, ούτε να ασχολούνται με μύθους και με απέραντες γενεαλογίες. Αυτά φέρνουν περισσότερο εριστικές συζητήσεις παρά την εκπλήρωση του σχεδίου του Θεού σύμφωνα με την πίστη μας. Και ο σκοπός αυτής της παραγγελίας είναι η αγάπη που προέρχεται από καθαρή καρδιά, από αγαθή συνείδηση και από ειλικρινή πίστη. Μερικοί απέτυχαν σε αυτά και εξεστράτησαν σε κούφια λόγια. Θέλουν να είναι δάσκαλοι του Θείου Νόμου, ενώ δεν καταλαβαίνουν ούτε τι λένε ούτε τι υποστηρίζουν. Εμείς όμως ξέρουμε ότι ο νόμος είναι καλός αν τον χρησιμοποιεί κανείς όπως πρέπει, γνωρίζοντας και τούτο, ότι ο νόμος δεν ορίστηκε για εκείνον που κάνει ό,τι θέλει ο Θεός, αλλά για εκείνους που δεν λογαριάζουν το σωστό και το δίκαιο, ούτε υποτάσσονται σε αυτό. Ορίστηκε για τους ασεβείς και τους αμαρτωλούς, για όσους δεν έχουν ούτε ιερό ούτε όσιο, για τους πατροκτόνους, για τους μητροκτόνους, για τους φωνιάδες, τους πόρνους, τους αρσενοκίτες, για τους δουλέμπορους, τους ψεύτες, τους επίορκους και γενικά για αυτούς που κάνουν οτιδήποτε είναι αντίθετο στη διδασκαλία τη σωστή. Αυτή είναι σύμφωνη με το χαρμόσυνο μήνυμα για τη μέλουσα δόξα που θα μας δώσει ο μακάριος Θεός, ο οποίος και το εμπιστεύθηκε σε μένα να το κηρύξω.
Ευγνωμονώ αυτόν που μου έδωσε τη δύναμη να τον υπηρετήσω, τον Ιησού Χριστό, τον Κύριό μας. Μου έδειξε εμπιστοσύνη και με όρισε στην υπηρεσία του, εμένα που πρωτήτερα ήμουν περιφρονητής, διώκτης και υβριστής του. Κι όμως εκείνος με ελέησε, γιατί ό,τι έκανα το έκανα από άγνοια, όταν ήμουν ακόμη άπιστος. Η χάρη όμως του Κυρίου μας με καταπλημμύρισε μαζί με την πίστη και την αγάπη που χορηγεί ο Ιησούς Χριστός. Σε αυτά τα λόγια που θα πω, μπορεί να στηριχτεί κανείς και πρέπει όλοι να τα δεχτούν. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο για να σώσει τους αμαρτωλούς και πρώτος ανάμεσά τους είμαι εγώ. Ακριβώς όμως γι' αυτό με ελέησε, για να δείξει ο Ιησούς Χριστός σε μένα πρώτον όλη του τη μακροθυμία, ώστε να γίνω παράδειγμα για εκείνους που πρόκειται να πιστέψουν σε Αυτόν και να οδηγηθούν έτσι στην αιώνια ζωή. Παντοτινή λοιπόν τιμή και δόξα στον αιώνιο Βασιλιά, τον άφθαρτο, τον αόρατο, τον μόνο σοφό Θεό. Αμήν. Αυτή την παραγγελία σου εμπιστεύομαι, παιδί μου Τιμόθεε. Σου θυμίζω τι είπαν οι προφήτες της Εκκλησίας για σένα, για να πολεμήσεις, έχοντας αυτά για όπλα στον ωραίο σου αγώνα. Κράτα την πίστη και την αγαθή συνείδηση. Αυτή τη συνείδηση που μερικοί την απέρριψαν και ναυάγησαν στην πίστη. Ανάμεσά τους είναι και ο Ημένεος και ο Αλέξανδρος, που τους παρέδωσα στο σατανά για να μάθουν να μην προσβάλλουν το Θεό. Α Τιμόθεον, κεφάλαιον δεύτερον. Παρακαλώ ουν πρώτον πάντων ποιήστε δεήσεις, προσευχάς, εντεύξεις, ευχαριστίας υπερ πάντων ανθρώπων, υπερ βασιλέων και πάντων των υπεροχή όντων, ειναι ήρεμων και ησύχιων βίων διάγομεν εν πάση ευσεβία και σεμνότητη. Τούτο γαρ καλών και απόδεκτον ενώπιον του σωτήρος ημών Θεού, ως πάντας ανθρώπους θέλει σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Εις γαρ Θεός, εις και μεσίτης Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς, οδούσε αυτόν αντίλητρον υπερπάντων, το μαρτύριον και ρίση δίης, εις ο ετέθην εγώ κήρυξ και Απόστολος, αλήθειαν λέγω εν Χριστώ ου ψεύδομε, διδάσκαλος εθνών εν πίστη και αληθεία. Βούλομαι ουν προσεύχεσαι τους άνδρας εν παντή τόπο, επέροντας οσίους χείρας χωρίς οργής και διαλογισμού. Ως αυτός και θας γυναίκας εν καταστολή κοσμίου, με τα εδούς και σοφροσύνης κοσμήνε αυτάς, μη εν πλέγμασιν ή χρυσό ή μαργαρίτες ή ηματισμό πολυτελή, αλλό πρέπει γυναιξίν επαγγελωμένες θεοσέβιαν διέργων αγαθών. Γινή εν ησυχία μανθανέτω εν πάση υποταγή, γυναική δε διδάσκην ούκ επιτρέπω, ουδέ αυθεντίν ανδρός, αλλήν εν ησυχία. Αδάμ γαρ πρώτος επλάστη, ή τα Εύα. Και Αδάμ ούκ υπατήθη, η δε γινή απατηθήσα εν παραβάση γέγονε. Σωθήσετε δε δια της τεχνογονίας, εάν μείνωσεν εν πίστη και αγάπη και αγιασμό μετά σοφροσύνης. Κεφάλαιο δεύτερο. Σας παρακαλώ πρώτα απ' όλα να κάνετε δεήσεις, προσευχές, παρακλήσεις, ευχαριστίες για όλους τους ανθρώπους, για τους κυβερνήτες και για όλους εκείνους που ασκούν την εξουσία, ώστε να ζούμε ήρεμα και ειρηνικά με ευσέβεια και ευπρέπεια από κάθε άποψη. Αυτό είναι καλό και ευπρόσδεκτο από το Σωτήρα μας Θεό, ο οποίος θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και να γνωρίσουν σε βάθος την αλήθεια. Γιατί ένας είναι ο Θεός και ένας ο Μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Ο άνθρωπος Ιησούς Χριστός, που πρόσφερε τη ζωή του λύτρο για χάρη όλων. Έτσι, στον προσδιορισμένο καιρό, έδωσε ο Θεός τη μαρτυρία του ότι θέλει να σώσει τον κόσμο. Αυτής της μαρτυρίας με έταξε ο Θεός κήρυκα και Απόστολο. Την αλήθεια λέω ενώπιον του Χριστού, δεν ψεύδω, για να διδάξω την πίστη και την αλήθεια στους εθνικούς. Επιθυμώ λοιπόν να προσεύχονται οι άντρες σε κάθε τόπο προσευχής χωρίς οργή και εριστικότητα, και τα χέρια που υψώνουν στον ουρανό να είναι καθαρά. Παρόμοια και οι γυναίκες να προσεύχονται με κόσμια αμφίεση.
να στολίζουν τον εαυτό τους με σεμνότητα και σοφροσύνη και όχι με περίτεχνες κωμώσεις και χρυσά κοσμήματα ή μαργαριτάρια ή πολυτελή ενδύματα. Αντίθετα, να στολίζονται με ό,τι ταιριάζει σε γυναίκες που λένε ότι σέβονται το Θεό, δηλαδή με καλά έργα. Η γυναίκα στη σύναξη πρέπει να ακούει και να μαθαίνει σιωπηλή και με πλήρη υποταγή. Δεν επιτρέπω σε γυναίκα να διδάσκει στην εκκλησία, ούτε να κάνει τον αφέντη στον άντρα, αλλά να μένει σιωπηλή. Γιατί ο Αδάμ πλάστηκε πρώτος και ύστερα η Εύα, και αυτός που απατήθηκε δεν ήταν ο Αδάμ, αλλά η γυναίκα εξαπατήθηκε και έπεσε στην παράβαση. Θα σωθεί όμως με την τεκνογωνία. Αρκεί οι γυναίκες να μείνουν στην πίστη και στην αγάπη και στην Άγια Ζωή και να έχουν κοσμιότητα. Α. Τιμόθεων, κεφάλαιον τρίτων. Πιστός ο λόγος, ή της επισκοπής ωρέγεται, καλού έργου επιθυμεί. Διούν τον επίσκοπον ανεπίληπτον είναι, μιας γυναικός άνδρα, νυφάλιον, σόφρονα, κόσμιον, φιλόξενων, διδακτικών, μη πάρινων, μη πλήκτην, μη εσχροκερδή, αλεποιική, άμαχων, αφιλάργυρων, του ιδίου οίκου καλώς προϊστάμενων, τέκνα έχοντα εν υποταγή μετά πάση σεμνότητος, ή δε της του ιδίου οίκου προς τι νεουκίδε, πως εκκλησίας Θεού επιμελήσεται, μη νεόφυτον, ή να μη τυφωθήσεις κρίμα εμπέση του διαβόλου. Δίδε αυτόν και μαρτυρίαν καλήν έχειν από τον έξωθεν, ή να μη ισονιδισμόν εμπέσει και παγίδα του διαβόλου. Διακόνος ως αυτός σεμνούς, μη διλόγους, μη είναι ο πολλό προσέχοντας, μη εσχροκερδής, έχοντας το μυστήριο της πίστεως εν καθαρά συνειδήσει. Και ούτι δε δοκιμαζέσω σαν πρώτον, ή τα διακονήτως ανανέγκλητοι όντες. Γυναίκας ως αυτός σεμνάς, μη διαβόλους, νυφαλίους πιστάς εν πάση. Διάκονοι έστωσαν μιας γυναικός άνδρες τέκνων καλώς προϊστάμενοι και των ιδίων οίκων. Οι γαρκαλώς διακονίσαντες βαθμών εαυτής καλών περιποιούνται και πολλήν παρησίαν εν πίστη την εν Χριστώ Ιησού. Ταύτα συγγράφω ελπίζον ελθύν προς σε τάχιον. Εάν δε βραδίνω, ή να ειδείς πώς διεν οίκο Θεού αναστραφέστε, ήτησε στην Εκκλησία Θεού ζώντος, στήλος και εδραίωμα της αληθείας. Και ομολογουμένος, μέγα αισθήτω της ευσεβίας μυστήριων. Θεός εφανερώθη εν σαρκή, εδικαιώθη εν πνεύματι, όφθη αγγέλης, εκηρύχθη εν έθνεσιν, επιστεύθη εν κόσμο, ανελήφθη εν δόξη. Κεφάλαιο τρίτο. Είναι αληθινός ο λόγος ότι όποιος ωρέγεται επισκοπή, καλό έργο επιθυμεί. Γι' αυτό πρέπει ο επίσκοπος να είναι αδιάβλητος και σύζυγος μιας μόνο γυναίκας. Να είναι προσεκτικός, συνετός, ευπρεπής, φιλόξενος, καλός δάσκαλος. Να μην είναι πότης, βίαιος, εσχροκερδής, αλλά να είναι επιϊκής, ειρηνικός και αφιλοχρήματος. Να διευθύνει καλά το σπίτι του και να έχει παιδιά που τον υπακούνε με πολύ σεβασμό. Γιατί αν κάποιος δεν ξέρει να κυβερνήσει το ίδιο του το σπίτι, πώς θα φροντίσει την Εκκλησία του Θεού? Να μην είναι καινούριο στην πίστη για να μην το πάρει απάνω του και καταδικαστεί όπως ο διάβολος. Επίσης, πρέπει να έχει καλή φήμη και έξω από την Εκκλησία για να μην εξευτελιστεί και πέσει έτσι στην παγίδα του διαβόλου. Το ίδιο και οι διάκονοι πρέπει να είναι σεμνοί, όχι διπρόσωποι. Να μην έχουν το νου τους στο πολύ κρασί, ούτε στο άνομο κέρδος. Να κρατούν με καθαρή συνείδηση την πίστη που αποκάλυψε ο Θεός. Κι αυτοί όμως πρέπει πρώτα να δοκιμάζονται. Και όταν βρεθεί ότι δεν τους κατηγορεί κανείς, τότε μόνο να γίνονται διάκονοι. Το ίδιο και οι γυναίκες πρέπει να είναι σεμνές, να μην κακολογούν, να είναι προσεκτικές, άξιες εμπιστοσύνης σε όλα. Οι διάκονοι να είναι σύζυγοι μιας μόνο γυναίκας και να κυβερνάνε καλά τα παιδιά τους και τα σπίτια τους. Και όσοι διάκονοι έχουν εκπληρώσει καλά το λειτουργήμά τους, αποκτούν για τον εαυτό τους μια τιμητική διάκριση και πολύ θάρρος χάρη στην πίστη τους στον Ιησού Χριστό.
Σου τα γράφω αυτά, αν και ελπίζω να έρθω κοντά σου σύντομα. Αν όμως τύχει και καθυστερήσω, σου γράφω για να μάθεις πώς πρέπει να συμπεριφέρεται κανείς στον οίκο του Θεού, που είναι η εκκλησία του αληθινού Θεού, ο στήλος και το θεμέλιο της αλήθειας. Όπως ομολογούμε, είναι μεγάλο το μυστήριο της πίστεως που μας αποκαλύφθηκε. Ο Θεός φανερώθηκε ως άνθρωπος, το Πνεύμα απέδειξε ποιος ήταν. Φανερώθηκε στους αγγέλους, κηρύχθηκε στα έθνη, τον πίστεψε ο κόσμος, αναλήφθηκε με δόξα. Α. Τιμόθεων, κεφάλαιον τέταρτον. Το δε Πνεύμα αρητός λέγει ότι εν υστέρης καιρής αποστήσονται την αίσθης πίστεως, προσέχοντες πνεύμας υπλάνης και διδασκαλίες δαιμονίων, εν υποκρίση ψευδολόγων και καυστηριασμένων την ιδίαν συνείδησιν, κολλιόντων γαμήν, απέχεστε βρωμάτων, α ο Θεός έκτισεν εις μετάληψεν μετά ευχαριστίας της πιστής και επεγνωκώσει την αλήθεια. Στοπ. Ότι παν κτίσμα Θεού καλών και ουδέν απόβλητον μετά ευχαριστίας λαμβανόμενων, αγιάζεται γάρδια λόγου Θεού και εντεύξεως. Ταύτα υποτιθέμενος της αδελφής καλός έσυ διάκονος Ιησού Χριστού, εντρεφόμενος της λόγης της πίστεως και της καλής διδασκαλίας ή παρεκολούθηκας. Τους δε βεβήλους και γραώδης μύθους παρετού, γύμναζε δε σε αυτόν προς ευσέβειαν. Η γάρ σωματική γυμνασία προς ολίγον εστί ωφέλιμος, η δε ευσέβεια προς πάντα ωφέλιμος εστίν, επαγγελίας έχωσα ζωής της νυν και της μελούσης. Πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος. Εις τούτο γάρ και κοπιόμεν και ονειδιζόμεθα, ότι ελπήκαμεν επί Θεό ζώντι, ως έστι σωτήρ πάντων ανθρώπων, μάλιστα πιστών. Παράγγελε ταύτα και δίδασκε. Μη δίσου της νεότητος καταφρονήτω, αλλά τύπος γίνου των πιστών εν λόγω, εν αναστροφή, εν αγάπη, εν πνεύματι, εν πίστη, εν αγνία. Έως έρχομαι, πρόσεχε τη αναγνώση, τη παρακλήση, τη διδασκαλία. Μία μέλη του εν σύ χαρίσματος, ο εδόθηση διαπροφητείας με τα επιθέσεως των χειρών του πρεσβυτερίου. Ταύτα μελέτα, εν τούτη σύσθη, ή να σου η προκοπή φανερά ή εν πάσιν. Έπεχε σε αυτό και τη διδασκαλία, επίμενε αυτής, τούτο γαρπιών και σε αυτόν σώσεις και τους ακούοντάς σου. Κεφάλαιο τέταρτο. Το Πνεύμα μέσω των προφητών το λέει ξεκάθαρα ότι στους έσχατους καιρούς θα αποστατήσουν μερικοί από την πίστη και θα προσκοληθούν σε πνεύματα παραπλανητικά και σε διδασκαλίες δαιμονικές. Θα παρασυρθούν από απατεώνες και υποκριτές που έχουν πορωμένη τη συνείδησή τους. Αυτοί απαγορεύουν το γάμο και επιβάλλουν αποχή από φαγητά που τα δημιούργησε ο Θεός για να τα τρώνε και να τον ευχαριστούν όσοι πίστεψαν και κατανόησαν την αλήθεια του Χριστού. Κάθε τι που δημιούργησε ο Θεός είναι καλό και τίποτα δεν είναι απαγορευμένο όταν το χρησιμοποιούμε ευχαριστώντας το Θεό. Γιατί εξαγιάζεται με το Λόγο του Θεού και με την προσευχή. Αν κάνεις αυτές τις υποδείξεις στους αδερφούς, θα είσαι ένας καλός υπηρέτης του Ιησού Χριστού, που τρέφεται από τα λόγια της πίστεως και της καλής διδασκαλίας που ακολούθησες. Κόψε κάθε σχέση με τους ανίερους μύθους που είναι για γριούλες. Εσύ να γυμνάζεσαι στην ευσέβεια, γιατί η εκγύμναση του σώματος λίγο ωφελεί. Η ευσέβεια όμως είναι ωφέλιμη για όλα, επειδή υπόσχεται τη ζωή και την τωρινή και την μελλοντική. Αυτό που λέω είναι αλήθεια και αξίζει να γίνει πέρα για πέρα αποδεκτό. Και εμείς γι' αυτό υπομένουμε κόπους και ονειδισμούς, γιατί στηρίξαμε την ελπίδα μας στον αληθινό Θεό, που είναι σωτήρας όλων των ανθρώπων και ιδιαίτερα των πιστών. Αυτά να παραγγέλεις και να διδάσκεις. Κανείς να μην σε καταφρονεί που είσαι ακόμη νέος. Αντίθετα, να γίνεις υπόδειγμα για τους πιστούς με το λόγο, με τη συμπεριφορά σου, με την αγάπη, με την πνευματική ζωή, με την πίστη, με την αγνότητα. Ώσπου να έρθω, συγκέντρωσε την προσοχή σου στην ανάγνωση των γραφών, στις συμβουλές και στη διδασκαλία. Μην αφήνεις αχρησιμοποίητο το χάρισμα που έχεις
και που σου δόθηκε όταν ύστερα από υπόδειξη των προφητών της Εκκλησίας σε χειροτώνησαν οι πρεσβύτεροι. Αυτά να έχεις στο νου σου, με αυτά να ασχολείσαι, ώστε η πρόοδό σου να είναι φανερή σ' όλα. Πρόσεχε τον εαυτό σου και τη διδασκαλία σου. Σ' αυτά να είσαι ανυποχώρητος. Με αυτόν τον τρόπο και τον εαυτό σου θα σώσεις και αυτούς που σε ακούνε. Α Τιμόθεων, κεφάλαιον πέμπτον. Πρεσβυτέρω μη επιπλήξεις, αλλά παρακάλλιος πατέρα, νεωτέρους ως αδελφούς, πρεσβυτέρας ως μητέρας, νεωτέρας ως αδελφάς εν πάση αγνία. Χείρα στήματα όντως χείρας. Είδε της χείρα τέκνα ή έκγωνα έχει μανθανέτωσαν πρώτον τον ίδιο Νίκον Ευσεβήν και αμοιβάς αποδιδώνε της προγόνης. Τούτο γαρεστή καλών και απόδεκτον ενώπιον του Θεού. Είδε όντως χείρα και μεμονωμένη ήλπηκεν επί των Θεών και προσμένει τες δεήσεση και τις προσευχές νυχτός και ημέρας. Είδε σπαταλώσα ζώσα τέθνικε. Και ταύτα παράγγελε, είναι ανεπίληπτη όσιν. Είδε της των ιδίων και μάλιστα των οικείων ου προνοεί, την πίστην ήρνητε και έστην απίστου χείρον. Χείρα καταλεγέστο μία των ετών εξήκοντα γεγονία, ενός ανδρός γινή, ενέργης καλής μαρτυρουμένη, ή ετεκνοτρόφησεν, ή εξενοδόχησεν, ή αγίων πόδας ένυψεν, ή θλιβωμένης επίρχεσεν, ή παντή έργο αγαθό επικολούθησε. Νεωτέρας δε χείρας παρετού, όταν γάρ καταστρινιάσωση του Χριστού, γαμήν θέλουσιν, έχουσε κρίμα ότι την πρώτην πίστην υθέτησαν. Άμα δε και αργέ μανθάνουσι περιερχόμενη τα σοικίας, ου μόνον δε αργέ, αλλά και φλίαρη και περίεργη, λαλούσε τα μη δέοντα. Βούλουμε ουν νεωτέρας γαμήν, τεκνογονήν, οικοδεσποτήν, μη δε μίαν αφορμήν διδώνε το αντικειμένο λιδωρίας χάριν. Ήδη γαρτινές εξετράπησαν ο πίσω του σατανά. Ήτις πιστός ή πιστή έχει χείρας, επαρκεί το αυτές, και μη βαρίστο η εκκλησία, ή να τες όντως χείρες επαρκέσει. Οι καλώς προεστώτες πρεσβύτεροι διπλής τιμής αξιούστοσαν, μάλιστα οικοποιώντες εν λόγο και διδασκαλία. Λέγει γάρη γραφή, βούν αλλοόντα ου φημώσεις, και άξιος ο εργάτης του μισθού αυτού. Κατά πρεσβυτέρου κατηγορίαν μη παραδέχου, εκτός ή μη επί δύο ή τριών μαρτύρων. Τους αμαρτάνοντας ενώπιον πάντων έλεγχε, είναι και η λυπή φόβον έχωση. Διαμαρτύρομαι ενώπιον του Θεού και Κυρίου Ιησού Χριστού και των εκλεκτών αγγέλων, ή να ταύτα φυλάξεις, χωρίς προκρίματος μηδέν ποιών κατά πρόσκληση. Χείρα σταχαίως μηδενή επιτίθη, μηδέ κοινώνει αμαρτίες αλωτρίες. Σε αυτόν αγνών τύρι. Μικέτη υδροπότη, αλλήνω ο λίγο χρόδια των στόμαχών σου και τα σπυκνά σου ασθενίας. Τινών ανθρώπων αμαρτίε πρόδειλη εσύ, προάγουσε εις κρίσιν, τις είδε και επακολουθούσιν. Ως αυτός και τα καλά έργα πρόδειλα εστί, και τα άλλος έχοντα κρυβήνε ουδύναντε. Κεφάλαιο πέμπτο. Τον γεροντότερο μη τον μαλώνεις, αλλά να τον συμβουλεύεις ήπια, σαν να ήταν ο πατέρας σου. Τους νεότερους σαν να ήταν αδέρφια σου. Τις γεροντότερες σαν μητέρες. Τις νεότερες σαν αδελφές, με πολλή αγνότητα. Να φροντίζεις τις χείρες, αλλά τις πραγματικά χείρες. Αν όμως μια χείρα έχει παιδιά ή εγγόνια, αυτά πρέπει να μάθουν να σέβονται πρώτα το δικό τους σπίτι και να ανταποδίδουν στους προγόνους τους ό,τι τους οφείλουν, γιατί αυτό είναι καλό και το θέλει ο Θεός. Η πραγματική χείρα, αυτή που δεν έχει κάποιον να τη φροντίσει, έχει στηρίξει τις ελπίδες της στο Θεό και δεν πάβει να δέεται και να προσεύχεται νύχτα και μέρα. Όποια πάλι ζει μέσα στη σπατάλη, αυτή έχει κιόλας πεθάνει, κι ας είναι ζωντανή. Αυτά να τους παραγγέλεις για να μην δίνουν αφορμή να τους κατηγορεί κανείς. Αν όμως κάποιος δεν φροντίζει για τους συγγενείς του και ιδιαίτερα για εκείνους που μένουν στο ίδιο σπίτι μαζί του, αυτός έχει αρνηθεί την πίστη και είναι χειρότερος και από έναν άπιστο. Ως χείρα να καταγράφεται κάποια αν έχει συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας της. Αν υπήρξε γυναίκα ενός μόνο άντρα. Αν είναι γνωστή για τα καλά της έργα. Αν έθρεψε σωστά τα παιδιά της, φιλοξένησε ανθρώπους στο σπίτι της,
έπλυνε τα πόδια χριστιανών οδηπόρων, βοήθησε αυτούς που αντιμετώπισαν δυσκολίες, φρόντισε πρόθυμα με κάθε τρόπο να κάνει καλά έργα. Τις νεότερες χείρες μην τις γράφεις στον κατάλογο, γιατί όταν οι επιθυμίες τους νικήσουν τον πόθο να υπηρετήσουν τον Χριστό, θέλουν να παντρευτούν. Έτσι γίνονται ένοχες, γιατί αθετούν την πρώτη τους υπόσχεση. Εκτός από αυτό, συνηθίζουν στην αργία, γυρίζοντας από σπίτι σε σπίτι. Και όχι μόνο την αργία συνηθίζουν, αλλά είναι και φλίαρες και ανακατεύονται σε ξένες υποθέσεις, λέγοντας πράγματα που δεν πρέπει. Θέλω λοιπόν οι νεότερες χείρες να παντρεύονται, να κάνουν παιδιά, να φροντίζουν το σπίτι τους και να μην δίνουν καμιά αφορμή στον εχθρό να μας χλεβάζει. Αυτά τα λέω γιατί μερικές ξεστράτησαν κιόλας και ακολούθησαν τον Σατανά. Όποιος χριστιανός ή χριστιανή έχει συγγενείς χείρες, να φροντίζει ο ίδιος για αυτές και να μην επιβαρύνεται η Εκκλησία, για να μπορέσει να επαρκέσει στη συντήρηση των απροστάτευτων χειρών. Οι πρεσβύτεροι που προείστανται καλά να ανταμείβονται διπλά, προπαντός αυτοί που κοπιάζουν στο κήρυγμα και στη διδασκαλία. Γιατί λέγει η Γραφή, μη βάλεις φήμωτρο σε βόδι που αλωνίζει, και στον εργάτη πρέπει να δοθεί ο μισθός που του αξίζει. Να μην δέχεσαι κατηγορία εναντίον πρεσβυτέρου, εκτός αν τη βεβαιώνουν δύο ή τρεις μάρτυρες. Τους πρεσβυτέρους που αμαρτάνουν να τους ελέγχεις μπροστά σε όλους, για να φοβούνται και οι υπόλοιποι. Σε εξορκίζω μπροστά στο Θεό και στον Κύριο Ιησού Χριστό και στους Αγίους Αγγέλους, να τα φυλάξεις τα παραπάνω χωρίς προκατάληψη και χωρίς να ενεργείς τίποτε μεροληπτικά. Μην βιάζεσαι να χειροτονείς κανέναν, για να μην συμμετέχεις έτσι σε ξένες αμαρτίες. Να διατηρείς τον εαυτό σου καθαρό. Σταμάτα πια να πίνεις μόνο νερό. Να χρησιμοποιείς και λίγο κρασί για το στομάχι σου και για τις συχνές σου ασθένειες. Μερικών ανθρώπων οι αμαρτίες είναι ολοφάνερες ακόμα και πριν από την τελική κρίση. Άλλων όμως φανερώνονται ύστερα. Έτσι και τα έργα τα καλά είναι ολοφάνερα. Και όσα δεν είναι φανερά τώρα, δεν είναι δυνατόν να μείνουν για πάντα κρυμμένα. Α' Τιμόθεον, κεφάλαιον έκτον. Όσοι εσύν υποζυγών δούλοι, τους ιδίους δεσπότας πάσης τιμής αξίους ηγίστοσαν, ή να μην το όνομα του Θεού και η διδασκαλία βλασφημείτε. Οι δε πιστούς έχοντας δεσπότας μη καταφρονήτωσαν ότι αδελφοί εσύν, αλλά μάλλον δουλευέτωσαν, ότι πιστοί εσύ και αγαπητοί ή της ευεργεσίας αντιλαμβανόμενοι. Ταύτα δίδασκη και παρακάλλει. Ή της ετεροδιδασκαλή και μη προσέρχεται υγιένους οι λόγοι της του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και την κατευσέβει αντιδασκαλία, τετίφωτε, μηδέν επιστάμενος αλλά νοσών περιζητήσεις και λογομαχίας, εξών γίνεται φθόνος, έρης, βλασφημίε, υπόνιε πονηρέ, παραδιατριβέ διεφθαρμένων ανθρώπων των νουν και επεστερημένων της αληθείας, νομιζέν των πορισμών είναι την ευσέβειαν, αφίστασο από τον τιούτον. Έστι δε πορισμός μέγας η ευσέβεια μετά αυταρκίας. Ουδέν γάρι συνέγκαμεν εις τον κόσμον, δήλων ότι ουδέ εξενεγγύν τι δυνάμεθα. Έχοντες δε διατροφάς και σκεπάσματα, τούτης αρκεστισόμεθα. Η δε βουλόμενη πλουτίν, εμπίπτουσιν εις πειρασμών και παγίδα, και επιθυμίας πολλάς ανοήτους και βλαβεράς, έτινες βυθίζουσι τους ανθρώπους εις όλεθρον και απώλειαν. Ρίζα γαρ πάντων των κακών εστίν η φιλαργυρία. Ίστινες ορεγόμενοι απεπλανήθησαν από της πίστεως και αυτούς περιέπειραν οδύνες πολλές. Σύ δε ο άνθρωπε του Θεού ταύτα φεύγε. Δύο και δε δικαιοσύνην, ευσέβειαν, πίστην, αγάπην, υπομονήν, πραότητα. Αγωνίζου τον καλόν αγώνα της πίστεως. Επιλαβού της αιωνίου ζωής, εισήν και εκλήθης και ομολόγησα στην καλήν ομολογίαν ενώπιον πολλών μαρτύρων. Παραγγέλωση ενώπιον του Θεού του ζωοποιούντος τα πάντα και Χριστού Ιησού του μαρτυρήσαντος επί Ποντίου Πιλάτου την καλήν ομολογίαν, τηρήσεσαι την εντολήν άσπυλον, ανεπίληπτον, μέχρι της επιφανίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ειν καιρής ιδίης δείξε ο μακάριος και μόνος δυνάστης, ο βασιλεύς των βασιλευόντων και Κύριος των κυριευόντων, ο μόνος έχων αθανασίαν, φως εικόνα πρόσιτον, όν είδεν ουδείς ανθρώπων ουδέν ειδείς δύναται. Ό,τι μη και κράτος αιώνιον, αμήν.
Τη πλουσίε εν τον είναι όνει παράγγελε μη ψιλοφρονίν. Μη δε ελπικένε επί πλούτου αδειλότητη. Αλλά εν το Θεό το ζώντι το παρέχοντι μην. Πάντα πλουσίω ει απόλαυση. Αγαθοεργήν. Πλουτίν ενέργη καλή. Ευμεταδότου είναι. Κοινωνικού. Αποθησαυρίζοντα σε αυτή θεμέλιον καλών ει το μέλλον. Ή να επιλάβονται τη αιωνίου ζωή. Ό,τι μόθε. Την παρακαταθήκην φύλαξουν. Εκτρεπόμενο στα σβεβίλου καινοφωνία. Και αντιθέσεις της ψευδονίμου γνώσεως, ίντινες επαγγελόμενοι περί την πίστην ιστόχησαν. Η χάρις μετά σου. Αμήν. Κεφάλαιο έκτο. Πώς είναι δούλοι σε απίστους να θεωρούν τους κυρίους τους άξιους κάθε σεβασμού, για να μην δυσφημείται ο Θεός και η διδασκαλία του Ευαγγελίου. Και όσοι έχουν πιστούς κυρίους, να μην τους καταφρανούν με τη δικαιολογία ότι είναι αδερφοί. Απέναντίας, πρέπει να δουλεύουν περισσότερο, ακριβώς γιατί αυτοί που δέχονται την ευεργεσία της πρόθυμης υπηρεσίας τους είναι πιστοί και αγαπητοί. Αυτά να διδάσκεις και να συμβουλεύεις. Όποιος διδάσκει άλλα από ό,τι το Ευαγγέλιο και δεν ακολουθεί τα σωστά λόγια, αυτά που είπε ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός ή τη διδασκαλία της πίστεώς μας, αυτός έχει φουσκώσει από εγωισμό και δεν ξέρει τίποτε. Αντίθετα, καταγίνεται νοσηρά σε λεπτολογίες και λογομαχίες, από τις οποίες γεννιούνται φθόνος, φιλονικία, προσβολές, καχυποψίες, συνεχείς συγκρούσεις ανθρώπων με χαλασμένο μυαλό, που έχουν χάσει την αλήθεια και νομίζουν ότι η ευσέβεια είναι μέσο για να πλουτίσουν. Κρατήσου μακριά από τέτοιους ανθρώπους. Και βέβαια η ευσέβεια είναι μεγάλος πλούτος, μόνον όμως για όποιον ικανοποιείται με όσα έχει. Γιατί τίποτα δεν φέραμε μαζί μας όταν ήρθαμε στον κόσμο και είναι φανερό πως ούτε μπορούμε να βγάλουμε τίποτα φεύγοντας. Όταν έχουμε λοιπόν τροφές και ενδύματα θα αρκεστούμε σε αυτά. Όσοι όμως θέλουν να πλουτίσουν πέφτουν σε πειρασμό, σε παγίδα του διαβόλου και σε πολλές επιθυμίες ανόητες και βλαβερές, που βυθίζουν τους ανθρώπους στην καταστροφή και στο χαμό. Γιατί η ρίζα όλων των κακών είναι η φιλαργυρία. Το χρήμα μερικοί το επιθύμησαν τόσο πολύ, ώστε πλανήθηκαν και απομακρύνθηκαν από την πίστη και πλήγωσαν τον εαυτό τους με βάσανα πολλά. Εσύ όμως, άνθρωπε του Θεού, όλα αυτά να τα αποφεύγεις. Να επιδιώκεις τη δικαιοσύνη, την ευσέβεια, την πίστη, την αγάπη, την υπομονή, την πραότητα. Να αγωνίζεσαι τον ωραίο αγώνα της πίστεως. Έτσι θα κατακτήσεις την αιώνια ζωή, στην οποία και σε κάλεσε ο Θεός και για την οποία ομολόγησες την καλή ομολογία μπροστά σε πολλούς μάρτυρες. Σου παραγγέλω ενώπιον του Θεού που δίνει ζωή στα πάντα και ενώπιον του Ιησού Χριστού που μπροστά στο πόντιο Πιλάτο έδωσε τη μαρτυρία της καλής ομολογίας. Να διατηρείς ακυλίδωτη και άψογη την εντολή που σου έχει δοθεί, ώσπου να έρθει ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Αυτόν, όταν έρθει ο καιρός, θα τον φανερώσει ο Θεός, ο μακάριος και μόνος εξουσιαστής, ο βασιλέας των βασιλέων και ο κυρίαρχος των κυριάρχων. Αυτός είναι ο μόνος αθάνατος και κατοικεί σε φως απρόσιτο. Κανένας από τους ανθρώπους ούτε τον είδε, ούτε μπορεί να τον δει. Σ' αυτόν η τιμή και η αιώνια δύναμη. Αμήν. Στους πλουσίους αυτού εδώ του κόσμου να παραγγέλεις να μην υπερηφανεύονται, ούτε να στηρίζουν τις ελπίδες τους σε κάτι αβέβαιο όπως ο πλούτος, αλλά στο Θεό τον αληθινό που μας τα δίνει όλα πλουσιοπάροχα για να τα απολαμβάνουμε. Να τους παραγγέλεις να κάνουν το καλό, να γίνονται πλούσιοι σε καλά έργα, να είναι πρόθυμοι να δίνουν και να μοιράζονται με τους άλλους ό,τι έχουν. Έτσι θα αποταμιεύουν το θησαυρό τους και θα βάζουν ένα καλό θεμέλιο για το μέλλον, για να αποκτήσουν την αιώνια ζωή. Αγαπητέ Τιμόθε, διαφύλαξε αυτό που σου εμπιστεύθηκε ο Χριστός και η Εκκλησία και απόφευγε τα βλάσφημα κούφια λόγια
και τις αντιρρήσεις εναντίον της πίστεως που προβάλλουν οι αιρετικοί με το ψεύτικο όνομα της γνώσεως. Αυτή τη γνώση ισχυρίζονται μερικοί πως έχουν και απέτυχαν στην πίστη τους. Η χάρη του Θεού ας είναι μαζί σου. Αμήν.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός, ελπίση ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε λάστη τις αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τις ανομίας ημίν. Άγιε πίσκεψε και ίασε τις ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανίης, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσει μας από ό,τι πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σήμον ο ήμαρτον και το πονηρόν οποιόν σε ποίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμοι μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθειαν γάψας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάσμι. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και περχιών αλευκανθήσω με, ακουτείς με αγαλίασιν και αφροσύν αγαλιάστον ως τέατε ταπεινωμένα, απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλειψον, καρδία καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέλισο της εγκάτης μου, μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού, απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξό με, διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβή επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξεμάτων ο Θεός τη σωτηρία μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα, θυσία νεδοκάνω, ολοκαυτώματο και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεό σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου είναι επί το θυσία στήριό σου Μόσχου. Ο Θεός στην βοήθειά μου πρόσχει, Κύριε, στο βοηθεί σε μισπεύσον. Εσχυθήτωσαν και τραπήτωσαν οι ζητούντε στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσα ει τα οπίσω και κατεσχυθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα οι συνόμοι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστοσαν και φρανθήτωσαν επί σι πάντες οι ζητούντε σε ο Θεός. Και λεγέτωσα διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη, βοηθός μου και ρίστης μου εισή Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δε εισήμεν τη αληθεία σου. Εισάκουσον με δικαιοσύνη σου και μη σέσεις κρίση μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιος παζών. Ό,τι κατεδίωξε εχθρό στην ψυχή, μεταπείνωσε εν γη την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνο και κηδίασε με το πνεύμα μου, εν εμεί ταράχθη η καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαία, εν εμελέ εμπά τη έργη, σον μπήμα στο χειρό σε μελέτων. Διεπέτασα προ έτα χείρα μου, η ψυχή μου, Γιάννη Δρό, ταχύ άκουσον, Κύριε. Εξέλπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψω πρόσωπον σου απ' εμού και ομιθήσουν καταβαίνουν στην σλάκων. Ακουστόν πίσω όμοι το πρωί του ελαιός, ότι πίσω ήλπισα, γνώρισό μη Κύριο, οδόν υπορεύσω με την προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ την εχθρό μου, Κύριε, προς εκατεύγου, διδαξό μου του ποιήν το θέλημά σου, τη ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθοδηγήσει με γη ευθεία, εν και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκλείψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξοδοθρεύθεις στους εκρούς μου και απολύεις πάντα στους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Δόξαν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε για τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνε Θε, Πάτε Παντοκράτορ, Κύριε Μονογενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμιος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκά στην εσπέρα ανευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήθη, ημίν γενεά και γενεά εγώ είπα. Κύριε ελέησό με ία στην ψυχή μου ότι ήμαρτον σοι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωή, εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου τη γηνό που είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, την νυχτή ταυτή αναμαρτή του φυλαχθήνε ημά. Ευλογητό η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου ει του αιώνα αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεό σου εφημά, καθά περιποιήσαμην επισέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιοι φώτισό με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος εις τον αιώνα τα έργα των χειρός μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετον. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρία κατερθώντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών υποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανερθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμεκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου κρέστε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριο, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμ το λαλίσα διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεολόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμω. Ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλιώτος όλος εν σύ, όν και βλέπων εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφή, εξίστα με κραυγάζον σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Και σύντη ασωμάτω φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης, χαίρε ύψους δις ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δις θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος, το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιλήψεως, την κοίησιν πώς λέγεις κράζων, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών, ιών, πώς στη τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προς είναι κοινός έφησεν εν φόβο, πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγή δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλιτον θαύμα. Χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα. Χαίρε το πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
0: Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψην τη απειρογάμο και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρών υπέδειξεν η δυνάπαση της θέλουση θερίζην σωτηρίαν εντοψάλιν ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορή ανικτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών, χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλης, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσή φεταράκθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθώνδε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσιν τούτον ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίες βοσχηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αορά των εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Ανθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείς εγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον εχάρισαν, αυτό βοώντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων παιδες χαλδαίων εν χερσίτης Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφή, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
0: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα. εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώτα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα καρίδωρα τα αυτή σωτήρ, μη ενέγκατά σου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτον δε ριστέντε σε βόων προς τη Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους δίψοντας την ζωήν, χαίρε πυρηνές τήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη η ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη η ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος ημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερεξε πλάγι σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περί ειν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βόοντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσχιόφυλων υφουσκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη.

0: όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε η Ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος, χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εισεν ανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγειν το πως, και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες, πιστός βόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και ποιμήν υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρτο όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατασκεύασες επί ητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντας η προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησα στους ηλιφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησα στους ηλιθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα, χαίρε καλίκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφοστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος άπας ητάτε, συνεκτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου, εις αρίθμους γάρτη ψάμου οδάς, αν προσφέρομαι εσύ βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν της ιβώσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων, το γαράιλον άπτουσα φως οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή τον ουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπή τας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διέ αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου τον τόκον ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε, εν τη σίγαρ οικίσας γαστρή, ο συνέχων πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε, βοάνσι πάντας. χαίρε σκηνή του Θεού και

0: Χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε Κιβωτέ Χρυσοθύσα το Πνεύματι, χαίρε Θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε Τίμιον Διάδημα Βασιλέων Ευσεβών, χαίρε Κάφημα Σεβάσμιον Ιεραίων Ευλαβών, χαίρε τη Εκκλησία ο Ασάλευτο Πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το Απόρθητον Τείχο, χαίρε Διείς Εγείροντε Τρόπαια, χαίρε Διείς Εχθρή Καταπίπτουση, χαίρε Χρωτός του Εμού Θεραπεία, χαίρε Ψυχής της Εμείς Σωτηρία, χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε,
1: χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.
0: Ω Πανύμνητε Μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων,
1: υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω Πανύμνητε Μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων,
1: υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω Πανύμνητε Μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων,
1: υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ειν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας, και της μελούσης λύτρος εκολάσεως, τους συμβοώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ειν ακράζωση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Αμήν Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάντος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τίτες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον. Και άφεση ημών τα οφειλήματα ημών, και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και εμείς εν έγκυση μας εις πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόν αείμαι θυμών κατά τη συνεπί οίκιαν μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών, αλλά τες αυτόν οι κεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωήν ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βύσουν τα αίματα η εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτό βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου, του συκτιρμού σου κατάπεμψον, ειρήν την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς το δούλων σου, εν θα ούκ έστι πόνο σου λύπη ου στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη συν ειρήνη δώσει μην, και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εμπαντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών. Ο πάντας καλών προσωτηρία της Επαγγελίας των μελών αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτας εντεύξης και ήθνων τη ζωή προς εντολάσουν. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον. Και ρίσι μας από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλη, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη. Καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στον Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφρορε, άκραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν υφεδέσποινα, η θεολόγων της ανθρώπης, την παραδόξο σου κοιήσει ενώσασα και την αποστής αφήσει, του γένου σημών, της ουρανής συνάψασα, ή τον απελπισμένο μόν ελπής και τον πολεμουμένο βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μίβδε λήξη με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξες ειν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη ζούλο γενόμενων, αλλός του φιλανθρώπου θεουμήτη φιλανθρώπος πραχνίστη τι επεμή το αμαρτωλό και ασώτον, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένης ιδέησιν, και το σόνιον και ημών δεσπότην και κύριον τη μητρική σου παρησία χρωμέν δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάμπας πλάχαν της αυτού αγαθότητος, και πάρει δόμ τα αναρρύπτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοια και τον αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος εν με το παρόν τη βίο, θερμή προστάτης και βοηθώστας των αντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Είχε τύχη μη δέσποινά μου περαγία Θεοτό και δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση συν του ανάρχου αυτού πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειού, συνανάπαυση σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπτου αμαρτίας και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθίας, παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πάγγεώδε και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νου σόφνα λογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστης ο δημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και τη μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, πανίχιον ημίν την συνδοξολογία χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαλη τη μετέραν προσευχήν, το Υιός και Θεό ημών και αίτησε ή να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, ο Υιός, και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση, την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτυρ του Θεού, φύλαξό με υπό τη σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπο το γένος, υγειασμένη να έχει παράσει λογικό παρθενικό καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίο γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεόσιμων, την γάρση μήτρα ανθρών επίησε και τη σιγαστέρα πλατιτέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απαιμού διά την ακρασία μου. Μη δω εις χώρα το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένη χειρός μου και οδήγησό με εις οδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος. Πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου, και ή τίμαρτον την σήμερον ημέρα και πασώ με την παρούση νυχτή, και διαφύλαξώ με από πάση πυρία του αντικειμένου, ή να μη εν τίνει αμαρτήματι παροργήσω των Θεών, και πρέσβευε υπέρ προς τον Κύριο ότι πιστηρίξε με το φόβο αυτού, και άξιον αναδείξε με δούλων τη αυτού αγαθότητος. Αμήν. Θεωτό και Παρθένε, χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ, εγγυνεξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Ό,τι σωτήρα έτε και στον ψυχόν ημών.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ, εγγυνεξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Ό,τι σωτήρα έτε στον ψυχόν ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενα σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Νίκονος του Μετανοήτε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων σου των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών γένους.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρίστου ημών στρατού.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της
1: Κύριε
0: γης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Αιωνία η μνήμη
0: αυτών. Των απανταχού της γης. Υπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Μη λυπάσαι γιατί δεν παίρνεις αμέσως εκείνο που ζητάς από το Θεό, γιατί θέλει να σε ευεργετήσει περισσότερο με το να υπομένεις καρτερικά στην προσευχή. Όσιος νήλος ο ασκητής.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανακοινώνει ότι η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής αρχίζει τα μαθήματά της την 6η Οκτωβρίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 6.30 μετά μεσημβρίας, με την τέλεση του αγιασμού από τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κύριο Ευγένιο. Οι εγγραφές αρχίζουν στις 14 Σεπτεμβρίου 2026 και θα λήξουν στις 29 Οκτωβρίου 2026. Θα γίνονται στην έδρα της σχολής, οδός Αλκιβιάδου 6, κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη, από ώρας 6.30 μετά μεσημβρίας έως 8.30 μετά μεσημβρίας. Πληροφορίες, Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, τηλέφωνο 2810-3214-74, κύριο Κωνσταντίνο Σταυρουλάκη Ταμεία, τηλέφωνο 69-56-99-81-20, κύριο Χρήστο Σολάκη Γραμματέα, τηλέφωνο 69-77-63-07-92, κύριο Αντώνιο Πλαΐτη Διευθυντή, τηλέφωνο 69-77-15-00-78. Email emi.yak.sbm@gmail.com. Επίσης, ανακοινώνεται ότι για την εγγραφή των πρωτοετών υποψηφίων μαθητών θα χρειαστούν εκτός της αιτήσεώς τους και δύο φωτογραφίες.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

με την ευλογία της αυτού Θεοτάτης Παναγιώτητος Κυρίου Κυρίου Βαρθολομαίου στο Κέντρο Κοινωνικής και Πολιτισμικής Διακονίας Θεομήτωρ της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου θα πραγματοποιηθεί το 4ο Συνέδριο Βιοηθικής του Οικουμενικού Πατριαρχείου με θέμα την υπογεννητικότητα. Το συνέδριο θα διαρκέσει από τις 2 έως τις 4 Οκτωβρίου 2026.

Ανακοίνωση. Η Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης σας προσκαλεί την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και ώρα 6 το απόγευμα στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου Ηρακλείου στην επαιτειακή εκδήλωση «Ορατόριο» για την 60η επέτειο από την επανακομιδή της τιμίας κάρας του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης από την Βενετία. 1966-2026. Η χοροδία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης θα παρουσιάσει ένα εκκλησιαστικό, επενετικό και οικετήριο μουσικό έργο αφιερωμένο στους Θεοκήρυκες Αποστόλους Τίτο και Παύλο σε κείμενα και μουσική του Πρωτοπρεσβυτέρου του Οικουμενικού Θρόνου Εδεσιμολογιωτάτου, πατρός Ευαγγέλου Παχιγιαννάκη και υπό την διεύθυνση του κυρίου Αντωνίου Πλαΐτη, άρχοντα υμνοδού της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας.

0: Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.
1: Η ενορία γενεσίου της Θεοτόκου Αμουδάρας Μαλεβιζίου ανακοινώνει ότι και φέτος για πολλωστή χρονιά θα συνεχιστούν οι συνάξεις ερμηνείας της Αγίας Γραφής από τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Κνωσού, κύριο Μεθόδιο, στην αίθουσα της ενορίας μας, παραπλεύρος του Ιερού Ναού. Κάθε Δευτέρα απόγευμα, στις 5, για την περίοδο του χειμερινού ωραρίου και στις 6 για την περίοδο θερινού ωραρίου. Η έναρξη των συνάξεων θα γίνει τη Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 18:00 μετά μεσημβρία.

Τα σκοτεινά μονοπάτια του διαδικτύου. Μέσα από τη ματιά του στρατηγού και ειδικού ερευνητή Μανώλη Σφακιανάκη.

0: Έχουμε την εξαιρετική βραδιά μας, όπου το θέμα μας είναι οι εξαρτήσεις. Οι εξαρτήσεις οι οποίες είναι και έχουν να κάνουν με το διαδίκτυο, εξαρτημένοι πάρα πολύ, με τον τζόγο, εξαρτημένοι πάρα πολύ, και με τα ναρκωτικά, εξαρτημένοι το ίδιο πάρα πολύ. Έτσι λοιπόν, όλες αυτές οι εξαρτήσεις τις μαζέψαμε, βρήκαμε πρόσωπα, ανθρώπους, για να μπορέσουμε να κάνουμε μία ωραία παρουσία των εξαρτήσεων και από τους ειδικούς να μάθουμε πώς μπορούμε να σταματήσουμε, από τι ξεκινάει αυτή η εξάρτηση. Είναι πλάκα, παιχνιδάκι? Θα μας τα πούνε ειδικοί. Ξεκινάμε για πλάκα, για χαβαλέ, να παίξουμε ένα παιχνιδάκι στο διαδίκτυο για 10 λεπτά, να περάσει μιλάμε το 10 λεπτό, και κάποια στιγμή βρισκόμαστε κολλημένοι ώρες, κολλημένοι μέρες, και κάποια στιγμή βρισκόμαστε να είμαστε όπως τα ποντίκια, κολλημένοι σε ένα δωμάτιο, κίτρινοι, κιτρινόμαυροι, και να μην ξέρουμε από πού ξημερώνει, γιατί έχουμε χάσει την αίσθηση της ημέρας. Το ίδιο συμβαίνει και με τα ναρκωτικά. Ξεκινάμε, θα μας τα πει καλύτερα η Μαρία Ελένη Λικουρέζο, που την ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Έχει το βάρος, έχει τη δύναμη και πάνω απ' όλα έχει την ευθυξία να μπορέσει να βγει να μιλήσει για να σταματήσουμε κι άλλα παιδιά. Να σταματήσουμε κόσμο. Η Μαρία Ελένη ήταν τυχερή που ήταν από μια οικογένεια, την οικογένεια Χεκράτς. Το κατάλαβε, το σταμάτησε, το διόρθωσε, επανήλθε κανονικά, στην κανονικότητα όπως λέω εγώ. Όμως άλλοι έχουν αυτή τη δυναμική. Θα τα πούμε όλα. Θα τα πούμε όλα. Και για τον τζόγο θα μας μιλήσουν πάλι άνθρωποι επιστήμονες και ειδικοί, όπως και για τις εξαρτήσεις από τα game, από τα παιχνίδια. Είναι σημαντικό, σημαντικό ότι τα παιχνίδια μέσα από το διαδίκτυο μας φέρνουν σε απόγνωση τους γονείς. Βλέπουμε τα παιδιά μας να είναι κολλημένα, βλέπουμε τα παιδιά μας να είναι καρφωμένα πάνω το μηχανάκι, να παίζει Fortnite, να παίζει τις κουκλίτσες μέρα νύχτα, να ντύνει, να βγάζει, να κάνει, να ράνει, να πολεμάει, να σκοτώνει, να κάνει συμμορίες, να κυνηγά τις συμμορίες, να μπαίνει σε συμμορίες, να κλέβουν τράπεζες, να κάνουν τα πάντα όλα μέσα από το κομμάτι αυτό. Εμείς εδώ είμαστε για να μπορέσουμε να σας πούμε τα μυστικά, τα τρισό του ειδικού. Εγώ δεν θα μονολογήσω, γι' αυτό είμαστε μεγάλη παρέα, 7-8 συμμετέχοντες από τους ομιλητές, για να μπορέσουμε όμορφα, καθένας με λίγα λόγια θα τοποθετείτε και θα δίνει την πάσα στον επόμενο. Έτσι λοιπόν, θα συντονίσουμε απόψε αυτή την όμορφη κουβέντα μέσα από τους ειδικούς. Οι ειδικοί οι οποίοι έχουν περάσει, έχουν δει, έχουν καταγράψει, και έχουμε τη μεγάλη τιμή απόψε, τη μεγάλη τιμή να έχουμε τον στρατηγό μας, τον κύριο Ραχοβίτσα, ο οποίος έχει δεχτεί την πρόσκλησή μας να είναι κοντά μας και αυτός να μας πει τον πόλεμο που είχε κηρύξει κατά των ναρκωτικών, πώς πέρασε, τι έχει δει, τις εμπειρίες, και παράλληλα να δούμε τον άνθρωπο αυτό, ο οποίος είναι ο θρύλος των ναρκωτικών, είναι ένας άνθρωπος που δεν ξεχνιέται ποτέ. Έτσι λοιπόν, όλοι μαζί αυτή η παρέα θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά να κάνουμε μια πλοήγηση πάνω στις εξαρτήσεις. Ξεκινάω και δίνω το λόγο στην Μαρία Ελένη Λικουρέζου, η οποία θέλω με δικά της λόγια να μας πει όσο πιο απλά γίνεται πώς ξεκίνησε, πού πήγε, τι έκανε και πώς έγινε η αναχέτηση και επανήλθε πάλι στην κανονικότητα. Έχεις τον λόγο, Μαρία Ελένη.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμένα η ιστορία μου είναι πολύ έτσι από την κοινωνία, το ότι ξεκινάς απλά με ένα σιγαράκι, από τα αυτό σιγαράκι. Και οι παρέες, οι μεγαλύτερες παρέες εκτός σχολείου, η περιέργεια να θες να δοκιμάσεις πράγματα. Ξεκινάς αυτό με το απλό τσιγαράκι, που τελικά το απλό τσιγαράκι δεν μένεις ποτέ, πιστεύω, μετά την εμπειρία μου και βλέποντας και άλλους ανθρώπους στο απλό τσιγαράκι. Αυτό μετά θα πιεις αλκοόλ παραπάνω, κάποια στιγμή θα θες να κάνεις μια γραμμή, κάποια στιγμή θα θες να πάρεις και κάποιο χάπι, γιατί είσαι με στην παρέα, γιατί όλοι κάνουν αυτά, οπότε θα πιεις να δοκιμάζεις. Οπότε ξεκίνησε έτσι μια εφταετία, δεκαετία μέσα ναρκωτικά. Και κάποια στιγμή είχα φτάσει σε τέτοιο σημείο που εκεί που κατάλαβα ότι είχα φοβερό πρόβλημα ήταν όταν είχα επιλέξει να κάνω κοκαίνη και να μην επέλεγα να κάνω πλέον με την παρέα, επέλεγα να κάνω πλέον μόνο στο σπίτι. Εκεί συνειδητοποίησα, κάνοντας αυτό κάποιες φορές, ότι πραγματικά είμαι σε ένα σημείο το ότι θα τελειώσει η ζωή μου έτσι κάποια στιγμή ή πρέπει να αλλάξω το ρότο ατελείως. Και αυτό και έκανα. Αποφάσισα να κόψω όλο τις παρέες, αυτό το κοινωνικό, αυτό το βγαίνω, το ανούσιο, το πίνω, θα πιω και ένα τσιγάρο, θα πιω και μια γραμμή και όλο αυτό το στυλ ζωής. Και βρήκα τη δύναμη και το έκανα στα 25 μου. Έτσι πολύ απλά και περιληπτικά, για να μην μακροχωρώ και λέω πάρα πολλά πράγματα, γιατί είμαστε πολλοί εδώ που θα μιλήσουμε. Αυτή είναι η δικιά μου ιστορία. Δεν ξέρω τι άλλο θέλετε να με ρωτήσετε, αν μπορώ να απαντήσω στο όσο θέλετε.
0: Εμείς λοιπόν έδωσες Μαρία Ελένη τα ερεθίσματα. Θα κάνουμε τον κύκλο, εγώ μαζεύω τα ερωτήματα μέσα από το group και θα σου κάνουμε τις ερωτήσεις, μιλάμε στη συνέχεια. Προχωράμε τώρα, μιλάμε, να δούμε τον φίλο μου τον Κωνσταντίνο, ο οποίος μας ακούει, Κωνσταντίνος.
2: Ναι, με ακούτε εσείς.
0: Να μας δώσει ο Κωνσταντίνος λοιπόν την άποψη για τον εθισμό στο διαδίκτυο και στα games, στα παιχνίδια. Ο Κωνσταντίνος είναι ένα παιδί από Θεσσαλονίκη, το οποίο παιδί έχει κατορθώσει να κάνει θαύματα. Ξεκίνησε σιγά σιγά από το να παίζει παιχνίδια, είχε γίνει μανιακός με τα παιχνίδια, κάποια στιγμή βλέπει και εμένα στην εκπομπή της Σπάνια και τον τρελαίνω, όπως θα σας τα πει ο ίδιος. Του είχα ένα καλό πιστεύω, θα μας τα πει ο ίδιος τι του είχα, στην εκπομπή εκείνη του 2013 και σήμερα ο Κωνσταντίνος είναι ένας από τους πιο δυνατούς παίκτες της αγοράς στο διαδίκτυο. Είναι ένας άνθρωπος που μανατζάρει εταιρείες μέσα από το διαδίκτυο, στο βασικό τους κομμάτι που είναι διαφήμιση, γιατί όταν δεν έχεις τη διαφήμιση, η εταιρεία έκλεισε. Άρα ο Κωνσταντίνος είναι αυτός που πουσάρει εταιρείες μέσα από την εταιρεία του και του δίνει το διαφημιστικό. Με απλά λόγια, όσο πιο έξυπνα μπορούν να χειριστούν το διαφημιστικό χρόνο, την πίτα και παράλληλα να κάνουν τις πωλήσεις. Δίνω τον λόγο στον Κωνσταντίνο, ο οποίος μετά την.
2: Γεια σας.
0: Θα μας δώσει αυτό το δικό του εθισμό μέσα από τα δίκτυα. Κωνσταντίνο, σας ακούμε.
2: Με ακούτε? Είναι καθαρή φωνή μου?
3: Βέβαια.
2: Ωραία. Καταρχήν, ευχαριστώ για τα πολύ καλά λόγια. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, λίγο ήθελα να πάρω αυτή την ευκαιρία να μιλήσω λίγο για το gaming και για όλα όσα γίνονται.
0: Γιατί... Δεν ακούμε τον Κωνσταντίνο.
2: Δεν μ' ακούτε.
0: Κωνσταντίνο, δεν ακούγεσαι καθαρά.
2: Μ' ακούτε τώρα?
3: Εγώ ακούω.
0: Σας ακούτε?
3: Ναι, κανονικά. Εγώ
0: δεν ακούω. Δεν ακούτε τον Κωνσταντίνο, σας παρακαλώ. Όσοι είστε μέσα στο group.
2: Τεστ, ακούτε?
3: Ναι, σας ακούω, Κωνσταντίνο. Ναι. Κι εγώ.
1: Ναι, κι εγώ.
2: Okay. Λοιπόν, λίγο ήθελα να αρπάξω αυτή την ευκαιρία να μιλήσω για το gaming, γιατί συνήθως όσοι μιλούν για το gaming πολλές φορές δεν έχουν ασχοληθεί καθόλου μαζί του. Οπότε είναι αρκετά δύσκολο απλά είναι αρκετά δύσκολο κάποιος να μπορέσει να μιλήσει για κάτι όταν δεν έχει ασχοληθεί με αυτό πραγματικά. Το gaming δεν μπαίνει στην κατηγορία των ναρκωτικών γιατί θεωρούμε ότι είναι κάτι πιο απλό, ότι δεν είναι πιο εθιστικό, αλλά ουσιαστικά το gaming είναι, θεωρώ, ένας εθισμός του καιρού μας και θεωρώ ότι μπαίνει στην ίδια κατηγορία με τον εθισμό που έχει κάποιος με τα social media. Με τον ίδιο τρόπο που θέλεις να νιώθεις πάρα πολύ όμορφα στα social media ανεβάζοντας μια εικόνα σου ότι περνάς τέλεια ενώ μπορεί απλά να κυλιέσαι στον καναπέ σου και να ντύνεται καλά για να βγάλεις μια φωτογραφία, με τον ίδιο τρόπο μπορεί αυτή να είναι και η δίωδό σου σε ένα παιχνίδι, έτσι ώστε να νιώσεις καλά. Εγώ ήμουν σχετικά καλός μαθητής στο γυμνάσιο, τα πήγαινα πολύ καλά. Έτυχε όταν πήγαινα προς το Λύκειο να ξεκινάει να γίνεται όλο αυτό με τα παιχνίδια, να βλέπουμε να εξελίσσεται η τεχνολογία, να βγαίνουν καινούργια παιχνίδια πιο ωραία. Παλιά θέλω να θυμίσω ότι όταν έπαιζε ένα παιχνίδι, ήσουν πολύ απλά μόνο σου. Δεν υπήρχε το multiplayer που λέμε, το να παίξεις με άλλους σε ένα community, να βρεθείτε όλοι μαζί, να μιλάτε. Οπότε πραγματικά απομονωνόσουν ή μπορεί να έχεις μια παρέα εκείνη και την περίοδο η οποία να παίζε μαζί σου σε ένα δωμάτιο. Ωστόσο, με τα χρόνια αυτό εξελίχθηκε και φτάσαμε σε ένα σημείο να υπάρχουν ολόκληρα community μέσα στα οποία μπορούσες να παίξεις και ουσιαστικά να υπάρχουν φορές όπου να θεωρείς ότι θα περάσεις πιο καλά αν πεις ένα παιχνίδι μέσα και μιλήσεις με εκείνους ανθρώπους με τους οποίους θα παίξεις, παρά να βγεις έξω π.χ. Και να περάσεις καλά με τους συμφοιτητές σου. Και όταν αυτό γινόταν επί συνεχόμενα χρόνια, κάποια στιγμή βλέπεις όλους τους άλλους γύρω σου να προχωράνε και εσύ απλά να μένεις στάσιμος και να φεύγει η γενιά σου χωρίς εσύ ουσιαστικά να κάνεις τίποτα. Εγώ πέρασα μια τέτοια φάση στο πανεπιστήμιο όπου έφτασα να χρωστάω πάρα πολλά μαθήματα και μπόρεσα και το ξεπέρασα λόγω του χαρακτήρα μου. Έχω ένα χαρακτήρα, θέλω να πιστεύω, αρκετά δυνατό, έτσι ώστε μπόρεσα να πω ότι ξέρεις κάτι τέλος, θα κάτσεις να αφιερωθείς, δηλαδή τόσα χρόνια πέρασες στο πανεπιστήμιο, δεν πρέπει να πανεστράφει, πρέπει να πάρεις το πτυχίο σου. Αυτό που με στεναχωρεί περισσότερο είναι ότι ξεκινώντας μετά με την ενασχόλησή μου με τα παιχνίδια, όπου φυσικά και συνέχεια να παίζω, αλλά πιο λίγο, κατάλαβα ότι έχασα πάρα πολύ σημαντικά χρόνια. Γιατί όταν έκανα το MBA μου στα 32 χρόνια μου, κατάλαβα ότι πλέον δεν είχα την ικανότητα να απορροφώ πληροφορία όπως είχα παλιά. Δηλαδή η ικανότητά μου να μαθαίνω και να μπορώ να διαβάζω είχε μειωθεί αρκετά. Οπότε όλα αυτά τα χρόνια τα οποία εγώ σπατάλησα σε παιχνίδια ή παίζοντας παιχνίδια ή βρισκόμενος σε διαδικτυακές ομάδες, θεωρώ με τη μετέπειτα πορεία μου ότι θα μπορούσα να τα έχω αξιοποιήσει πολύ καλύτερα και να βγάλω πάρα πολλά λεφτά από το διαδίκτυο με τις ικανότητες που θα μπορούσα να αποκτήσω από αυτό. Φυσικά και ακόμα και μέσα μου τώρα παλεύω να πω αν ήμουν εξαρτημένος ή όχι. Προσπαθείς να το λιάνεις, προσπαθείς να πεις ότι ξέρεις κάτι, εγώ δεν είμαι. Όταν βγήκε ο κύριος Φαγιανάκης και είπε ότι είμαστε ψυχοπαθείς, εμένα με πείραξε. Δηλαδή δεν θεώρησα ότι είμαι ψυχοπαθής, ας πούμε, επειδή παίζω παιχνιδιά. Και πολύ εκείνη και την εποχή που έβλεπα, δεν πίστευε κανείς από εμάς ότι είμαστε ψυχοπαθείς επειδή παίζουμε ένα παιχνίδι. Γιατί θεωρείται κάτι απλό, έτσι, δεν κάνεις κάτι παράνομο. Είναι κάτι απλό το να μπεις να παίξεις ένα παιχνίδι. Αυτό το οποίο πρέπει να συμβιβαστούμε όλοι και να καταλάβουμε είναι, εγώ τουλάχιστον για τα παιδιά μου, όταν με το καλό γίνω και εγώ γονιός, είναι ότι αυτό δεν πρέπει να απαγορεύεται. Πρέπει να υπάρχει συζήτηση με τους γονείς και πρέπει να μπαίνει σε ένα είδος όπου θα υπάρχει επιβράβευση για το παιδί. Δεν μπορείς να απαγορεύεις ένα παιδί να παίζει ξαφνικά όταν όλο το σχολείο ασχολείται και αυτό με το γκέιμινγκ και δεν θα μπορεί και αυτός να κάνει
0: το Σάββατο.
2: Ούτε μπορείς να αποκλείσεις κάποιον από το να βρίσκεται σαν υπολογιστή και στο ίντερνετ που θα βρίσκεται. Οπότε για μένα το πιο σημαντικό είναι να ενημερωθούν οι γονείς τι είναι ακριβώς αυτό το παιχνίδι. Να καταλάβουν πώς παίζονται, πώς λειτουργούν, πώς μπορούν να μιλήσουν με ένα παιδί, πόσες ώρες μπορεί να παίξει ένα παιδί. Γιατί πραγματικά θεωρώ ότι όπως έχει γίνει η κατάσταση, κανείς δεν θα μπορεί να αποφεύγει τα παιδιά να παίζουν παιχνίδια, έτσι. Δηλαδή είναι μια διαφορετική κατάσταση με τα ναρκωτικά. Φυσικά μπορεί να μην κάνει, αλλά παιχνίδια θεωρώ ότι όλα τα παιδιά να παίζουν. Και για μένα θεωρώ ότι είναι και αρκετά σημαντικό να μπουν οι γονείς σε μια
0: διαδικασία.
2: Να αφήσουν όλο αυτό με εξωτερικές δραστηριότητες. Δηλαδή το να βάλει ένα παιδί να κάνει και ένα άλλο άθλημα, ας πούμε, κάτι άλλο. Να μπορεί να είναι καλό.
0: Θα πω στον Ηλία να σε βγάλει με φωνή.
2: Αυτό
0: θα πω στον Ηλία να σε βγάλει με φωνή.
2: Και είναι ότι αν εσύ, ας πούμε, στο σχολείο σου δεν περνάς καλά, που για μένα δεν ήταν αυτή η περίπτωση, έτσι. Εγώ ήμουν μια χαρά με το παρέμβαση στο σχολείο. Απλά, αν είσαι στο σχολείο σου δεν περνάς καλά, το παιχνίδι, καλώς ή κακώς, γινόταν σπίτι, σου δίνει τη δυνατότητα για μία ώρα, για δύο, για τρεις ώρες, να είσαι καλό σε κάτι, να επιβραβεύεσαι, να μπαίνεις μέσα κάπου και να σου λένε οι άλλοι μπράβο, τι καλά που παίζεις ή καλά που κάνεις. Και όλη αυτή η αντικοινωνική συμπεριφορά που βλέπουμε καμία φορά από παιδιά με τα νεύρα και αυτά είναι γιατί προφανώς δεν μπορείς να είσαι πάντα καλός. Προφανώς και θα κάνεις λάθη και στο παιχνίδι, θα κουραστείς και προφανώς και θα σου δημιουργήσει νεύρα όλη αυτή η κατάσταση. Γιατί η αλήθεια είναι ότι κανείς δεν μπαίνει να παίξει ένα παιχνίδι με σκοπό να χάσει. Όλοι παίζουμε για να κερδίσουμε, έτσι. Αυτή είναι η διαδικασία με τα games. Εγώ προσωπικά κατάφερα μετά το πανεπιστήμιο να ξεφύγω από αυτή την κατάσταση και να δημιουργήσω όλη αυτή την αγάπη που είχα για τους υπολογιστές, να την κάνω με επικοδομητικό τρόπο. Έμαθα να κατασκευάζω στο σελίδες μόνος μου μέσω κόρσης συντελετικών. Έμαθα να κάνω Facebook ads. Μπόρεσα και βρήκα άλλους τρόπους εισοδήματος για μένα μέσα στο ίντερνετ. Γιατί η αλήθεια είναι ότι το ίντερνετ δεν είναι ένα δαιμονικό πράγμα όπως έχει πει ο κ. Παγιαννάκης πολλές φορές. Απλά πολλές φορές οι άνθρωποι είναι αναλφάβητοι σε σχέση με το ίντερνετ και δεν μπορούν να καταλάβουν ότι αντί να κάθονται να παίζουν ένα παιχνίδι και να ξοδεύουν λεφτά σε κάρτες ή σε κάτι άλλο, το σημαντικότερο και το πιο δύσκολο είναι να ανεβείς level στη ζωή σου, όχι να ανεβείς level στο παιχνίδι και να μπορέσεις να κατακτήσεις μέσω του ίντερνετ που είναι μια μαγική πηγή πληροφορία. Το δικό σου δρόμο και να κάνεις κάτι καλό στη ζωή σου και να μπορέσεις με αυτόν τον τρόπο να πορευτείς και να βελτιωθείς.
3: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλο αυτό που μας περιέγραψες. Εγώ σαν ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολούμαι με το κομμάτι ειδικά του ηλεκτρονικού εθισμού, έχω να πω ότι δεν υπήρχε καλύτερος τρόπος από το να σκιαγραφίζεις τι ακριβώς συμβαίνει στο μυαλό ενός γκέιμερ. Και μένω πολύ στο κομμάτι που ανέφερες ότι δεν μπορεί να μιλάει κάποιος γι' αυτό αν δεν έχει παίξει. Είναι κάτι το οποίο λέω και εγώ συχνά στους γονείς, επειδή τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούν πολλές φορές απέχουν από την πραγματικότητα. Δεν σας κρύβω ότι μου έχει τύχει η περίπτωση να με παίρνει 12.30 ώρα το βράδυ γονέας και να μου λέει έλα στο σπίτι γιατί το παιδί μου έχει δαιμονιστεί και να του λέω τι εννοείς έχει δαιμονιστεί. Και μου λέει μιλάει άλλη γλώσσα, μιλάει λατινικά. Και πηγαίνω στο σπίτι και το παιδί έλεγε είσαι νουμπάς, είσαι το ένα, είσαι το άλλο και οι γονείς είχαν φρικάρει. Γιατί σου λέει τι γίνεται. Οπότε το πρώτο πράγμα που λέω στους γονείς, όσο αστείο και να ακούγεται, είναι ότι αν θέλετε να μιλήσετε για αυτό το πράγμα στο παιδί σας, πρέπει να το γνωρίζετε πρώτα. Δεν γίνεται να είστε σε άλλη διάσταση και να χρησιμοποιείτε επιχειρήματα τα οποία είναι εκτός πραγματικότητας. Θέλω λίγο να μείνουμε στις ερωτήσεις που μας έχουν κάνει. Μία από τις ερωτήσεις είναι ποιος... Ναι, βέβαια.
2: Εγώ, ας πούμε, έπαιζα World of Warcraft πάρα πολλά χρόνια. Ένας γονιός λέει ότι δεν μπορεί να σταματήσει το παιδί μου να παίζει World of Warcraft. Έτσι. Υπάρχει πάρα πολλή απλήνηση. Αν γνωρίζεις το game, κάνεις ένα πάρα πολύ ωραίο Blizzard, που λες ότι το παιδί μου είναι κάτω από 18 χρονών και ζητάς διαγραφή του λογαριασμού. Και πιστέψτε με ότι ένα παιδί το οποίο έχει αφιερώσει πάρα πολλές ώρες. Βέβαια, δεν σύμφωνα με αυτήν την άποψη ότι πρέπει να το απαγορεύσει τελείως. Απλά θέλω να πω ότι αν ένας γονιός γνώριζε, θα μπορούσε να κάνει άλλα.
3: Θα έρθουμε σε αυτό το κομμάτι της αντιμετώπισης, γιατί θα μιλήσω και εγώ και η κυρία Κεφαλά για αυτό, η πόλη, ψυχολόγος του CSI. Ο μόνος σίγουρος τρόπος για τον εθισμό και ειδικά στο διαδίκτυο είναι ότι δεν μπορείς να εφαρμόσεις τακτικές cold turkey. Πώς το λέμε στα ελληνικά. Πόλη. Δηλαδή, πάμε κάτω, μαχαίρι, πώς το λένε στα ελληνικά. Δηλαδή, ο εθισμός ανακτάται σταδιακά. Έτσι και αποκρούνται, δεν μπορεί.
4: Ξεκινάει αυτό που λέμε, συγγνώμη, από την κατάσταση.
3: Λοιπόν, θα ήθελα εγώ τώρα να σε ρωτήσω, που θα δίνει, μεταφέροντας τις ερωτήσεις των φίλων μας που μας παρακολουθούν, ποιος εμείς είσαι στο διαδικτυακό παιχνίδι.
5: Λοιπόν, μ' ακούς τώρα εσύ, γιατί εγώ ακούω κανονικά την κουβέντα σας.
0: Για μισή λεπτό να σου δώσω το λόγο. Κλείσε, σου δώσω το λόγο.
4: Ακούμε κανονικά και τους δύο.
0: Εγώ σας ακούω μια χαρά. Μια χαρά σας ακούω.
3: Ναι.
0: Μια χαρά να πεις τώρα, για μου. Λοιπόν, να κάνουμε και μια μικρή διακοπή.
3: Πολύ καλά.
0: Για να πει στην ομιλία μας ο Γιάννης Ραχοβίτσας, ο στρατηγός μας, όπου είχαμε κάποια προβλήματα τεχνικά, τουλάχιστον καταφέραμε και μπήκε τώρα μέσα. Και με πολλή χαρά τον καλωσορίζω απόψε. Ένα βετεράνο, ένα στρατηγό, ο οποίος πιστεύω η ελληνική αστυνομία στα ναρκωτικά, στο κομμάτι αυτό δεν έχει βγάλει άλλο, και το λέω χωρίς καμία επιφύλαξη. Τα ναρκωτικά ήταν ο άνθρωπος ο οποίος πολέμησε, έχει πολλές εμπειρίες, είναι ένας μέγας στρατηγός όπου θα μας δώσει από τη δικιά του τη σκοπιά αυτά που έχει ζήσει, αυτά που ζει, τις εξαρτήσεις με τα παιδιά που έχει σώσει και παράλληλα τις εμπειρίες του μέσα από αυτόν τον αγώνα που πριν λίγες μέρες, όπως μας είπε, κρέμασαν τα παπούτσια, αλλά εγώ δεν πιστεύω να τα κρεμάσει τα παπούτσια. Πιστεύω να συνεχίζει. Σ' ακούμε, στρατηγέ.
5: Καλησπέρα και από μένα, Μανώλη. Χαίρομαι πολύ που με έβαλε στην παρέα και με γνωστά παιδιά της που πάνε εκεί. Το που θέλω να πω, καταρχήν συγχαρητήρια για αυτό που κάνεις. Προσφέρεις έργο, πρόσφερες έργο πάντα. Πάω πίσω, πολλά χρόνια πίσω. Όταν κάποια στιγμή, ενώ ήμασταν στο σώμα και εγώ και εσύ, είχες διοργανώσει μία ημερίδα που την παρακολούθησα. Εκεί κατάλαβα και τρόμαξα, πιστεύοντας όλα τα χρόνια ότι η μεγαλύτερη εξάρτηση ήταν τα ναρκωτικά. Πίστηκα ότι δεν ήταν τα ναρκωτικά και ήταν η κακή χρήση του διαδικτύου τότε. Τότε μπήκα στη διαδικασία, γύρισα παραπίσω ακόμα, πήγε το μυαλό μου σε κάποιες καταστάσεις που είχα ζήσει στο παρελθόν. Δηλαδή θυμάμαι όταν ήμουν διευθυντής ευβίας, ήρθε κάποιος γείτονας και μου ανέφερε ένα περιστατικό γονιών οι οποίοι πήγαιναν το γιο τους, ο οποίος ήταν 10-11 χρονών, σε ίντερνετ καφέ της περιοχής. Βγαίναν έξω αυτοί κατά τις 12-1 το βράδυ, έβαλα παιδιά, παρακολουθήσανε και γυρνούσαν και το πέραν 5-6 το πρωί. Λοιπόν, φυσικά εντάξει, επεμβήκαμε σαν αστυνομία. Τι κατάλαβα όμως, ότι το παιδί από ένα σημείο και μετά δεν μπορούσε να με πάει εκεί πέρα, σε αυτό το net καφέ. Σου λέω εμπειρία τώρα την οποία την είχα ζήσει. Θεωρώ ότι η εξάρτηση, οποιαδήποτε εξάρτηση, είναι ζημιογόνα, είναι καταστροφική, ιδίως για τα νεαρά άτομα, ιδίως τα άτομα που δεν έχουν κάποιον να τους κοντρολάρει από πίσω. Τώρα, μιλώντας για τα ναρκωτικά, βέβαια, εντάξει, είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι οι εξαρτημένοι από τα ναρκωτικά με τους εξαρτημένους από την κακή χρήση του διαδικτύου. Εντάξει, θεωρώ ότι αν πρέπει εγώ τώρα θα πρέπει να μιλήσω για την εξάρτηση των ναρκωτικών. Εκεί στον χώρο των ναρκωτικών βέβαια δεν έχει επιστροφή. Δεν ξέρω όμως, μίλησε η κυρία Μαρία Έλενα, είπε την εμπειρία της. Χαίρομαι που τη βλέπω χαμογελαστή τώρα στο...
3: Καλησπέρα.
5: Γνωριζόμαστε βέβαια και από το παρελθόν. Ίσως αυτό το κορίτσι είναι από τις ελάχιστες εξαιρέσεις στα τόσα χρόνια που ασχολούμαι με το χώρο των ναρκωτικών. Θέλω να διευκρινίσω όμως ότι δεν είμαι ο καλύτερος πάνω στο θέμα των ναρκωτικών από τη μεριά της εξάρτησης. Εγώ κυνηγούσα πάντοτε το εμπόριο ναρκωτικών, όπως ξέρεις, Μανώλη. Λοιπόν, παρόλα αυτά όμως, όντας όλα τα χρόνια στη δίωξη ναρκωτικών, πέρασαν παιδιά και παιδιά, γονείς με παιδιά, παιδιά με γονείς από το χώρο μας, όπου εκεί διαπίστωσα ότι, και διαπιστώνω πάντα και πιστεύω, το πιστεύω απόλυτα, ότι η εξάρτηση στέλνει νέα άτομα σε άλλους δρόμους. Εάν τα άτομα αυτά έχουν υποστήριξη, μπορούν να βρουν το δρόμο τους. Είναι ένας αγώνας αέναος, βάζει οικογένειες ολόκληρες μέσα σε μία δίνη, όπου μπορεί να καταστρέψει όχι μόνο το ίδιο το άτομο που είναι εξαρτημένο, αλλά και όλη την οικογένεια και τους άλλους οι οποίοι περιστρέφονται μέσα σε αυτό το χώρο. Όπως ξεκίνησα πάλι στην αρχή, κάνοντας μία σύγκριση κατά καιρούς τις διάφορες εξαρτήσεις, γιατί έχουμε και εξαρτήσεις από τζόγο, έχουμε διάφορες λιγότερο εθιστικές εξαρτήσεις, αλλά αν πάλι συγκρίνουμε την εξάρτηση της κακής χρήσης του διαδικτύου ή αυτό που και των ναρκωτικών. Εγώ τι βλέπω? Βλέπω ότι τα ναρκωτικά ίσως να είναι ευκολότερα στο να βρεθεί μια λύση από την εξάρτηση του διαδικτύου. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί στα ναρκωτικά, για τους εξαρτημένους από τα ναρκωτικά, βλέπεις ότι υπάρχει μια απομόνωση, ας πούμε, των ανθρώπων οι οποίοι είναι μπερδεμένοι μέσα σε αυτό το σύστημα, έχουν δημιουργήσει μια υποκουλτούρα, πεθαίνουν και άτομα, έχουν πεθάνει κατά καιρούς δεκάδες άτομα, τα γνωστά που ξέρουμε κατά καιρούς, που σημαίνει ότι υπάρχει μια αντιμετώπιση ή μια φοβία ή με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί να ενσπίψουν πάνω στον χώρο των ναρκωτικών, των εξαρτημένων, και από εκεί και πέρα ή να το περιοριστικοποιήσουν το άτομο ή να το, με διάφορους τρόπους να το εντάξουν. Αυτό όμως που βλέπω σήμερα στα νέα τα παιδιά, πας σε μια καφετέρια, είναι μια παρέα 5-10 ατόμων και κάθεσαι και βλέπεις και τα 10 άτομα είναι πάνω στο τηλέφωνό τους, ας πούμε, και ενώ έχουν ένα σωρό πράγματα να πούν, κάθονται και μπορεί να λένε ασυναρτησίες ή βλακίες με διάφορους άσχετους ανθρώπους. Πιστεύω ότι εκεί το έργο το δικό σου είναι τεράστιο, από όσο ήσουν στο σώμα αλλά και τώρα, και αυτή την προσπάθεια που κάνεις, να μπορέσεις, ας πούμε, να δημιουργήσεις κάποια αγγίγματα, μήπως και βρεθεί τρόπος να μπορέσουμε να απεξαρτήσουμε αυτά τα άτομα. Είναι πολύ πιο δύσκολο τελικά από ό,τι καταλαβαίνω το να απεξαρτηθεί ένα άτομο που είναι εξαρτημένο από την κακή χρήση του διαδικτύου από το χώρο των ναρκωτικών. Γιατί, όπως είπαμε, τα δικά μας τα άτομα του χώρου των ναρκωτικών είναι περιθωριοποιημένα. Στιγματίζονται, μπαίνουν σε μια άκρη. Από εκεί και πέρα υπάρχουν κατά καιρούς από την πολιτεία μηχανισμοί οι οποίοι έχουν σκύψει πάνω σε αυτό και κάποια παιδιά έχουν φύγει. Έχουμε και πολλά παραδείγματα, ας πούμε, με διάφορους τρόπους. Αλλά αυτό το θέμα το τελευταίο τώρα, τα τελευταία χρόνια, που κάθε παιδί έχει το κινητό τηλέφωνο εξάρτηση όχι του χεριού του μόνο, αλλά όλης της προσωπικότητάς του, πιστεύω ότι είναι ένα θέμα τεράστιο. Εγώ δεν έχω, βέβαια, σου είπα, άποψη. Με ανησυχεί και οπουδήποτε βρεθώ πάντοτε κάνω αυτές τις συγκρίσεις για να μπορέσω να συγκινήσω ή να δημιουργήσω, ας πούμε, ερωτήματα σε αυτούς που έχουν το θέμα.

Τα σκοτεινά μονοπάτια του διαδικτύου. Μέσα από τη ματιά του στρατηγού και ειδικού ερευνητή Μανώλη Σφακιανάκη.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότητος.
2: Χαίρετε αγαπητές ακροάτες και αγαπητοί ακροατές. Μία ακόμη εκπομπή σήμερα αφιερωμένη στις σχέσεις γονέων και παιδιών, ειδωμένων όμως μέσα από την ορθόδοξη οπτική, όπως ακριβώς μας την καταθέτει ο μακαριστός αρχιμανδρίτης πατήρ Σιμεών Κραγιόπουλος, ο οποίος ήταν και πνευματικός στη Θεσσαλονίκη, ένας αγιασμένος άνθρωπος, ο οποίος προς της άλλης, εκτός των άλλων χαρισμάτων, είχε και επαφή με τη θύρανθεν παιδεία και ειδικά στον τομέα των ανθρωπιστικών επιστημών, διότι είχε κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία στον τομέα της ψυχολογίας. Αλλά όλα αυτά τα βάζει στο άρμα της ορθόδοξης πνευματικότητας και ό,τι είναι καυσούμενο τίκεται από το Άγιο Πνεύμα και τα αληθή προσράπτονται στο σώμα της δόξης, που είναι το σώμα του Χριστού, δηλαδή η Εκκλησία, και μας προσφέρονται προς τέψη πνευματική και αλλαγή ζωής και μετάνοια όσων καλοπροαιρέτων. Διαβάζουμε λοιπόν, είμαστε στο τέλος του πρώτου τόμου και σήμερα περνάμε στο δεύτερο τόμο, «Γονείς και παιδιά», ξαναλέω στην αγάπη σας γιατί πολλοί ρωτάτε, εκδόσεις Πανοράματος Θεσσαλονίκης.

ένεκα του ότι δεν την ακούν, θα μπορούσε ειδικά για τα δωμάτια των παιδιών να αντιδράσει με άλλον τρόπο. Παραδείγματος χάρη, τα παιδιά έχουν ατακτοποιητά, έχουν άνω κάτω τα δωμάτια τους. Οπότε, κάποια ώρα, κάποια ημέρα θα το βαρεθούν αυτό και θα θελήσουν να τακτοποιήσουν το δωμάτιο και θα φωνάξουν τη μητέρα τους. Η μητέρα μπορεί να πει στα παιδιά, θα προσπαθήσετε να το κάνετε μόνες σας. Χωρίς αυτό να σημαίνει τιμωρία και χωρίς επίσης να σημαίνει εκδίκηση. Πολλοί από εμάς τα κάνουμε αυτά. Αλλά με δόση τιμωρίας και εκδίκησης. Εκεί χάνουμε το παιχνίδι. Αφού το κάνετε έτσι, καλά να πάθετε. Σαν να εννοεί στη λανθασμένη κατεύθυνση. Σε περίπτωση λανθασμένης κατεύθυνσης. Όχι, θα το πει σαν να μην συμβαίνει τίποτε. Όπως επίσης δεν θα τα βοηθήσει, λέει ο συγγραφέας του άρθρου στο στρώσιμο των συντονιών, μας λέει ο πατήρ Σιμεών. Τα κορίτσια μπορεί γρήγορα να βαριεστήσουν προπαντός όταν οι κάλτσες χάνονται και οι μπλούζες δεν μπορούν να βρεθούν. Βγάζουν τις κάλτσες και τις μπλούζες και τις πετούν όπου να είναι. Όταν η μητέρα αυτά τα πάρει και τα κρύψει, όχι επαναλαμβάνω με την έννοια της τιμωρίας, αλλά απλούστατα διότι τα παιδιά πρέπει να μάθουν όταν βγάζουν κάτι να το τοποθετούν εκεί που πρέπει να το τοποθετήσουν, τότε καθώς μια-δυο φορές θα ζητούν τις κάλτσες και τις μπλούζες και δεν θα τις βρίσκουν, αφού μάλιστα είναι 9 και 7 ετών, όπως λέει εδώ, δεν μπορεί παρά να αρχίσουν να καταλαβαίνουν ότι και τα ίδια πρέπει να συμμορφωθούν και πρέπει να φροντίζουν για την τάξη. Για να αποφύγει την υπερβολική αποθάρρυνση από την ακαταστασία, η μητέρα μπορεί να προσφερθεί να καθαρίσει το δωμάτιο μία φορά την εβδομάδα, αν τα κορίτσια θέλουν να βοηθήσουν. Να μην τα απογοητεύσει πλήρως. Ας πάει μία φορά την εβδομάδα να τους καθαρίσει το δωμάτιο. Όταν καθαρίζει με τα κορίτσια, δεν πρέπει να αφήσει να της ξεφύγει κανένα σχόλιο σχετικά με την ακαταστασία, καμία παρατήρηση όπως «Για δε στεχάλια, πώς μπορείτε να ζείτε σε μια τέτοια κατάσταση». Όταν οι μητέρες πηγαίνουν είτε μόνες τους είτε βοηθούμενες και από τα κορίτσια τους να τακτοποιήσουν τα κρεβάτια και τα δωμάτια γενικότερα, το στόμα τους είναι ψαλίδι και λέει συνέχεια «Τι κατάσταση είναι αυτή, ως πότε θα είστε τέτοια, ως πότε δεν θα νοιάζεστε για τον εαυτό σας, πώς θα μεγαλώσετε, πώς θα παντρευτείτε, πώς θα κάνετε σπίτι». Όλα αυτά, λέει ο συγγραφέας, δεν χρειάζονται. Κάθε συζήτηση θα έπρεπε να είναι ευχάριστη και να έχει σχέση με οτιδήποτε εκτός από την ακαταστασία. Για άλλα πράγματα μπορούν να συζητούν την ώρα που τακτοποιούν την ακαταστασία, αλλά όχι για την ακαταστασία, ώστε η τακτοποίηση του δωματίου να φαντάζει σαν μια ευχάριστη απασχόληση για τα παιδιά. Αυτό εννοεί ο συγγραφέας. Είναι κάπως παράξενα αυτά, αλλά φαίνεται ότι τουλάχιστον στα χρόνια μας, δεν ξέρουμε άλλοτε πώς ήταν καλύτερα να γίνεται, αυτά περνούν. Έτσι κανείς μπορεί να προσεγγίσει το παιδί και έτσι θα είναι ένας καλός γονέας και θα βοηθήσει πραγματικά με υπομονή το παιδί του να αναπτυχθεί, να αυξηθεί, να μεγαλώσει και να γίνει ένας σωστός άνθρωπος χωρίς να το τραυματίσει, χωρίς να το πληγώσει. Σιγά σιγά, καθώς τα κορίτσια ανακαλύπτουν πως η ακαταστασία τους δεν στενοχωρεί τη μητέρα, εδώ είναι το μυστικό, που αρνείται να παίξει το ενδιαφέρον παιχνίδι του ποιος θα κερδίσει, μπορεί να αποφασίσουν πως η τάξη είναι πιο βολική. Όταν θα πάει η μητέρα μία φορά την εβδομάδα, όπως λέει, να φτιάξει το δωμάτιο των παιδιών, θα προσπαθήσει να μην κάνει καμιά συζήτηση για την ακαταστασία, αλλά θα μιλάει για άλλα πράγματα και θα βοηθιέται βέβαια από τα παιδιά. Καθώς θα ενεργούν κατά αυτόν τον τρόπο, τα παιδιά θα δουν ότι δεν στενοχωρεί τη μητέρα τότε το δωμάτιο είναι ακατάστατο. Και ο λόγος που ενδείκνεται μια τέτοια στάση της μητέρας είναι ότι γίνεται ένας μυστικός πόλεμος, μια μυστική μάχη. Το παιδί, σε τελευταία ανάλυση, έτσι φαίνεται ότι είναι, αφήνει το δωμάτιο κατάστατο ακριβώς για να στενοχωρηθεί η μητέρα και τρόπον τινά, στο τέλος, να δει ποιος κερδίζει, ποιος νικάει, η μητέρα νικάει ή το παιδί. Εάν η μητέρα εκνευριστεί, εάν η μητέρα στενοχωρηθεί, εάν η μητέρα αρχίσει να λέει τι ακαταστασίες, τι πράγματα είναι αυτά, νικήθηκε. Εάν όμως δείξει αδιαφορία σε αυτό και κάνει τη δουλειά μαζί με τα παιδιά σαν να μην συμβαίνει τίποτε, τότε το παιδί θα δει, λέει ο συγγραφέας, ότι δεν μπορεί νοιάζεται η μητέρα να είναι ακατάστατα τα δωμάτια, ότι δεν τη στενοχωρεί αυτό, δεν τη στενοχωρεί έτσι που να προκαλεί αντίδραση στο παιδί. Όχι ότι δεν τη στενοχωρεί αυτή καθεαυτήν η ακαταστασία. Και έτσι το παιδί θα πει, δεν έχει κανένα νόημα να αφήνουμε ατακτοποιητά τα δωμάτια μας. Αν η ακαταστασία τους στο υπόλοιπο σπίτι έχει σαν αποτέλεσμα την εξαφάνιση πραγμάτων που τους ανήκουν, μπορεί να έχουν πιο πολλές

ή το νιού τους να τα συμμαζεύουν. Αυτό ελέγχθη πιο μπροστά. Αυτά που έλεγε τώρα στο τέλος ήταν για τα δωμάτια των παιδιών. Αλλά για την ακαταστασία που δημιουργούν τα παιδιά στο υπόλοιπο σπίτι, η μητέρα θα αντιδράσει, όπως είδαμε, αλλιώς. Εφόσον βρίσκει τα πράγματά τους, θα τα βάζει εκεί που νομίζει αυτή ότι πρέπει να τα βάλει, χωρίς να ρωτάει τα παιδιά. Τα παιδιά θα ανακαλύψουν ότι λείπει, παραδείγματος χάρη, το στρατιωτάκι και δεν μπορούν να το βρουν. Και δεν μπορούν να το βρουν επειδή την ώρα που έπαιζαν, το άφησαν εκεί που έπαιζαν και δεν το σήκωσαν να το πάνε στη θέση του. Δεν μπορούν να βρουν την κούκλα τους διότι την άφησαν εκεί που έπαιζαν. Έτσι σιγά σιγά θα μάθει το παιδί. Παίζω με την κούκλα μου, παίζω με το στρατιωτάκι μου, παίζω με το άλλο το παιχνίδι μου, με οτιδήποτε άλλο, αλλά πρέπει να το συμμαζέψω αν θέλω να το ξαναβρω πάλι να παίξω.

Η χρήση της βίας δεν διδάσκει στο παιδί την ανάγκη της τάξεως και της πειθαρχίας. Άλλο παράδειγμα από τον αρθρογράφο μας. Η Ιωάννα, 3 χρονών, άφησε το ποδηλατάκι της έξω στο δρόμο. Η μητέρα της φώναξε να το φέρει μέσα στην αυλή. Η Ιωάννα την αγνόησε και εξακολουθούσε να παίζει με την άμμο. Η μητέρα θυμωμένη τράβηξε το κορίτσι επάνω, το έδιρε και βγήκε μαζί της έξω για το ποδήλατο. «Σου έχω πει να βάζεις το ποδήλατό σου στη θέση του όταν δεν θέλεις να παίξεις άλλο και εννοώ να το κάνεις». Ύστερα η μητέρα έσυρε το ποδήλατο με το ένα χέρι και την κόρη της που έκλαιγε με το άλλο. Έτσι ενήργησε αυτή η μητέρα, αλλά φυσικά δεν ενήργησε σωστά. Η κόρη πήρε το ποδήλατο, βγήκε έξω στο δρόμο και εγκατέλειψε εκεί το ποδήλατο και άρχισε να παίζει με την άμμο. Η μητέρα της λέει να φέρει μέσα το ποδήλατο, αλλά δεν δίνει σημασία, σε σημείο που θύμωσε η μητέρα, την έδιρε λέγοντάς της και τα λόγια που της είπε και πήρε μέσα την κορούλα ενώ αυτή έκλαιγε και πήρε επίσης και το ποδήλατο. Η χρήση της βίας που κάνει η μητέρα δεν μπορεί να διδάξει στην Ιωάννα την ανάγκη της τάξης και πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Το θέμα είναι να μάθει το παιδί να έχει τάξη. Πήρε το ποδήλατο, έπαιξε, τελείωσε, θα πάρει το ποδήλατο να το βάλει πάλι στη θέση του. Αυτή είναι η τάξη. Ο τρόπος με τον οποίο ενεργεί η μητέρα δεν μπορεί να βοηθήσει το παιδί αυτό να μάθει την τάξη, αλλά θα προκαλέσει στο παιδί αντίδραση. Εφόσον η μητέρα θέλει να επιβάλλει τρόπον την άδεια της βίας κάτι, το παιδί θα αντιδράσει και θα κάνει ακριβώς το αντίθετο από αυτό που του λέει η μητέρα. Δεν θα πάρει το ποδήλατο μέσα. Θα προτιμήσει, όπως έχουμε πει άλλη φορά, να χτυπηθεί, να κλάψει, να πονέσει, αλλά να είναι νικητής, να γίνει το δικό του. Δεν θα μου επιβάλλει αυτό που θέλει η μητέρα. Αυτή είναι η παθύτερη έννοια της ενεργίας του παιδιού. Η χρήση της βίας που κάνει η μητέρα δεν μπορεί να διδάξει την Ιωάννα την ανάγκη της τάξης. Απλώς δημιουργεί ένα αίσθημα εχθρότητος και αντίστασης. Μια ήρεμη επιμονή θα μπορούσε να αποδειχθεί πιο αποτελεσματική. Μια σωστή στάση των γονέων που μαθαίνει στο παιδί την τάξη ποια θα ήταν? Η μητέρα μπορεί να φέρει μέσα το ποδήλατο και να το βάλει κάπου που θα είναι δύσκολο για ένα μικρό 3 χρονών να το πιάσει χωρίς βοήθεια. Όταν το παιδί το ζητήσει πάλι, η μητέρα μπορεί να πει «Λυπάμαι Ιωάννα, αλλά αφού δεν είχες κέφι να το βάλεις στη θέση του την τελευταία φορά που το έπαιξες, δεν μπορείς να το βγάλεις έξω αυτή τη φορά. Μπορείς να ξαναδοκιμάσεις σήμερα το απόγευμα». Αυτή ήταν η καλύτερη ενέργεια που έπρεπε να κάνει η μητέρα. Αφού είδε ότι δεν θέλει να φέρει μέσα το ποδήλατο, αντί να δείρει το παιδί, αντί να του λέει «Σου είπα να το φέρεις μέσα και πρέπει να το κάνεις αυτό» και να πιάνει καυγά και να κάνει πόλεμο, να κάνει μάχη με το παιδί και να θέλει τρόπον την να νικήσει ενώ τελικά νικέται, εφόσον εκνευρίζεται, αντί λοιπόν να ενεργήσει κατά αυτόν τον τρόπο, θα έπρεπε η μητέρα, σαν να μην συμβαίνει τίποτε, να πάει να πάρει το ποδήλατο και να το βάλει σε ένα ψηλό μέρος που δεν θα μπορούσε να το φτάσει το μικρό παιδί. Το παιδί εκείνη την ώρα το βαρέθηκε το ποδήλατο και δεν το ήθελε πια και ήθελε να παίζει με την άμμο. Αλλά όσο να είναι, πάλι θα το ξαναθυμηθεί, αν όχι την ίδια μέρα, την άλλη μέρα και θα το θελήσει. Τότε πού θα το βρει? Η μητέρα σε αυτή την περίπτωση, χωρίς να φανεί ότι το κάνει τιμωρώντας το ή διότι θέλει να του στερήσει το παιχνίδι, αλλά ακριβώς για να το βοηθήσει να καταλάβει την ευθύνη που έχει και αυτό και τον σεβασμό που οφείλει απέναντι στην τάξη, θα πει στο παιδί: «Έτσι που έκανες παιδί μου χθες, έδειξες ότι δεν θέλεις να βάλεις το ποδήλατο εκεί από όπου το πήρες. Αφού έτσι ενεργείς, σήμερα δεν θα το πάρεις το ποδήλατο να παίξεις». Όταν παίρνει κανείς ένα πράγμα από μια θέση και το χρησιμοποιεί όση ώρα θέλει, πρέπει πάλι να το βάζει στη θέση του. Μπορείς λοιπόν κατά αυτόν τον τρόπο, παιδί μου, όχι ότι θέλει να το επιβάλλει μια δική της άποψη, με τιμωρητική διάθεση, το ξαναλέμε, διότι πολλοί από εμάς έτσι μπερδευόμαστε. Αλλά αυτό είναι το σωστό, ότι είναι το κανονικό, δηλαδή να έχουμε την αίσθηση ότι αυτό είναι η νορμαλιτέ. Να δοκιμάσεις πάλι το απόγευμα. Μιλώντας έτσι η μητέρα, και δεν δίνει το ποδήλατο στο παιδί αυτή τη στιγμή που το ζητάει, οπότε θέλει εκείνο δηλαδή, για να καταλάβει ότι δεν μπορεί να παίρνει το ποδήλατο και να το αφήνει όπου να είναι, και συγχρόνως δεν κλείνει τελείως την πόρτα ώστε να απελπιστεί το παιδί και να πει «Πάει πια,
ποδήλατο δεν υπάρχει. Οπότε πάλι θα αντιδράσει. Θα βρει κάποιον τρόπο να αντιδράσει κακώς. Με το να πει το απόγευμα, παιδί, μπορείς να δοκιμάσεις με αυτόν τον τρόπο που σου είπα. Αφήνει ανοιχτή την πόρτα για μετάνοια δηλαδή στο παιδί. Έτσι έχει όλη την ευχέρεια το παιδί πράγματι να δοκιμάσει και το ίδιο να βοηθήσει τον εαυτό του να μάθει να σέβεται την τάξη και να τηρεί την τάξη. Αυτή η τελευταία παρατήρηση ενθαρρύνει την Ιωάννα ώστε να θελήσει να τακτοποιήσει η ίδια το ποδηλατό της την επόμενη φορά εκεί που πρέπει. Ή μπορεί η μητέρα ήσυχα να πάρει το παιδί της από το χέρι και μαζί να βάλουν το ποδήλατο στη θέση του.

Σας είπα ότι εάν δοκιμάσει κανείς κατά αυτό το περίπου τον τρόπο, θα δει ότι θα έχει πολύ μεγάλη επιτυχία. Θα διαπιστώσει ότι κατά άλλον τρόπο έχανε τον καιρό του, εκνευριζόταν, έκανε κακό και στο παιδί και τελικά δεν γινόταν εκείνο που έπρεπε να γίνει. Για να ενεργήσει κανείς κατά αυτό τον τρόπο, χρειάζεται πολύ υπομονή, ταπείνωση, συνέστηση ότι έχει κανείς μεγάλη ευθύνη απέναντι των παιδιών. Μας ενδιαφέρει δηλαδή το προχώρημά τους στο πνευματικό, όχι να τα τιμωρούμε και να βγάζουμε πιθανόν δικά μας αποθυμένα επάνω τους. Χρειάζεται όχι απλώς να επιβάλλει κανείς τις απόψεις του, αλλά με υπομονή και με επιμονή και με κουράγιο να βοηθάει το παιδί του. Χρειάζονται αυτά τα πράγματα και ο γονέας ο οποίος έχει το κουράγιο να αγωνιστεί κατά αυτόν τον τρόπο και να συμπεριφερθεί κατά αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί παρά να επιτύχει. Είναι κρίμα και τα παιδιά να τα παιδεύουμε και εμείς να παιδευόμαστε και τελικά να μην γίνεται εκείνο που πρέπει να γίνει. Μόνο και μόνο διότι τα αγνοούμε αυτά ή διότι και όταν τα ξέρουμε δεν θέλουμε να τα εφαρμόσουμε. Εδώ που τα λέμε, καταρχήν τα αγνοούμε. Ίσως δεν πηγαίνει το μυαλό μας ότι κατά αυτόν τον τρόπο μπορεί κανείς περισσότερα να πετύχει. Αλλά και όταν κανείς τα γνωρίζει, δεν είναι τόσο εύκολο να τα εφαρμόσει όπως μας φαίνονται αυτή την ώρα καθώς τα ακούμε. Την ώρα που το παιδί με τον τρόπο που συμπεριφέρεται σε κάνει ανωκάτω εσωτερικά, είναι αρκετά δύσκολο να μην ξεσπάσεις, είναι αρκετά δύσκολο να μην εκνευριστείς. Γιατί εκνευρίζεσαι, γιατί ξεσπάς, γιατί συμπεριφέρεσαι όχι καλά? Διότι υπάρχουν και σε σένα μέσα πράγματα ατακτοποίητα, γονιέ μου, δασκαλέ μου, πνευματικέ μου. Ατακτοποίητα πράγματα, υπερηφάνεια, εγωισμός, φιλοδοξία, ιδιοτέλεια. Αυτά που έχουμε πει άλλοτε. Από αυτή τη πλευρά, οι ομιλίες αυτές που κάνουμε είναι συνδεδεμένες με την πνευματική ζωή. Όσο πιο πνευματικός άνθρωπος είναι κάποιος, αληθινά όμως πνευματικός άνθρωπος, προσέξτε, όσο πιο πνευματικός άνθρωπος είναι κανείς, τόσο περισσότερο μπορεί να διαισθανθεί ότι κάπως έτσι πρέπει να ενεργήσει, δηλαδή μπορεί να φωτιστεί ότι κάπως έτσι πρέπει να ενεργήσει και όταν ακούσει πώς πρέπει να ενεργήσει, καταλαβαίνει ότι όντως έτσι πρέπει να ενεργήσει και μπορεί να ενεργήσει έτσι. Ο μη πνευματικός άνθρωπος, ο μη έγχριστο άνθρωπος τι θα κάνει? Βέβαια, επαναλαμβάνω, ο πραγματικά πνευματικός άνθρωπος. Γιατί έτσι επιφανειακά είμαστε όλοι πνευματικοί άνθρωποι. Αλλά βαθύτερα όμως υπάρχει άλλος κόσμος μέσα μας. Δεν είναι ο κόσμος του πνεύματος και απορούμε γιατί δεν μπορούμε να ενεργήσουμε πνευματικά. Ο Κωστάκης, 11 χρονών, συχνά καθυστερεί να έρθει για το βραδινό φαγητό, λέει η επόμενη ιστορία. Είναι τόσο απορροφημένος από τις υγιείς αγορίστικες δραστηριότητές του, ώστε η μητέρα τον συγχωρεί κάθε φορά. Όταν μπαίνει μέσα, του ζεσταίνει το φαγητό του και περιμένει να τελειώσει για να καθαρίσει την κουζίνα. Άλλο που δεν ήθελε ο Κωστάκης. Παίζει όσο θέλει έξω και ενώ τρώνε στο σπίτι στις 6 η ώρα ή στις 7 η ώρα το βράδυ ή στις 8, ξέρει ότι αν πάει και στις 8.30 η μητέρα λίγο θα φωνάξει στην αρχή, αλλά μετά θα καθίσει να του ζεστάνει το φαγητό και θα καθίσει να περιμένει να φάει ο Κωστάκης και μετά θα συμμαζεύει το τραπέζι και θα καθαρίσει την κουζίνα. Γιατί να μην καθυστερεί, σκέφτεται το παιδί. Χωρίς να φανεί ότι η μητέρα θέλει να τιμωρήσει τον Κωστάκη, θα κάνει αυτό που ως μητέρα υπεύθυνη που είναι μέσα στο σπίτι έχει ευθύνη να κάνει, ανήκει σε αυτήν να κάνει. Δηλαδή θα του πει, παιδί μου, ό,τι έγινε μέχρι σήμερα έγινε. Σου λέω ότι αύριο θα φάμε όπως άλλες φορές την τάδε ώρα και θα φάνε όσοι θα είναι εδώ. Όσοι δεν θα είναι, δεν θα φάνε. Σου το λέω εκ των προτέρων για να μην νομίσεις ύστερα ότι δεν θέλω να σου δώσω να φας. Και αν τυχόν το παιδί δεν θα έλθει, δοκιμάζοντας την αντοχή της μαμάς, πολύ πιθανό, δοκιμάζοντας κατά πόσον η μαμά είναι σταθερή στην αποφασή της, πολύ πιθανό, να μην φάει εκείνο το βράδυ. Δεν πειράζει, δεν θα πάθει τίποτε. Θα φάει το άλλο πρωί. Και αυτό χωρίς να κάνει η μητέρα σχόλια. Δεν σου είπα εγώ να έρθεις, γιατί κάθισες κι άλλο, καλά να πάθεις τώρα, να πεινάς. Αυτό δείχνει ότι έχει πρόβλημα η μητέρα μέσα της. Έχει ενοχές, έχει ατακτοποιητές καταστάσεις. Τίποτε δεν θα πει από αυτά, τίποτε. Σαν να μην συμβαίνει τίποτε. Κατά τα άλλα, να ρωτήσει το παιδί πώς πάει στα μαθήματά του, πώς πήγε στο παιχνίδι, γιατί εάν πάρει εχθρική στάση η μητέρα, θα προκαλέσει κατά άλλον τρόπο, επαναλαμβάνω, την αντίδραση. Προσπαθήσαμε να πούμε ότι μπορούσαμε,
ξεκινώντας πάντοτε από συγκεκριμένες ανάγκες. Δεν έπεσα, υποθέτω, έξω, αλλά εφόσον έρχεστε και ακούτε, αυτό σημαίνει ότι κάπως θέλετε να ακούσετε κάτι τέτοια. Στις ιδιαίτερες συζητήσεις που κάνουμε με τους πατέρες, με τις μητέρες, τις θείες, τους θείους, τους μεγαλύτερους γενικά, είδα ότι αντιμετωπίζετε σοβαρά προβλήματα με τα παιδιά σας και καμιά φορά ακριβώς διότι αγνοείτε μερικά πράγματα, δεν τα καταφέρνετε να φτάσουν τα παιδιά εκεί που πρέπει να φτάσουν. Επειδή διαπίστωσα κάτι τέτοιο, γι' αυτό σκέφτηκα να κάνουμε αυτού του είδους τις ομιλίες. Σταματούμε λοιπόν σήμερα ευχαριστώντας τον Θεό, ευχαριστώντας και εσάς και σε ευχηθούμε τον Οκτώβριο μήνα πάλι ο Θεός να μας βοηθήσει, να συγκεντρωθούμε και να συνεχίσουμε πάνω στο ίδιο θέμα, το οποίο εγώ νομίζω ότι δεν το εξαντλήσαμε. Και τώρα περνάμε στο δεύτερο τόμο.

Ο ένας λόγος που χρησιμοποιούμε τον τίτλο «Γονείς και παιδιά» είναι να γνωρίσουμε κάποιες βασικές αλήθειες που θα βοηθήσουν τον καθένα που έχει να κάνει με παιδιά, είτε ως γονέα, είτε ως παππού, είτε ως δάσκαλο, είτε ως κατηχητή ή κληρικό, ώστε να κάνει όσο γίνεται λιγότερα λάθη στην προσπάθειά του να βοηθήσει τα παιδιά να μεγαλώσουν σωστά από κάθε άποψη. Ένας άλλος λόγος είναι ότι εμείς οι μεγάλοι, καθώς ακούμε αυτά που λέγονται, να βοηθηθούμε να δούμε και να συνειδητοποιήσουμε κάποιες μη καλές καταστάσεις που δημιουργήθηκαν μέσα μας από τότε που ήμασταν και εμείς παιδιά. Θέλει προσοχή εδώ, γιατί κουβαλάμε και εμείς εκκρεμότητες, και ψυχολογικές και πνευματικές. Όλοι, λίγο πολύ, έχουμε μέσα μας διάφορες καταστάσεις ατακτοποίητες, οι οποίες έχουν τη ρίζα τους στην παιδική μας ηλικία. Δημιουργήθηκαν τότε και οφείλονται στον τρόπο που μας διαπαιδαγώγησαν και μας φέρθηκαν οι γονείς μας, οι δάσκαλοί μας και γενικώς οι μεγαλύτεροι. Δηλαδή, οφείλονται στα λάθη που έκαναν όλοι εκείνοι με τη συμπεριφορά τους απέναντί μας. Η συνειδητοποίηση αυτών θα μας βοηθήσει, σε συνεργασία βέβαια με κάποιον που γνωρίζει από αυτά, να πορευόμαστε στο δρόμο της πνευματικής ζωής όσο γίνεται πιο σωστά, πιο αληθινά. Έτσι θα είμαστε σε θέση να συμπεριφερόμαστε με μια ωριμότητα απέναντι στα παιδιά, κάνοντας λιγότερα λάθη ή τουλάχιστον αποφεύγοντας να επαναλάβουμε τα λάθη που έκαναν άλλοι σε μας. Προσωπικά εμένα, οι ομιλίες αυτές με ωφέλησαν στην επικοινωνία μου με τα παιδιά. Πιστεύω ότι όλοι μας ωφεληθήκαμε. Έχουμε λοιπόν λόγους που μας επιβάλλουν να συνεχίσουμε το θέμα αυτό. Ήδη έχω περάσει στο δεύτερο τόμο, «Γονείς και παιδιά, πληροφορώ την αγάπη σας». Πέρσι στην αρχή, κάνοντας μια θεωρητική προσέγγιση, είδαμε το θέμα από τη θεολογική, την πνευματική αλλά και την ψυχολογική πλευρά. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας ως βοήθημα δύο ειδικά βιβλία, είδαμε το θέμα αυτό μέσα στις εκδηλώσεις της καθημερινής ζωής. Φέτος θα έχουμε ως βοήθημα το ένα από αυτά τα βιβλία, πρόκειται για το σύγγραμμα του Ρούντολφ Ντράικουχς, είναι Γερμανός, «Το παιδί, μια νέα αντιμετώπιση», εκδόσεις Ερμής, Αθήνα 1964, που παρουσιάζει πραγματικά παραδείγματα από τη ζωή των παιδιών. Εφόσον κατά κάποιον τρόπο ολοκληρώσαμε πέρσι τη θεωρητική τοποθέτηση, αυτή τη χρονιά θα ασχοληθούμε κυρίως με την πρακτική πλευρά της καθημερινής ζωής. Πριν αρχίσουμε όμως να διαβάζουμε παραδείγματα από το βιβλίο και να τα σχολιάζουμε, ας προσπαθήσουμε να κάνουμε μια μικρή εισαγωγή με το να θυμηθούμε μερικά από αυτά που είπαμε. Η ζωή είναι ένα μυστήριο. Δεν ξέρω, αδελφοί μου, εσείς τι θα λέγατε με βάση αυτά που ξέρετε, που βλέπετε, που μαθαίνετε, αλλά υποθέτω πως θα συμφωνήσετε μαζί μου αν πω ότι η ζωή που ζούμε σε αυτόν τον κόσμο, αλλά και πολλά τη ζωή αυτής, είναι ένα μυστήριο. Ο άνθρωπος βέβαια προσπαθεί να έχει πολλές γνώσεις και κυρίως, θα έλεγα, προσπαθεί να γνωρίσει τον εαυτό του, τους άλλους ανθρώπους, τα της καθημερινής ζωής, ώστε να μην αποκαλύπτονται, μάλλον να μην καλύπτονται όλα αυτά από ένα μυστήριο και να αποκαλύπτονται στην αλήθειά τους. Το παράδοξο όμως είναι ότι εκεί που νομίζει ο άνθρωπος ότι κατάλαβε τον εαυτό του, τους άλλους, κατάλαβε την καθημερινή πραγματικότητα, πάλι για μια στιγμή βρίσκεται μπροστά σε ένα μυστήριο και ως προς τον εαυτό του και ως προς τους άλλους. Η ζωή γενικά είναι ένα μυστήριο. Μυστήριο είναι και το πώς έρχεται ο άνθρωπος από την ανυπαρξία στην ύπαρξη, πώς κυοφορείται, πώς έρχεται στον κόσμο και πώς αναπτύσσεται. Μυστήριο επίσης είναι γιατί ενεργεί και συμπεριφέρεται με τον Α ή Β τρόπο. Και τελικά, μολονότι ακούει κανείς μερικά πράγματα, είτε εδώ είτε κάπου αλλού, μολονότι διαβάζει κάποια πράγματα και κάτι προσπαθεί να κάνει, προκειμένου να βοηθήσει τους συνανθρώπους του, έρχεται ώρα που αναγκάζεται να σηκώσει τα χέρια. Πώς οι γονείς, για παράδειγμα, όχι απλώς προσπάθησαν να κάνουν κάτι με τα παιδιά τους, αλλά όντως κουράστηκαν, κοπίασαν κυριολεκτικά, αγρύπνησαν, έκλαψαν οι γονείς, φρόντισαν με κάθε τρόπο για την αγωγή των παιδιών τους. Παρά τα αυτά, πολλές φορές ίσως έφτασαν στο σημείο να σηκώσουν τα χέρια λέγοντας, τέλος πάντων, τι συμβαίνει με αυτό το παιδί, γιατί πάνε έτσι τα πράγματα.
Μυστήριο λοιπόν η ζωή για τον καθένα μας. Μυστήριο ο ερχομός του ανθρώπου στον κόσμο. Μυστήριο και για το πόσο επιδρά η όλη ζωή και η όλη ψυχική κατάσταση και ο όλος εσωτερικός κόσμος του ανθρώπου από τότε που αρχίζει ο άνθρωπος να υπάρχει και έρχεται στον κόσμο και μεγαλώνει έως ότου να έρθει η ώρα που να φέρει απογόνους, να φέρει παιδιά στον κόσμο. Είναι δηλαδή μυστήριο πόσο επηρεάζει τα παιδιά του η ζωή αυτή η δική του, την οποία ζει από την πρώτη στιγμή, από την ώρα που είναι στην κούνια του και ακόμη δεν ξέρει τίποτε, δεν καταλαβαίνει τίποτε, καλά καλά να φάει δεν ξέρει, έως την ώρα που θα φέρει δικά του παιδιά στον κόσμο. Ναι, είναι μυστήριο το πόσο ο ψυχικός του κόσμος, η ψυχική του κατάσταση, η όλη ύπαρξή του, η όλη δομή του επηρεάζει τα παιδιά του. Πολύ λίγο έτσι αλλιώς πάντως τα επηρεάζει. Αλλά πάντοτε μένει ένα μυστήριο αυτό. Δηλαδή, λέγαμε πέρσι ότι το παιδί, όχι απλώς αφού γεννηθεί και μεγαλώσει λίγο, επηρεάζεται από τη συμπεριφορά των γονέων του, των άλλων μελών της οικογένειας και των δασκάλων του, αλλά ακόμη και όταν κυοφορείται, και τότε ακόμη ο νέος άνθρωπος, καθώς δημιουργείται, επηρεάζεται από την όλη κατάσταση της μητέρας του. Όμως ακόμη πιο βαθιά πάει το πράγμα. Το παιδί επηρεάζεται από την Α ή Β ζωή που έκανε αυτός ο πατέρας ή αυτή η μητέρα όταν ήταν 10, 15, 20 ετών εκείνη, πριν ακόμη δηλαδή παντρευτούν και γεννήσουν παιδιά.

Δεν είναι τυχαίο το ότι ο άνθρωπος γεννιέται τόσο αδύναμος. Είναι κάτι που είχαμε πει και την προηγούμενη πολλές φορές στο παρελθόν, αλλά χρειάζεται, φαίνεται, να το επαναλάβουμε. Γι' αυτό με τα φόβου και τρόμου, με την καλή βέβαια έννοια, έτσι όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι πρέπει με τα φόβου και τρόμου να εργαζόμαστε για τη σωτηρία μας και όχι με την έννοια του φόβου και του τρόμου που δημιουργεί άγχος και χάνει τα πάντα ο άνθρωπος και δεν μπορεί να κάνει τίποτε έπειτα, με φόβο Θεού θα έλεγα, πρέπει να χειρίζεται κανείς όλα αυτά τα πράγματα και να κάνει ό,τι μπορεί. Και καθώς ετοιμάζεται να εισέλθει στο γάμο και αφού εισέλθει, και καθώς ετοιμάζεται να γίνει γονέας και αφού γίνει γονέας, με τα φόβου και τρόμου να προσέχει τα παιδιά του, να τα διαπαιδαγωγεί, να τα φροντίζει και να τα οδηγεί προς τα εκεί που πρέπει να τα οδηγήσει. Δεν είναι τυχαίο το ότι ο άνθρωπος κυοφορείται 9 ολόκληρους μήνες, όπως επίσης και το ότι δεν γεννιέται όπως γεννιέται το μοσχαράκι, το κατσικάκι και τα λοιπά, που αμέσως μετά τη γέννησή του μπορεί να σταθεί στα πόδια του και να πάει μόνο του να θυλάσει και ύστερα από λίγο καιρό να αρχίσει να τρώει και χόρτο και τα λοιπά. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν το ότι ο άνθρωπος γεννιέται τόσο αδύναμος και ότι θα αργήσει πάρα πολύ να φτάσει στο σημείο μόνος του να καταλάβει τον εαυτό του. Καταρχήν θα αργήσει πάρα πολύ, περισσότερο από κάθε άλλο «ον», να είναι σε θέση μόνος του να φροντίσει τον εαυτό του, να σταθεί δηλαδή στα πόδια του και να συντηρηθεί. Όλα αυτά όμως είναι μέσα στην πρόνοια του Θεού και έχουν τον λόγο τους. Όπως τα βλέπουμε εμείς από την ανθρώπινη πλευρά, πώς τα βλέπει ο Θεός από τη δική του πλευρά είναι άλλο θέμα. Εφόσον ο άνθρωπος δεν είναι εφήμερος, όπως ένα ζώο που σήμερα υπάρχει και αύριο δεν υπάρχει, αλλά προορίζεται να ζήσει αιωνίως ο άνθρωπος στον αιώνα τον άπαντα, όσο θα ζει και ο Θεός, δηλαδή πάντοτε, και εφόσον τα θεμέλια αυτής της αιωνίου ζωής τίθενται σε αυτήν εδώ τη ζωή, είναι ανάγκη αυτή η ζωή του να θεμελιωθεί καλά, σωστά. Εάν ο άνθρωπος μόλις γεννιόταν είχε τη δύναμη να σηκωθεί αμέσως όπως ένα κατσικάκι, ένα μοσχαράκι, εάν δηλαδή γεννιόταν τρόπον τινά αποτετελεσμένος και ολοκληρωμένος, απειρτισμένος, ίσως δεν θα μπορούσε να αναπτυχθεί κατά τρόπο που να μπορεί να βαστάσει επάνω του την αιώνια ζωή. Ο άνθρωπος επομένως γεννιέται όπως γεννιέται, ώστε και κατά την κυοφορία και πολύ περισσότερο μετά τη γέννησή του, τότε βλέπουμε όλη την αδυναμία του ανθρώπου. Κατά την κυοφορία σε όλα τα ζώα υπάρχει αδυναμία. Καθώς θα επιδειχθεί η ανάλογη φροντίδα από τους γονείς το αδύναμο στο εύπλαστο αυτό πλασματάκι να βάλει σωστά θεμέλια, να έχει τη σωστή διάπλαση και διαπαιδαγώγηση, να πάρει την κανονική του ανάπτυξη, να γίνει δηλαδή ένας σωστός άνθρωπος του Θεού, ο οποίος θα μπορέσει να ζήσει αιωνίως. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο, αλλά είναι μέσα στην πρόνοια του Θεού, μέσα στο σχέδιο του Θεού, να έρχεται όπως έρχεται ο άνθρωπος στον κόσμο και να μεγαλώνει όπως μεγαλώνει. Υπάρχει ένα ασυγχώρητο λάθος από πλευράς γονέων και αυτό θα σχολιάσω τώρα στην αγάπη σας. Από τη μια πλευρά είναι καλό το ότι αυτό το πλασματάκι είναι τόσο αδύναμο, είναι τελείως στα χέρια των γονέων και μπορούν τρόπον τινά να το διαπλάσουν όπως θα ήθελαν, τουλάχιστον μέχρι μια ορισμένη ηλικία, άλλο τόσο από την άλλη πλευρά είναι επικίνδυνο. Διότι αυτό το πλασματάκι, ακριβώς επειδή είναι αδύναμο, μπορεί να παραμορφωθεί πάλι εξαιτίας των γονέων, εξαιτίας κάποιας κακής αντιμετωπίσεως των πραγμάτων από μέρους των γονέων. Αντί δηλαδή αυτό το παιδί να διαπαιδαγωγηθεί σωστά και θα λέγαμε εδώ κατά τον Απόστολο Παύλο να μορφωθεί μέσα του ο Χριστός, μπορεί να παραμορφωθεί. Και δεν είναι λίγα τα παραδείγματα εκείνα, όλοι τα βλέπουμε μέσα στην κοινωνία και μακρύτερα και κοντά μας ίσως, που άνθρωποι τότε που ήταν αδύναμα πλάσματα όντως παραμορφώθηκαν από κακούς γονείς ή από γονείς οι οποίοι δεν ήξεραν να τους διαπλάσουν καλά και να τους διαπαιδαγωγήσουν σωστά. Και έτσι είχαν την εξέλιξη που είχαν και έφτασαν εκεί που έφτασαν. Το ότι είναι αδύναμο λοιπόν το παιδί από τη μια πλευρά είναι ένα προνόμιο, αλλά από την άλλη είναι ένα μειονέκτημα. Η πρόνοια του Θεού όμως δεν πήρε την αρνητική πλευρά αλλά τη θετική και έτσι μας παρουσιάζει τα παιδιά, ακριβώς διότι καλούμαστε ο καθένας να κάνουμε το καθήκον μας ως γονείς. Όπως λέγαμε,
Καταρχήν οι γονείς επιδρούν στο παιδί τους με την όλη κατάσταση που είχε δημιουργηθεί μέσα τους πριν ακόμη σκεφτούν το γάμο. Όπως επίσης επιδρούν όταν πια κυοφορείται το παιδί, αλλά και αφού γεννηθεί. Είναι κάποια πράγματα που καλά-καλά βέβαια δεν τα καταλαβαίνουν οι γονείς. Πέρα όμως από όλα αυτά, εκεί που κυρίως τα θάλα σώνουν και κάνουν θανάσιμα λάθη, ασυγχώρητα λάθη, είναι ότι το παιδί τους δεν το βλέπουν ως έναν ξεχωριστό άνθρωπο. Διότι παρόλο που είναι ένα δύναμο πλάσμα, πρέπει να το βλέπουν ως ένα πλάσμα του Θεού, ως έναν ξεχωριστό άνθρωπο, ο οποίος έχει τη δική του προσωπικότητα και ως αυτοτελής άνθρωπος θα αναπτυχθεί και θα γίνει άνθρωπος του Θεού, πάντοτε βέβαια σε στενή σχέση με τους άλλους. Και εφόσον θα είναι άνθρωπος του Θεού, θα είναι έπειτα και δικός μας άνθρωπος και δικός μας αδελφός και αδελφός εν Χριστώ. Κάνουν λοιπόν οι γονείς το ασυγχώρητο λάθος να θεωρούν το παιδί κτήμα τους. Θυμάστε τι λέγει ο πατήρ Επιφάνιος. Τα παιδιά δεν είναι δικά σας, δεν είναι ιδιοκτησία σας. Είναι προβατάκια του Θεού που σας τα έχει δώσει να τα βοσκάτε σαν ποιμένες τόσο όσο θέλει εκείνος. Και ό,τι ώρα θέλει, σας τα παίρνει. Είτε από τη ζωή τα παίρνει, είτε τα στέλνει αλλού. Αλίμον ένας γονιός ανεδεμένος στο άρμα της παρουσίας των παιδιών του, τότε δεν είναι φυσιολογικός. Τα παιδιά ο Θεός τα δίνει για να φύγουν από κοντά μας. Το προσέχουμε αυτό. Δεν είναι λοιπόν κτήμα το παιδί σας. Από εδώ και πέρα, το αποτέλεσμα είναι ότι κάνουν φοβερά λάθη θεωρώντας τα παιδιά τους κτήματά τους και τραυματίζουν τα παιδιά. Τα πληγώνουν, τα παραμορφώνουν. Εν πάση περιπτώσει, οι γονείς συντελούν με τη στάση τους να μην έχει το παιδί μια σωστή εξέλιξη. Και θυμάστε, επιμείναμε πάρα πολύ πάνω σε αυτό το σημείο, όπως και στο άλλο σημείο που είναι κοντά σε αυτό και έχει σχέση με αυτό, δηλαδή στην αγάπη. Χρειάζεται οι γονείς να αγαπήσουν το παιδί ως αυτοτελή προσωπικότητα, ως ξεχωριστό άνθρωπο, ως άνθρωπο που ανήκει πρωτίστως στο Θεό. Οι γονείς απλώς έγιναν συνεργοί του Θεού και έχουν περισσότερο μια ευθύνη απέναντι στο παιδί τους παρά τροποντινά δικαιώματα. Έχουν ευθύνη ως συνεργοί του Θεού και αυτό θα είναι η μεγάλη τους ευτυχία και χαρά. Συνεργοί του Θεού είναι οι γονείς. Δεν μένουν δηλαδή χωρίς αμοιβή να το αναθρέψουν όπως θέλει ο Θεός. Αν δεν δουν το παιδί έτσι, δεν μπορούν να το αγαπήσουν σωστά. Όταν όμως το δουν ως μια ξεχωριστή πραγματικότητα, δώρο του Θεού, και αυτή είναι συνεργή στο έργο του Θεού και όχι σαν δικό τους πράγμα, θα το αγαπήσουν σωστά. Να το εξηγήσουμε καλύτερα. Πολλές φορές οι γονείς σκοτώνονται για να εκδηλώνουν την αγάπη στα παιδιά τους, αλλά η αγάπη αυτή κατά βάθος είναι εγωιστική αγάπη. Κατά βάθος εξυπηρετεί τους ίδιους τους γονείς. Και επομένως, όχι μόνο δεν τρέφει το παιδί, όχι μόνο δεν το προάγει, δεν το μορφώνει, αλλά το παραμορφώνει και το καταστρέφει.

Και περνάμε τώρα σε ένα επόμενο κεφάλαιο. Το παιδί είναι ξεχωριστός άνθρωπος και αξιοσέβαστος από όλους. Έως ότου το παιδί να μεγαλώσει, έως ότου να μπορέσει να καταλάβει ότι είναι ένας ξεχωριστός άνθρωπος, αξιοσέβαστος από τους πάντες, πρώτα από το Θεό και από τους αγγέλους, θα περάσει καιρός. Είπαμε ότι το παιδί αργεί να αναπτυχθεί σε σχέση με τα άλλα ζώα. Είδατε, μίλησε για το κατσικάκι, για το προβατάκι, έτσι. Λοιπόν, αυτό έχει το λόγο του. Βέβαια, το τι σκέφτεται ο Θεός είναι δικό του θέμα, αλλά βλέπουμε εμείς αυτή τη διαφορά. Λοιπόν, για να δούμε την ανάλυση που κάνει ο γέροντας. Θα λέγαμε, άνθρωπος γίνεται στον κόσμο και σκύβουν, θα λέγαμε, οι άγγελοι και προσκυνούν. Γιατί? Γιατί ο άνθρωπος αυτός είναι εικόνα του Χριστού. Ο Χριστός είναι εικόνα του Θεού και ο άνθρωπος είναι εικόνα του Χριστού, της Αγίας Τριάδος. Και όταν οι άγγελοι βλέπουν αυτό το μορουδάκι, το αδύναμο αυτό πλασματάκι, το προσκυνούν, μη σας φαίνεται παράξενο, και μάλιστα αφού βαπτιστεί, αλλά και όταν δεν έχει βαπτιστεί, εφόσον δυνάμει είναι χριστιανός, διότι μπορεί να βαπτιστεί και να γίνει χριστιανός. Είδατε, σε κάθε παιδί που γεννιέται. Οι άγγελοι το προσκυνούν. Κάθε παιδί που γεννιέται. Τι φοβερό που είναι αυτό. Μη σας φανεί υπερβολικό και παράξενο, το λένε οι πατέρες της Εκκλησίας. Οι άγγελοι δια του ανθρώπου επικοινωνούν με το Θεό. Και αυτό γιατί είναι ο άνθρωπος Χριστός. Αλλά μέσα στην ανθρώπινη φύση του Χριστού είμαστε και εμείς και το κάθε πλασματάκι, το ανθρώπινο πλασματάκι. Από αυτής λοιπόν της πλευράς, πρώτα οι άνθρωποι και έπειτα οι άγγελοι. Έτσι βλέπουν το θέμα αυτό οι Άγιοι. Πότε λοιπόν το παιδί θα μεγαλώσει και θα καταλάβει ότι είναι μια ξεχωριστή, μια αυτοτελής προσωπικότητα? Όχι για να υπερηφανευτεί, αλλά για να ταπεινωθεί και να εξαρτηθεί πλήρως από τον Θεό. Αν βέβαια το καταλάβει καμιά φορά. Αν το καταλάβει. Δεν θα μπορέσει όμως ποτέ να το καταλάβει σωστά αυτό το πράγμα, εκτός αν γνωρίσει κάποιον άλλον άνθρωπο που θα το βοηθήσει να καταλάβει, ώστε να γίνει κάποιο θαύμα στην ψυχή του, μια αλλαγή βασική και σωστική. Μόνο έτσι. Αλλιώς, καθώς μεγαλώνει το παιδί με αυτή την νοοτροπία, να το θεωρούν δηλαδή οι γονείς τους ανεξάρτημά τους, να το θεωρούν κατά δικό τους και κτήμα τους, δεν πρόκειται να το καταλάβει. Ακριβώς από εδώ ξεκινούν όλα εκείνα τα προβλήματα και όλες εκείνες οι δυσκολίες που γνωρίζουμε στις σχέσεις γονέων και παιδιών και για τα οποία μιλήσαμε διεξοδικά πέρυσι. Όταν οι γονείς δεν αναγνωρίζουν την αυτοτέλεια και την ξεχωριστή προσωπικότητά του, το παιδί αυτά υποσυνείδητα τα ζει και αντιδρά. Αλλά καθώς αυτό αντιδρά, από την άλλη πλευρά αντιδρούν και οι γονείς και καταλαβαίνει κανείς τι δημιουργείται. Και όταν κάποτε μεγαλώσει το παιδί και λίγο πολύ το αντιληφθεί αυτό, ότι δηλαδή είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα, το αντιλαμβάνεται κατά ένα στραβό τρόπο. Γι' αυτό, ενώ κατά βάση είναι άγιο πράγμα να θέλει κανείς να επιβεβαιώσει την ύπαρξή του μέσα σε αυτόν τον κόσμο, αφού και οι άγγελοι σκύβουν και αναγνωρίζουν τον άνθρωπο, επειδή από αυτές τις συγκρούσεις δημιουργήθηκαν μέσα του τραύματα και τα άλλα επακόλουθα, το παιδί τελικά είναι ένας επαναστάτης, αντάρτης, εγωιστής και ουσιαστικά, αλλά και λίγο επίπλαστα, θα λέγαμε, όπως το βλέπουν οι άλλοι απ' έξω. Και τότε καταλαβαίνετε τι γίνεται. Εάν λοιπόν οι γονείς προσέξουν αυτό το σημείο και το καταλάβουν, θα βοηθήσουν πολύ τα παιδιά τους. Είναι όμως πολύ δύσκολο, να το ξέρετε. Εξ όσων εγώ καταλαβαίνω, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όσο απλό φαίνεται να το αναγνωρίσουν ως ξεχωριστή προσωπικότητα το πλάσμα τους και έτσι να το αγαπήσουν, τόσο δύσκολο είναι στην εφαρμογή του. Είναι δύσκολο να το συλλάβει κανείς καλά-καλά, να το ζήσει και ανάλογα έπειτα να συμπεριφερθεί προς τα παιδιά του ή προς τα παιδιά οποιουδήποτε ανθρώπου και γενικότερα προς κάθε άνθρωπο. Μυστήριο το ανθρώπινο πρόσωπο. Και περιεχόμενό του είναι η αγάπη. Γι' αυτό και αυτά που λέμε δεν μπορεί κανείς να τα καταλάβει καλά και να ενεργήσει σωστά.
Προσέχω μερικές φορές κάποιες ερωτήσεις που μου γίνονται και θαυμάζει κανείς πώς υπάρχουν αυτού του είδους οι απορίες. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει κανείς να κάνει ερωτήσεις. Να ρωτάει, γιατί ρωτώντας ξανά και ξανά, κάποτε κάτι θα καταλάβει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, θαυμάζει κανείς πώς υπάρχουν τέτοιου είδους απορίες και πώς δεν μπορεί κανείς να καταλάβει κάποια απλά πράγματα, ώστε στη συνέχεια να συμπεριφερθεί προς τα παιδιά του και γενικά προς τους άλλους βάσει αυτής της κατανοήσεως και της νέας νοοτροπίας και αντιλήψεως που θα δημιουργηθεί μέσα του. Χαίρετε.

Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγκελο της σειράς Μητροπόλεως Θεότητος.

Ο εδεσμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης διαβάζει από τον επετειακό τόμο που εκδόθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, Άθωνος, το 1997.

Σταυρός, 17ος 18ος αιώνας, σκήτη Αγίας Άνης, ξύλο, χωρίς τη μεταλλική βάση. Πρόκειται για χαρακτηριστικό δείγμα της αγιορείτικης μικρογλυπτικής και παράλληλα του σεβασμού και θαυμασμού των αγιορειτών για τα κοιμήλια τους. Πράγματι, ο σταυρός αυτός, που μέχρι τα τελευταία χρόνια ήταν τοποθετημένο στο δεξιό προσκυνητάρι του Κυριακού, πρέπει να έγινε από κάποιον άγνωστο μας μοναχό της Κήτης, στην οποία τουλάχιστον από το 17ο αιώνα και μετά επιδίδονταν στην κατασκευή ξυλόγλυπτων έργων. Ωστόσο, το πιο αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ο ξυλογλύπτης μιμήθηκε με απόλυτη σχεδόν ακρίβεια, τουλάχιστον ως προς το σχήμα, ένα από τα πιο σημαντικά και σεβάσμια αγιορείτικα κοιμήλια. Συγκεκριμένα, τον γνωστό βυζαντινό ξύλινο σταυρό με μικρογραφίες της μονής του Αγίου Παύλου. Αυτός διαιρείται σε διάφορα, τα οποία φέρουν σε περγαμηνή μικρογραφίες που καλύπτονται με χοντρές πλάκες γιαγιού και επιπλέον κοσμείται με πολύτιμους λίθους, μαργαριτάρια και ασημένια φύλλα με σειρματερή διακόσμηση. Ο σταυρός της Κήτης της Αγίας Άνης, όπως και της μονής του Αγίου Παύλου, είναι ανισοσκελής και στη διασταύρωση των κεραιών σχηματίζει ένα τετράγωνο από όπου ξεκινούν οι τέσσερις κεραίες του. Κάθε κεραία αποτελείται από ένα διάχωρο σε σχήμα τραπεζοειδές που ανοίγει προς τα έξω. Στη συνέχεια έχει ένα μικρό διάχωρο, ρομβοειδές, στα κατακόρυφα σκέλη και τριγωνικό στα οριζόντια και απολύγει σε δίσκο. Οι τρεις επάνω κεραίες φέρουν στην κορυφή του δίσκου και στα πλάγια στις άκρες μικρών στελεχών από τρεις μικρότερους δίσκους, ενώ η κάτω κεραία φέρει δύο μικρούς δίσκους σε στελέχη, επαναλαμβάνει το τραπεζοειδές μεγάλου διάχορου και απολύγει σε ένα μακρόστενο μικρότερο εξαγωνικό. Τα διάχορα κεντρικά τετράγωνα, τραπεζοειδή, ρομβοειδή, τριγωνικά, εξαγωνικά και κυκλικά, κοσμούνται με μικροξυλόγλυπτες αρκετά έξεργες παραστάσεις. Στη μία πλευρά εικονίζεται στο κεντρικό διάχορο η γέννηση και στα υπόλοιπα ο Ευαγγελισμός, η Παπαντή, η Βάφτιση, η Μεταμόρφωση, τα εισόδια της Θεοτόκου και άλλες παραστάσεις. Στην άλλη πλευρά στο κεντρικό διάχορο εικονίζεται η Σταύρωση και στα υπόλοιπα η Ανάσταση του Λαζάρου, ο Θρήνος, η Ανάσταση του Χριστού, η Ανάληψη, η Φιλοξενία και η Θυσία του Αβραάμ και άλλες. Συνολικά στις δύο πλευρές υπάρχουν 52 παραστάσεις. Στα μικρά κυκλικά ή τριγωνικά διάχορα απεικονίζονται μεμονωμένοι άγγελοι, άγιοι, προφήτες και απόστολοι. Εκτός από το 12ωρο, το εικονογραφικό πρόγραμμα συμπληρώνεται με παραστάσεις από τα θαύματα, τα πάθη, τα μετά την Ανάσταση, καθώς και με σκηνές της Παλαιάς Διαθήκης, του βίου της Θεοτόκου και μαρτύρια Αγίων. Όλα τα διάχορα φέρουν πλαίσια με απλά σκηνοειδή ή ζυγζακωτά κοσμήματα, ενέσω πολλά προστίθονται ρόμβοι στη σειρά, και στα κεντρικά τετράγωνα υπάρχει ταινία με ανάγκη.

132 επί 31 εκατοστά, δεξιό, 132 επί 31,5 εκατοστά. Έχουν μεικτή, γραπτή και γλυπτή διακόσμηση. Το συμπαγές κύριο σώμα των δύο θυροφύλων σχηματίζει επάνω τόξο διπλής καμπυλότητας και η διάτρητη επίστεψή τους έχει μορφή ημικυκλική. Ο διαχωριστικός σταθμός κοσμείται με στρεπτό φυλλοφόρο βλαστό και απολύγει σε δισκάριο που περικλεί σε διάτρητη τεχνική σταυρό, σχηματοποιημένα τριαντάφυλλα και τη γνωστή στην ξυλογλυπτική σύνθεση της θυσίας του Χριστού Όσπερ Πελεκάν. Ο πελεκάνος τρυπάει με το ράμφος το στήθος του, τα πελεκανόπουλα πίνουν το αίμα του και χαμηλά κλείνει η παράσταση με δύο μεγάλα φίδια. Το συμπαγές κύριο τμήμα κάθε θυρόφυλου συγκροτείται από τρία διάχωρα που πλαισιώνονται από ταινίες με κοκκιδωτό κόσμημα και στρεπτούς φυλλοφόρους βλαστούς. Τα κάτω διάχωρα γεμίζουν με άνθη και φάγε τεσσάρων πτηνών και δύο ανθοδοχεία. Στο μέσον, στρεπτοί κύονες με βαθμιδωτές βάσεις και σχηματοποιημένα κορεθιάζοντα κυονόκρανα στηρίζουν ημικυκλικά τόξα και σχηματίζουν πλαίσια για τις ζωγραφικές μορφές του Γαβριήλ και της Παναγίας. Ακολουθούν δύο ταινίες τις οποίες αναγράφονται με εξόγλυφα γράμματα. Χαίρε και χαριτωμένη και ο Κύριος μετασού. Στα επάνω διάχωρα σε δύο εικονίδια περιστάνονται δύο ζεύγοι προφητών, αριστερά ο Δαβίδ και ο Μωυσής και δεξιά ο Σολομών και ο Ισαΐας. Στη διάτρητη επίστεψη τέλος ελίσσονται βλαστοί με χυμώδη φύλλα, στις άκρες υψώνονται δύο σχηματοποιημένα κυπαρίσια και το σύνολο απολύγει σε δύο πτηνά που ραμφίζουν σχηματοποιημένα σταφύλια. Το ξυλόγλυπτο ως προς την τεχνοτροπία παραμένει στις σχηματοποιήσεις και το στυλιζάρισμα του 17ου αιώνα, ενώ η τεχνική του προαναγγέλει έξεργες διατυπώσεις του πρώτου μισού του 18ου αιώνα. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα βυμόθυρα χρησιμοποιήθηκαν και σε δεύτερη χρήση, όπως δείχνει η προσθήκη στο κάτω μέρος ταινίας με διάτρητους σταυρούς.

Τμήματα ξυλόγλυπτου τέμπλου, έτος 1760, Μονή Σίμωνος Πέτρας, κελί του Αγίου Γεωργίου του Καλαθάς της Καριές. Προέρχονται από το κελί του Αγίου Γεωργίου του Καλαθάς της Καριές, στο οποίο έγιναν μεγάλες κλίμακας ανακαινήσεις και τμήματα της επίπλωσης του Ναϊδρίου του, μεταφέρθηκαν στη Μονή Σίμωνος Πέτρας, στην οποία ανήκει. Τα βημόθυρα σήμερα βρίσκονται στο σκευοφυλάκιο της Μονής, ενώ τα αποστολικά παρέμειναν στις Καριές και τοποθετήθηκαν στο επιστήλιο του παρεκκλησίου του αντιπροσωπείου της. Τα βημόθυρα έχουν μεικτή, γραπτή και γλυπτή διακόσμηση. Κάθε θυρόφυλλο αποτελείται από δύο τμήματα. Ένα συμπαγές κάτω τμήμα με ανάγλυφη διακόσμηση και τρία εικονίδια και ένα επάνω στο οποίο το ανάγλυφο είναι διάτριτο και φέρει ένα εικονίδιο. Ο διαχωριστικός σταθμός κοσμείται με τριαντάφυλλα, το ένα μετά το άλλο και τρίφυλλα ανάμεσά τους, και απολύγει σε δίσκο με την παράσταση του Χριστού. Το επάνω διάτριτο τμήμα κοσμείται με πολυέλικτους βλαστούς, φύλλα, σχηματοποιημένα τριαντάφυλλα, πουγιά και τα εικονίδια του Γαβρίλα αριστερά.

και της Παναγίας δεξιά. Τα κάτω τμήματα χωρίζονται σε τέσσερα διάχωρα σχεδόν τετράγωνα, κοσμημένα με χυμώδη φύλλα και την εικόνα ενός Αγίου σε διπλό τοξωτό πλαίσιο, του Αγίου Βασιλείου, του Αγίου Χρυσοστόμου, του Αγίου Ιακώβου και του Αγίου Αμβροσίου. Πιο ψηλά ακολουθούν δύο στενόμακρα διάχωρα με λυσόμενο βλαστό, πολύφυλλα τριαντάφυλλα και τα εικονίδια του προφήτου Δαβίδ και Ισαΐα. Το συμπαγές τμήμα απολύγει σε μία στενή ζώνη με σχηματοποιημένο κυματοειδή βλαστό. Τα αποστολικά, δύο στενές ανάγλυφες ζώνες σε χαμηλό ανάγλυφο και τα τοξωτά πλαίσια των εικόνων με ένα ρόδακα ανάμεσα στα τόξα αποτελούν τη λιτή ξυλόγλυπτη διακόσμηση. Ενδιαφέρουσες όμως είναι οι δύο επιγραφές που βρίσκονται σε ξεχωριστούς πίνακες στα δύο άκρα. Αριστερά υπάρχει η επιγραφή «Εγένετο το παρόν δια εξόδου του κυρ Χατζησίμων και των τέκνων», και δεξιά «Δέησις των δούλων του Θεού Ιακώβου ιερομονάχου Αβωσίου μοναχού 1760». Στο κέντρο η εικόνη της δέησης, στα πλάγια οι Απόστολοι και στα άκρα πριν από τις δύο επιγραφές αριστερά ο Άγιος Γεώργιος και δεξιά ο Άγιος Χαράλαμπος. Η τοποθέτηση των δύο Αγίων στο επιστήλιο δείχνει ότι στο παρεκκλήσιο του Αγίου Γεωργίου του Καλαθά ετοιμάτωκε ο Άγιος Χαράλαμπος. Εξάλλου, η επιλογή των παραστάσεων του Αγίου Ιακώβου και Αμβροσίου στα Βημόθυρα φανερώνει ότι ήταν επιθυμία των μοναχών που αναφέρονται στην επιγραφή. Πρέπει να σημειωθεί ότι η διάτρητη τεχνική που δεν περιορίζεται μόνο στην επίστεψη των Βημοθύρων αλλά καταλαμβάνει ένα μεγάλο τμήμα κάθε θυρόφυλου, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση, γενικεύεται από τα μέσα περίπου του 18ου αιώνα σε ολόκληρο το τέμπλο, παράλληλα με την επικράτηση του νεοελληνικού μπαρόκου. Ωστόσο, στο κάτω μη διάτρητο τμήμα των Βημοθύρων και στα ανάγλυφα μέρη των Αποστολικών στο τέμπλο του Αγίου Γεωργίου του Καλαθά, το ανάγλυφο δεν έχει απελευθερωθεί ακόμη εντελώς από την τεχνική του πρώτου μισού του 18ου αιώνα.

Μικροτεχνία και εντυπωσιακή. Βυζαντινή μικροτεχνία. Λίγοι πολιτισμοί άφησαν δείγματα μικροτεχνίας τόσο υψηλής ποιότητας όσο ο Βυζαντινός, παρά το γεγονός ότι λόγω της ταραγμένης ιστορίας της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας δεν έγινε δυνατό να διασωθεί πάρα πολύ μικρό ποσοστό αυτής της παραγωγής. Ευτυχώς, οι γραπτές πηγές συμπληρώνουν τις γνώσεις μας, περιγράφοντας μερικά από τα πλέον εντυπωσιακά έργα κάθε περίοδου. Οι Βυζαντινοί συγγραφείς, όπως ο Παύλος Σιλεντιάριος, ο Γεώργιος Κεντρινός ή ο Αυτοκράτορ Κωνσταντίνος ο Περφυριογέννητος, ποιητές όπως ο Μανουήλ Φιλής και επισκέπτες του Βυζαντίου από τη Δύση κυρίως, μιλούν στα κείμενά τους για τον πλούτο που ήταν συγκεντρωμένο σε ναούς και παλάτια, ιδίως της Κωνσταντινούπολης. Ο πλούτος αυτός αφορούσε κατά κύριο λόγο πολύτιμα έργα μικροτεχνίας και χρυσοήφαντα υφάσματα, τα οποία αργότερα διαρπάγησαν από ναούς, παλάτια και μονές κατά τη διάρκεια επιδρομών και καταλήψεων των μεγάλων αστικών κέντρων της Αυτοκρατορίας και κυρίως της Βασιλεύουσας. Είναι γνωστό ότι οι καταστροφικές αλώσεις της Κωνσταντινούπολης τόσο το 1204 από τους Σταυροφόρους όσο και το 1453 από τους Τούρκους εξαφάνισαν το μεγαλύτερο μέρος των περίφημων θησαυρών της, που είτε μεταφέρθηκαν στη Δύση για να κοσμήσουν ναούς και παλάτια των κατακτητών, είτε έγιωσαν κυρίως τα αντικείμενα από χρυσό και αργυρό για να ξαναχρησιμοποιηθεί το μέταλλό τους. Όσοι από τους θησαυρούς αυτούς σώθηκαν στον ελληνικό χώρο ήταν γιατί είχαν κρυφτεί, θαυτεί από τους ιδιοκτήτες τους, όπως οι θησαυροί της Κύπρου και της Μυτιλίνης, ή γιατί διαφυλάχθηκαν σε κάποιες μονές και κυρίως στις μονές του Αγίου Όρους, που κατόρθωσαν παρά τις λαιλασίες να διατηρήσουν μέρος του παλαιού τους πλούτου. Τον πλούτο αυτών των μονών και των εκκλησιών στο Βυζάντιο τον γνωρίζουμε από τα τυπικά τους με ενσωματωμένα βρέβια, δηλαδή καταλόγους της κινητής ή ακίνητης περιουσίας μίας μονής, που περιέχουν δωρεές ιδιωτών προς τις μονές ή τους ναούς και περιγράφουν κάποτε με λεπτομέρειες τα δωρηθέντα αντικείμενα και μάλιστα σε πολλά αντίγραφα, ώστε να διευκολύνεται ο έλεγχος τυχών απολειών. Από τα βρέβια γίνεται επίσης αντιληπτό ότι αξιολογικά οι Βυζαντινοί θεωρούσαν τα αφιερώματα ιερών σκευών πολυτιμότερα των άλλων κινητών δωρεών, όπως οι εικόνες ή τα χειρόγραφα. Είναι αξιοπαρατήρητο ότι μεγάλο μέρος από τα αντικείμενα αυτού του είδους που σώζονται στις μονές του Αγίου Όρους προέρχεται από δωρεές αυτοκρατόρων ή της άρχουσας τάξεως του Βυζαντίου. Πρόκειται για ενδείξεις ευλαβίας που συχνά συνοδεύονται από αφιερωματικές επιγραφές, όπως το Άγιον Ποτήριον και το Δισκάριον του Δεσπότου Ιωαννίνων Θωμά Πρελούμπου 1348-1355 στη Μονή Βατοπεδίου και στη Μονή Μεγής της Λαύρας, οι επενδύσεις εικόνων αφιερωμένες από τον ηγούμενό της Θεοστήρικτο 12ος αιώνας ή την Άννα Καντακουζινή Παλαιολογίνα, σύζυγο του Μανουήλ του Τρίτου του Κομνηνού, αυτοκράτορα της Τραπεζούντος 1390-1412 στη Μονή Βατοπεδίου. Τα περισσότερα από τα έργα αυτά ήταν κατασκευασμένα για τις ανάγκες των εκκλησιών των μονών, όπως τα ιερά σκεύη ή αργυρεπίχρυσες επενδύσεις εικόνων, ιερών βιβλίων και σταυρών. Υπάρχουν όμως και αφιερώματα που είχαν αρχικό προορισμό τις ανάγκες της άρχουσας τάξεως και που αργότερα δωρήθηκαν στις μονές,
όπως μεγάλο μέρος εικονιδίων από ελέφαντα και στεατίτη ή εγκολπίων από ίασπη, σαρδόνιχα ή πολύτιμο μέταλλο. Τα έργα αυτά συχνά κατασκευασμένα, όπως και τα πολύτιμα μεταξωτά υφάσματα κατά αποκλειστικότητα από τα αυτοκρατορικά εργαστήρια, υπήρξαν προϊόντα ειδικής προστασίας από το κράτος. Η προστασία αυτή τους εξασφαλίζει, παράλληλα με τον περιορισμό των εξαγωγών, ελεγχόμενη ποιοτικά παραγωγή, γεγονός που τους προσδίδει ξεχωριστή αξία. Έτσι, τα έργα της βυζαντινής μικροτεχνίας χαίρουν ιδιαίτερης εκτίμησης, ώστε να αποθησαυρίζονται ακόμα και στη Δύση. Η αξία τους έγκυται κυρίως στην ασυνήθιστη τεχνική τους τελειότητα, συνδυασμένη με υψηλό αισθητικό επίπεδο που ακολουθεί τα καλλιτεχνικά ρεύματα της σύγχρονης του μεγάλης τέχνης. Το χαρακτήρα του βαρύτιμου στα έργα τέχνης μικροτεχνίας δεν προσδίδουν τόσο τα πολύτιμα υλικά, όσο ο ξεκάθαρος και περίτεχνος τρόπος επεξεργασίας τους, που τα κάνει να ξεχωρίζουν από τα σύγχρονά τους έργα χρυσοκοΐας ή ένθετης τεχνικής και να γίνονται πρότυπα για τις γειτονικές στο Βυζάντιο χώρες του Βορρά και της Δύσης. Στις μονές του Αγίου Όρους δεν σώζονται έργα μικροτεχνίας παλαιοχριστιανικής περίοδου, αλλά μόνο της Μακεδονικής, της Κομνήνιας και της Παλαιολόγιας Αναγέννησης. Τα έργα του 10ου και 11ου αιώνα της λεγόμενης Μακεδονικής Αναγέννησης, όπως το εικονίδιο από στεατίτη του Αγίου Γεωργίου στη Μονή Βατοπεδίου, βημόθυρο του Πρωτάτου με ελεφάντινη διακόσμηση, Παναγιάριο από Ίασπιν της Μονής Χιλανδαρίου και άλλα, χαρακτηρίζονται από συνειδητή ανάκληση στοιχείων της κλασικής ελληνικής παράδοσης. Τυχόν διαφοροποιήσεις στην έκφραση και την απόδοση του κλασικού σε έργα της ίδιας περίοδου μπορούν να αποδοθούν τόσο στη χρήση διαφορετικών προτύπων, όσο και σε διαφορετική προσέγγιση της κλασικής κληρονομιάς από κάθε δημιουργό. Ο ουμανισμός της περίοδου των Μακεδόνων έχει επιτύχει πάντως ομοιογένεια τέτοια, ώστε να μπορούν να γίνουν επιτυχείς συγκρίσεις μεταξύ ελεφάντινων και ζωγραφικών έργων ή σμάλτων και μικρογραφιών. Στην περίοδο των Παλαιολόγων 1363-1453, από όπου προέρχονται και τα περισσότερα από τα διασωθέντα έργα στις μονές του Αγίου Όρους, διατηρούνται στη μικροτεχνία τα στοιχεία της κλασικής κληρονομιάς, αλλά έχουν παρισφρήσει και στοιχεία ή τεχνικές από την τέχνη των χωρών που περιβάλλουν το Βυζάντιο ανατολικά και κυρίως δυτικά σε μία προσπάθεια ανανέωσης. Έτσι, αποδίδονται καθιερωμένα θέματα στην ορθόδοξη εικονογραφία με τεχνικές σμάλτου συνηθισμένες στην Ιταλία ή ακόμα προστίθενται γοθικής εμπνεύσεως κοσμήματα σε έργα που το σχήμα και η λυπή τους διακόσμηση είναι καθαρά κλασικού χαρακτήρα. Ακόμη χρησιμοποιούνται θέματα ανατολικής προελεύσεως, όπως τα ζώα σε εραλδική σύνθεση, σαν εξωτικού χαρακτήρα κοσμήματα. Στο Άγιον Όρος διασώζονται αντιπροσωπευτικά δείγματα της βυζαντινής μικροτεχνίας από διάφορα υλικά, όπως ελέφαντας, στεατίτης, κόκαλο, ημιπολύτιμη λίθη, πολύτιμα μέταλλα, ξύλο και άλλα, που είναι διακοσμημένα με ποικίλες τεχνικές, όπως το έξεργο και διάτριτο ανάγλυφο, η εγχάραξη, το σμάλτο, η δαμασκηνουργία, τον ύελο και άλλα.

Ο εδεσμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης διαβάζει από τον επαιτειακό τόμο που εκδόθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, Άθωνος, το 1997.

Με αγάπη για την οικογένεια. Μια εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως που προσεγγίζει με αγάπη την οικογένεια. Η αγάπη, η επικοινωνία των συζύγων και ο ερχομός των παιδιών. Η διαπαιδαγώγησή τους και τα προβλήματα που καλούνται οι έφηβοι να αντιμετωπίσουν στην κοινωνία. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια που θα δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα που μας αφορούν όλους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Σύρμος Ζιάβρου.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Μαζί και πάλι συνεχίζουμε την γνωστή εκπομπή μας για την οικογένεια και την αγάπη μέσα σε αυτήν, όπως και για την ανατροφή των παιδιών. Η αποτυχία, αγαπητοί ακροατές, του ανθρώπου είναι αποκλειστικά του ανθρώπου και όχι της οικογένειας. Φαίνεται ακόμη και από κάτι άλλο. Αυτό το λεγόμενο σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης. Εδώ η αποκάλυψη είναι φοβερή. Στο παρελθόν υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι πρόβαλαν ιδεολογικούς λόγους. Δεν πιστεύω, δεν πάω στην εκκλησία, δεν θέλω να κάνω γάμο, γιατί εγώ δεν δέχομαι, και μάλιστα σε κάποιες εποχές τονίστηκε πολύ αυτός ο λόγος. Η πολιτεία λοιπόν έδωσε τη δυνατότητα στον άνθρωπο, στον κάθε άνθρωπο, να κάνει πολιτικό γάμο. Εδώ λοιπόν αυτή η δυνατότητα είναι το ξεσκέπασμα τελικά. Είναι το ξεσκέπασμα αυτής της κατάστασης που έχουμε έρθει σήμερα. Ενώ τώρα δεν μπορεί να προβάλλει ιδεολογικούς λόγους, προβάλλει τους προσωπικούς του λόγους, δηλαδή την ανικανότητά του να αγαπήσει. Δεν είναι τώρα λοιπόν πρόβλημα ο θρησκευτικός γάμος, μπορεί να κάνει πολιτικό γάμο. Όμως τι αποδεικνύει η θέσπιση του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης? Ότι ο άνθρωπος είναι ανίκανος να κάνει τον οποιονδήποτε γάμο. Και αυτό είναι εκπληκτικό. Και αν με ρωτήσετε γιατί, μας λέει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ισανίου και Σιατής της κύριος Παύλος, γιατί είναι ανίκανος να κάνει τον οποιονδήποτε γάμο, η απάντηση είναι απλή. Γιατί, αγαπητοί μας ακροατές, είναι ανίκανος να αγαπήσει αυτός ο άνθρωπος. Αυτό οδηγεί στο γάμο, η αναζήτηση του άλλου. Η αναζήτηση για μια κοινωνία αγαπητική, γιατί αυτό είναι ο γάμος. Έλατε τώρα όμως που ο άνθρωπος είναι ανίκανος να αγαπήσει. Αντιμετωπίζει τον ή τη σύζυγο χρηστικά, για να ικανοποιεί κάποιες ανάγκες και όχι για την ολοκλήρωσή του. Η αποτυχία του είναι υπαρξιακή. Απέτυχε ως ύπαρξη. Και γι' αυτό πιστεύω ότι ελάχιστοι θα συνάψουν σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης. Γιατί απλά ο άνθρωπος δεν θέλει να δεσμευτεί με τίποτα. Και δεν θέλει να δεσμευτεί με τίποτα γιατί τον άλλον το φοβάται. Ο άλλος είναι ο εχθρός του. Και βέβαια, αγαπητοί μας ακροατές, αυτή η πραγματικότητα δείχνει και την ανικανότητα της πολιτείας να δει πού πραγματικά έγκυται το πρόβλημα. Είπα και προηγουμένως ότι η Εκκλησία με τη θεολογία της και την ανθρωπολογία της μπορεί και ερμηνεύει πάρα πολύ καλά τις ανθρώπινες συμπεριφορές, γιατί ακριβώς ξέρει την οντολογία του ανθρώπου. Τώρα θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα ακόμη βήμα, το οποίο θα μας βοηθήσει να δούμε ακόμα καλύτερα την εικόνα που έχουν σήμερα μπροστά μας. Απλό το ερώτημα. Ελάτε όμως που θα δείτε πόσο δύσκολο είναι. Το ερώτημα είναι γιατί παντρευόμαστε. Θέσατε το σε μια παρέα. Βάλτε το όταν είστε μαζί. Πολύ. Βάλτε το σαν μια ερώτηση. Γιατί παντρευτήκατε. Ο καθένας από τους φίλους σας. Αυτό που θα ακολουθήσει άμεσα είναι η αμηχανία. Η αμηχανία που θα πηγάζει από δύο παράγοντες. Διότι τους καλείς να συνειδητοποιήσουν κάτι το οποίο δεν έχουν συνειδητοποιήσει. Και το δεύτερο, γιατί τελικά με το ερώτημα συνειδητοποιούν ότι έχουν ξεκινήσει από λάθος αφετηρίες. Έτσι οι απαντήσεις είναι ποικίλες. Το ερώτημα θα φέρει στην επιφάνεια την αβεβαιότητα και το κενό. Και η πρώτη αιτία των διαζυγίων είναι γιατί δεν γνωρίζουμε γιατί τελικά παντρευόμαστε. Μερικές απαντήσεις στο ερώτημα αυτό μέσα από ένα περιστατικό. Μου διηγεί το λοιπόν κάποτε ένας νέος άνθρωπος παντρεμένος ότι βρέθηκε στο σπίτι ενός συγγενικού του προσώπου την ημέρα της εορτής του. Ήταν κι άλλοι στο σπίτι που πήγαν να ευχηθούν, αλλά η μεγάλη παρέα ήταν στο σαλόνι και αυτός ήταν σε ένα χώρο κοντά αλλά όχι μαζί. Κάποια στιγμή ένας άντρας λέει στη γυναίκα του: «Σε παρακαλώ, μου φέρνεις ένα ποτήρι νερό?»
Η απάντηση της γυναίκας του ήταν «Σήκω να πάρεις». «Μαυρέ γυναίκα, φέρε μου ένα ποτήρι νερό». «Όχι, να σηκωθείς να πάρεις». Και με αυτή τη φαινομενικά αθώα σύγκρουση έθεσαν μεταξύ τους ένα ερώτημα ξεκινώντας αυτή. «Αφού δεν μπορείς να φέρεις ένα ποτήρι νερό, γιατί παντρεύτηκες?» «Για να σου φέρνει η γυναίκα σου ένα ποτήρι νερό?» Ή η άλλη πλευρά. «Καλά, γιατί παντρεύτηκες αν δεν είσαι διατεθειμένη να φέρεις ένα ποτήρι νερό στον άντρα σου?» Μου είπε λοιπόν ο άνθρωπος αυτός ότι τους άκουσε να κάνουν αυτή τη συζήτηση. Άρχισαν να λένε ότι παντρευτήκανε γιατί έπρεπε να παντρευτούν. Παντρευτήκανε για να κάνουν παιδιά. Παντρευτήκανε για να ικανοποιούν τις ερωτικές τους ανάγκες. Ένα σωρό τέτοια πράγματα. Πέρδεμα λοιπόν. Μου είπε όμως ο ίδιος ότι αν με ρωτούσαν εμένα, τι θα απαντούσα. «Και δεν δυσκολεύτηκα καθόλου», μου λέει, «να απαντήσω. Αν με ρωτούσαν, θα τους έλεγα ότι παντρεύτηκα, γιατί από ένα σημείο και μετά ένιωσα ότι δεν μπορώ να υπάρχω χωρίς τη σύζυγό μου». Ο ένας λοιπόν ξεκάθαρο στην άποψή του. Οι άλλοι πρόβαλαν ένα σωρό λόγους γιατί παντρεύτηκαν. «Που φοβάμαι οι πιο πολλοί». Ήταν δικαιολογίες. Ήταν η συνειδητοποίηση μιας φτώχειας. Το ερώτημα λοιπόν και η απάντηση. «Παντρεύομαι γιατί αγαπώ. Δεν μπορώ να υπάρξω χωρίς τον άλλον». Παλιότερα, αγαπητοί μας ακροατές, μιλάγαμε για το έτερο νήμιση. Είχε μια μεγάλη αλήθεια αυτό. Τι σημαίνει το έτερο νήμιση? Το πρόσωπο μέσα από το οποίο ολοκληρώνομαι εγώ σαν άνθρωπος. Εδώ οι απαντήσεις που ακούσατε όμως δείχνουν δύο ανθρώπους που μένουν μαζί αλλά είναι αυτόνομοι. Αυτόνομοι όμως γιατί δεν αγαπιώνται ουσιαστικά. Συνηθισμένοι να ζουν ο ένας τον άλλον. Συνηθισμένοι να εξυπηρετούν ο ένας τον άλλον. Αλλά έτοιμοι και να αρνηθούν ακόμα και ένα απλό πράγμα. Ένα ποτήρι νερό. Είτε να το πάρουν είτε να το δώσουν. Ένα ακόμα χαρακτηριστικό γνώρισμα, πάρα πολύ σημαντικό, που δείχνει πόσο μπερδεμένοι είναι οι άνθρωποι, είναι ένα έθιμο που τώρα τελευταία φαίνεται ότι επικρατεί. Είναι ο τρόπος με τον οποίο ο υποψήφιος σύζυγος περνάει την παραμονή του γάμου του μαζί με τους φίλους του. Ακούμε περιπτώσεις που είναι τραγικές, που δείχνουν πραγματικά την αναπηρία του ανθρώπου. Δηλαδή να περάσει τάχα την τελευταία νύχτα της ζωής του πριν παντρευτεί με μια άλλη γυναίκα. Με τη συμφωνία και τη συνοδεία των φίλων του. Και το ερώτημα είναι, αυτή η όντως πρόστιχη συνήθεια, γιατί έτσι είναι, δείχνει ότι αυτός ο άνθρωπος που την επομένη παντρεύεται, ξέρει γιατί παντρεύεται? Γίναμε τόσο γελοί, αγαπητοί ακροατές, χάσαμε τόσο την αίσθηση της σοβαρότητάς μας. Μια τέτοια συμπεριφορά πόση σύγχυση δείχνει? Πόσο δείχνει ανθρώπους σχιζοφρενικούς? Οι άνθρωποι απλά δεν αγαπάνε. Είναι απλά μια συνήθεια. Είναι ό,τι θέλουν να κάνουν παιδιά. Είναι. Βλέπει λοιπόν κανείς μια πραγματικότητα στην οποία ο άνθρωπος περνώντας μια κρίση ταυτότητος, μια κρίση ουσίας, μια διασάλευση της πρακτής του γνησιότητος, αποτυχαίνει σε αυτό που φαίνεται να θέλει. Και σε αυτό το σημείο, αγαπητοί μας ακροατές, θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και σε λίγο θα συνεχίσουμε.

0: Απέναντι λοιπόν, αγαπητοί μας ακροατές, σε αυτή τη σύγχυση, κοιτάξτε τη θέα που έχει η Εκκλησία για το γάμο. Έχουμε παλιότερα ερμηνεύσει την ακολουθία του γάμου. Απλά θα επισημάνω δύο πράγματα μόνο. Ποια είναι η θέα της Εκκλησίας για το γάμο, για την οικογένεια? Θυμηθείτε μόνο το «στέφεται ο δούλος του Θεού τάδε, την δούλη του Θεού τάδε, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Αυτά τα απλά λόγια, αγαπητοί ακροατές, δείχνουν όλη την ομορφιά. «Στεφανώνεται ο δούλος του Θεού». Ποιος τον στεφανώνει? Ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Ποιο είναι το στεφάνι? Τη δούλη του Θεού. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο Θεός εκείνη την ώρα χαρίζει τον έναν στον άλλον για να γίνει ο καθένας ο στέφανος και η δόξα του άλλου. Αυτή λοιπόν την απλή πραγματικότητα, αν τη ζήσει το ζευγάρι, έχει ολοκληρωθεί. Δεν θέλει τίποτα άλλο. Γιατί αυτή η πραγματικότητα είναι η οντολογική ολοκλήρωση. Διότι μέσα από την αποδοχή του άλλου ως δώρο του Θεού, τότε βλέπει κανείς τις δύο διαστάσεις της ζωής. Την αγάπη στο Θεό και την αγάπη στον άνθρωπο. Αυτός, αγαπητοί μας ακροατές, είναι ο ολοκληρωμένος άνθρωπος. Δείχνει την οριμότητα του ανθρώπινου προσώπου. Μένω σε αυτή τη σχέση, γιατί η προσοχή που δείχνω στον άλλον, η φροντίδα που δίνω στον άλλον, πηγάζει από αυτό που είναι ο άλλος. Και τι είναι ο άλλος για μένα? Είναι το δώρο του Θεού σε μένα. Άρα λοιπόν, όταν αγαπώ αυτό τον άνθρωπο, δείχνω την ευγνωμοσύνη μου σε εκείνον που μου τον χάρισε. Έτσι, αυτή η σχέση γίνεται μια πανέμορφη τριαδική σχέση, που όσο πιο βαθιά τη ζουν οι άνθρωποι, τόσο πιο ουσιαστικά εκτιμούν τον άλλον ως δώρο του Θεού. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι η αρχική μας οντολογική σχέση, η υπαρξιακή, η κοινωνική μας με το Θεό είναι ζωντανή. Άρα λοιπόν, ζει ο Θεός μέσα μου. Δέχομαι τον άλλον ως δικό του δώρο και τον ευγνωμονώ, φροντίζοντας το δώρο του. Και μέσα από αυτή την αμοιβαιότητα, ο άνθρωπος, αγαπητοί ακροατές, φτάνει στην πληρότητα. Άλλη μια λέξη που χρησιμοποιούμε είναι η λέξη σωτηρία. Ο άνθρωπος έτσι ξαναγίνεται σώος, αγαπητοί ακροατές. Ξαναβρίσκει τη χαμένη του ακεραιότητα στην κοινωνία του με το Θεό και στην αγαπητική σχέση και στην κοινωνία με τον άλλον. Τότε δεν είναι απλά η ολοκλήρωση μιας σεξουαλικής σχέσης, αλλά είναι η κοινωνία δύο ανθρώπων. Η μετοχή του ενός στη ζωή του άλλου. Του όλου ανθρώπου δηλαδή. Ακόμα μια άλλη λέξη που δείχνει την ποιότητα αυτής της σχέσης είναι η λέξη θέωση. Η πορεία του γάμου, αγαπητοί μας ακροατές, είναι πορεία θεώσεως. Οι άνθρωποι δεν ζουν απλά για να υπάρχουν. Δεν ζουν απλά για να κάνουν παιδιά. Αλλά όλα αυτά είναι μέσα στην προοπτική του νοήματος της ζωής. Και το νόημα της ζωής είναι η υπέρβαση του θανάτου και η μετοχή στη ζωή του Θεού. Μέσα από όλα αυτά λοιπόν αποδεικνύεται η μοναδικότητα του ανθρώπινου προσώπου. Του προσώπου πλέον που είναι αγάπη. Δίπλα όμως σε αυτή την ομορφιά κοιτάξτε την έκπτωση και την ασχήμια. Μερικές ανθρώπινες συμπεριφορές, καθημερινές δυστυχώς. Παντρεμένο το ζευγάρι, υπάρχουν νομίζω και παιδιά. Ο σύζυγος γυρνάει από τη δουλειά, μπαίνει στο δωμάτιό του και μέχρι το βράδυ είναι μπροστά στο κομπιούτερ. Να μου επιτρέψετε να πω μια βαριά λέξη. Αυτός ο άνθρωπος δεν είναι ανώμαλος. Ποια η αίσθηση της αγάπης για τη γυναίκα του? Ποια η αναζήτηση του προσώπου της? Γιατί τον είπα ανώμαλο? Γιατί παντρεύτηκε το κομπιούτερ γι' αυτό. Και αυτό, αγαπητοί ακροατές, είναι μία ανομαλία. Και όταν του λες ή όταν το συμβουλεύεις, σου λέει ποιο είναι το πρόβλημα, αντιλαμβάνεστε το βαθμό της αναπηρίας? Πού είναι το πρόβλημα, σου λέει, και δεν συνειδητοποιεί ότι είναι ο συνήθις τρόπος της ζωής του? Με αυτό τον τρόπο, με αυτή τη στάση ζωής, δεν σπρώχνει τη γυναίκα του μακριά του. Δεν τη σπρώχνει να αναζητήσει αλλού την τρυφερότητα και την ανθρώπινη παρουσία. Και αν συμβεί κάτι τέτοιο, αυτός θα διερωτηθεί τι και ποιος είναι που φταίει. Αν υπάρχει κάποιος που πρέπει να κρεμάσουμε, είναι αυτός. Έχετε όμως σκεφτεί, αγαπητοί ακροατές, γιατί αυτός ο άνθρωπος έχει φτάσει σε τέτοιο κατάντημα? Γιατί περί καταντήματος πρόκειται. Μία δεύτερη συμπεριφορά. Μία παγίδα στην οποία πέφτουν οι άνθρωποι σήμερα. Η υπεραπασχόληση του συζύγου. Η υπεραπασχόληση με τη δουλειά του, προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες της οικογένειας. Ερώτημα λοιπόν. Αυτές οι ανάγκες είναι ανάγκες που τις επινόησε μόνο ο ίδιος? Ή είναι και ανάγκες τις οποίες δημιουργεί και η σύζυγος με όσα νομίζει ότι πρέπει να κάνει στη ζωή της? Απ' την άλλη πλευρά, ενώ η σύζυγος δέχεται ευχαρίστως το προϊόν του κόπου, απ' την άλλη διαμαρτύρεται γιατί δεν υπάρχει ο χρόνος του ζευγαριού να είναι μαζί. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, αγαπητοί μας ακροατές, το ζευγάρι να έχει τον προσωπικό του χρόνο. Αλλά αυτό δεν είναι υπόθεση του ενός. Είναι υπόθεση και των δύο. Άρα λοιπόν, δεν πρέπει να είναι απαίτηση της συζύγους να βρίσκει χρόνο και να δουλεύει λιγότερο, αλλά θέλει και εκείνη να μετριάσει και τις δικές της ανάγκες, τις δικές της απαιτήσεις, για να μπορέσουν αυτά τα δύο πράγματα να συμπέσουν. Δεν μπορούμε λοιπόν να απαιτούμε από τον άλλον χωρίς να είμαστε διατεθειμένοι να προσφέρουμε. Μια τρίτη περίπτωση θα πούμε. Είναι η γυναίκα εκείνη η οποία απολαμβάνει όλα τα αγαθά από τη δουλειά του άντρα της, που απολαμβάνει το γεγονός ότι είναι οικονομικά ευκατάστατη, αλλά από την άλλη πλευρά με μεγάλη ευκολία δημιουργεί δεσμό προκειμένου να περνάει και εκείνη καλά. Για να το πω απλά και μόνο έτσι. Βλέπετε, όλες αυτές οι καταστάσεις ζωής που είναι στον κόσμο το δικό μας και όχι αλλού, δείχνουν ότι έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους χωρίς προορισμό. Με ανθρώπους που περπατούν στο σκοτάδι, αγαπητοί μας ακροατές. Με ανθρώπους με έλλειμμα προσωπικότητας. Καταντήσαμε άνθρωποι του σωρού. Άνθρωποι που γίναμε σκουπίδια τελικά. Άνθρωποι χωρίς αγάπη. Και γι' αυτό δαιμονικοί άνθρωποι που δεν χαιρόμαστε τίποτα. Που δεν είμαστε ικανοί να αγαπήσουμε. Που βλέπουμε τους άλλους σαν αντικείμενα χρήσης. Και γι' αυτό ακόμα και τα παιδιά μας τα θεωρούμε εξαρτήματα της προσωπικότητάς μας. Αν λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, υπάρχει μια κρίση στην οικογένεια, αυτή δεν είναι στο θεσμό, αλλά είναι στα πρόσωπα. Η κρίση μας είναι οντολογική. Είναι κρίση του ανθρωπίνου προσώπου. Είναι κρίση αγάπης. Το ερώτημα λοιπόν, στέκομαι στον εαυτό μου, στον εγωισμό μου και επιχειρώ να αγαπήσω? Γιατί λένε κάποιοι προσπαθώ να αγαπώ ή είμαι αγάπη και αυτή προσπαθώ να εξέρχομαι και προσφέρομαι γιατί αγαπώ. Εκεί, σε αυτό το δίλημα παίζεται η κρίση του ανθρωπίνου προσώπου. Όσο πιο γρήγορο το καταλάβουμε και όσο πιο γρήγορα καθρεπτήσουμε τη σχέση που έχουμε σήμερα σαν οικογένεια και σαν ζευγάρι με την αληθινή μας οντολογία, τότε, αγαπητοί μας ακροατές, έχουμε περιθώριο μετάνοιας. Έχουμε περιθώριο αλλαγής. Έχουμε περιθώριο συμπόρευσης. Διαφορετικά, είμαστε αποτυχημένοι άνθρωποι και κάποια στιγμή θα το καταλάβουμε ακόμα καλύτερα. Ας ευχηθούμε λοιπόν, αγαπητοί μας ακροατές, να ανακαλύψουμε την πραγματική μας κατάσταση. Να μην συνηθίζουμε, να μην βολευόμαστε, αλλά να μπορούμε να λέμε με την καρδιά μας και όχι με το στόμα μας τα όμορφα λόγια του τραγουδιού που λέει «Σ' αγαπώ γιατί είσαι εσύ». Μακάρι να μπορέσουμε όλοι, όλα τα ζευγάρια, όλοι οι άνθρωποι, να νιώσουμε την αγάπη τόσο βαθιά μέσα μας για τον απέναντί μας, για το διπλανό μας, ώστε να μπορέσουμε να γίνουμε άνθρωποι με περιεχόμενο. Και σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, θα διακόψουμε τη σημερινή μας εκπομπή και με τη βοήθεια του Θεού θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή μας. Χαίρετε, αγαπητοί ακροατές.
1: Με αγάπη για την οικογένεια, μια εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως που προσεγγίζει με αγάπη την οικογένεια. Η αγάπη, η επικοινωνία των συζύγων και ο ερχομός των παιδιών. Η διαπαιδαγώγησή τους και τα προβλήματα που καλούνται οι έφηβοι να αντιμετωπίσουν στην κοινωνία. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια που θα δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα που μας αφορούν όλους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Σύρμο Ζιάβρου.

τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Αγαπητοί ακροατές, στην σημερινή μας εκπομπή θα έχουμε μία ιστορική αναδρομή στην ιστορία της Αγίας Πόλης της Ιερουσαλήμ.

Η Αγία Πόλη Ιερουσαλήμ είναι η μεγαλύτερη πόλη του Ισραήλ. Βρίσκεται σε υψόμετρο 720 έως 790 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της Μεσογείου θάλασσας και 1150 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της Νεκράς θάλασσας. Στην Αγία Γραφή έχουμε σχετικές αναφορές, όπως τις οδές των αναβαθμών στους ψαλμούς. Ιερουσαλήμ, οικοδομουμένη ως πόλης, εκεί γάρα ανέβησανε φιλέ, φιλέ Κυρίου. Επίσης, και ότε ο Ιησούς έγινε το ετών 12, αναβάντων αυτών εις Ιεροσόλυμα. Η Αγία Πόλη είναι χτισμένη πάνω στους τέσσερις λόφους, Σιών, Μωρία, Άκρα και Βαζεθά. Κατ' άλλους όμως η Αγία Πόλη είναι χτισμένη πάνω σε 7 λόφους. 3 του όρους των Ελαιών, Σκοπός, Νόμη, Μικρή Γαλιλαία και Σκανδάλου, η μεσαία Ρίτζ μεταξύ των Κοιλάδων των Κέδρων και Τυροποέν, το όρος Όφελ, ο βράχος γύρω από τον οποίο χτίστηκε η φρουρά της Άντων.

Ας γνωρίσουμε όμως το λόφος Σιών. Ονομάζεται λόφος Σιών γιατί η Ιερουσαλήμ, όπως είπαμε, είναι χτισμένη πάνω σε λόφους. Βρίσκεται έξω από το τείχος, στο νοτιοδυτικό μέρος της παλαιάς πόλεως Ιερουσαλήμ. Το λόφο αυτό οχύρωσε ο Δαβίδ. Από την Καριαθιαρίμ έφερε την σκηνή του μαρτυρίου και την έστησε εδώ. Για τους Εβραίους, Σιών σημαίνει όλη την Ιερουσαλήμ. Είναι λέξεις συνώνυμες. Τη Σιών εξέλεξε ο Θεός ως κατοικητήριο. Γνωστός εν τη Ιουδαία ο Θεός και το κατοικητήριο αυτού εν Σιών. Και ό,τι εξελέξα το Κύριος την Σιών, ηρετήσα το αυτήν εις κατοικίαν εαυτό. Λέγεται και όρος Άγιον. Για τους Ορθοδόξους η φράση Νέα Σιών σημαίνει την Εκκλησία του Θεού, την Εκκλησία των Ιεροσολύμων. Στον λόφο Σιών μπορούμε να δούμε το υπερό στο οποίο έγιναν ο μυστικός δείπνος, ο ιερός νηπτήρας, η εμφάνιση του Χριστού στους Αποστόλους, η ψηλάφιση του Θωμά, η Πεντηκοστή, η επανασυγκρότηση της Εκκλησίας και η Αποστολική Σύνοδος.

αλλά ας γνωρίσουμε και το όρος Μορία, περιοχή όπου από την Βυρσαβέ, την Σιχέμ, μετά τριήμερο πορεία μετέβει ο Αβραάμ για να θυσιάσει τον Ισαάκ. Κατά ραβινική θεωρία ήταν το όρος όπου έκτισε αργότερα ο Σολομών το ναό του Θεού. Τούτο αναφέρει ο Ιώσυπος, το Ταργούμ και ο Ιερώνυμος. Είναι όμως συζητήσιμο, διότι οι Εβδομήκοντα ονομάζουν το όρος Μορία γη υψηλή, το οποίο διέκρινε ο Αβραάμ από μακριά. Ο λόφος όπου εκτίστη ο ναός είναι χαμηλού ύψους και δεν διακρίνεται από μακριά.

Η Αγία Πόλη Ιερουσαλήμ θεωρείται μεγάλο θρησκευτικό κέντρο και για τις τρεις θρησκείες: χριστιανισμό, ιουδαϊσμό και μουσουλμανισμό. Η παλιά πόλη περιβάλλεται από τείχη και διαιρείται σε τέσσερις συνοικίες: την χριστιανική, την αρμένικη, τη μουσουλμανική και την εβραϊκή.

Η Ιερουσαλήμ, αγαπητοί ακροατές, έχει ιστορία πάνω από 3.000 χρόνια. Χτίστηκε από τον αρχιερέα Μελχισεδέκ γύρω στο 1500 π.Χ. Οι αρχαιότεροι κάτοικοί της ήταν οι Εβουσαίοι, οι οποίοι διώχθηκαν από τον Ιησού του Ναβί. Στο πέρασμα των αιώνων πήρε διάφορες ονομασίες. Πρώτα ονομάστηκε Σαλήμ, που σημαίνει πόλη της ειρήνης. Μετέπειτα Ιεβούς, από την φυλή των Ιεβουσαίων, που ήταν απόγονοι των Χαναναίων. Ο Ηρόδοτος ο Αλικαρνασσεύς, στο έργο του «Ιστορία», την ονόμασε «Κάδη την πόλη μεγάλη». Ο αυτοκράτορας Αδριανός την ονόμασε «Ελία Καπιτολίνα», προς τιμή του Καπιτολίου Διός. Ονομάστηκε «Πόλης Δαβίδ», επί της βασιλείας του Ιδίου. Ονομάστηκε Ιερουσαλήμ από το Ιεβούς και Σαλήμ, που σημαίνει ειρήνη, αφού έμελε από αυτήν να διαχυθεί σε ολόκληρο τον κόσμο το Ευαγγέλιο της ειρήνης. Σήμερα είναι γνωστή και με το όνομα Σιών και Αγία Πόλη. Οι Άραβες την ονομάζουν Αλ-Κουτς, δηλαδή Αγία. Ονομάστηκε και ομφαλός της γης από τον προφήτη Εζεκιήλ. Στο πέρασμα των χρόνων η Ιερουσαλήμ γνώρισε 20 πολιορκίες και 2 φορές καταστράφηκε ολοκληρωτικά. Την πρώτη φορά το 586 π.Χ. από τον Ναβουχοδονόσορα και τη δεύτερη από τον Ρωμαίο στρατηγό Τίτο το 70 μετά Χριστόν. Τα τείχη που σώζονται μέχρι σήμερα επανεκτίστηκαν από τον Σουλεϊμάν τον Μεγαλοπρεπή το 1542 μετά Χριστόν και έχουν πλάτος 6 πόδια και ύψος 80 πόδια.

Για να μπορέσουμε όμως να ιστορίσουμε τους σταθμούς, τους ιστορικούς της πόλεως Ιερουσαλήμ και της γης Ισραήλ, θα πρέπει να γνωρίσουμε την χρονολογία των πρώτων προσώπων που έπαιξαν ρόλο στη ζωή της. Σύντομα και αναλυτικά όμως, έχουμε τις εξής χρονολογίες. Μελχισεδέκ, σύγχρονος του Αβραάμ. Αβραάμ περί το 2159 π.Χ. Ισαάκ περί το 2059 π.Χ. Ιακώβ περί το 1999. Κάθοδος στην Αίγυπτο περί το 1869 και έξοδος από την Αίγυπτο περί το 1439 π.Χ. πάντα. Η γέννηση του Μωυσέως το 1519. Ο Σαούλ απέθανε το 993 π.Χ. Ο Δαβίδ γεννήθη το 1023, βασιλιάς έγινε το 993 και απέθανε το 953 π.Χ. Ο Σολομών βασίλευσε 40 χρόνια. Εγεννήθη το 961 περίπου και απέθανε το 913. Αυτή βέβαια είναι κατά προσέγγιση συν πλην 20 έτη οι χρονολογίες από Αβραάμ έως το Σολομώντα. Άλλοι βέβαια χρονολογούν διαφόρως με μια προσέγγιση συν πλην 40 χρόνια. Εμείς εδώ στην εκπομπή μας ακολουθούμε τη σημείωση αυτή τη στιγμή του Λίαν αγαπητού συγγραφέως και ιεροκήρυκα Δημητρίου Κόχορη από το βιβλίο του, όπως έχουμε πει, «Εκεί όπου εσκήνωσε ο Χριστός». Με βάση λοιπόν όσα ανωτέρω παρατέθηκαν, θα πρέπει να χρονολογήσουμε όσα αφορούν πρόσωπα και πράγματα της πόλεως Ιερουσαλήμ ως εξής, για να τα καταλάβουμε. Μελχισεδέκ και Αβραάμ το 2160 π.Χ. περίπου. Μελχισεδέκ ήταν βασιλεύς της πόλεως Σαλήμ. Το όνομα απαντά σε αιγυπτιακά έγγραφα του 19ου έως 18ου αιώνος π.Χ. Βρίσκεται με το όνομα Ούρου Σαλήμ και εβραϊκά Ιρέ Σαλήμ. Επί Μελχισεδέκ εκυβερνάτο από αυτόν και εκαλεί το Σαλήμ, δηλαδή ειρήνη. Μελχίσεδεκ σημαίνει βασιλεύς δικαιοσύνης. Κατελήφθη από τους Ιεβουσαίους και ονομάστη Ιεβούς. Πολλοί θεωρούν το όνομα Ιερουσαλήμ ως σύνθεση.

Ας κάνουμε λοιπόν και εμείς τώρα ένα διαχωρισμό προ Χριστού και μετά Χριστόν και ας δούμε τις ιστορικές χρονολογίες. Προ Χριστού λοιπόν, η σταθμή. 2160 έως 2100, όπως προείπαμε, βασιλεύς ο Μελχισεδέκ. 2039, θυσία του Ισαάκ στο όρος Μορία. 1900 έως 1800, αναφέρεται σε Αιγυπτιακά έγγραφα. 1500 κυριεύεται από τους Ιεβουσαίους. Το 1400 βασιλεύς κάποιος Άμπτη Τσίπα. Το 903 έως 920 κατακτάται από τον Δαβίδ. Μεταφέρει την Κιβωτό της Διαθήκης. Ανακηρύσσεται πρωτεύουσα του ενιαίου Ισραηλιτικού κράτους. Το 959 χτίζεται ο ναός του Σολομώντος. Το 926 διασπάται το Ισραήλ σε δύο βασίλεια. Το 931 έως 913 καταλαμβάνεται από τον Φαραώ Σουσακίμ. Το 701 πολιορκείται από τον Ασσύριο βασιλέα Σεναχηρίμ. Το 606 ο Ναβουχοδονόσορ εχμαλωτίζει τον Ισραήλ. Το 597 οι Βαβυλώνοι καθυποτάσσουν την Ιερουσαλήμ και εχμαλωτίζουν 10.000 Εβραίους στη Βαβυλώνα. Μεταφέρουν εκεί και πολλά σκεύη του ναού. Το 587 αποστατεί ο τελευταίος βασιλεύς των Εβραίων, ο Σεδεκίας. Οι πόλεις και ο ναός καταστρέφονται και μεγάλο τμήμα του λαού φέρεται για 70 χρόνια εχμάλωτο στη Βαβυλώνα. Το 538 ο Κύρος επιτρέπει την επιστροφή των Εβραίων στην εστία τους και την επανοικοδόμηση του ναού. Το 332 μετά τη λήξη της περσικής κατοχής υποτάσσεται από τον Μέγα Αλέξανδρο. Μετά το θάνατό του υπήχθη στους Πτολεμαίους και έπειτα στους Σελευκίδας, οι οποίοι επέτρεψαν τη λατρεία του Ιαβέ. Το 168 π.Χ. Αντίοχος ο τέταρτος ο Επιφανής απαγορεύει τη λατρεία του Ιαβέ και βεβηλώνει τον ναό. 167 έως 166 επαναστατούν οι Μακαβαίοι. 63 π.Χ. καταλαμβάνεται από τους Ρωμαίους.

Ας προχωρήσουμε τώρα σε ιστορικές χρονολογίες από Ηρώδου έως εγγύς Χριστού. 63 π.Χ. οι Ρωμαίοι άνευ αντιστάσεως κατακτούν την πόλη. Το 47 π.Χ. ο Κέσαρ επιτρέπει την επανοικοδόμηση των τυχών. Το 37 π.Χ. ο Μέγας Ηρώδης με τη βοήθεια των Ρωμαίων κατακτά την πόλη. Την εξοραίζει με οικοδομήματα ελληνορωμαϊκού χαρακτήρος, με θέατρο και αμφιθέατρο και κατασκευάζει οχυρά και πύργους. Το 20 π.Χ. αρχίζει η επανοικοδόμηση του ναού. Χριστιανική Ιερουσαλήμ από Χριστού έως 66 μετά Χριστόν. Το 01 γεννάται ο Χριστός. 33 μετά Χριστόν έχουμε τη Σταύρωση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, την Ανάσταση, την Πεντηκοστή, κατά την οποία επανασυγκροτείται η Εκκλησία του Χριστού μας και την Ανάληψη. 49 μετά Χριστόν, Αποστολική Σύνοδος Ιεροσολύμων, προεδρεύει ο αδελφόθεος Ιάκωβος, λύεται το ζήτημα της περιτομής των εξεθνών χριστιανών και της εισδοχής των στην Εκκλησία, οι οποίοι αποτελούν τον Νέο Ισραήλ. Τώρα από 66 έως 637 μετά Χριστόν. Το 66 μετά Χριστόν επαναστατούν οι Εβραίοι. Το 70

Μετά Χριστόν, έχουμε την καταστροφή της πόλεως από τον Τίτο, ολοκληρωτική καταστροφή και του ναού. Οι χριστιανοί δι' αγγέλου Χριστού, αναφέρει ο Επιφάνιος, ειδοποιούνται περί της καταστροφής και καταφεύγουν στην ελληνική πέλα της Περσίας. Για την καταστροφή του ναού και της πόλεως προείπε ο Θεός το Σολομώντα και ο ίδιος ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. 106 μετά Χριστόν, κατά το διωγμό εναντίον των χριστιανών, μαρτυρεί ο Σίμων ο Αδελφόθεος σε ηλικία 120 ετών. Ο Αυτοκράτορ Αδριανός το 135 μετά Χριστόν ξαναχτίζει την πόλη επί των Ερυπείων. Την ονομάζει, όπως είπαμε, Ελία Καπιτολίνα. Ίδρυσης λοιπόν της Εκκλησίας Ελίας. Το 190 μετά Χριστόν, Επίσκοπος Ελίας ο Νάρκησος εγείρεται το θέμα εορτασμού του Πάσχα μεταξύ Ανατολής και Δύσεως. Επιλύεται το 325 μετά Χριστόν με την παρέμβαση του Μεγάλου Κωνσταντίνου κατά την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Το 220 μετά Χριστόν, Επίσκοπος Αλέξανδρος ιδρύει σχολή και βιβλιοθήκη. Εμαρτύρησε το 251 μετά Χριστόν. Η Επισκοπή Ελίας τίθεται υπό τον Μητροπολίτη Κεσαρίας της Παλαιστίνης. Το 312 έως 326 μετά Χριστόν, ο Μέγας Κωνσταντίνος καθιστά πρωτεύουσα της Αχανούς Αυτοκρατορίας την Κωνσταντινούπολη. Η Παλαιστίνη γίνεται Βυζαντινή επαρχία. Ο Αυτοκράτορ προστατεύει τους Αγίους Τόπους και με τη μητέρα του Αγία Ελένη χτίζουν πολυαρίθμους και σπουδαίους ναούς όπως της Αναστάσεως, της Γεννήσεως, της Γεσθημανή και άλλους. Έγινε η Αποκάλυψη του Παναγίου Τάφου και η έβρεση βέβαια του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού. Το 370 έως 440 μετά Χριστόν, επίσκεψης Αγίων Τόπων υπό της Εθερίας. Με τα οδηπορικά της παρέχονται σπουδαίες πληροφορίες για τη ζωή της τότε Εκκλησίας. Έχουμε την ίδρυση μοναστικών ταγμάτων εξ Αιγύπτου από τον Ιλαρίωνα, μαθητή του Αγίου Αντωνίου. Είναι οι σπουδαίοι που είχαμε αναφέρει και στην προηγούμενη μας εκπομπή. Θεωρούνται η πρώτη μορφή της αγιοταφικής αδελφότητος. Το 346 μετά Χριστόν, πρώτος ο Μάξιμος Ιεροσολύμων και ακολούθως ο Κύριλλος Ιεροσολύμων διεκδικούν λόγο αποστολικότητος πρωτίου έναντι του Κεσαρίας Ακακίου. Διεκδικείται ο τίτλος Πατριάρχου και Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Το 451 μετά Χριστόν έχουμε την ανακήρυξη της Ιερουσαλήμ ως Πατριαρχείο στην πέμπτη θέση μετά τους Ρώμης, Κωνσταντινούπολεως, Αλεξανδρίας, Αντιοχίας. Κανόν 36ος της Πενθέκτης. Το 543 μετά Χριστόν ίδρυσης υπό Ιουστινιανού του Ναού των Ισοδίων της Θεοτόκου πλησίων του τόπου του Ναού του Σολομώντας. Η Παλαιστίνη κατακτάται από τους Πέρσας το 614 μετά Χριστόν, οι οποίοι καταστρέφουν το Ναό της Αναστάσεως, εχμαλωτίζουν τον Πατριάρχη Ζαχαρία και μεταφέρουν ως λάφυρο τον Τίμιο Σταυρό στην Περσία. Ο Αυτοκράτορ Ηράκλειος το 629 μετά Χριστόν εκστρατεύει κατά των Περσών, ελευθερώνει τον Πατριάρχη Ζαχαρία και επαναφέρει τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό, τον υψώνει στις 14 Σεπτεμβρίου. Η Παλαιστίνη το 637 μετά Χριστόν κατακτάται από τους Άραβας, οι οποίοι επέφεραν μεγάλες καταστροφές στην πόλη και στα Πανάγια προσκυνήματα. Ο Χαλίφης Ομάρ διετήρησε ως Πατριάρχη τον Σοφρόνιο και εξισφάλισε διειδική συμφωνία τα δικαιώματά του επί των Αγίων Τόπων.

Ιερουσαλήμ, χρόνοι δουλείας αυτή τη φορά. Το 711 έως το 720 έχουμε διωγμούς για βίαιο εξισλαμισμό των χριστιανών. Καταστρέφεται ο ναός της Αναστάσεως από τον Χαλίφη Αλ Χακίμ 996 με 1010 μετά Χριστόν. Το 1025 έως 1041, κατόπιν συμφωνίας των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων με τους Άραβας, πάβουν οι διωγμοί και ο εξισλαμισμός. Επανοικοδομούνται οι ναοί. Το 1078 οι Σελτζούκοι καταλαμβάνουν την Αγία Πόλη. Το 1099 μετά Χριστόν αντιδρούν οι Δυτικοί και οι Σταυροφόροι κατακτούν και ιδιοποιούνται τους Αγίους Τόπους. Ιδρύεται Λατινικό κράτος. Το 1254 έως 1291 οι Μαμελούκοι Οθωμανοί εκδιώκουν τους Σταυροφόρους και γίνονται κύριοι της Παλαιστίνης. Το 1517 εκδιώκονται οι Μαμελούκοι της Αιγύπτου και τα Ιεροσόλυμα βρίσκονται υπό την εξουσία των Σουλτάνων της Κωνσταντινούπολης μέχρι το 1917. Το 1525 εγκαθίστανται στο προσκύνημα του Παναγίου Τάφου Φραγκισκανοί, εγκαθίστανται στο σπήλαιο της Γεννήσεως. Το 1808 καταστρέφεται ο Ναός της Αναστάσεως. Επανοικοδομείται μέσα σε ένα έτος, το 1809. Το 1917, μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, τα Ηνωμένα Έθνη αναθέτουν τη διοίκηση της Παλαιστίνης στη Μεγάλη Βρετανία. Το 1948 ιδρύεται το κράτος του Ισραήλ. Και τέλος, το 1967, μετά τον Πόλεμο των Έξι Ημερών με τα Αραβικά κράτη, το Ισραήλ καταλαμβάνει την Ιερουσαλήμ και το μεγαλύτερο μέρος της Παλαιστίνης.

Αγαπητοί ακροατές, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε αυτή την αναγκαία ιστορική αναδρομή, αναχρονολογία πάνω στην ιστορία της Ιερουσαλήμ. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τι συνέβη στην Αγία Πόλη Ιερουσαλήμ πριν προχωρήσουμε αναλυτικά στα Άγια και Ιερά προσκυνήματά της. Χάριτι του Παναγίου και Ζωδόχου Τάφου, να είστε καλά. Γεια και χαρά σας.

τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Ξέρετε, για την Εκκλησία μας ο ναός δεν είναι μόνο το σπίτι του Θεού, όπως συνηθίζουμε να λέμε, αλλά είναι και το σπίτι του λαού του Θεού. Πάρα πολλές φορές θα ακούσετε ή θα ζήσετε κάτι το οποίο συνιστά πνευματική εμπειρία. Μπαίνω, λέει, σε κάποιον ναό, και το λέει πολλές φορές και ένας άνθρωπος που δεν πάει και στην εκκλησία ιδιαιτέρως, και με το που μπαίνω και κάθομαι 2 λεπτά, σαν να παίρνεις ένα σφουγγάρι και να μου σβήνεις όλες τις έννοιες, τις σκοτούρες που έχω. Προσκυνάω τις εικόνες, κάθομαι για λίγο και ησυχάζει η ψυχή μου. Αυτή τη φράση, αυτή την μετάγγιση της εμπειρίας αυτής, την έχουμε ακούσει και την ακούμε από εκατοντάδες και χιλιάδες ανθρώπους. Ο κάθε άνθρωπος που μπαίνει σε ένα ναό, επίγειο, χειροποίητο, αντιλαμβάνεται ότι εδώ δεν έχουμε μόνο τείχους, δεν έχουμε μόνο ζωγραφιές στους τείχους, δεν έχουμε ίσως και κάποια εκκλησιαστικά έπιπλα ωραία, ξυλόγλυπτα, με μια καλή αισθητική ίσως, αλλά έχουμε κάτι πολύ παραπάνω. Και δεν είναι τυχαίο ότι η εκκλησία έχει ειδικές ακολουθίες για να ανοίγει ναούς, τα θυρανίξια, και για να εγγενιάζει ναούς. Και μέσα στις Αγίες Τράπεζες των Εκκλησιών φυτεύει λείψανα Αγίων της Εκκλησίας, μαρτύρων της Εκκλησίας, και ουσιαστικά ζωοποιεί, κάνει ζωντανό αυτό το σπίτι του Θεού και του λαού του Θεού, και το κάνει να έχει ενεργή τη Θεία Χάρη μέσα του. Βλέπετε, οι ευχές που διαβάζουμε στα εγγένεια των ναών είναι τέτοιες που έχουν διαρκώς την επίκληση του Αγίου Πνεύματος για να εγγενιάσει το Άγιο Πνεύμα το ναό του Θεού. Αυτός ο χώρος που οι πρόγονοί σας αφιέρωσαν στον Άγιο Στέφανο και στον αυτιαχτή αυτή η εκκλησία, οσιοποιείται, ιεροποιείται. Γιατί αφιερώνεται στο Θεό. Και ο ίδιος ο Θεός αναλαμβάνει μέρημνα για τους ναούς του. Και τι κάνει? Εμπνέει στις ψυχές των ανθρώπων αισθήματα αγάπης, όχι μόνο για το Θεό, αλλά και για όλα τα υλικά στοιχεία των ναών, τις εικόνες, τα καθίσματα, τα καντήλια, τα πάντα που υπάρχουν μέσα στο ναό, που όλα αυτά όμως εξυπηρετούν κάτι πάρα πολύ σπουδαίο. Το να μπαίνει ο άνθρωπος εδώ φορτωμένος από λάθη, από πάθη, από έννοιες, από άγχη, από σκοτούρες, και να βγαίνει όχι μόνο ανάλαφρος, αλλά χαριτωμένος, αγγίζοντας πολλές φορές μια εικόνα με τα χείλη μας. Τι γίνεται? Παίρνουμε χάρη από τον εικονιζόμενο Άγιο. Στεκόμενοι μέσα στο ναό, κάτω από τη σκέπη του Παντοκράτορα, ατενίζοντας την Παντοβασίλισσα, την Παναγία μας που είναι στην κόγχη του ιερού, αλλά και γύρω γύρω όλους τους Αγίους, ουσιαστικά επικοινωνούμε μαζί τους. Και με ένα βλέμμα κάνεις προσευχή σε έναν Άγιο. Μόνο που θα δεις εκεί πέρα τον Άγιο Παντελεήμονα, αυθορμήτως μέσα σου θα ζητήσεις και για σένα τις ιατρίες του, τα θαύματά του, και αυθορμήτως βιώνεις κοινωνία με τους Αγίους. Μόνο που θα στρέψεις το βλέμμα σου στη λειψανοθήκη του Αγίου Στεφάνου και θα έχεις το Άγιο του Λείψανο ή του Αγίου Ελευθερίου,
αυτομάτως έρχεσαι σε επικοινωνία με τους Αγίους. Και όλα αυτά επιτελούνται μέσα σε αυτόν τον χώρο, για τον οποίο, επαναλαμβάνω, ο Θεός εμπνέει τις ψυχές των ανθρώπων να δείχνουν αγάπη και φροντίδα. Γι' αυτό και στην Εκκλησία μας, αγαπητέ μου Πάτερ Αυγουστίνε, τα έργα όλα τα εκκλησιαστικά, πάντοτε, αυτό είναι η παράδοσή μας, και μακάρι να μην φύγουμε ποτέ από αυτή την παράδοση, δεν γίνονται από μια κρατική μέρημνα, ας πούμε να μας δώσουν 2-3 πακέτα ΕΣΠΑ, να μας φτιάξουν το ναό έτοιμο και να μας πούν περάστε να μπείτε μέσα, αλλά ο κάθε ναός είναι Άγιος γιατί έχει τη χάρη του Θεού, αλλά έχει και κάτι ακόμη παραπάνω. Έχει τον ιδρώτα, την προσευχή και τον οβολό του απλού λαού του Θεού. Και αυτή η συμμετοχή του απλού λαού του Θεού στο να φτιάξει περικαλείς ναούς σε εποχές που οι άνθρωποι ήταν φτωχοί, δίναν το καλύτερο που είχαν για την Εκκλησία. Για να φτιαχτεί ο ναός, για να μπουν καρέκλες, προσκυνητάρια και όλα όσα είναι απαραίτητα. Σε αυτές τις δυσκολίες οι άνθρωποι δίναν τα πάντα στο Θεό, μέσα από την προσφορά τους στο ναό του Θεού. Αυτό είναι κάτι που καθιστά διπλά ιερό τον κάθε ναό, γιατί έχει τη χάρη του Θεού, αλλά έχει και την αγάπη του λαού προς το Θεό, που αυτό κάνει ακόμη πιο δυνατή, θα λέγαμε, την ενέργεια της Θείας Χάριτος που υπάρχει μέσα στους ναούς της Εκκλησίας μας. Βλέπουμε λοιπόν το λαό μας να ζει σε παράγκες, και εγώ προέρχομαι από μικρασιατική γειτονιά. Στην Καλυθέα που μεγάλωσα είχαμε ποντίους και μικρασιάτες. Ήρθαν οι άνθρωποι σε παράγκες και φτιάξαν μεγάλους ναούς, ωραίους ναούς, και τους κάνανε περίτεχνους με πέτρα τη στιγμή που εκείνοι είχαν τσίγκους για να μείνουν μέσα. Βλέπεις λοιπόν αυτό το θαύμα της πίστης του λαού του Θεού, και βλέπεις ότι η Εκκλησία όχι απλώς το παρατηρεί, αλλά το μακαρίζει. Πάντοτε σε κάθε ακολουθία μνημονεύουμε τους κτήτορες των ναών. Θα το έχετε προσέξει. Υπέρ των μακαρίων και δήμων κτητόρων της Αγίας Εκκλησίας Ταύτης. Σε κάθε Θεία Λειτουργία αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Και μέσα σε αυτούς τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου του Θεού είναι όλοι όσοι συμμετέχουν. Παπάδες, ψάλτες, επίτροποι, η απλή γυναίκα που θα μπει να σβήσει τα κεράκια, να βοηθήσει την νεοκόρο, ο απλός άνθρωπος που θα έρθει να βάλει ένα κραφί στον τοίχο, που χρειάζεται εκείνη την ώρα ένας άνθρωπος να το κάνει αυτό το πράγμα, ο άλλος που θα μπει να καθαρίσει, αυτός που θα βοηθήσει στην περιφορά του επιταφείου, στο να κάνουμε όλα όσα γίνονται μέσα σε αυτή την ζωντάνια της Εκκλησίας, όλοι αυτοί είναι οι αγαπώντες την ευπρέπεια του ίδιου του Θεού. Και τι λέμε στο Θεό? Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει. Εσύ, λέει, αυτούς που σου αποδίδουν δόξα με το να συμμετέχουν σε όλη αυτή την ευπρέπεια του οίκου του Θεού, εσύ να τους δοξάσεις και εσύ με το δικό σου τρόπο, με τη θεϊκή σου δύναμη. Και έρχεται τώρα σε αυτή την εποχή που όλα θέλουμε να τα χαμηλώνουμε, να τα αποιεροποιούμε, να τα ευτελίζουμε. Ένας λογισμός: μα καλά, έχει ο Θεός ανάγκη από ασημένια καντήλια? Έχει ο Θεός ανάγκη από καρέκλες σκαλιστές? Έχει ο Θεός ανάγκη από ωραία άμφια στην Αγία Τράπεζα και ωραίες χρυσοκέντητες ποδιές που βγαίνουν στα πανηγύρια έτσι μπροστά στο τέμπλο και στα προσκυνητάρια? Έχει ο Θεός ανάγκη από ερκοντήσιον που θέλουμε στην Εκκλησία μας, από θέρμανση το χειμώνα, από ωραίο φωτισμό τέτοιο που δεν σε κάνει να αισθάνεσαι ότι είσαι πάνω
σε μια ράμπα και σε φωτίζουν, αλλά που σου γλυκαίνει την ψυχή, που σε κατανήσει. Ασφαλώς όχι. Αλλά επειδή ο Θεός ξέρει ότι τα έχουμε εμείς ανάγκη, γιατί δεν είμαστε μόνο πνεύμα, αλλά είμαστε και σώμα, και το σώμα θέλει και να καθίσει, θέλει και τη δροσιά, θέλει και τη ζέστη, θέλει και να μυρίσει καλό λιβάνι, θέλει και να ακούσει καλό ψάλτη, θέλει και να δει ωραία αγιογράφηση και ωραίο ναό αφιερωμένο στο Θεό. Επειδή ξέρει ο Θεός ότι εμείς τα έχουμε ανάγκη, τι κάνει? Μακαρίζει και ευλογεί όλους αυτούς που συντελούν στο να υπάρχουν αυτά. Έτσι λοιπόν, όταν ο Ιούδας πάει στο Χριστό εκείνη την ημέρα που πήγε μια γυναίκα αμαρτωλή και του ρίξε πολύτιμο μύρο στα πόδια και του έπλυνε τα πόδια και τα σκούπισε με τα μαλλιά της και μαζί με το μύρο έβαλε και τα δάκρυά της, και πάει ο Ιούδας που είχε το νου του στο χρήμα, αυτό ήταν το πάθος του, και του λέει του Χριστού: μα καλά ήταν ανάγκη αυτό το πολύτιμο μύρο να το ρίξουμε στα πόδια σου, έτσι κι αλλιώς εσύ δεν το έχεις ανάγκη, έχουμε τόσους φτωχούς να ταΐσουμε. Δεν το αφήνει αναπάντητο ο Χριστός, ούτε μπαίνει στην παγίδα πως ήταν δυνατόν άλλωστε θεάνθρωπος, τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, να υποκύψει σε αυτόν τον πονηρό λογισμό και καλά της φιλανθρωπίας. Και τι του λέει? Αυτό που έκανε αυτή η γυναίκα, λέει, θα μείνει, λέει, και θα μνημονεύεται. Αυτή το έκανε από αγάπη, λέει, για τον ενταφιασμό μου. Πριν φτάσω στον τάφο, εκείνη με μυρώνει με τα μοίρα της αγάπης της. Τους φτωχούς θα τους έχετε πάντοτε, λέει, ανάμεσά σας. Σαν να λέει, θέλω να σας δω, θα δίνετε στους φτωχούς? Ή απλά το τσιγκουνεύεστε τώρα που το ρίξε στα πόδια μου αυτή η γυναίκα το πολύτιμο μύρο? Δίνοντας απάντηση μια και καλή. Και βλέπουμε και το Χριστό να δίνει δρόμο για το πώς διαχειριζόμαστε αυτά τα πράγματα, αλλά και όλους τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Ο Μέγας Βασίλειος ήταν ασκητής. Τόσο πολύ υποπίαζε το σώμα του, το κακοποιούσε, την άσκηση και την κακοπάθεια, που έφυγε πολύ νωρίς, 40 τόσο χρονών έφυγε. Αλλά στη λατρεία τα ήθελε όλα πλούσια, όλα αρχοντικά, και τα άμφια του ήταν καλά. Και όλα, γιατί ήξερε ότι αυτά είναι για το Θεό και για το λαό του Θεού που τα είχε ανάγκη και τα έχει ανάγκη. Για θυμηθείτε, οι Ρώσοι όταν κατέβηκαν ως βάρβαροι, λαός άγριος, ως μέλλοντες κατακτητές κατέβαιναν, ως απειλή για τη βασιλεύουσα, και στείλαν ανθρώπους στην Κωνσταντινούπολη και τους δέχθηκαν οι αυτοκράτορες. Τι τους έκανε και γίναν χριστιανοί, θυμάται κανείς? Τους βάλανε, λέει, στην Αγία Σοφιά, και μάλιστα σε ώρα Θείας Λειτουργίας, και με όλη αυτή τη μυσταγωγία, την πνευματική και τη μεγαλοπρέπεια που υπήρχε, είπαν οι Ρώσοι, που συγκινήθηκε η ψυχή τους, δεν ξέρουμε αν πατάμε στη γη ή στον ουρανό. Και πήραν απόφαση οι απεσταλμένοι τότε του αρχηγού τους να βαπτιστούν Ορθόδοξοι, γιατί μόνο εκεί αισθάνθηκαν αυτό το πράγμα. Όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας για τον εαυτό τους δεν κράταγαν τίποτε, και για το Θεό δίναν τα πάντα. Εδώ πιο κάτω στον Πειραιά, την εποχή της κατοχής, το έχω πει και σε άλλες ομιλίες, αλλά έχει σχέση με το θέμα μας, ήταν ένας άνθρωπος, είχε παιδιά, οικογένεια, κάμποσα παιδάκια, και είχε έναν τενεκελάδι. Αλλά είχε
μία ευλαβική συνήθεια. Άναβε ένα καντήλι, αλλά άναβε και ένα ξεχωριστό στην Παναγία κάθε μέρα. Ακίνητο. Και του λέει η γυναίκα του, μάνα, άντρα μου λέει, μήπως να αφήσουμε το καντήλι της Παναγίας τουλάχιστον. Θα τελειώσει το λάδι, θα πεθάνουν τα παιδιά μας. Ήταν ο χειμώνας του 41 που είχαν αρχίσει και πρίζονταν οι άνθρωποι από την ασιτία και πέθαιναν στους δρόμους και τους μαζεύαν με τα κάρα. Και ξέρετε τι είπε αυτός ο άνθρωπος? Το λάδι θα το δώσω στην Παναγία, λέει. Και αν η Παναγία επιτρέψει να πεθάνουν τα παιδιά μας κι εμείς, αυτό θα είναι το θέλημα του Θεού. Τρέλα με τη λογική. Αλλά αυτός αυτό έκανε. Το αποτέλεσμα, αυτός ο Ντενικές κράτησε μέχρι την απελευθέρωση. Και το καντήλι άναβε και στο φαγητό βάζανε και μάλιστα έδινε ο άντρας κρυφά και σε κάποιους γείτονες μπουκαλάκια για να έχουν και εκείνοι να φάνε. Και τι δείχνει αυτό? Ότι ό,τι κάνουμε από αγάπη και φιλότιμο για το Θεό, για τη λατρεία του Θεού, φέρνει μεγάλη ευλογία. Έτσι λοιπόν οι προγονείς σας ήρθαν εδώ και κατέθεσαν την αγάπη της καρδιάς τους για να είμαστε εμείς σήμερα σε αυτό το ναό. Και εσείς προσφέρετε, με σίγουρος, και θα προσφέρετε πάλι και πάλι και πάλι ό,τι χρειάζεται, ή δυνατόν όχι να κάνετε περικαλή και περικαλέστερο αυτό το ναό, αλλά να τον επεκτείνετε κιόλας και να φτιάξετε κι άλλους ναούς. Και αυτό είναι ένα θαύμα και το βλέπουμε στην εποχή μας. Τούτη εδώ η Ελλαδίτσα, η φτωχή, με όλα τα κακά και τα στραβά που έχουμε κι εμείς ως λαός, συντηρούμε και φτιάχνουμε ναούς ανατινικουμένοι, χωρίς κεφάλαια, χωρίς τίποτε. Πηγαίνετε στην Ιεραποστολή κάτω να δείτε, όλα από εδώ πέρα. Ένα σύλλογος, μια ενορία, ένα μοναστήρι. Φτιάχνουνε για κάποιους άλλους ανθρώπους ένα ναό να μπουν και να στεγάσουν τη λατρεία τους, τη λαχτάρα που έχει η ψυχή τους για τον Τριαδικό Θεό. Και γι' αυτό, να ξέρετε, ο Θεός δεν μας εγκαταλείπει και δεν θα μας εγκαταλείψει ποτέ. Και είναι όντως αξιομακάριστη όλοι όσοι προσφέρουν στο ναό. Γι' αυτό και όταν κάνουμε τα εγγένεια εδώ πέρα, έχει εγγενιαστεί ο ναός σας, τι κάνουμε? Τα χαρτάκια με τα ονόματα όλων όσων δώσανε ό,τι πίστευαν για να γίνει ο ναός, τα φυτεύουμε μαζί με τα λείψανα των Αγίων Μαρτύρων σε ένα χώρο ειδικό μέσα στην Αγία Τράπεζα. Ενώ δεν μπορείς να τα διαβάσεις εκεί μέσα, κλείνει και με καπάκι αυτό, αλλά αυτά τα ονόματα μένουν μέσα, γιατί άλλοι τα μνημονεύουν. Στην ουράνια Θεία Λειτουργία, αυτή είναι η πεποίθηση της Εκκλησίας. Έτσι λοιπόν, σας ευλογεί ο Θεός και θα σας ευλογεί και να στέκεστε πάντοτε κοντά στην Εκκλησία και να αγαπάτε τους ναούς. Η εποχή μας θέλει να βάζουμε το μυαλό και να λέμε θα κάνουμε φιλανθρωπία, δεν θα κάνω κόλυβα, δεν θα κάνω μνημόσυνα, δεν θα φέρω πρόσφορο, δεν θα φέρω λιβάνι, δεν θα πάρω ένα καντήλι για την Παναγιά, αλλά εγώ θα κάνω φιλανθρωπία. Γιατί το κάνουμε αυτό? Είναι πολύ καλή φιλανθρωπία. Για να μας βγάλουν από μέσα μας αυτό το αίσθημα απόδοσης, αγάπης και λατρείας στον Τριαδικό Θεό και τιμής στην Παναγία και τους Αγίους. Δεν αρέσει στον πονηρό να υπάρχει αυτή η ευλάβεια. Γιατί όταν υπάρχει η ευλάβεια και έχουμε αίσθηση ότι αυτός ο χώρος είναι ιερός, και αν είναι δυνατόν, αν δεν υπάρχει σφουγγαρόπανο, θα πέσω με τη γλώσσα μου να το καθαρίσω. Αν δεν έχουμε αυτή την αίσθηση, μας έχει κερδίσει ο πονηρός. Γιατί θα είμαστε χριστιανοί του μυαλού ή του εύκολου συναισθήματος. Και το μυαλό που υπερλειτουργεί, το έχουμε κάψει. Ο διάβολος το επηρεάζει εύκολα με τους λογισμούς που βάζει και το συναίσθημα ξέρει να το πηγαίνει
από το ζεστό στο κρύο, από τη μια στιγμή στην άλλη. Εκεί που έρχομαι και διακονώ στο ναό και βοηθάω και στέκομαι δίπλα στον παπά, αν ο παπάς για κάποιο λόγο έχει ξυπνήσει ανάποδα μια μέρα, δεν με κανακέψει όπως έχω μάθει, δεν ξαναπατάω σε αυτό το ναό. Αυτό είναι το συναίσθημα. Θα το έχετε ακούσει, θα έχετε δει τέτοια περιστατικά, έτσι, που εγώ προσφέρω, εγώ κάνω, εγώ ράνω, έχω κάνει εκείνο, να και αυτό το καντήλι εγώ το έκανα και αυτό τον πολυέλαιο εγώ τον έκανα, και εκείνος μου είπε δεν μπορώ τώρα. Σιγά. Κι όμως, ο διάβολος έτσι μας θέλει. Ή με ένα συναίσθημα που αλλάζει από τη μια στιγμή στην άλλη, ή με πολλές σκέψεις που έρχεται με κατάλληλους λογισμούς και τις επηρεάζει. Ο Θεός πώς μας θέλει? Να στεκόμαστε με ευλάβεια, με συνέστηση ότι ο τόπος που πατάμε είναι Άγιος, όπως πήγε ο Μωυσής και έβγαλε τα πόδια του, λέει, μπροστά στη φλεγόμενη βάτων, γιατί είναι Άγιος ο τόπος, και να στεκόμαστε με συνέστηση αυτής της ιερότητας και να αγαπάμε αυτός ο Άγιος τόπος να είναι όπως αξίζει στο Θεό. Και ταυτόχρονα να λαμβάνουμε και μια μεγάλη μέριμνα για έναν άλλο ναό του Θεού, τον οποίο πολλές φορές τον παραμελούμε. Όχι μόνο αυτόν, αλλά και τον εαυτό μας. Εμείς ναός Θεού εστέ ζώντος. Εσείς είστε ναός ενός ζωντανού Θεού. Καθώς είπε ο Θεός, ότι ενικήσω εν αυτής και περιπατήσω και έσω με αυτόν Θεός και αυτοί έσον δε μη λαός. Εσείς είστε ναός ενός ζωντανού Θεού, που είπε ότι εγώ θα μπω μέσα τους και θα περπατάω μέσα σε αυτούς, μαζί με αυτούς, και εγώ θα είμαι Θεός τους και αυτοί θα είναι λαός μου. Αυτοί που είναι οι αγαπώντες στην ευπρέπεια του οίκου του Θεού είναι αυτοί που προαναφέραμε, που μας χάρισαν αυτούς τους ναούς και που μας τους χαρίζουν με τη συντήρηση και τον καλοπισμό τους και όλα όσα πρέπει να γίνουν, και ταυτόχρονα είναι και όλοι όσοι αντιμετωπίζουν τον εαυτό τους ως ναό του Θεού, ως ένα δώρο του Θεού σε μας, το οποίο πρέπει να το διαχειριστούμε με τον κατάλληλο τρόπο, έχοντας συνέστηση της ιερότητας που έχει ο εαυτός μας, η ψυχή και το σώμα μας. Αυτό το ναό του Θεού, τι λέτε, τον αγαπάμε οι περισσότεροι? Το σώμα, το κακοποιούμε με τα πάθη, με τα λάθη, με τις παρεκτροπές. Για άλλα έχει πλάσει ο Θεός τα μέλη μας και σε άλλη χρήση τα χρησιμοποιούμε. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Το κακοποιούμε με τις καταχρήσεις μας. Θυμάμαι τον Άγιο Κρήτης, τον Ειρηναίο, τον πρώην, ο οποίος είναι στο κρεβάτι του πόνου, αλλά είναι φωτεινός. Σε μια ομιλία που είχα πάει πριν λίγα χρόνια, όταν ήταν ακόμη στα καλά του, βιαζόταν η γερόντισσα της Χρυσοπηγής να τελειώσουμε με τις ερωτήσεις, για να πάμε στην τράπεζα που είχαν ετοιμάσει οι μοναχές, έτσι με πολύ έτσι αγάπη, και θα κρύωνε το φαγητό. Και έλεγε ο Σεβασμιότατος Κρήτης ο Ειρηναίος, δεν ζούμε για να τρώμε, τρώμε για να ζούμε. Και μόλις έλεγε η γερόντισσα, θα κρυώσει το φαγητό, είχε την αγωνία, ήταν οικοδέσποινα. Δεν ζούμε για να τρώμε, το είπε 10 φορές. Ερωτήσεις, άλλες ερωτήσεις, γιατί είχε την αγωνία να τραφεί και η ψυχή. Εμείς το σώμα το κακοποιούμε, τρώμε, πίνουμε, γλεντάμε, αφινόμαστε στις ειδονές.
το κακοποιούμε με το να το θέλουμε να το κρατήσουμε νεανικό μέχρι τα 98 μας. Το κακοποιούμε με το να το βάφουμε, να το τραβάμε, να το... Ξέρετε, τώρα όλα αυτά να το φουσκώνουμε, λες και είναι μια κούκλα πλαστική που τη δείχνουμε στη βιτρίνα να την αγοράσουμε. Και ταυτόχρονα κακοποιούμε και την ψυχή μας. Αυτό το αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου ισχύει και για την εσωτερική ευπρέπεια του ναού του Θεού που είναι ο εαυτός μας, ψυχή και σώμα. Και αν προσέχει κανείς την ιερότητα αυτού του ναού, είναι σίγουρο ότι θα προσέξει και την ιερότητα του εαυτού μας, που μας τον χάρισε ο Θεός, και θα σκεφτεί πολύ καλά πώς θα διαχειριστεί και την ψυχή και το σώμα. Αν κανείς πάλι προσέχει την ψυχή του, σίγουρα δεν προσέχει και το ναό του Θεού. Αυτά τα δύο είναι αλληλένδετα. Γι' αυτό και ο Χριστός μακαρίζει αυτή τη γυναίκα την αμαρτωλή που ρίχνει πολύτιμο μύρο. Δεν είναι μόνο μια εξωτερική πράξη αφιέρωσης στο Θεό. Είναι και μια εσωτερική πράξη. Μια διάθεση κατάλληλη αγάπης, λατρείας, τιμής και προσκύνησης. Αυτή την ευπρέπεια του οίκου του Θεού, του χειροποίητου και του αχειροποίητου που είμαστε εμείς, οφείλουμε να την προσέχουμε πάρα πολύ και να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας προς την κατεύθυνση αυτή τη διπλή. Και έξω να προσέχουμε το ναό του Θεού, αλλά και μέσα να προσέχουμε το ναό του Θεού. Ειδικά στην εποχή μας, το ξέρετε, πόσα σκουπίδια βάζουμε μέσα στο ναό του Θεού που είναι το σώμα μας και η ψυχή μας, για φανταστείτε εδώ να μην είχε πόρτες και παράθυρα και να φύσαγε ο αέρας και να βάζε ό,τι χαρτιά υπάρχουν έξω, από τσίγαρα, πακέτα, φύλλα, κλαριά, τι θα ήταν εδώ μέσα? Ένα χούρι, ένα στάβλος. Θα μπαίναν και τα πουλιά, θα μπαίναν και τα σκυλιά, θα μπαίναν και οι γάτες και δεν θα θέλαμε να μπούμε εμείς. Κάτι παρόμοιο γίνεται και στην ψυχή μας, που αφήνουμε τις θηρίδες ανοιχτές και μπαίνουν όχι μόνο οι εφάμαρτες εικόνες, έχω λαπάει το ναό μας αυτό, αλλά και όλες οι μολυσματικές ασθένειες της υπέρχρησης του μυαλού και οι μολυσματικές ασθένειες της υπερβολικής σημασίας στα συναισθήματα. Μπαίνουν λοιπόν μέσα στο ναό του Θεού που είμαστε εμείς όλα τα σκουπίδια της εποχής. Τα σκουπίδια που σας λένε να είστε χριστιανοί, αλλά ταυτόχρονα αντί να κοιτάζετε ο καθένας τον εαυτό του, να καθαρίζετε, να προοδεύει πνευματικά, τι να κάνουμε? Να είμαστε σαν κάτι... Ήταν κάτι ανεμιστήρες παλιά που γερνάγανε έτσι και ακουγόντουσαν, δεν ήταν αθόρυβοι, και ακουγόταν ένα... Το έχετε ακούσει? Κάπως έτσι κάνουμε εμείς μέσα στην εκκλησία. Αντί να δούμε εδώ μέσα τι έχουμε, κοιτάζουμε γύρω γύρω και κάνουμε και κρίνουμε ο ένας τον άλλον. Από τους παπάδες μέχρι τους συναδελφούς μας εδώ μέσα, τους ανθρώπους που είναι εδώ. Αυτό τι είναι? Σκουπίδια που μπαίνουν στην ψυχή και την κάνουν στάβλο. Τι άλλο? Σκουπίδια που μας λένε θα πηγαίνεις και στην εκκλησία, θα διαβάζεις και τη Σολομονική, θα ρίχνεις και τα χαρτιά, θα διαβάζεις και τα άστρα. Καλή ευχή, κάνε και λίγο γιόγκα. Σκουπίδια. Αφύλακτος ο ναός του Θεού, όχι ευπρεπισμένος, γεμάτος σκουπίδια. Γεμάτος σκουπίδια από το ίντερνετ, χριστιανικά σκουπίδια. Δεν με συμφέρει γιατί ακούγομαι στο ίντερνετ, εύχομαι να μην είμαι σκουπίδι κι εγώ αυτά που λέω. Αλλά πόσα ακούμε να βγαίνει ο καθένας και να λέει ό,τι του κατέβει στο κεφάλι, να ασχολείται επί παντός επιστητού.
και να γεμίζει τους λογισμούς των ανθρώπων με σκουπίδια. Εμείς είμαστε αυτοί που πρέπει να είμαστε οι αγαπώντες στην ευπρέπεια του οίκου, του εν ημίν. Και πρέπει να έχουμε εγρήγορση, να έχουμε πόρτες και παράθυρα και να τα κλείνουμε κιόλας αν χρειάζεται. Μην αφήνετε τον εαυτό σας, γιατί δεν θα γεμίσετε από αμαρτωλές εικόνες μόνο. Θα γεμίσετε από απιστία, από λιγοπιστία, από πνεύμα κατάκρισης και θα φεύγει η χάρη του Θεού. Βλέπετε, ο καθένας γίνεται ένας πάπας μόνος του μέσα στην Ορθοδοξία. Τι λέει ο Παπαγιώργης αυτό? Α, εγώ είμαι του Παπαγιώργη. Τι λέει ο Παπαγουστίνος το άλλο? Α, εγώ είμαι του Παπαγουστίνου. Πού είναι η Εκκλησία, πού είναι ο Επίσκοπος, πού είναι τίποτε. Καταργούνται όλα. Γιατί έχουμε αφήσει πόρτες και παράθυρα ανοιχτά. Και έχει χαθεί το μέτρο. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκους. Και ναι, Κύριε, να αγιάσεις όλους όσους από εμάς προσέχουμε και τον εν ημίν οίκο του Θεού και κατ' επέκταση τον χειροποίητο οίκο του Θεού, στον οποίο καλούμαστε να ζούμε μέσα σε Αυτόν. Εν εκκλησίες ευλογείται το Θεό. Έτσι λέμε. Μέσα εδώ στις εκκλησίες θα είμαστε. Να είναι πρώτα αυτό το σπίτι μας και μετά το άλλο. Να μην είμαστε επισκέπτες στον ναό του Θεού. Να είμαστε κατοικούντες και μένοντες. Τι λέει ο προφήτης Δαβίδ? Εξελεξάμην παραρριπτίστε εν το οίκο του Θεού μου μάλλον ή εκείν με εν σκηνόμαση αμαρτωλών. Θα προτιμούσα, λέει, διαλέγω να με έχουν παραπεταμένο μέσα στον οίκο του Θεού μου πολύ περισσότερο από το να κατοικώ, λέει, στις επάβλεις των αμαρτωλών. Αυτό να είναι, αν θέλετε, το σύνθημα της ζωής μας. Και ξέρετε που φαίνεται πόσο χριστιανοί είμαστε? Στο πόσο η καρδιά μας θέλει να δίδει στο Θεό. Χρήματα, αισθήματα, σκέψεις αγαθές, τα πάντα. Κόπο σωματικό. Και αυτός που δίνει στο Θεό με την καρδιά του, αυτός που παίρνει τα βήματά του και έρχεται μες στον Εσπερινό, αντί να κάτσει στα σύριαλ, να έρθει στον Εσπερινό. Μα είμαι κουρασμένος από τη δουλειά. Και αν κάτσει τον καναπέ θα ξεκουραστείς. Ίσα ίσα οι γιατροί λένε περπάτα λίγο. Να ξεμουδιάσετε, να κάνετε ένα κόπο, να πάτε στον Εσπερινό. Δόξα τω Θεώ γίνονται στις εκκλησίες. Βαράνε οι καμπάνες. Και να κάτσει 5-10 λεπτά όσο μπορείς. Αυτός ο κόπος, όταν γίνει ευλογημένη συνήθεια, γεμίζει χάρη τον άνθρωπο. Και τότε να δείτε για πότε ο αγώνας ο πνευματικός του καθενός από μας καρποφορεί. Εμείς με το ζόρι τραβάμε τα βήματά μας στη Θεία Λειτουργία και καμιά φορά και προς το τέλος εκεί πέρα, κάνα μισά ώρα πριν τελειώσει, γιατί θέλουμε να φτιάξουμε το μαλλί, θέλουμε να σιδερώσουμε το πουκάμισο, θέλουμε εκείνο, τ' άλλο. Να δούμε και την πρωινή ενημέρωση, να σκρολάρουμε στο κινητό. Και περνάει η ώρα και ο Θεός μπορεί να περιμένει. Ο Θεός περιμένει. Αλλά εμείς χάνουμε χρόνο. Και σε έναν αγώνα δρόμου δεν κερδίζει αυτός που λέει ας περιμένει το τέρμα. Κερδίζει αυτός που σπέβδει. Αυτός που προπονείται και για να τρέξει στον τελικό και δίνει όλες του τις δυνάμεις. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκους. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Αυτό είναι η προσευχή μας και αυτήν καταθέτω ως επίλογο. Μακάρι να είμαστε σε αυτή την ευλογημένη κατηγορία των ανθρώπων που αγαπούν την ευπρέπεια του οίκου του Θεού. Τόσο αυτού νου εδώ, του κτιστού, του χειροποίητου, όσο και του ακτίστου, που είναι του αχειροποίητου, συγγνώμη, που είναι ο ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος. Ο εαυτός μας, όπως μας έχει πλάσει ο Θεός, με τρόπο μυστηριώδη. Κανείς δεν μπορεί να φτιάξει έναν Παπαγιώργη, έναν Παπαγουστίνο, ένα Γιάννη, μια Μαρία, μια Ελένη, ένα Δημήτρη, ένα Κώστα. Κανένας. Όλοι οι επιστήμονες, όλα τα μηχανήματα του κόσμου δεν μπορούν να φτιάξουν έναν ανεπανάληπτο άνθρωπο όπως έχει φτιάξει ο Θεός. Αυτός είναι ναός του Θεού
και πρέπει να τον προσέχουμε αυτόν που έχει φτιάξει ο Θεός, όπως και τον άλλο που φτιάχνουμε εμείς οι άνθρωποι, για να πορευόμαστε στον δρόμο τον όμορφο, στον δρόμο τον ορθό, στον δρόμο της πίστης και της παράδοσής μας. Να είστε ευλογημένοι και να σας αξιώσει ο Θεός να γιορτάσετε και τα 200 και τα 300 χρόνια. Και λέω και για σας, γιατί δεν ανάγκη να ζήσετε 200 και 300 χρόνια. Μαζί με σας πανηγυρίζουν και όλοι όσοι φύγανε, αλλά μόχθησαν για αυτό το ναό. Μέσα από τις προσευχές σας έρχονται και αυτοί και νιώθουν και καταλαβαίνουν τι γίνεται εδώ πέρα με τρόπο που ο Θεός ξέρει, και ενωνόμαστε και γινόμαστε μία πίμνη, ένας πιμήνι. Να είστε καλά, ο Θεός να σας ευλογεί. Βοήθειά μας, ο Άγιος Στέφανος. Πάτερ Αυγουστίνε, συγχαρητήρια και πάντα να έχετε δύναμη να διακονείτε έτσι με όρεξη στο λαό του Θεού.

αναθυμιές μιας εποχής και παραδοσιακά επαγγέλματα. Έμετρο 15 σύλλαβο, ακατάληκτο, σε κριτική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.

ό,τι πρέπει οι χωριανοί να μάθουν, να κατέχουν, το διαλαλούσε δυνατά υπόψη να το έχουν. Ο ντελάλης ή κηρύκας ή διαλαλητής. Όπου υπήρχε χωριό υπήρχε και ντελάλης. Πολύ σκυρή φωνή είχενε, μακρόσυρτη καθάρτια, εφώναζε ενημέρωνε όλους τους χωριανούς του ότι καινούριο γίνονταν και πρέπει να το μάθουν. Εγύριζε όλο το χωριό, από γειτονιά σε σπίτι και διαλαλούσε δυνατά ό,τι του υπαγορεύαν. Ο φωτογράφος έφταξε στου Γιώργη τον ντουκιάνι, κόπιασε με τη μηχανή κι όλους σας ανημένη. Όλοι σας τη δικολογιά, παππούδες και κοπέλια, δά σας εβάλει μέσα αυτό σε μια φωτογραφία. Μαχώρια αν θέλει ο κάθαης φωτογραφίες βγάνει. Θόρια του λέει έπαε ξάνιζε το πουλάκι. Ακόμη παίρνει και μικές φωτογραφίες, σι μεγενθύνει όσο θες και σας κορνιζάρει. Άλλη φορά εφώναζε, ευροντοδιαλαλούσε. Ακούτε δά να σας επώ ο πρόεδρος Μινάσας ότι θα αρχίξει αύριο να έχει οδοποιία. Θα σκάψω με ποτοσαμί απ' την πηγή από κάτω, μακρύ χαντάκι για να μπει κουτούτο για να φέρνει νερό μες στη δεξαμενή να τρέχει ποτσιβρίσες. Ήβαζε την παλάμη του δίπλα από το στόμα, γη και τσιδιό και μια βολά αλάργο να πηγαίνει, ο ήχος απου ήβγαινε μέσα από τα σωθικά του. Η πληρωμή που παίρνε πολλά φτηνιάρικη ήταν. Εμπόριανε ένα-δυο κρασά αρακί να τον κεράσουν στον καφενέ κι ολόχαρος, πάντα τον εκείνος.

σέρνει το γαϊδουράκι του με φόρτωμα κοφίνια, γεμάτο ζαρζαβατικά, φρέσικα κι όλο φτύνια. Ο Μανάβης. Απ' τα παλιά επαγγέλματα ήτανε κι ο Μανάβης, πλανόδιος μικροπολιτής που τα χωριά γυρνούσε. Είχε στο γαϊδουράκι του κοφίνια φορτωμένα, γεμάτα ζαρζαβατικά φρούτα και μια ντενέκα. Σ' όποια χωριά δε βάνανε και δεν καλλιεργούσαν, περβόλια για δεν είχανε νερό να τα ποτίζουν, σ' αυτά ο

και αρχίνηξε και φώναζε για τη μαναβική του. Μόλις εμπήκε στο χωριό να τον ακούσουν όλοι. Άνοιγαν οι αυλόπορτες και βγαίναν οι κεράδες να δουν και να αγοράσουν τα ψώνια της εβδομάδος. Ό,τι κι αν του ζητούσανε τα έβαζε στη χούφτα. Ευθύωνε το τερεζί εκαλοζήγιζέντα. Συνήθως η συναλλαγή γινόταν με το λάδι. Μες στο χωνί το φχέρενε κι ήμπαινε στην τενέκα. Όλα τα ζαρζαβατικά ήταν φρεσκοκομμένα, καθάρια δίχολη ύπασμα, ούτε ήταν ραντισμένα. Κοπράκια πύρι είχανε και πεντανό στιμάταν. Αγαπητός συγχωριανές, πιστός στα ραντεβού του, μα πάντα τον περίμεναν με ανυπομονησία και ψώνιζαν χωρίς ποτέ να κάνουνε παζάρι. Το Χριστουγέννο τις γιορτές σε πούλιανο μανάβης μανταρινοπορτάκαλα, λάχανα, κουνουπίδια. Ήτανε δύσκολη δουλειά. Χειμώνα, καλοκαίρι, στο δρόμο ευρισκότανε για να εξυπηρετήσει τις ανθρώπους με τα τυπικά, μα και αυτός να ζήσει.

Όσα δεν έχω τρόφιμα στο σπίτι να φυλάσω, τα έχει ο Μπακάλης ευτυχώς για να τα αγοράσω. Ο Μπακάλης. Μέχρι πιο πριν και στις αρχές προπερασμένου αιώνα, σ' όλης της Κρήτης στα χωριά ετρώγαν ό,τι βγάζαν, που οι ίδιοι τα παρήγαγαν και τάχαν στερεμένα μέσα στη αποθήκεντος, καλά προφυλαγμένα. Όσπρια, δημητριακά, ελιές, κρασί και λάδι, διάφορα τυροκομικά κρέατα που εφτιάχναν, απάκι, τα λουκάνικα, σίγλινα σε κουρούπια και ακόμη τα κυπευτικά, τα λιγοστά, τα φρούτα. Ανοίχτηκαν αμαξωτοί και η επικοινωνία γινόταν με αυτοκίνητα και άλλαξε η ζωή τους. Πουλούσαν δημητριακά σταφίδα και το λάδι και από εις αγοράζανε ό,τι είχαν ανάγκη. Και τσάκε το επάγγελμα προήρθε του Μπακάλι. Έφερνε τρόφιμα πολλά που στο χωριό δεν είχαν και ανάλογα τα πουλιανε με χρήματα γυλάδι, στάρι, κριθάρι, γύτα γη και με αυγά ακόμη. Τα τρόφιμα που ήφερνε και στο χωριό πουλούσε ήταν ρύζι, τα παστά, ζάχαρη, μακαρούνια, καφές, κοσέρβες διάφορες, μπισκότα, καραμέλες, μέλι, πελτέ, μπαχαρικά, σπίρτο, τσικαλμαλίνες και καθαρό πετρέλαιο πανάβανε τσιλάμπες. Λουκούμια για τον καφενέ, βανίλια και φιστίκι, χύμα το ούζο και κονιάκ, σουμάδα, κανελάδα. Μαστίχες κι όλον το γλυκό που ήταν οι σοκολάτες. Συνήθως τρεις ζυγαριές που είχε ο Μπακάλης. Η πλάστιγκα που ζύγιζε πολύ βαριά φορτία, ο καμπανός σιωβεζινές που είχε δύο χούφτες. Στη μια εμπαίναν τα κιλά, γραμμάρια κι άλλη, ήταν μεγάλη και βαθιά, που μπαίνανε τα ψώνια και ακόμη την ελέγανε η πιο πολύ παλάντζα. Όλα τα τρόφιμά βάζε μέσα σε χαρτοσακούλες αλλά και σε λαδόκολες ανάλογα τα ψώνια. Αν το χωριό ήταν μικρό, ένα μπακάλι κόχε, αλλά στα μεγαλύτερα υπήρχαν δύο και τρία. Την ταχυνή το μαγαζί ίνιζε ο Μπακάλης και όλη τη μέρα δούλευε για να εξυπηρετήσει την πελετία που είχενε και ερχότανε το βράδυ. Με το μοροσκοτίνιασμα το πετραμάξι ανάβει για να μπορεί και με το φως συναλλαγές να κάνει. Και μόνο κάθε Κυριακή το μαγαζί εκράτα κλειστό, γιατί στην εκκλησά αριστερόταν ψάλτης. Να κάτσει να ξεκουραστεί και ερχόταν η Δευτέρα να ξαναπιάσει τη δουλειά του δύναμου και πάρε.

παίρνει τη γύρι, το κερί, την πρόπολη, το μέλι και το βασιλικό πολτό, Θεέ μου, ποιος δεν τα θέλει. Ο μελισσοκόμος ή μελισσουργός. Στην Κρήτη η αυτοφυής πλούσια η πανίδα την ευνοεί το κλίμα της που ποικιλόμορφη. Αυτό και σαν συνέπεια από τα αρχαία χρόνια να θεί σε όλο το νησί η μελισσοκομεία. Στα πάρεργα επαγγέλματα που υπήρχαν στην Κρήτη και ένα από τα αρχαιότερα είναι ο μελισσοκόμος. Κύριο μέσο είχαν πάντοτε τη γυψέλη όπου διαμορφωνόταν μέσα εις τους αιώνες και πήρε τη σημερινή μορφή της η κυψέλη. Δύο λογιόταν τότε σας στην Κρήτη οι κυψέλες. Μικιό πιθάρι βάνανε, το κάνανε κυψέλη, πύλιν πλάκα στρογγυλή το σκέπαζε από πάνω. Μελισσοβράσκι το έλεγαν κι είχε στο κάτω μέρος τρύπα όπου οι μέλισσες ποκιά εμπαινοβιέναν. Στο πάνω μέρος του βραχιού ξύλα τοποθετούσαν πελεκιτά λεπτά γερά μικρόχανε αυλάκι, παραλληλό γραμμάτανε και ανάλογα εβάζαν από κανόνια τα έλεγαν όλοι μελισσοκόμοι. Κομμάτι στερεώνανε στο μεσακό κανόνι και ρήθρας από είχαινε μέσα σε αυτή το γόνο και από εις μέσα ύβαναν και κάθιζε το σμήνος. Απ' την κυψέλη που πήραν κυρίθρα με το γόνο, δίπλα-δίπλα την έβαζαν στη νέα την κυψέλη. Οι τρύπεστος απέναντι κι έτσι εμπαινοβιέναν οι μέλισσες ελεύθερα από τη μια στην άλλη, αλλιώς το σμήνο θα φεύγε οι μέλισσες τσιπρώτης. Διάλεγαν μια εργάτρια στη νέα την κυψέλη, την έκαναν βασίλισσα και αμέσως την ταΐζαν με το βασιλικό πολτό και άρχιζε τη δουλειά της. Αυγά αμέσως γένανε, αφού οι κυφίνες πρώτα τη γονιμοποιούσανε και αύξανε το σμήνος. Κάθε κυψέλη είχανε και τη βασίλισσά της. Άλλοι κυψέλη είχανε από πλεχτό κοφίνι που μέσα κι όξο τόχριζαν κοπρά από τα βούγια. Καπάκι προστατευτικό το σκέπαζε από πάνω και τα κανόνια του βάζαν να γίνουν οι κυρίθρες. Κομμάτι πάλι βάνανε κυρίθρα με το γόνο και σμήνος από μέλισσες στο μεσακό κανόνι. Στο κάτω μέρος είχαινε τρύπα που μπαινοβιέναν από εκεί οι μέλισσες που το έλεγαν πορτάκι. Μελισσοκόφινο αυτό όλοι το ονοματίζαν. Ετότες ο μελισσουργός προβλήματα δεν είχε, ασθένειες ή φάρμακα, ούτε τάις έτζης. Το μόνο που κάνανε πάντα για προστασία εσφάζανε μια όρνηθα, την κόβαν κομματάκια. Μέσα στο μελισσόκηπο, σε βίσαλα απάνω, εβάναν τα κομμάτια της σε διάφορα σημεία, που πάνω μπόλικο ψακί απάνω στα κομμάτια. Οι σφίγγες από τη μυρωδιά απούβγανε το κρέας, μα και οι σβούροι προπαντός μόλις τρώγαν το κρέας, δε λόγω εψοφούσανε κι οι μέλισσες γλιτώνα. Αν δεν το έκαναν τσιωνά, τσιμέλισσε σκοτώνα. Ο τριγητής γινότανε Αύγουστο γη Σεπτέμβρη, όπως γίνεται σήμερα και σπάνια το Μάη. Απ' τα κανόνια άφηνε την πίτα που νομίζει πως φτάνανε τσιμέλισσες για να ξεχειμονιάσουν. Τσιπίτες παίρνει αμάλαγες που ήταν γεμάτες μέλι, στο σπίτι του τσιπήγαινε για επεξεργασία. Τσιμάλαζε πολύ καλά να σπάσουν τα κελιά τους και από μέσα τσίβαζε σε μεγαλοκοφίνι. Από κάτω μελοπίθαρο ήβανε για να τρέχει, αργά το μέλι καθαρό μέχρι όλο να σουρώσει. Κοφίνι μελοπίθαρο τα σκέπαζε από πάνω με το μελισσοσέντονο μέσα να μην περνούνε σκόνες, αράχνες, σταμιαρά, μύγες και μελιτάκι. Όντενε καλοσύρωνε ήπαιρνε τσιχυρίθρες που ήταν όλες ποκερί που η μέλισσα παράγει. Τσίβραζε μέσα σε νερό σε σίγλα γη καζάνι και όλο το μέλι ήβγαινε από τα σπαστά κελιά τους. Αμέσως πάνω στο νερό αφού πιο αλαφρύ ήταν έπλεγε όλο το κερί και μόλις τα κρυώσει το έπαιρνε ο μελισσουργός και τα κρυβοπουλούσε. Σε μια κουρούπα το ζουμί που βράσαν οι κυρίθρες το φκέρεσε, το σκέπασε, μαυρότανε το χρώμα.
Χούμελι το ονομάζανε, πολύ γλυκό στη γεύση. Την έτρωγαν με το ψωμί ή με το παξιμάδι που μέσα το βουτούσανε απόλαυση μεγάλη και ακόμη το περίχυναν πάνω στις τηγανίτες. Ποκιά ευγήκη παραμιά που λένε την ακόμη, πως λαχταρά τη Χούμελι μελισουργός κι αν είναι. Το μέλι και την πρόπολη κερί μα και τη γύρι και το βασιλικό πολτό ξαφέρει το γευμάτων ήπαιρνε ο μελισουργός μέσα από την κυψέλη. Συνήθως ζει η μέλισσα 35 μέρες και όλο ανανεώνονται αφού η βασίλισσά τους γεννά συνέχεια αυγά. Αυτή είναι η δουλειά της. 4 χρόνια ή πιο πολύ μπορεί αυτή να ζήσει με το βασιλικό πορτό που οι μέλισσες τη θρέφουν. Πολλά καθήκοντα άλλαζε η μέλισσα όσο ζούσε. Εδούλευε συνέχεια, σταματημό δεν είχε. Από καθαριότητα, φτιάξιμο τσικυρίθρας, να γίνει ανοιχνεύτρια νερό να κουβαλήσει, να φέρει γύρι και μετά την επεξεργασία να αποθηκεύσει στα κελιά το μέλι στην κυρίθρα. Τάισμα τη βασίλισσας ετάιζε το γόνο και στρατιώτης φύλακα και άλλα πολλά ακόμη. Τα εργαλεία που συχνά εχρησιμοποιούσε όταν ερχόταν σε επαφή αυτός με την κυψέλη του ήταν απαραίτητα κοντά του να τα έχει. Το καπνιστήρι που αλλιώς ήβγαζε και επέτα εζάλιζε τσιμέλισσες να μην τον ετζιμπούνε που καβαλίνες ή βουτσές βάναν στο καπνιστήρι. Ξερές και ακόμα δροσερό κέντρο ή κυπαρίσι και ήβγαινε μπόλικος καπνός τούφες πυκνές επέτα. Για προστασία είχανε ακόμη άλλα 3. Μουριόνι που ήταν διχτυωτό, κνησάρα και πυρούνα.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Θαυμαστά ακούσματα. Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Σας καλωσορίζω στη ραδιοφωνική μας εκπομπή «Θαυμαστά ακούσματα». Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει θεολόγος Περατσάκη Ειρήνη στους 99,7.

Η θεματολογία της εκπομπής μας σχετίζεται με τα θαύματα που έκανε ο Ιησούς Χριστός, έτσι όπως εξιστορούνται στα βιβλία της Καινής Διαθήκης.

Στη σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με ένα ακόμα θεραπευτικό θαύμα, το οποίο αναφέρεται με μικρές διαφοροποιήσεις και από τους τρεις συνοπτικούς. Το θαύμα του τυφλού ζητιάνου στην Ιεριχώ θα το αναλύσουμε συνθετικά σήμερα, αλλά η περικοπή θα είναι παρμένη από τον Ευαγγελιστή Λουκά.

Στο σημείο αυτό, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την ανάγνωση της Ευαγγελικής Περικοπής από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Εγένετο δε εν το εγγύζειν αυτός εις Ιεριχώ, τυφλός της εκάθητο παρά την οδόν προσετών. Ακούσας δε όχλου διαπορευωμένου, επινθάνετο, τι ή ταύτα. Απήγγειλαν δεν αυτό, ότι Ιησούς ο Ναζωραίος παρέρχεται. Και ευόησε λέγον, Ιησού, Ιε Δαβίδ, ελέησόν με. Και οι προάγοντες επετίμουν αυτό, ή να σιωπήσει. Αυτός δε, πολλό μάλλον έκραζεν, Ιε Δαβίδ, ελέησόν με. Σταθείς δε ο Ιησούς, εκέλευσεν αυτόν, αχθήνει προς αυτόν. Εγγύσαντος δε αυτού, επιρώτησεν αυτόν λέγον, «Τι σι θέλεις πίσω?» Ο δε είπε, «Κύριε, ή να αναβλέψω». Και ο Ιησούς είπεν αυτό, «Ανάβλεψον, η πίστη σου σε σωκέσε». Και παραχρήμα ανέβλεψε, και η κολούθη αυτό δοξάζουν το Θεόν. Και πάσο λαός, ειδών, έδωκεν ένων το Θεό.

Τώρα θα συνεχίσουμε με την ελεύθερη απόδοση της περικοπής στα νέα ελληνικά. Όταν ο Ιησούς πλησίαζε προς την Ιεριχώ, κάποιος τυφλός καθόταν στον δρόμο και ζητιάνευε. Ο τυφλός, όταν άκουσε τον θόρυβο του λαού που περνούσε από εκεί, τους ρωτούσε τι συνέβαινε. Τότε του είπαν ότι περνάει ο Ιησούς ο Ναζωραίος. Τότε φώναξε δυνατά ο τυφλός: «Ιησού, Ιέ του Δαβίδ, ελέησέ με». Όμως οι άνθρωποι που περνούσαν από μπροστά του τον επέπληταν για να σιωπήσει. Αυτός όμως φώναζε ακόμα περισσότερο: «Ιέ του Δαβίδ, ελέησέ με». Ο δε Ιησούς σταμάτησε και διέταξε να τον φέρουν προς αυτόν. Όταν πλησίασε, τον ρώτησε: «Τι θέλεις να σου κάνω?» Εκείνος με τη σειρά του είπε: «Κύριε, θέλω να αποκτήσω το φως μου». Και ο Ιησούς του είπε: «Απόκτησε το φως σου. Η πίστη σου σε έσωσε». Και αμέσως απέκτησε το φως του και τον ακολουθούσε δοξάζοντας το Θεό. Και όλος ο λαός, όταν είδε το θαύμα αυτό, δόξασε το Θεό.

Στη συνέχεια, θα προχωρήσουμε με την ερμηνευτική ανάλυση και επεξεργασία του θαύματος. Η θεραπεία του τυφλού στην Ιεριχώ αναφέρεται και από τους τρεις συνοπτικούς, Μάρκο, Ματθαίο και Λουκά. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος αναφέρει δύο τυφλούς στη διήγησή του, ενώ ο Μάρκος και Λουκάς αναφέρουν μόνο έναν. Μάλιστα, ο Μάρκος μνημονεύει και το όνομα του τυφλού, Βαρτίμεος, ο γιος του Τίμεου, θέλοντας να δηλώσει ότι αυτός ήταν πολύ γνωστός στην περιοχή και η θεραπεία του εντυπωσίασε όσους έμαθαν για αυτήν. Αναλυτικότερα, στους δύο πρώτους στίχους γίνεται περιγραφή της κατάστασης που επικρατούσε από το σημείο που περνούσε ο Κύριος. Το κείμενο αναφέρει πως την ώρα που περνούσε ο Ιησούς υπήρχε οχλαγωγία από το συγκεντρωμένο πλήθος. Αυτό συμβαίνει σε κάθε εποχή. Άνθρωποι ανήμποροι ή σε ανάγκη να κάθονται στο δρόμο σε πολυσύχναστα σημεία να ζητούν βοήθεια από τους περαστικούς. Ο άνθρωπος που επαιτούσε για βοήθεια είχε διπλή ιδιότητα. Ήταν φτωχός και τυφλός. Χαρακτηρισμός που φανερώνει τον άριστο συμβολισμό της τότε ανθρωπότητας, η οποία ήταν τυφλή πνευματικά και φτωχή ηθικά. Γι' αυτό ήρθε ο Χριστός για να τη σώσει. Έπειτα, αφού ο τυφλός ρώτησε για ποιον άνθρωπο γίνεται τόση φασαρία, τον ενημέρωσαν πως ήταν ο Ιησούς Χριστός. Ο τυφλός όμως δείχνει ότι δεν αγνοεί τα περί του ερχόμενου Μεσσία, διότι ενώ του είπαν για τον Ιησού τον Ναζωραίο, αυτός φώναζε «Ιησού, Ιε του Δαβίδ, σπλαχνίσουμε». Το γεγονός δε ότι του είπε «Ελέησόν με» αποδεικνύει ότι είχε γι' αυτόν κάποια ιερή έννοια και δεν τον θεωρούσε έναν απλό άνθρωπο. Γι' αυτό και του ζητούσε το έλεος. Όμως τον επόμενο στίχο έλαβε την επιτίμηση και επέδειξε επιμονή. Οι παρευρισκόμενοι θεώρησαν ότι η στάση του εκδήλωνε αυθάδεια, ζητώντας ελεημοσύνη από ένα πρόσωπο τόσο σημαντικό. Παρόλα αυτά, είναι αξιοθαύμαστη η επιμονή του τυφλού, που δεν πτωείται από την αποδοκιμασία, αλλά η βαθιά πίστη του τον παρακινεί να φωνάξει ακόμα περισσότερο. Αυτή η φωνή ήταν που έκανε τον Ιησού να σταθεί, διακόπτοντας την πορεία του και ζητώντας να τον φέρουν κοντά του. Έπειτα ο Κύριος ρωτάει τι ζητάει ο ζητιάνος από αυτόν. Χαρακτηριστική ερώτηση που κάνει ο Ιησούς στους ανθρώπους που ζητούν τη βοήθειά του. Όπως έχουμε πει και σε άλλη εκπομπή, η ερώτηση γίνεται όχι επειδή ο Κύριος δεν γνωρίζει την απάντηση, αλλά συγκεκριμένα επειδή θέλει να ξεκαθαριστεί πως αυτός ο ζητιάνος δεν ζητάει χρήματα, αλλά βοήθεια και πως ο Κύριος του παράσχει θεραπεία, επαναφέροντας το φως του. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό όμως για μας? Ότι ο Χριστός γνωρίζει τις ανάγκες μας. Θέλει να του τις αναφέρουμε στην προσευχή μας, ώστε όταν θεραπεύονται να τον ευγνωμονούμε. Η μεγάλη ανάγκη του ανθρώπου αυτού ήταν να αποκτήσει το φως του. Αν είχε την όρασή του, θα εργαζόταν και θα αντιμετώπιζε και το πρόβλημα της φτώχειας. Η πεποίθησή του στηριζόταν στα όσα είχε ακούσει για τα θαύματα και εν τέλει δικαιώθηκε. Το σημερινό θαύμα κλείνει με τη βαθιά πίστη που μπορεί να μας σώσει. Η ομολογία και παραδοχή του τυφλού ότι ο Ιησούς είναι απόγονος του Δαβίδ, ο αναμενόμενος Μεσσίας, τον αξίωσε να αναβλέψει και μάλιστα να ακούσει την επιδοκιμασία του Κυρίου. «Η πίστη σου σε έσωσε», του είπε. Απάντησε ο Κύριος, «Ανάβλεψον». Διότι ποιος από τους προφήτες θεράπευε έτσι, με τέτοια εξουσία? Γι' αυτό και η εντολή έγινε στο φως της μέρας, σε έναν τυφλό, προερχόμενη από το αληθινό φως. Ακολούθησε η δοξολογία του Θεού, όχι μόνο εκ μέρους του πρώην τυφλού, αλλά και όσων ήταν παρόντες και έλαβαν γνώση του θαύματος. Σε αντίθεση με άλλες περιπτώσεις κατά τις οποίες ο Κύριος έδινε εντολή να μην μπουν σε κανένα για τη θεραπεία τους, εδώ επιτρέπει στον τυφλό να εκδηλώσει δημόσια την ευγνωμοσύνη του και στο πλήθος να εκφράζει ζωηρά τον θαυμασμό και τη χαρά του, διότι ο χρόνος των επιφυλάξεων παρήλθε ήδη και μετά από λίγο ο Χριστός θα αντιμετωπίσει το πάθος του.

Κλείνοντας τη σημερινή μας εκπομπή, ας αναλογιστούμε ότι όλοι μας, σε διάφορες στιγμές της ζωής μας, συναντάμε ανθρώπους με ποικίλες ανάγκες. Γι' αυτό, ας μην εγκλωβιζόμαστε στο δικό μας άτομο, αλλά ας ανοίξουμε την καρδιά μας, τον εαυτό μας, στον άνθρωπο που ζητάει τη βοήθειά μας, είτε αυτή είναι υλική, είτε πνευματική. Ο τυφλός της σημερινής Ευαγγελικής Περικοπής συμβολίζει τους ταπεινούς και καταφρονεμένους του κόσμου τούτου, αλλά ακόμη και την πνευματική κατάσταση του εαυτού μας, η οποία δυστυχώς έχει μειωμένη όραση. Ο Θεός δεν αδιαφορεί σε κανέναν μας. Αρκεί όμως και εμείς να ζητάμε πράγματα προς το συμφέρον της ψυχής μας. Με την αργοπορία εκτέλεσης του αιτήματός μας, γυμνάζεται η πίστη μας, η ελπίδα και η υπομονή μας. Τέλος, ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για την προσέλκυση της Θείας Πρόνοιας είναι η διαρκής υπέρβαση της αμαρτίας, με την βοήθεια των θεραπευτικών μυστηρίων, της Θείας Ευχαριστίας και της Εξομολογήσεως.

Αγαπητοί μου ακροατές, στο σημείο αυτό η εκπομπή μας «Θαυμαστά ακούσματα» έφτασε στο τέλος της. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για μία ακόμα φορά για το χρόνο σας και εύχομαι τα ευαγγελικά αυτά αναγνώσματα να άγγιξαν έστω και λίγο την ψυχή σας. Σας χαιρετώ.

Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Τα γλυκά του κουταλιού ήταν σε πρώτη ζήτηση στον Τσεσμέ. Νεράτζι, σταφύλι γεμιστό με αμύγδαλο, κυδόνι, σίκο, καρπούζι, καρότο, λεμονάκι, μανταρινάκι, κεράσι, φιστίκι, μελιτζανάκι και άλλα. Από γλυκά ταψιού είχαν τον μπακλαβά και το κανταΐφι που τα έφτιαχναν με τσικουλόλαδο, με γλυκόριζα που την έφεραν με καμήλες από την Ανατολή και ροδοζάχαρη που την παρήγαγαν στα χωριά. Τις τηγανίτες τις ορόπιαζαν με πετιμέζι και είχαν και ένα γλυκό που το έλεγαν τρεμούλα. Τη μουσταλευριά την ξέραναν για το χειμώνα, ενώ ήταν περίφημο το παγωτό τους, το διάσημο ντοντουρμά από μαστίχα και ανθόγαλα. Τα ποτά τα έφτιαχναν στο σπίτι. Κάθε οικογένεια είχε τον αποστακτήρα της για το ούζο και τη ρακή. Τα λικέρα από βύσσινο ή δαμάσκινο τα έφτιαχναν μόνες τους οι νοικοκυρές. Από αναψυκτικά έφτιαχναν βυσσινάδα ή σουμάδα από αμύγδαλα που τα έφερναν από τυχείο για τους αραβώνες και τους γάμους. Και έφτιαχναν επίσης ένα σπουδαίο μαύρο κρασί, μπρούσκο, από μια ποικιλία σταφυλιών που έχει εξαφανιστεί. Τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά το τραπέζι ήταν φορτωμένο με φαγητά, γλυκά και ποτά και η πόρτα του σπιτιού έμενε ανοιχτή για τον κόσμο να κοπιάσει. Ανήμερα Πρωτοχρονιάς έστελναν γλυκά σε φίλους και συγγενείς Έλληνες και Τούρκους για το καλό του χρόνου. Τη μέρα εκείνη έτρωγαν εορταστικά και τα ζώα που τους έδιναν και ένα κομμάτι γλυκό, γιατί θα περνούσε ο Άι Βασίλης να τα ρωτήσει αν είναι ευχαριστημένα. Το ψωμί ζυμωνόταν διαφορετικά, πιο αφράτο, πιο νόστιμο. Τη Σμυρναϊκή Βασιλόπιτα με το μαχλέπι τη στόλιζαν με λουλουδάκια από ζυμάρι και στις πιατέλες υψώνονταν οι κουραμπιέδες, τα μελομακάρονα, οι δίπλες, τα αμυγδαλωτά, οι μπακλαβάδες. Τη νύχτα εκείνη οι νοικοκυρές έβαζαν κάτω από το εικονοστάσι γλυκά και νερό για να πιει και να φάει ο Άι Βασίλης όταν κατεβεί.

Την Τσικνοπέμπτη μαγείρευαν το λουκουμπί λαφ από σπιτικές χυλοπίτες, μπόλικο κιμά, σάλτσα ντομάτα και τυρί, περιγυμένες με καυτό βούτυρο. Οπωσδήποτε τη μέρα εκείνη έπρεπε να υπάρχει τυρόπιτα και γλυκό κανταΐφι που δεν έλειπε σχεδόν από κανένα σπίτι. Του Αγίου Φιλίππου έφτιαχναν επίσης λουκούμπι λαφ με κιμά ή σκέτα με τυρί. Κατά τη Σαρακοστή κρατούσαν όλοι μαζί και τα παιδιά αυστηρή νηστεία. Έτρωγαν λαδερά, μυδοπίλαφο, σουπιές κοκκινιστές, τουρσιά, ρεβιθοκεφτέδες, βολβούς, νερόβραστα μακαρόνια και όσπρια και την Κυριακή των Βαΐων οπωσδήποτε ψάρι, φρέσκο ή παστό, συνήθως κολλιό. Το Πάσχα έφτιαχναν τα γνωστά σμυρναίικα τσουρέκια και κουλουράκια που όση ώρα ζύμωναν έψελναν. Τη Μεγάλη Πέμπτη έβαφαν τα κόκκινα αυγά με βρασμένα φύλλα παπαρούνας. Τη Μεγάλη Παρασκευή έτρωγαν φακές με ξύδι σε ανάμνηση του όξους που πότισαν τον Χριστό πάνω στο Σταυρό, και ανήμερα έτρωγαν αρνί ή κατσίκι μαγειρεμένο στο τσουκάλι ή στο φούρνο. Η μαγειρίτσα ήταν άγνωστη και το σουβλιστό αρνί απαγορευμένο για να μην προκαλούν τους Τούρκους με τον καπνό και τη μυρουδιά. Τη νύχτα μετά την Ανάσταση έτρωγαν σούπα από κρέας με αυγολέμονο και εντόστια τηγανισμένα με αυγά και φρέσκια μυζήθρα. Πολλές από τις συνήθειες αυτές διατηρήθηκαν για πολλά χρόνια με την έλευση των προσφύγων στην Ελλάδα και από τη δεύτερη γενιά, που όμως έχουν αρχίσει να ξεθοριάζουν, με αποτέλεσμα να εξαφανίζονται από την τρίτη γενιά πλέον.

Από τα Αλάτσατα μπορούσε κανείς να φτάσει στη Σμύρνη μέσα σε λίγες ώρες με καΐκι, με μια διαδρομή που περνούσε από το Τσεσμέ. Το Τσεσμέ απήχε μόνο 10 χιλιόμετρα από τα Αλάτσατα και 40 χιλιόμετρα απήχε από τα Βουρλά. Το κλίμα στο χωριό ήταν υγιεινό και ξηρό. Ούτε φοβερή ζέστη το καλοκαίρι, ούτε πολύ κρύο το χειμώνα. Ταχυδρομείο τότε δεν υπήρχε. Ένας έφυπος διανομέας στεκόταν δύο φορές την εβδομάδα σε κάποιο σημείο και αφού φυσούσε μέσα από ένα κέρας, μαζευόταν ο κόσμος και παραλάμβανε τα γράμματά του που μπορεί να περιείχαν και κάποια δολάρια από τους ξενιτεμένους. Χαρακτηριστικό στοιχείο της υψηλής πνευματικής στάθμης στην περιοχή είναι ότι μαζί με τα γράμματα ο διανομέας έφερνε στην τσάντα του και τη διάπλαση των Παίδων, το ιστορικό περιοδικό του Γρηγόριου Ξενόπουλου για τους νεαρούς αλατσατιανούς συνδρομητές. Οι εφημερίδες έφταναν από Τυχείο. Επειδή όμως δεν υπήρχε κάθε μέρα καράβι από τον Πειραιά για Τυχείο, έφταναν μπαγιάτικες ύστερα από 2-3 μέρες. Ένα μικρό αγόρι ήταν ο Εφημεριδοπόλης, που γύριζε όλα τα Αλάτσατα διαλαλώντας την πραμάτια του. Οι Πατρίς και ο Ελεύθερος Τύπος, και οι δύο δενιζελικές εφημερίδες.

0: πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Μια παραγωγή της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Παιδαγωγική Ανθρωπολογία Μεγάλου Βασιλείου. Ο Παρασκευάς Λεκέας διαβάζει από το ομώνυμο και βραβευμένο από την Εταιρεία Χριστιανικών Γραμμάτων έργο του Βασιλείου Χαρόνη.

Χαίρετε αγαπητοί μας ακροατές. Στις προηγούμενες εκπομπές έχουμε ξεκινήσει να μιλάμε για την νηστεία. Μας είπε ο Μέγας Βασίλειος για την ιστορία της νηστείας, ότι η νηστεία άρχισε από τον Παράδεισο, ότι είναι παλαιότερη από τον νόμο, ότι ο Μωυσής μας είπε νήστευε, ότι η νηστεία ήταν χαρακτηριστικό των προφητών και των Αγίων. Ενίστευσαν ο Κύριος και ο Απόστολος Παύλος, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ενίστευε διαρκώς. Στη συνέχεια μας μίλησε για τη διάρκεια της νηστείας της Μεγάλης Σαρακοστής, κατά την εποχή του. Μετά μας εξήγησε ποια είναι η αληθινή νηστεία, βασιζόμενος σε σχετικές πληροφορίες από την Αγία Γραφή. Μας είπε επίσης ότι είναι απαραίτητη και η νηστεία των παθών. Και μετά μας περιέγραψε τα σωματικά χαρακτηριστικά του νηστευτή. Μας μίλησε στη συνέχεια για τους κανόνες της νηστείας. Πρέπει να νηστεύουμε, είπε, με μέτρο. Επίσης πρέπει η νηστεία να ικανοποιεί τις ανάγκες εκάστου. Στη συνέχεια μας εξήγησε ότι την νηστεία την ορίζει ο πνευματικός και μας μίλησε για το τι πρέπει να λαμβάνει υπόψη του ο πνευματικός γι' αυτό. Να τρώμε, μας είπε, όσα μας παραθέτουν, αποφεύγοντας την τρυφή, την απόλαυση δηλαδή. Και επίσης μας είπε τι να κάνουμε όταν η νηστεία μας εμποδίζει να επιτελέσουμε το έργο μας. Ας συνεχίσουμε για το λήμα νηστεία. Είναι επικίνδυνο το να εκτελούμε το δικό μας θέλημα νηστεύοντας υπερβολικά.

Ερώτησης 128. Το θέλοντι εγκρατεύεστε υπέρ δύναμην, ώστε και εις την προκειμένην εντολήν εμποδίζεστε ή δυσυγχωρήν. Δηλαδή, εάν κάποιος θέλει να εγκρατεύεται πάνω από τις δυνάμεις του, με αποτέλεσμα να εμποδίζεται λόγω σωματικής αδυναμίας να εκτελέσει την εντολή που του δόθηκε, πρέπει να του το επιτρέπουμε? Απάντηση. Το ερώτημα ου κυρίως φαίνεται μη πεποιημένον. Η γάρε γκράτεια ουκ εν αποχία λόγων βρωμάτων εστίν, ενή συμβαίνει ή υπό του Αποστόλου κατηγορουμένη αφηδεία σώματος, αλλά εν τελεία αναχωρήσει των ιδίων θελημάτων. Όσον δε έχει κίνδυνον δια το ίδιον θέλημα της εντολής του Κυρίου εκπεσίν, δήλων εκ των υπό του Αποστόλου ηρημένων υπόντος, ποιούνται στα θελήματα της σαρκός και των διανιών και είμεν τέκνα φύση οργής. Δηλαδή, το ερώτημα μου φαίνεται ότι δεν αναφέρεται στην ουσία του θέματος, γιατί η εγκράτεια δεν συνίσταται στην αποχή από τις υλικές τροφές, από την οποία προέρχεται η εξάντληση και η ταλαιπωρία του σώματος που καταδικάζεται από τον Απόστολο Παύλο προς Κολασαΐς 2,23, αλλά στην απάρνηση των θελημάτων μας. Πόσο δε είναι επικίνδυνο να μην εκτελέσει κανείς την εντολή του Κυρίου για να γίνει το δικό του θέλημα, είναι φανερό από τους λόγους του Αποστόλου Παύλου που είπε: «Εμείς οι Ιουδαίοι επράταμε τα θλήματα του σαρκικού ανθρώπου και των σκοτισμένων από τα πάθη διανοιών μας και ήμασταν τότε από τη φύση μας τέκνα οργής». Προς Εφεσίους 2,3.

περί του ότι πρέπει να αποφεύγονται οι υπερβολές. Λέει, εγκρατείας δε ο κάλλιστος όρος και κανόν ούτως έστω, το μήτε προς τρυφήν, μήτε προς κακοπάθιαν τη σαρκός βλέπειν, αλλά φεύγειν εν εκατέρω την αμετρίαν, ή να μήτε πολυσαρκούσα ταράσιτε, μήτε νοσόδης γενωμένη αδυνατή προς την των εντολών εργασίαν. Ή σιγάρ εξεκατέρων η βλάβη τη ψυχή προσγίνεται και το ανυπότακτον είναι την σάρκα, διευεξίας αποσκυρτώσαν εις ατόπου σορμάς και όταν πάρετώστε και εκλελημένη και ακίνητος υπό αλγιδόνων συνέχεται. Ού γαράγει σχολήν η ψυχή εν τη αυτή του σώματος καταστάσει, προς τα άνω βλέπειν ελευθερίως, αλλά κατά πάσαν ανάγκην προς την της οδύνης αίσθησιν ασχολείται και επικλίνεται συνταπεινουμένη τη κακοπαθία του σώματος. Δηλαδή, στη μετάφραση μας είπε, ο καλύτερος όρος και το καλύτερο μέτρο εγκράτειας ας είναι το να μην αποβλέπουμε ούτε στην απόλαυση ούτε στην κακοπάθεια του σώματος, αλλά να αποφεύγουμε την έλλειψη του μέτρου, την υπερβολή δηλαδή, και προς τη μια και προς την άλλη κατεύθυνση, ώστε το σώμα μας ούτε από την παχυσαρκία να διαταράσσεται, ούτε από την καχεξία να δυνατεί να εκτελεί τις εντολές του Θεού και του Ηγουμένου. Γιατί η ψυχή βλάπτεται εξίσου και από τις δύο ακρότητες, και από την ανυποταξία της σάρκας και από την ευρωστία εξαιτίας της οποίας σκυρτάει από άτοπες ορμές και όταν πάλι είναι χαλαρή και παραλυμένη και αδρανής υποφέρει από πόνους. Γιατί με αυτή την κατάσταση του σώματος η ψυχή δεν είναι απερίσπαστη να βλέπει προς τα άνω, προς τον ουρανό δηλαδή, ελεύθερα, αλλά αναγκαστικά απορροφάται από την αίσθηση του πόνου και ασχολείται συνεχώς με αυτόν, ταπεινωμένη από την κακοπάθεια του σώματος. Να χαιρόμαστε όταν νηστεύουμε. Λέει, μέλλον τίνιν νηστεύειν μη σκυθροπάσεις Ιουδαϊκός, αλλά ευαγγελικός σε αυτόν καταφέδρινον, μη πενθών της γαστρός την ένδιαν, αλλά συνειδόμενο στη ψυχή των πνευματικών απολαύσεων. Δια της νηστείας κατά των παθών λαβώνται στα νικητήρια τους της εγκρατείας στεφάνους αναδυσόμεθα. Δηλαδή, όταν λοιπόν πρόκειται να νηστέψεις, μη γίνεις σκυθροπός σαν τους Ιουδαίους, αλλά ευαγγελικά λάμπρινε τον εαυτό σου. Ματθαίον 6:16-17. Δηλαδή, να μην πενθείς για τη στέρηση της κοιλιάς, αλλά να χαίρεσαι ολόψυχα για τις πνευματικές απολαύσεις. Αφού με την νηστεία πάρουμε τα νικητήρια εναντίον των παθών, ας φορέσουμε τα στεφάνια της εγκράτειας.

Νηστεία χωρίς τη θέλησή μας είναι επικίνδυνη. Ερώτησης 130. Πώς χρήνει στεύειν όταν χρία γέννηται νηστείας προστί των εις θεοσέβειαν επιζητουμένων ως αναγκαζόμενων ή μεταπροθυμίας, δηλαδή πώς πρέπει να νηστεύουμε όταν η νηστεία είναι απαραίτητη για κάποιο θεοσεβή σκοπό, από ανάγκη ή με προθυμία. Απόκρισης. Του Κυρίου λέγοντος «Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνην, παν το συντελούν εις θεοσέβειαν μη μετεπιθυμίας σκες σπουδής γινόμενων επικίνδυνων, ώστε τον μεν νηστεύοντα μη προθύμος τούτο ποιήν ούκα κίνδυνον, το δε νηστεύειν εν καιρό χρίαστη αύθης αναγκαίων, το Αποστόλου μετά των άλλων αυτού κατορθωμάτων και τούτο προς διδασκαλίαν ημετέραν διηγησαμένου το εν νηστείες πολλάκης». Δηλαδή, επειδή ο Κύριος είπε «Μακάρι όσοι πεινούν και διψούν τη δικαιοσύνη», Ματθαίου 5,6, «κάθε τι που συντελεί στη θεοσέβεια και δεν γίνεται με προθυμία και ζήλο είναι επικίνδυνο, ώστε είναι επικίνδυνο να νηστεύει κανείς χωρίς ζήλο, ενώ το να νηστεύει όταν υπάρχει τέτοια ανάγκη είναι επιβεβλημένο, γιατί ο Απόστολος Παύλος μαζί με τα άλλα κατορθώματά του για να μας διδάξει ανέφερε και το «με νηστείες και στερήσεις πολλές εκπλήρωσα την αποστολή μου». Β' προς Κορινθίους 11:27.

Η υπερβολική νηστεία δείχνει αυταρέσκεια και κενοδοξία. Ερώτηση 138. Ή χρή επιτρέπεστε εν αδελφότητη δεινά πλέον των άλλων νηστεύειν ή αγρυπνήν κατά το ίδιον θέλημα. Δηλαδή, εάν είναι ανάγκη να νηστεύει κανείς ή να αγρυπνεί στη μοναστική αδελφότητα περισσότερο από τους άλλους σύμφωνα με το θέλημά του. Απόκρισης. Του Κυρίου υπόντος ότι καταβέβηκα εκ του ουρανού, ούχι να ποιώ το θέλημα το αιμών, αλλά το θέλημα του πέμψαντος με πατρός, παν όπερ άντις, κατά το ίδιον θέλημα ποιεί, τούτο, του μεν ποιούντος εστίν ίδιον, της δε θεοσεβίας αλότριον, και φόβος μήποτε ακούσει παρά του Θεού περί ουδοκή ποιήν. Προσέ η αποστροφή αυτού, και εσύ άρξης αυτού, και το εν συγκρίσει δε των άλλων το πλέον θέλην, και εν αυτής της καλής φιλονικίας πάθος εστίν από κοινοδοξία συμβαίνων, ο προαπόστολος απειγορευμένων δεικνύς φυσίν. Ουγαρ τολμόμεν εγκρίνε ή συγκρίνε εαυτούς της ή των εαυτούς συνισθανόντων. Διόπερ αφεμένους των ιδίων θελημάτων και του θέλην δοκίν υπέρ τους λοιπούς ποιήν τι, πίθεστε το αποστόλο χρή παρενούντι και λέγοντι. Είτε εστίεται, είτε πίνεται, είτε τι ποιείται, πάντα εις δόξαν Θεού ποιείται. Φιλονική αγάρ και κοινοδοξία και αυταρέσκεια παντελώς αλότρια των καλών αγώναν ομίμως αγωνιζομένων. Διό φυσί ποτέ μεν μη γενόμεθα κενόδοξοι, ποτέ δε ή της δοκή φιλόνικος είναι ημείς τη αύτην συνήθειαν ουκ έχομεν ουδέ εκκλησία του Θεού. Και άλλοτε οφείλομεν ημείς μη εαυτής αρέσκην εις επιφέρει εντρεπτικότερον και γάρ ο Χριστός ούχε αυτό ήρεσεν. Είδε τι σύεται χρήζην του πλείωνος είτε εν νηστεία, είτε εν αγρυπνία, είτε εν οδήποτε άλλο, αποκαλυπτέτο της την κοινήν επιμέλειαν πεπιστευμένης την υπόθεσιν αυτήν. Δίν νομίζει του πλείωνος χρήζην και το παραυτόν δοκιμαστέν παραφυλατέτο. Ας δούμε τη μετάφραση. Επειδή ο Κύριος είπε «Έχω κατεβεί από τον ουρανό όχι για να κάνω το δικό μου θέλημα, αλλά το θέλημα του Πατέρα μου που με έστειλε», Ιωάννη 6:38, «Ό,τι κάνει κανείς σύμφωνα με το θέλημά του, αυτό είναι χαρακτηριστικό αυτού που το κάνει, αλλά είναι ξένο προς τη θεοσέβεια. Και υπάρχει φόβος μήπως ακούσει από το Θεό για αυτό που του φαίνεται καλό να κάνει, θα εξαρτάται από σένα και εσύ θα είσαι ο Κύριός του». Γένεσης 3,16. «Και το να θέλεις δε το περισσότερο σε σύγκριση με τους άλλους, ακόμη και σε αυτά τα καλά πράγματα, είναι πάθος που χαρακτηρίζει τη φιλονικία που προέρχεται από την κενοδοξία, τη ματαιοδοξία δηλαδή. Αυτό δε είναι απαγορευμένο, όπως αποφαίνεται ο Απόστολος Παύλος που λέει, «Δεν τολμούμε να συναριθμίσουμε ή να συγκρίνουμε τους εαυτούς μας με μερικούς που συσταίνουν τους εαυτούς τους ως σπουδαίους». Β' Κορινθίους 10,12. Γι' αυτό, αφού αφήσουμε τα δικά μας θελήματα και την επιθυμία να φαινόμαστε ότι κάνουμε κάτι περισσότερο από τους άλλους, πρέπει να υπακούσουμε στον Απόστολο Παύλο που προτρέπει και λέει «Είτε τρώτε, είτε πίνετε, είτε οτιδήποτε κάνετε, όλα να τα κάνετε για τη δόξα του Θεού». Α' Κορινθίους 10,31. Γιατί η φιλονικία, η ματαιοδοξία και η αυταρέσκεια είναι εντελώς ξένα προς εκείνους που αγωνίζονται νόμιμα τον καλόν αγώνα. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος άλλοτε με

ότι χρειάζεται το περισσότερο και αστηρεί την απόφασή τους. Η διατροφή θα αποβλέπει στην ικανοποίηση των αναγκών και όχι των επιθυμιών. Λέει, έστω τίνην η χρήσης τη χρία σύμετρος και ο ίνος μήτε βδελικτός έστω ή προς θεραπείαν παραλαμβάνει το, μήτε σπουδαζέστο χωρίς ανάγκης και τα άλλα πάντα ως αυτός τες χρίες μήτες επιθυμίες υπηρετεί το των ασκουμένων. Δηλαδή, ας είναι λοιπόν η χρήση της τροφής ανάλογη με την ανάγκη του σώματος και το κρασί ούτε να το αποφεύγουμε ως ηχαμερό ή αν χρησιμοποιείται για θεραπεία α προς Τιμόθεον 5,23 ούτε να το επιζητούμε χωρίς ανάγκη και όλα τα άλλα να εξυπηρετούν τις ανάγκες και όχι τις επιθυμίες αυτών που ασκούνται πνευματικά. Εδώ σημειώνει ο επιμελητής, ο κύριος Χαρόνης, ότι το ανωτέρο κείμενο αναφέρεται κυρίως στους μοναχούς. Ενδιαφέρει όμως εξίσου και τους λαϊκούς, αφού και αυτοί οφείλουν να ασκούνται πνευματικά. Θαυμάζει πάντως κανείς τη σύνεση και τη λογική σκέψη του σοφού ιεράρχη.

να μην νηστεύουμε φαρισαϊκά, λέει ο Μέγας Βασίλειος. Υποκριτής εστίν ο εν θεάτρο αλότριων πρόσωπων υπελθών, δούλος ον πολλάκης το του δεσπότου και ιδιώτης το του βασιλέως. Ούτω και εν το βίο τούτο ως περεπί ορχήστρας της εαυτών ζωής οι πολλοί θεατρίζουσιν, άλλα μεν εν τη καρδία φέροντες, άλλα δε εν τη επιφανία της ανθρώπης δεικνύοντες. Μία φάνιζε ούν το πρόσωπον, ή ως ή, τι ούτως φαίνου, μη κατασχηματίζουσε αυτόν προς το σκυθροπόν, την εκ του δοκίν εγκρατής είναι δόξαν θυρώμενος. Ούτε γάρ ευποιίας σαλπιζωμένης όφελος και νηστείας δημοσιευωμένης κέρδος ουδέν. Τα γάρ επιδεικτικός γινόμενα ού προς τον αιώνα τον μέλλοντα τον καρπόν εκτείνει, αλιστόν των ανθρώπων έπινων καταστρέφει, πρόσδραμε τίνιν φεδρός τη δωρεά της νηστείας. Δηλαδή, υποκριτής είναι εκείνος που υποδύεται ξένο πρόσωπο στο θέατρο, ενώ είναι δούλος, πολλές φορές υποδύεται το πρόσωπο του Κυρίου, και ενώ είναι κοινός πολίτης, υποδύεται το πρόσωπο του βασιλιά. Έτσι και στη ζωή αυτή. Οι πιο πολλοί παίζουν θέατρο, σαν να το παίζουν στη σκηνή της δικής του ζωής, έχοντας άλλα στην καρδιά και επιδεικνύοντας άλλα φανερά στους ανθρώπους. Μην αλλοιώνεις λοιπόν το πρόσωπό σου. Όποιος είσαι, τέτοιος να φαίνεσαι. Μην υποκρίνεσαι το σκυθροπό, κυνηγώντας τη δόξα με το να φαίνεσαι ότι είσαι εγκρατής, γιατί από ευεργεσία που διατυμπανίζεται δεν προέρχεται κανένα όφελος και όποιος νηστεύει για να διαφημιστεί δεν κερδίζει τίποτε, γιατί αυτά που γίνονται επιδεικτικά δεν αποδίδουν τον καρπό στη μέλουσα ζωή, αλλά τον καταστρέφουν με τον έπαινο των ανθρώπων. Τρέξε λοιπόν με χαρά στη δωρεά της νηστείας.

Η νηστεία των μοναχών. Η νηστεία θα είναι κοινή στη μοναστική αδελφότητα. Ερώτηση 129. Ο πολλά νηστεύων, ενδέτη μεταλήψη μη δυνάμενος ανέχεστε του βρώματος του κοινού, τι μάλλον ελέστε οφείλει, νηστεύειν μετά των αδελφών και εστίν μετά αυτών, ή δια το αμέτρος νηστεύειν άλλων βρωμάτων έχειν χρίαν εν τη μεταλήψη. Δηλαδή, όποιος νηστεύει πολύ, αλλά δεν μπορεί να υποφέρει την κοινή τροφή των γευμάτων

τι πρέπει να προτιμήσει, να νηστεύει μαζί με τους αδελφούς μοναχούς και να τρώει μαζί τους, ή επειδή νηστεύει χωρίς μέτρο να χρησιμοποιεί άλλη τροφή κατά τα γεύματα. Απόκρισης. Νηστείας καιρός ούτω θέλημα εκάστου, αληχρία των εις θεοσέβη ανικόντων, καθώς και πράξεις των Αποστόλων εις το Ρούσι και παρά του εκλεκτού Δαβίδ μανθάνομεν, εάν ούν της κατά λόγων τιού τον νηστεύει και του δίναστε πάντως καταξιούτε, πιστός γάρ ο επαγγυλάμενος. Δηλαδή, ο χρόνος της νηστείας δεν ορίζεται από το θέλημα του καθενός, αλλά από την ανάγκη εκείνων που ασπάστηκαν τη θεοσεβή ζωή, καθώς διηγούνται οι πράξεις των Αποστόλων, πράξεις 13, 2 έως 3, και καθώς μαθαίνουμε από τον εκλεκτό συγγραφέα Δαβίδ, ψαλμός 34 στίχος 13. Εάν λοιπόν νηστεύει κανείς σύμφωνα με αυτό τον κανόνα, αξιώνεται να μπορεί να νηστεύει όπως όλοι οι μοναχοί, γιατί είναι αξιόπιστος εκείνος, ο Κύριος δηλαδή, που μας υποσχέθηκε ότι θα μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών με τη βοήθειά Του. Προς Εβραίους 10,23. Περί του ότι ο μοναχός αποφεύγει την ποικιλία και την πλεισμονή, λέει, «Βρωμάτων μέντι διαφοράν ουδαμός επιζητήν οφείλει ο ασκητής και προσποιήσει δίθεν εγκρατείας εξαλλαγήνε δεσμάτων, τούτο γάρ ανατροπή της κοινής εφταξίας εστί και σκανδάλων υπόθεσης και του ουέ κληρονόμος γίνεται ο ενσυστήματι ασκητικό ότι αυτάς αιτίας ταραχής ενδιδούς. Αλλά καν το προσέψιμα τούτο το ταριχευτών, το παρά των Αγίων Πατέρων εγκριθέν αντ άλλου τεινός αρτήματος, ελάχιστον της βρώμασιν επιβάλλεσθε συμπεπλεγμένον το λοιπό εδέσματι του ύδατος ή των λαχάνων υπάρχει, μη προφάσει δήθεν καινοδόξου. Εθελοευλαβίας ως κρέα παρετούμενος, επιζητήτω των εδεσμάτων τα τιμιότερα και χριστότερα, αλλά το αποζέματι του ελαχίστου τεμάχους των ψωμών απαρατηρήτως από βρέχων, προσφερέστο με τα πάσης ευχαριστίας. Το γάρ ελάχιστον εκείνο τμήμα εις το σούτον πλήθος ύδατος ή σπερματόδους ή τύχη βρώματος εμβληθέν ούτρι φύσεστη κατηγόρημα, αλλά ακριβεστάτη των ασκητών και ταλέπορος όντως εγκράτεια. Χρή τίνιν τα τιάφτα μη παρατηρήν τον της οσιότητος ασκητήν, ούγαρ των τιούτων απεχόμεθα Ιουδαίζοντες, αλλά της τρυφής την πλεισμονήν φεύγοντες. Δηλαδή στη μετάφραση μας είπε, ο ασκητής βέβαια δεν πρέπει καθόλου να επιζητεί ποικιλία φαγητών και με πρόφαση την εγκράτεια αλλαγή γευμάτων, γιατί αυτό ανατρέπει την κοινή καλή τάξη και γίνεται αφορμή σκανδάλων. Αυτός δε που προκαλεί στη μοναστική αδελφότητα μια τέτοια ταραχή γίνεται κληρονόμος του ουέ, του αλίμονο, δηλαδή της οργής του Θεού. Αλλά κι αν το παστομένο αυτό φαγητό που ενέκριναν οι Άγιοι Πατέρες αντί για καρύκευμα, για νοστιμιά δηλαδή, είναι πολύ λίγο για να συμπληρώσει το γεύμα μαζί με το νερό και τα λάχανα, ας μη προφασίζεται ματαιόδοξη δήθεν θεληματική ευλάβεια και επιζητεί αντί για το κρέας που εγκαταλείπει τα ακριβότερα και νοστιμότερα φαγητά, αλλά ας βρέχει χωρίς επίδειξη το μικρό κομμάτι ψωμιού στο πυκνό ρόφημα και ας το καταναλώνει ευχαριστώντας θερμά το Θεό. Γιατί το μικρό εκείνο κομμάτι ψωμί, αν τύχει και ρηχτεί σε μεγάλη ποσότητα νερού ή οσπρίων βραστών, δεν δείχνει απόλαυση. Αλλά είναι πραγματικά πολύ αυστηρή και επίπονη ασκητική εγκράτεια. Πρέπει λοιπόν τα πράγματα αυτού του είδους να μην τα προσέχει ο όσιος, ο ευσεβής δηλαδή ασκητής, γιατί απέχουμε από κάτι τέτοια όχι επειδή ακολουθούμε τις Ιουδαϊκές συνήθειες, αλλά επειδή αποφεύγουμε την υπερβολική απόλαυση.

παράλογες απαιτήσεις των κοσμικών από τους μοναχούς στο θέμα της νηστείας. Λέει, σκόπισον δε και έτερον, όπερ πάσχην σύνηθες της το παρόντι βίο προσέχουσιν, η νίκα αν τα περί τους ασκητάς εξετάζωσιν. Επειδάν γάρο ασκητής εκ μακράς της ενδίας υπερίδιν το σώμα τροφή, καλώς έχειν υγίσετο, καθάπερα σώματον τε και άειλον ή ου μετέχειν τροφής ή της ελαχής της θέλουση. Καν είδωση των ασκητήν μη πάντη του σώματος αφιδός έχοντα, αλλά μεριγούν την ή την υπάρχουσαν ένδιαν θεραπεύοντα, λιδωρούσι και διαβάλουσι και πολυσί του την άσκελε μάργος αποκαλούσι, την κατά του ενός ύβριν και παρηνίαν επί τους πάντας εκτείνοντες, ου λογιζόμενοι ότι αυτοί μεν δεις, ένι δε αυτών και τρεις της ημέρας σιτούμενοι σιτίων τα παχύτατα και ποιότατα απείρουτε όγκου κρεών εμφορούμενοι και ίνου πλήθος άμετρων εγχαιόμενοι, ούτως επί τας τραπέζας και χήνασιν ως περσκύλακες με τα μακράν ένδιαν των δεσμών αφεθέντες. Ιδέ γε κατά αλήθεια να σκητέ τροφείτε ξηρωτάτη κέχριντε και ο λίγον εχούσι συνασθενία το τρόφιμον και παραπάσαν την ημέραν άπαξ. Ιγέ τάξη διαζήν εγνοκότες και τούτο μετρίος και επιστημόνος σιτούμενη οικότος παρά των καιρών της ιτήσεως την χρίαν μετευπαρεσιάς του του συνειδότος χορηγούσι το σώματι. Διατί τούτο προσήκη μη την ελευθερία νημών κρίνεστε υπό άλλη συνειδήσεως. Ή γαρ ημείς χάρη τη μετέχομεν, τι βλασφημούμεθα υπέρ όν ημείς ευχαριστούμεν, την ένδιαν και την της τροφής ευτέλιαν μετά το σάφτης εφροσύνη σερούμενη, μεθώσεις ουδέ εκείνη την υπέρλαμπρον και επαντοδαπή της πολυόψου τραπέζης Παρασκευήν. Ας δούμε τη μετάφραση. Μας είπε ο Μέγας Βασίλειος, σκέψου δε και κάτι άλλο που παθαίνουν συνήθως οι άνθρωποι του κόσμου όταν εξετάζουν τον τρόπο ζωής των ασκητών. Όταν δηλαδή ο ασκητής μετά από μακροχρόνιες στερήσεις θεωρήσει ότι είναι καλό να στερήξει το σώμα του με τροφή, θέλουν σαν να είναι ασώματος και άειλος ή να μην τρώει καθόλου ή να τρώει ελάχιστα. Και αν δουν τον ασκητή να μην περιφρονεί εξ ολοκλήρου το σώμα, αλλά να ικανοποιεί κατά ένα μέρος την ανάγκη που υπάρχει, κακολογούν και συκοφαντούν και μερικούς τους ονομάζουν πολυφαγάδες και λέμαργους, γενικεύοντας έτσι την ύβρη εναντίον του ενός και την κακή συμπεριφορά σε όλους τους ασκητές, χωρίς να σκέπτονται ότι αυτοί μεν τρώνε δύο και μερικοί και τρεις φορές την ημέρα πολύ παχές και λιπαρές τροφές και κάνουν υπερβολική χρήση κρεάτων και πίνουν χωρίς μέτρο άφθονο κρασί και χάσκουν πάνω από τα τραπέζια, όπως οι σκύλοι, που ύστερα από μακραίες στερήσεις αφέθηκαν ελεύθεροι. Ενώ οι αληθινοί ασκητές χρησιμοποιούν ξηρά και ελάχιστα θρεπτική τροφή και μία φορά την ημέρα, και αυτοί, οι μοναχοί δηλαδή, βέβαια, επειδή έμαθαν να ζουν με πειθαρχία και να τρέφονται μέτρια και με σύνεση, δικαιολογημένα κατά την ώρα του φαγητού ικανοποιούν την ανάγκη του σώματος με καθαρή τη συνείδηση. Γι' αυτό βέβαια δεν πρέπει να κρίνεται η ελευθερία μας από άλλη συνείδηση. Γιατί εάν εμείς τρεφόμαστε ευχαριστώντας το Θεό, γιατί βριζόμαστε για όσα εμείς ευχαριστούμε το Θεό? Εμείς που προτιμούμε τη στέρηση και τη μέτρια τροφή με τόση χαρά, μειώσει εκείνοι δεν απολαμβάνουν ούτε τα λαμπρά και πολυπίκυλα γεύματα που προετοιμάζονται με όλα τα μυστικά της μαγειρικής τέχνης. Αγαπητοί μας ακροατές, στο σημείο αυτό τελείωσε ο χρόνος της εκπομπής. Θα συνεχίσουμε και στην επόμενη εκπομπή με το ίδιο λήμα, την νηστεία. Μέχρι τότε να είστε καλά. Χαίρετε.

Παιδαγωγική Ανθρωπολογία Μεγάλου Βασιλείου. Ο Παρασκευάς Λεκέας διαβάζει από το ομώνυμο και βραβευμένο από την Εταιρεία Χριστιανικών Γραμμάτων έργο του Βασιλείου Χαρόνη.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ο Άγιος του Πόντου, Γεώργιος Κασλίδης. Ο μεγάλος ασκητής των δακρύων, της προσφυγιάς και της ελπίδας. Μία ταπεινή αναφορά του Ράδιο Ελπίδα στη θεάρεστη ζωή και τις διδαχές του Οσίου Γεωργίου του Κασλίδη. Επιμέλεια και παρουσίαση Σύρμου Ζιάβρου.
1: Καλησπέρα σας αγαπητοί μας ακροατές. Είμαστε και πάλι μαζί να συνεχίσουμε την εκπομπή, την αφιερωμένη στον Όσιο Γεώργιο Κασλίδη. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ακούσουμε την διήγηση ενός από τα πολλά πνευματικά τέκνα του Οσίου Γέροντα, όπως ακούμε τόσο καιρό τώρα. Ένας κύριος λοιπόν από τη Δράμα, που πήγε να εξομολογηθεί στον Όσιο Γέροντα, άρχισε να του λέει: «Εγώ Γέροντα ήρθα να εξομολογηθώ, αλλά δεν έχω σοβαρές αμαρτίες. Ούτε κλέβω, ούτε αδικό, ούτε βρίζω, ούτε σκότωσα κανέναν. Εγώ έκανα μόνος μου και με τη δουλειά μου περιουσία, σπίτια για μένα και για τα παιδιά μου, και βοηθάω και κόσμο. Τις προάλλες, μόλις έμαθα για κάποιον που είχε μεγάλη ανάγκη στο σπίτι του, πήγα ψώνισα πολλά πράγματα και του τα πήγα στο καφενείο που πίνει τον καφέ του. Όσοι ήταν εκεί εκείνη την ώρα μου είπαν μπράβο και άλλα παρόμοια. Κάνω και άλλα και το λέω στους γνωστούς μου, αν μπορούν να κάνουν και αυτοί το ίδιο. Αλλά οι άνθρωποι Γέροντα είναι αγνώμονες και κάποιες φορές συγχύζομαι από αυτό και δεν θέλω τις πολλές συναναστροφές με τέτοιους ανθρώπους. Αλλά η γυναίκα μου επέμενε να έρθω να εξομολογηθώ. Όσιος Γέροντας τον άκουσε και αφού έμεινε σκεπτικός για λίγο, άρχισε να του λέει: «Άκουσε να δεις παιδί μου, αφού η γυναίκα σου σε έστειλε να εξομολογηθείς και μου λες ότι δεν έχεις αμαρτία, αυτό που μου είπες όμως τώρα, με τόση περηφάνεια και τόση ματαιοδοξία, να ξέρεις ότι δεν είναι καλό. Είναι αμαρτία. Γιατί ξέρεις, η ματαιοδοξία και η περηφάνεια προέρχονται από την ίδια ζύμη. Έχουν την ίδια ρίζα. Μόνο οι ενέργειες και τα συμπτώματά τους είναι διαφορετικά. Η ματαιοδοξία θέλει να αποσπάσει τον έπαινο των ανθρώπων και για το σκοπό αυτό συχνά υποτιμά τον εαυτό της και προσπαθεί να ευχαριστήσει τους άλλους. Η περηφάνεια όμως, αν και αγαπά και αυτή τους επαίνους, τους περιφρονεί και τους υποτιμά όλους». Η υπερηφάνεια μόνο από το Θεό θεραπεύεται, παιδί μου. Αυτό σημαίνει πως εσωτερικές θλίψεις που θεραπεύουν την υπερηφάνεια στέλνονται ή παραχωρούνται από το Θεό, αφού ο υπερήφανος άνθρωπος δεν δέχεται τίποτα από τους άλλους. Ο ταπεινός άνθρωπος όμως τα υπομένει όλα, πιστεύοντας μάλιστα και ομολογώντας πως του αξίζουν. Αν κάνεις κάποιο καλό, κάνε το μόνο για το Θεό. Μη δίνεις προσοχή αν κάποιος έδειξε αγνωμοσύνη. Την ανταπόδοσή σου μην την περιμένεις εδώ, αλλά στον ουρανό από τον Κύριο. Αν την περιμένεις εδώ, θα ματαιοπονήσεις και θα στενοχωρηθείς. Να φυλάγεσαι από το γονγκισμό όπου και αν στρέφεται. Ο γονγκισμός είναι χειρότερος και πιο βλαβερός από κάθε άλλη αμαρτία. Πιο ωφέλιμο και πιο ειρηνικό είναι σε κάθε περίπτωση να δέχεσαι πάνω σου το σφάλμα σου και να μην το ρίχνεις σε άλλους. Ιδιαίτερα όμως πρέπει να προσέχεις ώστε να μην γογγίζεις εναντίον της πρόνοιας του Θεού, που με τις μεσητείες της Παναγίας μας ρυθμίζει όλα τα πράγματα για το καλό και για την ωφέλεια της ψυχής μας. Επειδή όμως είμαστε λιπόψυχοι, συχνά ταραζόμαστε, συγχυζόμαστε και θλιβόμαστε αλόγιστα για κάτι που τελικά έχει σχεδιαστεί για πνευματική μας ωφέλεια. Η φιλαυτία μας παρεμβαίνει και αντιτίθεται σε κάθε καλή πράξη που θέλουμε να κάνουμε. Τη φθείρει, τη χαλάει, ιδιαίτερα όμως δεν μας αφήνει να προσευχηθούμε καθαρά στο Θεό. Η σύγχυση, παιδί μου, από όπου και αν προέρχεται, ό,τι λογής κι αν είναι, είναι σημάδι κρυφής υπερηφάνειας και φανερώνει την απειρία και αδεξιότητα του ανθρώπου στην επιτέλεση του έργου του. Πρέπει όλοι μας, παιδί μου, να φροντίζουμε τον εαυτό μας, την ψυχή μας, την προσωπική μας πνευματική κατάσταση. Όπως λέει ο Απόστολος, όλοι μας θα δώσουμε λόγο στο Θεό. Η σύγχυσή μας, να ξέρεις, προέρχεται από το γεγονός πως ρέπουμε στο να διδάσκουμε τους άλλους και να προσπαθούμε όχι μόνο να τους πείσουμε, αλλά να τους αλλάξουμε, να τους αποδείξουμε με επιχειρήματα αυτό που εμείς θέλουμε. Δεν γίνεται, παιδί μου, να αποφύγεις τους ματαιόδοξους και άλλους κακούς λογισμούς. Πρέπει μόνο να τους πολεμήσεις και με τη βοήθεια του Θεού να τους απομακρύνεις. Αν δεν μπορείς να συζητήσεις ειρηνικά με τον αδελφό σου, να ξέρεις πως δεν θα μπορέσεις να κάνεις ούτε με άγγελο στον παράδεισο. Και αιτία είναι η υπερηφάνεια. Όλα τα προβλήματα δημιουργούνται από την υπερηφάνεια. Η υπερηφάνεια είναι η κύρια πηγή για τις αμαρτίες, τη θλίψη και τη δυστυχία μας. Όπως μου λες και εσύ, ότι κάνεις πολλά πράγματα, αλλά οι άλλοι δεν το αναγνωρίζουν. Όπου υπάρχει περίπτωση, έστω και κατά διάνοια, παιδί μου, εκεί υπάρχει πτώση. Εκεί να ξέρεις ότι προηγήθηκε η υπερηφάνεια. Η υπερηφάνεια στερεί τον άνθρωπο περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, τόσο από τα καλά έργα, όσο και από τη βοήθεια του Θεού. Όπου δεν υπάρχει φως, να ξέρεις, κυριαρχεί το σκοτάδι. Όπου δεν υπάρχει ταπείνωση, τη θέση της παίρνει η υπερηφάνεια. Γι' αυτό, παιδί μου, σου λέω ότι η έπαρση και η υπερηφάνεια οδηγούν στην καταστροφή. Μπορούν να πάρουν τον άνθρωπο από τα ύψη των αρετών και να τον ρίξουν στην άβυσσο των παθών και της κακίας. Μην προσπαθείς, λοιπόν, να πετάξεις για να φτάσεις στον ουρανό. Καλύτερα προσπάθησε να μπεις εκεί με ταπείνωση. Η χειρότερη αμαρτία είναι να κυριαρχήσει πάνω μας η υπερηφάνεια και η άκρατη αυτοπεποίθηση. Ο Θεός, παιδί μου, ανέχεται όλες τις αμαρτίες του ανθρώπου. Εκείνο που παραπονιέται και γογγίζει όμως, εκείνον δεν τον αφήνει ατιμόρυτο. Η έπαρση είναι ένα φαρμακερό βέλος του εχθρού που τραυματίζει την καρδιά μας κρυφά, παιδί μου. Ο σπόρος του πάθους αυτού φυτεύεται ύπουλα. Σιγά σιγά αναπτύσσεται, εξελίσσεται σε ένα φαρισαίο και αργότερα καταλήγει σε πλήρη υπερηφάνεια. Φτάνει δηλαδή στο βασίλειο των δαιμόνων. Να έχεις σε γρήγορση, παιδί μου. Να προσέχεις, ώστε ο ύπουλος λογισμός της υπερηφάνειας να μην γλιστρήσει μέσα σου, γιατί θα σου πει αμέσως πως εσύ ζεις πιο καλά και πιο ενάρετα από τους άλλους. Είναι τόσο πονηρός και επικίνδυνος που ούτε θα τον καταλάβεις καθόλου. Από ένα μικροσκοπικό σπόρο που θα πέσει στην καρδιά σου θα αναπτυχθεί ένας γιγάντιος φαρισαίος και θα σε οδηγήσει σε αλαζονία. Είναι καλύτερα, παιδί μου, να είσαι αμαρτωλός με μετάνοια ενώπιον του Κυρίου παρά δίκαιος και υπερήφανος. Μην νομίσεις πως κάθε υπερήφανη σκέψη και γνώμη για τον εαυτό σου είναι μικρή αμαρτία. Μετανόησε αμέσως. Ζήτα συγχώρεση από το Θεό και τη βοήθειά Του για να απαλλαγείς από το ολέθριο αυτό πάθος. Αν δεν σε περίμεναν πειρασμοί και δεν αναγνώριζες τις αδυναμίες σου, αλλά έβλεπες μόνο πόσο έχεις βελτιωθεί πνευματικά και στήριζες όλες τις ελπίδες για τη σωτηρία σου στη βελτίωσή σου αυτή, τότε θα μπορούσε να σε καταλάβει η επάρατη έπαρση και να σε οδηγήσει σε μεγάλη και θεράπευτη πλάνη. Όταν ο εχθρός δεν μπορεί να κατακτήσει κάποιον με πάθη και αδυναμίες, σπέρνει στο μυαλό του την έπαρση και την αλαζονία που τον οδηγούν στο σκοτισμό του νου και στην πλάνη. Πρόσεξε, παιδί μου, να μην δεχθείς πολύ υψηλόφρονες σκέψεις για τον εαυτό σου, γιατί τότε η χάρη του Θεού αποσύρεται και μαζί της και η βοήθειά του. Και τότε γινόμαστε δούλοι των παθών και αθύρματα των πονηρών δαιμόνων για τιμωρία μας. Η υπακοή, παιδί μου, οδηγεί στην ταπείνωση και με αυτήν αναγνωρίζουμε την πραγματική μας κατάσταση και αξία και απομακρυνόμαστε από την έπαρση. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να γνωρίσουμε τον εαυτό μας, παιδί μου, παρά μόνο η κοινωνία μας με τους άλλους. Να δεχόμαστε από αυτούς κατηγόριες και ελέγχους σαν θεραπεία στις πνευματικές πληγές μας και να μην τους κατηγορούμε, αλλά να ενοχοποιούμε τον εαυτό μας για έλλειψη υπομονής. Εκείνους αντίθετα πρέπει να τους ευγνωμονούμε, γιατί με την πρόνοια του Θεού έγιναν αιτία να γνωρίσουμε τις πνευματικές αδυναμίες μας. Και όταν με τη χάρη του Θεού αποκτήσουμε ηρεμία, ας προσέξουμε μη μας πειράξουν υψηλόφρονοι λογισμοί, γιατί διαφορετικά θα πέσουμε πάλι σε πειρασμούς και θα υποφέρουμε. Οι εχθροί, παιδί μου, δεν κοιμούνται. Φοβούνται πολύ όμως την ταπείνωση. Όπου υπάρχει σύγχυση, όχι μόνο δεν υπάρχει ωφέλεια, αλλά αντίθετα, προκύπτει μέγιστη βλάβη. Η σύγχυση είναι το άρμα του διαβόλου, παιδί μου. Δεν αφήνει κανέναν να διάσει την καρδιά του στο Θεό με μετάνοια. Γι' αυτό, όταν σε πιάνει λιποψυχία, φρόντισε να εντοπίσεις την πηγή της. Η λιποψυχία προέρχεται μάλλον από φιλαυτία, που δεν ανέχεται να δέχεται προσβολές και προκαλεί σύγχυση. Βλέπεις να προκύπτει κάποιο όφελος από τη σύγχυση που σε πιάνει μετά από κάποια πτώση σου? Δεν θα ήταν καλύτερα να ταπεινωθείς και να μετανοήσεις? Με τη μετάνοια, παιδί μου, θα προκύψει ειρήνη, ενώ η σύγχυση θα σου φέρει ταραχή.

Η ταπείνωση φέρνει ειρήνη και δίνει τη δυνατότητα της διόρθωσης. Η σύγχυση αντίθετα χειροτερεύει την κατάστασή μας και τότε ο εχθρός ξεθαρεύει και να μας πολεμάει με μεγαλύτερη σφοδρότητα. Η μεγαλύτερη αιτία της σύγχυσης είναι η περιφρόνηση του πλησίον και η έλλειψη αυτομεμψίας. Και όταν μας βρίσκει σε τέτοια κατάσταση ο εχθρός, ξεσηκώνεται και μας επιτίθεται με μεγαλύτερη σφοδρότητα. Η πτώση μας όμως στο πάθος της οργής, καθώς και οι άλλες εμπαθείς κινήσεις της ψυχής, φανερώνουν την υπερηφάνεια που κρύβεται μέσα μας και μας ταπεινώνουν. Αν αγωνιστούμε, παιδί μου, να ξεριζώσουμε τη ρίζα των κακών, την υπερηφάνεια, τα κλαδιά θα πέσουν από μόνα τους. Για να διαπιστώσουμε πραγματικά τις αδυναμίες μας και να ταπεινωθούμε, πρέπει να αγωνιστούμε πολύ, ώστε να αποκτήσουμε μεγάλη εμπειρία. Η εμπειρία, παιδί μου, δεν αποκτάται γρήγορα, αλλά σιγά-σιγά. Θέλει χρόνο πολύ. Οι πτώσεις μας μας συγκρατούν από μόνες τους στην αλαζονία και μας ταπεινώνουν. Μπροστά στο Θεό είναι καλύτερα να είμαστε αμαρτωλοί που μετανοούν παρά να είμαστε δίκαιοι που υπερηφανεύονται. Διώξε λοιπόν, παιδί μου, μακριά σου τη μοτεοδοξία, γιατί φθείρει και καταστρέφει κάθε καλό έργο που κάνεις. Η υπερηφάνειά σου φτάνει στο ύψιστο σημείο της όταν εμείς οι ίδιοι δεν την αντιλαμβανόμαστε. Όταν όμως την αντιληφθούμε και μετανοούμε με συντριβή, ο Κύριος δεν θα τη λογιάσει για αμαρτία, παιδί μου. Αυτό να το ξέρεις. Ο υπερήφανος άνθρωπος είναι πολύ δύσκολο να ζητήσει συγγνώμη. Το ίδιο συμβαίνει και με τον Σατανά. Μισεί τη συγγνώμη. Το να είναι κανείς διαρκώς οργισμένος και παραπονούμενος είναι ένδειξη υπερήφανης ψυχής. Να ταπεινώνεσαι, παιδί μου, να έχεις αυτομεμψία και ο Κύριος είναι δυνατός και πρόθυμος να σε παρηγορήσει και να σε βοηθήσει. Το πάθος της καινοδοξίας ξεριζώνει την πίστη από την καρδιά του ανθρώπου. Βάλ το καλά στο μυαλό σου αυτό. Το αίσθημα αυταρέσκειας κλείνει τα πνευματικά μάτια και τότε ο άνθρωπος δεν βλέπει την πραγματικότητα αλλά κάτι άλλο. Η προσπάθεια που κάνει κανείς, παιδί μου, για να δικαιώσει τον εαυτό του δεν ηρεμεί τη συνείδηση. Το μόνο που κερδίζει έτσι είναι να προκαλέσει